0: τα άγραφα και τα τζουμέρκα.
1: Μανάρι μου.
0: Γιατί εκεί πολέμησε μάλλον.
1: Κατάλαβα αγάπη μου, κατάλαβα.
0: Εκεί πολεμούσε μόνος και χάσε πατέρα, ο καρδιά, γιατί έχασε τρία παιδιά στον πόλεμο. Και η μαμά 89, αλλά ήταν υπάκουη. Θεραπεία, 23 χρόνια τα φάρμακά της, 400 το μυαλό. Της έλεγα, μάνα, μήπως ξεχάσεις. Όχι, μου έλεγε, καθόλου. Λοιπόν, και χωρίς επεμβάσεις. Ο αδερφός ήταν δυνατός, δούλευε ένας άνθρωπος που στα νιάτα του είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Ισραήλ, Αίγυπτο, Ινδία, Σουηδία, Νορβηγία.
1: Ως τουρίστας.
0: Ναι, ήταν αναζητητής. Οδυσσέα τον λέγαμε, Χαράλαμπο τον λέγανε. Και τον λέγαμε Οδυσσέα, γιατί κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο και μικρά που ήμασταν. Είχε ένα χάρτη κατά το μαξιλάρι του, 9-10 χρονών.
1: Ναι.
0: Είχε ένα χάρτη, μάνο μου, ναι. Και έχει τρία παιδιά, 17 η μικρή του, 20 το άλλο το αγόρι και 24 ο φαντάρος. Η νύφη μου δεν είναι ούτε 60. Είναι μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Χάρτη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη, μάνο μου.
1: Είναι, το καταλαβαίνω.
0: Κεραυνός, ενεφρία. Έχει συμβεί και άλλη φορά, αλλά εντάξει, δεν ήταν σχολαστικός, αλλά το άγχος και και η κούραση, αφού δεν μπορώ να σου πω περιγραφή πώς τον αγαπούσαν όλοι. Πώς μου είχε σταθεί στα δύσκολα, στα εύκολα. Και όταν του έλεγα, γιατί αδερφέ μου είναι αυτά έτσι τα πράγματα, και μου έλεγε, γιατί με κοίταζε προς στιγμή, τα μάτια για να μου μιλάει, κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε, γιατί έτσι είναι η ζωή. Και λένε τώρα ένα θέμα έτσι παξιακό, λέει, ο Θεός τον πήρε. Συγγνώμη, μάνα μου, λέω, πηγαίνετε τώρα στο δικαστήριο, συγχωρείς που θα εκφραστώ έτσι, η αθλειότητα της εποχής, εδώ παγκοσμίως παίρνει τους ανθρώπους. Δεν είδα, λέω, το Θεό να εγκληματεί, αλλιώς θα τον απαρνηθώ. Δεν σκοτώνει ο Θεός. Συγγνώμη, ό,τι καλό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων είναι από το Θεό. Αλλά ό,τι κακό γίνεται, λένε οι γέροντες, εσείς οι άνθρωποι το κάνετε.
1: Βέβαια. Εξού και η ελεύθερη βούληση.
0: Έτσι δεν είναι. Ελεύθερη βούληση, 10 εντολές. Πώς θα καταδικάσει το Θεό, λέω, να το πάτε στο δικαστήριο. Πόσες φορές τον δικάζουμε αυτό το Θεό και δικαιολογούμε ανθρώπους. Λοιπόν, και ο κύριος Βασίλης, καλή του ώρα και αν με ακούει, καλησπέρα, που λέει πώς μιλάνε μέσα στη Βουλή. Μόνο, μάνο μου, μόνο είναι η φρασεολογία, η ευγένεια, μάνο μου, προς την πατρίδα, να το πάρουμε ολόκληρο οτικά το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ατομικά, μερικές φορές είναι μερικά περιστατικά αστεία και σοβαρά μεταξύ των ανθρώπων, αλλά συλλογικά, αν δούμε την κοινωνία μας, δεν υπάρχει ευγένεια από τους ευγενείς, εντός εισαγωγικών, εντός παρένθεσης. Υπάρχει ευγένεια όταν εμένα η εγγονή μου 2 χρόνια τα ηλίσια δεν πηγαίνει στο σχολείο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σεισμό, μάνα μου, σήμερα. Ναι. Σεισμούς. Το κτίριο έχει κρυφθεί ακατάλληλο. Εκεί τελειώσανε και τα παιδιά της κόρης μου και δεκάδες παιδιά.
1: Το κτίριο, το σχολείο.
0: Ναι, μάνα μου, 2 χρόνια.
1: Εδώ είμαστε στην Αθήνα.
0: Ναι, αμέ. 2 χρόνια το ένα κτίριο μέσα στο ίδιο προάβλιο είναι ακατοίκητο. Λοιπόν, πηγαίνει στο βουδί το παιδί απάνω. 10 χρονών είναι η μικρή. Λοιπόν, και είπε κάποια δημοτική σύμβουλος, άκουσον, μάνο μου, για να τα σκεφτείς αυτά. Δηλαδή, το μυαλό το δικό σου, τα τραγούδια σου, η κουλτούρα σου, η φρασιολογία σου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη φράση που θα ακούσεις.
1: Της
0: είπαν οι γονείς, λέει, αν γίνει σεισμός και το άλλο κτίριο λειτουργεί και βγούνε σε απόσταση 30 μέτρων το ένα κτίριο από το άλλο, πέσει το κτίριο μέσα στην αυλή και τι απαντάει? Δεν θα γκρεμιστεί μέσα, απ' έξω θα πέσει. Ήτανε και προφήτης. Θα σκοτώσει δηλαδή τους απ' έξω, θα σκοτώσει τους γονείς, τους παππούδες, τους διερχόμενους, τα αδερφάκια, θα περιμένουν απ' έξω. Ωραίο, ε? Μπορείς αυτή την απάντηση να την έβινες εσύ?
1: Μα το αστιεύεσαι. Αστιεύεσαι, θα έλεγα τέτοια βλακεία.
0: Τι ευγένεια, όμως, για να το σκεφτείς αυτό, θέλει, δηλαδή είναι αδιανόητο για ανθρώπινο νου. Όπως μου είπε και εμένα πέρυσι που πήρε φωτιά το λεωφορείο μέσα στο Παγκράτη, ο οδηγός. Αυτό είναι το σύστημα, κυρία μου. Άλλη ευγένεια. Ναι. Αν δεν σας αρέσει, να αλλάξετε χώρα. Λέω, αντί να αλλάξει χώρα, συμπεριφορά έναντι των πολιτών που μας λέει συνέχεια υποχρέωση, υποχρέωση.

0: μεν και βγαίνει αμάνω μου με το σεβασμό. Όταν δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή, δεν είναι απλά το γεια σας και σας ευχαριστώ που με ψηφίσατε και σας ευχαριστώ και, σας, και λόγια και λόγια και λόγια και δεν τα έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Όταν η δημόσια υγεία, δηλαδή άκους στη Σύρο, στη Σάμο, δεν υπάρχουν οι γιατροί. Γιατί να πάνε, μάνο μου, όταν ίσα βάρκα, ίσα πανιά, είναι ο μισθός και το ενίκιο. Ναι. Και να το πάρουμε και ατομικά. Τι Μήλο, ας πούμε, τώρα αναφέρω και το νησί, τέλος πάντων, κάποια χρονιά ήταν ένας ανιψιός μου με τρία παιδιά, μαθηματικός, και μόλις ένα μήνα πριν λήξει η θητεία του, τον έδιωχνε και είχε πέντε σπίτια για να τα κάνει B&B. Ναι. Μα λέει, που θα πάω με τρία παιδιά. Τελειώνει. Όχι, θα φύγεις. Και τον έδιωξε και τον φιλοξένησε μια Γερμανίδα με τα τρία του παιδιά. Ο γιατρός στο κέντρο υγείας και αυτός το ίδιο. Μα πού θα πάω. Όχι, να φύγεις, είναι καλοκαίρι, είναι σεζόν. Συγγνώμη, μετά, γιατί έχουμε και εμείς προσωπική ευθύνη. Όταν δεν έχει γιατρό, δεν έχει δάσκαλο, είναι και το σύστημα σαφρό. Ποιος φταίει, μάνο μου. Εγώ κατοικώ στις παρυφές του Ημιτού. 8 φορές στα 30 χρόνια έχει πάρει φωτιά. Αρχίζει το Ευαγγέλιο. Κόψτε τα ξερά στα οικόπεδα. Θα έχετε και πρόστιμο. Κόψτε τα πρόληψη. Δεν έχουν έρθει να καθαρίσουνε. Αν δεις τα ξερά στα αχιά που έχει βρέξει και τόσο πολύ. Είναι 2 μέτρα. Δεν υπάρχει δασαρχείο. Αν απαντήσει κανένας περαστικός απ' έξω.
1: Μα υποτίθεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει, όχι το δασαρχείο.
0: Όχι, είναι το δάσος.
1: Α, για το δάσος. Α, okay.
0: Ναι, λέει okay. Να βάλουμε πρόστιμο στα οικόπεδα. Σωστό, καθαρίστε, ναι, εντάξει. Αλλά το δάσος είναι καθάριστο. Είναι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη, 2 μέτρα τα ξερά χόρτα. Mm. Ο Δήμος επεμβαίνει μόνο στα παρτέρια. Από εκεί και πέρα έχει γίνει ένας σύλλογος, ο ΣΠΑΗ, Λιούπολη, Αργυρούπολη, Σούρμενα και Καρέας. Βάζει κάποιους ανθρώπους που πληρώνει συνεργείο και κουρεύει. Τώρα έχει μπει το καλοκαίρι, δεν έχει γίνει τίποτα. Δασαρχείο δεν υπάρχει. Τότε με το χιόνι το πολύ, με τον κορονοϊό, πέσανε δέντρα, πέσανε στο γείτονα το αυτοκίνητο. Τρόμαξε να έρθουν να τα κόψουν. Και τα είχαν σοριάσει. Μήνα Αύγουστο, έξω στο δρόμο, και πέραμε στο Δήμο και έλεγε, δεν έχω φορτηγό. Πού είναι η ευγένεια? Πού είναι ο σεβασμός? Δηλαδή,
1: να το ξαναψηφίσετε.
0: Όχι, δεν το ξαναψηφίσαμε, αλλά και όλοι τα ίδια.
1: Και όχι, λέω,
0: πήρα εγώ, μάνο μου, λοιπόν, που ήμουν αγενής και έριχνα μέσα στον κάδο τα δέντρα. Θα έπαιρνε, αν πάρει, λέω, φωτιά, τίποτα, δεν έχουμε φορτηγό. Εντάξει. Λοιπόν, και κάποιος κάρφωσε, ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 άτομα, λέει, τα στοιχεία σας. Θα στα δώσω, δώστα μου και εμένα, λέω, θα καούμε. Φύγετε τώρα. Φύγετε τώρα, θα ρίξω και τα άλλα μέσα. Ήρθε ένα ημιφορτηδάκι και μετά τα μάζεψε. Yeah. Πες μου, δηλαδή, και όλο το βουνό έχει εθελοντές. Οι εθελοντές είναι κάθε καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν έχει χαθεί, μάνο μου. Yeah. Για το κοινό καλό, ο εθελοντισμός υπάρχει... Η ανιδιοτελής προσφορά.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η ευγενικότερη εκδήλωση. Έτσι. Γιατί είναι μια απόδειξη αγάπης. Αγάπη δεν υπάρχει από την πολιτεία προς τον πολίτη. Και σου λέω, είναι συλλογικό, είναι και ατομικό. Ναι. Ο άλλος είχε το αυτοκίνητο στον Ημιτό 1 ώρα βράδυ Δεκέμβρη. 1,5 ώρα. Το πήρε ο Γερανός. Ήμασταν 1,5 ώρα στο λεωφορείο. Ορίστε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί είναι ευγενικοί σαν λαός στη χώρα τους, επειδή έχουν νόμους και έχουν το φόβο, έτσι λειτουργούν.
1: Όταν το ίδιο κάνει για μένα.
0: Ναι,
1: εμένα δεν με νοιάζει πώς νιώθει, ναι, ο Γερμανός, με νοιάζει πώς συμπεριφέρεται.
0: Εδώ δεν συμπεριφέρεται καλά, ούτε ο Γερμανός ούτε ο Εγγλέζος.
1: Μα δεν φταίει, με συγχωρείς, μαύρα, εμείς, ναι, φταίμε.
0: Ναι, πίνει, τα πετάει.
1: Μα εμείς φταίμε, μαύρα. Ναι, αλλά εμείς φταίμε. Διότι ο Γερμανός στη Γερμανία, άμα πετάξει μία γόπα κάτω, θα έρθει η αστυνομία να το μαζέψει επί τόπου.
0: Θα το

0: μαζέψει.
1: Ενώ εδώ μπορεί να πετάει ό,τι θέλει οπουδήποτε, γιατί δεν υπάρχει νόμος.
0: Μα είχα ένα γείτονα, νέος ήταν, ωραίος ήταν τότε, παραβωνιαζόταν, ξεραβωνιαζόταν, χαστούκιζε και τις αραβωνιαστικές του, πήγε στην Αμερική και το έκανε το ίδιο και τον βάλανε στη φυλακή στο μέσο.
1: Και καλά του εξηγηθήκανε.
0: Έτσι δεν είναι. Εδώ τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε προς τον πολίτη σεβασμός, ούτε ο πολίτης σέβεται. Και λέει, χα, δεν με σέβεσαι εσύ, θα δεις και εγώ τι θα κάνω. Δηλαδή, γόπες, τσιγάρα, γεμάτο το πεζοδρόμιο, κοντά στα ξερά, μαζεύω γόπες, σκουπίζω από πάνω από το σπίτι και έχει γόπες. Πάρε ένα κυπελάκι που κάνεις τον περίπατό σου με λίγο νεράκι, μια τσαντούλα και ρίξτο, τα σκυλάκια.
1: Εντάξει, όχι, μη το κάνεις αυτό με τα σκυλάκια.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να ακούσω για τα σκυλάκια.
0: Τα αγαπώ εγώ.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα αγαπώ, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω να ακούσω για το αν κοπρίζουν ή όχι και αν τα μαζεύουν. Λοιπόν, μην το κάνεις αυτό. Παρακάτω.
0: Όχι, δεν το κάνω.
1: Μαύρο, λοιπόν, παρακάτω.
0: Έχουμε ατομική ευθύνη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Η προσφορά είναι ξεπερασμένη και πιστεύω ότι και η τεχνολογία, δηλαδή, παίρνεις για το τηλέφωνό σου αυτόματος τηλεφωνικής. Παίρνεις για να κλείσεις ραντεβού, δηλαδή έχουν αντικαταστήσει τον άνθρωπο κάποια μέσα τα οποία δεν είναι για τον άνθρωπο χρήσιμα, ας πούμε. Και τις θέσεις εργασίας έχουν καταργήσει έτσι, με τα μηχανήματα. Δεν βοηθάει πάντα αυτό. Εγώ λέω και στην κόρη μου, στον γαμπρό μου, προσέχετε τις συμπεριφορές σας, τις διαφορές σας μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά είναι στην εφηβεία τα μεγάλα τώρα. Όμως ποτέ σου μιλάω ειλικρινά και λέω μπράβο και δεν ξέρω το μέλλον, αλλά δεν μου έχουν αντιμιλήσει ποτέ. Όταν τα ρωτάω ή όταν τους δίνω κάτι ευχαριστώ και δεν τους έχουν πει να λες ευχαριστώ. Το λένε από μόνα τους. Δεν θέλω να σε κουράσω, ό,τι μπορείς γιαγιά, ό,τι σου είναι πιο εύκολο. Αυτό ακούω.
1: Μάλιστα.
0: Από τα παιδιά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτή η φρασεολογία, δηλαδή, και στα λεωφορεία, εγώ βλέπω και κοριτσάκια και λέω, κορίτσι μου, τους είπα μια φορά, αν έχεις ένα σύντροφο ή ο άντρας σου αύριο και έχεις και ένα παιδάκι και σε αποκαλεί έτσι, θα σου αρέσει? Δεν νομίζω να σου αρέσει. Όπως μια σκηνή στο θέατρο, το διακομωδήσουμε και λίγο, μιλάει ένας, δείχνει στη σκηνή τον ηθοποιό και μιλάει στο τηλέφωνο, ακούγεται και η φωνή του άλλου, γεια σου ρε μη, γεια σου μη και μη και τι κάνεις, πάντα σε όποια πρόταση έβαζε αυτό το χαρακτηρισμό. Κλείνε το τηλέφωνο, γεια σου πάλι κύριε Τάβε, και πάει να φύγει από τη σκηνή, έρχεται ένας από μέσα πάνω μου και πέφτει απάνω του και του λέει, πού πας βρε αυτέ? Και του λέει αυτός, ποιον είπες έτσι ρε? Λοιπόν, πίστηκε τότε. Θέλω να πω και καλησπέρα στη Μαριβούλα. Πολύ ωραίο συγκινητικό το πιάνο της. Πολύ ωραία και το τραγουδάκι. Εγώ έχω φίλες μου και πρώην συναδέλφους που έχουν θέμα όρασης. Είμαστε αδελφικές φίλες. Και χτες είχα πάει στο σπίτι τους και μου χαρίσανε ένα καραβάκι με ένα ψαράκι, καλοκαιρινό θέμα. Πλέκουνε και φτιάχνουν διάφορες κατασκευές.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Και είμαστε 40 χρόνια αδελφικές φίλες.
1: Μάλιστα.
0: Και πηγαίνουμε το καλοκαίρι Ικαρία.
1: Τέλεια.
0: Και περνάμε ωραία, μάνα μου. Ναι.
1: Να σε καλά, μαύρο μου.
0: Έχω να πω... Η πολιτεία δεν σέβεται και πολύ τους πολίτες, νομίζω.
1: Η πολιτεία πάντα το έκανε αυτό.
0: Πάντα. Και η πολιτική. Και αρχίζουν και τα θερινά σινεμαδάκια.
1: Έχουν αρχίσει.
0: Να πάμε να δούμε τον Καποδίστρια. Τώρα το προβάλλει εδώ στη γειτονιά μας. Το Σαββατοκύριακο, γιατί το χειμώνα δεν το είδαμε. Και άκουσα τον Σμαραγδί, τον κύριο Σμαραγδί, και είπε ότι θα το προβάλλει και δωρεάν τα παιδιά. Από το φθινόπωρο στα σχολεία.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, μάνο μου, ναι.
1: Να σε καλά, μαύρα μου.
0: Και εσύ είσαι τέλειος. Φιλιά στη κυρία Αλεξάνδρα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη. Να σε καλά, μάνο μου. Ευχαριστώ
1: πάρα. Γεια σου, μαύρα.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρεις και 22 πρώτα λεπτά. Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η κυρία Θησαυρούλα. Και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής.
2: Γεια σας, κυρία Μάνο.
1: Γεια σου, κυρία Μαρία μου.
2: Τι κάνετε, παλικάρι μου?
1: Καλά είμαι, Μάνδρα.
2: Καλά είστε?
1: Yes.
2: Περιμένω πώς και πώς κάθε βράδυ να σας ακούσω. Yeah. Με ευχαριστεί πολύ η ομιλία σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Τι άλλα νέα, παλικάρι
1: εσύ
2: μου?
1: Εσύ να μου πεις, εσύ.
2: Εγώ όπως ξέρετε, αυτά που έχουμε συζητήσει, ας πούμε,
1: ναι, okay.
2: Εντάξει, μέσω σπίτι κλεισμένη.
1: Δεν βγαίνεις καθόλου έξω?
2: Όχι, βγαίνω όταν θέλω για ψώνια, όχι μόνη μου, γιατί δεν μπορώ, επειδή έχω πρόβλημα με το μάτι μου.
1: Σε βοηθάει μια κυρία.
2: Κύριε Μάνο.
1: Σε βοηθάει μια κυρία από ότι...
2: και έχω κάποια κυρία την οποία δεν την έχω ισοκριστεί.
1: Όχι, έρχεται και σε βοηθάει.
2: Δεν βγαίνει, η ζωή είναι δύσκολη.
1: Ναι,
2: και
1: σωστό.
2: Την παίρνω για να πηγαίνουμε να παίρνω την γαψόνια, να γεμίζω το ψυγείο μου, να μην βγαίνω συνέχεια, ας πούμε. Τη δουλειά μου δόξως με τη δύναμη της Παναγίτσας και της Αγίας Παρασκευής που με φυλάνε. Δόξα σε ο Θεός, μέχρι ώρας, εντάξει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα, ας πούμε, όπως τα ξέρετε, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να σας λέω, ας πούμε.
1: Τα μου τα έχεις πει, δεν χρειάζεται. Μου τα έχεις πει.
2: Τίποτε. Να είστε, δηλαδή, μου έχετε δώσει, σας μιλάω ειλικρινά, μου έχετε δώσει ζωή.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Ζωή, παλικάρι μου, να είσαι χιλιόχρονος, να σε χαίρονται όλοι και να είσαι χιλιόχρονος και η Παναγία και η Αγία Παρασκευή να σε προστατεύει παντού, παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου.

Λέγαμε νωρίτερα ότι όλα ξεκινάνε από τις οικογένειες και θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο του ψυχοθεραπευτή Γιάννη Ξινταρά που έχει τίτλο «Οι παιδοψυχολόγοι εξηγούν γιατί η ευγένεια των παιδιών μας χρειάζεται πολλή δουλειά». Έχετε την εντύπωση ότι επαναλαμβάνετε πολλές φορές το ίδιο πράγμα? Στην αρχή λέτε συνέχεια στο παιδί σας «Πες ευχαριστώ, πάρε το πιρούνι σου, μη διακόπτεις όταν κάποιος μιλάει, λέμε καλημέρα κυρία Άννα» κτλ. Κτλ. Πολλοί γονείς, επειδή επαναλαμβάνουν τους κανόνες, αναρωτιούνται αν το παιδί τους είναι ξεροκέφαλο ή αν το κάνει για να τους εκνευρίσει, που δεν εννοεί να εφαρμόσει αυτούς τους λίγους και απλούς κανόνες που το έχουν μάθει. Παρόλο που η εκμάθηση κανόνων ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, γίνονται κτήμα στην εφηβεία. Θέλει υπομονή. Πολλοί γονείς σπέρνουν μικρούς σπόρους, ποτίζουν κάθε μέρα, αλλά βλέπουν τα αποτελέσματα χρόνια αργότερα. Ενώ κάποιοι κανόνες μπορούν να μετατραπούν σε αυτοματισμούς, όπως το να συστηθούν στο τηλέφωνο, οι περισσότεροι εφαρμόζονται με μεταβαλλόμενη συνέπεια. Τέλος, άλλοι κανόνες θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το παιδί μεγαλώσει και αισθανθεί το ίδιο κοινωνική ανάγκη. Είναι ανώφελο να περιμένουμε από τα παιδιά μας κάτι το οποίο δεν είναι σε θέση να παράσχουν, αλλά δεν πρέπει επίσης να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες. Κάνετε μακροπρόθεσμες προσπάθειες για την ημέρα που μία μαμά θα σας πει τι καλό παιδί που έχετε, τι τύχη να έχετε ένα τόσο ευγενικό παιδί. Η εκμάθηση της ευγένειας εξαρτάται επίσης από το κίνητρο. Για τους γονείς είναι κατανοητό. Το να ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε μέσα στην κοινωνία είναι ένας τρόπος να δείξουμε το σεβασμό μας για τους άλλους, να γίνουμε αποδεκτοί και να κάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις πιο ευχάριστες. Ποιο είναι όμως το κίνητρο του παιδιού? Όταν είναι μικρό λέει «σε παρακαλώ» επειδή θέλει να ευχαριστήσει τη μαμά και έτσι αποκτά αυτό που θέλει. Όταν μεγαλώσει δεν βλέπει καμία χρησιμότητα σε αυτές τις προσπάθειες, αντίθετα βλέπει αυτούς τους κανόνες περιττούς και υποκριτικούς. Εκεί είναι που πρέπει να επιμείνετε, επειδή αυτή τη διαπαιδαγώγηση μόνο εσείς μπορείτε να την κάνετε. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί στη διαπαιδαγώγηση των κανόνων. Να είστε ρεαλιστές στις προσδοκίες σας. Η ευγένεια που μπορούμε να περιμένουμε από ένα παιδί εξαρτάται από την ηλικία του και από την ανάπτυξή του. Ας του μαθαίνουμε έναν κανόνα κάθε φορά. Το παιδί που είναι κάτω των 3 ετών βρίσκεται στην ηλικία κατά την οποία μπορείτε να θέσετε τις βάσεις με τις 4 μαγικές λέξεις «καλημέρα», «γεια σου», «παρακαλώ» και «ευχαριστώ». Με την έναρξη του σχολείου από 3 έως 12 ετών αρχίζει και η περίοδος των άσχημων λέξεων. Ενώ οι πρώτες κακές λέξεις π.χ. παλιόπαιδο μας κάνουν να γελάμε, οι πραγματικές δεν μας διασκεδάζουν και τόσο. Το παιδί μπορεί να καταλάβει γρήγορα ότι ένα ορισμένο λεξιλόγιο δεν αρμόζει στο σπίτι. Οι κανόνες που τηρούνται περισσότερο είναι οι πιο σαφείς και οι πιο απλοί, αυτοί που εκφράζονται με θετικές λέξεις και επαναλαμβάνονται ακούραστα κάθε φορά που χρειάζεται. Το κείμενο επέλεξε και επιμελήθηκε ο ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος και ψυχοθεραπευτής Γιάννης Ξιντάρας.

ακόμα ένα μικρό κείμενο του Γιάννη Ξυνταρά που έχει τίτλο «Μα πού πήγαν οι καλοί μας τρόποι», επειδή πολύ συχνά αναφερθήκατε στη διάρκεια της εκπομπής για τον τρόπο με τον οποίο μιλούν μεταξύ τους οι νέοι άνθρωποι. Η ευγένεια είναι μία από τις πιο σημαντικές αρετές που οι βάσεις της διδάσκονται από την παιδική ηλικία, προκειμένου να υπάρξει μία αρμονική συνύπαρξη με τους γύρω. Για θυμηθείτε εκφράσεις όπως «Τι θα πούμε που μας πρόσφεραν γλυκό», «Ευχαριστώ πολύ» ή «Ζήτησέ το πιο ευγενικά, σας παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό». Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι στις μέρες μας αρχίζει να εκλείπει αυτή η σημαντική αρετή. Αναρωτιέμαι μήπως οι λόγοι αφορούν τους γρήγορους ρυθμούς της κοινωνίας. Μήπως τρέχουμε να προλάβουμε τα αδύνατα δυνατά και καταλήγουμε να ξεχνάμε την ανθρωπιά και τους τρόπους μας. Μήπως το άγχος μας και οι στενοχώριες μας απομονώνουν από τους υπολείπους και το τελευταίο που θα σκεφτεί κάποιος είναι να πει καλημέρα στο γείτονα, να χαρίσει το χαμόγελό του, έστω και βεβαιασμένο. Σκέφτομαι επίσης πως οι καλοί τρόποι δεν εκδηλώνονται μόνο με λόγια ή με κάποια συμπεριφορά, αλλά και με πράξεις. Εκλείπουν όμως δυστυχώς και οι ευγενικές πράξεις. Εκλείπουν οι gentlemen και οι τρόποι καλής συμπεριφοράς. Να σου ανοίξουν την πόρτα, να ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπο. Κρίμα, πολύ κρίμα. Με το να χάσει ένας άνθρωπος την ευγένειά του, σημαίνει πως έχει χάσει το χαμόγελό του. Είναι αλληλένδετες έννοιες αυτές. Δεν νομίζω να υπάρχει αγενές άτομο που να χαμογελάει. Η ευγένεια είναι ένας τρόπος μετάδοσης θετικής ενέργειας. Ο άνθρωπος που θα σε ρωτήσει τι κάνεις, πώς νιώθεις και σε ρωτάει από πραγματικό ενδιαφέρον, θα σου προκαλέσει υποσυνείδητα ένα χαμόγελο. Η σκέψη ότι κάποιος ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά σου και για την υγεία σου. Αυτό που έχω παρατηρήσει πάντως είναι ότι στην επαρχία ακόμα οι άνθρωποι είναι έξω καρδιά. Θα χαιρετήσουν όλους τους περαστικούς, γνωστούς και αγνώστους, θα σε κάνουν να νιώσεις πως είσαι και εσύ κάτοικος του χωριού, μέρος της κοινωνίας τους και εν τέλει θα νιώσεις ένα χαμόγελο να σχηματίζεται στα χείλια σου. Είναι οι άνθρωποι που με την ευγένειά τους είτε θα σε κεράσουν κάτι, είτε θα προθυμοποιηθούν να σε εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε του ζητηθεί. Άρα, αν τελικά το θέμα εντοπίζεται στις μεγαλοπόλεις, μήπως η αστικοποίηση που προκάλεσε τον εγκλεισμό των ανθρώπων στα σπίτια τους, στους εαυτούς τους, είναι η κύρια αιτία ή μήπως όχι. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο ευγενικός άνθρωπος ξεχωρίζει μες στο πλήθος. Είναι αυτός που θα εκφραστεί μόνο θετικά ή αν θελήσει να εκφράσει μια άποψη αντίθετη από τη δικιά μας, θα μιλήσει με λεπτότητα και δεν θα μας φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πως όλοι έχουμε τις καλές και τις κακές μας ημέρες και θα το σεβαστεί. Είναι ο άνθρωπος που σπανίζει, αλλά αν τον βρείτε, κρατήστε τον για πάντα στη ζωή σας. Θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Γιάννης Ξυντάρας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Το όνομα Φιλάρετος πρώτη φορά το άκουσα στη διάρκεια της εκπομπής από το φίλο που καλεί από τη Θεσσαλονίκη. Ύστερα άνοιξα να δω εάν υπάρχει Άγιος που γιορτάζεται με το όνομα αυτό. Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων. Το ήξερες, Φιλάρετε?
2: Βέβαια.
1: Ναι. Καλώς το να. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Πραγματικά αξίζει.
1: Ναι.
2: Όταν κάποιος δεν είναι, αλλά θέλει να γίνει, οπότε τότε κυριολεκτικά το ενάρετος είναι τόσο ωραίο. Το φιλάρετος είναι αυτό το οποίο πλησιάζει, αλλά ίσως να μην το φτάσει ποτέ. Δεν έχει σημασία όμως,
1: ναι.
2: Δεν έχει λόγο. Απλά είναι μια τάση, μια θέση προς τα εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Πιστεύω ότι η αρετή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, όσο είναι και η αγάπη. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ήθελα να σου δώσω σαν ματιά μέσα από τα... από τη ματιά μου, έχει να κάνει με τη λέξη σύμβαση. Σύμβαση είναι μια συμφωνία. Καθόμαστε και κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Και γινόμαστε λοιπόν συμβατικοί. Γινόμαστε, έχουμε συμβατότητα. Και κυριολεκτικά μαθαίνουμε από πολύ μικρή να έχουμε μια συμβατότητα στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Το εντυπωσιακό είναι η ανατροπή μέσα από την ίδια τη δικιά μας παρουσία, μέσα από την μοναδικότητα που έχει ο καθένας από εμάς.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα περίεργο, μια περίεργη ισορροπία ανάμεσα στην έκφραση, την προσωπική έκφραση και τους κανόνες που έχει βάλει μια κοινωνία, η οποία μεταβάλλεται κιόλας, κάθε εποχή αλλάζει και μέσα σε αυτήν έχουμε και άλλους κανόνες. Το ζήτημά μας είναι πώς μπορούμε να δίνουμε αυτή την προοπτική του να αναπτύσσει μια οντότητα, ένα άτομο, τη δικιά του, την απόλυτη δικιά του προσωπικότητα. Είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή αυτή. Πολλές φορές για να βοηθήσουμε θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο σαν τον προκρούστη. Κάτι να κόψουμε, κάτι να τεντώσουμε για να το φέρουμε στα μέτρα της εποχής μας. Όμως υπάρχουν πανέμορφα κείμενα, πανέμορφες ιστορίες που δείχνουν την ανατροπή, αυτή τη τεράστια ανατροπή. Είναι ο κλασικός Γλάρος που έκανε κυριολεκτικά το δικό του και όλοι τον κατηγορούσαν γι' αυτό.
1: Ο κλασικός, ο Ιωνάθαν.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο
2: και
1: Γλάρος,
2: ο άλλος είναι ο Happy Feet, αυτός που δεν ήθελε να λειτουργήσει μέσα από, από τους κανόνες και ήθελε να κάνει αυτό που έβγαζε από μέσα του.
1: Ναι.
2: Μα δεν ήταν σωστό, γιατί ανέτρεπε ολόκληρη την... ανέτρεπε τους κανόνες, τους ιερούς κανόνες.
1: Ναι.
2: Και κυριολεκτικά αυτή η μοναδικότητα, δηλαδή ένα δέντρο φτιάχνει καινούριους καρπούς γιατί δεν είναι ίδιοι με τους άλλους γύρω. Είναι ανατροπή. Είναι δύσκολο να το δεχθεί η ομάδα που υπάρχει γύρω μας.
1: Mm-hmm.
2: Άρα όλο αυτό πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία, όπως είναι οι αθλητές που παίρνει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον. όταν παραδίδει τη σκυτάλη, δεν έχει λόγο να πρέπει να έχει τον ίδιο τρόπο συμπεριφοράς με τον προηγούμενο. Έχει λόγο απλά να κάνει, να διανύσει τη διαδρομή. Αλλά με το δικό του τρόπο. Με αυτόν που νιώθει ο ίδιος. Η ίδια. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να αφήνουμε ελεύθερα να κινείται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία. Δηλαδή, το πιο σημαντικό για μένα είναι όταν δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να μάθει να αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Να εκδηλώνει τον εαυτό του δηλαδή. Και έστω και μέσα από λάθη, γιατί τα λάθη είναι αναγκαία. Είναι ο τρόπος γνώσης που δεν έχει καμία σχέση με τα λόγια. Με τον τρόπο συμπεριφοράς, με ό,τι άλλο θέλει. Όλα αυτά λοιπόν που μπορούν να είναι συμβατικά, να είναι κατόπιν συμφωνίας, ανατρέπονται με το να δεχόμαστε και να μαθαίνουμε από τους μικρούς. Οι μικροί να διδάσκουν τους μεγάλους. Είναι η εποχή μας. Η εποχή αυτή που διανύουμε έχει και αυτή την ανατροπή. Οι μικρότεροι θα μας δείξουν κάτι καινούριο, γιατί οι μεγαλύτεροι αποτύχαμε. Οι μεγαλύτεροι δεν μπορέσαμε να παραδώσουμε σκυτάλι με τον τρόπο που γινόταν πριν. Είναι η ανατροπή της εποχής, δεν φταίμε εμείς μόνο. Είναι ο τρόπος που εξελίσσεται η εποχή μας. Η εποχή μας είναι να καταργηθεί το παλιό και να εμφανιστεί κάτι καινούριο. Είναι ένα σημείο καμπής. Γι' αυτό, όπως λένε, σε τέτοιες εποχές δεν βαριέται κανείς ποτέ. Δεν έχει ρουτίνα, δεν έχει μονοτονία. Αυτό λοιπόν για που συμβαίνει, η εμφάνιση κάτι καινούριου, θα χρειαστεί να μας το διδάξουν οι νεότεροι και όχι εμείς τους νεότερους. Είναι μια περίεργη οπτική που όμως μπορούμε να τη δούμε στα παιδιά. Είναι τα παιδιά με τη δικιά τους, την απόλυτη δικιά τους προσωπικότητα. Από πολύ μικρά έχουν αναπτυγμένο τον τρόπο που να θέλουν αυτό που θέλουν και όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό είναι γιατί χρειάζεται να γίνουν οδηγοί, να μπούμε σε κάτι καινούριο. Αυτή είναι μια, ας πούμε, διαφορετική λειτουργία σε σχέση με τους κανόνες και τη συμβατική λειτουργία που ξέρουμε. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθει κανείς πολύ νεότερος από την ηλικία που είναι, όταν μπορεί να δέχεται καινούργια πράγματα από τα νεαρά παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου ρε φιλάρετε, στο καλό.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολύ.

0: μέσα στο κλίμα των όσων είπαμε για το ιβρεολόγιο που καμιά φορά ακούει κανείς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αλλού και στις αυλές των σχολείων ακόμα μεταξύ των παιδιών, υπάρχει ένα κείμενο του Άιμνης του Σαράντου Καργάκου που έχει τίτλο «Βρίζω, άρα υπάρχω». Ας μην εκπλητόμεθα, οι ύβρις έχουν γίνει τρόποι ευγενίας. Είναι το savoir vivre των σημερινών Ελλήνων που έχουν τόση πνευματική σχέση με την ελληνικότητα όσο και ο Ηρακλής με το χιτώνα του Νέσου. Όπως ξεσκίζονταν οι σάρκες του ήρωα στην προσπάθειά του να αποκολλήσει από πάνω του το χιτώνα, όμοια ξεσκίζεται η καρδιά κάθε ευαίσθητου ανθρώπου όταν ακούει στο τρένο, στον δρόμο, αλλά και σε σαλόνια το λεκτικό οχετό που αναπηδά από το έρκος των οδόντων, όχι μόνο των νέων, αλλά και των ατόμων που, αν δεν είχε προοδεύσει η επιστήμη της οδοντιατρικής, θα ήταν άνευ οδόντων. Κατά τα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω επιρροής των αμερικανικών ταινιών, η βρισιά, και μάλιστα η χυδαία βρισιά, θεωρείται επαναστατικό ενδόσημο, έμβλημα χειραφετήσεως. Βλέπεις χυλάκια σαν τριαντάφυλλα που μόλις ανοίξουν θα ρεις πως άνοιξε ο χετός. Δεν κατηγορώ τους νέους γι' αυτό, κατηγορώ τους γονείς τους. Η αναταραχή που υπήρχε κάποτε στα ακούρευτα μαλλιά τους μεταφέρθηκε στα ακατέργαστα μυαλά τους και ακολούθως στα ακαλλιέργητα παιδιά τους, που έχουν την ανάγκη να επαναστατήσουν και πρέπει να επαναστατήσουν, αλλά δεν γνωρίζουν το πώς. Θαρούν πως ένα ξέσπασμα βίας και ευρεολογίας είναι ανατροπή και επανάσταση. Όχι. Απλώς είναι ξεσάλωμα άλλης μορφής. Η επανάσταση θέλει διάβασμα, και μάλιστα γερό διάβασμα, και από γερά βιβλία που τα έχουν γράψει γεροί συγγραφείς. Όχι ψευδαπόστολοι μπαγιάτικων ιδεών που πλασάρονται επί τη δύο ως νέες. Οι αδιάβαστοι, όταν ξεσπούν, ακόμη και όταν δικαίως ξεσπούν, χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Προς το παρόν, ένα τουλάχιστον θα τολμούσα να προτείνω, που κατά την ταπεινή μου γνώμη θα συνιστούσε επανάσταση. Να επαναστατήσουμε κατά του κακού εαυτού μας, κατά της χοντροκοπιάς, της άσεμνης και άπρεπης συμπεριφοράς, κατά της χειδεοπραξίας και της χειδεολογίας. Έχω το ελάττωμα στις μετακινήσεις μου να χρησιμοποιώ τον ηλεκτρικό. Δεν με πληγώνει το γεγονός ότι δύο φορές εσχάτως μου ξαφρίσαν το πορτοφόλι, όσο η προσφώνηση νέων παντός φύλου να χρησιμοποιούν αντί τη λέξη με τα τρία αλφα, που τα κάνει σε ευρεία κλίμακα όλα τα παιδιά συνονόματα. Αφήνω πια τα ρε και τα μωρή και τα τη συνουσία σημαντικά. Κάποτε σε ένα βαγόνι είχαν στη Βασχτή τόσοι μαθητές, σκασιαρχείο γάρ, που αντιμετωπίζαμε πρόβλημα πνιγμού, όχι από το στρίμωγμα μόνο, αλλά και από τις λεκτικές αναθυμιάσεις. Κάποια στιγμή ένα θελκτικό κοριτσάκι, αν εξαιρέσει κανείς το γλυκό του στοματάκι, φαίνεται πως είχε χάσει τη στάση και με ρώτησε «Πού βρισκόμαστε κύριε?» «Σε βόθρο», της αποκρίθηκα κατά τρόπο λακωνικό. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε το λεχθέν κατανοητό. Υπογραφή Σαράντος Καργάκος, ιστορικός συγγραφέας. Και η ημερομηνία είναι Φλεβάρης του 2010. Και ως εδώ ήταν και η τέταρτη ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την πέμπτη ώρα της εκπομπής, με την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον αξιότιμο κύριο Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω?
2: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμ θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:30 πρώτο λεπτό, και χτες ξεκινήσαμε να μιλάμε με το Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά μόνο ένα κομμάτι προλάβαμε να ακούσουμε. Ο Κραουνάκης, όπου να είναι, θα ανεβάσει στο θέατρο τη Λυσιστράτη του, θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, οπότε περνάμε στο δεύτερο κομμάτι τη συνέντευξη μαζί του.
5: Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολύ φοβερά πράγματα. Δηλαδή βλέπεις, είχαν κάποτε τους δημάρχους, είχαν τους εξαγόραζαν τους ηγέτες, εξαγόραζαν τους υπουργούς και τους εξαγοράζουν ακόμα. Και κάποια στιγμή βγήκανε οι ίδιοι και είπανε, παιδιά, δεν μας την κάνετε πολύ καλά τη δουλειά, θα πάμε ίδιοι να πάρουμε τους δήμους, θα πάρουμε εμείς τα υπουργεία. Και αρχίζουμε και βλέπουμε αυτές τις φεδρότητες που βλέπουμε.
6: Τώρα δηλαδή είναι τόσο απλή η ερμηνεία ότι γέμισε από κόσμο ο πλανήτης και πρέπει να φύγουν από τη μέση κάποιοι?
5: Πάντως είναι μια οργανωμένη δολοφονία. Η διαχείριση των προσφύγων αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη καταρχήν, η οποία ήταν, την περιμένανε 40 χρόνια, το περιμένουν ότι θα ξεβράσει. Εγώ πρόλαβα και πήγα στη Συρία το 9, μαγικό ταξίδι με πήγανε κάτι φίλοι μου Κύπροι. Τι να σου πω τώρα, με ότι μέσα στο κέντρο της ερήμας μου σηκώνεσαι ένα μοναστήρι, Αγία Θέκλα ας πούμε, έξω από τη Δαμασκό, και βλέπεις το βρέφος πάνω από την κεντρική πύλη Ιησούς Αναπεσών. Λες, είναι παντού όλα. Είναι παντού όλα, δηλαδή αυτό που μοίρασε η Ελλάδα παντού. Με λένε αριστεροεθνικιστή. Δεν μπορεί να μη συγκινηθείς την ώρα που μέσα στην έρημο θα δεις το βρέφος Ιησούς Αναπεσών γραμμένο, ας πούμε, μες στο χωμάτινο χωριό εκεί στη Δαμασκό απ' έξω, ή ότι μέσα στην τεράστια αγορά της Δαμασκού είναι η πύλη του Διός και η πύλη του Ιησού μαζί, ας πούμε, εκεί που έχουν το Μωάμεθ, έχουν και τον Άγιο Γιάννη θαμμένους. Κοίτα, τα είχε πει η Νικολακοπούλου από τον πλούτο, από το 95, το πολύ το φως σε κάνει να βαριέσει τη δουλειά. Δηλαδή αυτή η δωρεά ήταν και η κατάρα των Ελλήνων, δεν δουλέψανε. Α, και τώρα μην το δες το, δηλαδή με τη λέλαπα αυτή, με τις απανωτές, δηλαδή τους ήρθε πολύ πιο εύκολο να αρχίσουν να βρίζουν πάλι τον Τζίπρα και που τον αποθέωσαν αυτή 7 εβδομάδες, γιατί είναι εύκολο να φορτώνεις σε κάποιον την ελπίδα σου, και αν δεν σου τη διαχειριστεί καλά, να αρχίσει να τον βαράς μετά.
6: Η θεωρία καλείται να συνθέσει το ιδεολόγημα πάνω στο οποίο θα πατήσει ο ηγέτης για να παρασύρει το λαό προς το μέλλον, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει και την ψυχολογία του λαού που προτίθεται.
5: Φυσικά κάτι το οποίο έκανε εξαιρετικά ο Ανδρέας Παπανδρέου.
6: Αλλά από την κακή πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Πάντως το διαχειρίστηκε. Έπειτα, να πούμε και κάτι έτσι για να γίνουμε ευχάριστοι. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας, ας πούμε, είναι ένας εθνάρχης ή θα γίνει εθνάρχης τις μέρες αυτές, αλλά βλέπεις ότι το παγκόσμιο σύστημα μας έδειξε κανονικά τα δόντια του, ας πούμε. Οι μηχανισμοί που κρατάνε τα κράτη και τους λαούς υπόδουλους είναι καθαρά οικονομικοί, η πολιτική είναι τα τσιράκια τους, δεν υπάρχει. Αλλά αν ακόμα και δώσουμε σε αυτό το νέο ηγέτη, ας πούμε, την πιθανότητα ότι είναι ένα πρόσωπο συμπαθές, ίσως οι Έλληνες τον συγχωρήσουν πάλι, ξέρω τι, είναι και το υπόλοιπο σκηνικό, δυστυχώς δεν υπάρχει αντίπαλον δέος, είναι τσίρκο η κατάσταση. Θα πω κάτι που είναι πολύ αλήθεια. Ουδής έγινε εθνάρχης αν δεν είχε υπογράψει πριν μια καταστροφή.
6: Δηλαδή?
5: Όλοι υπογράψανε μια σύμβαση πριν γίνουν εθνάρχες, η οποία ήταν μια σύμβαση που έδινε Το ξεπούλημα της Ελλάδας είναι από το 21, τη χρωστάμε τη φρεγάτα. Όποιος ήταν εγώ είμαι τίμιος, τον έτρωγε μαρμάγκα. Όποιος δεν έπαιζε το παιχνίδι της παροχής, βλέπεις εδώ πέρα τι έγινε μέσα σε χρόνο, έπρεπε να πάνε φυλακή, με το 26 Γενάρη έπρεπε να πάνε 10 άνθρωποι φυλακή. Μην με ρωτήσεις ποιοι, όλοι ξέρουμε ποιοι, τους λέμε στα σπίτια μας.
6: Εννοείς μετά τις εκλογές.
5: Βέβαια. Αλλά αυτό θα το έκανε μια αληθινά αριστερή κυβέρνηση, όχι μια αριστερίζουσα κυβέρνηση και μάλιστα συντεθειμένη ενσυνείδητα από τόσες διαφορετικές τάσεις. Όλοι χαρήκαμε με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, είπαμε τι ωραίο Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό, τι καλοί άνθρωποι πήγαμε στις θέσεις και γίναν όλα κουρνιαχτός μέσα σε 7 μήνες.

0: Γιατί ο λαός αυτός που του δώσε αυτό το ποσοστό είναι αριστερός? Σε καμία περίπτωση. Ξέρω δεξιές οικογένειες ή ψήφοι μονοκούκι του κουκουέ που πήγαν εκεί, ας πούμε τώρα. Απλώς θα ξανασυντονιστεί κάπως τώρα η κατάσταση. Εγώ δεν περιμένω και πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται αυτό πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι ντουρουντούρου. Δεν εμπιστεύομαι τον κοινοβουλευτισμό όπως τον βλέπω αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου πω. Δεν εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να καταπιώ ότι υπάρχουν καθρέφτες του Αδόνιδος οι οποίοι του δίνουν ψήφους που του επιτρέπουν να είναι στο κοινοβούλιο. Ενώ καθρέφτες ψηφοφόροι. Δεν. Είναι πολύ χάλια αυτό που βλέπω. Και δεν θέλω να... Τον κουράστηκα και πάρα πολύ. Ωραία η τέχνη, ο Αριστοφάνης τα λέει. Λέει ο Ντάριο Φώ όταν βουλιάζει ένα καράβι. Πρώτα φεύγουν τα ποντίκια και μετά η πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να γυρίσει να κοιτάξει τον αρχηγό που στα χρόνια της δόξας τον είχαμε Θεό. Και λέει και κάτι ακόμα εξαιρετικότατο. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Μιμείτε τον εαυτό της άλλοτε σαν τραγωδία και άλλοτε σαν φάρσα. Εχθές ένας κύριος στη Ρόδο πήγα να πάρω τσιγάρα από το περίπτερο και βγαίνει ένας αδυνατούλης κύριος έτσι φίλος του περίπτερα. Είναι κύριε Κραουνάκη, τι έγινε? Πάει Ελλάδα, πάει Ελλάδα. Του λέω όσο υπάρχουν πανηγύρις, ονομαστικές εορτές, βαπτίσεις, γάμοι και χωρί και τα χωριά είναι στη θέση τους, μη φοβάσαι τίποτα. Και μου λέει επίμονος, ήτανε σχέδιο. Του λέω μη μας σας, εντάξει, καληνύχτα.
1: Ήτανε σχέδιο.
0: Από παλιά, συμφέρει το περίπτερο αυτό. Είναι στο καλύτερο σημείο. Για μένα ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά ευθύνεται πάρα πολύ για αυτή την τροπή, την οριστική γνώσιμη της, δηλαδή η είσοδος της χώρας στο ευρώ, ήταν καταστροφή. Είναι αυτό που έλεγα να το πω απλά. Γιατί κοντέψαμε να αρχίσουμε να φυλαγόμαστε και αυτοί που λέγαμε ότι κακώς μπήκαμε στο ευρώ. Ότι γίναμε τζιχαντιστές της δραχμής. Έλεγα στη φίλη μου την που είχε τα γιαούρτια, τα φάγε. Της έλεγα, μωρή, τι βάλατε στο γιαούρτι? Και πήγε από 40 δραχμές 400. Βάλατε κάτι μέσα, ας πούμε, που το ακρύβηνε το προϊόν? Όχι. Μα το παίρναμε 40 και κάνει 400. Τρελαθούμε όλοι. Επίσης, ξεχνάμε κάτι. Είναι θεωρητικό αυτό που θα πω, αλλά είναι επειδή ζω εδώ τα καλοκαίρια στο χωριό, να το πούμε έτσι. Και η μάνα μου, η οποία παίρνει 600 ευρώ σύνταξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει βρει τρόπους αγοράς από ιδιώτες παραγωγούς και τα φέρνει βόλτα με τα 600 ευρώ. Θα πάει να πάρει τα γιαούρτια, θα πάει από το σούπερ μάρκετ, θα πάει να τα πάρει από το γιαουρτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, φυσικά αυτά είναι άνευ αποδείξεων κλπ. Η μισή Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται έτσι. Στα μαγαζιά μπαίνει ο κόσμος, ας πούμε, και κάνει παζάρι με το αν θα κόψει απόδειξη ή όχι. Δηλαδή λέει, θα μου το δώσεις τόσο και δεν θα πέρα από, και δεν θα μου κόψει απόδειξη. Θα κάτσει ο Έλληνας τώρα να μην βρει τρόπο να συναλλαχθεί με την πονηρία του? Πάμε καλά. Κόπηκε πουθενά το τσιγάρο. Απλώς γεμίζανε τα πεζοδρόμια με πλαστικές αυτά που βάζουν για να κάτσουν.

υποτίθεται έξω. Και ξοδευτήκαν οι άνθρωποι να βάζουν αυτές τις πλαστικές τέντες και ανεμιστήρες και σόμπες. Πού δεν καπνίζουνε, πες μου εσύ. Παντού καπνίζουνε. Χώνουνε και κάτι της πρόστιμα και τα λοιπά. Κοίταξε, δεν έγινε καμία προετοιμασία. Είμαστε μια χώρα αυτάρκης. Βγάζουμε τα πάντα. Το κόψανε. Κόψανε τα πόδια. Πούλησαν οι άνθρωποι τα χωράφια και πήρανε ταξιά και διαμερίσματα στα αστικά κέντρα. Διαλύθηκε ο τόπος. Είχαν τα γραφεία στη Βρυξέλλα οι πασοκονουδούδες, τρώγανε τα ΕΣΠΑ πριν Ελέκτορ Λαλίσε, πριν τα βρει. Δεν μπήκε ποτέ ένα κομπιούτερ σε ένα ελληνικό χωριό να ξέρει ο πιτσιρικάς που έχει 20 χωράφια ο πατέρας του, ας πούμε, τι δυνατότητες έχει με τα προγράμματα. Ενημέρωσε κανείς ποτέ κανέναν. Σκάγαν τα προγράμματα Παρασκευή, Δευτέρα τα είχαν πάρει οι μέτεροι. Θέλω να πω, και εκεί που υπήρχε η προοπτική, άσε που έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να συζητήσουμε τώρα, η Ευρωζώνη έχει αποτύχει. Είναι πασιφανές. Σ' όλη την Ευρώπη η κρίση. Ένα καλό έγινε με δάφτους με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη. Διαφημίσαμε το πρόβλημά μας παντού. Τα ρέστα δεν είναι πολύ καλά. Μετά από τόσο τζόγο και επίσης και πιστεύω γίνανε και πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς τον Βαρουφάκη που είναι μια διάνοια, δηλαδή θέλω να πω, βγάζεις τον Μπρίσλε και τα σπάει έτσι. Δεν αφήνεις τον Μπρίσλε να σου κάνει και τη γλάστρα. Στο μαγαζί, άμα βγει και τα σπάσει ο Πρίσλε, μετά βγάζεις άλλο γκρουπάκι να κάνει το υπόλοιπο της ώρας. Τον αποσύρεις, το Σταρ. Πώς τα ακούς αυτό. Πολλά λάθη επικοινωνιακά και πολλά λάθη ευκολίας. Λογικό. Προτάριδες και τζίδες λίγο δεν περιμένανε. Καταρχήν δεν περιμένανε να βγουν κυβέρνηση. Αυτό το ζήσα στον κόκκινο. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει κυβέρνηση. Τους ήρθε ξαφνικό. Όπως κανείς δεν περίμενε το όχι. Τεράστιο λάθος. Εγώ έχω ένα παπί, ξέρεις, ένα τρίτροχο, ας πούμε, και κυκλοφορώ. Πάθα εκείνο τον καιρό δεν γύρναγα και επειδή είχε αρχίσει το Capital Control και ετοιμάζαμε την παράσταση για το Ηρώδιο. Και βολόδερνα, γύρναγα γύρω-γύρω, μίλαγα με τον κόσμο. Ξέρω εγώ, μου έφερε το παιδί delivery σπίτι, ας πούμε, φαγητό και του λέγα τι λένε στο μαγαζί. Μου λέει όλοι, όχι όλοι. Έλεγα εγώ μέσα στον κόκκινο νυχθημερό του, έλεγα παιδιά, θα έχουμε μεγάλο όχι. Έλα μα, ναι. Maximum 50. Θα έχουμε όχι. Ακούν τις δημοσκοπήσεις. Ο Έλληνας δεν είναι των δημοσκοπήσεων. Ο Έλληνας μπορεί να πάει και να βρει. Πόσες φορές δεν έχει συμβεί να έχουν ανατραπεί οι τράι δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές. Δηλαδή έτσι την πάτησαν έτσι κι αλλιώς όλοι όσοι χρησιμοποίησαν τα μοντέλα πολιτικού επαγγελματισμού του λοιπού κόσμου στην Ελλάδα. Όσοι πήγαν στο χωριό αυτό να κάνουν εφαρμογή, δεν πω πόσες εταιρείες τέτοιες κλείσαν. Ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Οι ίδιοι νεοδημοκράτες, έχω ένα φίλο νεοδημοκράτη ας πούμε, καλό παιδί, που μου λέει κοιτάξτε να δεις, εμείς τους γραβατωμένους του κολεγίου τους λέμε γκλαμουροκάγκουρες. Λοιπόν, μην μιλάμε μόνο για διάσπαση της. Και τώρα αυτά τα πολύ βαρετά πράγματα, η ιστορία των διασπάσεων και το ήθος της αριστεράς και έχει γίνει αυτό τον καιρό το ήθος της αριστεράς πατάκι για τα μπρούτζα. Δεν αφήνεις μια γυναίκα σαν την Βαλαβάνη στα σκυλιά. Ντροπή δηλαδή να αφήσεις μια γυναίκα σαν την Βαλαβάνη στα σκυλιά. Άποψή μου.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 88, 80. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα αγαπητέ μου Μάνο.
1: Τι γίνεται, καλά?
2: Είμαι πολύ χαρούμενος όταν σε ακούω.
1: Να είσαι καλά.
2: Ακόμη και όταν θίγεις θλιβερά θέματα.
1: Όπως?
2: Όπως στη σύγχρονη εποχή που δεν υπάρχει ευγένεια.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς θλιβερό. Είναι αποτρόπαιο βασικά.
2: Ναι. Πριν να κοιμηθώ, άκουσα ότι το θέμα θα είναι ευγένεια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι.
2: Ξύπνησα πριν από μερικά λεπτά.
1: Ναι.
2: Έβαλα το ακουστικό στο αυτί, επειδή θυμάται δίπλα μου η γυναίκα μου.
1: Δεν σε ακούει τώρα που μιλάς.
2: Κλείστηκα στο μπάνιο.
1: Α.
2: Και ελπίζω να μην με ακούει.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Συγχαρητήρια για κάθε εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν υπάρχει εκπομπή σου που να μην την χαίρομαι, όσες έχω ακούσει. Αν μου επιτρέπεις θα πω μια φράση για την Ευγένεια.
1: Να πεις.
2: Δεν είναι δική μου.
1: Ναι.
2: Είχα ακούσει κάποτε. Κάποιος είπε, η Ευγένεια δεν στοιχίζει τίποτε, αλλά με αυτήν μπορείς να κερδίσεις τα πάντα.
1: Ωραίο. Συμφωνώ.
2: Είναι όμορφη φράση.
1: Ωραίοτατη.
2: Περιεκτική. Ξέρω εγώ πώς να την περιγράψω.
1: Πολύ σωστά την περιγράφεις.
2: Ναι. Σε θεωρώ έναν πολύ στοχαστικό άνθρωπο και χαίρομαι με κάθε φράση που ακούω από εσένα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη μου.
2: Εύχομαι καλή συνέχεια. Και θα χαρώ να σε ξανακούσω.
1: Και εγώ θα χαρώ να σε ξανακούσω.
2: Ευχαριστώ Μάνο.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς το Στάθη από το Σικάγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Στάθη μου. Καλώς το.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας το σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Και σήμερα είχα, δηλαδή τελευταίες δύο εβδομάδες, είχαμε πολύ ωραία πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Ναι.
1: Η ευγένεια είναι η ύψης της ποιότητας συμπεριφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι αν ας πούμε η ηθική είναι συγγνώμη γιατί χάνομαι υπάρχουν όμως δύο λογιών συμπεριφορές στην ευγένεια. Όταν η ευγένεια χρησιμοποιείται για καλό σκοπό, όταν δεν έχει αποσκοπεί σε κάτι να κερδίσει, αυτή είναι η υγιής ευγένεια. Υπάρχει και η άλλη ευγένεια, αυτή που χρησιμοποιούν κάποιοι για να γίνουν ελκυστικοί σε εκείνους που χρειάζονται, σε εκείνους που έχουν ανάγκη.
0: Αυτό είναι δολοπρεπισμός. Δεν είναι ευγένεια,
1: ακριβώς.
0: Είναι δολοπρεπισμός. Είναι άλλο
1: δεν
0: πράγμα.
1: Δεν είναι. Και γι' αυτό και ο Γκάντι είναι σαφέστατος. Η πραγματική ποιότητα ενός ανθρώπου είναι η συμπεριφορά του προς τους ανθρώπους τους οποίους δεν έχει ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτός είναι ο ορισμός της ευγένειας. Δηλαδή το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδύναμους,
0: ναι.
1: Σε αυτούς που δεν έχουμε ανάγκη. Εκεί φαίνεται η πραγματική ποιότητα ενός ανθρώπου.
0: Έχεις δει μερικές φορές με τι σκαιό τρόπο συμπεριφέρονται ορισμένοι στους ανθρώπους που σερβίρουν στα καταστήματα. Στους σερβιτόρους. Ναι, όχι. Γουρούνια δηλαδή, κανονικά.
1: Βεβαίως. Και οποιοδήποτε έχουν εξουσία, το ίδιο συμπεριφέρονται. Δηλαδή, μπροστά στον κόσμο έχουν δύο πρόσωπα. Στον κόσμο, ας πούμε, επειδή έχουν ανάγκη από την ψήφο του, είναι ευγενέστατοι, είναι κύριοι, είναι αυτά. Μέσα στα γραφεία τους, στο προσωπικό τους, σε αυτούς που τους χρειάζονται, πάλι στους ψηφοφόρους του έρχονται και τους παρακαλάει για κάποιο ρουσφέτη, τους κάνουν, τη χάνουν αυτή την ευγένεια. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι ευγένεια είναι μόνο αυτή που βλέπουμε στους ποιοτικούς ανθρώπους, δηλαδή σε αυτού το πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματική ευγένεια για μένα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι δικό μου, ας πούμε, το έχω δανειστεί από μια ρίση του Γκάντι.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Και εσύ Στάθη μου, όλα καλά.
1: Και καλή σας μέρα.
0: Έχει ωραίο καιρό εκεί που είσαι.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Okay.
1: Είναι καλή εποχή για μας εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε λίγο βροχούλα, εντάξει, τη χρειαζόμαστε κι αυτή.
0: Ναι.
1: Προχωράμε, δηλαδή αλλού παρακαλάνε γιατί δεν γιατί να παραπονεθούμε.
0: Έλατε.
1: Έτσι κάθε μέρα, οτιδήποτε καιρό για να έχει, μπορεί να είναι η καλύτερη μέρα.
0: Σωστός.
1: Είναι θέμα προδιάθεσης περισσότερο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Σου εύχομαι καλή δύναμη. Για χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλό στο τριαντάφυλλο από τη Βέρεια.
1: Γεια σου, Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, ωραίο το θέμα. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινα λιγότερο αγενής. Δεν θα πω ότι είμαι ευγενής, γιατί καλά το είπε και ο προηγούμενος κύριος. Μπορεί να είναι και υποκριτικό κάποιες φορές. Αλλά έγινα λιγότερο αγενής όταν κατάλαβα ότι η αγένεια είναι δείγμα δυναμίας καθαρά.
0: Ναι, βέβαια. Σωστά το λες.
1: Δείγμα δυναμίας. Δηλαδή σου μιλάει ο άλλος κάτι και εσύ δεν μπορείς να τον απαντήσεις, ή σου μπλοκάρει το μυαλό, ή σου λέει κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις και γίνεις αγενής.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έγινε λιγότερο αγενής. Για μένα. Ναι. Όχι για να κάνω τον ευγενικό. Ενδιαφέρον μου παρουσιάζει η περίπτωση, επειδή πιάσαμε και η UNESCO, η περίπτωση του Ντοστογεύσκη, ο οποίος είχε καταδικαστεί, τέλος πάντων είχε πάει στα Γκούλαγκ εκεί που ήταν στη Σιβηρία. Εκεί παρατήρησε ότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος, εκεί μέσα που έλεγε, από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα ζήσουμε ή δεν θα ζήσουμε, τι θα γίνει εδώ, η ζωή σου, ο θάνατός μου, είχε και ο πιο σκληρός άνθρωπος κάποιες ευαισθησίες. Άλλος για κάποιο γνωστό του, άλλος για κάποιο, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Το οποίο τον εντυπωσίασε αυτό και άρχισε να το μελετάει. Ας πούμε στους αδερφούς Καραμάζοφ, τον έναν από τους αδερφούς, δεν θυμάμαι και το όνομα του τώρα, που είναι ο πιο γενναιόδωρος και ο πιο αλτρουιστής από όλους, τον παρουσιάζει και ότι οργίζεται και πιο εύκολα από όλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον παρουσιάζει ευγενή. Ταυτόχρονα δηλαδή τον παρουσιάζει ότι είναι ο πιο γενναιόδωρος και ο πιο αλτρουιστής, ο άλλος είναι με τα θρησκευτικά πιο πολύ, αλλά οργίζεται και πολύ εύκολα. Το σύζυγαν τον Αχιλέα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι όπως η περίπτωση του Αχιλέα που πήγε να χτυπήσει τον Αγαμέμνο και τον τραβάει η Αθηνά από τα μαλλιά του, λέει βρήσε κάνε, αλλά δεν θα τον σκοτώσει, λέει. Βάλε το σπάθι μέσα πάλι. Λοιπόν, ένα αυτό και δεύτερο, η προσέγγιση του κύριου Φιλάρου του, που πάντα μου αρέσει έτσι που το προσεγγίζει.
0: Η προσέγγιση του κυρίου?
1: Του Φιλάρου του, του Φιλάρου του.
0: Α, του Φιλάρου του, ναι, οκ. Okay, ναι, ναι.
1: Που λέει που έχουμε δικαίωμα στο λάθος, ναι, είναι σωστό. Δεν υπάρχει πεπατημένη. Δηλαδή, πάλι θα πάμε. Γι' αυτό λέω, βρήκα λίγο απαντήσει στο Γοργία, στον Πλάτωνα, που μιλάει ο Καλλικλής και του λέει: δεν υπάρχει πεπατημένη στον κράτη. Γιατί να είμαι ευγενικό, γιατί να μην πάρω κάτι αν μπορώ, και άμα χρειαστεί να είμαι και λίγο αγενής, άμα είμαι πιο δυνατό. Και τα ήθημα, τα ήθη που είναι εδώ, λίγο πιο πέρα σε άλλο χρόνο, δεν θα ισχύουν. Θα ισχύουν άλλα ήθη και αίσθημα. Όπω λέμε σήμερα το αμερικάνικο αυτό, η βρισιά θεωρείται ξυπνάδα. Ζούμε στι μέρε που η λέξη μη θεωρείται κύριο, αυτό που θα πει μη θεωρείται κύριο σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τα δεν ξέρει να κλέψει, αυτό δεν ξέρει να κοροϊδεύσει. Είναι μη. Οπότε δεν υπάρχει πεπατημένη. Ακόμα και από τα παιδιά χρειαστεί να μάθουμε, είναι αμφίδρομο να διδαχτούμε και να μας διδάξουν. Και δίνει μόνο μια απάντηση που βρίσκω έτσι λογική, ο Σωκράτης στο συμπόσιο που ρωτάει τη Διωτήμα. Η Διωτήμα είναι η δασκάλα του, βασικά η ψυχή του κόσμου είναι. Και τη ρωτάει από την αγνωσία, την αγένεια, θα σου βάλω εγώ, ναι, μέχρι τη γνώση και τη μόρφωση. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πραγματικά γνώστης, καλός, διαβασμένος πολύ, όπως είπες, με καλά βιβλία για να είσαι ευγενικός. Και μετά είναι η αγνωσία. Δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να είσαι αγενής. Και δείχνει μια ωραία απάντηση ότι δηλαδή, υπάρχει η μέση δόξα, η ορθή δόξα νομίζω το λέει, το οποίο λέει ξέρεις πώς πρέπει να φερθείς, ακόμα και δεν το έχεις διαβάσει ή δεν μπορείς να το αποδείξεις επιστημονικά. Δύο παραδείγματα θα φέρω και θα κλείσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πέρσι στην Αθήνα, ας πούμε, ένας βιομήχανος με το γιο του, ήταν και γιατρός μπροστά, σταμάτησε να μάξει, κατέβηκαν τον τραμπούκησαν τον άνθρωπο. Θυμάστε την περίπτωση. Και όπως είχες αναφέρει και εσύ παλιά που κάπου έκλεισες στον δρόμο σε έναν και κατέβηκε νευριασμένος. Και του λέει εντάξει κύριε, εμείς φταίμε. Και αμέσως αυτός είδες πως ερέμησε. Θυμάστε την περίπτωση που μας έλεγες.
0: Του είπα ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Και το κατσαβίδι που κράταγε το πέταξε σε ένα οικόπεδο απέναντι.
1: Το μετάνιωσε. Άμα τον άρχισε και τι θες και τραγούσε.
0: Ναι, καλά, θα με είχε ξεχυλιάσει. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Μπράβο. Αλλά το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος κλείνει τον δρόμο με τα μάξι, δεν θα κατεβείς να τον τραμπουκίσεις. Μπορεί να χάλασει τα μάξι, μπορεί άνθρωπος να έχει μια διαθεσία.
0: Ναι, εγώ έκανα βλακεία. Έκανα όπισθεν χωρίς να ανάψω τα φώτα. Και παραλίγο να τρακάρει πάνω μου.
1: Και γι' αυτό νευρίασε.
0: Για βέβαια. Γιατί αυτός ήταν επαγγελματίας, είχε ένα ημιφορτηγό, άκουσε ένα στρίγλισμα, ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Και μετά άνοιξε την πόρτα και είπε τώρα θα σου δώσω τάντερα στα χέρια. Και κράταγε ένα τεράστιο κατσαβίδι. Οπότε του είπα, άνοιξα εγώ την πόρτα και βγήκα. Ναι. Και του λέω ρε μεγάλε, ό,τι και να πεις. Όχι ρε μεγάλε, ρε φίλε, του λέω ό,τι και να πεις δίκιο έχεις. Μα κακία έκανα.
1: Και
0: αυτός ήταν σαν να έπεσε πάνω σε ένα τοίχο. Ξαφνικά άλλαξε η μορφή του.
1: Μπράβο.
0: Πέταξε το κατσαβίδι στην αυλή του οικοπαίδου απέναντι και είπε ρε γαμώτο τι μπορώ, τι μπορεί να πάθει κανείς μες τη νύχτα και έφυγε.
1: Να σου πω ένα ωραίο να κλείσουμε γελώντα. Είναι ένα γνώστη πολεμικών τεχνών, πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη. Και λέει μια φορά, λέει, έκλεισε και εγώ το δρόμο από βλακεία εδώ, α πούμε. Και βγαίνει, μου λέει, ένα παππού 60 χρονών. Τώρα θα σα σπάσω το ξύλο. Αυτό γνώστη πολεμικών τεχνών, έτσι. Καταρχήν λέει, βγαίνω από τα μάξι, λέει, δεν θα κάτσει ένα στα μάξι, λέει, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να είναι ο άλλο. Βγαίνω από τα μάξι να μην εγκλωβιστώ. Και έρχεται ο παππού 60-65. Τι έχω τελειώσει. Και τι κάνω, λέει, άρχισε να τρέχω γύρω-γύρω από τα μάξι, μου λέει. Μετά γελούσε ο κόσμος, λέει, παίρνει, γελούσε και ο κόρον. Μετά που είκοσι γύρω σου κουράστηκε, άσε το διάλογο, του λέει και εσύ. Και λέει, άμα καθόμουν θα μαλώναμε, λέει.
0: Δεν
1: υπάρχει περίπτωση. Και άρχισε να τρέχουν γύρω από τα μάξι, λέει, έτρεχε, κουράστηκε. Δηλαδή, είναι η συμπεριφορά που μπορούσε να πει θα μαλώσουμε και γιατί όχι. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέει διοτήμα. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει επιστημονικά, αλλά ξέρεις ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Ούτε να τον τραβοκίσεις, ούτε να φωνάξεις. Και η αγένεια είναι δείγμα αδυναμίας. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Για μένα. Αυτά, μάλλον, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Τριαντάφυλλε. Χαιρετώ σε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι οι επιδιώξεις σας μέσα στα όρια του εφικτού και να πραγματοποιούνται πάντα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου με την εκπομπή της για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Ο Ηλίας Ελιμάς και η Θησαυρούλα θα μείνουν μία ώρα ακόμα και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211 10 80 880.

0: Λοιπόν, η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Τροχοδρομή. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το LNG, το κάρβουνο, η βενζίνη και όλα. Έτσι, τα πάντα. Ο κύριος Ηλίας Ελλημάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλή βδομαδούλα. Κύριε Ηλία μας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Γιατί ακούγεσαι το πηγάδι? Αυτό το παιδί από το, στο ηχοληπτικό τι έκανε? Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πληθεί. Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικάρες του.

Εδώ λοιπόν η πρωινή αφετηρία είναι απάντηση στα τόσα σας γιατί. Και εδώ θα σας κρατήσουμε στην τροπιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας ψυχαγωγήσουμε, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση και γιοφύρια θα σας φτιάξουμε και ποτάμια θα σας φέρουμε και τα μηνύματα έρχονται και όλα ακούγονται.

0: Την πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Έρη, καλή Δευτερούλα σε όλη την παρέα. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Κουλούρια Θεσσαλονίκης φτιάχνει ο Παύλος.
1: Μπορεί να είμαι ο χάρτης του
0: καμένου. Ωραίο.

0: φτάσει να φέρει.
1: Δεν είμαστε όνειρο, δεν είμαστε οπτασία, είμαστε η πρωινή αφετηρία.
2: Ακυπήτρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας...
2: Θα μας πεις και κάτι άλλο.
1: Έχει 8. Έχει σήμερα 8. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
2: Ποιος γιορτάζει?
1: Η Καλλιόπη γιορτάζει.
2: Το δες. Σιγά μην το ξέρεις.
1: Το ήξερα διότι έχω βαφτιστήρα Καλλιόπη. Η μία από τις τρεις λέγεται

0: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα αγαπάω πολύ τα βαφτιστήριά μου, όπως αγαπάω και τα παιδιά μου. Λοιπόν.
1: Μα είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Είναι σίγουρο ότι είναι μεγάλη υπόθεση, αρκεί αυτός που το κάνει, δηλαδή όταν θες να βαφτίσεις ένα παιδί, να το κάνεις και να το καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό δεν είναι εκείνη στιγμή, έτσι θα το ακολουθεί μια ζωή. Αλλά εγώ είχα τέτοιες προσλαμβάνουσες, πρέπει να σου πω, διότι ο δικός μου νονός, ακόμα και σήμερα, είναι παρόν στη ζωή μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι παρόν στη ζωή μου και με ενεργό ρόλο.
1: Εγώ πάλι το αντίθετο. Μια που με βάφτισε και γεια σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Πειράζει ρε εσύ αυτό, δεν πειράζει. Ναι. Ναι, άμα βαφτίσει ένα παιδί, καλό είναι να έχει σχέση με τη ζωή του και αυτά.
1: Μόνο πως τα έχουν παλιά, ας πούμε, ναι. Το βαφτίσει το παιδί με απότερο σκοπό να το βοηθήσει μετά.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ πιο έτσι, μεγάλο από αυτό το.
0: Ναι, είναι σύνδεση ψυχής. Είναι σύνδεση ψυχής και ακόμα και αν.
1: Γίνεσαι πνευματικό παιδί.
0: Είναι πνευματικό παιδί και ακόμα και αν στα χρόνια. Έτσι μπορεί η σχέση σου με τους γονείς και τα λοιπά να αλλάξουν πορείες ζωής και τα λοιπά. Εσύ κανονικά θα πρέπει να είσαι εκεί. Και αν το τηρείς και είσαι ok με αυτό, νομίζω ότι αισθάνεσαι και εσύ πιο καλά.
1: Δεν έχεις ακούσει αυτό που
0: λέω. Εγώ τις αγαπώ και τις τρεις.
1: Ο νονός και η νονά είναι σαν τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχει βγει για περπάτημα τα γνωστά.
1: Α, και ό,τι σκεφτόμουν. Λέω δεν έστειλε μήνυμα. Πού είναι ο φίλος μου.
0: Ναι, ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα. Πόσα εμείς πάλι από περπάτημα. Από το σαλόνι στην κουζίνα και από την κουζίνα στο σαλόνι.
1: Μιλάμε για είναι αυτό.
0: Τεράστια διαδρομή. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα.
1: Δεν ξέρει τι έκανα πάει. Το κάνει σε χρόνο τετέ.
0: Καλημέρα, Έρικε, στην παρέα σου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Λέει ο φίλος ο Ηλίας από την υπέροχη Αμφιλοχία, παρακαλώ. Ωραία, Αμφιλοχία. Τώρα, τι έγινε, Ηλία, έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια εκεί. Για πες μας, τι γίνεται. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Τι έγινε, Σιβάη, εκεί από την Πάτρα έχεις ξεκινήσει τα μπανάκια. Τι γίνεται, παιδιά, βγήκατε, πήγατε, βγάλατε τις κορμάρες έξω. Πώς συμπεριφερθήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Χτύπησε μέχρι 33 χθες.
1: Είχε ζέστη, πολύ.
0: Είχε ζέστη, ναι. Και σήμερα θα είναι έτσι ζεστός ο καιρός. Πάμε να δώσουμε μια εικόνα τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Ο καιρός αναμένεται αίθριος γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θερμές ώρες το μεσημέρι στα υπηρετικά, έτσι. Και εδώ στην Αττική θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήδη αυτή την ώρα έξω έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 33 το μεσημέρι θα χτυπήσει και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονικάρα. Στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μπορεί να μας αναμεταδίδει. Εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Monday morning, τσακαροδευτέρα.

0: Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Και φυσικά το θέμα το, με τους σεισμούς. Καταρχάς να σας πω ότι πριν από 2 ώρες είχαμε και πάλι 2 σεισμούς στην Εύβοια. Ένα διπλό σεισμό. 2 σεισμοί που σημειώθηκαν στις 3 και 3 και 5. Με 5 λεπτά δηλαδή διαφορά μεταξύ τους. 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν οι σεισμοί που σημειώθηκαν πριν από 2 ώρες. Και τα επίκεντρα ήταν 6 και 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, της Εύβοιας, εκεί δηλαδή που ήταν και οι πρώτοι προηγούμενοι σεισμοί. Η αλήθεια είναι τον ένιωσε το σεισμό, Ηλία?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου,
1: Ήμασταν και έξω, αλλά καθόλου. Ούτε και το παιδί

0: που είχε μείνει πίσω για να διαβάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε σε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν στο μπαλκόνι και εκείνη την ώρα αποφάσισα, δηλαδή είχε πιάσει προκοπή να κάνω καμιά δουλειά και μου φύγε σφουγγαρίστρα από το χέρι, Ηλία, πρέπει
0: τόσο
1: να σου πω.
0: Τόσο πολύ κουνήθηκες.
1: Άμα σου λέω κουνήθηκα, χαμός έγινε. Μετά το παράσα το σφουγγάρισμα. Δεν ήθελε και πολύ.
0: Δεν ήσουν καλά, είχες ταραχτεί. Έφαγες και γλυκάκι να συνέλθεις.
1: Εννοείται. Πώς το κατά. Παγωτό έφαγα. Της καταστροφής σήμερα τη λένε.
0: Τι παγωτό.
1: Μπύρα βλέπω. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα, σόκα. Είδες πως φα... κυρία Έρη. Τα χρόνια πως φαίνονται. Πω, πω, το κυρία μου φαίνεται.
0: Μα εμπνέεις έτσι για ένα σεβασμό.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Αλήθεια
1: τώρα,
0: το λέω εγώ. Εσύ γιατί γελάς.
1: Όχι, ξέρεις. Μεγάλη γυναίκα, λέει.
0: Γιατί γελάς, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είδες, δηλαδή, αυτό ακυρώνεσαι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ το λέω σαν καλό συνάδελφο.
1: Πω, πω, Ηλία. Πολύ, πολύ γλυκό, λέγαμε, ξεκινάς εβδομάδα και δεν. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά χθες έγινε ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο στην Καλαμάτα για την επαναλειτουργία της γραμμής. Ελπίζω να γίνει πραγματικότητα και να ξανανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή στην Πελοπόννησο. Δεν το είδα ομολογουμένος Κυριάκο, αλλά θα σε ενημερώσω πάρα αυτά και γι' αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι χθες αργά το βράδυ είχαμε μια τουρκική παρενόχληση μέσω σειρμάτου στο αεροσκάφος που επέβαινε ο κύριος Δένδιας. Και μάλιστα οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα το έκαναν αυτό και σε Γάλλους αλλά και σε Ολλανδούς. Τώρα τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας πήγαινε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αεροσκάφος λοιπόν που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό και τα αεροσκάφη του Γάλλου και του Ολλανδού Υπουργού αντίστοιχα δέχτηκαν κάποιες παρενοχλήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο του Ψευδοκράτους. Είναι μια περιοχή εκεί όπου βρίσκεται το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στην περιοχή Τύμπου. Δύο τουρκικά αεροσκάφη την ίδια στιγμή, την ώρα δηλαδή που γινόταν αυτές οι παραμβολές στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο αυτό, από την περιοχή Τύμπου, και ακολούθησαν μια απόσταση και παρακολουθούσαν το αεροσκάφος του κυρίου Δένδια αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια ακραία πρόκληση. Την περίοδο μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά, έτσι, συζητά αυτά τα ζητήματα αμυντικής συνεργασίας. Αυτή η άτυπη σύνοδος γι' αυτό γίνεται. Για να συζητηθούν όλα τα θέματα αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, το Πεντάγωνο, το δικό μας, είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η παρενόχληση, δηλαδή ήταν ξεκάθαρα μία προκλητική ενέργεια των Τούρκων σε ένα αεροσκάφος που γνώριζαν ότι επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός. Παρά το περιστατικό, οι πτήσεις φυσικά ολοκληρώθηκαν, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό, αλλά φυσικά αυτή η ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη. Αυτό συνέβη χθες αργά το βράδυ, πριν από λίγες ώρες, και αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Παρενόχληση λοιπόν και στο σκάφος του κυρίου Δένδια, αλλά και στο αεροσκάφος του Ολλανδού αλλά και του Γάλλου Υπουργού Άμυνας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης, ο Τάκης, ο φίλος αγαπημένος από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος μου ο Φούρναρης. Ζέστη, λέει ο φίλος ο Τάκης. Αλήθεια, φίλοι μου αγαπημένοι αρτοποίοι, ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς την παλεύετε με τη ζέστη, πώς την παλεύουν τώρα οι φίλοι μας?
0: Δεν παλεύετε αυτή η κατάσταση, για στο λέω γιατί το έχω κάνει το επάγγελμα.
1: Όταν, εντάξει, στο πρατήριο εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει κλιματισμός, το βλέπεις και όλες πηγαίνεις σε ψωμί, το βλέπεις. Μέσα πίσω στο φούρνο.
0: Μέσα πίσω που ξεκινάει από το βράδυ,
1: ναι,
0: η όλη κατάσταση, τουλάχιστον όταν εγώ το έκανα αυτό. Θυμάμαι, ξεκινάγαμε 10 η ώρα το βράδυ και τελειώναμε 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ψινώσουν αυτούς τους μήνες. Δεν υπάρχει.
1: Είχε κλιματισμό μέσα στον χώρο του φούρνου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ανοιχτές πόρτες και τα σχετικά.
1: Τώρα όμως λογικά πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
0: Τι να σου πω τώρα. Έχουν περάσει
1: λοιπόν,
0: και πολλά χρόνια.
1: Για στείλτε μας τώρα, αγαπημένοι φίλοι.
0: Ο φίλος μας ο Φουρνός.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι, ναι. Ο Παύλος, ο Κώστας, ο Τάκης, όλοι όσοι μας ακούτε και είστε έτσι αρτοποί, για δώστε μας λίγο τώρα, πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς έχει αλλάξει, είναι όπως το θυμόμαστε εμείς τα παιδικά μας, γιατί και εγώ αυτό που λέω λίγες θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή ότι πήγαινα στους φίλους μου εκεί στην Πρέβεζα που έχουν το φούρνο, το Λιάσκο, εκεί που πάω και ψωνίζω εγώ. Έμπαινες προς τα μέσα, δηλαδή με το που πήγαινες να μπεις προς τα μέσα, προς το φούρνο, ας πούμε, ερχόταν η φλόγα. Αλλά τώρα οι άνθρωποι το έχουν εξυγχρονίσει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ό,τι κλιματισμό και να βάλεις.
1: Ναι.
0: Ο φούρνος που είναι μέσα και ψήνει. Δεν είναι. Δηλαδή θα είναι χωρίς αντίκρισμα, ας πούμε. Τις περισσότερες φορές.
1: Ναι, εννοείς ότι δεν θα μπορεί να πιάσει θερμοκρασία.
0: Τι να πιάσει θερμοκρασία, σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συν το ότι η κατανάλωση προσμετράται όταν έχει τέτοια κατανάλωση. Πώς το λένε, και ένας φούρνος που καίει, να μην πω τι καίει.
1: Όπου ο Παυλάρας έστειλε φωτογραφία. Έστειλε φωτογραφία τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι.
1: Και μου γράφει, με αυτό την παλεύω. Ωρε φίλε. Άρε κομάντο.
0: Μην τον υποτιμάς τον συγκεκριμένο.
1: Τον ανεμιστήρα.
0: Κάνει δουλίτσα.
1: Μωρέ, τον ανεμιστήρα δεν τον υποτιμάω, αλλά τώρα να έχει, ας πούμε, τέτοια ώρα. Ξέρεις, τώρα εντάξει είναι και αρχή ακόμα του καλοκαιριού, έτσι. Όταν αρχίσουν πυρώσει τα μπετά και το έχεις 25 το βράδυ, 27, σου μοιάζει με 35, ας πούμε. Και όταν είσαι και μέσα στο φούρνο.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν, και ο άλλος ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Πόρτες ανοιχτές και Άγιος ο Θεός. Το ίδιο, το ίδιο. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Και έχει στείλει και ένα μπουγατσόνι. Το βλέπεις το μπουγατσόνι.
0: Τι να μας κάνει ένα μπουγατσόνι.
1: Έγινε δύο.
0: Πώς με βλέπεις εμένα για ένα μπουγατσόνι.
1: Είναι δύο.
0: Δύο. Ναι. Έστω δύο. Άντε.
1: Μπουγατσόνι και για το σελιμά, για να του τρέξουν τα ζουμιά.
0: Ούτε καν προθέρμανση δεν είναι.
1: Α, κοίταξε, κάτσε.
0: Δύο τα ψιά ίσως.
1: Λοιπόν, κάτσε, κάτι λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται ο κλιματισμός στο εργαστήριο. Γιατί δεν κάνει καλό στις ζύμες. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν είχα εντρυφής, δεν ήμουν μάστορας.
1: Εγώ δεν το ήξερα, ναι. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική, επανερχόμαστε. Έχουμε αρκετά νέα να σας πούμε και για τους σεισμούς, το διπλό σεισμό που έγινε εκεί στην Εύβοια χθες. Όπως φαίνεται εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, αυτό θεωρητικά είναι καλό, σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιστήμονες. Έχουμε πολλά πολλά θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα και στην κοινωνία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα έτσι με τον τρόπο το δικό μας εδώ στην πρωινή αφιτερία. Πάμε σε διαφημίσεις.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο, αλλά και στον Ηλία το Σιλήμα, ο οποίος μου λέει τώρα ότι αυτό το χόρευε, λέει, το τραγούδι όταν ήταν φαντάρος. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα μας πει το story.

0: Λοιπόν, καταρχάς το τραγούδι αυτό το βάλαμε γιατί μια μέρα σαν και αυτή είχε γεννηθεί ο κορυφαίος Μάριος Στόκας, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Ο δεύτερος λόγος είναι για να μάθουμε ότι ο Ηλίας Ηλιμάς το χόρευε σε μπεκιά τα χρόνια που ήταν φαντάρος. Πού ήσουν φαντάρος, στη Θεσσαλονίκη?
1: Από Κομοτηνή και πάνω.
0: Ήσουν φαντάρος?
1: Από Κομοτηνή και πάνω.
0: Ναι, εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι πραγματικά έχει συνδεθεί και με τη δική μου τη ζωή με άλλο τρόπο, γιατί εμένα ο αδερφός μου υπηρετούσε φαντάρος στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν αυτό
1: το αρχείο, τι?
0: Όχι, οδηγός Λέοπαρντ. Αδερφέ, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, δεν είμαστε στην οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι να είναι, έτσι, έλα. Οδηγός άρματος κτλ. Γενικότερα είμαστε πολύ... είμαστε δυνατοί. Είμασταν τουλάχιστον, δεν ξέρω εγώ τι πρόκειται να γίνει.
1: Είστε, γιατί να μην είστε?
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, το Γιώργο, το φίλο τον αγαπημένο από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, για πες, πού χόρευες εσύ? Στα καψιμί.
1: Ποια καψιμί, ρε εσύ?
0: Πού? Στα νυχτερινά κέντρα.
1: Ποια νυχτερινά κέντρα? Δεν υπήρχαν αυτά. Καταρχήν, εγώ υπήρετσα.
0: Πού δεν υπήρχαν μόνο νυχτερινά κέντρα που θελάνε τώρα?
1: Υπήρχαν μονάδες τότε,
0: ναι,
1: που πήγαινε 70 μέσα μία έξω.
0: Καλά τώρα, σιγά μην πήγαινε κι εσύ τώρα 70 μέσα μία μέσα.
1: Από το...
0: εσύ ειδικά αποκλείεται.
1: Την κοπανάγαμε.
0: Ναι,
1: κανονικά. Υπήρχαν φορές που την κοπανάγαμε πολλές φορές και με την στολή αγκαρίας. Έτσι όπως είσαι με τα άρβυλα, γεια σου.
0: Και πού πήγαινε?
1: Πήγαινα κάτω. Είχαμε μέσα στη μονάδα ένα παιδί που δούλευε πόρτα στα μαγαζιά της Κομοτηνής.
0: Σας έβαζε μέσα.
1: Και μας έβαζε μέσα. Οπότε καταλάβαινε.
0: Με την ιστολή, με την τέτοια, με την ιστολή της αγκαρίας.
1: Να, σιγά. Από έτσι κι αλλιώς. Τώρα να τα πούμε και αυτό για τους τότε φοιτητές της Κομοτηνής, οι οποίοι, ρε παιδί μου, πέναγες τώρα από δίπλα, σε κοιτάγανε και στραβά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Okay.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια μέρη που τους αγαπούσαν τους φαντάρους. Υπήρχαν κάποια άλλα μέρη που ήταν έτσι ξυνισμένοι, ναι.
1: Έτσι, το θυμάμαι αυτό. Τέλος πάντων, ωραία περάσαμε. Δεν έχουμε...
0: καλά ήταν.
1: Ωραία, μάθαμε.
0: Και τις έριχνες τις εμπεκές.
1: Έτσι έριχνα.
0: Και τις κοπέλες.
1: Όχι κοπέλες, δεν
0: είχες. Δεν έριχνες καμία.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι,
0: αποτυχία γιατί... φουλ.
1: Όχι αποτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν το επιδίωκα. Είναι...
0: ίσα, ναι. Σοβαρό παιδί.
1: Ήμουν σοβαρό παιδί, ναι. Ήμουν δεσμευμένος.
0: Α, γι' αυτό. Και εγώ.
1: Μάθαμε κι από αυτό.
0: Ό,τι μάθεις καλό είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης, ο άλλος ο αρτοποιός ο φίλος μας, λέει: απαγορεύεται, λέει, ο κλιματισμός, γιατί, λέει, είμαστε υδρωμένοι, λέει.
1: Ναι.
0: Και πάμε για πνευμονία, λέει, άμα ανοίξουμε κλιματισμό. Τώρα, παιδιά. Εντάξει, είναι ψηλό πακέτο. Όχι ψηλό, χοντρό πακέτο. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι έγινε με τους δύο σεισμούς που είχαμε χθες. Ένα σπίτι καταστράφηκε τελείως. Δύο σπίτια είναι μισογκρεμισμένα στη Δαφνούσα και στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε ο σεισμός το μεσημέρι, εκεί στην περιοχή εκεί της Εύβοιας, ανάμεσα από το Μαντούδι εκεί και το Προκόπη. Οι ένοικοι λοιπόν των σπιτιών αυτών θα φιλοξενηθούν σε κάποια δομή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες σε όλο το Δήμο, κυρίως εκεί στο Προκόπη, όπου 40 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ρογμές από τον σεισμό του 2025. Πέρσι το Μάιο είχε γίνει πάλι ένα σεισμός εκεί στην περιοχή και όπως καταλαβαίνετε από τους χθεσινούς σεισμούς επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο. 12:58 έγινε η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Εκεί αναστατώθηκαν οι κάτοικοι φυσικά και λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ακολούθησε ένας ακόμη σεισμός και 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι ακολούθησε η δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Προκάλεσε κατολισθήσεις στους δρόμους και κάποιες καταστροφές στα κτίρια. Τώρα, με βάση τους σεισμολόγους και το ιστορικό της περιοχής, τα ρήγματα αυτά είναι γνωστά, τα έχουν χαρτογραφήσει εκεί κοντά στο Προκόπη. Η περιοχή αυτή δίνει σεισμούς εκεί κοντά στα 5 με 5,5 ρίχτερ. Αυτό λένε οι σεισμολόγοι και εκεί επικεντρώθηκε και αυτή η τριπλή δόνηση. Η μετασεισμική ακολουθία, όπως σας είπα και νωρίτερα, εξελίσσεται, διότι και πριν από 2 ώρες είχαμε και πάλι 3,2, 2 φορές, στις 3 αλλά και στις 3 και 5 τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια τυπική ακολουθία, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιοχές πολλοί άνθρωποι αυτό το βράδυ βρίσκονται ακόμα έξω, διότι και ταλαιπωρήθηκαν και φοβήθηκαν και τους ξύπνησε έτσι οι μνήμες από παλαιότερους σεισμούς. Το Προκόπι είναι το χωριό που βρίσκεται ο Αγιάννης ο Ρώσος. Πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκεί λοιπόν από χθες το βράδυ. Έβλεπα βιντεάκι εκεί στο TikTok και τα λοιπά. Εκεί στο πράβλιο της εκκλησίας. Οι περισσότεροι κατασκήνωσαν με έναν τρόπο εκεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι είναι μια περιοχή που δίνει 5-5,5 και ότι ο κύριος σεισμός έγινε χθες και δεν θα έχουμε τίποτα άλλο.

Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παραγιώτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρωινή καθημερινή παρεούλα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου, λέει, να σας ενημερώσω ότι σήμερα, λέει, είναι μια επαιτειακή μέρα. Άκου, Ηλία. Συμπληρώνονται, λέει, 6 μήνες από την 8η Ιανουαρίου, όπου παρουσίασε διαρροή ο ρυθμιστικός κρουνός της ΕΙΔΑΒ στη συμβολή των οδών Σκιάθου και τα Αιγαίτου στη Γλυφάδα. Ούτε σταγόνα χαμένη από την ΕΙΔΑΒ. Τα νερά ακολουθούν μια διαδρομή 1.800 μέτρων και καταλήγει στο παλιό αεροδρόμιο. Ακόμη και σήμερα. Αλήθεια τώρα. Και μιλάμε για λειψιδρία, μιλάμε για μέτρα, μιλάμε για αυξήσεις στο νερό. Μιλάμε για αυξήσεις στο νερό. Και ακόμα 6 μήνες μετά τρέχει το νερό και δεν έχει μεριμνήσει κανένας εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα για ρεπορτάζ. Ο Θανάσης. Παιδιά, είμαι στη Μαλαισίνα. Μόλις τώρα μας ταρακούνησε πάλι 5 και 4.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ναι, πριν από 19 λεπτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. 4,2. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος μας εδώ. Okay. Τι σας είπα, 4,2 λοιπόν πριν από 15 λεπτά, 5 και 13. Πάλι κοντά στο Προκόπη το επίκεντρο. 5 και 13 σημειώθηκε ο σεισμός, 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας. Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα. Αυτά αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και πάλι έγινε αισθητός αυτός ο σεισμός, 4,2, πριν από 15 λεπτά. Άρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε μέχρι στιγμής 3 σεισμούς, έτσι. Στις 3, 3 και 5 και 5 και 13. Από 3 Ρίχτερ μέχρι και 4,2. Έντονη λοιπόν σεισμική ακολουθία. Αυτό θεωρητικά, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, όλα αυτά που έχουμε μάθει όλα τόσα χρόνια, σημαίνει ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται με έναν τρόπο, ας πούμε, φυσιολογικό. Την αγάπη μου, την καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη παρέα των FM. Γεια σου Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Κώστας, ο αγαπημένος ακροατής από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Ο Κώστας, πρέπει να σου πω, ο Ηλίας στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο.
1: Ρε, φανταστώ, δεν απαντάς.
0: Κάποιες φορές το απαντάω διαδικτυακά. Ναι. Ο Θανάσης, άκου τι λέει. Εγώ έχω συνηθίσει το σεισμό που κάνεις κάθε πρωί. Τα 4,2 λέει δεν μου λένε τίποτα.
1: Σε δυναμίτης.
0: Θα γίνω δυναμίτης. Εντάξει Θανάση, με τελείωσες τώρα. Με τελείωσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος εκεί από την Εύβοια, που ταρακουνήθηκαν με το σεισμό. Όχι μόνο ταρακουνήθηκαν, αλλά κάποιοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και φυσικά να ακούσουμε και τον υφυπουργό, τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά.
2: Αυτό το πράγμα που ζήσαμε, ούτε σε κινηματογραφική ταινία δεν το έχουμε δει.
3: Καταστροφή. Πετάχτηκα έξω και άκουσα από το βουνό που πέθανε, που γινόταν η κατολίσθηση. Δηλαδή, ακούγονταν πολύ έντονα και ήταν πολύ μεγάλη διάρκεια.
2: Βλέπεις το βουνό πάνω με τα μάτια σου να σύεται και να φεύγουν και να ακούγονται οι πέτρες.
4: Είναι κάτι που δεν το περιμένει. Δεν είναι δυστυχώς καταστροφές.
2: Τρεις δονήσεις ανά δύο λεπτά, ένα-δύο λεπτά. Ήτανε πολύ τρομακτικό. Δεν μπορούσες να μείνεις όρθιος.
5: Έχω 18 γόνια, 13 δισεκούν αν θέλω να μείνεις και να έχω τη γωνιά να μην φτιάξει. Δεν έχω τη δύναμη, μη φτωχιά.
6: Είναι καταστραμμένα, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει κάποιος μέσα σήμερα εδώ. Και μέσα στις κρεβατοκάμαρες, κουζίνες, αυτά, ντουλάπια έχουν πέσει όλα.
5: Τρελάθηκα. Ήμουνα στο σπίτι, ανοίξανε όλα μέσα και φοβήθηκα και βγήκα τρέχοντας έξω.
7: Κοιτάξτε τα σπίτια γύρω-γύρω. Με μια σύνταξη ζουν όλοι. Με 400 ευρώ. Τι να φτιάξουν τώρα και πού να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι κρίμα.
8: Ήταν η οικογένεια μέσα στην εκκλησία μαζί και τα παιδιά μου. Και ξαφνικά άνοιξε ο τείχος της εκκλησίας. Τους είδαμε για δευτερόλεπτα μέσα και ο τείχος ξανέκλεισε.
9: Τα σπίτια τα οποία φαίνεται ότι έχουν πάθει ζημιά δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Θα πρέπει οι κάτοικοι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι και ο δήμαρχος έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις που θα φιλοξενηθούν σήμερα. Και από εκεί και πέρα τα συνεργεία της ΛΑΕΦΚΑ από αύριο πρωί-πρωί θα ξεκινήσουν. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ πέρα για να καταγράψουν σε συνεργασία με τον πρόεδρο, να καταγράψουν ακριβώς τις ζημιές που έχουν γίνει και να δρομολογήσουν τις ενέργειες έτσι ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεκινήσουν να ξαναβρούν τους ρυθμούς στη ζωή τους. Να σχηματιστούν γρήγορα οι φάκελοι. Δεν είναι η νομοθεσία πλέον είναι πιο εύελη. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις, να καταθέσουν το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντός μιας εβδομάδας να πάρουν την πρώτη αρρωγή. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι διαδικασίες όσον αφορά και τη δαλτανιοδότηση για να μπορέσουν να ξανακτήσουν τα σπίτια τους.

Ποια δανειοδότηση? Αλήθεια τώρα. Ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο? Το πιο δύσκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, ένα χτύπημα του εγκέλαδου, και να παίρνεις διαβεβαιώσεις ότι θα αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και ότι θα υπάρχει μια αρρωγή του κράτους άμεση, και να περνάνε 3-4-5 χρόνια και να είναι μια εικόνα όπως το Αρκαλοχώρι, ας πούμε. Το Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, που είναι σαν να έγινε σεισμός χτες και να μην υπάρχει καμία μέρημνα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ άκουσα τη γιαγιά και με συντάραξε. Η γιαγιά αυτή, έτσι, τώρα να είσαι σε αυτή την ηλικία, να ζεις με μια σύνταξη πολύ χαμηλή. Όλοι ξέρουμε τι συντάξεις παίρνουν εκεί σε αυτές τις γεωργικές περιοχές. Έχω παιδιά, λέει, εγγόνια, λέει, και τα λοιπά. Εγώ λέω μόνο το σπιτάκι μου, λέει, θέλω. Εντάξει, και ξαφνικά να βρεθείς έξω και να λάβεις τις διαβεβαιώσεις ότι όλα θα πάνε καλά και θα πάρεις γρήγορα τα χρήματά σου. Η αποζημίωση για την οικοσκευή θα είναι 3-4 χιλιάδες. Άλλο που κάνει ένα ψυγείο μόνο ένα χιλιάρικο. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη κανένας. Λες και ζούμε σε άλλη αγορά αυτή και σε άλλη αγορά ζούμε εμείς. Οκ. Okay. Και θα πάρεις τα πρώτα έξοδα και μετά να σου πούν ναι, τα υπόλοιπα θα πάρεις ένα δάνειο. Λες και, ας πούμε, είναι τόσο εύκολο να πάρεις ένα δάνειο ή να μπορείς να τα αποπληρώσεις για να φτιάξεις το σπίτι σου και η αρρωγή να μην έρχεται. Το Αρκαλοχώρι είναι ξεκάθαρα η ντροπή, η ντροπή όμως, της κατάστασης αυτής. Είναι ένα χωριό, κάναμε εδώ στην εκπομπή ρεπορτάζ πριν από 3 μήνες, 3,5 χρόνια από το σεισμό, έτσι. Είχε χαθεί και ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή τότε, και εκατοντάδες σπίτια, μαγαζιά, κάνουν τις κηδείες ηλία. Και αγαπητοί ακροατές, σε μαγαζιά κλειστά, γιατί η εκκλησία του χωριού έχει καταστραφεί. Το διανοείστε? Και μιλάμε τώρα για οργανωμένο κράτος. Και εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας, λέμε όλες αυτές, όλα τα αστεία αυτά που μας συμβαίνουν και αυτά, και προσπαθούμε να διακομωδήσουμε μια κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Πού είμαστε? Σε βομβαρδισμένη περιοχή και δεν μπορούν να φτιάξουν ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης? Αλήθεια τώρα? Στο πιο πλούσιο νησί που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Λοιπόν, τα σχολεία εκεί στην περιοχή θα είναι κλειστά σήμερα. Αυτό είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, που ακούσατε και νωρίτερα. Τα δημοτικά, λοιπόν, όλο του Δήμου και το Γυμνάσιο Προκοπείο θα παραμείνουν κλειστά, αλλά οι πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί σας θυμίζω ότι είναι και τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, θα διεξαχθούν κανονικά. Τώρα, ας πούμε, και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα? Ξέρω εγώ πόσα παιδιά είναι αυτά που δίνουν πανελλαδικές εκεί στην περιοχή. Θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθεί ένας τρόπος να μεταφερθούν τα παιδιά αυτά, να πάνε έτσι σε ένα πλησιέστερο δήμο, να πάνε στη Χαλκίδα, ξέρω εγώ, να βρεθεί ένα κέντρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να είμαστε ευέλικτοι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και με βάση όσα λένε οι σεισμολόγοι κτλ. Αλλά τα αντανακλαστικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αντανακλαστικά τις δράσεις την ώρα που συμβαίνει κάτι, αλλά και μετά στην εξέλιξή του και στην αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Να στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ισμήνη από τον Πειραιά. Γεια σου, Ισμήνη, με το όμορφο όνομα. Και στη Ζωή από την Κοκκινιά. Και η Ζωή, υπέροχο όνομα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, καθώς χαράζει αυτή η όμορφη Δευτέρα. Έτσι, να είμαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της πρωινής αφετηρίας. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, ερούλα και όμορφη παρεούλα, καλή βδομαδούλα, γλυκιά Δευτερούλα. Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο ακροατή, το Σπύρο από τη Χίο. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα από την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Αν και φανατικός ακροατής από τις αρχές του Σεπτέμβρη, αποφάσισα να στείλω σήμερα το πρώτο μου μήνυμα. Είστε η πρωινή μου παρέα. Γεια σου ρε Γιάννη Γίγαντα. Η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης είναι η Λεμεσός. Ποια είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης?
1: Λογικά.
0: Ε?
1: Λογικά.
0: Λογικά. Πώς το πες?
1: Λογικά.
0: Λεμεσός. Έτσι. Παραλία Γερμασόγειας, ε? Καλά δεν τα λέω, φίλε Γιάννη? Έχω αγαπημένους φίλους εκεί. Αν μιλάμε τώρα για αυτό, αν έχω κάνει σωστά δηλαδή. Γιατί, εντάξει, καλή είμαι στη γεωγραφία, αλλά δεν μου βάζω και φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Καταλαβαίνεις, εντάξει. Μπορεί να έχουμε κάνει και μια καμπατάτα. Λοιπόν, μια αργοπορημένη σήμερα καλημέρα από την Κυψέλη. Καλή εβδομάδα και προπάτων καλή δύναμη και ψυχραιμία για τους σεισμόπληκτους εκεί στην Εύβοια. Καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά, Γίγαντα.

0: Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω, φίλοι ακροατές, ότι ο Σελιμάς σήμερα φοράει πορτοκαλί μπλούζα, πορτοκαλί σορτσάκι, πορτοκαλί παπούτσι. Φοράς τίποτα άλλο πορτοκαλί?
1: Δεν ξέρω. Θέλω να πάρεις τη γυναίκα μου.
0: Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα λέει: Έρη, για το αν ξεκινήσαμε, λέει, μπάνιο εγώ εδώ, λέει, προσωπικά, αν δεν καίει το νερό, δεν μπαίνω στη θάλασσα. Δικός μου είσαι, Βάιε. Πάντως, χθες, λέει, λόγω δουλειάς που είχα μια μεταφορά, λέει, συλλόγου στις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, γινότανε πανικός. Ναι, στείλτε μας λίγο, ενημερώστε μας λίγο, τι γίνεται στις παραλίες. Έχουν ξεχυθεί κορμάλες έξω εδώ.
1: Δεν ήθελα να σας το πω.
0: Δεν ήθελα να σας το πω. Σου έχουν ζητήσει.
1: Από την Εθνική Ολλανδία.
0: Από την Εθνική Ολλανδία, γιατί? Α, είναι λόγω το με τα πορτοκαλί. Ναι, θα πας, Ηλία, στην Ολλανδία. Να πας, να πας. Είναι πολύ καλή χώρα, να ξέρεις, η Ολλανδία. Από ποια άποψη? Από όλους, Χριστιανή μου. Έχει έρθει και η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ. Να αναλάβει σκητάλη στον ήχο. Τι, από ποια άποψη? Από όλες τις απόψεις. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, σαν δεν τρέπεστε. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο φίλος ο Χάρης. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια
0: σου, μωράκι. Α, ο Γιάννης λέει από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Και το είπα εγώ ότι. Λέω η Κρήτη τώρα, λέω η Κύπρος, αλλά να σου πω κάτι. Άμα βάλεις όμως τώρα, η αλήθεια είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Λες Ευρώπη, πιάνεις και την Κύπρο, γι' αυτό και είπα εγώ Λεμεσό. Αλλά και η Ιερά Πέτρα εξαιρετικά. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, περιμένουμε, μιας και είπες ότι είναι το πρώτο σου μήνυμα, αν και ακούς από το Σεπτέμβρη, περιμένουμε καθημερινή παρουσία. Γιατί εδώ πέρα, μην νομίζεις, δεν είναι έτσι τυχαία τα πράγματα. Παίρνουμε και απουσίες. Έχουμε βάλει εδώ απουσιολόγο τη Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Έλα, ξημέρωσε. Τέτοια χαρά.

Λοιπόν, και ενώ εδώ εμείς ταλαιπωρούμαστε με αυτούς τους σεισμούς εκεί στην Εύβοια, να σας πω ότι πριν από λίγες ώρες έγινε ένας πολύ τρομακτικός σεισμός στις Φιλιππίνες, παρακαλώ. 7,8 Ρίχτερ. Και υπάρχει μάλιστα και κίνδυνος για τσουνάμι. Ο σεισμός έγινε γύρω στις... Εκεί, η τοπική ώρα ήταν 7:37 το πρωί, αλλά με τη διαφορά ώρας σε εμάς έγινε, σήμερα με τη δική μας ώρα, έγινε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα. Πολύ ισχυρός σεισμός, 7,8 Ρίχτερ. Αυτό λέει το σεισμολογικό το κέντρο, το Ευρωμεσογειακό. Στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππινών, η αρχική εκτίμηση μάλιστα έδινε 8,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος, σκεφτείτε τώρα, το εστιακό βάθος εντοπίζεται λέει στα 35 χιλιόμετρα, 7,8 Ρίχτερ. Ήδη στα social media κάνουν το γύρο του κόσμου βίντεο με καταρρεύσεις κτηρίων. Και το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για επικίνδυνα σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές, ακούστε, έως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Έτσι. Εν τω μεταξύ, όσα κτίρια, δηλαδή σύμφωνα με τα βίντεο αυτά που υπάρχουν στο X, τα κτίρια καταραίουν σαν χαρτόκουτα. Είναι απίστευτο αυτό. Μέχρι στιγμής ο σεισμός έχει στοιχήσει τη ζωή σε έναν τουλάχιστον άνθρωπο. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, η επικοινωνία μετά από ένα τόσο μεγάλο σεισμό. Έχουμε και τραυματίες, αλλά τα βίντεο που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο δίνουν καταρρεύσεις μεγάλων κτηρίων, σημαντικών κτηρίων. Συντρίμια, πραγματικά συντρίμια. Και τώρα μιλάμε για περιοχές εκεί που είναι έτσι, γνωρίζουν πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο μεγάλο σεισμός. Είναι πιο εξοικειωμένοι δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά έτσι ο Γκέλαδος είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ στα δικά μας. Είχαμε μια σεισμική ακολουθία κατά τη διάρκεια της νύχτας, 4,3 στις 5 και 4 το πρωί, 3 και 5 επίσης είχαμε 3 βαθμούς εκεί στο προκόβιο της Εύβοιας. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά εξελίσσονται ομαλά, είναι η σεισμική ακολουθία, και ότι χθες το μεσημέρι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός που ταρακούνησε εκεί την περιοχή και αναστάτωσε τον κόσμο, και φυσικά έφερε και αρκετές ζημιές, και τουλάχιστον 2 οικογένειες θα χρειαστεί έτσι να μείνουν σε κάποια δομή, διότι πολλά σπίτια, ένα σπίτι κατέρευσε, ένα υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά 40 σπίτια έχουν αρκετές ρογμές, και σήμερα ξεκινάνε τα κλιμάκια να κάνουν τις αυτοψίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα, να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη φύγει κανείς!

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

0: Ωραίος, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πήραμε σκυτάλι και ξεκινήσαμε ένα έτσι δυναμικό κουλτουριάρικο. Είδα, λέει, το φίδι να πετά και το αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα. Τι να λέμε, άμα ξεκινήσει έτσι αυτή τη βδομάδα με αυτά τα, καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά. Δεν πάει καλά η ζωή. Δεν πάει καλά η ζωή. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Από τον Στάτου σε 107.7. Είναι Δευτέρα και είναι 8 σήμερα του Ιούνιου. Πάει και αυτός ο μήνας. Τον εφάγαμε.
1: Σε κάθε απότομη στροφή, κάθε μικρή κατάστροφη.
0: 2026 μετά Χριστόν έχουμε.
1: Μην γυρίσεις να βρεις.
0: Και όπως λέει το Νατασάκι, όλα είναι μπροστά μας πλέον. Το καλοκαιράκι είναι μπροστά. Εκτός βέβαια και αν είσαι από εκείνους που πιστεύεις ότι τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Είσαι εσύ.
0: Δεν βουτήξαμε, Παναγιώτη, όχι, δεν βουτήξαμε εμείς. Πρώτα μπάνια έκαναν πολλοί κόσμος, έκανε πρώτη βουτιά. Εμείς δεν βουτάμε εύκολα στη θάλασσα. Εμείς βουτάμε όταν πια δεν πάει άλλο, πλέον. Έχουμε αυτή την αδυναμία, τη μικρή.
1: Τεράσαμε 24
0: βαθμούς λέει το θερμόμετρο, 2 μποφοράκια βορειοανατολικός ο άνεμος και μέχρι 30 θα έχουμε σήμερα. Όμως, be careful. Το μεσημεράκι λέει κατά τις 12, 1, 1 και 4, τι να σε πω τώρα. Θα πέσει μια ψυχάλα. Ασθενής όμως, ασθενής. Τι να σου πω. Κάλες βροχές έχει και αύριο μου δείχνει βροχούλες πάλι και με συννεφιές. Τετάρτη 30 βαθμούς πάλι. Πού έχουμε αλλού βροχούλες? Έχουμε βροχές την Παρασκευή. Παρασκευή ή Σάββατο για λίγη βροχούλα. Δεν ξέρω, αυτές οι βροχές έχουν καθιερωθεί πλέον μέχρι να ξεκινήσει εκείνος ο καύσωνας που λένε. Καλημέρες στον Νικολή. 5 και 18 το πρώτο μήνυμα. Στον Αθανάση, ο οποίος με ενημέρωσε για το σεισμό 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Τα έλεγε και η Ιέρη προηγουμένως στα παραπολιτικά. Στις Φιλιππίνες, στις 2 και 37 ώρα Ελλάδος βέβαια. Μεγάλη σεισμή. Ένας νεκρός λέει μέχρι τώρα. Καλά, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τσουνάμια περιμένουμε. Δημήτρη μου, καλημέρα. Στο Θοδωρή, στο Γιάννη, good morning, καλό πρωινό. Άσε καρπούζι, πήρε ο αδερφός μου, πλήρωσε 50 ευρώ, πλήρωσε σε καρπούζια και πεπόνια. Το καρπούζι κολοκύθι, μην αγοράζεις ακόμα, μην παρασύρεσαι, είναι νωρίς για καρπούζι. Και ακριβό και μούφα. Εκεί είναι το μαμότο που λένε, δηλαδή και το πληρώνεις και δεν το τρως. Ρε φίλε, κράτη λιγάκι τον καπιταλισμό μου μέσα. Τι το πουλάς το καρπούζι αφού είναι κολοκύθι, αφού δεν τρώγεται. Να πληρώσεις καλό καρπούζι, να το πληρώσεις, ναι. Να το πληρώσεις την δημοκρατία μου μέσα, να το πληρώσεις. Αλλά να είναι καλό, όχι το πληρώσεις και να είναι κάρβουνο. Και μην μου τα ρίχνετε αυτά τώρα στην παγκόσμια κρίση και τον πόλεμο και σας στενά τουρμούς με το καρπούζι, σε παρακαλώ. Καλημέρα στο φίλο μου το Λαέρτη, γεια σου Φωτάκο, good morning, καλημέρα. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών είναι σήμερα, λέει, να ξέρετε. 6 και 2 πρώτα λεπτά ξημέρωσε και στις 8 και 46 θα δύσει ο ήλιος. Σε λίγο θα ερχόμαστε και θα έχει βγει ο ήλιος πλέον, έτσι να το ξέρετε. Αύριο γιορτάζει η Ροδάνθη. Το Σάββατο είχαμε τη χαρά να είχα τη χαρά να παραβρίσκομαι και εγώ στην βάφτιση της Ροδάνθης, της μικρής Ροδάνθης. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παρακολουθήσω εξορκισμό, συγγνώμη, βάφτιση εννοώ. Μου έμοιαξε λίγο με εξορκισμό η βάφτιση. Μεγάλη ταλαιπώρια για τα μωρά η βάφτιση. Ναι, αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγάκι, δεν ξέρω με την επόμενη σύνοδο. Πρέπει να αναθεωρηθεί, γάνια στο μωρό. Έχω την εντύπωση ότι το μεγαλώσει θα μας εκδικηθεί. Να είναι ευτυχισμένοι όμως, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και σταματήστε να λέτε αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούμε από, ξέρω, δεν ξέρω από πότε. Πας, βλέπεις ένα μωράκι και λες να σου ζήσει. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πιο άτοπη ευχή. Το να σου ζήσει. Να είναι ευτυχισμένο, να είναι γερό, να είναι δυνατό, να είναι χαρούμενο. Να το χαίρεστε, να... Ναι, να σου ζήσει. Θα αλλάξουμε αυτό, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καιρός πλέον. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη όμως. Η Πόπη, η Κάλλια, η Πίτσα, ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης.

Θοδωρή, μη φοβάσαι, θα το κανονίσουμε. The solution που λένε, the solution. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, πριν μπούμε στα βαριά και τα σοβαρά. Δημοσκοπήσεις πολλές, κόμματα πολλά, όλοι θέλουν να μας σώσουν. Ο Δένδιας είχε επεισόδιο με μια τουρκική παρενόχληση. Ο Τραμπ είπε ηλίθια μια δημοσιογράφο. Έχουμε πραγματάκια σήμερα.

Ομολογώ ότι Σαββατοκύριακο, Κυριακή ιδιαίτερα, η θάλασσα γενικότερα, μία, δεν είναι, είναι πολλές οι θάλασσες, αλλά ουσιαστικά είναι μία. Προς Χαλκιδική πρώτο πόδι ήταν υπέροχη. Και άκουσα ότι και στις κοντινές παραλίες ήταν υπέροχη η κατάσταση. Και μπούτηξε πολλοί κόσμος παρά το κρύο της, της θάλασσας, του νερού. Καιρός ήταν έξω καλά, αλλά η θάλασσα ακόμα είναι παγωμένη. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό. Good morning.

Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα Θοδωρή, κύριε Γιάννη, good morning. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα, 11 μόλις λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε, good morning.

0: ιστορία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέφτουνε βροχή. Αυτό είναι αλήθεια. Μου γράφει ο Φώτης, βροχή πέφτουνε, λέει, πύραυλε από το Ιράν. Λέει, πυραυλική επίθεση, λέει, μετά την πυραυλική επίθεση τη Τεχεράνη. Το Ιράν εξαπόλυσε επίθεση. Γίνεται χαμός. Πέφτουνε. Right through που λένε, έτσι. Ανακοίνωσε, λέει, πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση, λέει, της Τεχεράνης. Έγινε, λέει, έγινε χαμό. Πόλεμο έχουμε, ναι.

Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που διαβάζουμε, εμείς διαβάζουμε ότι αυτές οι, δηλαδή υπάρχει μια, σε μια, μια μορφή, μορφή πώς να το πω, ένα επίπεδο επικοινωνίας ας πούμε, το οποίο διαβάζουμε και λένε υπάρχουν διάβλοι ας πούμε επικοινωνίας, γέφυρες επικοινωνίας, επικοινωνούν μεταξύ τους, θα ήθελα πολύ να μάθω ας πούμε τι συζητάνε, τι λένε, τι ρωτάνε, τι θέλουν, τι επιδιώκουνε. Τι γίνεται ακριβώς αυτές τις κουβέντες, τους διαλόγους δηλαδή θα ήθελα να ξέρω. Τώρα θα μου πεις πολλά θες. Για να γίνει εκεχηρία, ειρήνη, να τα βρούνε τέλος πάντων. Να πούνε ρε φίλε πόσα θέλεις Ιρανέ, θέλω 300. Εγώ δεν έχω 300, σου δώσω 200. Θέλω 300, θέλω 280, σου δώσω 275. Δηλαδή γίνεται ένα παζάρι προφανώς, διαπραγματεύσεις, δεν καταλαβαίνω τι άλλο θα μπορούσε να γίνεται. Και προσπαθούν να βρεθούν σε μια συμφωνία. Γιατί λέει ότι ο Νατανιάχου είπε στον Τραμπ, περίμενε, μην ανταποδίδεις εν θερμό, δεν θα σκεφτούμε θερμό, λέει, γιατί δεν θα απαντήσουμε εν θερμό, λέει. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν. Τι θέλει τώρα ο Νατανιάχου, τι θέλει, να πάρουν τα πυρηνικά, να μην έχουν πυρηνικά αυτοί, να έχουν μόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ειλικρινά δυσκολεύομαι. Συγχωρέστε το μου λιγάκι, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει και συνεχίζεται ο πόλεμος όταν ο άλλος λέει όχι, όχι λέει ο άλλος.

0: αντέχω άλλο κόσμο.
1: Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμο, κάνε στάση να κατέβω. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Κύριε Πέτρο, good morning, καλό πρωινό. Λεωφορείο κόσμος.

παντρεύουνε. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Παναγιώτη, good morning. Αντώνιε, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στην Αναστασία από Γενιτσά, καλημέρα στον Πετράκη. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και είναι 8 του Ιούνιου.

0: από το παράνομο αεροδρόμιο της Τίμπου, παράνομο αεροδρόμιο, παράνομο, στο Διεθνές Δικαστήριο μα είναι παράνομο, γιατί παράνομα, παρανομίες υπαγορεύονται. Εδώ άλλος πήγε και άφησε, παράτησε πόσα γατάκια σε ένα οικόπεδο και πλήρωσε πρόστιμο 270 χιλιάρικα. Πήρε τα γατάκια που γέννησε η γάτα, και αυτές οι γάτες γεννάνε πολλά ρε παιδιά. Δηλαδή καμιά γάτα μπορεί να γεννήσει 7 γατάκια. Τι κάνεις τα 7 γατάκια που θα γεννήσει η γάτα, ε? Τι είπατε, δεν ξέρω. Τα άφησε σε ένα οικόπεδο, το διάβαζα προηγουμένως. Τα άφησε σε ένα οικόπεδο, λέει, τα παράτησε τα γατιά. Δηλαδή αυτό ισχυρίζει ότι τα ελευθέρωσε. Πώς ανοίγεις, πόσο κούρκολος είχε βγάλει το καναρίνι από το κλουβί και το άφησε να πετάξει. Το παπαγάλο που είχε βγάλει ο Άσικτον, πώς τον λέω, ο Τζον. Πώς τον είναι αυτό το μαύρο μωρέ, τον ωραίο που παίζει το διαπυρό και σιδήρου. Αυτό να. Έτσι θα πήγε αυτό σε ένα οικόπεδο και τα παράτησε και τα είπε: ζήστε ελεύθερα πλέον, χωρίς περιορισμούς. Και τον πιάσανε να πούμε και τον θα πληρώσει πρόστιμο τώρα 276.000 ευρώ. Όχι 277, 276. Είναι κάθε γατάκι και ένα πρόστιμο συγκεκριμένο, ναι. Στο παράνομο αεροδρόμιο λέει του Τούμπου, Τίμπου. Στο ψευδοκράτος υπήρξε, λέει, παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροπλάνου που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Απογειώθηκαν, λέει, και δύο τουρκικά μαχητικά που παρακολουθούσαν από απόσταση. Άκου να δεις τι γίνεται. Παρενόχληση μέσω κλήσεων, λέει, σημειώθηκε κατά την πτήση του Έλληνα Υπουργού, του κύριου Δένδια που σας έλεγα προηγουμένως, προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τούμπου. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Τούμπου και παρακολουθούσαν, λέει, τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό και τους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Παρακολουθούσαν. Αυτοί τώρα πετούσανε. Μπερδεύομαι λίγο. Εδώ πρέπει να μας εξηγήσει βέβαια κάποιος που γνωρίζει, γιατί εγώ δεν είναι. Αυτά που διαβάζω δεν. Από μακριά τους κοιτούσανε. Ήταν μέσα στον χώρο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να πούμε αυτό το πράγμα τι συμβαίνει ακριβώς χρόνια τώρα. Από μικρό παιδάκι προσπαθώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Οι παρεμβολές, λέει, στην επικοινωνία του αεροσκάφους προήλθαν, λέει, από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου. Το ένα, σαν να μιλάνε με τα συμπή, δηλαδή. Έμπαινε ο ένας στη συχνότητα του άλλου, από ό,τι κατάλαβα. Τι λέει, ρε φίλε. Οι Ευρωπαίοι Υπουργός Άμυνας βρισκόταν, λέει, στην Κύπρο για άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λευκωσία. Και παρενοχλήθηκαν από τα μικρόφωνα και από τα ηχεία. Οι Τούρκοι το κάνανε αυτό. Από το παράνομο. Το παράνομο αεροδρόμιο. Έτσι. Χαμός.
1: Ποιος να είναι αυτός που με κοιτά.
0: Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα. Good morning, καλή εβδομάδα.

μάτια μου ξεχνώ. Έτσι λοιπόν με τον Ντόναλτ. Τον Ντόναλτ, δημοσιογράφος, καθίσανε εκεί πέρα σε ένα στάβλο με κάτι τραχτέρ, βλέπω, και κάτι μπάλες. Δεν ξέρω, αυτοί κάνουν και περιβάλλουν μυστήριο για να κάνουν μια συνέντευξη. Μιλούσαν για τις εκλογές. Ο Τραμπ, πρόσεξε, ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που κυβερνάει τον κόσμο. Τον κόσμο, κατά μία έννοια. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, στην καταμέτρηση. Πρόσεξε να δεις. Ισχυρίστηκε ότι οι εκλογές στην Καλιφόρνια είναι στημένες. Ψεκασμένος. Υπάρχει κανείς που μιλάει για στημένες εκλογές στην Ελλάδα? Ψεκασμένοι είναι αυτοί. Ψεκ που λένε, έτσι λένε. Ψεκ τους λένε αυτούς. Έτσι λένε. Ψεκ που λένε. Πώς λέμε, κρίκ. Είναι έτσι. Είναι ψεκ ο Τραμπ, να το αποφασίσουμε εδώ και τώρα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδί. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι εκλογές στην Καλιφόρνια είναι στημένες. Και κλέβουν τις εκλογές. Χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Είναι άρρωστος. Είναι ψεκ, είναι μπίου. Μην απαντάς, μην φοβάσαι, δεν είναι, μην, μόνο σκέψου το. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη συνέντευξη με την Κρίστεν Βέλκερ, ναι, αποκαλώντας τη ηλίθια και διεφθαρμένη. Εκεί δεν έχει εσουρού. Ο Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να λέει ηλίθιο κάποιον και διεφθαρμένο, δεν υπάρχει εσουρού. Εσουρού είναι για τα ποντίκια. Η δημοσιογράφος επισήμανε, λέει, ότι η παρατεταμένη μεταμέτρηση ψήφων στην Καλιφόρνια είναι τυπική διαδικασία. Ο Τραμπ έκρινε, λέει, επίσης ότι η κυρία αυτή η δημοσιογράφος της εκπομπής είναι διεφθαρμένη. Και μετά είπε, βαρέθηκα, και θα το έλεγα γερμανικά τώρα, αλλά είναι μια πολύ άσχημη βρισιά στα γερμανικά, και επειδή ξέρετε κάποιοι γερμανικά, δεν θα το πω. Τι θα έλεγε αν ήταν γερμανός ο Τραμπ? Εσύ που με ακούς από Γερμανία μεριά, καταλαβαίνεις τι θα έλεγε ο Τραμπ άμα ήταν Γερμανός, έτσι, έτσι. Από λάμδα ξεκινάει, από λάμδα, ναι. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι εκλογές στην Καλιφόρνια είναι στημένες. Και κλέβουνε στις εκλογές, κλέβουνε, λέει, στις εκλογές, κλέβουνε. Πώς χαρακτηρίζεις εσύ τώρα που με ακούς εδώ πέρα προσωπικά, που είσαι και περιστατωμένος και σωστός και σοβαρός και πιστεύεις και δεν είναι αυτό και τα λοιπά και... τα πορίσματα και όλα, να πούμε. Και πιστεύεις και στη δικαιοσύνη. Τι πιστεύεις ότι ο Τραμπ είναι ή δεν είναι βλάκης ο άνθρωπος? Είναι ψεκ. Έτσι δεν τους λένε? Καλά δεν το λέω. Βγες και πες το. Βέβαια η αλήθεια είναι, υπάρχει μια επικίνδυνη κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί από παλιά οι Έλληνες είχαμε ένα ρητό, το οποίο τα ρητά αυτά τα παλιά των σοφών προγόνων μας, τα πιστεύουμε και τα ακολουθούμε, γιατί έχουν μεγάλες συμπυκνωμένες αλήθειες μέσα. Από τρελό και από παιδί, στο χωριό μου το λένε από χαζό βέβαια, από χαζό και από παιδί, μαθαίνεις την αλήθεια, το νου σου.

0: πάντα.
1: Μπορούμε όμως να την κάνουμε τη διάγνωση, έτσι, καταλαβαίνεις. Ισχυρίζεται ο Τραμπ ότι οι εκλογές στην Καλιφόρνια είναι στημένες και ότι κλέβουν στις εκλογές, κλέβουν ψήφους. Ένας αυτών των διαστάσεων άνθρωπος, ο οποίος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, ή έχει με το μέρος του την αλήθεια, ή η αλήθεια είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένη που δεν μπορεί να την πειράξει κανείς. Και υπάρχουν μεγαλύτερες δυνάμεις προφανώς. Το μεταφέρω στο δικό μας περιβάλλον, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Παλιά υπήρχε, εντάξει, παλιά το ξέρουμε, αλλά από τότε βελτιωθήκαμε. Η ερώτηση είναι, βελτιωθήκαμε? Περί ηθικής μιλάμε τώρα. Βελτιωθήκαμε? Δηλαδή γίναμε καλύτεροι άνθρωποι έτσι από μόνοι μας? Άλλαξε το DNA μας? Τι, προσευχηθήκαμε και μας αγίασε ο Θεός? Όταν λέτε γίναμε καλύτεροι άνθρωποι, τι καλύτεροι άνθρωποι? Τα συστήματα αλλάξανε προφανώς προς το καλό μας? Ποιος τα φτιάχνει τα συστήματα? Αυτοί που τους ενδιαφέρει να κερδίζουν. Οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να κερδίζουν βάλανε εμπόδια στο να μπορούν να κερδίσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή τέλος πάντων πρακτικό. Πάντως ο Τραμπ πιστεύει ότι οι εκλογές στην Καλιφόρνια είναι στημένες και ότι κλέβουν ψήφους. Ψεκ, ψεκ. Είναι μια σοβαρή κατηγορία η οποία ουσιαστικά δείχνει, πώς να το πω, ότι δεν πιστεύει στα αμερικανικά ιδεώδη. Δεν πιστεύετε ρε φίλε? Πώς το κάνουμε? Κοντός ψαλμός αλληλούγια, ένα και ένα κάνουν δύο.

0: Καλώ την Κατερίνα και ασάργησε την αδιούχα.
1: Καλώς καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερίνα, με εσύ πες μας πώς πέρασες, πώς ξεκουράστηκες, χαλάρωσες?
1: Όχι, δεν ξεκουράστηκα. Όταν πας ταξίδι στο εξωτερικό δεν ξεκουράζεσαι. Αλλά βλέπεις ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και παρέσεις. Τι κάνετε? Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη, έλειψα 5 μέρες. Ούτε 5 καλά καλά. Γύρισα και έχω βρει τον άλλον, τον άφησα κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον βρίσκω υπουργό.
0: Ποιο να λες, για να ξέρουμε κι εμείς τι.
1: Το Μαρινάκη, τον Παύλο.
0: Α, ο Μαρινάκης, ναι, άλλαξε η κατάσταση.
1: Τους άφησα να συζητάνε για εκεχηρία, τους βρίσκω να ξαναχτυπιούνται στο Ιράν.
0: Ναι. Ναι, αλλά το είπε όμως ο Γιατρανιάχου, είπε το να μην περιμένετε λιγάκι, γιατί τώρα τελευταία μπουνιά και θα.
1: Βαστάτε Τούρκοι τα άλογα.
0: Ναι, αν με τους Τούρκους μην το συζητήσουμε, άστο καλύτερα.
1: Είχαμε και ένα συμβάν τώρα με τον Δένδια. Σιγά σιγά θα τα δούμε. Απλά παιδιά, εγώ σας τα είχα αφήσει λίγο τακτοποιημένα ή τουλάχιστον σε φάση τακτοποίησης και γυρίζω και βρίσκω σεισμούς, λυσμούς, λιμούς, καταποντισμούς.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αναταραχές, τι γίνεται, τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Αλλάζουν, Κατερίνα μου, τα πράγματα. Αλλάζουν, κορίτσι, τα πράγματα.
1: Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου, που λέει και ο Μαζονάκης.
0: Μπράβο το Μαζονάκη. Τόσο καλά είναι για ακόμα τρελός είναι.
1: Δεν ξέρει
0: κι αυτό. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει. Κοπέλα, εντάξει. Άννα μου, καλή σου μέρα. Γιωργάκη μου, καλή μέρα. Μούρα είναι αυτά, βγήκαν τα μούρα. Έλα ρε φίλε. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μαύρα είναι αυτά μούρα. Έχει μια μουριά εδώ πέρα πίσω στο πάρκινγκ το μεγάλο που είναι στην Πολυτεχνείο. Μόνο εγώ την ξέρω. Εγώ τα τρώω από το δέντρο κατευθείαν. Άμα να τα πάρεις το κουπάκι και να τα πλένεις και να τα κάνεις και να τα ράνεις, άστο καλύτερα. Δεν είναι. Ανεβαίνεις στο δέντρο και τρως κανονικά, σαν τα κοτσίφια.

0: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break και μετά θα ανακρίνουμε την Κατερίνα για να δούμε λίγο τι γίνεται και με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις και με τις παρανομίες και αυτές που κάνουν, να δούμε πότε πάμε στη Χάγη τελικά. Γιατί το πάνε φυρί-φυρί αυτοί, ξύνονται δηλαδή. Ξύνονται να πούμε. Παράνομα τέτοια άκουσα. Παράνομα αεροδρόμια. Πώς θα γίνει, κύριε Τούρκε? Δεν θα κάτσεις και εσύ στους καμνείς στη Χάγη τώρα? Να ξέρουμε τι θα πάρετε εσείς, θα πάρουμε εμείς, τελειώνουμε. Και να μην καθίσει κανένας στον πάγκο του. Να γίνει μια ειρήνη ολοκληρωτική για τα επόμενα
1: χρόνια. Σου έχω ξαναπεί ότι οι πρέσπες μας δίδαξαν ότι δεν χρειάζεται βιασύνη σε αυτό.
0: Ναι, οι πρέσπες αυτό δίδαξαν. Αυτό είναι αλήθεια. Διαφημισούλες, επιστρέφουμε.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Γκούτε Μόργεν Βιετνάμ, Γκούτε Μόργεν. Γεια σου Θεοτάκη, καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Τίμο, ο οποίος είναι Ρουμανία και έρχεται Ελλάδα. Καλώς ήρθες, καλώς έρχεσαι Τίμο. Στον Νικολή καλημέρα, στον Δημήτρη καλημέρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Αφέντη.
1: Τσουνάμι βιετραμπίτικο έχουμε. Πριν από την έξοδο της Νεάπολης προς αεροδρόμιο,
0: ναι.
1: Τα λύκα έχει σταματήσει δεξιά.
0: Oh.
1: Να αποφύγουν, θα μαυρίσει ο τόπος, θα κοκκινήσει για σένα.
0: Α, κάτσε λίγο, τη βλέπω τώρα. Ποιος μου την έστειλε, ο
2: Νίκος. Περιφερειακή ρεύμα προς ανατολικά, να το ξαναπούμε λίγο.
0: Ξένος
1: πριν
0: είναι.
1: Από την έξοδο της Νεάπολης, διπλό σειρώμενο σταμάτησε.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει.
0: Έχουν βγάλει τον τράκτορα.
1: Θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσοι κινείστε προς ανατολικά, καλύτερα από κέντρο αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Αδελφούλη, εχθές που ήσουν το πρωί?
0: Το πρωί εχθές πήγα Χαλκιδική. Πήγα.
1: Ωραίος,
0: Ποσίδη πήγα.
1: Εντάξει,
0: για δουλειά, για δουλειά πήγα, σώμαστε. Για δουλειά πήγα.
2: Κυριακάτικα.
0: Τι αρκιστό θέλετε, τι να κάνω δηλαδή.
2: Ορκίσου. Να μην χωρίσουμε.
0: Τη ψώνησα. Θα μας τα πει τώρα. Αφού σου λέω για δουλειά σε τον τραπ και εσύ να πούμε καχύποπτη τη συνέχεια. Ναι. Άντε καλημέρα αδερφέ, καλημέρα. Ωραία. Δεν πρόλαβα, άσε που δεν μπαίνω στη θάλασσα από τέτοια εποχή.
2: Καταρχάς, γιατί να ξεκινήσεις να πας, αυτά τα φθημερών εγώ να ξέρετε δεν τα μπορώ.
0: Δεν γινόταν αλλιώς Κατερίνα μου, δεν έχω άλλο χρόνο, δεν είχα άλλο τέτοιο. Και εκείνο πάλι καλά γιατί ήταν να φύγω Σάββατο μέση πρωί. Αλλά τελικά δεν έφυγα. Να πούμε, έκανε ο Βενιέρης, μου δώσε άδεια το Σάββατο το Βενιέρης, γιατί θέλει να μιλήσει εδώ πέρα για τις στατιστικές. Και την Κυριακή δεν είχε κίνηση. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κίνηση. Μια χαρά πήγαμε, μια χαρά ήρθαμε, ας πούμε έτσι. Ωραία η θάλασσα, όμορφη, μπαίνανε μέσα άνθρωποι. Αλλά εμείς την απολαμβάναμε από μακριά, ας πούμε. Πολύ όμορφη.
2: Νομίζω ότι αυτό το κύμα επιστροφής που μας απασχολούσε κάποτε από Χαλκιδική, πλέον περισσότερο στα Μάλγαρα εντοπίζεται πρόβλημα. Δεν ξέρω αν εσείς που μας ακούτε χτες επιστρέψατε, αλλά με το που γύρισα χτες ξεκίνησα να βλέπω τι γίνεται κτλ. Και έβλεπα στα Μάλγαρα είχε μποτιλιάρισμα και είχε θεματάκια.
0: Ναι.
2: Βέβαια και στις κάθε Κυριακή στην επιστροφή σας από τον μπάνιο, ξέρετε, Status FM 107 και 7 είναι εδώ. Σύσσωμη η παρέα για να σας καθοδηγήσει να αποφύγετε κακοτοπιές αλλά και να περάσετε ωραία ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι. Θα μιλήσουμε και για το σεισμό, γιατί λέει ο Τεό εδώ πέρα για το σεισμό που είχαμε στην Εύβοια. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες, θα τα δούμε αγόρι μου.
2: Είναι παλιά τα σπίτια στα οποία έχουμε ζημίες, παιδιά, ναι. Να το ξέρετε αυτό.
0: Κατοικίσιμα, παλιά τα κατοικίσιμα.
2: Είναι
0: το παλιά δεν μας ενδιαφέρει, αν είναι κατοικίσιμα, δηλαδή αν μένουν άνθρωποι μέσα. Γιατί...
2: Λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα να πούμε ότι είχαμε ένα σεισμό γύρω στα 4,3 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος δεν είναι πολύ επιφανειακός, είναι κάτω από τα 17 χιλιόμετρα. Οπότε
0: α, ναι, 5 χιλιόμετρα νομίζω.
2: Μέχρι εδώ πέρα μου το βγάζει στα... Το επίκεντρο είναι 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου.
0: Ναι, 5 χιλιόμετρα
2: τώρα, λάθος, ναι, συγγνώμη, εγώ έβλεπα την αυτόματη λύση. Η διορθωμένη λέει είναι στα εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα.
0: 9 χιλιόμετρα.
2: Είναι επιφανειακός. Δεν είναι ότι είναι μη επιφανειακός. Μέχρι τα 10 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός, να ξέρεις. Και είναι στα 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας και σε περιοχές της Αττικής. Δεν είχαμε τραυματισμούς σοβαρούς. Έχουμε κάποια κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο. Θα γίνουν έλεγχοι στα σχολικά κτίρια, κανονικά οι πανελλήνιες στην περιοχή, δεν τη γλιτώνουν τα παιδιά. Και στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αυτά. Είχαμε κάποιες μικρές ζημίες, αλλά κυρίως σε παλιά κτίρια. Δεν είναι
0: είχαμε
2: κάτι
0: μετασεισμικές και είχαμε και νέο σεισμό 4,3 στην Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις την Κυριακή. Άρα είχαμε καινούριο γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό αναφέρεται ο φίλος κανονικά. Έτσι, κλειστά λέει, θα είναι τα σχολεία. Και σε αυξημένη επιφυλακή
2: είναι
0: λέει...
2: Είναι ένα κρισιμισάρι είχε μετά, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Το 4,3 ήταν το μεγάλο, μην νομίζεις.
0: Ναι, νέο σεισμός λέει 4,3 διαβάζω.
2: Βλέπεις, ναι, δεν έχω νέο.
0: Ναι.
2: Ο νέος ήταν, σου λέω, αυτό, ναι. 5 και 4.
0: Μάλιστα. 5 και 4, ναι, 4,2 ναι. Μου γράφει εδώ πέρα ο Σάικ. Ο Σάικ μου γράφει 4,2.
2: Εδώ
0: πράγμα.
2: Στις Φιλιππίνες έχουν 7,85 νεκρούς, έχουν και τσουνάμι. Τι μου λες τώρα, τι να μας πούν τώρα τα τέσσερα.
0: Είδα φωτογραφίες, έχουμε ήδη. Το πρωί σας είπα για ένα νεκρό, είναι 5 οι νεκροί μέχρι στιγμής και θα αυξηθεί ο αριθμός σίγουρα, δεν το συζητώ, γιατί και είναι ακόμα φρέσκο έτσι.
3: κι άμα σε βρουν φιλιά.
0: Τη βλέπουμε την Ταλίκα προς τα ανατολικά, αμέσως μετά τα Πεύκα, τη διασταύρωση των Πεύκων. Δεξιά είναι σταματημένη, έχουν βγάλει τον τρακτόρα και έχουν μείνει τα σιρόμι καρότσες που λένε. Εκεί αρχίζει να δημιουργείται συνοστισμός. Έχετε το νου, αν μπορείτε να αποφύγετε, το λέμε από νωρίς γιατί είναι νωρίς ακόμη, αν μπορείτε να αποφύγετε το περιφερειακό κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κάντε το.

0: Έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα εκεί, το οποίο φτάνει μέχρι τη βάση του Παπαγεωργίου, του νοσοκομείου, και προαισθάνομαι που λένε ότι θα προεκταθεί μέχρι τα Νταμάρια. Το λέω γιατί η Λαγκαδά είναι άδεια. Όταν λέω άδεια, άδεια, δηλαδή είναι λόκα. Λαγκαδά είπα, η Μίκη Θεοδωράκη, συγγνώμη. Πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά.
1: Εδώ η μάνα μου 40 χρόνια τώρα δεν έχει συνηθίσει να λέει της Βόλου πρίγκιπο, την πρώτη πρίγκιπος Νικολάος Βόλου, Αλεξάνδρος Βόλου. Εσύ θες 2 χρόνια να συνηθίσουμε τη Λαγκαδά. Πρίγκιπος Νικολάου.
0: Πρίγκιπος Νικολάου τη λέγανε.
1: Και τη λέει, μάμου 40 χρόνια παιδιά δεν έχει συνηθίσει. Ακόμα πρίγκιπος Νικολάου τη λέει. Δεν τη λέει Αλεξάνδρος Βόλου.
0: Δεν αλλάζουμε εύκολα συνήθειες.
1: Θες και εσύ τώρα σε 2 χρόνια να μάθουμε να τη λέμε Μίκη Θοδωράκη. Όλα απαιτήσεις είσαι.
0: Ή τουλάχιστον πρώην Λαγκαδά να τη λέμε. Πρώην. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα και καλή εβδομάδα. Αντωνάκη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και στο Facebook. Στο Δεσποινάκη από την όμορφη Θάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Α, στο αυτό, μου αρέσει. Ναι. Πάμε, πάμε, έλα λίγο, σηκωθείτε, βγείτε στο περιφερειακό να χορέψετε.
0: Με κέφια μας ήρθε.

0: Το Σάββατο εντωμεταξύ βρέθηκα σε μια βάφτιση. Πόσο καιρό έχεις καιρό να βρεθείς σε βάφτιση?
1: Όχι.
0: Σοκαρίστηκα εγώ.
1: Γιατί?
0: Έπαθα μια νόμιζα πως ήταν εξορκισμός στην αρχή.
1: Γιατί καλά.
0: Έβαλα το μωρό κάτω, έκλαιγε αυτό, γάνιασε. Όταν σου λέω γάνιασε, γάνιασε. Αυτό μας έχει διοικηθεί αυτό μεγαλώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό μεγαλώσει το παιδάκι, ήταν λίγο μεγαλούτσικο και ήταν ένα γλυκό κοριτσάκι ρουδάνθη. Γλυκό το καημένο να πούμε το. Το έβαλε κάτω ο παπάς, του κόψε τα μαλλιά, του έκανε από εδώ κάτι αυτό στην πλάτη, το λάδωσε, το έκανε σαν το. Δεν το. Κλάμα, κλάμα, κλάμα, κλάμα. Λέω Χριστέ, λιγώθηκα δηλαδή, πόρισε την ψυχή μου, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε τις βαφτίσεις σε κάνα παιδότοπο. Να καθίσει το παιδάκι να παίξει. Να γαδάρει. Μετά του πούμε, θες να κάνεις λίγο για ένα μπανάκι, να σε βάλουμε λίγο μέσα. Αυτό το πράγμα.
1: Άκου λίγο να σου πω. Αν δεν κλάψει το παιδί,
0: ναι,
1: ο παπάς το, ναι, ζουλάει για να κλάψει.
0: Α, το καλό τώρα.
1: Εμένα η κόρη μου δεν έκλαιγε. Και του ζούλησε την πάτση του κεφάλι μέσα στην κολυμπήθρα να κλάψει. Αν δεν κλάψει, δεν πιάνε μα δεν κλάψει.
0: Πρέπει να εξυγχρονιστούμε, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο αυτό. Εγώ έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, δηλαδή.
1: Αν δεν κλάψει το παιδί, δεν πιάνει.
0: Το λυπήθηκα το παιδάκι. Να θέλει αυτό να του πάει ο παπάς να τον βάλει κάτι εκεί πέρα και αυτό να τον σπρώχνει τα χέρια του παπά, να του πιάνει τα γένια, να του διώχνει. Λέει, φύγε, δεν θέλω να.
1: Υπάρχει πίσω.
0: Ναι. Παιδιά, ένα γλυκό μωρό. Ένα γλυκό μωρό είναι ο Δάνθη. Με γιορτάζει και αύριο. Ελευθερία μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Θα μπούμε και στα σοβαρά, θα μπούμε.
1: Δεν μπαίνω, αρνούμε.
0: Θα μπούμε, θα μπούμε. Πρέπει να μας εξηγήσει πράγματα τώρα. Αμάν κάναμε 2-3 μέρες να πούμε. Πρώτα θέλω να μας εξηγήσεις δύο πράγματα. Θέλω να μου εξηγήσεις. Το πρώτο θα μου εξηγήσεις τη συμπεριφορά του Τραμπ, αν ο Τραμπ είναι για μέσα, δηλαδή αν είναι για ζουλομανδία, γιατί λέει ότι γίνονται νοθείες εκλογές.
1: Εγώ, αυτό την, άποψη, άκου λίγο. Εγώ, ναι, την άποψη αυτή την έχω εκφράσει, ναι, χρόνια τώρα.
0: Ότι και το Τραμπ.
1: Ότι ο Τραμπ.
0: Είναι βλαμμένο. Δεν θέλει το πεις εσύ έτσι. Συγγνώμη, το πιο κόψα. Χάνει λάδια. Ούτε αυτό θέλει να μην.
1: Δείχνει η συμπεριφορά του μία, ναι, ψυχική αστάθεια.
0: Αστάθεια. Σχιζοφρενής είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να.
0: Δεν θέλει, να την πάει. Βρε κορίτσι μου, ο άνθρωπος.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που καλλιεργούν το στίγμα στις ψυχικές ασθένειες και δεν, ναι, υπάρχει, ναι, επειδή υπάρχουν, ναι, και άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν. Δεν, εντάξει, θέλω να. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει μια ψυχική αστάθεια.
0: Ψυχική αστάθεια. Ψυχική αστάθεια. Επιστημονικά μας τα λέει σήμερα.
1: Δεν είναι επιστημονικό το ψυχική αστάθεια.
0: Ψυχική αστάθεια. Κρίκ είναι ο άνθρωπος, να πούμε. Χάνει λάδια να πούμε. Είπε ότι οι εκλογές γίνονται νοθεία στην Καλιφόρνια, ότι κλέβουν ψήφους.
1: Αυτό το έλεγε από την πρώτη φορά που δεν εξελέγει.
0: Γιατί και άλλοι τα λένε στην Ελλάδα.
1: Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να εκλεγώ. Αν δεν με εκλέξετε, δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε εκλογές, γιατί αλλιώς είναι νοθευμένες. Αν δεν εκλεγώ εγώ, δεν είναι καλές οι εκλογές. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Παγωμένο
1: τώρα.
0: Δίσκο πλατό έχει, λέει.
1: Κάποια στιγμή, σε κάποια λίγο πιο χαλαρή εκπομπή, ναι, θέλω να πάμε να ψάξουμε με τους ακροατές και να βρούμε φράσεις που υποδηλώνουν ότι ο άλλος έχει αυτή την ψυχική αστάθεια. Έχει ο λαός μας πάρα πολλούς τρόπους να το εκφράζει αυτό. Και σε κάποια όμως πιο χαλαρή, όχι τώρα το πρωί που έχουμε πολύ ενημέρωση, αλλά μια βραδινή, ας πούμε το Σάββατο το μεσημέρι που θα κάνω εγώ μία ώρα τώρα το καλοκαίρι.
0: Α, το Σάββατο μαζί θα είμαστε πάλι.
1: Το πρωί, ναι, ναι.
0: Το πρωί, ναι, έχουμε γλέντια το πρωί. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να μαζέψω όλες αυτές τις φράσεις, όπως έχει φαγωμένο δίσκο πλατό, ναι, έχει λασκαρισμένη τη βίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, θα βρούμε πολλές τέτοιες. Μου έδωσε ιδέα τώρα.
0: Χτύπησε
1: για
0: βαλβίδα. Έκαψε τσιμούχα.

0: Παιδιά, εάν θέλετε να κινηθείτε ανατολικά, θέλω να ξεχάσετε, να βγάλετε εντελώς από τα πλάνα σας την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μία νταλίκα η οποία έχει διπλώσει περίπου στο ύψος του Επταπυργίου. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και τα Πεύκα. Οπότε θέλω, εάν σκοπεύετε να κινηθείτε στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή με μέτωπο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, να την ξεχάσετε. Και αν είναι κάποιος ακροατής εκεί και έχει εικόνα, αν ήρθε να το πάρουν, αν ήρθε τροχέα, αν υπάρχει κάποια ρύθμιση εκεί, 23 15 13.000, 23 11 82 10 50. Καλή σας μέρα.
1: Τι καλημέρα καλέ.
0: Στον κύριο που μου γράφει εδώ.
1: Από νωρίς τα είπαμε αυτά. Έχουμε φωτογραφίες, είπαμε νταλίκα. Αν έχει βγει ο τράκτορας, κάτι έχει γίνει με τον τράκτορα προφανώς. Ή φορτωμένο είναι, κάτι έχει πάθει. Και είναι και.
0: Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε μόνη πλατφόρμα.
1: Ορφανή. Τώρα αυτό θα πάρει ώρα για να μπορέσει να φύγει από εκεί. Γιατί αν βγάλουν τον τράκτορα για να έρθει άλλος τράκτορας να το ζέψει που λένε, έτσι λένε το ζέψει, θα αργήσουμε. Ναι, θα αργήσει να φύγει. Συμφωνεί και ο Νικόλας που είναι και γνώστης των πραγμάτων.
0: Λοιπόν, έχω περισσότερη εικόνα από την Εύβοια. Ναι, αν θέλετε να ρίξουμε μια ματιά.
1: Έχουμε σπίτια τα οποία βγήκαν ακατάλληλα, γιατί το κλιμάκιο κάνει τους ελέγχους.
0: Δεν το έχουμε, δεν το έχουμε ακόμα. Ναι. Αλλά έχουμε ζημίες στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Έχουμε κατολιστήσεις στην περιοχή, ευτυχώς όχι τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Είχαμε 4 δονήσεις, 5,2. Εντάξει, το 2,8 δεν το μετράω, ένα 3,2, 3,3. Και έχουμε και κάποιο τεσάρι που είχαμε τα ξημερώματα, το οποίο ακόμα ήταν τώρα στα πρωινά.
1: Ένα αυτό λέμε, ναι. Μετά τις Κυριακές τους μετασεισμούς είχαμε και ένα 4,2 μου γράφε εμένα.
0: Λοιπόν, περιορισμένες είναι οι ζημίες, ξαναλέμε. Δεν υπάρχει λόγος έτσι πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχαμε κατολιστήσει στη Βλαχιά, τη Δαφνούλα και κάποια άλλα σημεία από κάποια υλικά που κατέρχονται από πλαγιές. Το οδικό δίκτυο έχει κάποια μικρά προβλήματα, αλλά οι έλεγχοι συνεχίζονται. Είχαμε ζημίες σε σπίτια, μαγαζιά και σε μια εκκλησία. Ο κόσμος λίγο έχει θορυβηθεί εκεί. Ωστόσο, ο εθνικός μας σεισμολόγος Ευθύμης Λέκας είπε ότι δεν δίνει η περιοχή πολύ μεγάλο σεισμό. Μέχρι εκεί είναι το ταβάνι της.
1: Μέχρι 5, κάτι λέει το μάξιμο. Ναι. Ε.

0: Καλημέρα στον κύριο Κοσμά. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρι και έμεινε χείρα η φρέζα. Η πλατφόρμα, ρε λένε. Η φρέζα είναι τοπικά ιδιώματα αυτά, εντάξει. Ιδιωματισμοί που λέμε στο χωριό. Καλημέρα σας κύριε Μίλτο, καλό πρωινό. Η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα, έτσι, η Πόπη. Σαν τη γιαγιά της, την Καλλιόπη.
1: Τι τιμούσα την Καλλιόπη που την κάναμε, Πόπη, γιατί βρε πουλάκι.
0: Καλλιόπη, καλή όψη, πολύ ωραία, Καλλιόπη, Καλλιοπίτσα, πίτσα. Βαγγελάκη, καλημέρα. 270 χιλιάρικα πλήρωσε ο άλλος γιατί τα παράτησε τα γατάκια στο οικόπεδο. Πήγε να τα ελευθερώσει, λέει. Κατάλαβες. Δικαιοσύνη.
1: Ο Νίκος εδώ μου λέει είναι ξεκοτσαρισμένη. Κάτι έπαθε καρότσα.
0: Ναι, ναι, κάτι έπαθε καρότσα.

0: Τώρα, στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο θα ασχοληθούμε, τι ακριβώς παρενόχληση κάνανε οι Τούρκοι? Για πες πάλι τώρα τι γίνεται. Αυτοί πετούσαν, λέει, το αεροπλάνο, πήγαινε ο Δένδιας μαζί με τους Ευρωπαίους. Και τα τουρκικά αεροπλάνα πήγαιναν στον εναέριο χώρο της Κύπρου. Μπήκανε μέσα για από δίπλα.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας.
0: Τείχο. Πώς πήγαιναν εκεί τώρα?
1: Ο Νίκος Δένδιας, ναι. Όπως είχε ανακοινώσει από νωρίς θες στο Πεντάγωνο,
0: μάλιστα,
1: θα πήγαινε στην Κύπρο, στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί τι λέτε άτυπη?
1: Που διεξάγεται στη Λευκωσία. Δεν είναι κάποιος, πώς να σου πω, τυπικό όργανο, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια άτυπη σύνοδος. Να υποθυμίσουμε ότι η Κύπρος έχει την Προεδρία και μαζεύονται εκεί οι σύνοδοι, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρώπης. Και μάλιστα είναι, η ατζέντα έχει να κάνει με διάφορες προκλήσεις ασφαλείας, Ουκρανία, ελεύθερη ναυσιπλοεία κτλ. Και μαζεύτηκαν εκεί οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς όμως πήγαιναν εκεί, τόσο στην πτήση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, όπως και του Γάλλου και του Ολλανδού των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, είχαν παρενόχληση μέσω κλήσεως στον ασύρματο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και τους παρακολουθούσαν από απόσταση.
0: Τι απόσταση όμως, κορίτσι μου, λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα με γλυκά μου, για να το καταλαβαίνω κι εγώ. Εσύ το καταλαβαίνεις, καλά κάνεις και το αφομοιώνεις, να καταλάβω κι εγώ όμως τι γίνεται.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Πρώτον, τους παρενοχλούσαν, τι τους λέγανε σεξουαλικά πράγματα από το μικρόφωνο? Δηλαδή, τι τότε λέει, τους παρενοχλούσαν, κλείνανε το μικρόφωνο, μπαίνανε στην ίδια συχνότητα? Αυτά μπορούν να συμβούν, ας πούμε, σε όλη τη κατάσταση. Όταν λες παρενοχλούσαν, τι ενοχλούσαν δηλαδή? Βγάζανε γλώσσα στο Δένδια, τον είπανε κοσμητικά επίθετα. Πώς τους παρενοχλούσανε δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Πήγε να μιλήσει ο Δένδιας και του κλείνανε το μικρόφωνο.
1: Του κάνανε ψήτ.
0: Από το
1: σύμπι.
0: Κάτσε, μην φεύγεις. Περίμενε λίγο, μην φεύγεις. Και τα αεροπλάνα αυτά που πετούσαν, τα δύο τα αεροπλάνα που σηκώθηκαν, πού πηγαίνανε τα αεροπλάνα? Δεν θέλει, παιδιά, δεν μας παρατάς, λέει, ρε ψεκασμένε. Δεν θέλει να μου. Μα για να μάθω θέλω εγώ, να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ με το Δένδια είναι, αφού είναι δικός μας. Αλλά να μάθουμε τι έγινε ακριβώς.
2: Άλλη μια νύχτα με τα όνειρα, μπλεγμένος, όσα λάθη.
0: Κατερίνα, γύρνα πίσω.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκί τους 29, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γραμμένα τους 28 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

έφτασε το πρόβλημα που ξεκίνησε νωρίς το πρωί μέχρι τα Νταμάρια και έχει μπει και στη βοηθητική περιφερειακή και επεκτείνεται προς την Ευκαρπία. Άρχισαν τα προβλήματα και προς τα δυτικά. Έχουμε Νταλίκα η οποία δεν δίπλωσε. Απλά έπαθε η καρότσα έχει πάθει κάτι μάλλον. Έχουν βγάλει τον τράκτορα, περιμένουν να έρθουν να τη ζέψει ένας άλλος τράκτορας για να την πάρει. Θα μας πάρει χρόνο εκεί πέρα. Οπότε η Λαγκαδά παραμένει υπέροχη ακόμη, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Δεν έχει προβλήματα. Λίγο στον ανισόπεδο κόμβο εκεί της Σταυρούπολης που λέμε. Εκεί έχει τα προβληματάκια όσοι θέλουν να πάνε προς Καβάλα μεριά. Προς Λαγκαδά δηλαδή. Γενικότερα η πόλη μας είναι πολύ καλή. Στον περιφερειακό προς τα δυτικά υπάρχουν διακεκομένα σημεία τα οποία υπάρχει λίγο συνωστισμός. Πάει καλά όμως και προς τα δυτικά, μόνο προς τα ανατολικά λόγω της Νταλίκας τώρα. Έτσι, και έκλεισε ο δρόμος και καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πρωί-πρωί. Σήμερα τελειώνουν και εξετάσεις, Κατερίνα. Τελευταία μέρα σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τελευταία μέρα σήμερα.

0: Χθες ξεκίνησε και η Κυριακάτικη εκπομπή της Επιστροφής. Στο λέμε για να το γνωρίζετε. Κάθε Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάνε και μέχρι τις 11.
1: Μέχρι να πάτε ασφαλώς στο σπίτι σας.
0: Έτσι. Ασφαλώς.
1: Με ασφάλεια.
0: Ασφαλής.
1: Ασφαλώς, επίρρημα.
0: Ασφαλής με.
1: Ασφαλής είτε εσείς να είστε ασφαλείς, επίθετο, είτε να φτάσετε ασφαλώς. Με ασφάλεια.
0: Τι θα μάθουμε πρωί-πρωί ακόμα.

0: Είστε έτοιμοι. Καλό ρίζινγκ.
1: Δεύτερη στάση, Ιπποκράτη.
2: Το πέτυχα, στο Ιπποκράτη πέρασε λίγο απ' έξω. Ήμουν κι εγώ εκεί. Πολλά λουλούδια.
0: Λοιπόν, καλό ρίζικο.
2: Καλό ρίζικο και άλλη κορδέλα. Οπ, δεν κόβεται.
0: Δεν πολύ κόβει, αλλά κάτι θα κάνουμε.
2: Πάρε φαλτσέτα. Ανάποδα το έχεις. Ανάποδα, ανάποδα βάλτε. Το κόψε, εντάξει.
0: Καταφέραμε.
2: Δυο κορδέλες κόψαμε. Αχέπα Ιπποκράτιο. Α, και τρίτη στάση. Και τρίτη στάση. Πήγε στην Καβάλα.
0: Με τον πολίτη και συνεχίζει με τους φορείς και μετά στο νοσοκομείο.
2: Εντάξει, πήγε στην Καβάλα. Οκ. Κύριος Γεωργιάδης είχε περιοδία, εγώ το πρόλαβα στο Ιπποκράτιο, περνούσα και την ώρα. Περνούσα και έξω είχε τους παρατρεχάμενους. Και λέω τι γίνεται, πολλή κίνηση. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ο κύριος Γεωργιάδης στην πόλη μας.

0: Τώρα, αν δεν το έχεις μάθει, ο Αλέξης Τσίπρας έχει γυρίσει στην πολιτική και είναι και δεύτερος, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Διάβαζα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μαλώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί νέο φάμελος, λέει, όπως τον έχω χαρακτηρίσει εγώ, μεσεγγιούχο τον Σοκράτη το φάμελο. Όντως δείχνει ότι είναι μεσεγγιούχος. Κρατάω το μαγαζί μέχρι να έρθει το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Και μετά, λέει, ρε παιδί μου, το Σάββατο εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή να στηρίξουμε το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας τους θέλει. Άμα τους ήθελε ο Τσίπρας, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε, έκανε δικό του μαγαζί?
0: Δεν έφυγε για το φάμελο, ρε εσύ.
1: Γιατί έφυγε?
0: Έφυγε για κάτι παπάδες, για κάτι αυτό. Έφυγε. Πώς να ξεκάνει πια? Όταν ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα μεγάλο σύννεφο μαρτύρων. Και λίγο τους απέκοψε. Ό,τι βαρύδια είχε, ξέρω εγώ, τους απέκοψε. Μέχρι τελευταία κρατούσε τον Πολάκη, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί τον είχε για να φυλάει την αυλή. Δεν τους ήθελε όμως. Το έδειχνε ξεκάθαρα ο Αλέξης, παιδιά.
1: Περίμενε.
0: Ναι, και κάποια
1: στιγμή. Και αφού αυτοί μαλώνουνε.
0: Ναι. Ο φάμελος
1: για το ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η πλευρά Τσίπρα έβγαλε μια διαρροή που λέει ότι ανοιχτές πόρτες σε κάθε προοδευτικό πολίτη, αλλά χωρίς προνομιακές διαδρομές. Μην νομίζεις, Σοκράτη, ότι επειδή θα τον στηρίξεις θα σε βάλει σε κανένα επικρατεία, σε κανένα τέτοιο, σε κανένα καλό.
0: Γιατί έχει περισσότερα επικρατείας, παίρνει περισσότερα λεφτά. Μέσα να είναι.
1: Δεν χρειάζεται σταυρό το επικρατείας, Καρδούλα.
0: Ναι, πουλάκι μου, το μισθολόγιο τι λέει να πούμε τώρα.
1: Δεν χρειάζεται σταυρό το επικρατείας, Καρδούλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι μεν, στηρίζετε, σας θέλουμε. Αφού μας στηρίζετε, γιατί να σας πούμε όχι, να σας προσβάλλουμε εμείς, μας δίνετε πάστα να μην τη φάμε? Αλλά μην περιμένετε και πολλά πολλά.
0: Καλά τους λέω, πολύ ωραία τα λέω, Αλέξη. Τον τόσο ψαλός, αλληλούγια. Τους έμπαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, μια χαρά. Μαγκιά του, μάγκας, πρώτος μάγκας, λέω.
1: Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έτσι. Αφήστε τα παζαρέματα κοινώς για να μπείτε στις βουλευτικές λίστες.
0: Ορθά.
1: Χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα.
0: Έτσι.
1: Τσακ, 1-0.
0: Έτσι. Δεύτερος όμως στις δημοσκοπήσεις. Και πάνω από την κυρία Καριστιανού.
1: Τώρα μη,
0: εδώ κάνουν αγώνες άλλοι να πούμε τόσο καιρό. Και ο άλλος ήταν να πούμε στην απέξω, έγραφε βιβλία.
1: Όχι, όχι, πρόσεξε με λίγο.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας. Καταρχάς φάνηκε και από τις παρουσίες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Ναι.
1: Ένα κόμμα που ιδρύεται, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου, εκ των ενόντων, με ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται από ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς και ξέρουν πώς λειτουργούν τα πράγματα και έχουν συστήματα και έχουν ομάδες υποστήριξης και ξέρουν πώς πάει το πράγμα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι, ναι, ένα παιδί το οποίο από τα 13 του χρόνια, 15 του χρόνια,
0: ναι,
1: είναι μέσα στα κόμματα.
0: Okay.
1: Ξέρει πώς λειτουργούν αυτά τα κόζια.
0: Εντάξει,
1: το μαράκι. Ναι. Καλή Μαρία, αλλά είναι εκτός των πραγμάτων. Και αυτό ίσως και να είναι και καλό για αυτήν.
0: Α, όχι για αυτήν. Για μας είναι το θέμα να είναι καλό. Όχι για αυτήν.
1: Α, καλά, εξώθηκες και εσύ. Για μας καλό.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Εμείς θέλουμε να σωθούμε. Δεν θέλουμε να σωθούμε. Αυτοί είναι σωσμένοι, δεν έχουν πρόβλημα. Άκου, λέει, για αυτήν. Τι είναι, για αυτήν μια, δεν είχε. Τι, η κοπέλα μια χαρά ήταν. Όλα για μας γίνονται, παιδιά.

0: το λέει η μάνα μου. Εγώ για ποιον δουλεύω? Για σε, για εσάς δουλεύω. Δεν μας λένε οι γονείς μας αυτό? Έτσι και αυτοί κάνουν το ρόλο των γονέων. Αυτοί δεν νοιάζονται για αυτούς, παιδιά, οι πολιτικοί. Νοιάζονται για μας, για το πώς θα σωθούμε εμείς, πώς θα κάνουν καλύτερο τον κόσμο. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις οι οποίες θέλουν πραγματικά να κάνουν καλό τον κόσμο, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, εμείς κανονικά θα πρέπει να είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή, άμα δεν μας σώσει ο ένας, σίγουρα θα μας σώσει ο άλλος. Που έρχεται κατόπιν, ας πούμε. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Ευανθία. Διακοπές ρεύματος στην περιοχή Κασάνδρου, λέει Γιού Δημητρίου. Ξέρουμε κάτι, Κατερίνα? Υπάρχει το προγραμματισμένο? Το δούμε λίγο τώρα, Ευανθία.
1: Δώστε μου λίγο,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Δώστε λίγο χρόνο στην Κατερίνα.
1: Διακοπές μου είπες?
0: Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου.
1: Για το Λαγκαδάκο ξέρω μια διακοπή νερού θα έχουν σήμερα. Τώρα εκεί θα το δούμε.

0: Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα. Ρωτάει Παναγιώτη σε πέρα στο Facebook, μου λέει ο Ακύλας κανένα καινούργιο τραγουδάκι, τίποτα παίζει? Για ακόμα θα ακούμε το παλιό αυτό που είχε. Έβγαλε κανένα καινούργιο? Δεν ξέρω, δεν ξέρω αγόρι μου, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω, νομίζω σαν να γύρισε την παλιά του δουλειά.
1: Απορίες που τις έχετε το πρωί της Δευτέρας, ρε αδερφέ.
0: Τι λαμπρό μέλλον, ρε παιδί μου, για το λέμε για το μπαλόνι αυτό που έσκασε, να πούμε έτσι, για το... Αν ετοιμάζει καμιά δουλειά. Τι δουλειά είναι να ετοιμαστεί, είναι ο Πάριος, είναι να ετοιμάζει.
1: Άκουσα να σου πω, Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Και η Μαρινέλα 13η βγήκε. Έτσι, χειρότερη θέση.
0: Έτσι, έτσι, φαντάζομαι.
1: Οπότε αφήστε τις κακίες.
0: Και η Μαρινέλα τουλάχιστον δούλευε η κοπέλα, να πούμε, και έβγαζε και δίσκους και πέρα του Καζαντζίδη και τα λοιπά. Και πάλι μα τώρα χαζάτε.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι επίσημο προγραμματισμένο, ούτε κάτι καταγεγραμμένο ακόμα στις βλάβες. Οπότε καλέστε αν θέλετε μια βοήθεια. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο Βασίλης? Έχει αναποδογυρίσει αυτοκίνητο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, λίγο πριν το Δερβαίνι, με κατεύθυνση εξόδου. Λοιπόν, επομένως, για να κάνουμε μια σούμα τα τροχαία. Είχαμε από νωρίς το ρεύμα προς ανατολικά, ακόμα παραμένει μποτιλιάρισμα. Εκεί στην έξοδο της Νεάπολης, το ρεύμα προς ανατολικά, ξαναλέω, στην περιφερειακή οδό. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει φτάσει στην Ευκαρπία, είναι πολύ μεγάλο, είναι στην εξωτερική φτάνει την περιφερειακή.
0: Ναι.
1: Και είναι τεράστιο. Μην τυχόν.
0: Εξωτερική λέγεται για βοηθητική. Εξωτερική.
1: Όχι, εξωτερική περιφερειακή.
0: Εξωτερική περιφερειακή.
1: Είναι εξωτερική και εσωτερική. Λοιπόν, μην τυχόν και βείτε περιφερειακή για να κινηθείτε ανατολικά. Από, ναι, δηλαδή από Τούμπα όμως και μετά, για να πάτε προς Καλαμαριά, είναι καθαρά όλα πράσινα. Μην μου αγχώνεστε.
0: Ναι.
1: Τώρα, στα δυτικά έχουμε ένα μικρό, το μικρό σούσουρο εκεί στην Τριανδρία, κοντά στην έξοδο στην Ανατολική Περιφερειακή, και λίγο καθυστέρηση μετά, γιατί κάθονται χαζεύουν το ατύχημα από απέναντι, να σας πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα, μας έστειλε και... Λεδιάκη και ο Γιώργος για το θέμα αυτό που συζητάμε, για την Ταλίκα, την βλέπω.
1: Και πάνω. Μετά βλέπουν, μου λέει, με ενημερώνουν εδώ από το Control, ότι στο Δερβαίνι βγαίνοντας έχει αναποδογυρίσει αυτοκίνητο, μάλλον είχαμε τροχαίο εκεί, λίγο πριν το Δερβαίνι, κατεύθυνση εξόδου. Να έχετε το νου σας. Μακριά, ξαναλέω, από την περιφερειακή, εάν θέλετε να κινηθείτε προς ανατολικά, μέχρι την Νεάπολη, από την Ευκαρπία μέχρι την Νεάπολη, είναι όλα ακινητοποιημένα, μείνετε μακριά. Θα έρθω από το τσουλούφι να σας μαζέψω, βρε. Μην βγαίνετε, μην πάτε εκεί. Μην πάτε. Πού πας,
0: φτάνει,
1: πού πας, δεν θα πας εκεί, δεν θα πας, αυτή θα στραφεί.
0: Μόλις θέλετε να ταλαιπωρηθεί με το ζόρι, το... άμα θέλετε να πάτε, ταλαιπωρηθείτε.
1: Ξέρεις τι, είναι σαν τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Μην ρίχνεις το ποτήρι από το τραπέζι. Μην ρίχνεις το δίκτυο.
0: Σε
1: κοιτάκι μέσα στα μάτια και σου κάνεις.
0: Μην το κάνεις, Γιαννάκι, αυτό.
1: Και τα δικά σας παιδάκια κάνουν έτσι, μόνο το δικό μου. Ωραία, μάνα μου. Βιντεάκι, ωραίο. Ευχαριστούμε, Γιώργο.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο Μοσμολέα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πρώτο, πώς πήγε αυτό το παιδί εκεί που πήγε?
0: Ποιο παιδί?
1: Ο Ακύλας, αυτόν που σχολιάζεις.
0: Όχι,
2: έγινε είναι διαγωνισμός.
0: Έγινε διαγωνισμός.
2: Reality το κάναμε.
1: Κάποιοι ψήφισαν.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι, πολίτες. Είναι... Άρα μην διαμαρτυρόμαστε.
0: Νοθεία,
1: γιατί αυτό το
0: νοθεία, νοθεία είναι. Νοθεία είναι. Οι εκλογές είναι νοθεία.
2: Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι.
1: Ακριβώς. Κάποιοι τον ψήφισαν και πήγε εκεί. Άρα δεν πήγε κάποιος και τον έβαλε και θα βγούμε τώρα εμείς να διαμαρτυρόμαστε. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά ναι, επειδή σ' άκουσα τώρα, υποθέτω ότι.
0: Παιδιά, ρώτησε ο Άκης άμα έχει βγάλει κανένα καινούργιο τραγούδι να ακούσουμε. Λέω δεν έβγαλε
1: ναι,
0: ο Άκης.
1: Όχι, όχι, τα σχόλια αυτό, ναι, γιατί πήγε αυτό το παιδί εκεί. Και
0: εγώ δεν σχολίασα καθόλου αν πήγε δεν πήγε. Καθόλου
1: ναι, δεύτερον. Η Θεσσαλονίκη έχει μία περιφερειακή οδός.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάνω από τη Θεσσαλονίκη η Εγνατία και ένα κομμάτι δρόμου που ενώνει την Εγνατία με την περιφερειακή. Δεν υπάρχει εξωτερική περιφερειακή και εσωτερική περιφερειακή.
2: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
2: Το
0: ήξερα
2: κομμάτι αυτό σας που είναι από το Παπαγεωργίου έως την Καλαμαριά λέγεται Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός.
1: Όχι, αγαπητή.
2: Έτσι
1: μου,
2: λέγεται
1: κυρία,
2: η εταιρεία, έτσι το λέει, αγαπητέ μου κύριε.
1: Καλά, τι λέει η εταιρεία, η Θεσσαλονίκη.
2: Που την τρέχει, ξέρει, δεν ξέρει, συγγνώμη, δεν ξέρει η εταιρεία που την τρέχει και ξέρετε εσεί.
0: Μα είμαστε στα βαφτίσια.
1: Η εταιρεία έβαλε μια ονομασία. Ο δρόμος που ξεκινάει καλά από το Γαλλικό ποταμό και φτάνει μέχρι το Τιτάν και συνεχίζει για Δερβαίνη, είναι Εγνατία.
2: Δεν είναι όλη Εγνατία, αφού δεν πάει όλη μέχρι το Δερβαίνη, συνεχίζει και μετά το Δερβαίνη. Έχει κι άλλο,
1: ναι,
2: πέρα.
1: Αυτό το κομμάτι του δρόμου, όπως και μέχρι το κλειδί που ήταν παλιά Παθέ, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη, το έχει πλέον η Εγνατία. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι.
0: Εντάξει, αδερφέ, τώρα δεν χαλάει.
2: Άντε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Κάντε, καλημέρα, δεν πειράζει το. Καλά κάνετε και τα λέτε. Τώρα μην είναι τώρα τις ονομασίες, παιδιά. Τώρα. Η Κεφαλογιάννη άλλαξε το όνομά της και πήρε της μάνας της τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Το άλλαξε η Κεφαλογιάννη, Μακρυγιάννη, πώς τη λένε, ξέρω εγώ, και έβαλε και το όνομα της μάνας της μαζί μέσα, ξέρω εγώ, η Κεφαλογιάννη.
2: Για να μην ξεχνάμε ολόκληρο το τζέκι.
0: Ναι. Γυναίκες αμάν κάνουν να αλλάξουν το όνομά τους, ας πω πάρουν το άντρα τους. Στη Γερμανία δικά να δεις κλαμουριά εκεί.
2: Σε κάποιες χώρες εξακολουθεί να είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά στην Ελλάδα, ασύγκαλα ο Ανδρέας, ναι, με το νέο το οικογενειακό δίκαιο, δεκαετία 80, το κατήργησε.
0: Κατήργησε, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να παίρνουν.
2: Όποιο δηλώσει το ζευγάρι.
0: Άρα το ζευγάρι τι δηλώνει όμως, όταν είσαι φρέσκια στην αρχή.
2: Τι λες, πολύ δικό μου πρόσωπο έχει βάλει το δικό της όνομα γυναίκα.
0: Μία είναι, στα τόσα εκατομμύρια μία. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε.
2: Λοιπόν, όποιο θέλει το ζευγάρι, όταν κάνεις. Το
0: τελειώσαμε.
2: Παιδί παίρνει το όνομα που αποφασίζει το ζευγάρι.
0: Το αποφασίζει το ζευγάρι, αλλά ο άντρας αποφασίζει στο τέλος. Γι' αυτό το πράγμα.
2: Και μπορείς να βγάλεις ότι τα παιδιά που θα προκύψουν από αυτό το γάμο, στο λέω γιατί σου λέω ότι σε έχω κάνει πρόσφατα αυτές τις διαδικασίες με τουλάχιστον τρία ζευγάρια. Το παιδί που θα γεννηθεί, λες εσύ είτε στον πολιτικό το γάμο, είτε στο σύμφωνο συμβίωσης, είτε στο γάμο, τα παιδιά που θα γεννηθούν από το γάμο, τι επώνυμο θα φέρουν. Και μπορείς να δηλώσεις εσύ ότι εγώ τα παιδιά μου που θα βγουν από αυτό το γάμο θέλω να λέγονται Darth Vader.
0: Τι?
2: Ταυτός από το Star Wars.
0: Άιντε.
3: Η πείνα του αχόρταγη, το ράμφος του ξηράφι.
0: Τρελαθούμε τελείως.
2: Κώστας αγαπώ. Λοιπόν, ο Κώστας για το φίλο που πήρε και είχε ενστάσεις για τα ονόματα των δρόμων είπε: σημασία έχει στο Τιτάνε είναι ακόμα οι καντίνες. Είσαι φίλος μου Κώστα.
0: Καντίνες, καντίνες.
2: Αυτά είναι.
0: Και αριστερών και δεξιών και καλές καντίνες. Όχι οι καλύτερες, αλλά καλές.

0: εδώ θέλω να ζήσω.
1: Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αντώνιε,
0: ουρανό, όλα θα τα ζητήσω. Θεέ μου πόσα έχασα με αυτούς που μπερδευόμουν.
1: Υπάρχει μια υποψία ψυχάλα στο μεσημέρι. Σας το είπα το πρωί. Κατά τις 12 η ώρα, λέει ο μετεωρολόγος, μπορεί να κάνει συννεφάκι να μας δακρύσει λίγο. Πέριξη κέντρο Θεσσαλονίκη.

0: Κοίτα Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τώρα για, το, για την αγοραστική σου αξία, για το σάντουιτς ας πούμε στις καντίνες, αλλά καλό σάντουιτς τώρα άμα δεν πας στο, στον Αλέξη, δεν, για σαντουιτσάρα μιλάμε τώρα, έτσι μπορεί να πληρώνεις 3,5 ευρώ, αλλά τρως για δυο ρε φίλε.
1: Ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια.
0: Και ο Στελάρας είναι καλός, αλλά ο Αλέξης είναι...
1: Μιλούσα για ποτήκια.
0: Είναι όλα τα λεφτά που λένε.

0: Καλώ το Λεωνίδα και ασάργησε. Έλα τώρα για το μαύρο, λες, δεν είναι τώρα. Μην πιάσουμε θέματα για τις καντίνες πρωί-πρωί. Το έλα, λιγούριδες, κυλιόδουλοι, αμέσως το μυαλό σας είναι στο βρώμικο. Το πρωί μία μπάρα θα χρειαστεί να φας λίγα δημητριακά βρώμη και γιαουρτάκι χωρίς γλουτένι. Εντάξει, δεν τρώγω όλα αυτά τα πράγματα, έτσι να ξέρεις.
1: Μια χαρά τρώω.
0: Άντε, σε παρακαλώ.
1: Άσε καλή,
0: ναι, αυτό τώρα τρέφεσαι με αυτά. Μπορεί να φας το πρωί τηγανιτό αυγουλάκι. Βουτυράκι, ψαλαμάκι, σαλαμάκι,
1: ξέρω εγώ. Βραστό, βραστό το αυγουλάκι, ποσέ.
0: Ποσέ.
1: Να είναι γίνο.
0: Ποσέ.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας δύο λεπτά για κάτι που αποκόμισα για το πρόσφατο ταξίδι μου στο Παρίσι. Όχι για κανένα λόγο, δεν θέλω να φλεξάρω. Απλά λίγο να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται στον κόσμο. Παιδιά, η παγκοσμιοποίηση έχει αλώσει όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Δεν έχουν, δηλαδή έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος του χαρακτήρα τους.
0: Ναι.
1: Έχουν βέβαια φυσικά ακόμα να δεις πολλά αξιοθέατα, αλλά δυστυχώς κάποιες εικόνες είναι πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που κράζουμε εδώ πέρα, που πας λέει βόλτα στην παραλιακή και βλέπεις τους κύριους με τα σεντόνια να πουλάνε τα απομιμητικά τα είδη. Ναι. Παιδιά, έχει τέτοιους κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κάτω από τον πύργο του
0: Άιφελ
1: έχει αβέρτα κόσμο με σεντόνια να πουλάει οι μαϊμούδες.
0: Έχεις πρόβλημα με τα σεντόνια, γιατί ρατσιστικό ακούγεται τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήταν παντελονάκι τζιν, δηλαδή αμερικάνικο, θα ήσουν εντάξει. Το θέμα είναι να είναι καλοί άνθρωποι, βρε.
1: Το θέμα είναι
0: ότι... με τι φοράνε.
1: Παρεμπόριο.
0: Απαρεμπόριο. Απαρεμπόριο. Το σεντόνια λες, γιατί αυτό λέω το παρεμπόριο.
1: Τι
0: ναι,
1: πρόβλημα έχει με το σεντόνια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έτσι πως το είπες.
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρήκα και μια Ελληνίδα που μένει μόνιμα εκεί, η οποία δουλεύει μόνο ένας από τους δύο ανθρώπους, σε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι μου παραπονούνταν για την ακρίβεια και για τα.
0: Δεν τους είπες, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Σε στάση λεωφορείου συναντηθήκαμε. Α. Μου έκανε παράπονα και για τα λεωφορεία. Παιδιά έχουν ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο πυκνά δίκτυα αστικών συγκοινωνιών. Και όμως στις 5 μέρες που έμεινα εκεί βρέθηκα σε πάρα πολλές βλάβες, πάρα πολλές προγραμματισμένες διακοπές, πάρα πολλά προβλήματα. Και εκεί έχουν, ας πούμε, η γραμμή 12 κάνει κάτι εργασίες με αποτέλεσμα τη μισή εβδομάδα να μην λειτουργεί. Μια λειτουργούν, μια δεν λειτουργούν. Πηδούν δρομολόγια τα λεωφορεία. Λες και ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ένιωσα πολύ οικία, θέλω να σου πω.
0: Κόψε λίγο λασπίτσα τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πολύ οικία.
0: Και έχουν 300 μέσα. Με...
1: Ναι, αλλά τα μισά δεν λειτουργούσαν.
0: Έλα, τώρα σε παρακαλώ.
1: Μα το Θεό σου μιλάω. Έχω κρατήσει φωτογραφία τον πίνακα που είχε στο σταθμό που σου έλεγε ότι αυτό δεν λειτουργεί γιατί γίνονται εργασίες.
0: Βέβαια, αυτό... αυτοί όταν είχαν μετρό δεν είχαμε ρεύμα στη θέρμη.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Μάνα
0: αυτά
1: μου, αλλά τα μισά σου λέω αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν γιατί κάνουν εργασίες συντήρησης.
0: Εντάξει, αυτό είναι το
1: και ξέρω. Τα λεωφορεία και τα πράγματα όλα. Γενικότερα εντάξει, σου
0: αλλά
1: λέω.
0: Έχουν 300 ήδη, έχουν τράμπε, έχουν έτσι αυτά.
1: Έχουν ηλεκτρικό, μπορεί να πα από τη μια άκρη στην άλλη με ό,τι αλλάζει. Αεροπλάνα, βαπόρια. Αυτό με τα λεφτά μην δίνει το όρκο 100%. Παίζει πολύ χρήμα εκεί. Πολύ χρήμα κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ, τα έχουν και εκεί οι άνθρωποι. Ένα 80, ένα αγγούρι, μόνο αυτό έχω να σου πω από ψώνια. Ναι. Γενικότερα από φαγητό και τέτοια δεν μου φάνηκαν πολύ ακριβά. Είτε εμείς ακριβήναμε και εμείς, οπότε δεν μας φαίνεται τόσο γκράντε.
0: Ναι,
1: εσύ μη μιλάς τώρα πριν από 26 χρόνια.
0: Όχι,
1: λοιπόν, αλλά οι τιμές δεν μου φάνηκαν εξωπραγματικές. Δηλαδή τώρα μια μπαγκέτα γεμάτη με κοτόπουλο και τέτοια πράγματα, αν την πάρει 4,5, 5 ή 6 ευρώ ανάλογα με το που είσαι, δεν μου φαίνεται εξωπραγματική.
0: Γκράντε
1: τιμή.
0: Όχι.
1: Ή μια μερίδα φαγητό σε ένα μπιστρό γύρω στα 23-24 ευρώ δεν μου φαίνεται πολύ ακριβή. Να πας να φας μια πριζόλα, τόσο θα δώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ γκράντε. Απλά βλέπω ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αλώσει όλες τις μεγάλες πόλεις. Και επειδή κουράστηκα σε αυτό το ταξίδι, για το επόμενο εγώ θέλω κάτι πιο ξεκούραστο, θα σου πω όμως μετά. Προς το παρόν, θέλω να δροσιστώ, επειδή βαρέθηκα την κούραση, τα αστικά τοπία και τη φασαρία, θέλω ησυχία. Και πού θα πάω για ησυχία?
0: Στον Όλυμπο.
1: Έτσι. Κόντρα σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητας, τα καλύτερά μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, ο καλύτερός μας σύμμαχος από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας. Αποτελεί το μοναδικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα, προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία, Διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως τα ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές. Χρειάζεται η ζωή
0: μας. Μόνο αγάπη χρειάζεται η ζωή μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
14: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό. Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, να συνοψίσουμε λιγάκι. Καλημέρα στον κύριο Παπιδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Να συνοψίσουμε λίγο τα προβλήματα που ξεκίνησαν από πολύ νωρίς με την Ταλίκα προς τα δυτικά που είναι ακόμα εκεί.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι, γίνεται χαμός. Και έχουμε και προς Δερβαίνη κατεύθυνση προς Καβάλα. Και εκεί έχουμε, από ό,τι βλέπω, μας έστειλε ο Πάνος μια φωτογραφία. Πρέπει να έχουμε τουμπαρισμένο εκεί τώρα. Βλέπω αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει φύγει από τον δρόμο.
1: Έχουμε ανατροπή εκεί.
0: Ναι. Και εκεί έχουμε πρόβλημα.
1: Και εκεί έχει ένα μποτιλιάρισμα. Γενικώς η εβδομάδα ξεκίνησε προβληματικά σήμερα.
0: Ναι, προς τα ανατολικά, παιδιά, από νωρίς, από τις 6 και κάτι, ας πούμε, έγινε η κατάσταση.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από στο ύψος των Πεύκων εντοπίζεται το πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις. Προς δυτικά ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα περίπου. Φανταστείτε τώρα, όλο αυτό το κομμάτι είναι μποτιλιαρισμένο. Προς τα ανατολικά ξεκινάει από τα Νταμάρια μέχρι και την έξοδο των Πεύκων. Και είναι σταματημένα, δεν είναι
0: σταματημένα, ότι σταματημένα, σταματημένα. Και μπαίνει και στην, πώς την έλεγαμε, τέλος πάντων, σε αυτή την...
1: Στα Νταμάρια, στα Νταμάρια. Και σε εσωτερική περιφερειακή.
0: Εσωτερική, πώς τη λέτε, βοηθητική, τη λέω εγώ. Τέλος πάντων, πάει για Ευκαρπία μεριά, έτσι. Λοιπόν, θα ενωθεί σε λίγο με την αερογέφυρα.
1: Οπότε
0: πάει.
1: Έχουμε τρομερό πρόβλημα και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Αυτή την ώρα, όπως είπε ο Κώστας, έχουμε μια ανατροπή στο Δερβαίνη, στο ύψος της Αγαθούπολης εκεί πέρα και στην έξοδο, προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχουμε καθυστερήσει εκεί αρκετές. Στο φανάρι του Κορδελιού το γνωστό πρόβλημα, όπου τα αυτοκίνητα κάνουν ουράκι στο φανάρι. Και η Λαγκαδά έχει πρόβλημα από τη Δαβάκη, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μενά, δηλαδή μέχρι και τις 12 όροφες προς Βαρδάρη. Τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα είναι μποτιλιαρισμένα. Στην Όλγας παρατηρούμε σοβαρές καθυστερήσεις. Ευτυχώς στην κεντρική δρόμη, Τσιμισκή, Εγνατία και Παραλιακή, εκεί είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Να δούμε πώς θα πάει. Έχετε το νου σας, πάρτε το κέντρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι σταματημένα τα πάντα στον περιφερειακό. Και στα έργα εκεί πριν τα Μάλγαρα και, πριν, και μετά τη Χαλάστρα, στην είσοδο της πόλης στην Παθέ, απλά έχουμε καθυστερήσει. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό.

0: Άρχισε το καλοκαίρι, ρε. Έρχονται τουρίστες. Να μην παίξουμε για κανένα τουρίστα ο οποίος πάει για Χαλκιδική τώρα.
1: Σε Summer Boy.
0: Καβρίσκει Κορμπετσόφ, Νινιές και Παπακοτροβούσκι.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Η Εθνική χθες είχε το δεύτερο φιλικό με την Ιταλία. Δεν ήταν καλή. Έχασε 0-1 από την Αλική Ιταλία. Η εικόνα της δεν ήταν όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Βέβαια, τα φιλικά γίνονται για να κάνεις δοκιμές. Αλλά η εικόνα μας, είπαμε, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Αποκαρδιωτική σε ορισμένα σημεία του αγώνα. Αλλά είπαμε, θα δούμε πώς θα πάει στα επίσημα. Στο δεύτερο φιλικό πάντως ιτήθηκε. Εχθές είχαμε τους βομβαρδισμούς του Ιράν στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι Χάπολ Τελ Αβίβ, Χάπολ Ιερουσαλήμ. Πάμε λίγο στο σε φιλικό παιχνίδι όπου ο Έριξεν μετά από 4 χρόνια, ο παίχτης της Δανίας, έπεσε πάλι κάτω. Είχε κάνει εμφύτευση καρδιομετατροπέα στην καρδιά και επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους. Κατέρευσε λοιπόν κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνήλθε. Τώρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάμε στην Ισπανία, όπου έχουμε εκλογική αναμέτρηση, κύριε Μπαρμπαγιάννη, στη Ρεάλ Μαδρίτης για προεδρείο. Mm-hmm. Ποιος θα βγει πρόεδρος? 73.000 οι ψήφοι για τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέρεθ, ο νυν πρόεδρος, δείχνει να έχει το πάνω χέρι. Και κλείνουμε με μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνουν το τρίτο τους παιχνίδι. 1-1, να πούμε, είναι η σειρά των αγώνων. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε το Game 3 για να δούμε ποιος θα πάρει κεφάλι σε αυτή τη σειρά.
0: Μάλιστα.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα πανταζή μου στεραγά. Είσαι σοβαρολογή τώρα, φίλε, δεν μα τρελάει τελείω. Είπαμε ρε φίλε, είπαμε ανασχηματισμό, αλλά όχι και τέτοιο. Δηλαδή, πανταζή απέξω εγώ πρωί-πρωί τώρα εδώ πέρα στο. Μια ποιότητα κρατάμε, αγόρι μου τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πανταζή μου στέλνει. Εδώ εμφανίστηκε Λευκό Καρχαρία, να πούμε στη Χαλκιδική. Ο άλλο πήγε παράτησε τη γάτα με τα 7 γατάκια και πλήρωσε πρόστιμο 270 χιλιάρικα. Θα το πληρώσει, λέει. Εντάξει. Να την ελευθερώσει ήθελε. Ήθελε τη γάτα να την κάνει ανεξάρτητη. Λέει, πάρε τα παιδιά σου και γύρε ανεξάρτητη. 7 γατάκια γέννησε κι εσύ. Είναι δυνατόν? Εδώ, αμάν κάνουμε να κάνουμε εμεί ένα παιδάκι. Οι γάτε, τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί. Α, ένα μήνυμα περνάει, λέει. Υπάρχει το τραγούδι που λέει έρχεται, έρχεται κάποιος, τι έρχεται. Για πες, κάτι ξέρεις εσύ τώρα. Για σένα το γράφει ο Γιωργάκης. Κάτι έρχεται, τι έρχεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έρχεται κάποιος. Τι θα δούμε, πες. Μολόγα, παιδί μου, πες το πω εγώ με έναν. Κασαβίδης έρχεται, ποιος έρχεται. Α. Λέγε ρε Βένι, ποιος έρχεται.
1: Τη Ρεάλ Μαδρίτης γράφτηκε ότι θα έρθει, θα δούμε.
0: Α, θα δούμε, θα δούμε. Α, τα ξέρεις όλα. Και εγώ λέω, τι μου στέλνει τον Πανταζία, έρχεται το τραγούδι.
1: Θα το πω εγώ γιατί εσύ το
0: κοιτάξεις. Με είδε που το διαβάζω και δεν το πει λάθος.
1: Υπάρχει η πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι ο Χεζόνι, ο παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης, θα κλείσει τον πάγο.
0: Χεζόνι, ρε φίλε. Ρε Συγγιώργο, Χεζόνι. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Χεζονιά, χεζονιά. Έχουμε τον άλλο τον Πουκατουρί, πώς το λένε, τον άλλο Πουκατουρί που ήταν. Πουκατουρί. Λοιπόν, έχουμε Taxi Way. Καλημέρα στην Taxi Way και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε, χαρούμενοι. Να, εδώ
2: ξεκινάμε.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Έχουμε συνδεθεί με το στάτους. Να ενημερώσουμε την κίνηση ανατολικά. Καραμαλή Βασιλής Όλγας. Ένα σταθμό στην κίνηση από Καραμαλή. 575.
3: Καραμαλή και Γραδιά με μεγάλο όγκο εκκυμάσεων. Καλή ροή προς το παρόν, η οποία όσο πηγαίνουν προς το Βαρδάρι θα οχημάται επί βραδίνου.
2: Ευχαριστούμε. Να ενημερώσουμε για Μοναστηρίου Λακαδά. Ένα σταθμό στην κίνηση Μοναστηρίου Λακαδά.
4: 110.
2: 110.
4: Η Λακαδά είναι υποπηγιαρισμένη από πάνω, πιο πάνω από τα σημαντικά.
2: Για τη Μισκή να ενημερώσουμε, Γνατία. Ένα στο 584.
5: Η Μισκή έχει αυξημένη κίνηση, αλλά με τη βοήθεια των τροχανών πάει πολύ καλά κέντρο.
2: Για την Εγνατία κάποιος. Να ενημερώσουμε από την Εγνατία. Για τον Περιφερειακό και τα δύο μετωπά. 47 για Εγνατία.
6: Για και Περιφερειακό.
2: Για Περιφερειακό πείτε μας.
6: Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα από δυτικά προς ανατολικά. Έχει μείνει μια νταλίκα στην ανηφόρα λίγο πριν τη στροφή για το Ρετζίκι και η ουρά είναι με αυτοτιτάν από εδώ την Ευκαρπία κτλ.
2: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε? Αυτά και από εμάς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλά. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην Taxi Way. Έχουμε προβληματάκια από νωρίς το πρωί σήμερα. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Ευανθία.

0: Ευαθία μου, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πρωί-πρωί να πούμε. Γι' αυτό εμείς ζούμε για να μας ακούτε και να σε ενημερώνουμε. Ελεονόρα καλημέρα, στον Τεό καλημέρα, στη Ζινοβή καλημέρα, στον κύριο Γιώργο, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Εδώ στον Status 107 και 7.
1: Καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία φτάνουν επιτέλους στο τέλος αυτής της διαδρομής των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε αυλαία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Εξετάζονται στα μαθήματα ιστορίας ή φυσικής ή οικονομίας, ανάλογα με την κατεύθυνση. Ενώ μέχρι τις 25 Ιουνίου θα γίνουν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ξένες γλώσσες, αρχές οικονομικής θεωρίας, σχέδιο και άλλα. Από τη Δευτέρα την επόμενη μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνεται η υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ.
0: Αχα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά και για σήμερα. Πάει, τέλειωσε και αυτό.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Πάει. Καλή επιτυχία.

0: Τίποτα, βλέπω την περιφερειακή.
1: Σου βγήκε το καγγέλι από μέσα σου.
0: Βλέπω την περιφερειακή και αγχώνομαι.
1: Αφού καλέ δεν είναι, εσύ δεν είναι με το αυτοκίνητο, δεν έχει καμιά σχέση.
0: Πώς να οδηγώ κι εγώ.
1: Οδηγήσω όταν χρειάζεται να πούμε, όταν θες.

0: πρωθυπουργός έρχεται από Ηνωμένες Πολιτείες, Αμέρικα ήτανε.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι, λέει, έρχεται, λέει, και είναι έτοιμος για τον ανασχηματισμό τώρα. Ξέρουμε τίποτα καινούριο για τα πιβενιά.
1: Περιμένουμε.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ανασχηματισμός στα... Θα φύγει ο Βαγγέλης από τα πλήκτρα, πάει στο τραμ και ο ντραμίστας θα πάει στον μπάσο. Το θέμα είναι να συνεχίσει η ορχήστρα να παίζει.
1: Κοίταξε, παίρνουν τα κόμματα όλα, αρχίζουν σιγά σιγά να συγκροτούν ομάδες με τις οποίες θα πάνε στις εκλογές.
0: Ναι, ετοιμαζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά κάτι για τον Οκτώβριο άκουσα εγώ, αλλά δεν το μπορώ να το βεβαιώσω. Καθένας λέει και τα δικά του, ας πούμε.
1: Οι απόψεις δίστανται. Ναι. Κάποιοι λένε ότι πάμε για Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι θέλει να μπει το 27 γιατί περιμένουν κάποια χρήματα.
0: Ναι, ναι. Και να παραδώσουμε και κάποια έργα. Θα είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, έτσι. Να παραδοθούν κάποια έργα. Μέσα στο καλοκαίρι όμως θα παραδοθεί το μετρό, έτσι.
1: Θα παραδοθεί το μετρό.
0: Με κοντομάνικα, είπε το Νατανιάχου.
1: Με κοντομάνικα και μαγιό θα παραδώσουμε την επέκταση του μετρό.
0: Έτσι.
1: Θρυλική έχει μείνει αυτή η ατάκα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε ότι σε λιγότερους από 11 μήνες περιμένουμε και το flyover εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το οποίο προχωράει δυνατά.
1: Το οποίο προχωράει με πολύ καλό
0: ρυθμό. Κάθε μέρα βλέπω καινούργια πράγματα, κάθε πράγμα που περνάω.
1: Είναι σαν τοπίο, αυτό που συνηθίζω να λέω, τοπίο στην έρημο. Φυσάει η αμμωθία, αλλά το βράδυ ναι, και ξυπνά στο πρωί και είναι σε άλλη θέση.
0: Άλλο τοπίο, άλλο τοπίο, ναι.
1: Είχαμε και τον απολογισμό Αγγελούδη το Σάββατο, για το πώς τα πήγε ως τώρα και πού πάμε στη συνέχεια. Κάποιους τους ικανοποίησε, κάποιους όχι, να το πω χοντρικά. Εγώ πάντως θες που γύρισα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, στη γειτονιά μου, πολύ σκουπίδι. Τι έγινε, αρχίσαμε πάλι τις άδειες στην καθαριότητα και δεν τα μαζεύουμε, δεν ξέρω, πάντως ένας ψιλοχαμός υπήρχε.
0: Ναι, ναι, και εγώ το είδα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Σε ένα καλό νέο τώρα, μένοντας στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν κλείσουμε, μας το είχε πει και ο κύριος Σταχιάος εδώ, ότι εν τέλει τα βρήκανε, παιδιά.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, είχαμε την εξής γελιότητα. Γιατί για μένα, συγγνώμη, αλλά είναι γελιότητα.
0: Μην ζητάς συγγνώμη, ναι, πες μου.
1: Παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια με 2 διαφορετικά εισιτήρια ανάμεσα σε μετρό και λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ υπάρχει ενιαίος φορέας που υποτίθεται τα διαχειρίζεται αυτά, φτιάξαμε τον ΟΣΕΦ για αυτό, δεν είχαμε ενιαίο εισιτήριο. Τώρα, σύμφωνα.
0: Κάτσε για να το καταλάβω. Ενιαίο εισιτήριο εννοείς να παίρνεις το μετρό, με το ίδιο εισιτήριο μπορεί να πας και στο λεωφορείο.
1: Ή ας πούμε, εγώ που έχω την κάρτα για τη μηνιαία για το λεωφορείο.
0: Να πάω και για το εισιτήριο.
1: Να υπάρχει. Ας πούμε, τώρα στη Γαλλία που πήγα, βγάζεις ένα πράγμα και είναι για όλα τα μέσα.
0: Σωστό.
1: Βέβαια. Βέβαια, να σου πω το εξής. Εάν πάμε σε ενιαίο εισιτήριο, τα 060 ξεχάστε τα.
0: Α, το είπαμε αυτό. 060 είναι γελίο τώρα.
1: Παιδιά, δεν βγαίνει το πράγμα.
0: Δεν βγαίνει τώρα. Το νεκταρίνι έχει πάει στα 4 ευρώ. Μη στο ειστήριο 60 λεπτά τώρα, σε φορολογήσω.
1: Ένα θα σου πω. Εντάξει, και μη μου πείτε τώρα για μισθούς και τα λοιπά. Στην Γαλλία, ας πούμε, το ειστήριο για το λεωφορείο είναι στα 2 και.
0: Βέβαια.
1: Δεν σου λέω, πες εκεί, άντε εδώ, δεν να μην πάει τουλάχιστον ένα.
0: Καλή, εγώ λέω να πούμε να διαδηλώσουμε.
1: Με εγώ ντρέπομαι να πληρώνω τόσο λίγο.
0: Εγώ να δεις. Εγώ δεν πάω καθόλου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν ντρέπομαι, δεν πάω καθόλου.
1: Λοιπόν, όσο κάνει εδώ η μηνιαία κάρτα,
0: έτσι,
1: κάνει στο Παρίσι, παιδιά, η εβδομαδιαία.
0: Τι ωραία που τα λες, Κατερίνα μου.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα, μη σας πω και λίγο βασικά, ψέματα. 16 ευρώ έχει φτάσει πλέον εδώ πέρα η μηνιαία κάρτα. Εγώ παίρνω πιο πολλούς μήνες, γι' αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς. Και εκεί έχει 34 η εβδομαδιαία. Βέβαια, θα μου πεις, είναι για όλα τα μέσα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, φτάνεις, ξεκινάς από το Ορλί και φτάνεις μέχρι όπου θες. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι το κόστος εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Έτσι και εδώ, πάμε προς το ενιαίο εισιτήριο. Έχουν φαίνεται ότι τα βρήκαν, λέει, οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι εταιρείες, δηλαδή, ο ΣΕΘ, η Envision Συμβουλευτική, η Τέρνα, η Amco, η Digital, ο Άκτορα, στο Ελληνικό Μετρό. 6 φορείς είναι αυτοί που έπρεπε να συμφωνήσουν. Βέβαια, οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό το μπέρδεμα, ξέρεις που έχει τις ρίζες του.
0: Για πες.
1: 20 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτό.
0: Έλα, ρε.
1: Επειδή είχα τις προηγούμενες μέρες κάποιες συζητήσεις και τους έλεγα, γιατί αυτό το θέμα με το εισιτήριο με διαολίζει. Τους έλεγα, παιδιά, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα με το εισιτήριο, γιατί τόσο καιρό παιδευόμαστε και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Υπήρχαν, λέει, συμβάσεις για το εισιτήριο αυτό από το 2006. Ήταν για το εισιτήριο των λεωφορείων, αν δεν κάνω λάθος, και από το 2016 για το εισιτήριο του μετρό. Και υπήρχαν συμβάσεις παλιές, οι οποίες όμως ήταν αντικρουόμενες και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί ο κόσμος μεταξύ του. Έτσι λοιπόν όμως πλέον τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα μετά την Πεντηκοστή και φαίνεται πως ίσως το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου τελευταίο τρίμηνο 26, να έχουμε ενιαίο εισιτήριο, στο οποίο μάλιστα το Υπουργείο θέλει να βάλει και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.
0: Α,
1: δηλαδή, ναι. Γιατί φαντάσου
0: τι
1: τώρα.
0: Δεν έχουμε μάθει.
1: Πρόσεξε
0: ακόμα,
1: με λίγο.
0: Δεν τη λένε, τη
1: μπορεί να ξεκινήσει να πάρει ένα λεωφορείο από ανατολικά, που ακόμα δεν έχει τώρα, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα λεωφορείο από ανατολικά, φτάνει κάπου που έχει μετρό, ένα εισιτήριο. Αχα. 60 λεπτά. Παίρνει το μετρό για να φτάσει στο σιδηροδρομικό σταθμό, άλλα 60 λεπτά. Πα στο σιδηροδρομικό σταθμό να πάρει τον προαστιακό, άλλο ένα 10, ένα 30 μικρόν εκεί και το εισιτήριο δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αλλά κατάλαβε, είναι τρία διαφορετικά εισιτήρια, τρία διαφορετικά κόστη.
0: Έτσι.
1: Αυτό τώρα θέλουμε να το κάνουμε ένα.
0: Έτσι. Να πληρώσει 5 ευρώ και να πηγαίνει που θες. Κάπως έτσι, ας πούμε.
1: 5 ευρώ είναι πολλά για μια διαδρομή.
0: Εντάξει, τώρα εγώ είπα κάθε υπερβολή, λέω.
1: Αλλά 5. Ρε παιδί μου, ναι. Αυτός που το κάνει αυτό καθημερινά για τη δουλειά του, λογικά θα έχει μια κάρτα.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε την απεριορίωση των διαδρομών, προκειμένου να καλύπτεται σε όλες του τις διαδρομές και να είναι αυτό ενιαίο.
0: Με άλλα λόγια, λέει η Κατερίνα, εκεί που πλήρωνε εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα 16 ευρώ το μήνα. Στην κάρτα σου, να την πληρώνεις 34 και να είσαι και ευτυχισμένος μαζί από πάνω. Γιατί θα είναι ενιαίο, ας πούμε. Πολύ ωραίο ακούγεται, δεν είναι.
1: Παιδιά, τώρα ναι. Να τα λέμε. Ας πούμε, μου γράφει και ο φίλος Σάκης εδώ.
0: Ναι.
1: Στο Μόναχο, λέει, θα μου πεις. Σας το ξαναλέω. Ναι, θα μου πείτε, είναι άλλη μισθή. Παιδιά, δεν λέω
0: δεν
1: να πάει 4-20 μία διαδρομή. Λέει στο Μόναχο 4-20 μία διαδρομή,
0: ναι.
1: 71 το μηνιαίο.
0: Έτσι.
1: Δεν λέω να πάει 4-20. Αλλά παιδιά, ένα ευρώ έστω. Έστω ένα ευρώ.
0: Έτσι.
1: Είναι ξεφτύλα να πληρώνουμε 16 ευρώ το μήνα για μια κάρτα μηνιαία. Είναι έτσι. Ξεφτύλα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Ένας που παίρνει 500 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που παίρνει 500 ευρώ αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνιέται. Μην παιδεύεσαι. Λοιπόν, ένα αυτό. Πίστεψε με, όταν παίρναμε τα 500 ευρώ ήταν 30.
0: Ναι, κορίτσι, το ξέρω αυτό, μα αυτό δεν λέω.
1: Είχε 30.
0: Το παίρνει ηρωνικά εσύ, εγώ το λέω.
1: Όχι, όχι. Όταν ο βασικός μισθός ήταν 4,65, η μηνιαία κάρτα είχε 30.
0: Είχε 30. Και τώρα είναι πιο φθηνή που παίρνουμε κατά μέσο όρο σε ένα
1: και τώρα. Δεν ξέρω πώς είναι ο μέσος όρος. Εγώ αυτά με τους μέσους όρους, επειδή επηρεάζονται πολύ από ακραίες τιμές, δεν τα παίρνω πολύ τις μετρητής. Θα σου πάρω τον κατώτατο, 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα που είναι 800 ευρώ είναι 16.
0: 16, παιδιά, εντάξει, τώρα έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Τώρα, έτσι. Κάτι τι παραπάνω χρειάζεται να το δει. Άμα δεν το θέλουν αυτοί, να το επιδιώξουμε εγώ, να βγούμε σε μια διαδήλωση, το παρακαλέσουμε. Με σας παρακαλώ, ανεβάστε λίγο την τιμή. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Εκτός και αν θέλουμε να το πούμε ότι ξέρεις. Όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποιούν αστικά, γιατί τώρα αυτό γίνεται. Θα πληρώνουν όλοι για εμένα που το παίρνω, για τον άλλον που το παίρνει και δεν πληρώνει το εισιτήριό του και για όλους σας.
0: Αυτό μου θυμίζει.
1: Γιατί αυτό κάνουμε τώρα.
0: Ανεκεφαλοποίηση του τραπεζού μου θυμίζει αυτό.
1: Δηλαδή, εμείς όλοι που είτε το χρησιμοποιούμε είτε όχι, πληρώνουμε το λεωφορείο ακόμα και για αυτούς που δεν πληρώνουν εισιτήριο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον και πάλι, γιατί θα φύγω τώρα σιγά σιγά για δελτίο. Κουράστηκα λίγο με το Παρίσι, ωραίο ήταν, όλα οργανωμένα, μια χαρά, Greco Travel, εγγύηση, αλλά τώρα θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι. Και πώς θα το κάνω αυτό?
0: Για πες, για πες.
1: Θα μπω σε ένα κουρασιερόπλαιο.
0: Α, μα, το όνειρό μου.
1: Με τον Greco Travel.
0: Πόσες μέρες είναι η κρουαζιέρα, 7?
1: Λοιπόν, έχουμε οκταήμερες κρουαζιέρες από 779 ευρώ. Πας Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Έχει μέσα πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες, αναψυκτικά, δωρεάν wifi, γυμναστήριο, πισίνα. Κλείσε θέση τώρα, είναι περιορισμένες οι θέσεις. 1, 15 και 29 Αυγούστου αναχωρήσεις. Greco.gr, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, 2310-55-55-56. Γιατί θέλω να ξεκουραστώ μετά από αυτό από τα 20.000 βήματα τη μέρα που έκανα για να δω το Παρίσι.
0: Πόσο
1: θέλω μια κρουαζιέρα για να χαλαρώσει το είναι μου.
0: Greco Travel, εγγύηση.

Λοιπόν, να πούμε άλλη μία πριν δώσουμε σκητάλη σε Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, ότι η περιφερειακή μας είναι, παιδιά, και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα προς τα ανατολικά ξεκινάει από την Ταλίκα που έχει σταματήσει λίγο μετά την ανηφόρα της Νεάπολης, λίγο αμέσως μετά την ανηφόρα της Νεάπολης, των Πεύκων, και επεκτείνεται πλέον. Θα φτάσουμε σε λίγο μέχρι το Τιτάν, παιδιά. Έχει περάσει τα Ανταμάρια και πάει μέχρι το Τιτάν. Έχει μπει και στην βοηθητική περιφερειακή για Ευκαρπία. Προς τα δυτικά, στο ίδιο σημείο, εκεί που είναι η Ταλίκα, και πιθανότητα και λόγω περιέργειας έχουμε σταμάτημα. Δεν βλέπω κάτι άλλο προς τα δυτικά. Και επεκτείνεται μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, παιδιά. Μέχρι το παλιό το τούνελ που είχαμε, δεν υπάρχει πλέον τούνελ. Εκεί που είναι η πινακίδα με το γρουν, που έχει ένα γρουν, προσοχή, περνάνε γρήγορα γρουν. Από εκεί φτάνει μέχρι τα Πεύκα. Γεμάτος ο περιφερειακός. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το. Τώρα βέβαια στη Λαγκαδά έχουμε. Στη Λαγκαδά πάλι λέμε. Στη Μίκη Θεοδωράκη, τέλος πάντων, να το συνηθίσουμε αυτό το πράγμα. Στη Μίκη Θεοδωράκη τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά εκεί τουλάχιστον θα ξεμπλέξεις πιο γρήγορα. Και αν θέλει να πας προς τα ανατολικά, και η Εγνατία δουλεύει και η Κασάνδρου έχει πάει στα δυτικά, και η Αγίου Δημητρίου δουλεύει και η Ολυμπιάδος δουλεύει και η Παραλιακή μας δουλεύει, έτσι, αν θέλεις να πας, και η Μοναστηρίου βλέπω ότι είναι καλή για να φτάσεις προς τα δυτικά, στα ανατολικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα ξαναδώσουμε ραντεβού το βραδάκι, το απογευματάκι, μάλλον. Τι βραδάκι, ο ήλιος θα είναι δύο μπόγια ακόμα. Στις 8, εδώ στον Στάτους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς ανατολικά Νταλίκα είχε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να επικρατεί μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία έως τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά, στο μέτωπο προς δυτικά, υπάρχει μποτιλιάρισμα από την έξοδο του Γένεσης μέχρι και τα Πεύκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα και στο ύψος του Δερβενίου, με καθυστερήσεις να σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο της πόλης. Παρενόχληση μέσω κλήσεως των ασύρματων σημειώθηκε χτες βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως και του Γάλλου και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα, από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και πάλι. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για ζημίες και θύματα. Χτες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Ισραηλινό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει ανταπόδοση της επίθεσης, προκειμένου να μην την άξει στον αέρα μια, όπως την χαρακτήρισε, πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές ακόμα και της Αττικής. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν από σήμερα τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 είναι τα σπίτια αυτά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Τελευταία ημέρα εξετάσεων με μαθήματα προσανατολισμού είναι η σημερινή για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ιστορία, φυσική ή οικονομία ανάλογα με την κατεύθυνση. Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα έως 25 Ιουνίου, ενώ 15 Ιουνίου με 26 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑ. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππινών, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι μέσα στις επόμενες ώρες και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Ταϊβάν, ακόμα και της Ιαπωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, για δεύτερη φορά μετά το Euro 2031 κατέρευσε εντός αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιριστής της Wolfsburg Christian Eriksen κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία. Έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για λίγα λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο με τη βοήθεια των ιατρικών επιτελείων και των δύο ομάδων ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη χθες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκής τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278

0: χέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: φίλε, δεν πάμε καλά. Φίλε, δεν. Χαμό στην περιφερειακή. Φίλε. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Ο μήνας έχει 8. Απέναντί μου ο Παπιδάκης. Γιατί φίλε, εδώ και πάρα πολλή ώρα στην περιφερειακή γίνεται. Τι γίνεται, ρε Παπιδάκη?
1: Τη κακομοίρα γίνεται.
0: Φίλε.
1: Και όχι μόνο στην περιφερειακή, αλλά κυρίως στην περιφερειακή.
0: Ναι, ρε φίλε, στην περιφερειακή.
1: Από το πρωί έχουμε ένα χαλασμένο φορτηγό. Οπότε έπρεπε το φορτίο, το ρημουλκό, να έρθει κάποιο άλλο φορτηγό να το πάρει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Μεγάλο φορτηγό.
1: Ναι. Ρημουλκούμενο. Στο ύψο

0: της Νεάπολης με μέτωπο τα ανατολικά. Οπότε το πρόβλημα έχει φύγει νταμάρια, έχει φύγει εσωτερική περιφερειακή. Προς ανατολικά γίνεται κλάμα. Σταματημένα έτσι δεν έχει εκεί με χαμηλές ταχύτητες, σταματημένα είναι.
1: Άρα ο κόσμος να πάει από αλλού, δεν το συζητάμε.
0: Τώρα θα πούμε και για το αλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προς τα δυτικά τώρα. Στο ίδιο σημείο, από το ίδιο σημείο και μέχρι πίσω στο παλιό το τούνελ, γίνεται χαμός. Έχουμε και ένα συμβάν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με το από τα δυτικά. Οπότε και εκεί δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Και εκεί γίνεται χαμός. Οπότε και προς τα ανατολικά και προς δυτικά γίνεται κλάμα.
1: Βόρεια νότια μπορείτε να πάτε.
0: Πάμε στην εναλλακτική που είπες. Λαγκαδά, από Δαβάκη, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μέλα και πιο πίσω, μέχρι και το 10 όροφες, με το Ποβαρδάρι, σταματημένα τα αυτοκίνητα.
1: Εκεί γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί έχουν φύγει πολλοί κόσμος από το...
1: Α, κατέβηκε κάτω για να περάσει την πόλη από
0: Μπράβο.
1: Κάτω.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Κατεβείτε από παραλιακή όσοι θέλετε να διασχίσετε την πόλη. Εγώ το πρωί με πήρε τηλέφωνο γιατί άκουγα εδώ τον Κώστα και την Κατερίνα. Επειδή πήγαινε ο δικός μου να γράψει σήμερα Μαντουλίδη. Μου λέει τι να κάνω. Λέω ξέχνα περιφερειακή. Μπες, κατέβα όλη την περιφερειακή προς τα κάτω. Πιάσε παραλιακή για να βγεις μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά.
0: Κορδελιό, φανάρι Κορδελιού, ιστορική περιφερειακή και εκεί γίνεται χαμός.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης έχουμε πρόβλημα στα έργα. Στη Χαλάστρα, στις όποιες Χαλάστρας που
1: εκεί
0: γίνονται
1: εκεί που γίνονται εργασίες, εντάξει.
0: Γινότανε πριν τα Μάλγαρα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουν να γίνονται, αλλά εκεί δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε τώρα σοβαρό πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Στα έργα στη Χαλάστρα έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν πειράζει, επειδή προχθές πήγαμε, ήρθαμε, έχει βελτιωθεί το οδόστρωμα, έχει γίνει κουκλάκι.
0: Ναι, ότι γίνεται.
1: Έχει γίνει κουκλάκι.
0: Αλλαγή γίνεται, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στο έργο.
1: Κάποια στιγμή θα το έχουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Φίλε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Περίμενε λίγο. Για το τροχαίο, για πείτε, για το πρόβλημα.
2: Το Δερβαίνι αυτό εδώ πέρα είναι.
0: Στο Δερβαίνι είναι το άλλο, που θα λέγαμε τώρα.
1: Περίμενε, ναι, για πείτε μας.
2: Του πέρασα, δεν πρόλαβα να βγάλω ένα βιντεάκι, γιατί εκείνη την ώρα πέρασα, πούμε, έχει ένα ταλαπαλημένο αυτοκίνητο ανάποδα. Δεν ξέρω, μακάρι να μην έχει τραυματία. Και ακόμα ένα που είναι λίγο χτυπημένο.
1: Χτυπήσανε μεταξύ τους αυτά.
2: Για ένα φορτηγό μεγάλο, για ένα φορτηγό.
1: Τι πάθατε πρωί-πρωί.
2: Όχι τηλεκτρονικό, τα πιο μικρά. Τώρα...
1: Τι πάθατε πρωί-πρωί. Άντε να είσαι...
2: Τώρα δημιουργείται σιγά-σιγά.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτό είναι στην έξοδο, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Φίλοι ακροατές, είναι στην έξοδο του Δερβενίου. Έχουμε ανατροπή αυτοκινήτου, είχαμε σύγκρουση. Οπότε και τώρα εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Γενικώς η πόλη σήμερα είναι, ξυπνήσαμε φίλε-φίλε, άστα να πάνε.
1: Φίλε-φίλε. Ευχαριστούμε, φίλε-φίλε. Εσύ εδώ είσαι, δεν έφυγες από χθες το βράδυ. Τι είναι, ξενοδοχείο το κάναμε. Πληρώνουμε εδώ κλιματιστικά πράγματα, θάματα, εμφιαλωμένα πράγματα. Έχουμε χυμούς βίβα, έχουμε εμφιαλωμένα διός. Οπότε έχουν όλη κλειδιά, ξέρετε, τα βράδια έρχονται εδώ ξενοδοχείο το κάναν. American Bar. Καλημέρα, καλό πρωινό, αγαπητές φίλες, κόλλησα το φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλες, όλους σας. Η προηγούμενη εβδομάδα μας άφησε με πολλά και ζουμερά. Ζουμερά ξεκινάει και τούτη εβδομάδα. Βάλτε ρυθμό πρωί-πρωί γιατί έχετε πολλές μέρες μέχρι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας είδα στις παραλίες. Χαμός έγινε. Καλή επιτυχία στα παλικάρια και στα αγόρια και στα κορίτσια. Τελευταία μέρα σήμερα για τα γενικά λύκεια. Έχουμε μια μερίδα ΕΠΑΛ και μετά έχουμε κάτι ειδικά μαθήματα. Τέλος Ιουνίου. Οι βαθμολογίες τέλος Ιουλίου. Οι βάσεις του θανάτου. Βρε χαμό σου λέω. Ρε το Σοκράτη το φίλο μου. Κοίταξε να δεις τι πράγμα είναι η πολιτική. Όταν δεν έχεις τι να πεις, ή μάλλον όταν αν θες να είσαι σαφής, ξεκάθαρος, έντιμος με τον εαυτό σου και με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, πρέπει να βγεις και να πεις κύριε απέτυχα, αποτύχαμε. Αλλά προσπαθείς να το πεις με άλλα λόγια.
3: Τέτοια και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία. Είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε δηλαδή, συντρόφισσες και σύντροφοι, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια δυναμική πλατιά σύγκληση.
1: Άστο, Σοκράτη, άστο. Με δύο κουβέντες απέτυχες, αποτύχατε. Και δεν έχετε που να πάτε, όπως λέει ο φίλος μου ο Ηρακλειδέας, ο Αντώνης, ο Ρέμος. Δεν έχω που να πάω.

Ένα δυο ακόμη βλάμιδες και βλάμισες. Λεβεντόποδο Παύλος Πολάγης. Βλάμισο Νίκος Παπάς. Βλάμισες Ιρένα Δούρου. Και κανένα δυο ακόμη. Προσώρα στέκονται όρθιοι και όρθιες. Οι άλλοι έρποντας. Χαμός λέει γίνεται όλοι. Την κοπανάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν μεγάλη προοδευτικά και αριστερή δύναμη και μας είχε ζαλίσει τον έρωτα εδώ και χρόνια. Τώρα τρέχουν να προλάβουν πριν κλείσει η πόρτα. Βέβαια το εγχείρημα του Αλέξη ακόμη δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Τώρα τα 14, 15, 16. Δεν τα λες και μεγάλη επιτυχία, συγγνώμη δηλαδή. Γιατί με 18 έφυγε ως αποτυχημένος. Τώρα με 15, 16 και μάλιστα μετά από τόσα χρόνια, ακόμη τόσα χρόνια διακυβέρνηση από τη Χούντα Μητσοτάκη, να είσαι ακόμη στο 15, 16, να το κοιτάξεις αυτό.

Μονή συντρόφια, συντρόφισσες, όλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην συχνότητα, αποφύγετε περιφερειακή οδό και προς δυτικά και προς ανατολικά. Έχουμε θεματάκια εκεί. Ψάξτε να βρείτε άλλο δρόμο, άλλον τρόπο και να μην ταλαιπωρηθείτε. Βδομάδα μου διάλει. Ωραία φίλε, χαμός θα γίνει. Δηλαδή χαμός θα γίνει για εσάς οι οποίοι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, γιατί πολλές, πολλοί από εμάς δεν. Γιώκο. Έχει να ψάξει κόσμος λύση στην κατάψυξη. Ευτυχώς εκεί υπάρχει αυτό το μπαρμπαδάκι, ο Μπαρμπαστάθης. Οπότε θα σας λύσει τα χέρια για ακόμη μια φορά στον Μπαρμπαστάθη, θα το οφείλετε. Με 18 διαφορετικές γεύσεις, ιδέες, προτάσεις. Από τη σειρά ας μαγειρέψουμε και με πάρα πολύ νερό. Πολύ νερό καλοκαίρι για σε φέτος, θα είναι πάρα πολύ θερμό το καλοκαίρι. Ήδη νομίζω φαίνεται. Ακροάτριες, ακροατές, χθες το βράδυ στην εκπομπή της Επιστροφής μας καλούσαν από διάφορα σημεία όπου και βρέθηκαν και μας είπανε πολύ ζεστ. Ιδίως όσοι ήρθατε από Βόλο, Λάρισα, τα είδατε όλα. Και επειδή θερμό καλοκαίρι, η απάντηση έχει 4 γράμματα, λέγεται διός. Φυσικό μεταλλικό νερό διός.

Ρε φίλε, αυτός ο νόμος με τα γατιά, δηλαδή και με τα... με τα ζωάκια, με έβαλε σε σκέψεις, με προβλημάτισε. Αν κάποιος από εσάς, σίγουρα είστε δικηγόρος, οικολόγος, ζωόφιλος, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είστε, και ξέρετε κάτι παραπάνω, για πείτε μας ρε παιδιά. Δηλαδή τσάγκωσαν έναν τύπο εδώ στην Καλαμαριά. Αυτού η γάτα γέννησε 7 γατάκια. Και ο άνθρωπος δεν τα σκότωσε, δεν τα πέταξε καν κάτω, τα πήρε και τα άφησε σε ένα οικόπεδο. Κακός κατέ με. Κακός, πολύ κακός. Αλλά ο νόμος δηλαδή ορίζει 30.000 πρόστιμο για κάθε γατάκι. Δηλαδή του έριξαν ένα πρόστιμο συνολικά 270.000 ευρώ. Γιατί άφησε 8 γατάκια σε ένα κοινόχρηστο οικόπεδο. Η ερώτησή μου, αν δεν έχει τις 270.000 ευρώ ο εν λόγω ή οσδήποτε, τι ακριβώς γίνεται? Sweet Sunday afternoon, September. Δικηγόρε της καρδιάς μου, για εξήγησέ μου, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σήμερα το σλόγγαν είναι φίλε φίλε.

0: 270.000. Ρε φίλε, πού θα τα βρει ο άνθρωπος? Θα μου πεις γιατί άφησε τα γατάκια στο οικόπεδο. Σωστό. Αλλά 270.000. Λέτε αυτό είναι ένα ποσό, ας πούμε, το οποίο η πολιτεία με βάση τους έξυπνους πιστεύει θα το πάρει, ας πούμε, από τον εν λόγω ή ονδήποτε. Ρωτώ εγώ, θα το πάρει? Λοιπόν, εβδομάδα με πολλά και κρίσιμα. Κυρανάκης αναλαμβάνει μεγάλο πόστο στη Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικός δεξιό σκεπτόμενος. Ξέρει τι κάνει εκεί. Σου λέει ο Μητσοτάκης, βάλε κάποιον λίγο πιο ωραίος, μου αρέσει ο Κυρανάκης. Τώρα εκεί λέει, συζητήθηκε να πάει ο Παύλος ο Μαρινάκης στην θέση του Κυρανάκη. Αλλά ας μου επιτραπεί να πω, και το εννοώ, ότι ο Παύλος ο Μαρινάκης είναι ένας από τους καλύτερους διαχρονικά κυβερνητικούς εκπροσώπους. Το εννοώ, το υπογράφω. Τα πήγε και τα πηγαίνει περίφημα. Τώρα ποιος θα μπορούσε ή μπορεί να τον αντικαταστήσει, λένε για την Σδούκου, μια συμπαθητική κυρία με καρέ μαλάκι, η οποία μάλλον θα κατέβει στα Γρεβενά. Αλλά δεν ξέρω, αν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη δεν θα άλλαζα τον Μαρινάκη, τον Παύλο Μαρινάκη δηλαδή. Τον άλλο Μαρινάκη μπορεί να τον άλλαζα, γιατί χαστουκίζει. Θα έχουμε λοιπόν έναν μίνι ανασχηματισμό από ό,τι μαθαίνουμε. Θέλει να διορθώσει ενδεχομένως κάποια πράγματα το Μέγαρο Μαξίμου. Μου έλεγε χθες άνθρωπος πολύ κοντά στο Μητσοτάκη, πολύ κοντά στο Μητσοτάκη, ότι περίμεναν μεγαλύτερη απήχηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ωστόσο μέχρι τώρα δεν προκύπτει. Μάλλον πολλοίς κόσμος θυμάται την παρέα εκείνων οι οποίοι μας έστειλαν κατά διαόλου. Μιας που έχουμε ή θα έχουμε Μουντιάλ, ε? Τι χρειάζεται?
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Προϊόντα Κοντίτο. Παντού.

γκολιάρα θα τα ξέρω τα θεωρητικά στην πράξη. Δηλαδή τον πάρουν μέσα τώρα, το βάλουν φυλακή επειδή είναι πάνω από 150.000 το πρόστιμο. Ας πάρει κανένας δικηγόρος, γιατί από ό,τι βλέπω όλοι γράφετε πράγματα so and so. Τι γίνεται εδώ, τι μου στέλνουνε, μου στέλνουνε. Γιώργη, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, κύριε Νικολαίδη? Βλέπω πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Πού είσαι? Γράψε μου όμως και πού είσαι. Κάτσε πως ο άνθρωπος μας το στέλνει ηχητικό. Πού είσαι ρε σύντροφε Νικολαίδη? Α, Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμός, μποτιλιάρισμα. Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα, Κατερίνα. Ω, πολύ μεγάλη φωτιά, παιδιά, λέει εδώ ένας φίλος, και μάλιστα σε διαμέρισμα στην Λεωφόρο Στρατού, πάνω από Βενζινάδικο. Κώστα, γράψε μου λίγο σε ποιο ύψος της Λεωφόρου Στρατού, Και αν κάποιος είναι Λεωφόρου Στρατού τώρα και έχει εικόνα, παρακαλώ στο 2310-513.000 ή 2311-82-1050, διακόψτε και δώστε μας πληροφορίες. Θα πάρει και η Κατερίνα. Κατερίνα, δείτε το λίγο. Αρή, Λεωφόρο Στρατού, πάνω από Βενζινάδικο, μεγάλη φωτιά, μας γράφει ο φίλος μας ο Κώστας ο Τουλκερίδη. Η Βιργινία, η οποία διαμένει στην περιοχή, λέει Βενζινάδικο έχει Λεωφόρο Στρατού με Τωράκης. Α, κατάλαβα ποιο είναι, πηγαίνοντας δεξιά. Ο Νικόλας ο Λαγκασάς μου στέλνει φωτογραφία. Πού είστε, Νικόλα? Γράφετε, στέλνετε φωτογραφίες με μποτιλιαρίσματα, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεστε. Always remember, yes I will. Cause that was the day that my daddy died. Papa died when we were there young. I never got a chance to see him. I never heard nothing but bad things about him.

0: να παρκάρω, να την πέσω για ύπνο καλύτερα. Νομίζω έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα κυκλοφοριακά σήμερα, πολύ καλά θα κάνει. Τι είναι, Κατερίνα, έχουμε φωτιά?
1: Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά, ακόμα δεν έχει φτάσει. Πυροσβεστική είναι καθοδόν, μου λένε από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής. Είναι στρατού με ατοράχης κοντά στο Θεαγένειο. Το νοσοκομείο είναι αυτό, πριν από το φανάρι της Αγίας Τριάδος.
0: Πηγαίνοντας στο δεξί μας χέρι είναι.
1: Έχουν κινητοποιηθεί 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Δεδομένου ότι εκεί υπάρχει βενζινάδικο, δεν μου φαίνεται πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Με τριοπαθώς το αντιμετωπίζουμε.
0: Λοιπόν, αν κάποιος περνάει, γεια σου Κωστή, ο Κωστής μου λέει πυροσβεστικά, λέει καθοδόν, γράφει. Λοιπόν, αν κάποιος είναι στο σημείο εκεί, λεωφόρο στρατού, όπου έχουμε πυρκαγιά και κατευθύνονται πυροσβεστικά, πυρκαγιά σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο, στείλτε καμιά φωτογραφία, πάρτε μας κανένα τηλέφωνο. Ο Νικόλας λέει το μποτιλιάρισμα το μεγάλο είναι στην Εθνική Οδό. Από ό,τι κατάλαβα είστε εκεί όπου γίνονται εργασίες, Νίκο, και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, αλλά γίνονται εργασίες, ρε φίλε. Κάντε λίγη υπομονή. Από τη μία θέλετε έργα, από την άλλη τσαντίζεστε όταν έχει καθυστερήσει. Τι θέτε, πορτοκαλά.

στην ΟΤΕΚΟ να πας και να πας γρήγορα όταν έρθει η ώρα βασικά. Μην τα αφήνεις, γιατί αν περάσει η προθεσμία ως γνωστόν έχει προστηματάκι. Οπότε πας στην ΟΤΕΚΟ, η οποία σε ενημερώνει και εγκαίρως. Κλείνεις ραντεβουδάκι στο www.oteco.gr. Ελέγχουν με τα σύγχρονα, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις στο αυτοκίνητό σου, το παραδίδουν, έχεις και κάρτα καυσαερίων και είσαι κούκλος ή κούκλα. Έτσι είναι στην ΟΤΕΚΟ. Φωτογραφία φοβερή από τον Νίκο τον Ζάβο, ύψος Τριανδρίας, γίνεται της κακομήρας στην περιφερειακή, παιδιά. Γίνεται της κακομήρας.

όλα τα είχαμε το... η πυρκαγιά μας μάρανε. Η ουρά των αυτοκινήτων ξεκινάει πλέον προς ανατολικά από τα Νταμάρια, από τη στροφή τη μεγάλη, και φτάνει μέχρι την στροφή για Πεύκα. Από την άλλη πλευρά ουσιαστικά έχουμε μια ενιαία ουρά καθυστερήσεις προς τα δυτικά, από το ύψος πανοράματος, λίγο πριν δηλαδή από τον κόμβο πανοράματος, και φτάνουμε μέχρι την ανηφόρα για Πεύκα. Στη Λαγκαδά, στην είσοδο της πόλης, γίνεται το έλα να δεις. Πολλή κίνηση έχουμε στο ύψος του Κορδελιού για εσάς οι οποίοι κατηφορίζετε θέλοντας να αποφύγετε την περιφερειακή, και έχουμε πάρα πολύ μπες γες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Τσιμισκή είμαστε show and show στις Βασιλίσσης Όλγας. Έχουμε και εκεί πολλές καθυστερήσεις.

no sign of... Τα καιρικά δεν σου είπα ρε φίλε. Like... Τι να σου πω δηλαδή μια... Α, κάτσε δεν είναι. Έχει ενδιαφέρον. Το μεσημέρι θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, ζεστούλα δηλαδή. Πολύ υγρασία, κουνουπάκια βλέπω εδώ. Α, στο χάρτη μου βγάζει κουνουπάκια. Υγρασία... 40-50-60% τα μποφοράκια θα είναι από 2 έως και 3. Αλλά από το μεσημεράκι και μετά για αρκετές ώρες έως τις 4-5 θα έχουμε ψηλόβροχο στην Θεσσαλονίκη. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Στέφανος τι μου γράφει εδώ, Τσίτσικας, μεγάλο μποτιλιάρισμα πάνω από 2 χιλιόμετρα από τα διόδια Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη. Στέφανε μου καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Άδικο δεν έχεις. Για το μποτιλιάρισμα εννοώ. Εργασίες γίνονται γι' αυτό. Tell me you love me and no one else. Oh, close those little hands. Βλέπω πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί όμως. Κάτσε λίγο πιο, πού είναι αυτό. Μισό λεπτό λίγο. Βλέπω πρόβλημα. Βλέπω πρόβλημα. Πού είναι αυτό ρε παιδιά. Στο δρόμο, στην έξοδο από Ιωνία Διαβατά, μετά τον κόμβο, μετά τον κόμβο με την Εγνατία οδό. Ποιος κόμβος είναι αυτός, στη Σύνδου είναι. Όπου και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους έρχεστε και θέλετε να μπείτε Θεσσαλονίκη, πάτε δεξιά, δεν ξέρω για ποιον λόγο, και εκεί μποτιλιάρεστε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, να σου πω την αλήθεια. Είναι στην παλιά γέφυρα, εκεί στο ύψος παλιάς γέφυρας του Γαλλικού. Η Λαμπράκη είναι γεμάτη, μου γράφει άλλος φίλος. Εντάξει παιδάκια, υπομονή. Καλή εβδομάδα είπαμε. Το βράδυ έχουμε και ωραίο αγώνα. Ο Εμφύλιος καλά κρατεί, συνεχίζεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πέσατε, ξανακαλέστε.

Όποιος θέλει Σαμαράς ετοιμάζεται, λέει, μαζεύει κόσμο. Όποιος γουστάρει. Ανοίξαμε opening και σας περιμένουμε. Σαμαράς τώρα έχει άλλο ζήτημα στο μυαλό του. Σου λέει, ρε φίλε, αν κατέβω και δεν πάω καλά θα το χρεωθώ. Αν κατέβω πρέπει να πάω καλά, κάτι μου θυμίζει αυτό. Και έτσι ψάχνετε κάτι στελεχάκια, συγγνώμη, τους απαξιών τους ανθρώπους. Δεν έχει τίποτε φοβερό και τρομερό. Κάνα 2-3 συνεργάτες οι οποίοι δεν τον εγκατέλειψαν πολύ, ποτέ μάλλον. Είναι γύρω του, αλλά μέχρι εκεί δεν βλέπω μεγάλα πανηγυράκια, όχι. Πάνω Καμένος, τραγουδάρα αφιερωμένη για να ξεχνάμε τα παλιά. Πάνω Καμένος, χαμένος. Και χαμένος και καμένος και παίει στη γραβάτα. Παραπέει, αλλά παίει. Παραπέει εψιλογιώτα, παίει ήττα. Ο γιος του, μωρέ, που ανέβασε κάτι γραβάτες με κάτι παίει. Μόρια ανδρικά. Πάνω Καμένος λέει, αν θέλετε μόρια ανδρικά, εδώ είμαι, έρχομαι. Έχω κάτι μόρια. Αν με χρειαστεί η πατρίδα, λέει ο χαμένος Καμένος, έρχομαι. Εσύ ο οποίος χρειάζεσαι μια ωραία αλλαγή και σταθερή και όμορφη και διαχρονική, διαχρονικά προηγείται πρωταγωνιστή η χρωμοδομή, η οποία πάντα μας εκπλήσει, και τώρα με το Granite Binder, την ρητίνη η οποία αγκαλιάζει χαλίκια και βότσαλα, τα σταθεροποιεί και κάνει ένα υπέροχο σκηνικό στα πόδια σας για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους. Είναι εκεί, σας περιμένει για να αλλάξετε λίγο έτσι τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρωμοδομή Granite Binder.

με τέτοιους αθλητικούς παράγοντες, με χειρότερο από όλους τον Γιαννακόπουλο. Λογικό είναι. Κρίμα στην κουκλάρα κόρη του. Πώς τον ανέγεται ρε παιδί μου, τράβα τα αυτή ρε κοπέλα, πες τον μπαμπά. Εν τω μεταξύ έχω μάθει από έναν καλό παράγοντα υψηλόβαθμο, που τους γνωρίζει οικογενειακά, ότι η σύζυγός του είναι μια κυρία.

0: Υπομονή, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ένα δύσκολο πρωινό για όλες και όλους σας. Με όλα αυτά τα κυκλοφοριακά. Αλλά έχεις ακατάσχετο 1600 ευρώ, έτσι μην μιλάς. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Κερακάκης καθάρισε. Ο Κερακάκης καθάρισε και εσύ πρέπει να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και να το δηλώσεις, γιατί αν δεν το καθαρίσεις ή αν το καθαρίσεις και δεν το δηλώσεις, έχει προστηματάκι. Γι' αυτό καθάρισε την θέση σου με αυτή σου την κατάσταση.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Θράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη, Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
19: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
18: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.
0: Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα σε λίγο, γιατί μου ήρθε μια εφιαλτική σκέψη. Λέω, με όλα αυτά τα μποτιλιαρίσματα, προβλήματα, θέματα, αν κάποια παιδιά ή για άλλους λόγους σήμερα δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σχολεία όπου έδιναν τα μαθήματά τους. Τι γίνεται, σκέφτηκα δηλαδή με αυτόν τον πανικό σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τα τροχαία, με την ταλίκα στην περιφερειακή. Ο άλλος ο οποίος έπαιρνε διασύνη στην πόλη, αν δεν προλάβει, χάνει τη χρονιά, έχει μια άλλη ευκαιρία. Και είπα την Κατρίνα, για ρώτησε τον κύριο Κόψη, ο οποίος πάντα είναι συνεργάσιμος, μας ενημερώνει. Και τρέχει η Κατερίνα και μου λέει, τι να σας πω κύριε Βενιέρη, λέτε και το ξέρατε, εγώ δεν το γνώριζα, γιατί σήμερα λέει αντιμετώπισαν μια κατάσταση πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη και είπα κάλεσε τον κύριο Κόψη να μας πει τι ακριβώς. Καλημέρα κύριε Κόψη, καλή εβδομάδα.
21: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλή εβδομάδα και εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Δεν γνώριζα το συμβάν, απλά βλέποντας το χάρτη σήμερα και επειδή, ας πούμε, εγώ βιωματικά ξεκίνησε ο γιος μου το Ρεόκαστρο και έπρεπε να είναι στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Αυτό το πράγμα κάνει 40 λεπτά συνήθως. Αν σήμερα έκανε μια μισή ώρα γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν θα ήταν στην αίθουσα και με αφορμή. Αυτό λέω, αν για οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, ένας μαθητής σήμερα δεν πήγαινε, έχανε τις εξετάσεις.
21: Ναι, κύριε Βενιέρη, δυστυχώς έστω να μάθημα να χαθεί, πρέπει το Σεπτέμβριο να δώσει όλα τα μαθήματα από την αρχή. Γι' αυτό και εμείς, ξέρετε, είμαστε απόλυτα ευαίσθητοι, θα έλεγα, και είμαστε εδώ νύχτα μέρα. Πάντα, αλλά και στην περίοδο των πανελλαδικών ιδίων.
0: Για πείτε μας το παράδειγμα σήμερα, τι έγινε.
21: Να σας πω καταρχήν ότι νιώθω υπερήφανος που υπηρετώ το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο πραγματικά προσφέρει και μπορεί να προσφέρει πολλά. Να σας πω σήμερα ότι ήταν μια απίστευτη κατάσταση. Καταρχήν, σε μια περιοχή ανώνυση παίρνουμε τα μέτρα μας, ενημερώνουμε όλους φορείς να μην υπάρχει ούτε διακοπή ρεύματος πανελλαδικές. Σήμερα είχε μια εκ των πραγμάτων δεδομένη έκτακτη διακοπή ρεύματος σε μια περιοχή και ένα σχολείο δεν είχε ρεύμα. Εμείς κινητοποιήσαμε μέσα αστυνομία, πήραμε τα θέματα από ένα άλλο εξεταστικό, τα πήγαμε και ώστε ξεκινούν κανονικά και σε εκείνο. Αλλά αυτό το περιστατικό που θα σας πω τώρα, πραγματικά έτσι μας συγκλώνησε, έχουμε εδώ μία ώρα, έχουμε βγει από τα ρούχα μας. Γιατί εγκλωβίστηκαν αρκετά παιδιά και το μουσικό σχολείο και το Αριστοτελείου στο δρόμο. Εμείς είμαστε διαρκή επαφή με τα σχολεία.
0: Εγκλωβίστηκαν, εννοείται, στο ποτηλιάρισμα.
21: Στο ποτηλιάρισμα.
0: Ναι.
21: Καταφέραμε, φτάσανε στο παραπέντε βέβαια τα υπόλοιπα παιδιά. Ένα παιδί όμως δεν μπορούσε να φτάσει. Εκεί, και ξέρετε, για να μην χαθεί, για ένα παιδί κινητοποίησαμε την περιπολικό. Πήγε περιπολικό, το πήρε από την αντίθετη πλευρά, άνοιγε δρόμο με το αυτοκίνητο μπροστά το περιπολικό και πίσω ο γονέας. Παράλληλα, ήμασταν στη διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο προς τιμή του. Ακόμη και δέχτηκε και για κάποια έστω λίγα λεπτά καθυστέρηση. Θα το δούμε 8.30. Ευτυχώς το παιδί έφτασε 8.30, ακριβώς 8.29. Το βάλαμε μέσα με μια πολύ μικρή καθυστέρηση ενός λεπτού. Δόθηκαν τα θέματα που εμείς ήμασταν σε ετοιμότητα και παρακαλέσαμε έστω 5 λεπτά, έστω 10 να γίνει μια παράταση αποστολής των θεμάτων για να μην χάσει ούτε ένας μαθητής την διαδικασία.
0: Ολόκληρη και επιχείρηση για να προλάβει ο μαθητής. Καλά κάνατε βέβαια και χίλια μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχατε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και το άγχος τώρα του πατέρα, αλλά και του παιδιού, γιατί κρίνεται μια ολόκληρη χρονιά τώρα. Μπορεί να είναι ένα παιδί. Αυτό γιατί έμεινε μακριά από τα άλλα? Αυτό ήταν παιδί άλλο, δηλαδή από αλλού?
21: Ναι, ήταν από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Και έπρεπε να περάσει όλη την περιφερειακή.
21: Έπρεπε να περάσει όλη την παρκία, εγκλωβίστηκε και δεν μπορούσε να φύγει. Αλλά είναι αλήθεια το παιδί, εντάξει, με κάποιο άγχος βέβαια θα πάει σε εξτάσεις. Αλλά να δείτε και το δικό μας το άγχος που λέμε, έστω ένα παιδί να χαθεί για μας θα είναι απώλεια μεγάλη. Τα καταφέραμε και θα σας πω ότι το δημόσιο, να είναι ήσυχοι όλοι, ότι το δημόσιο σχολείο δουλεύει υποδειγματικά. Κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας, κύριε Βενιέρη.
0: Πάω λίγο πάλι στην επιχείρηση. Η διαδρομή που ακολουθήσαν είναι από την περιφερειακή? Μπήκε στην πόλη το παιδί και διάσχισε?
21: Ήταν περιφερειακή. Ήταν στην περιφερειακή και περίπου ήταν σε ακαινησία, περίπου στη Νεάπολη, νομίζω κάπου εκεί. Εκεί εμείς στείλαμε το περιπολικό που ήμασταν σε ετοιμότητα, γιατί περιμέναμε ότι θα απεγκλωβιστεί το παιδί. Μπήκε μπροστά το περιπολικό, άνοιγε δρόμο και έφτασε στις 8 και 29. Αλλά είχαμε και μια μικρή παράταση, μιλούσαμε διαρκώς και με τα θέματα.
0: Σε ποιο σχολείο, από πού ήταν το παιδί, ξέρετε?
21: Ήταν από ένα ιδιωτικό της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να μην πω.
0: Ναι, εντάξει. Και ξεκινούσε όμως από τα δυτικά. Από ποια περιοχή?
21: Από ό,τι ξέρω, περιοχή προς τον Εύωσμο, Ωραιοκάστρο, όπως θα έχει την περιοχή.
0: Από...
21: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι να μην είναι ο γιος. Εν τω μεταξύ, και εμείς κάνουμε τη διαδρομή κάθε μέρα και το πρωί με πήρε σύζυγος, μου λέει τι να κάνω. Λέω μπες από την πόλη, γιατί θα μπλέξεις από την περιφερειακή.
21: Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να πηγαίνουμε πολύ, πολύ νωρίτερα για να είμαστε σίγουροι.
0: Οι γονείς πήραν σε εσάς τηλέφωνο ή στην αστυνομία?
21: Οι γονείς, εμείς ενημερωθήκαμε από το σχολείο. Τι κάνουμε, έχουμε τρία παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμη. Και αρχίσαμε λοιπόν την επιχείρηση να μιλάμε και με κάποιους γονείς. Μιλήσαμε και είμαστε σε επικοινωνία, πού βρίσκεστε, πόση ώρα ακόμη. Τελευταία στιγμή κάναμε διάφορα σενάρια μέχρι ότι ετοιμάσαμε εδώ στο γρήγορο και σενάριο και συνηγόρησε το Υπουργείο ότι πάμε σε ένα άλλο σχολείο το παιδί που είναι κοντά εκεί για να μην χάσει το μάθημα.
0: Για να γράψει.
21: Ήμασταν σε 2-3 σενάρια για να μην χαθεί. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά στο σχολείο του.
0: Στη θητεία σας υπήρξε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν πρόλαβε για οποιοδήποτε λόγο και έχασε τις εξετάσεις?
21: Υπήρχε. Δεν στο κρύβο και στα ΕΠΑΛ φέτος, γιατί κάποιος ξεκίνησε πολύ αργά και πήγε στο σχολείο μισή ώρα αργότερα, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Καταλαβαίνετε, υπάρχει τέτοιο αδιάβλητο, κύριε Βενιέρη, που δεν δεχόμαστε
0: που δεν γίνονται εξυπηρετήσεις. Το καταλαβαίνω.
21: Εδώ πρέπει να γίνει καμία εξυπηρέτηση.
0: Θα έπρεπε να ενημερώσει εγκύρος να κάνετε κάτι και για εκείνο
21: και
0: το παιδί. Ευχαριστούμε, κύριε Κόψη. Να είστε καλά. Τέλος, καλό, όλα καλά. Γεια σα. Ωραία άγχος οι γονείς τώρα για το παιδί, για φαντάσου. Ρε τι γλώσσα είναι αυτού, δηλαδή είδα το αυτό, σκέφτηκα αυτό και να που έγινε. Α, πρέπει να βάζω καλές σκέψεις στο μυαλό μου. Επηρεάζω τη φύση. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Καλλιόπια, η Πόπη, η Κάλλια, η Πίτσα. Ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Ναυκράτιος. It's not my rhyme. Done... Φωτογραφίες έχουμε. Καταρίνα, ελάτε να τις πάρετε. Άρη, έλα να τις πάρετε λίγο, σε παρακαλώ. Από το σημείο εκεί όπου επιχειρούν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Παναγιώτης Δάνου. Well, here I go. I'm flying again. Πάρτε λίγο τα βιντεάκια με τα πυροσβεστικά οχήματα, σας παρακαλώ. Είναι στο Viber, κάτσα τα στείλω που θέλετε.

έτσι. Τα πρωτοσέλιδα θα το διαβάσουμε όπως είπα μετά τις 9. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί δυστυχώς, αγαπητές φίλες και φίλοι, έστω και μία μέρα κρίνει μια ολόκληρη χρονιά. Για παιδιά, μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερινής, δίπλα στη Λαχαναγορά, θα συναντήσετε, θα βρείτε την εταιρεία Morent. Την χρειάζεστε, είτε επαγγελματίες είτε ιδιώτες. Γιατί εκεί έχετε τη δυνατότητα βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων. Μπορείτε να επιλέξετε, να διαλέξετε μέσα από έναν μεγάλο και σύγχρονο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα, για να κάνετε τη δουλειά σας, να τα νοικιάσετε με ή χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς να ασχολείστε με ασφάλειες, τέλη, κόστη συντήρησης. Morent. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 754 596.

σωστό είναι αυτό που μου γράφεις Δανάη μου, αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα και το παιδί μετά από αυτή την πρωινή περιπέτεια, είναι λογικό αυτό που γράφεις, ότι η ψυχολογία του είναι κάπως. Εύχομαι να γράφει ένα μάθημα βατό εύκολο, να ηρεμήσει και να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού με αετοράχης πάνω από βενζινάδικο. 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή και ειδικό γερανοφόρο όχημα το οποίο απεγκλώβησε 2 άτομα από το διαμέρισμα. Ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί για την κατάσβεση αλλά και τη μη επέκταση της φωτιάς καθώς το ισόγειο της πολυκατοικίας βρίσκεται βενζινάδικο. Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά από νωρίς το πρωί με μικροατυχήματα που σημειώθηκαν και στις δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Αλέξανδρο Κόπτση, χρειάστηκε επίγουσα μεταφορά μαθητή προκειμένου να μην χάσει τις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ έγινε ειδικό διάβημα προς το Υπουργείο Παιδείας να καθυστερήσει για 5 λεπτά η αποστολή των θεμάτων προκειμένου το παιδί να μην χάσει τις πανελλαδικές. Ατύχημα είχαμε νωρίτερα με εκτροπή οχήματος και στο Δερβαίνι με τον τραυματισμό μάλιστα ενός οδηγού στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Παρενόχληση μέσω κλήσεων στον ασύρματο σημειώθηκε χτες στη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, αλλά και του Γάλλου και του Ολλανδού ομολόγων του αντίστοιχα, από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Ταυτόχρονα, δύο τουρκικά μαχητικά απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο και παρακολούθησαν από απόσταση τα αεροσκάφη των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι πληροφορίες για αίτια ή ζημίες και θύματα. Χτες βράδυ το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια, όπως είπε, πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση των κτηρίων στην περιοχή της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας, όπου από χθες χορεύει στον χορό των Ρίχτερ. 5,2 μεγαλύτερο σεισμός χθες, 4,3 σήμερα στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Καθησυχαστική η σεισμολόγη ότι το εκεί ρήγμα δεν αποδίδει πολύ μεγάλους σεισμούς. Τελευταία ημέρα εξετάσεων σήμερα για τις πανελλαδικές των γενικών λυκείων. Σε ιστορία, φυσική ή οικονομία διαγωνίζονται οι μαθητές, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Φιλιππίνες. Το Κέντρο Έγκαιρης Ειδοποίησης για Τσουνάμι μάλιστα αναφέρε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι που θα επηρεάσει Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ταϊβάν, ακόμα και η Ιαπωνία. Στην αθλητική επικαιρότητα, για δεύτερη φορά μετά το Euro του 2021, κατέρευσε εντός αγωνιστικού χώρου ο ποδοσφαιριστής της Wolfsburg, Christian Eriksen, κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία. Ο Eriksen έμεινε για κάποια λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων. Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη χθες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κυλκή τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννίτσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
8: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζω.

0: μάγκα. Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: À Paris.
2: Greco Travel, η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, πρωτοσέλιδα για τώρα, αλλά μπήκε ήδη η Βιργινία να μας πει μια καλημέρα και να μας πει ότι γίνεται ένας χαμός σήμερα. Ξεκινάμε άσχημα.
1: Ναι, δυστυχώς ξεκινάει πολύ δύσκολη εβδομάδα από άποψη κυκλοφοριακού. Εξακολουθούν τα τεράστια προβλήματα στο περιφερειακό. Μεγάλα κολλήματα έχουμε και προς το κέντρο, και στη Βασιλίση Σόλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στο κατέβασμα της πρώην Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη στο κέντρο. Και κολλήματα έχουμε και εκτός Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλάστρας και στα Αμάλγαρα. Κατά τα άλλα, να σας πούμε για το συμβάν στη Λεωφόρο Στρατού με τη φωτιά σε πολυκατοικία, σε όροφο πολυκατοικίας. Από κάτω υπάρχει βενζινάδικο, αλλά από ό,τι βλέπουμε η φωτιά είναι σε όροφο. Έχει φτάσει εκεί η πυροσβεστική και από ό,τι μου λέει η Κατερίνα η Νικολάου, έχει φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει κάποιους ίσως ενίκους εκεί, ίσως για προληπτικούς λόγους, γιατί όταν υπάρχει φωτιά υπάρχουν καπνοί, μπορεί να έχουμε κάποια αναπνευστικά. Θα το παρακολουθούμε.
0: Σας θέλω παράλληλα, κάνουμε κόπο, πάρ' το θέμα.

0: το Κιουρτζί. Βενζινάδικα κάτω από πολυκατοικίες. Αυτό δεν είχε λυθεί, δεν λέγαμε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτό το βενζινάδικο το συγκεκριμένο είναι εκεί μπορεί και 40 χρόνια, έτσι.
0: Το θυμάσαι όταν σου μικρούλα δίπλα δεν μένατε.
1: Ναι, δίπλα είναι. Εμείς είμαστε Αγίες Τριάδος, αυτό είναι το Ράχης. Ένα στενό πιο δίπλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μετά από ένα-δυο που είχαμε.
1: Όχι, όχι. Εγώ ξέρω ότι επιτρέπεται με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις κτλ.
0: Θα το πάρουμε όμως, θα πει. Λοιπόν, με έπιπλα μαρμαρίδι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Άρα εποχή να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και στα καταστήματα μαρμαρίδι, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα έπιπλα.gr υπάρχουν πολλές προτάσεις, ιδέες, value for money για όλες όλους. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Δημήτρη, για τη Στρατού.
0: Ναι, ναι, είστε εκεί.
2: Να πάω στη Στρατού, αλλά δεν έχει ψυχή προς τα εκεί. Πολύ ελάχιστα αυτοκίνητα. Καλό είναι να την αποφεύγουν και τη Στρατού.
0: Έχουν κλείσει μάλλον το δρόμο.
2: Ακριβώς όχι κλειστά, αλλά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Καλό είναι να την αποφύγουν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και για τα βενζινάδικα, Δημήτρη.
0: Άστα, μας τα πει ειδικός. Άστα, μη λέμε τα δικά μας. Να είσαι καλά. Σε αυτά ειδικοί. Τα νέα, πρώτη σελίδα. Σήμερα διαβάζουμε με τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδας, Παλαιστίνης, Μαλαισίας, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Αντώνης Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Ρε τον Αντώνιο. Προς όλας πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε. Γιατί ο σκοπός του είναι αυτός, να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το αθεμητός, αθέμητος, λογικός, παράλογος, το αφήνω στην κρίση. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 σε φιλικό παιχνίδι. Άκουγα νωρίτερα τον Άρη, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ, δεν παίξαμε καλά. Η απογευματινή στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3% έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα με αφορμή αυτών των 37χρονο. Νύχτα αγωνία στην Βόρεια Εύβοια μετά από τριπλό σεισμό. Κουνήθηκε η Εύβοια. Η Εύβοια μία έχει χιόνια, μία έχει πυρκαγιές, μία έχει σεισμούς. Μου αρέσει που λέγεται και Εύβοια. Η εφημερίδα συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σόβαρε, κοπελιά. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Τα συνδικάτα πλέον τα ελέγχει το κουκουέ παντού. Γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν χρόνο να ασχολούνται από ό,τι φαίνεται. Πού να βρεις χρόνο, Καραμεσίνη. Είναι επάγγελμα να είσαι συνδικαλιστής. Βέβαια και κάτι άλλο είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές επί σειρά ετών. Αλλά βαβουριάριδες και μανουριάριδες είναι οι επαναστάτες κυρίως του κουκουέ, του πάμε. Και πάει λέγοντας. Στους αγρότες έχουμε και δεξιούς δυνατούς δυναμικούς συνδικαλιστές.

0: Ελεύθερος τύπος, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Για μένα παράμετρος ενδιαφέρουσα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, που πραγματικά θεωρώ ότι κάνει εξαιρετικά τη δουλειά που έχει αναλάβει και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αντικατασταθεί. Στο μανιφέστο η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζεύσει. Εσύ τι κατάλαβες από τον Φάμελο, κυρία Δημαρέση, για να πάω στην Εσπρέσο? Τι ακριβώς θέλει να πει? Γιατί είπε πολλά χωρίς να πει κάτι. Δηλαδή το πιο έτοιμο ήταν να πει: κύριε, χάσαμε, δεν πάμε στον Αλέξη, όσου σώσει.
1: Είναι, είναι σαν τη σχέση, ναι, που έχει τελειώσει προπολού. Στο έχει πει επισήμως ο άλλος: φεύγω, σε, ναι, παρατάω. Πώς το λένε, χωρίζουν οι δρόμοι μας. Ναι. Και εσύ μετά από κάνα δύο-τρεις μήνες, πας εκεί και λες: ρε εσύ, μήπως θα τα ξαναβρούμε? Ο άλλος στο μεταξύ έχει βρει καινούργιες παρέες, έχει πιάσει καινούριο σπίτι.
0: Αλλά εσύ παρακαλάς.
1: Αλλά εσύ ακόμα παρακαλάς και σου λέει: αδερφέ, είπαμε, τελειώσαμε. Να δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Λίγο βάλε με κάτω στο. Έχεις ένα ημιυπόγειο, έχεις ένα. Ή ένα δώμα.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Α, πολύ ωραίο. Εσύ στείλτο μου όμως, Κατερίνα, στείλτο μου. Κάπως λέγεται, νοικιάστηκε, κάπως λέει. Στείλτο μου σε
1: λοιπόν,
0: YouTube.
1: Να πούμε ότι για την πυρκαγιά στη Λεωφόρο Στρατού, καταρχάς σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών, να δούμε για τα της νομοθεσίας, για τα βενζινάδικα κάτω από πολυκατοικίες. Και να πούμε ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της στρατού με αετοράχη στο κέντρο της πόλης, έχουν απεγκλωβιστεί 2 άτομα από το διαμέρισμα.
0: Να αφιερώσουμε λίγο, όχι πολύ, τόσο όσο δηλαδή, ένα τραγουδάκι στον φίλο μας. Τους φίλους, δεν είναι μόνο ένας, οι οποίοι ψάχνουν, με βάση και το παράδειγμα μας έδωσε η κυρία Δημαρέση, ψάχνουν. Ωραίο!
2: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
0: Κοίταξε, ταιριάζει και με το χωρικό μας εδώ που τα λέμε, έτσι, νοικιάζει και το σπίτι και τα λοιπά, έπιπλα σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα, μαρμαρίδι πας. Τουλάχιστον αυτό που έχεις λυμένο.

0: Έλα ρε Κατρίνα, πες το κοπέλα μου, πες το, πες το, πες το.
1: Και πέσα για να πεθάνω.
0: Επιλογή Κατρίνας Νικολάου το τραγούδι.

0: Τόσο όσο ρε φίλε, τι να το κάνουμε, Dirty FM. Η Εσπρέσο γράφει νεκρός, τι είναι αυτό. Μπρούμητα, πεσμένος και γυμνός, πάνω σε όγκο σκουπιδιών στο ρετυρέ του στα κάτω Πατήσια. Κρίσος Ρακοσυλέκτης. Δεν το ξέρω. Η κόντρα γράφει μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη, επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυρανάκης, ο οποίος έχει ένα πιο λόγο συντηρητικό δεξιό και θεωρείται ότι είναι δηλαδή δεξιός, αλλά δεν είναι σαν τον Άδωνη που επειδή μου προκαλεί και αντιπάθειες. Τον συμπαθεί και ο Λιμπερόπουλος. Τέλος, η Ελεύθερη Ώρα τη γράφει, απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και γερόντισσα των Αθηνών, παρακαλώ. Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμπαιγνία συνεργασία, υπάρχουν και κάτι συμφέροντα, μεγάλα δυνατά συμφέροντα, αυτά που χαστουκίζουν ή αγοράζουν και μέσα ενημέρωσης, που έχουν βαρεθεί το Μητσοτάκι ενδεχομένως γιατί δεν τους κάνει τα χατήρια και τα παιχνίδια, ή γιατί μπορεί να κάνει χατήρια παιχνίδια αλλού για να κάνω και λίγο μια χάρη σε κάποιους από εσάς, κυρία Δημαρέση. Όλα χωράνε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε με αφορμή το περιστατικό στη Λεωφόρο Στρατού. Ξεκαθαρίζουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε φωτιά στο βενζινάδικο. Έτσι, στον πρώτο όροφο είχαμε φωτιά στο διαμέρισμα. Αλλά με αφορμή αυτό, ρώτησαν πολλοί ακροατές αν επιτρέπονται ακόμη τα βενζινάδικα κάτω από πολυκατοικίες κτλ. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κιουρτζή, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών, που τα ξέρει καλύτερα. Κύριε Κιουρτζή, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: Θέμη. Καλημέρα για την τάξη. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, είναι ο εξαίρετος συνάδελφος ο Χρήστος Σταυράκης.
0: Τι λέει, αναβαθμίστηκες.
2: Όχι. ήμουν ούτως ή άλλως διπλοθεσίτης και πρέπει να σταματήσει η
0: ηλικία. Έτσι είναι οι βενζινοπόλες, είναι διπλοθεσίτες με τη μάνικα αλλά και με τον οδηγό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέμη, εγώ θυμάμαι παλιά σε ένα-δυο που είχαμε περιστατικά μεγάλα με κορυφαίο εκείνο στη Βασίλη Σόλγα, αν θυμάμαι καλά. Είχαν γίνει δηλώσεις ότι θα φύγουν τα βενζινάδικα από το κέντρο της πόλης, δεν θα λειτουργούν κάτω από διαμερίσματα κλπ. Τι ισχύει?
2: Τα πρατήρια καυσίμων σήμερα είναι τα πιο ασφαλή καταστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Διότι υπάρχει τέτοια τεχνογνωσία, τέτοια τεχνοτροπία, τέτοια μέτρα ασφαλείας που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρατήριο φωτιά και ιδιαίτερα οι δεξαμενές. Οι δεξαμενές των πρατηρίων δεν παίρνουν ποτέ φωτιά. Υγραέριο που είναι λίγο πιο επικίνδυνο αν θέλετε δεν υπάρχει στα κάτω από πολυκατοικίες και τα μέτρα είναι τέτοια που ορθώς έχουν σταματήσει και δόξα τω Θεώ, Θεός φυλάξει δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ένα εδώ και 35 χρόνια.
0: Στην πράξη μπορώ εγώ σήμερα να πάω σε μια πολυκατοικία που έχει μεγάλη πιλωτή και να ζητήσω άδεια λειτουργίας πρατηρίου?
2: Στην πράξη πλέον δεν γίνονται πρατήρια. Γιατί δεν συμφέρει να γίνονται πρατήρια.
0: Άλλο αυτό, παιδί μου. Εγώ μπορεί να θέλω να χάσω τα λεφτά μου.
2: Αν θες να χάσεις τα λεφτά σου και να χάσεις 700 χιλιάρικα, πολύ ευχαρίστω, πάνε χάστα.
0: 700 χρειάζεται να κάνεις ένα πρατήριο.
2: Αλλά τι είναι.
0: Παίρνω την οικοδομή και δεν κάνω
1: πρατήριο. Δεν ανοίγουν καινούργια πρατήρια.
2: Ούτε ένα δεν έχει ανοίξει εδώ πολυκατοικία.
0: Λόγω του ότι δεν συμφέρει οικονομικά ή γιατί απαγορεύεται, αυτό ρωτάμε.
2: Και πρώτα δεν συμφέρει οικονομικά. Δεύτερο, δεν απαγορεύεται γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι τέτοια που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει φωτιά το πρατήριο. Ένα κατάστημα οποιοδήποτε μπορεί να πάρει 10 φορές περισσότερο ή 100 φορές περισσότερο από ένα πρατήριο. Το πρατήριο λειτουργεί ως ένα κατάστημα, όποιο κατάστημα θέλετε εσείς, ρούχων ή οτιδήποτε άλλο, και είναι πολύ περισσότερα τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν. Δηλαδή και το κατάστημα να πάρει φωτιά, το πρατήριο δεν μπορεί να πάρει φωτιά, δεν παίρνουν δεξαμενή φωτιά, δεν έχει πάρει ποτέ δεξαμενή φωτιά. Και γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πάρει, φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να πάρει φωτιά η δεξαμενή. Αν δείξετε, πάρτε ένα κουπάκι βενζίνη και ρίξετε ένα τσιγάρο μέσα, δεν θα πάρει φωτιά. Αυτά που παίρνουν φωτιά είναι τα αέρια. Τα αέρια έχουν σταματήσει να βγαίνουν από τα πρατήρια, διότι και κατά την εκφόρτωση του πρατηρίου υπάρχει ανάκτηση ατμών, οπότε δεν έχει διαφυγή αέριων στο πρατήριο. Και όταν ακόμα βάζετε καύσιμο, υπάρχει τρόπος ο οποίος παίρνει το καύσιμο το αέριο πίσω και φεύγει στη δεξαμενή.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Είναι λεπτομέρειες οι οποίες ορθώς μπήκαν, σωστά μπήκαν και αν θέλετε έχουν κλείσει οποιαδήποτε δίωδο το να πάρει το καύσιμο φωτιά.
1: Και προφανώς και τα παλιότερα πρατήρια, γιατί τώρα εκεί στο σημείο που λέμε στη Λεωφόρο Στρατού αναβαθμίστηκαν τα υπηρεασφάλειες και όλα αυτά, έτσι.
2: Όλα τα πρατήρια δεν μπορεί κανένα να λειτουργήσει πλην των, χωρίς ούτε ένα από αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Είναι αυτόματα. Τα συστήματα ασφαλείας αυτά είναι αυτόματα. Δεν υπάρχει ούτε διοχέτευση διαφυγή αερίων στην ατμόσφαιρα κατά την εκφόρτωση, γιατί εκεί είναι ένα θέμα, αλλά το πρατήριο και σαν κατάστημα ακόμα που έχει αξεσουάρ μέσα να έχει κάποιο θέμα, δηλαδή να γίνει μια δολιοφθορά αν θέλετε, γιατί έτσι γίνονται, δεν θα πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πιο ασφαλή από οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης, ρούχων, οτιδήποτε.
0: Όταν εγώ φέρνω το βιντεοφόρο και αδειάζω στις δεξαμενές, δεν υπάρχει επικινδυνότητα?
2: Όχι. Υπάρχει, δεν μπορεί να ξεφορτώσει το αυτοκίνητο, το βιντεοφόρο, εάν δεν ανοίξει η ανάκτηση ατμών. Δηλαδή αν τα αέρια δεν φέρνουν πίσω. Αν προσπαθείς να πάει να ξεφορτώσεις ένα αυτοκίνητο και δεν βιτίο και δεν μπορεί τα αέρια να γυρίσουν πίσω, δεν θα ξεφορτώσει.
0: Άρα για να το συνοψίσουμε, ακόμη και σήμερα...
2: Είναι αυτόματα.
0: Ναι, ακόμη και σήμερα...
2: Ναι,
0: λέω, ακόμη και σήμερα επιτρέπεται, αν θέλει κάποιος, να ανοίξει πρατήριο υγρών καυσίμων, όχι φυσικό αέριο, όχι φυσικό αέριο, υγραέριο και άλλα αέρια, οπουδήποτε ο ίδιος επιθυμεί, θα κάνει τις μελέτες του κλπ. Αυτό μας λες, δηλαδή επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται.
2: Επιτρέπεται, αλλά δεν έχει γίνει ούτε ένα τα τελευταία χρόνια. Ούτε ένα. Και δεν πρόκειται να γίνει.
0: Πάντως εγώ όταν επιστρέφω. Πάντως εγώ επιστρέφοντας στο χωριό μου πάνω στο Ρεόκαστρο, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά έχω. Και έχουν γίνει κανένα δύο-τρία τελευταία.
1: Κάτω από πολυκατοικίες.
0: Όχι, ρε. Έχουν...
1: αυτό συζητάμε.
0: Όχι από πολυκατοικίες.
1: Αυτό συζητάμε το σύνολο.
2: Κάτω από πολυκατοικίες.
0: Όχι έχει για το αν συμφέρει οικονομικά ή όχι, το λέω, ρε, στη Βιργινία.
2: Δύο-τρία που λες δεν γίνανε. Ένα έγινε τα τελευταία 10 χρόνια. Πού γίνανε τα 10 τελευταία χρόνια?
0: Ένα είναι το Aegean, το καινούργιο πέντε. Ναι, από το...
2: Πόσα χρόνια έχει το Aegean, το μεγάλο το Aegean που έχει εκεί είναι πριν 15 χρόνια. Έχει.
0: Όχι, δεν λέω το μεγάλο, λέω το άλλο από την Μεάνδρου. Ανεβαίνοντας δεξιά, ένα καινούργιο, πολύ ωραίο κιόλας, δίπλα στο θες πλήσιμο.
2: Έγινε ανακατασκευή. Υπήρχε και έγινε ανακατασκευή.
0: Όχι, ρε, δεν είχε βενζινάδικο εκεί, μου λες τώρα.
2: Εντάξει, δεν σου λέω. Ότι είχε ένα μικρό και έγινε μεγάλο.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μας το θέτουν εδώ.
2: Δεν είναι κάτω πολυκατοικίες.
1: Μας το θέτουν εδώ ακροατές. Στην Ευρώπη είναι ίδια η νομοθεσία, γιατί και τον αναπνέει συνέχεια βενζίνη και τα λοιπά και όλους αυτούς τα αέρια.
2: Ούτε αναπνέει στη βενζίνη. Η ρήπη από τα αυτοκίνητα είναι πολύ περισσότερη. Σας εξήγησα ότι το πρατήριο κάτω από πολυκατοικία, ιδιαίτερα κάτω από πολυκατοικία, έχει ανάκτηση ατμών και την ώρα που βάζει καύσιμο. Τραβάει το αέριο πίσω. Αυτό που αναπνέει ο καταναλωτής από τα αυτοκίνητα που κυκλοφοράνε μέσα είναι εκατομμύρια φορές περισσότερο από ό,τι βγάζει ένα πρατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μια χαρά πήραμε τις απαντήσεις.
2: Αυτό που σας λέω είναι 101%, δεν είναι 99,9.
1: Έγινε.
0: Θεέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι ένα πρατήριο, ένα κατάστημα, γιατί σαν κατάστημα το δείτε, το οποίο δεν μπορεί να. Και ακόμα αν κάποιος κάνει δολιοφθορά μέσα, έχει τα συστήματα ασφαλείας πυρόσβεσης που θα σταματήσουν.
0: Να είσαι καλά, Θεέ, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και γεια σου, καλημέρα.
3: Ωραία Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντή. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτά λοιπόν. Κοίταξε, κάτι που έχουν χάσει πολλά πρατήρια Βιργινία είναι τα πλησίματα. Γιατί το πλήσιμο είναι μια πολύ προσοδοφόρος business. 12, 13, 15 ευρώ έχει μέσα έξω ένα αυτοκίνητο να το πλύνει κανείς. Αλλά τώρα βγήκαν αυτά τα αυτόματα μηχανήματα. Όπου τη βγάζεις με 4-5 βρουδάκια, πλένεις τα αυτοκινητάκι σου μέσα έξω. Αμέσω και γρήγορο τσακαλάκι δηλαδή.
1: Καλά, άμα δεν έχεις και λεφτά, το πλένεις και μόνος σου.
0: Κάτσε, εσύ πού το πλένεις στη Βιργινία, πού θα βρεις πλυστικά αυτά πράγματα, πού θα βρεις αφρούς, το πλένεις μόνος σου.
1: Έχει ειδικά προϊόντα.
0: Έχει πλένει αυτοκίνητο μόνος ποτέ.
1: Έχει ειδικά προϊόντα.
0: Και πού θα πας, θα κατέβεις εκεί στην Παπάφη να πλύνεις το αυτοκίνητό σου?
1: Εγώ δεν το κάνω.
0: Αυτό.
1: Λέω ότι πολλοί κόσμος το κάνει και μόνος του όμως.
0: Το αυτοκίνητο?
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό μόνος το κάνεις. Πας εκεί με τα πλυστικά. Είναι ωραία. Χθες έπλυνα δύο, γι' αυτό σου λέω. Ο υπάλληλος εκεί μου λέει κλεμμένα τα έχει. Γιατί πήγα, τέλειωσα με το ένα, πήγα το άλλο, μου λέει τι. Τη δουλειά σου είναι αυτό, κάνεις πλένεις αυτοκίνητα. Λέω ναι. Τον τρέλανε, ένας άλλο δαπόστ.

0: 25 λεπτά πριν από τις 10 και έμαθα ένα ωραίο κόλπο, το λέω για όλους και για εσένα. Αν πέσει ρετσίνη πάνω στο αυτοκίνητο και περάσουν λίγες μέρες, κυρία Δημαρέση, βρήκα τον τρόπο να την αφαιρείς. Καθαρό ενόπνευμα, σε πανάκι, τα αφήνεις ένα-δυο λεπτά, το τρίβεις, ρίχνεις νεράκι, έφυγε, πάει η ρετσίνη. Μετά τι ασχολούμαι όταν δεν ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία. Φίλε, φίλε.
1: Με την κίνηση τι πανάκι θα βάλουμε για
0: με
1: να...
0: Με την κίνηση δεν έχει πανάκι. Photoshop. Θα αφαιρέσει το αυτοκίνητο. Ακόμη έχει.
1: Έχει ακόμα κίνηση, όχι όπως ήταν πριν από καμιά ώρα σε όλο το μήκος της περιφερειακής, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα πάνω ψηλά από την Ευκαρπία πλέον προς ανατολικά. Πάει μέχρι τα Πεύκα με τρομερό μποτιλιάρισμα. Και από το άλλο ρεύμα έχουμε σε δύο σημεία προς ανατολικά, προς δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα και στην Τριανδρία. Έχουμε μεγάλο θέμα σήμερα.
0: Λοιπόν, να σου πω, κυρία Δημαρέση, επειδή το ρώτησες στον Θέμη για την Ευρώπη. Δεν υπάρχει το φαινόμενο, όπως σε πολλά επαγγέλματα, έτσι και στο συγκεκριμένο. Τόσα πολλά βενζινάδικα στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Δεν υπάρχει αυτό έξω.
1: Αλλά πλέον δεν είναι πολλά τα βενζινάδικα μέσα στην πόλη.
0: Μέσα στην πόλη δεν είναι, όχι, φυσικά δεν είναι μέσα στην πόλη. Αλλά έξω από την πόλη.

0: Πες μια καλημέρα στον κύριο Καταρτζή. Πες καλημέρα. Θα δω αν μας ακούει. Είναι, έχει ένα πολύ ωραίο βενζινάδικο, το οποίο είναι κατεβαίνοντας από το παλαιό κάστρο δεξιά. Και ο Ηλίας και ίδιο είναι ακροατές. Τώρα πρέπει να πω και στους δύο καλημέρα. Καλημέρα Ηλία, είναι το πρώτο. Καλημέρα στον κύριο Καταρτζή, είναι το δεύτερο. Σε μια απόσταση 400 μέτρων έχουμε δύο βενζινάδικα.
1: Καλά, και τι σου κάνει εντύπωση?
0: Μια χαρά είναι, και οι δύο είναι πολύ ωραίοι τύποι. Ποιος από τους δύο ακούει τώρα, για να δω, για να λέω περισσότερες καλημέρες καθημερινές και να ξέρω σε ποιο θα πηγαίνω. Για στείλτε μου μήνυμα, το τηλέφωνο μου το έχετε. Το Viber είναι 6908-357-800, για να δω αν μου λέτε αλήθεια όταν περνάω από εκεί κάθε μέρα σας ακούω. 6908-357-800. Ο Θεόφιλος να βλέπεις, λέει στον Παναγιώτη και από μένα χαιρετισμούς.

0: Μπορείς να με ενημερώσεις άμα θα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο ή όχι, Βιργινία, για να ξέρω. Τι με κοιτάς. Δεν πρέπει να ξέρω ως δημοσιογράφος. Με ρωτάει ο κόσμος, όπου και να πάω μου λένε εκλογές θα γίνουν, λέω θα ρωτήσω στη Βιργινία.
1: Για να καταλάβω, ο κόσμος θέλει να γίνουν εκλογές ή όχι. Με τι πρόσημο σε ρωτάει, δηλαδή θετικό ή αρνητικό.
0: Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Γιατί, θέλετε να γίνουν εκλογές ή όχι,
1: γιατί κόσμε. Για τον Πρωθυπουργό, ας πούμε, καταλαβαίνω να υπάρχει πολύς προβληματισμός για το αν θα κάνει εκλογές τώρα ή αν θα κάνει την άνοιξη, ας πούμε. Αλλά ναι, για τον απλό κόσμο, τι διαφορά κάνει, για να καταλάβω.
0: Να το ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ρώτα.
0: Κόσμε.
1: Γιατί στο μεταξύ σου περνάει και ο καιρός, έχουμε όλο και περισσότερα. Εσύ έλεγες τα βενζινάδικα, αλλά κόμματα να δεις πώς έχουμε πλέον.
0: Εντάξει.
1: Και όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί πάντως, έτσι.
0: Αυτό ναι, είναι αλήθεια.
1: Η Καριστιανού μάλιστα ζήτησε αυτοδυναμία.
0: Θέλει αυτοδυναμία συγκεκριμένα για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της στην ολότητά του.
1: Της είπε κάποιος ότι για να ζητάει αυτοδυναμία πρέπει να είναι κόμμα εξουσίας και ακόμα δεν είναι. Περιμένει λίγο να μεγαλώσει.
0: Ωραία, φίλε, κι άλλο βενζινάδικο μ' ακούει. Στην ίδια περιοχή, τρίτο βενζινάδικο, να λέει. Το Αβίν λέει, επειδή δουλεύω λίγο πιο κάτω, σε ακούει συνέχεια. Γεια σας, βενζινάδικα όλου του κόσμου, ενωθείτε. Λοιπόν, θέλετε να γίνουν εκλογές, για δώστε μου λίγο μια-δυο απαντήσεις. Να κάνουμε, δηλαδή, προώρος, να πάμε φθινόπωρος εκλογές. Απαντήστε παρακαλώ στο ερώτημα για να στείλω τις απαντήσεις είτε στο τηλέφωνο στο 2310-513000, είτε στο 2311-82-1050. Να κάνει ο Μητσοτάκης πρόωρες εκλογές ή να περιμένει να ολοκληρώσει την θητεία του. Απαντάτε και στο Viber αν ντρέπεστε. Δημοσκόπηση, στάτους 107 και 7.

0: Χαμός γίνεται. Όχι λένε μέχρι τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εκλογές την ώρα τους γράφει ένας. Εκλογές, ρωτάει ο άλλος. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, που πλένεις με 3-4 ευρώ ρε μόνος μου, λες, αυτά τα αυτόματα μηχανήματα. Δεν υπάρχει βενζινάδικο να πλύνεις με 3-4. Μόνος σου πας και τα πλένεις. Μπορεί να πλένεις και τα πατάκια. Ο Σάκης τι λέει, όχι στις εκλογές, να τους ψήσει ο Μητσοτάκης στο ψάρι στα χιλέλα ρε, κακή. Ο Κωστής λέει, καλημέρα σας, γιατί έπρεπε να γίνουν προώρες εκλογές. Η Σοφία γράφει, να γίνουν εκλογές, να βγει ο Μητσοτάκης πάλι και να το βουλώσουν. Σοφία μου, κακιούλες. Ο Πέτρος λέει, είναι αργά για φέτος, για εκλογές του χρόνου Μάρτιο με Μάιο. Μαρία λέει να κάνει μετά το τέλος. Όχι, συγγνώμη, το τέλος της θητείας. Όχι μετά το. Η Βάσο λέει στην ώρα τους να γίνουν οι εκλογές, ενώ η Σοφία Λέφα. Λέφα, ο Λέφας ο καλαθοσφαιριστής είναι συγγενής. Ωραίος παίκτης. Όχι βέβαια λέει, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι ικανοί για να μας κυβερνήσουν. Εδώ η Βιργινία λέει θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ρε παιδιά, και αυτοδύναμη κιόλα. Γιατί ακόμα δεν βγήκαν από τα αυγό πολιτικά και θέλουν αυτοδυναμία.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δημήτρη, δεν ξέρω τι να κάνω πια με αυτά τα μικρά κόμματα.
0: Σχημάτισε λίγο μια κυβέρνηση.
1: Καινούργια κόμματα.
0: Κυβέρνηση Καριστιανού. Υπουργός Εξωτερικών.
1: Η μοναχή από τη Συρία που ξέρει και ξένες γλώσσες και έχει και διεθνή κονέ. Γιατί δεν κατάλαβα, ξέρεις εσύ να μιλάς αραμαϊκά.
0: Ρε στη Βιργινία, ο Αυγερινός θα γίνει υπουργός Εξωτερικών.
1: Όχι.
0: Τι, σε ποιο υπουργείο τον πάω στο Αυγερινό, παιδείας.
1: Αυγερινός θα πάει, θα σου πω, Υπουργείο Οικονομίας.
0: Ο Αυγερινός.
1: Με το ρούβλι τι. Νέες ισοτιμίες, νέα θέματα, νέα προβλήματα, μην κοιτάς.
0: Α, γιατί γράφει η Σοφία, ναι λέει ανιψιός μου, είναι και πολύ καλό παιδί, ναι είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω γνωρίσει ως καλαθοσφαιριστή.
1: Ο Θόδωρος εδώ, πολύ δημοκράτης,
0: ναι.
1: Για τις εκλογές που ρωτάς, ούτε μετά τη θητεία του λέει να κάνει. Καλημέρα.

0: Σας έχει δώσει και ακατάσχετο 1600 ευρώ. Άλλος έλεγε άμα σας δώσω 2000, θα τα ξοδέψετε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα
1: για την εκπομπή σας.
0: Να είστε...
1: Να κάνει εκλογές, να διώξει τους ξενόφερτους και τους σόγαμπρους.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι ξενόφερτοι και οι σόγαμπροι?
1: Από άλλα κόμματα που μπαίνουν μέσα και κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν.
0: Πες κανένα παράδειγμα να το τα πούμε.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Τι, λες τώρα κάτι γενικό, κάτι συγκεκριμένο? Ποιους να διώξει? Συγκεκριμένα πράγματα θέλουμε.
1: Αυτοί οι οποίοι δεν είναι στο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πείτε συγκεκριμένα μέσα... πράγματα, ονόματα, ποιον λες?
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τα ξέρετε μόνο σας.
0: Κανένα δεν γνωρίζω.
1: Κανένα
0: δεν γνωρίζω. Θέλω να μου πείτε.
2: Όχι, όχι. Ξενόφερτος είναι και ο Πιερακάκης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ο Πιερακάκης έγινε και πρόεδρος του Eurogroup, παιδιά. Πρώτη φορά ever για τη χώρα μας, έτσι. Να το διώξουμε τον Πιερακάκη.
0: Δεν είχε γούστα. Όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, Αυγερινός λέει Υπουργείο Προπαγάνδας. Τώρα κοίταξε τώρα. Στα δημοκρατικά τώρα. Στις δημοκρατικές καταστάσεις δεν έχουμε Υπουργείο Προπαγάνδας. Υπουργείο τύπου έχουμε.
0: Εγώ θα ήθελα να πω στο συμπαθέστατο κυριούλη που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, άμα φύγουν αυτοί στους οποίους αναφέρεστε, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν. Ποιοι ικανοί δηλαδή, οι ικανότεροι θα μείνουν. Ποιος είναι, θα παρακαλώ?
3: Καλημέρα και καλώς από την εβδομάδα. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Έτσι, πληροφοριακά θέλετε κάτι έρευνα. Ποιος παίζει πολύ δυνατά στα στέκια της Αθήνας για να μπει πρώτος στην επικρατεία της Καρυπιανού από κόμμα το οποίο είναι υπό διάλυση?
0: Παίζει πολύ δυνατά
3: για να μπει πρώτος στην επικρατεία με το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού.
0: Και είναι από κόμμα σε διάλυση? Κόμμα σε διάλυση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κι άλλα είναι, κι άλλα είναι.
0: Ποιο είναι άλλο?
3: Θρησκευτικό.
2: Α, Λαϊκή. Γιατί
3: είναι.
0: Νατσιός. Ο Νατσιός δεν είχε κανένα φοβερό όνομα. Ποιος?
2: Ο Νατσιός.
0: Ποιον είχε φοβερό όνομα?
3: Για το επικρατείας.
0: Ο ίδιος ο Νατσιός να είναι.
3: Για τον ίδιο.
0: Α, για τον ίδιο. Ναι, για τον ίδιο δεν με εκπλήσει, να σας πω την αλήθεια, να το διαπραγματεύεται, να το παζαρεύει.
3: Θα δίνω απλά την πληροφορία. Πάρα πολύ καλό.
0: Άρα λέτε ότι ο ίδιος επιδιώκει να είναι επικεφαλής στο επικρατείας. Έξυπνη κίνηση. Έξυπνη κίνηση πάντως άμα την κάνει Καρυπιανού. Γιατί θα πάρει όλο το κόμμα. Δεν
2: έτσι
0: κι
2: αλλιώς το έχει πάρει, δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Δεν το έχει πάρει όλο, κάτι έχει
2: πέσει. Στις δημοσκοπήσεις δεν έχει μείνει τίποτα.
3: Και δεν το άλλο βούτυρο στο ξεβέτει του Μητσοτάκη να ιστορία που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν υπάρχει μεγάλη ψευτίδα με την έννοια ότι ένα υφιστάμενο κόμμα το οποίο ήταν κυβερνό κόμμα κτλ. Πορεύεται πίσω από τον πρώην αρχηγό.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο πρωτότυπο στην Ελλάδα. Έχει το γούστο.
3: Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, βλέπετε τη διαλύση του κόμμα, το οποίο ήταν κόμμα εξουσία, ήταν ενδυνάμει αντιπολίτευση. Φαίνεται ότι είναι καθαρά προσωπική κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι ήταν στο όριο 2-3%.
0: Ναι.
3: Να γίνει η Κεντρική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή λέει ναι, όχι, να πάμε με τον προηγούμενο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ αγαπητέ μου. Θα βάλω μια άσκηση στο κοινό τώρα. Θα βάλω να ακούσουμε λίγο τον Φάμελο. Παρακαλώ την προσοχή σας. Τι είπε δηλαδή τώρα, τι είχαν αυτοί, κάτι είχαν διήμερο, κάτι σαν κομματική εκδήλωση.
2: Δύο κομματικά όργανα συνεδρίασαν, ναι, ναι. Καπάκι.
0: Λίγο κόσμο είχε όμως. Δηλαδή, αν κάναμε εμείς γενική συνέλευση.
2: Λίγος κόσμος έμεινε και αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα δεν μιλιόντουσαν οι μισοί μεταξύ τους. Δηλαδή, είδα χαρακτηριστικά instantanés στην πρώτη σειρά ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
2: Ο οποίος θέλει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, λογικό.
2: Ούτε συμπόρευση.
0: Λογικό το βρίσκω, ναι.
2: Ναι, γιατί ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον θέλει κοντά του τον 13-0, τον καταδικασμένο. Λοιπόν, Παπάς στην πρώτη σειρά, στα έδρανα εκεί, ανάμεσα ξένο Γιαννακοπούλου και ακριβώς μετά η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ποιοι δεν μιλούνται μεταξύ τους?
2: Παπάς με Γεροβασίλη έχουν αντίθετα εκ διαμέτρου απόψεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρω, παιδί μου, αλλά ρωτάω για τον κόσμο, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Δεν μιλούνται, γιατί η Γεροβασίλη θέλει να φύγει εδώ
2: και η Γεροβασίλη είναι γραμμή ξεκάθαρα Φάμελου και από ό,τι λένε έχει κάνει και ήδη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος ο Παπάς ούτε να τα ακούσει, γιατί ξέρει ότι θα τον πάρουν στο κόμμα.
0: Δεν τον παίξουν.
2: Όχι. Και λογικό είναι. Και μαζί του είναι και ο Πολάκης, ο οποίος μίλησε και στα όργανα αυτές τις μέρες. Έχουμε και απόσπασμα της
0: Πολάκης, ο πιο συνεπής, ο πιο έντιμος από όλους. Δεν το συζητώ.
2: Διαγραμμένος είναι βέβαια, αλλά.
0: Δεν έχει σημασία. Ο πιο συνεπής, ο πιο έντιμος από όλους.
2: Η Δούρου επίσης είναι γραμμή Νίκου Παπά.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θέλει κι αυτή.
0: Θέλω να ακούσω.
2: Βέβαια τώρα εδώ έχουμε μια τρομερή πρωτοτυπία, έτσι. Δεν ζήτησε ο Τσίπρας να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, ο Τσίπρας...
2: Και είπε ο Τσίπρας, διαμηνύουν η πλευρά από εκεί, εδώ και καιρό, ότι δεν πάνε συντεταγμένα σε συνεργασίες με κόμματα, πρόσωπα θέλουν και μάλιστα χωρίς έδρες.
0: Δηλαδή, γι' αυτό ο Δραγασάγης.
2: Δηλαδή ο Φάμελος τον διάλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να ξέρει, ας πούμε, τι... δεν θα πάνε όλοι μαζί σαν κόμμα. Προφανώς θα του δώσει τα σημικά, το κτίριο.
0: Εδώ ταιριάζει εκείνο που λέει θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα, θα μπορούσα να ζητήσει να πεθάνω.
2: Και ποια θυσία όχι, έχει κάνει
0: όχι,
2: αυτή.
0: Όχι, άλλο είναι εκείνο.
2: Αυτό θα φωνάζει ο Πολάκης.
0: Δεν ταιριάζει.
2: Μια χαρά ταιριάζει.
0: Ταιριάζει περισσότερο αυτό που σου λέω. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα, θα μπορούσα αν ζητούσες να πεθάνω. Ποια το λέει καταρχάς. Μπράβο, καλά το πας. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα.
2: Εγώ δεν ξέρω. Στανήσει.
0: Όχι, δεν το λέει Στανήσει. Λοιπόν, ακούστε λίγο Αετόπουλο εκεί έξω. Βάζω λίγο Φάμελο, θέλω να τον ακούσετε. Θέλω να τον ακούσετε καλά.
2: Α, μου το έστειλε.
0: Ποιος το λέει?
2: Μου το έστειλε φίλος, καλημέρα.
0: Μαριάθη Κεφάλα?
2: Όχι.
0: Ποιος? Σακελαρίου?
2: Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Η πίτσα το λέει ρε φίλε.
2: Άρε πίτσα.
0: Για στείλε μια πίτσα. Κάτσε. Από όλα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Πίτσα.
0: Η πίτσα η Παπαδοπούλου το λέει, ε. Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει.
2: Τραγουδάρα.
4: Για χαρά.
0: Στείλ το μου, ρε, τι.
2: Τώρα, παιδί μου, μισό λεπτό. Άντρα, θέλω, τώρα τον θέλω.
0: Όχι, ρε, γυναίκα θέλω. Πλάκα μου κάνει τώρα. Λοιπόν.
2: Είναι ο λόγος, ρε Δημήτρη.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας βάλω εγώ, Φάμελο και θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς καταλαβαίνετε εσείς από όσα είπε ο Φάμελος στην ομιλία του. Αλλά πριν από αυτό, θέλουμε να αφιερώσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο να... Ε? Jack Daniel. Τον άλλον περπατάει, πώς το λένε. Τζόνι Γόγερ. Την πάπια, μια πέρδικα, τι είναι, ένα κοτσίφι.
2: Famous Grouse.

0: Πότε θα ξαναγεννηθώ να ξαναρωτευθώ σφόδρα ρε. Ακόμα φλέβες, αρτηρίες. Και δουλεύουν καλά οι αρτηρίες.
1: Πάτε να τα ακούσουμε λίγο. Πάνω στο ρεφρέν.
0: Σ' αρέσει να ρωτώ το τραγούδι.
1: Πάνω στο ρεφρέν.

0: άλλος γράφει τέλειο στο μπουκάλι. Πώς είστε ρε.
1: Η Ελένη γράφει, άντε να δούμε, λέει, ποιος θα κρατήσει τα παιδιά μετά το διαζύγιο.
0: Ποια παιδιά, ποια από όλα τα παιδιά.
1: Τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ, τα ορφανά.
0: Έχει θέσεις για πολλούς. Λοιπόν, άκου τώρα να
1: σου πω. Το καλύτερο το στέλνει ο Γιάννης και μου γράφει το ποια θυσία, το γνωστό τραγούδι, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Θα το τραγουδάει ο Φάμελος, λέει, στον Τσίπρα, όταν δεν θα το βάλει στα ψηφοδέλτια.
0: Δεν τρέπεστε λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο τον Σοκράτη, γιατί είναι φίλος, τον συμπαθούμε, τον εκτιμούμε. Τι είπε στην ομιλία του και θέλω να μου πείτε μετά ή να μου γράψετε τι καταλάβατε. Δηλαδή, από αυτό που είπε, τι καταλάβατε.
2: Που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε δηλαδή, συντρόφισσες και σύντροφοι, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια δυναμική πλατιά σύγκληση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων.
0: Μην γελάς, έχω ανοιχτό το μικρόφωνο.
2: Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Εγώ γελώ, σαν το λέω.
1: Απλά γελάω γιατί λέει δεν το βλέπω ανταγωνιστικά.
0: Περίμενε να ακούσουμε, σε παρακαλώ. Είναι απάβγασμα.
2: Και απαιτείται και η συμπόρευση και η όσμωση πολλών δυνάμεων.
0: Η όσμωση είναι απάβγασμα.
2: Νικηφόρα.
0: Δεν ξέρω τι καταλάβατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εσείς. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, εγώ κατάλαβα ότι ο Φάμελος νομίζει ότι έχει ακόμα κόμμα.
0: Γι' αυτό ακριβώς ταιριάζει το υπέρτατο τραγούδι το οποίο επέλεξα, αγαπητοί.

0: Εμένα μην μου λες για Στράτο. Είναι I'm in love with Στράτος.
1: Λατρεία. Και δικός μου.
0: Για εσάς που είστε αυτή την ώρα στην περιφερειακή, η Ήρης εδώ μας λέει ότι δεν κουνιέται φίλο στην περιφερειακή.
1: Από το πρωί σήμερα.
0: Δυστυχώς, λέει, από Τούμπα προς τούνελ δεν κουνιέται. Κουνούπι, λέει μάλιστα. Τα κουνούπια πετάνε κιόλας, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, δυστυχώς, συνεχίζει.
2: Κάνουνε τα βάσανα, έχω και τα δικά.
1: Γεια σου ρε, άρχοντα. Άρχοντα.
2: Τα μάζεψα τα πράγματα και φεύγω μακριά.
1: Και μη ρωτάς που πάω.
2: Και μη ρωτάς που,
1: μη ρωτάς που ζω.
2: Ρωτάς που ζω. Φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
11: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
10: Άντε, λίγο έμεινε.
11: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
10: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
11: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
10: Μετράμε αντίστροφα.
11: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
10: Supermarket Kansas.
11: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Ο κόσμος στον Status FM.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού στη Θεσσαλονίκη πάνω από βενζινάδικο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες, ενώ το ειδικό γερανοφόρο απεγκλώβησε από τον μπαλκόνι 2 άτομα. Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει τυχόν πάσχοντες, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριώχων Θεμιστοκλή Κιουρτζή, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το γεγονός ότι υπάρχει βενζινάδικο από κάτω, καθώς πλέον υπάρχουν τεχνικά μέτρα τα οποία καθιστούν αδύνατη την πυρκαγιά σε βενζινάδικο. Επίγουσα επιχείρηση της αστυνομίας σε συνεργασία με την περιφερειακή εκπαίδευση σημειώθηκε σήμερα το πρωί για τη μεταφορά μαθητή σε εξεταστικό κέντρο για τις πανελλαδικές λόγω του τεράστιου μποτιλιαρίσματος που υπάρχει σήμερα από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή οδό. Όπως δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόπτσης, πολλοί υποψήφοι εγκλωβίστηκαν στην κίνηση. Ένας μαθητής όμως από τη Δυτική Θεσσαλονίκη κινδύνευσε άμεσα, καθώς χρειάστηκε περιπολικό να τον απεγκλωβίσει και να τον οδηγήσει έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο. Θύμα παράσυρσης από γιο ταχύ έπεσε 15χρονη στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας χτες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο, ενώ συνελήφθη οδηγός του οχήματος. Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημίες και θύματα. Χτες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή, όπως την χαρακτήρισε, συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Τις πληγές της μετράει η Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε χτες εκεί, ενώ σήμερα τα ξημερώματα στις 5 και 13 πρώτα λεπτά σημειώθηκε νέα δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι, καθώς όπως λένε το συγκεκριμένο ρήγμα δεν γεννάει πολύ μεγάλους σεισμούς. 10 περίπου σπίτια στη Δαφνούσα και άλλα 15 στο Προκόπη, κυρίως παλαιά σπίτια, έχουν παρουσιάσει ζημίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 15 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μινταπάο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική επικαιρότητα, για δεύτερη φορά μετά το γύρο του 21, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο ο Κριστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Ο Έριξεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για λίγα λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο κατάφερε να τον επαναφέρει και αποχώρησε με φορείο.
15: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη χθες βράδυ στο Παγκρίτιο.
14: Ο καιρός στον Status FM.
15: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκίς τους 29, στη Βέρε και τις Έρες τους 31 και στα Γιάννητσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
22: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
23: Νιάου.
24: Νιάου.
22: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
25: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
22: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
25: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
21: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
27: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
28: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
29: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
30: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
29: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
30: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
29: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
30: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
29: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: She's crazy like...

0: πάω εγώ στο Gregor's Travel και θα σας πω bye bye. Να ψάχνετε.
1: Και εμείς έρθουμε.
2: Άπα πάκαλε, είσαι τρελός. Κάποιος πρέπει να μείνει στο ραδιόφωνο.
0: Να μείνεις εσύ.
2: Θα μείνω εγώ.
1: Εγώ με τον Δημήτρη πάμε με τον Gregor.
0: Να κάνει Νικολάου, λέει.
2: Και επειδή είσαι και πολύ ταξιδεμένος.
0: Είμαστε.
2: Είσαι.
0: Δόξα.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά για τους πολυταξιδεμένους και για εμάς που δεν έχουμε ταξιδέψει τόσο πολύ και πιο κλασικοί προορισμοί, Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Για όλα αυτά, Greco Travel και στο Facebook και στο site της εταιρείας, 2310-55-55-56, Ναυάρχο Κουντουριώτου 19 στο λιμάνι, αλλά κλείστε γρήγορα για να πετύχετε καλύτερες τιμές early booking και για να βρείτε θέσεις στις εκδρομές που θέλετε.

0: Σοπαστή, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Περνάτε και περνάμε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δημαρέση μου στείλε έναν νηφούδι, λέει. Τι έκανε ο Νηφούδης πάλι εσύ?
1: Ο Νηφούδης κάθε φορά που βγαίνει σε μια συνέντευξη, έχω την εντύπωση ότι το νέο κόμμα του Τσίπρα έχει ήδη δύο top που κάθε φορά που βγαίνει σε συνέντευξη λένε χαζομάρα. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Κάποια στιγμή ένας ο Νηφούδης και ένας ο Σαουλής.
1: Άκου τι είπε τώρα πριν από.
0: Τι είπε ρε παιδί μου?
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, μα ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει? Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Yeah. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Κάτσε ένα φούδι, περίμενε λίγο. 250 γραμμάρια φέτα την πληρώνεις 10 ευρώ.
1: Ο πολίτης λέει δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν τα βλέπει. Είναι πλαστικά.
0: Αυτό είναι το δεύτερο. Κάνει φέτα 40 ευρώ.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι θέσεις είναι έμιστες ή άμιστες? Γιατί αν το πληρώνουν κιόλας.
0: Προς όρας όχι.
1: Τράτζικ.
0: Ναι, θα κατέβουν οι φούτες, θα βγει βουλευτής, κυρία, τι μου αρέσει.
1: Βρε, να βγει, αλλά να μην λέει.
0: Τι να λέει.
1: Καταλαβαίνω το κόνσεπτ αυτού που θέλει να πει. Ότι δεν έχει σημασία, λέει, ας πούμε, για το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Στην
1: αλλά...
0: ουσία έχει δίκιο. Πέρα από την πλάκα.
1: Απλά δεν έχω εντύπωση το 250. Καταλαβαίνω ότι το λέει για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτοχρόνως για να καταπολεμηθεί. Για να έχει και διαθέσιμο εισόδημα, επειδή είμαστε ελεύθερη αγορά, έχουν γίνει κάποια μέτρα κτλ. Δεν έχουν αποδώσει αυτά που θα μπορούσαν ίσως. Σου αυξάνουν το μισθό σου. Και με τον κατώτατο και η αγορά, επειδή πάει καλύτερα από ό,τι πριν, αυξάνει το μέσο μισθό. Που αυτό δεν είναι δουλειά του κράτους, είναι δουλειά κάθε επιχείρηση. Αλλά αυτός λέει δεν θέλει λεφτά στην τσέπη του, λέει έτσι κι αλλιώς πλαστικά είναι, δεν τα βλέπει.
0: Και στο δεύτερο βέβαια του δίνω ένα άλλο. Χτύπα λίγο στο ChatGPT. Πόσο κάνει φέτα στο Λονδίνο, γιατί έχει εταιρείες στο Λονδίνο. Μήπως κάνει 40 ευρώ εκεί η φέτα. Γράψτε τα παιδιά, πόσο κάνει το.
3: Τι 40 ευρώ, παιδιά.
0: Έτσι είπε. Ναι, αλλά... λέει δίνω 10 ευρώ για 250 γραμμάρια.
3: Πού? Στο Ελβετία.
0: Γι' αυτό λέω, μήπως στο Λονδίνο κάνει 40 ευρώ η φέτα. Έρα νηφούδι. Χτυπήστε λίγο και δώστε μου μέχρι όταν ακούσουμε Αυγερινό.
4: Δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
5: Δηλαδή ένα βασικό ερώτημα.
4: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
5: Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
4: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
6: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος,
4: που
6: ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
4: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσεις.
6: Είμαστε ένα
4: το
6: κόμμα.
4: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
6: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
4: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι.
6: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
0: Λίγη υπομονή θα κάνετε για να διαβάσουμε τις θέσεις του κόμματος. Είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Τι μου αρέσει, είναι έτοιμοι. Απλά ακόμη δεν είναι έτοιμοι στις θέσεις.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν, αλλά το πόσο κατά το μισθό θα δώσουν, αν θα αυξήσουν ή τι θα κάνουν, δεν το ξέρουμε ακόμα. Okay. Λοιπόν, φέτα στο Λονδίνο, διαβάζω στο ChatGPT, ναι, μεταξύ 8,5 λιρών και 17,5 λιρών το κιλό.
0: Στην Ελλάδα. Ναι παιδί μου, και εδώ βλέπω φέτα, λέει εδώ, είναι φέτα όμως pop δικιά μας, μήπως αυτές οι φέτες
3: είναι τις πλάκες. Γιατί δικιά μας πόσο έχουν, από 10 μέχρι 15 ευρώ έχουν.

0: Ναι, παιδί μου, αλλά στο Λονδίνο δεν μπορεί. Αν είναι φέτα, φέτα, κανονική φέτα. Πόσο θα κάνει, ποιο είναι εδώ παρακαλώ.
1: Βλέπω φέτα, Λέσβου, λέει, 41.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, για να μην ακούω βλακίες, γιατί μας έχουν πρίξει στη βλακία. Η πιο ακριβή φέτα αυτή τη στιγμή σε σούπερ μάρκετ είναι των Καλαβρίτων και έχει 12,5 ευρώ. Και η φέτα και το κατσικίσιο. Και το πιο ακριβό.
0: Ο Νιφούδης αγοράζει 10 ευρώ τα 250.
2: Το αγόρι το κατσικίσιο που έχει 16 ευρώ.
0: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το ανώτατο, το ταβάνι.
0: Ταβάρες. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης που μένει η Βρετανία. Τέσκο λέει, Greek feta, cheese, τα 200 γραμμάρια, αυτό που έλεγε ο Νιφούδης πάνω κάτω δηλαδή, 2,15
0: λίρες,
1: δηλαδή περίπου 3 ευρώ, πόσο είναι ας πούμε.
0: Έχει μπερδέψει τα γραμμάρια με τα δράμια και τους σοκάδες. Εσένα όταν λες Αυγερινός, τι σου έρχεται στο μυαλό εσύ Παπαδάκη?
3: Κλωναρίδης.
0: Εσένα Αυγερινός, τι σου έρχεται? Ναι, ωραίο τραγούδι.
1: Εσένα? Πούτιν.
3: Και ο Βέκος μου έρχεται.
0: Γιατί?
3: Κύριε Αυγερινέ, ο ποιητής.
0: Εσένα τι μου αρέσει, τι σου έρχεται?
1: Μου έχει το Πούτιν όταν ακούω Αυγερινό.
0: Εσένα τι σου έρχεται?
1: Είπα, Πούτιν.
0: Τι σχέση είχε? Α, έμεσα, μέσω Αυγερινού.
1: Επειδή έμενε εκεί.
0: Ναι, αλλά για τους επαγγελματίες, δεινούς ραδιοφωνικούς, ναι, παραγωγούς, παύλα δημοσιογράφους, υπάρχουν άλλα πράγματα που θυμούνται. Αυτός είναι ο περίπου Βοσκόπουλος.

0: Κυριακή.
1: Ρε, τα αξίζω τα λεφτά μου, Κυριακού σου. Ποιος θα θυμόταν τον Χρήστο τον Αυγερινό?
2: Το μαλλί, ε,
1: ναι.
2: Χέτι,
0: χέτι. Την Κυριακή.
1: Να, η παφή του λέει, το σκέφτηκα κι εγώ, ε. Ήμουν σίγουρος, εσύ κι εγώ.
0: Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καλύτερο.
1: Κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε. Ο Βοσκόπουλος Junior ήταν αυτό. Μην γελάς εσύ.
3: Η παφή του, έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Η παφή του μας στέλνει μήνυμα. Μόνο εγώ λέει σκέφτηκα.
0: Ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα.
1: Ρε, τι ζήσαμε κι εμείς η γενιά του Πολυτεχνείου λίγο μετά από αυτό.
2: Ναι, ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Τι γινόταν στα μαγαζί με αυτό το τραγούδι.
1: Πλάκα μου κάνεις, χαμός. Παρακαλώ.
4: Dirty FM, να έχω μια
1: παραγγελία. Dirty και μη χειρότερα σου λέω.
4: Θα σας λούσω με φέτα.
1: Πόσο κάνει φέτα εκεί, αδερφέ, πώς την αγοράζεις?
4: Σου την έστειλα στην
1: αυτό
4: Βιργινία.
1: Που αυτό, ναι.
4: Εκείνο, αυτή είναι μια πολύ απλή φέτα. Είναι με το όνομα του σούπερ μάρκετ, το Tesco είναι σούπερ μάρκετ.
2: Brand name δηλαδή.
1: Όχι, είναι ιδιωτική ετικέτα, private.
3: Ναι.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.

0: στον καημό.
1: Εσείς να ακούτε Ακύλα. Γιατί μ' αρέσει, έχεις φέτα Βελγίου.
2: Λοιπόν, ο Θόδωρος εδώ μας στέλνει και την απόδειξη μάλιστα. Φέτα Βελγίου, Βέλγιο λέει, φέτα πίνδος, 12 ευρώ το κιλό. Ωραία,
1: μπάξ, μια χαρά, χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, για να ρωτήσω, άκουσα το Τέσκο έχει Greek φέτα.
4: Τύπου
3: Greek φέτα, δηλαδή η φέτα, η ονομασία φέτα δεν είναι προστατευόμενη.
1: Ναι, παιδί μου, άμα την, ναι, άμα την εξάγεις, λοιπόν, άμα την εξάγεις είναι
3: αυτό,
1: δικιά σου.
3: Προφανώς αυτό είναι, έχει παραχθεί εδώ στην Ελλάδα και κατά την έκανε το Τέσκο και το πουλάει.
1: Έτσι.
3: Α, ανώνυμος δηλαδή όμως ο παραγωγός, αλλά προφανώς θα βγάζουμε άκρη.
1: Ναι. Να σε καλά, τώρα το pop έχει να κάνει με τη σύνθεση του προϊόντος, έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε opinion poll για Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχουμε?
2: Αν σας ενδιαφέρει, έτσι να το δούμε.
1: Να μου πει λίγο τα αθλητικά και να μου πεις μετά στα δικά
2: σου. Ναι, βεβαίως.
1: Να πλησιάσουμε και προς τον Σόπαχη. Τι έγινε, παλίκαρε, παρακαλώ στη γραμμή και αμέσως μετά εσύ. Ναι, πέσατε εσείς. Για πες.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε με την Εθνική, η οποία ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία, την νεανική Ιταλία χθες, στο Παγκρίτιο. Δεν έπαιξε καλά η Εθνική. Ο Γιωβάνοβιτς παραδέχτηκε, λέει δεν παίξαμε καλά, αλλά πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας είναι 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στην Σερβία. Τώρα, σήμερα έχουμε μπασκετάκι, έτσι.
1: Ναι, φίλιο.
5: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, φίλιο.
5: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεύτερο παιχνίδι, θα δούμε ποιος θα πάρει.
1: Τρίτο, ρε. Ένα-ένα είναι.
5: Ποιος θα... Γι' αυτό λέω δεύτερος, ποιος θα πάρει.
1: Δεύτερη νίκη.
5: Ναι. Ποιος θα πάρει κεφάλι στη σειρά.
1: Ναι. Αν παίξει ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε προχθές, ο Παναθηναϊκός θα σπάσει σήμερα την έδρα.
5: Θα δούμε. Όλο έτσι λέμε και όλο.
1: Θα τη σπάσει.
5: Λοιπόν. Πάμε, παραμένουμε στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θέλει να κάνει τον ΜΠΑΜ. Και τον ΜΠΑΜ λέγεται Χεζόνια.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Καλά, άμα τον δεις, γράψε λίγο. Γράψε λίγο, κυρία Δημαρέση.
2: Δεν είναι ωραίο,
5: προσφέρει, προσφέρει, προσφέρει διπλάσια αμοιβή από τη Ρεάλ.
2: ΠΑΟΚ.
1: Στα ελληνικά γράψε τα Χεζόνια. Γράψε Χεζόνια.
5: Είναι
1: ένας Κροάτης κούκλος, είναι μοντέλο, είναι ο άνθρωπος. Τον έδειξα στη Μαρία και από τότε βλέπει όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Κροατίας.
5: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δίνει διπλάσια λεφτά από τη Ρεάλ. Θέλει να κάνει τον ΠΑΜ, αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι...
1: Εντάξει, έπαιξε είναι. Και φοβερά παιχνίδια ο ναι. Χεζόνια.
2: Ωραίος ο Χεζόνια.
5: Χάτζινς από τη Λεμάν έρχεται στο δικέφαλο. Ο δικέφαλος... δυναμώνεται και ο Άρης που κάνει το σχεδιασμό κυρίως για τους Έλληνες παίχτες. Θέλει να κάνει κορμός Πανούλης ελληνικό. Να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πέρεθ μέχρι το 30 ξανά πρόεδρος στη Ρεάλ Μαδρίτης και ανακοίνωσε και τον Μουρίνιο. Και να πούμε ότι είχαμε πάλι θέμα με τον Δανό, ο οποίος έπεσε στο παιχνίδι με την Ουκρανία, ο οποίος είχε πάθει καρδιακό.
2: Έριξεν.
5: Ναι, τον Έριξεν. Ο οποίος έχει έναν απεινιδωτή μέσα. Ο οποίος
2: το 2020 είχε πάθει το ίδιο ακριβώς επεισόδιο. Ναι, του τοποθετήθηκε βηματοδότης. Τώρα ξαναέπαθε το ίδιο, αλλά λένε ότι λειτουργήσε άμεσα ο βηματοδότης και ανέκτησε αμέσως τις αισθήσεις.
5: Δίνει ρυθμό στην καρδιά και κάνει και ηλεκτροσόκα άμα χρειαστεί.
2: Ναι.
5: Είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας. Και κύριε Βενιέρη, μια και σας έχουμε εδώ πέρα. Θα κλείσουμε φυσικά με Ηρακλή.
1: Χέρκουλες.
5: Χέρκουλες, Χέρκουλες. Λοιπόν, Ματσάρι. Ο Ματσάρι είναι θρύλος της Νάπολη.
1: Το ξέρω.
5: Ωραία. Οδεύει προς Μπόρος Καφτατζόγλιο.
1: Όλοι εκεί θα πάνε. Και εσείς εκεί θα παίζετε. Σας διώχνουμε.
5: Οδεύει προς Καφτατζόγλιο.
1: Ευχαριστούμε, Άρη Παπιδάκη.

0: Μετά από 2-3 ώρες ταλαιπωρία στην περιφερειακή, τα πράγματα τώρα έχουν εξομαλυνθεί επιτέλους. Γιατί σήμερα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για όλες όλους όσοι βρεθήκατε στους δρόμους και όχι μόνο στην περιφερειακή.
1: Το πάνω κομμάτι, το πάνω κομμάτι έχει ακόμα πρόβλημα και στην Ευκαρπία, έτσι. Δεν είναι και πολύ μικρό. Και έχουμε πλέον αρκετά μεγάλο θεματάκι στη Χαλάστρα. Νωρίτερα εκεί έδειχνε κάποιο συμβάν με αυτοκίνητο. Και εκεί έχει θεματάκι.
0: Ο Γιάννης ο Βασής στρογγυλοκάθισε στην πολυθρόνα, στο θρόνο του. Οπότε ετοιμαστείτε. Τα τηλέφωνα 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber 6-900-8-3-57-800 στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. Ό,τι ερωτήματα έχετε, απορίες, προβληματισμούς για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και άλλα δημοκρατικά τέτοια ζητήματα, τα διατυπώνετε και ο Γιάννης απαντά όταν μπορεί. Βρίσκει πάντα λύσεις.
1: Δημοσκοπησούλα για Θεσσαλονίκη θα σας δώσω.
0: Μετά αντιμούν στο Γιάννη για να το στεναχωρήσουμε όχι τώρα.
1: Όχι, γιατί να το στεναχωρήσουμε το Γιάννη.
0: Γιατί
1: τι φταίει ο Γιάννης.
0: Φίλος μου είναι.

0: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα, 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, για συμμαζευτείτε λίγο, Βιργινία, με τον Σόμπα. Συμμαζέψατε εκεί.
1: Καλά, τι. Συζητάμε, κύριε Βενιέ.
2: Για τις άδειες του εργαζομένου.
0: Περίμενε, θα μας τα πεις για τις άδειες. Περιμένει ένας άνθρωπος ώρα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Είναι για τον κύριο Σόμπα.
3: Για τον κύριο Σόμπα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περιμένει ώρα ο άνθρωπος. Για πείτε του.
3: Καλημέρα, και για να σας κάνω μια ερώτηση. Είμαι, έκλεισα τα 61 και δουλεύω τα 62 τώρα. Τον Απρίλιο καταθέτω τα χαρτιά μου για πρόωρη. Ναι. Κολλά αυτά τα 100 ένσημα του χρόνου, ναι, τα τελευταία 5 χρόνια. Τα αγοράζω βασικά.
2: Ναι.
3: Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να ξανακολλήσω ένσημα του 27.
2: Όχι, θα πας από πενταετία, θα πάει 26 και πίσω 5 χρόνια.
3: Α, 26 και πίσω 5 χρόνια.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα υπάρχει, να ξαγοράσω γύρω στα 9.000 ένσημα. Κάνε να ξαγοράσω τίποτε, παιδιά, στρατό.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, μόνο το στρατό μπορεί να ξαγοράσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου δώσει την ανάλογη προσάυξηση που ελπίζεις.
3: Όχι. Και πόσο περίπου γνωρίζετε τίποτε τη σύνταξη θα πάρω, περίπου με 9.000 ένσημα?
2: Εξαρτάται από το 2002 και μέχρι σήμερα τις φορές έχεις πληρώσει.
3: Μάλιστα, αυτό εξαρτάται.
0: Να είστε καλά,
2: κανένα 700 κάπου εκεί, μαζί με το επικουρικά.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιάννη.
0: Σας ακούω.
2: Σας ακούω.
4: Ο γιος μου έπιασε δουλειά το 90.
2: Ναι.
4: Και μέχρι το 16 σε βαρέα και ανθυγινά.
2: Ναι.
4: Είναι γεννημένος το 69.
2: Ναι, και από το 16 μετά τι?
4: Μέχρι το 16. Μετά το 16 έχει 4 χρόνια στο ΤΕΒΕ.
2: 4 χρόνια στο ΤΕΒΕ. Και 62 πότε γίνεται, σε ένα χρόνο?
4: Όχι, είναι το 69 γεννημένος, γίνεται το σε πόσα χρόνια?
2: Το 69 μέχρι τώρα είναι 57. 57.
4: Ναι.
2: Θέλει άλλα 5.
4: Άλλα 5 χρόνια.
2: Ναι. Αυτή την περίοδο έχει ΤΕΒΕ δηλαδή, πρώην ΤΕΒΕ.
4: Όχι, 4 χρόνια στο ΤΕΒΕ και σταμάτησε.
2: Και σταμάτησε, δεν έχει τελευταία πενταετία απομένως.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, θα πρέπει από εδώ και μετά να ξεκινήσει η συνταξούλα σας τον πορεύει.
4: Ορίστε.
2: Η συνταξούλα σας τον βοηθάει και δεν δουλεύει.
4: Ναι.
2: Το κατάλαβα.
4: Ναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψει. Την τελευταία πενταετία πρέπει να έχει ένσημα.
4: Την τελευταία πενταετία.
2: Βέβαια, γιατί διαφορετικά, για ξαναπείτε μου πότε ξεκίνησε μέχρι το 16 που λέτε.
4: Πότε το 90.
2: Το 90. Είχε δηλαδή 31
4: και 31 χρόνια, βαρέα.
2: Βαρέα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τα τελευταία 17 χρόνια χίλια. Όταν θα γίνει δηλαδή 62 ετών πρέπει να έχει χίλια βαρέα.
4: Χίλια βαρέα.
2: Θα πάτε την ηλικία στα 62, θα δείτε πόσα έχει και θα πρέπει να βρει δουλειά με βαρέα για να φύγει στα 62 με πλήρη.
4: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Τον κύριο Γιάννη ήθελα να ρωτήσω κάτι.
2: Σας ακούω, σας ακούω.
5: Ναι. Την περασμένη Τετάρτη είπατε αυτοί που κάνανε αιτήσεις μέσω δικηγόρου θα πάρουν τα αναδρομικά τους.
2: Όχι όλοι.
5: Όχι
2: κάτι,
5: όλοι. Ναι. Όμως, εγώ κοιτάξτε τι έκανα.
2: Τι
5: 25 Δεκάτου το 18 τα έστειλα μέσω τα δικαιολογητικά αυτά που ζητούσα τα αναδρομικά μέσω ΕΛΤΑ. Υπάρχει περίπτωση εγώ να πάρω?
2: Αγαπητέ κύριε, είπα ότι όσοι έχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές, αυτοί θα πάρουν.
5: Εγώ που τα έστειλα μέσω ΕΛΤΑ δεν θα τα πάρω.
2: Τίποτα δεν θα πάρεις.
5: Τζάμπα περιμένουμε.
2: Τζάμπα περιμένεις βέβαια.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Προσφυγή στα δικαστήρια εννοούμε, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Θα δούμε σε όλοι τα πήγανε ή ακόμα στον δρόμο. Λοιπόν, με αφορμή αυτό να πω, Γιάννη, ανεργία μηδέν, τίποτε. Προχθές με πήραν τηλέφωνο, μάλλον μιλούσαμε, γιατί είναι να έχουμε μια συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία, τη Ματήρια, με δομικά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος λέει, ψάχνω προσωπικό, θα σου πει η Βιργινία μετά. Κάτσε να πω, ρε παιδί,
2: ανάλογα
0: μου ζήτησε. Περίμενε, ρε, μην το πας ακόμα εκεί, ανάλογα με την εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία είναι, σου λέω. Χρειάζεται κόσμο για την αποθήκη και θέλει και οδηγό με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και πάνω. Όσοι ενδιαφέρεστε, αν ξέρετε κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται, η εταιρεία Ματήρια, παρακαλώ, μου είπε Δημήτρη, σε παρακαλώ, βάλε πλάτη, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Θέλει οδηγό με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και πάνω και στην αποθήκη 2-3 άτομα. Ας πάρει τηλέφωνο να μάθει, ρε Γιάννη.
2: Γιατί οι οδηγοί είναι ανάρπαστοι τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ναι, αλλά για στην αποθήκη θέλει κόσμο.
2: Ανάρπαστοι. Έρχονται οδηγοί από τη Γερμανία που δουλεύουν στην Ελλάδα γιατί βρίσκουν πολύ εύκολα.
0: Αμέσως με τι λεφτά.
2: Βέβαια.
1: Άρα θα είναι καλά τα λεφτά για να έρχονται από τη Γερμανία.
2: Όταν έρχεται και του λέει θα πάρει 2.500 χιλιάρικα ο Έλληνας και στη Γερμανία παίρνει 2.300 και το ενίκιο είναι 1.500.
0: Θα έρθει εδώ.
2: Βέβαια.
1: Brain game.
0: Λοιπόν, όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, μου είπαν οι άνθρωποι από εκεί.
2: Όντως οι οδηγοί μπορούν να βρουν εύκολα.
0: Δεν είναι μόνο οι οδηγοί, προθέσει η Βιργινία με άλλη εταιρεία που έχει πολλοί χώρους εστίαση κλπ. Πολύ ωραίους χώρους. Δεν μπορεί να τους ανοίξει όλους, λέει, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό. Να, ρώτα την. Ναι.
1: Είναι φανερό νομίζω ότι πλησιάζουμε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Τα λέγαμε και άλλες φορές που κάποιος που δεν θέλει να δουλέψει δεν δουλεύει απλά. Α, τον ζει, σύνταξη μαμά του, τον μπαμπά του.
0: Αλλά χθες εδώ ήμασταν. Λοιπόν,
1: 10... ο Νίκος ρωτάει εδώ, 10.500 ένσημα, από αυτά 9.000 βαρέα, πόση σύνταξη θα πάρει?
2: Ναι, εξαρτάται, είπα και στο προηγούμενο, ότι τι μισθούς και εισφορές πληρώνουν από το 2002 μέχρι τώρα. Αν για παράδειγμα έχει μεικτό μισθό 1.500 ευρώ ή 1.600 ή 1.300, θα πάρει περίπου ό,τι παίρνει σήμερα, δηλαδή είσαι γύρω στα 1.500 ευρώ, μαζί με το επικουρικό.
1: Μάλιστα.
0: Ιωάννη, ωραίο αυτό που κάνει ο φίλος σου, έτσι, Πασόκινε. Μην νομίζεις το ωραίο, Πιερακάκης. Με το ακατάσχετο.
2: Ο Πιερακάκης είναι του Πιερακάκη.
0: Ναι, Πασόκ.
2: Του Πιερακάκη, δηλαδή, κοιτάζει τον εαυτού.
0: Αυτό που έκανε καλό δεν είναι?
2: Ποιο?
0: Με το ακατάσχετο που το πήγε από τα 1250 στα 1600.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και εκεί προϋποθέσεις.
0: Για πες.
2: Άμα είναι δύο στο ίδιο βιβλιάριο, πάει 50-50 και τα λοιπά.
1: Εντάξει, ανοίγεις ένα ξεχωριστό λογαριασμό, αυτό δεν είναι
2: πρόβλημα. Ότι από τα 1250 έγινε 1600 είναι πάρα πολύ θετικό. Και να πω για ακόμα μια φορά ότι σήμερα 7 η ώρα στο Ολύμπιον θα έχει μια εκδήλωση για το ασφαλιστικό. Μπορείτε όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε και εγώ θα παρευρεθώ.

0: Η Άννα ρωτάει αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο πενταψήφιο που μπορεί να εξυπηρετηθεί για θέματα πρώην ΤΕΒΕ.
1: 555 μπορεί να.
0: Αυτό είναι για όλους. Ένα είναι για όλους.
1: Για όλους είναι.
0: Παίρνεις εκεί και σου λέει αν θες.
1: 550. Ναι, θα πρέπει όμως να δώσει κάποια στοιχεία ενδεχόμενα τους κωδικούς τάξης.
0: Γιατί να τους δώσεις?
1: Δεν ζητάνε κάποια στοιχεία για πόσα ψάξουν. Συνήθως είναι περιπτώσεις που δεν μπορούν να βρεθούν από εδώ και ψάχνουν στα Αθήνας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για την άδεια. Ναι.
0: Περίμενε, άκου λίγο τον άνθρωπο και μετά. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Αυτοί οι συνταξιούχοι που δουλεύουν, τα αίσθημα που κολλάνε, τι υπερπίστεως πάνε, τι γίνεται?
1: Όχι ακριβώς υπερπίστεως και πατρίδος, παίρνεις μια μικρή προσάφηση, αλλά πρέπει μέχρι στιγμής να έχεις οριστική παύση. Διαβάζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που θα ακούσουμε σήμερα θα αναφέρεται ότι κάθε 5 χρόνια θα παίρνετε μια προσάφηση. Δεν θα... Μέχρι σήμερα είναι να σταματήσει οριστικά.
0: Πώς 5 ετίες θα γεμίσεις? Θα μου πεις που έχουν 90 χρόνο.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι.
0: Πώς το λέει ο.
1: 62 μπορεί.
0: Ο Λοβέρδος. Δεν πεθαίνουν κιόλας.
1: Ναι, δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό συνεχίζει και βάζει υποψηφιότητα.
0: Τώρα...
1: την άλλη φορά θα βάζει το λευκό πίτρο.
0: Κάτι μου λέει ότι μπορεί να του δώσει υπουργείο τώρα, Γιάννη.
1: Μπορεί να του δώσει.
0: Μου το σφίξε ένα πουλάκι, όχι, δεν είναι σίγουρο, αλλά το συζητάνε.
3: Το Πασόκ
0: το θεωρούν.
1: Εσένα γιατί δεν σε κάνει τώρα?
3: Δεν είναι Πασόκ.
1: Όχι. Θα σε κάνει τύπου, ας πούμε.
0: Τι?
1: Ψάχνει τύπου.
0: Βρήκε άνθρωπο. Εγώ θα βγω εκπρόσωπος κυβερνητικός για να τα διαλύσω. Θα κάνω όλα μπάχαλο. Πλάκα μου. Κάτσε τώρα. Είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε σε εκλογές, λέει.
3: Να σου πω εγώ, γιατί φοβάται τα quiz. Θα μπαίνει στην αίθουσα συντακτών και θα του βάζει και ένα quiz.
0: Όχι, βαριέμαι αυτό το Χρήστο τον Αβραμίδη. Κάτι τέτοιου τύπου εκεί που είναι
3: κολλημένο. Η Δήμητρα ρωτάει εδώ στο Viber. Καλημέρα, λέει. Εκπαιδευτικός με 40 χρόνια υπηρεσίας, πόση σύνταξη θα πάρει, κυρία Γιάννη?
1: Εξαρτάται η φίλη μας η εκπαιδευτικός τι μισθό είχε από το 2002 μέχρι σήμερα. Εάν είχε για παράδειγμα 2.500.
0: Εκεί δεν είναι σταθερά. Εννοεί ο μισθολόγιον, Γιάννη. 2.500 μεικτά εννοεί.
1: Ναι, μπορεί να ήταν προϊσταμένη, μπορεί να ήταν.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα λοιπά, τα λοιπά.
0: Είναι συντάξιμα αυτά,
1: βέβαια,
0: τα επιδόματα.
1: Βέβαια.
0: Του διευθυντή και αυτά είναι,
1: βέβαια,
0: συντάξιμα.
1: Βέβαια. Λοιπόν... Που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει και τα 1.800 ευρώ.
0: Ωραία,
1: μαζί με τα δύο επικουρικά. Αν ήταν διευθύντρια ή προϊσταμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόνο μια
0: στάση. Γιάννη, κάποιος βγαίνει στη σύνταξη,
1: ναι,
0: και μετά είναι επιτιδευματίας. Αυτό περιορίζει κάτι?
1: Όχι, δεν περιορίζει.
0: Ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ελεύθερος επαγγελματίας, απλά θα πληρώνει, αν πληρώνει σαν επιλογή την πρώτη ασφαλιστική κλάση, συν 50% στον κλάδο σύνταξης. Δηλαδή, ένας που έχω υπόψη μου και σας μιλάει αυτή τη στιγμή πληρώνει 356 ευρώ το μήνα.
3: Λοιπόν, εδώ η Δήμητρα...
0: Πόσο?
1: Εγώ.
0: Α, 356 το μήνα.
1: Ναι.
0: Μπορείς συνεπώς να βγεις στη σύνταξη και να ασκήσεις ένα ελεύθερο επάγγελμα. Δεν είναι μόνο μισθωτός και τα λοιπά.
1: Όχι, αν είναι μισθωτός.
0: Αν είναι μισθωτός, έχει 10% κράτηση στο μισθό.
1: Ενώ αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, συνήθως επιλέγουν.
0: Στις αποδοχές δεν σου κάνουν τίποτα εκεί, ό,τι θες βγάζεις.
1: Όχι, απλά αυξάνεται ο φόρος γιατί βάζεις και τη σύνταξη και το μισθό.
0: Εντάξει, όλο αυτό είναι φορολογία κλίμακος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχεις και μετοχές. Να είσαι συνταξιούχος και να έχεις μετοχές χωρίς να έχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.
1: Η φορολογική αντιμετώπιση ότι ισχύει για τους μετοχές.
0: Αυτό λέω, δεν αλλάζει.
3: Αυτοτελώς.
1: Ό,τι ισχύει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ό,τι ισχύει, ό,τι ισχύει.
3: Η Δήμητρα εδώ για την εκπαιδευτικό που λέγαμε δεν έχει, λέει, κανένα επίδομα θέσης.
1: Εάν δεν έχει κανένα επίδομα θα πάρει γύρω στα 1450 κύρια σύνταξη.
0: Καθαρά.
1: Περίπου. Και γύρω στα 230 με 240 επικουρικά, γιατί παίρνει δύο επικουρικά. Το μετοχικό και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων. Α, το ταμείο. Και θα πάρει και εφάπαξ.
3: Άρα 1600, 1700.
0: Μια χαρά σε βλέπω, Δήμητρα. Μια χαρά σε βλέπω, παρακαλώ. Πιο πολλά από εμάς βγάζεις, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Το αναφέρω κάθε εξάμηνο αυτό και μπορεί κάποτε οι θύνοντες ακόμα και στην Ελλάδα να έχουν κλάμψεις ευφυΐας και να το λύσουν. Δηλαδή, μια και θα γίνει μια συζήτηση σήμερα, με έχετε ξανακούσει, μια και θα γίνει μια συζήτηση σήμερα ή θα κατατεθεί κάτι, δεν κατάλαβα. Μπορείτε να αναφέρετε, θα είστε σίγουρα εκεί, κύριε Σουπασί.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορώ να πάρω το λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μόνο για ενημέρωση.
0: Σου δώσω ένα μικρόφωνο στάτους να πας, να βγεις ρεπόρτερ.
2: για άλλη φορά, γιατί σίγουρα έχετε προσβάσεις κάπου κλπ.
1: Ναι, για πείτε το τώρα.
2: Αυτό με, τα, με την ηλικιότητα των 100 ενσύμων των χίλιων και των χιλίων. Είμαι στη γωνία, θέλω 100 ενσύμα κάθε χρόνο. Αν δεν είμαι στη γωνία, θέλω 1000 στα 13 χρόνια. Πρόκειται πανηλικιότητας και χαρακτηρίζει.
0: Καλά,
2: και
0: καλά, χαλάρωσε λίγο. Μια ζωή παίρνει και βρίζει. Πες λίγο, τι ακριβώς εννοείς.
1: Θέλει να καταρριφθούν. Δεν έχει πολύ άδικο πάντως.
2: Να σα πω, πρόκειται πανηλικιότητας.
0: Φύγει, άντε παράτα μα. Μην ξαναπάζετε, άνθρωπε. Όλα βρίζει του Έλληνε. Βρίζεις την Ελλάδα, βρίζεις.
3: Ναι, μην μιλάτε έτσι δηλαδή.
0: Πάρε, πες, εγώ δεν κατάλαβα τι εννοεί, Γιάννη.
3: Εγώ κατάλαβα τι εννοεί.
1: Εντάξει, αλλά... ο άνθρωπος θέλει να πει ότι τα 100 ένσημα που ζητάει την τελευταία πενταετία,
0: ναι,
1: δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα.
0: 100 κάθε χρόνο,
1: ναι. Ναι, τα 100. Και τα 1000 βαρέα, τα τελευταία, ο προηγούμενος που πήρε και του είπα, θα πρέπει ο γιος σου της Συρίας να έχει τα 1000 βαρέα τα τελευταία 17 χρόνια και να μην κάθεται να τρώει τη σύνταξη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε ρωτήσω κάτι. Κατάλαβε, είναι χαζό αυτά τα οριζόντια, τα κομμουνιστικά. Με δεν μου αρέσουν, αλλά πες μου λίγο. Ένας άνθρωπος τα τελευταία 5, 6, 7, 8 χρόνια δεν έχει εισόδημα. Πώς ζει?
3: Από τη σύνταξη της μαμάς, αυτό λέγαμε.
0: Να αποδεικνύεται.
1: Ή από τη σύνταξη της μαμάς, ή έχει φύγει στο χωριό του.
0: Πολύ φεύγει στο χωριό. Και στο χωριό θέλει κάτι χρήματα.
3: Πρέπει από κάπου να
0: προκύπτει. Αυτό λέω. Κάπου πρέπει να προκύπτει ότι υπάρχει εισόδημα, έτοιμο είναι. Από κάπου είναι εισόδημα, έτοιμο, το τρώει, το καταναλώνει. Διαφορετικά τι γίνεται? Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η λογική του νόμου. Σου λέει δεν μπορεί, ρε φίλε, 8-9 χρόνια να μην δηλώνεις εισόδημα, να μην δηλώνεις μόνο δουλειά και
1: πάντως,
0: να μπορείς να ζεις.
1: Με τα 100 αίσθημα δεν μπορεί και να ζήσει και του εκμεταλλεύονται και κάποιοι που του τα βάζουν διπλάσια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αλλά και το
1: απευθύνεται σε κάποιον και λέει.
3: Την
1: ναι.
3: Περασμένη εβδομάδα μιλούσα με επιχειρηματία, εξαιρετικό επιχειρηματία, πολύ έντιμο άνθρωπο, μεγάλη δουλειά, ωραία εταιρεία. Κάνουμε, λέει, συνεντεύξεις για να πάρουμε, λέει, καινούργιο προσωπικό. Ξέρεις, λέει, πόσοι μου λένε ότι δεν τα βάζουμε όλα τέλεια, έτσι, στην εντέλεια, ένσημα, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, όλα, μπόνους. Ξέρεις, λέει, πόσοι μου λένε οι 9 στους 10 ότι δεν θέλω, λέει, να πάρω το μισθό μου κανονικά, τα θέλω μαύρα, για να μην χάσω τα επιδόματα που παίρνω.
1: Καλά, αυτό γινόταν, δυστυχώς και γίνεται.
3: Ναι, αλλά
1: και κακώς γίνεται.
3: Όταν λέμε ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη στρέβλωση για το διαθέσιμο εισόδημα, για διάφορα.
1: Μα το έχω πει εγώ.
0: Όχι, όχι,
1: ότι
0: ακούστε με.
1: Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται και από την ΕΣΤΑΤ πολλές φορές δεν είναι 100%.
0: Α, την ΕΣΤΑΤ. Επανέρχομαι σε αυτό που έθεσε ο άνθρωπος. Α, ηλίθι είναι, πώς τα έλεγε αυτά όλα αυτά. Λοιπόν, αν υπάρχει διαδικασία, εγώ θα ήθελα να προσθεθεί κάτι σε αυτό. Δηλαδή, αν εγώ αποδείξω ότι έχω εκροή των καταθέσεών μου ή αν με ταΐζει αποδεδειγμένα η μάνα μου, ο πατέρας μου, η σύζυγός μου κάποιος και ζω 7, 8, 9 χρόνια, οκ, είναι ηλίθιο αυτό. Αν όμως δεν μπορώ να αποδείξω ότι κάποιος με ταΐζει, σημαίνει ότι εγώ αυτά τα 7 χρόνια, Γιάννη, κάνω μαύρη εργασία. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Έχω μαύρα εισοδήματα.
1: Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει όμως και το άλλο.
0: Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει?
1: Όταν είσαι 56-57 ετών,
0: ναι,
1: δεν σε παίρνουν εύκολα στην
0: άλλο
1: δουλειά.
0: Άλλο, Γιάννη, λέμε τώρα.
1: Ω, για τα 1000 ή τα 100.
0: Άλλο λέμε. Πώς ζω εγώ 8 χρόνια αν δεν έχω ένσημα?
1: Μπορεί να δουλεύει η γυναίκα σου, για παράδειγμα.
0: Αυτό λέω. Αν υπάρχει, να προσθεθεί με αυτό. Αν αιτιολογείται, δικαιολογείται,
1: αυτά
0: τεκμηριώνεται.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Κάθονται αυτούς που έχεις στο Υπουργείο, οι τεχνοκράτες, τέλος πάντων εσύ, και βγάζετε μια πολιτική θέση την οποία την ψηφίζετε. Αυτά τα 100 είναι τώρα 100 χρόνια το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ή τα 1000.
0: Γιατί 100 χρόνια έχει λείψει η μαύρη εργασία?
1: Παρακαλώ. Δεν έχει λείψει, αλλά το ίδιο θα μπορείς να πεις στη Γερμανία και στη Δανία.
0: Εμένα ξέρεις τι με έχει κουράσει στην Ελλάδα? Ότι τα πολλά παράπονα και η γκρίνια προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι καλά κάνουν. Μαύρα, μαύρα. 100 μεροκάματο, 200, 500 μεροκάματο. Βγάλτα, μαγιά σου. Αλλά μη μου βγαίνεις και
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ θα ήμουν μαζί σου εάν έλεγες, εγώ σαν πολιτεία τα 100 θα φροντίσω να τα παίρνεις από μένα κάθε χρόνο. Για να μην βγεις πιο νωρίς. Για να μην σε εκμεταλλεύεται ο Χ και ο Ψ.
0: Όταν λες από σένα, από πού?
3: Να τα πληρώνεις δηλαδή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Όχι.
1: Στον ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ να τα
3: πληρώνεις.
1: Αντί για να πηγαίνεις στο Χ και να σου λέει εγώ θα στα δώσω,
3: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά θα τα πληρώσεις τρεις φορές επάνω. Έτσι.
3: Αυτό
0: να
3: τώρα...
0: κάνω αυτοασφάλιση, εννοείται.
3: Σε αυτό τώρα έχει δίκιο.
0: Ναι, μαζί σου είμαι.
1: Α, μπράβο.
0: Τι μου το λες?
1: Τέτοιες πολιτικές θέλω εγώ.
0: Ψήφισε φιλελεύθερα, παρακαλώ.
1: Τι να ψηφίσω?
0: Κομμουνιστές ψηφίσαν.
1: Το άκουσες από κανένα άλλο αυτό?
0: Όχι, μόνο φιλελεύθερα τα λέει.
3: Το Πασόκ τι λέει?
1: Μα ούτε αυτή. Λοιπόν.
0: Θύμωσε ο Γιάννης.
1: Άσε τώρα.
0: Δεν πάει καλά δημοσκοπήσεις.
1: Ή για τα χίλια. Παλαιότερα υπήρχε ένας νόμος που έλεγε. Έλεγε. Εάν μέσα στην πορεία σου λείπουν 5, 10, 20, εγώ σαν πολιτεία σου δίνω το δικαίωμα, το έχω νομοθετήσει, 50 να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπου θέλεις. Ναι, με πληρωμή. Ναι, ναι. Και βαρέα και μειχτά. Καταργήθηκε
3: γίνονται,
1: αυτό.
3: Γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές.
1: Α, μπράβο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με υγεία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη μου, ο Παντελής είμαι.
1: Γεια σου,
2: λοιπόν,
1: ρε Παντελή.
2: Ο κύριος ο προηγούμενος θέλει.
1: Δεν ακούγεσαι όμως.
2: Όπα, γιατί.
0: Γιατί κάνει διακοπές. Καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, ο κύριος προηγουμένως που έβριζε.
1: Ναι.
2: Θέλει, χωρίς να κάνει κάτι εκείνος, εγώ αυτό κατάλαβα, του φταίνε όλοι. Εδώ δεν βγάζουν στη σύνταξη ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, είναι μάχημοι ακόμα, έχουν 40 χρόνια και τους έχουν εκεί και δουλεύουν ακόμα. Σου λέει αυτός είναι μοδότης, εγώ έτσι τους λέω, μαζί κι εγώ. Και θα βγάλει τον άλλον που θέλει 1000 ένσημα από εδώ και 1000 από εκεί, με αυτόν τον παράλογο νόμο όπως λέτε εσείς, δεν διαφωνώ. Δηλαδή ποιο θα βγάλουμε, δεν θέλω να το πω, θέλω να το πω διακριτικά, τον τεμπέλη και τον εργαζόμενο, τώρα. Γιατί ρε φίλε δεν δουλεύεις, δουλειές όπως είπατε υπάρχουν.
1: Ξέρεις, οι μόνοι που πληρώνουν τώρα μετρητής είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αναγκαστικά πληρώνουν τις εισφορές, γιατί αν δεν τις πληρώσουν θα τους πάρουν από τη σύνταξη.
0: Σωστό.
2: Είδατε, λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν δουλεύει, δουλεύει μαύρα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
3: Εγώ πάλι βέβαια καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, γιατί ο άλλος έχει φτάσει σε μια ηλικία, μπορεί να κουράστηκε. Σου λέει: θέλω 100 ευρώ. Έχω λεφτά να ζήσω.
0: Μπράβο.
3: Διαπιστωμένα. Ας με ελέγξει το κράτος, ότι τα βγάζω από την τράπεζά μου, ρε παιδιά.
0: Ωραία,
3: και να
0: σου
3: μπορώ να αγοράσω τα 100 μου ένσημα το
0: μαζί
3: χρόνο.
0: Σου. Έτσι. Μαζί σου.
3: Δικαιώ.
0: Μόνο που υπάρχει η εξής ειδοποιός διαφορά.
3: Για πες.
0: Η εργασία είναι εθνικό κεφάλαιο, Βιργίνια. Είναι εθνικό κεφάλαιο όταν κάποιος εργάζεται. Και παίρνει 1000 ευρώ. Και παίρνει 1000 ευρώ. Μαρξιστής παλιός είμαι. Παράγει κάτι παραπάνω και μένει κάτι στην άκρη. Αν όλοι είχαμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε χωρίς να εργαζόμαστε, δεν βγαίνει άκρη.
3: Μα εδώ μιλάμε για 100 ένσημα το χρόνο. Έτσι.
0: Ναι, πουλάκι.
1: Και μιλάμε και για κάποιες ηλικίες,
0: ναι,
1: που είναι πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι ένας αμυντικός μηχανισμός στο φαινόμενο το οποίο στη χώρα μας το ξέρετε ενδυμεί δεκαετίες ολόκληρες. Δεν είναι καινούριο. Όπου μαύρο μπόλικο
1: εντάξει,
0: χρήμα.
1: Η εργασία δημιουργεί πλούτο και ο πλούτος κατανάλωση και τα λοιπά.
3: Υπεραξία.
0: Μαρξιστές είμαστε. Άντε. Λοιπόν, ο Σάκης λέει: στο δημόσιο πόσα χρόνια πρέπει να έχει στο βαθμό του προϊσταμένου για να λάβει το επίδομα στη σύνταξη.
1: Και ένα χρόνο έχει, αφού πληρώνει, θα πάρει την αναλογία.
0: Πάει αναλογικά.
1: Όσα περισσότερο, βέβαια.
0: Αναλογικά, Ιωάννη.
3: Η Μαρία Σάκη λέει: εδώ για να κάνει αυτασφάλιση περνά επιτροπή.
1: Ναι, δυστυχώ.
0: Και τι σε ρωτάνε εκεί.
3: Τι σημαίνει αυτό.
1: Μήπω είσαι.
3: Καλυστία είναι, τι.
1: Όχι, μήπω είσαι άρρωστο. Άλλο. Πριν 100 χρόνια είναι κι αυτό. Υποτίθεται κάποιοι κάνουν προαιρετική για να έχουν την τελευταία πενταετία τα 600 έσημα για σύνταξη αναπηρίας. Εδώ μιλάμε για άλλες προϋποθέσεις. Αυτά θα πρέπει να καταργηθούν δια νόμου. Τα 100 έσημα να μπορεί να τα εξαγοράσεις. Μερικά από τα 1000 να μπορείς να έχεις το δικαίωμα να τα πάρεις από τη στιγμή που δεν καταργούνται. Και δεν καταργούνται για ένα απλό λόγο, γιατί σου λέει θα τους πάω στα 67, ενώ αν
3: δεν θα δούλευε κανένας τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιάννη, γι' αυτό δεν το.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Βάζεις μια δικλίδα.
0: Πάντως, εμείς κάναμε ένα reunion που λέει μαζευόμαστε προχθές και ήταν 5-6 παιδιά τα οποία τέλειωσαν στρατιωτικές σχολές Ιωάννη στην ηλικία μου. Έτσι, το 82 τελειώσαμε όλοι.
1: Συνταξιούχοι.
0: 5-6 είναι. 20 χρόνια. 15 χρόνια συνταξιούχοι. Τους κοιτούσα, ρε.
1: Αμάν. Από αντισυνταγματάρχη πάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Αν δεν γίνονταν να προαγωγήσουν σε συνταγματάρχη, παίρνει σύνταξη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σουμπαστή. Να ρωτήσω.
1: Έλα.
4: Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους αγρότες έχει πάρει παράταση ή ισχύει κανονικά?
1: Στο φοροτεχνικό σου, δεν το ξέρω.
4: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Ιωάννη, μου αρέσει που είσαι φουντωμένος, είναι και οι δημοσκοπήσεις.
1: Κοίταξε, ας οι δημοσκοπήσεις. Αυτά θα έπρεπε να έχουν
0: ελυθεί
1: τώρα και 20 χρόνια.
0: Τέταρτος
1: είσαι.
0: Μετάλλιο δεν απαρίσεις.
1: Μία μέρα μου έλεγες για τη μηχανογράφηση και τη μηχανογράφηση.
0: Ναι, μαζί σου είμαι. Πιερακάκης.
1: Και σου έφερα φωτογραφίες πριν 35 χρόνια Ποιοι ξεκίνησαν τη μηχανογράφηση?
0: Ποιος την ξεκίνησε?
1: Εγώ και κάποιοι άλλοι.
3: Πασόκος την ξεκίνησε, Πασόκος την τελειώνει, κύριε Γιάννη.
0: Θέμα, ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Τελευταία γραμμή, γρήγορα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Γιάννη, πού είναι αυτό το συνέδριο που θα γίνει σήμερα, είπατε?
1: Όχι συνέδριο, είναι μια.
0: Ημερίδα.
1: Στο Ολύμπιο, στην Αριστοτέλους. Στο Ολύμπιο, στο.
2: Ωραία. Σήμερα, τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: Εκεί που πέταγε το Περιστέρι Καριστιανού. Άντε μας ακούει. 7 η ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννη μου.
5: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, σύντροφε, αγαπημένε. Ο Ιωάννης είναι εξαιρετικός, να ξέρετε. Να...

0: Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 8. Μια χαρά παρέα είστε. Και είμαστε.
1: Και έρχεται και ακόμα καλύτερη παρέα.
0: Από εμάς.
1: Ε, βέβαια.
0: Παίζουν Αυγερινό Χριστό.
1: Έφυγε Άρης. Λοιπόν, έφυγε Άρης. Θα δουν και τα θέματα, τα τελευταία για τις πανελλαδικές, για τα γενικά λύκεια, για τους υποψηφίους.
0: Ναι, ρε φίλε, άντε να δούμε τι θέματα πέσανε.
1: Επιτέλους τα παιδάκια σας τελειώνουν.
0: Τελειώνουν σήμερα.
1: Επιτέλους, δεν το συζητάμε. Και θα έχουν και το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο συζητάμε και εμείς από το πρωί, κατά διαστήματα. Τι προβλέπει ο νόμος για κακοποίηση ζώου, με αφορμή τον 55χρονο, στον οποίο έπεσε καμπάνα για 9 γατάκια 270.000 ευρώ. Τι προβλέπετε με τα πρόστιμα, τι προβλέπει ο νόμος για την ποινική του μεταχείριση, γιατί μαθαίνουμε ότι διετάχθηκε πήγουσα εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Θα βρουν αίθουσα για να γίνει δίκη. Πού θα χωρέσουν τα γατάκια? Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Στάτους είστε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού στη Θεσσαλονίκη πάνω από βενζινάδικο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Ενώ το ειδικό γερανοφόρο απεγκλώβησε από τον μπαλκόνι 2 άτομα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΑ έσπευσε στο σημείο για προληπτικούς λόγους. Επίγουσα επιχείρηση της αστυνομίας στήθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά μαθητή σε εξεταστικό κέντρο των Πανελλαδικών λόγω τεράστιου μποτιλιαρίσματος στην Περιφερειακή Οδό. Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Αλέξανδρος Κόπτσης, πολλοί υποψήφοι εγκλωπίστηκαν στο μποτιλιάρισμα. Ωστόσο, ένας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη κινδύνευσε να χάσει τις εξετάσεις. Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, το περιπολικό απεγκλώβησε το όχημά του και τον οδήγησε έγκαιρα στις εξετάσεις. Θύμα παράσυρσης από γιο ταχύ έπεσε μια 15χρονη στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Υποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές οι πληροφορίες για τα θύματα. Χτες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Τους 15 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική επικαιρότητα για δεύτερη φορά μετά το Euro του 2021 κατέρευσε εντός αγωνιστικού χώρου ο ποδοσφαιριστής Κριστιάν Έριξεν κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Έχασε η Εθνική Ελλάδος από την Ιταλία με 0-1 στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε χτες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνε με περιοδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκίς τους 29, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιαννίτσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Κρεβενά τους 28 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά. Σεραϊκά.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 9729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
13: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
14: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
13: Άντε, λίγο έμεινε.
14: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
13: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
14: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
13: Μετράμε αντίστροφα.
14: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
13: Supermarket Kansas.
14: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
17: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
18: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, για να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα.
1: Εισπνοή,
0: αυτό δεν ήταν βαθιά ανάσα που έκανες, αυτό ήταν ξανά. Πάρε με βαθιά εισπνοή. Όχι από τη μύτη, δεν μπορείς, είναι κλειστό, δεν ορουθούν.
1: Δεν πειράζει.
0: Από το στόμα. Αργά. Έτσι φεύγει το άγχος.
1: Δεν έφυγε.
0: Κατάλαβες. Δεν έφυγε γιατί είσαι πάρα πολύ εγχωμένος. Άκουστα τους FM 107.7 τον εαυτό σου και την εύπαθή του.
1: Έλατε.
0: Για να σου περάσουν όλα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Και η εύπαθή του.
0: Και ήρθαμε και σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για να πρώτα απ' όλα να σας κάνουμε καλή παρέα. Δεύτερον, να σας ξεαγχώσουμε. Να απαντήσουμε σε ερωτήματα που θέσατε εσείς για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Βέβαια δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα και πολλά δεν τα απαντάμε εμείς. Έχουμε όμως ειδικούς καλεσμένους οι οποίοι θα σας δώσουν τα φώτα τους.
1: Γιατί δεν είμαστε ειδικοί σε όλα.
0: Αυτό έλειπε. Θα ξεκινήσουμε από τους δρόμους και με πολύ πολύ ωραία, έτσι, με ωραίο τρόπο. Και με ψυχραιμία θα σας πει τώρα ο Άρης Παπηδάκης τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Καταρχάς να πούμε ότι από το πρωί γίνεται μακελιό, παιδιά, γίνονται κλάμα.
0: Καλά ρε αγόρι μου, δεν ακούς τόση ώρα τι προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να ξεαγχώσω τους ανθρώπους γιατί είναι σε ηλικία εμφράγματος.
1: Άμα είναι μποτιλιαρισμένοι δεν μπορεί να τους ξεαγχώσει.
0: Δεν μπορείς να το πεις ωραία δηλαδή. Όχι. Για τέτοιους είσαι κι εσύ.
1: Τι ψέματα να πούμε.
0: Όχι, θα το πεις ωραία όμως. Ότι παιδιά δεν έγινε
1: από το
0: και
1: πρωί...
0: κάτι.
1: Είχαμε όλους τους δρόμους άδειους εκτός των περιφερειακών.
0: Δεν μας ενδιαφέρει το πρωί. Το πρωί έφυγε. Τώρα ήρθε το πρωινό μεσημεριανό.
1: Τώρα καλύτερα είναι.
0: Βγάλτε τον έξω λίγο. Σήμερα αποβάλλεται αυτή την εκπομπή.
1: Λοιπόν, όσοι είστε στον περιφερειακό, να ξέρετε.
0: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
1: Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, έως πολύ, έως πάρα πολύ.
0: Είναι αυτός, ρε φίλε.
1: Είτε προς τα δυτικά, είτε προς τα ανατολικά. Έχει συμβεί ένα ατυχηματάκι μετά τη Νεάπολη. Προς τα ανατολικά, οπότε το μποτιλιάρισμα φτάνει εκεί μέχρι το... τα νταμάρια, έχετε ωραία θέα όμως.
0: Βλέπετε τα νταμάρια, σκέψου λίγο οι άνθρωποι καημένοι.
1: Κάντε δημόσια σχέση με το διπλανό, ανοίξτε τα, αλλάξτε απόψεις.
0: Ακούστε
1: που θα πάτε
0: διακοπές.
1: Στάτους ακούνε ούτως ή άλλως.
0: Αν δεν έχετε κλιματιστικό, ανοίξτε δύο παράθυρα να κάνει ρεύμα, δεν πειράζει. Λίβαση είναι, αλλά θα περάσει.
1: Τώρα, όσοι κινήσετε προς τα δυτικά,
0: ναι.
1: Απολαύστε... Εκεί είναι το καθαρό αέρα του πανοράματος, διότι από τον Άγιο Παύλο μέχρι πίσω στο πανόραμα είναι μποτιλιαρισμένο.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει πολλά αυτοκίνητα, σταματημένοι είστε.
0: Δεν είστε και υποψήφοι για τις πανελλαδικές, να έρθει η αστυνομία να σας πάει να προλάβετε.
1: Βέβαια, τι άλλο θέλετε.
0: Δεν πειράζει.
1: Τώρα, όσοι έρχεστε, εσείς μην γκρινιάζετε, την Πιερία, μην γκρινιάζετε καθόλου.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Έρχεστε από εκεί, βλέπετε Όλυμπο, βλέπετε θάλασσα, μια χαρά.
0: Μπράβο, παπηδάκι.
1: Θα σταματήσετε μαθαίνεις. Λίγο στη Χαλάστρα, εκεί πέρα, να πάρετε κανένα ρύζι. Εντάξει.
0: Σωστά, έτσι θα τη λέμε την κίνηση από εδώ και πέρα.

0: Λοιπόν, όταν λέει παιδιά ο Άρης ο Παπηδάκης, έχουμε πολλή κίνηση και γίνεται μακελιό. Εμένα τι μου έρχεται στο μυαλό εκεί την ώρα.
1: Πώς σου ήρθε.
0: Σκέφτομαι τους Σελτζούκους Τούρκους να έρχονται με τις χατζάρες να μου κόβουν το λαιμό. Ναι. Κοίταξε, σήμερα τα παιδιά δίναν ιστορία.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μου πήγε στους Σελτζούκους Τούρκους. Άσχετο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως λοιπόν, επιλέξτε το κέντρο σοβαρά τώρα. Επιλέξτε το κέντρο.
0: Σοβαρά τα είπαμε. Απλά ναι, τα είπαμε λίγο πιο χαλαρά.
1: Επιλέξτε το κέντρο όσοι να έρθετε είτε από δυτικά είτε από ανατολικά να διασχίσετε την πόλη. Γιατί ναι, στο περιφερειακό έχει προβληματάκια, προβληματάρες. Οι οποίες. Εντάξει, παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε.
0: Ο Ιωάννης Αλφα λέει καλησπέρα. Εγώ που γεννούσα. Γυρνούσες από Βέρεια, λέει, μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Έκανα περίπου μισή ώρα για να περάσω τα έργα που κάνουν εκεί από την κίνηση, λέει ο Ιωάννης.
1: Τι είναι μισή ώρα προς την αιωνιότητα.
0: Α, μπράβο, έτσι θα το δούμε. Λοιπόν, ο Χρήστος μας στέλνει ένα βίντεο μετά την Νεάπολη. Κατεύθυνση προς ανατολικά, έχει εκεί ένα σταματημένο αυτοκίνητο.
1: Αυτό που είπαμε.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, αυτό μπράβο.
0: Στείλ το στην Κατερίνα. Ο Βαλάντης, καλά ρε Παπηδάκη, είσαι, λέει, της περιοχής, δώσε λύσεις στην κίνηση. Καλά σου λέει, και είσαι και στην επιστροφή, στην εκπομπή επιστροφής.
1: Ο Βαλάντης, τώρα εσύ που είσαι στο χειρουργείο μέσα και μας στέλνεις μηνύματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έχει όντως αρκετά αυξημένη κίνηση και από Πιερία προς Θεσσαλονίκη και στον περιφερειακό έχουμε θεματάκι. Όμως θα το ξορκίσουμε με αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, Νίκο, μπέζο μου χαλαρά, γράφει εδώ ο Νίκος. Δεν είναι δυνατόν αυτό, βρε παιδιά. Έχουν πάρει, λέει, την Ταλίκα. Είχαμε θέμα με Ταλίκα λίγο νωρίτερα, να φανταστώ.
1: Το πρωί.
0: Και στο ίδιο μέρος έχει μείνει, λέει, ένα κουρσάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Σε ποιο ρεύμα γίνεται αυτό, ξαναθύμισε.
1: Προς τα ανατολικά, λίγο μετά τον κόβο της Νεάπολης.
0: Ωραία. Απορώ γιατί λες πώς είναι δυνατόν. Κι όμως, φίλε μου, είναι δυνατόν να συμβεί. Και αφού είναι δυνατόν να συμβεί, θα το πάμε λίγο χαλαρά. Γιατί όσοι αγχώνεστε και ανεβάζετε πιέσεις τώρα και νεύρα και τσατίλες, δεν καταφέρνετε τίποτα παρά μόνο να κάνετε κακό στην υγεία σας. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει το αυτοκίνητο φτερά να πετάξει όταν έχει τσατίλα. Δεν γίνεται. Τα λέω να τα ακούω κι εγώ πρώτα, έτσι. Πρώτα τα ακούω εγώ. Τα φιλτράρω εγώ μες στο κεφάλι.
1: Γελάει ο Κώστας ο Μπαρέκας, να ξέρεις.
0: Τι λέει?
1: Μας έστειλε μια φωτογραφία τώρα. Αυτή είναι ή από ελατοχώρη ή από 3-5 πηγάδια.
0: Δεν λέει... γελάει και που είναι.
1: Και έστειλε φωτογραφία το ραδιόφωνο που λέει 107.7. Και τώρα τίποτα δεν έχει. Μόνο πράσινο δέντρα.
0: Γι' αυτό γελάει ο άνθρωπος. Σου λέει πόσο.
1: Δουλεύουμε.
0: Πόσο μπίμπι πείστε.
1: Δουλεύουμε.
0: Που αγχώνεστε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, προσπαθώ να μας γλιτώσω, παιδιά, από τα χειρότερα. Ψυχολογίες και αρρώστιες. Χαλαρώστε.

0: Πάντως, παιδιά, άκουγα νωρίτερα την και Status FM φυσικά και την Κατερίνα Νικολάου τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, που έλεγε για αυτή την επιχείρηση που στήθηκε νωρίς για να μην χαθούν οι πανελλαδικές σε δύο σχολεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε.
1: Ναι.
0: Ω, παιδιά, ήταν φοβερό αυτό, έτσι. Σκεφτείτε λίγο. Βέβαια, όταν είναι να πας το παιδί σου στο... να δώσει πανελλήνιες, τέλος πάντων, δεν πας από τον περιφερειακό.
1: Δηλαδή, τώρα, πού να ξέρει.
0: Τι που να ξέρετε, ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Έχει, πόσα χρόνια έχει που γίνονται τα έργα, τρία, yeah. δύο, τρία, έχω μπερδευτεί. Τέλος πάντων, τρία ή δύο, δεν θυμάμαι. Ο περιφερειακός είναι μονίμως τις πρωινές ώρες μποτιλιαρισμένος. Και ένας να σταματήσει, ένα κακό να γίνει. Ένας, ρε παιδί μου, να θέλει για κάποιο λόγο να σταματήσει απλά με αλάρμ. Δύο λεπτά, τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Οπότε δεν επιλέγεις με τίποτα περιφερειακό. Θα πας το παιδί σου μέσα από την πόλη. Ωστόσο, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα είχαμε το πρωί. Τι ώρα περίπου έγινε αυτό, Άρη, θυμάσαι?
1: Από νωρίς, από τις 7-7 παρά.
0: Λοιπόν, ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα έχει ως αποτέλεσμα να ένα παιδί να κινδυνέψει να χάσει τις εξετάσεις. Ωστόσο, αν δεν δώσεις, νομίζω ξαναπάς Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάπως έτσι γίνεται.
1: Ξαναπάς Σεπτέμβριο.
0: Πήγαινε το καημένο το παιδί στο μουσικό σχολείο, κατάφερε να φτάσει 8 και 4, αλλά πώς έγινε?
1: Με περιπολικό. Πήγε το περιπολικό, τον πήρε και τον πήγε.
0: Και πώς άνοιξε ο δρόμος, γιατί εκεί πέρα μποτιλιάρι δεν
1: έχει
0: χώρο.
1: Άνοιξε ο δρόμος και ο κύριος Κόπτης είπε ότι ζητήθηκε να έρθουν τα θέματα ένα δεκάλεπτο με τέταρτο αργότερα για να προλάβει να πάει το παιδί.
0: Τι, μπράβο ρε παιδιά, να πούμε ένα μπράβο. Γιατί
1: ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι, χίλια μπράβο. Και νομίζω είχαμε και άλλο ένα περιστατικό, πάλι με μαθητή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα από τις 6.30 το πρωί το σχολείο να μην έχει ρεύμα. Wow. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά στον ο Βαλάντης. Ποιος είναι ο γνωστός Βαλάντης?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Άλλος Βαλάντης είναι αυτός. Στο φίλο μας τον Χρήστο.
1: Συχνάζει σε χειρουργία μέσα.
0: Γιατί? Του αρέσει να βλέπει ανοιχτές καρδιές.
1: Όχι, είναι δουλειά του. Είναι.
0: Στο φίλο μας τον Στάθη που δεν πρόλαβε τον κύριο Σοπασί. Τώρα την Τετάρτη, κύριε Στάθη, μπορείτε να ρωτήσετε. Τη φίλη μας τη Στέλλα, η οποία γράφει για ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ πολύ λίγο. Τη φίλη μου λέει που την κατασπάραξαν τα σκυλιά στα λουτρά του Λαγκαδά, θα της δώσουν την ανάλογη αποζημίωση. Και έχει να κάνει με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε λιγάκι, για ένα 55χρονο ο οποίος τι έκανε, εγκατέλειψε 9 γατάκια στην Καλαμαριά και του επιβλήθηκε πρόστιμο πόσες χιλιάδες ευρώ?
1: 270.000.
0: Αλήθεια, έτσι? Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τα σκότωσε, δεν τα χτύπησε, απλά τα άφησε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφοντας να δούμε τι ακριβώς ισχύει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται και αν αυτά τα πρόστιμα όντως πληρώνονται. Γιατί τι να δώσει τώρα αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, διάλειμμα. Πώς κάνεις έτσι, ρε παιδί μου, 270 χιλιάρικα είναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα και θα τα μάθουμε όλα.
1: Σκέψου άλλους ανθρώπους που κάνουν πραγματικά εγκλήματα. Τα κατούκα
0: αυτό το,
1: είναι
0: αυτό
1: έξω.
0: Το θέμα έτσι. Με το που έσκασε, όλο το μυαλό όλων πήγε εκεί. Ότι οι άλλοι κλέβουν συνέχεια, κάνουν, δεν είναι έξω.
1: Ναι. Και δεν πληρώνουν ποτέ τίποτα κτλ. Και, και αυτό τώρα εντάξει. Δεν τα σκότωσε, δεν τα χτύπησε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Γιατί καμιά φορά αλλάζουν οι ειδήσεις όσο περνάνε οι ώρες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε. 2,70. Εντάξει. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Θράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ σου έλεγα!»
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο.
6: Morent ασφαλώς.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ξεκίνημα με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο δικό μου και του Άρη.
1: Και όσοι γυρίζετε λίγο πίσω, όσοι πολύ πίσω, βλέπα και το reunion του Δημήτρη Βενιέρη.
0: Συγκινήθηκα εγώ, παιδιά, ναι, με το reunion του Δημήτρη.
1: Ειδικά με ένα φίλο του που του έλεγε φίλε.
0: Ναι.
1: Που ήταν που καθόταν μαζί, που ήταν όλη μέρα μαζί. Και είναι αυτό το τραγούδι τώρα, ας πούμε, με πάει εμένα πολύ πίσω.
0: Στα σχολικά μας,
1: χρόνια.
0: Όλους
1: τα χρόνια
0: τα αθώα, τα ωραία, ναι, τα χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Αλλά να σου πω κάτι, έλα να κάνουμε μια επανάσταση σε αυτές τις ηλικίες που είμαστε τώρα, με όλα τα προβλήματα που έχει ο καθένας μας, να προσπαθήσουμε να το κοντρολάρουμε όλο αυτό και να θυμηθούμε ότι αυτό το παιδί που σου ήρθε τώρα στο μυαλό με το Forever Young, δεν πέθανε, υπάρχει εκεί μέσα, είναι κάπου εκεί μέσα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο περιφερειακό, γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω, λίγο είναι, καλύτερα.
1: Είναι λίγο καλύτερα. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα προς τα ανατολικά, αλλά μειωμένο. Δηλαδή, μέχρι την ανηφόρα φτάνεται, μετά ανοίγει ο δρόμος. Και έχουμε καθυστερήσει στο μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, και παραμένει αρκετά μεγάλο το πρόβλημα στην Παθέ, στη Χαλάστρα και στο ύψος της Χαλάστρας που γίνονται τα έργα. Έργα γίνονται και πριν από τα δύο του Μαργάρου, αλλά εκεί δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πάντως, σύμφωνα με ακροατή, περίπου 20 λεπτά θα σας πάρει να περάσετε
1: τα
0: έργα εκεί στο ύψος της Χαλάστρας. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Λοιπόν, και επειδή η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς, η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις οικίες. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2, στις ΣΥΚΕΣ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο προλογίσαμε λίγο νωρίτερα. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους, ζώα, σχέση μεταξύ τους, πρόστιμα. Τι λέει ο νόμος, τι προβλέπει ο νόμος, με αφορμή μία είδηση που την ακούμε από χθες το βράδυ και από σήμερα το πρωί. Έχει να κάνει με έναν 55χρονο, ο οποίος τι έκανε, συνελήφθη λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον συνέλαβαν, αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της επίγουσας έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, θα ψάξουν τώρα να βρουν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης για να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς από το ρεπορτάζ, ψάχνουν να βρούνε τώρα, θα μας τα πει βέβαια καλύτερα και η κυρία Μαρία Σιδηροπούλου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Μαρία Ελένη Σιδηροπούλου, Μαριλένα, όπως την φωνάζουν, την αποκαλούν. Είναι δικηγόρος της οργάνωσης Συνήγορος για τα Ζώα Ελλάδος και είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Σιδηροπούλου?
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλά, είστε το καλά. Είπα ότι σας φωνάζουν Μαριλένα.
2: Μαριλένα. Σωστά, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε μια υπόθεση, κυρία Σιδηροπούλου. Ναι. Που μας ξενίζει λίγο, όχι γιατί κάποιος άνθρωπος άφησε 9 μικρά γατάκια σε ένα οικόπεδο. Αυτό είναι λίγο κάπως. Βέβαια, δεν ξέρω, δεν τα χτύπησε, δεν τα σκότωσε. Τα άφησε, μάλλον γιατί δεν μπορούσε να τα έχει στο σπίτι από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα πρόστιμα συνολικά, γιατί έχουμε 9 διοικητικά πρόστιμα, 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, όλα μαζί ανέρχονται σε 270.300 ευρώ.
1: Τεράστιο ποσό.
0: Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό αυτό. Τι ισχύει λοιπόν, για πείτε μας.
2: Είναι τεράστιο ποσό. Εγώ θα σας πω από την πλευρά μου ότι καλό θα ήταν να μην φτάνουμε σε τέτοια περιστατικά, για να καταλάβουμε ότι ο νόμος αυτός καταρχήν ισχύει από το 2021, που προστατεύει τα ζώα. Θα έπρεπε με άλλους τρόπους και με παιδεία και με εκπαίδευση και με κουλτούρα να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζώα πλέον έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα και ελευθερίες. Mm-hmm. Όταν δεν συμβαίνει αυτό και παραβιάζονται τα συγκεκριμένα δικαιώματα, δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ψηλά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχω στοιχεία για την υπόθεση, από ό,τι διάβασα και εγώ, συνελήφθη, πιθανώς έγινε επαυτοφόρο η διαδικασία, πιθανώς μετά από κάποια υπόδειξη ή καταγγελία ή από συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων είναι από τις βαρύτερες μορφές κακοποίησης που προβλέπονται στον νόμο. Γιατί φυσικά τα νεογέννητα ζώα άπαξ και εγκαταληφθούν και απομακρυνθούν από τη μαμά τους, δεν έχουν ελπίδες επιβίωσης. Επομένως, η ισοδυναμία επί της ουσίας με φόνο είναι βαριά περίπτωση κακοποίησης. Αν ανατρέξετε λίγο στη σχετική νομοθεσία, προβλέπονται συνολικά πάνω από 40, είναι 46 αν δεν κάνω λάθος, οι περιπτώσεις για τις διοικητικές κυρώσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση εντάσσεται σε μία από αυτές που, όπως σας είπα, είναι από τις βαρύτερες μορφές κακοποίησης. Είναι ειδική πρόβλεψη για τα νεογέννητα ζώα που εγκαταλείπονται. Και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση κυμαίνονται από 30 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό. Mm-hmm. Και αν κάποιος κριθεί υπότροπος, δηλαδή καταληφθεί να έχει διαπράξει σχετικές παραβάσεις και αδικήματα περισσότερες φορές, μπορεί τα πρόστιμα να διπλασιαστούν, όπως αντίστοιχη είναι και η ποινική του αντιμετώπιση. Επομένως, εφόσον εγκαταλείφθηκαν 9 ζώα, επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο για κάθε ένα από τα ζώα που εγκαταλείφθηκαν. Και μάλιστα μιλάμε για την κατώτερη τιμή του προστίμου για τη συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί όπως σας είπε κυμαίνεται από 30 έως 50.000 ευρώ ανά ζώο και αναπεριστατικό.
0: Και είναι και πολλά, είναι 9 τα ζωάκια εδώ, έτσι.
2: Είναι 9.
0: Τώρα συνελήφθη ο 55χρονος, έχει αφαιθεί βέβαια ελεύθερος για να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Ναι.
0: Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ο άνθρωπος αυτός, από την εμπειρία που έχετε, γιατί εντάξει, mm-hmm. δεν έχει τέλει ειδική σε όλο αυτό, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει mm-hmm. παρακάτω, ωστόσο να πληρώσει όλο το ποσό ή ένα μέρος αυτού του ποσού? Γιατί
1: πληρώνονται τα πρόστιμα.
0: Ναι, είναι
1: αυτά.
0: Πάρα πολλά τα χρήματα. Και αν όντως έχουν ξαναπληρωθεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
2: Ναι, τώρα μιλάμε για το διοικητικό κομμάτι καθαρά.
0: Ναι.
2: Που αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν μια παράβαση. Από εκεί και πέρα, ο κ. κύριος, όπως και ο κάθε ένας, στον οποίο επιβάλλεται μια αντίστοιχη διοικητική παράβαση, έχει δικαίωμα να υποβάλει κάποιες αντιρρήσεις. Αυτές, αν γίνουν δεκτές καλώς, αν όχι προχωράει η διαδικασία, τα πρόστιμα αυτά διαβιβάζονται στον αρμόδιο Δήμο και από εκεί ακολουθούνται οι διαδικασίες βεβαίωσης και ίσπραξης εσόδων που ακολουθούν οι Δήμοι. Με όλα φυσικά τα αντίστοιχα ένωμα μέσα και βοηθήματα τα οποία έχουν οι οφειλές σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, αντίστοιχα, προφανώς θα πάρει το δρόμο της και η ποινική διαδικασία, όπως είπατε, όπου μιλάμε σε αυτή την περίπτωση για κακούργημα. Η συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης εντάσσεται, είναι κακουργηματική πράξη, επομένως θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές και να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όπου και εκεί και οι ποινές είναι πολύ υψηλές και αντίστοιχα προβλέπονται και πάλι κάποιες χρηματικές ποινές. Επομένως η απάντησή μου είναι ναι, ότι υπάρχει πιθανότητα να τα πληρώσει ή τουλάχιστον να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα διαδικασία, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως γίνεται με όλα τα διοικητικά πρόστιμα αυτού του είδους από τον αρμόδιο Δήμο.
0: Κυρία Σιδηροπούλου, γνωρίζετε καμία τέτοια περίπτωση από την εμπειρία που έχετε, τα έχουν πληρώσει? Και αν δεν μπορέσει ένας άνθρωπος, γιατί ξέρετε, ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές.
1: Ναι, παιδί, γιατί αυτό το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο.
0: Δεν είναι απλά 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα που λες ότι μπορεί και να τα βρω. Αυτά τα λεφτά, ένας κανονικός τέλος πάντων άνθρωπος, δεν έχει πάρα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να τα δώσει. Αν λοιπόν δεν μπορέσει, τι θα γίνει, θα μπει φυλακή?
2: Εκεί ακριβώς, ξέρετε, μπαίνει και το κομμάτι αυτό όλο της απαξίας των σχετικών πράξεων και των ποινών αυτών, τόσο των διοικητικών όσο και των ποινικών, που είναι βαριές ποινές, εννοείται, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Το αν θα τα πληρώσει, δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ένα τέτοιο ποσό, αν παραμείνει.
0: Αν δεν μπορέσει να τα πληρώσει.
2: Αλλά σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό σας ανέφερα ότι θα ληφθούν τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό σημαίνει κατασχέσεις, οι τετρακίνητα ή τετραπεζικούς λογαριασμούς. Σημαίνει ότι αυτά τα ποσά, όσο δεν πληρώνονται, θα τοκίζονται, θα μπαίνουν προς αυξήσεις. Και φυσικά αυτό το κρέος θα ακολουθεί τον οφειλέτη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό με το πέρας των χρόνων και των ετών, σε περίπτωση που δεν μπορέσει να αποπληρωθεί ή να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο και να αποπληρωθεί. Γι' αυτό και ακριβώς ξεκίνησα να σας μιλώ λέγοντας ότι το ιδανικό θα ήταν κάποια στιγμή να αποκτήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα και γνώση και ευαισθητοποίηση και τα ζώα που έχουμε να τα στηρώνουμε, να τα τσιπάρουμε, να φροντίζουμε για την ευζοία τους και να μην αναγκάζονται οι αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τον νόμο ο οποίος προβλέπει αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί φυσικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εσείς μας παρουσιάζετε τι ισχύει στον νόμο και
1: πρέπει
0: να κάνετε, και αυτό είναι και το ζητούμενο.
2: Αυτό που προβλέπετε. Πάντως από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι φυσικά και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως και για βασανισμούς και για κακοποίησης, ακόμα και για φόνο ζώων, σε κάποιες περιπτώσεις πληρώνεται, σε κάποιες περιπτώσεις που δεν έχει ο φιλέτης τη δυνατότητα να αποπληρώσει, λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως αυτό είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν ακυρωθεί, τον ακολουθεί τον οφειλέτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί. Υπάρχει πάντα η δικαστική οδός για να αμφισβητήσει και να εκφράσει τις απόψεις.
0: Επειδή είστε δικηγόρος της οργάνωσης Συνήγορος για τα Ζώα Ελλάδος.
2: Και να πω βασικά ότι συμμετέχω στη δράση της οργάνωσης.
0: Συμμετέχετε στη
2: δράση. Αυτή είναι μια δράση που διοργανώνεται από την Dogs Voice. Είναι η δράση Συνήγοροι για τα Ζώα. Εκεί συμμετέχουμε πάρα πολλοί συνήγοροι από όλη την Ελλάδα. Και ο στόχος είναι αυτός, να δώσουμε μια καθοδήγηση και μια βοήθεια στον κόσμο που θέλει με οποιοδήποτε τρόπο είτε να αναφέρει ένα περιστατικό, είτε να ενημερωθεί, είτε να προλάβει ή να καταστήλει κάποια πράξη κακοποίησης ή εγκατάλειψης ή οτιδήποτε.
0: Κυρία Σιδηροπούλου, νομίζω είστε η καθήλυνα αρμόδια να μας απαντήσετε και σε ένα άλλο ερώτημα πέρα από το συγκεκριμένο συμβάν. Mm-hmm. Γιατί τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή που κάνουμε μαζί με τον Άρη τον Παπηδάκη, mm-hmm. έχουμε ασχοληθεί τουλάχιστον, Άρη, 4-5 φορές μόνο τη φετινή σεζόν. Σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε την απάντηση και τη γνώμη σας. Τι γίνεται με περιπτώσεις σκύλων που έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους, είτε μικρά παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Αδέσποτα ζώα σε δήμους, Ακόμα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε περιστατικά και προς το, στα σύνορα Δήμου Θεσσαλονίκης, Πηλέας, Χορτιάτη, ναι, ή σε άλλους δήμους πέριξ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν κανένας, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, από τους ανθρώπους που έχουν δεχτεί επίθεση από ζώα, δεν βρήκε το δίκιο του.
1: Και οι Δήμοι μας λένε ότι υπάρχει ένα ασαφές νομικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς. Εκεί τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνω εγώ το ότι δεν είναι πολύ ωραία η κίνηση ένας άνθρωπος να παρατήσει, να το πω έτσι, 9 νεογέννητα γατάκια σε ένα οικόπεδο, γιατί προφανώς θα πεθάνουν. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν μεγάλα σκυλιά σε αγέλες να κυνηγούν εμένα, το παιδί μου, τον οποιονδήποτε, και να μην μπορώ να βρω άκρη.
2: Ναι. Έχετε δίκιο, είναι περιστατικά τα οποία σημειώνονται και εγώ έχω ακούσει τελευταία ότι πληθαίνουν σχετικά περιστατικά. Καταρχήν να διακρίνουμε τις περιπτώσεις, να πούμε ότι σε περίπτωση που σημειωθεί κάποια επίθεση από ζώο το οποίο είναι δεσποζόμενο, δηλαδή ανήκει σε ιδιοκτήτη, την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να
0: δέσποτα,
2: και αναλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, εννοείται. Όταν μιλάμε για δέσποτα λοιπόν, η ευθύνη είναι στους δήμους.
0: Γιατί ένα πρόστιμο, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ένα μεγάλο πρόστιμο, ας πούμε, στο Δήμο που δάγκωσε το παιδί μου ή βρέθηκα στο νοσοκομείο ή και άλλη περίπτωση που είχαμε και θάνατο ακόμη πέριξ της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε ακούσει.
2: Οι Δήμοι από την πλευρά τους οφείλουν να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα για τα αδέσποτα ζώα και τους σκύλους και τις γάτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται καταγραφή των αδέσποτων ζώων της περιοχής. Πρέπει να γίνεται αντίστοιχα σήμανση στο όνομα του Δήμου, πρέπει να γίνονται στηρώσεις. Όταν εντοπίζονται τέτοια περιστατικά, πρέπει να λαμβάνονται τα άμεσα μέτρα ώστε το ζώο να ελεγχθεί, να λύσω σε κάποια φυλλογική, σε κάποιο καταφύγιο.
0: Ξέρετε κάτι, αυτά που μας παρουσιάζετε τα έχουμε ακούσει, τα γνωρίζουμε, με την έννοια ότι μας τα έχουν πει, ξέρουμε τι λέει ο νόμος. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε και ίσως εσείς, επειδή είστε σε αυτή τη δράση, μήπως κάποιος επιτέλους πιέσει τον νομοθέτη,
1: τους ανθρώπους τα πράγματα.
0: Ναι, να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούν για μια βόλτα ή αφήνουν τα παιδιά τους έξω να κάνουν ποδήλατο κτλ., να μην κινδυνεύουν από αγέλες που είναι σε κατοικημένες περιοχές. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι κανένας δήμος ούτε πρόστιμο έχει πληρώσει ούτε τίποτα άλλο. Κάτι δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί ξέρετε το ένα θέμα με το άλλο είναι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Γνωρίζω περιπτώσεις όπου έχουν τιμηθεί αντίστοιχες διαδικασίες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι, ας πούμε, αν σημειωθεί ένα δείγμα από ζώο, το ζώο περισυλλέγεται. Καταρχήν, ο άνθρωπος στον οποίο συμβαίνει το περιστατικό οφείλει να μεταβεί κατευθείαν, για να το δώσουμε αυτό και σαν μια καθοδήγηση, σε ένα νοσοκομείο. Από εκεί κινείται η διαδικασία ώστε το ζώο να περισυλλεγεί.
0: Πρέπει να αποδείξεις, πρέπει και να αποδείξεις, από ό,τι ξέρω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όντως
1: το συγκεκριμένο ζώο,
0: συγκεκριμένο ζώο μου επιτέθηκε σε μια αγέλη, ας πούμε, μπορεί να έχει 10, 7 μεγάλα σκυλιά.
2: Ναι, ναι, μπορεί να είναι σε αγέλη, έχετε δίκιο. Οι προβλεπόμενες ενέργειες σε αυτή την περίπτωση είναι οι πολίτες να απευθύνονται κατευθείαν στις αρμόδιες νομιακές αρχές προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα, και από εκεί ξεκινάει η διαδικασία για την περισυλλογή των ζώων. Αν δεν μπορεί να εντοπιστεί το ένα συγκεκριμένο και να υποδειχθεί, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος να μεριμνήσει, να ελέγξει, ας πούμε, τα ζώα, 2 ή 3 ζώα τα οποία είναι παρόντα στο περιστατικό, και φυσικά υποδεικνύονται. Έτσι, αυτό προϋποθέτει ότι τα ζώα θα μπορέσουν να εντοπιστούν, και εκεί μπαίνει και το θέμα που σας είπα της καταγραφής των ζώων και της εικόνας που έχουν πολλές φορές οι Δήμοι σε σχέση με τα αδέσποτα στην κάθε περιοχή.
0: Ξέρετε,
2: γιατί όντως έχετε δίκιο, μπορεί να συμβεί το περιστατικό και να μην μπορέσει μετά να εντοπιστεί το ζώο μέχρι να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ξέρετε, πολλές φορές, σύμφωνα με τις καταγγελίες που τουλάχιστον που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, το ζώο το βρίσκουν, το παίρνουν, το τσιπάρουν ή ξέρω, το στυρών, το ξαναφύνουν στην ίδια περιοχή, συνεχίζει το ζώο να υπάρχει, να
2: υφίσταται.
0: Και ένα λεπτάκι λίγο να σας το ολοκληρώσω. Και επίσης δεν έχω ακούσει ποτέ κανένας άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ζώο να αποζημιώνεται. Ίσα-ίσα ακούω το αντίθετο, μας διώχνουν, δεν βρίσκουμε άκρη.
2: Εγώ θα σας πω ότι έχω ακούσει διαδικασίες όπου γίνονται και κινούνται οι διαδικασίες αποζημίωσης. Πολλές από αυτές γνωρίζω ότι κλείνουν και με κάποια, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης, δικαστικής διαμεσολάβησης. Έχω δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις στο μυαλό μου. Mm-hmm. Φυσικά προϋποθέτει ότι όντως το περιστατικό θα καταγραφεί, θα εντοπιστεί το ζώο. Η υποχρέωση του Δήμου σε αυτή την περίπτωση είναι να περιφυλέξει το ζώο, να το ελέγξει για τη λύσα, για υπόλοιπα νοσήματα, να αξιολογηθεί το ζώο σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους και τις αρμόδιες επιτροπές και μετά οφείλει να το επανεντάξει και να το επανεντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ξανάρχεται το ζώο που έκανε την επίθεση στην ίδια γειτονιά. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Το οποίο φαντάζομαι ότι κι εσείς.
2: Είναι σοβαρό.
0: Όταν λέω εσείς, εννοώ στον πληθυντικό.
2: Είναι ανεξέλεγκτος ο αριθμός. Ναι. Είναι ανεξέλεγκτος ο αριθμός, ναι, δυστυχώς. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε να περιοριστεί τουλάχιστον.
0: Δεν βλέπω φως στο τούνελ.
2: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ θα έλεγα στους πολίτες αυτή την περίπτωση, επειδή όντως είναι ένα θέμα που
0: αντιμετωπίζουν,
2: θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αναφορές και στον ίδιο το Δήμο, συνεχείς αναφορές προκειμένου να επιληφθούν της κατάστασης. Και στις αρμόδιες αρχές, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη, και στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου, που είναι αρμόδια για την ευζοία των ζώων. Αναφορές στο πενταψήφιο νούμερο της αστυνομίας, επίσης αναφορές στις αστυνομικές αρχές. Μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση. Αναγνωρίζω το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι έχουν κινηθεί σχετικές διαδικασίες σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και ποινικές, οφείλω να σας πω. Καταλαβαίνω Μάλιστα. ότι πολλές φορές αυτές δεν τελεσφορούν ακριβώς λόγω της κατάστασης, η οποία είναι δυστυχώς παγιωμένη κατά τον
0: Κυρία Σιδηροπούλου, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Μας βοηθήσατε πολύ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτες λίγο πριν τα μεσάνυχτα την παρέσυρε γιοταχή στην περιοχή της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην παιδοχειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου, ενώ ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αφού συνελήφθη. Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες οδηγείται σήμερα στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, όπου διέμενε τα τελευταία 2 χρόνια και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Ο καταγόμενος από τη λωρίδα της Γάζας άνδρας, πατέρας 2 παιδιών, κατά την εξέτασή του στις αρχές, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο και με τους οποίους φέρεται να διατηρούσε στενές επαφές. Φώτια ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού στη Θεσσαλονίκη πάνω από βενζινάδικο. Άμεση ήταν την κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες, ενώ το ειδικό γερανοφόρο όχημα απεγκλώβησε από τον μπαλκόνι 2 άτομα. Επίγουσα επιχείρηση στήθηκε από την αστυνομία σήμερα το πρωί για τη μεταφορά μαθητή σε εξεταστικό κέντρο των Πανελλαδικών λόγω τεράστιου μποτιλιαρίσματος στην περιφερειακή οδό. Όπως δήλωσε στον Status FM ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόψης, πολλοί υποψήφοι εγκλωβίστηκαν στην κίνηση. Ωστόσο, ένας μαθητής από τη Δυτική Θεσσαλονίκη κινδύνευσε άμεσα να μείνει εκτός εξετάσεων. Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και της αστυνομίας, περιπολικό τον απεγκλώβησε και τον οδήγησε έγκαιρα για τις εξετάσεις. Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Χτες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Σε τουλάχιστον 15 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες. Από τον σεισμό προκλήθηκε η κατάρρευση πολλών κτηρίων στο νότιο τμήμα της χώρας, πυροδοτώντας νωρίτερα συναγερμό για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό, ο οποίος ωστόσο ήρθε αργότερα από την αρμόδια υπηρεσία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκής τους 29, στη Βέρε και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσα τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο περιφερειακό, διότι είχαμε και κλείσιμο του περιφερειακού για το κλασικό πεντάλεπτο αυτό για το flyover, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνανε λίγο δυσκολότερα. Όσοι κινήσετε από τα δυτικά προς ανατολικά μέχρι την Νεάπολη το πρόβλημα με σταματήματα, μετά ανοίγει. Και όσοι κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, περίπου από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου με καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στους δρόμους πλην την Παθέ, στο ύψος της Χαλάστρας, όπου εκεί λόγω έργων τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετα.
2: Σα τηλεφωνώ από Ρεόκαστρο στην Πεδούπολη, κάτω από την Πεδούπολη. Έχει δύο κοπάδια γάτες. Θέλω να το πω για την κυρία Σιδηροπούλου, πώς την είπατε.
1: Να πούμε, αγαπητέ, για το προηγούμενο θέμα μιλάτε που συζητούσαμε λίγο πριν το διάλειμμα. Η κυρία Σιδηροπούλου είναι δικηγόρος, η οποία μας είπε τι ισχύει στο νόμο. Έτσι, δεν έβγαλε ίδιο το νόμο. Μας είπε τι ισχύει η γυναίκα. Αυτή είναι η θέση. Ναι, βεβαίως.
2: Έχει τρία κοπάδια γάτες. Το κάθε κοπάδι είναι από 20 με 35 γάτες. Mm-hmm. Αυτές πιστεύω τώρα άμα θα γεννήσουν θα γίνουν 250.
1: Και είναι και η περίοδος νομίζω που γεννάνε γάτες, έτσι.
2: Mm-hmm. Άρα πόσο να κατηγορήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια κακός που πήγε και τα εγκατέλειψε εκεί και δεν τα πήγε στο δήμαρχο.
1: Είσαι μια φιλοζωική.
0: Μετά δικά του έχει ευθύνη.
1: Ναι, κακός που τα άφησε, λέμε αυτό.
0: Α, σας στήρουνε την κάτω.
2: Εγώ που έχω τον κήπο και παίρνουν μέσα, κοπρίζουνε και όλη τη νύχτα διαμαρτύρονται για να βρει το θηλυκό, το αρσενικό και το αρσενικό το θηλυκό.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να κινηθούμε. Και δεν μιλάμε για 20 γάτες, δεν μιλάμε για 50 γάτες.
1: Είναι πάρα πολλές. Το βιώνω και εγώ στην περιοχή μου. Και εγώ στον κήπο μου έχω άπειρες.
0: Στο Δήμο απευθυνθήκατε.
2: Στο Δήμο απευθύνθηκα.
1: Πολλές φορές φαντάζομαι άνθρωπος. Είναι δύσκολη κατάσταση, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, έτσι. Τώρα, αν πούμε, ανοίγω τις γραμμές, τις ανοίγω τώρα. Λοιπόν, κάτσα παιδί στο κουμπάκια. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Αυτές είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Και όλα αυτά με αφορμή το περιστατικό που έγινε βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου, λοιπόν, είχαμε έναν 55χρονο, ο οποίος άφησε 9 νεογέννητα γατάκια, τα άφησε σε ένα οικόπεδο στην Καλαμαριά, συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο, βέβαια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία, τέλος πάντων, 270.000 ευρώ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι τρέλα. Δηλαδή η φιλόζωη, εντός εισαγωγικών, όλοι αγαπάμε τα ζώα, δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι διανόητο να υπάρχουν άνθρωποι που να μισούν τα ζώα. Λοιπόν, τα ζώα τα αγαπούμε όλοι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Σε κάθε γωνία υπάρχει, πηγαίνουν διάφοροι, αφήνουν φαγητά, είτε συσκευασμένα, είτε από το σπίτι τους, από φάγια, για να φανεί. Οι γάτες αναπαράγονται, όπως είπε και ο άλλος ο κύριος, είναι η περίοδος τους και όλα τώρα. Mm-hmm. Έχουν γεμίσει τον τόπο γατάκια. Γίνεται πανικός.
1: Αλήθεια,
3: ο Δήμος,
1: ναι.
3: Θεσσαλονίκης,
1: αλήθεια,
3: ο Δήμος, ναι. Να σας πω λίγο στο καταζούγλιο, ναι, ναι, στάδιο που πηγαίνω τακτικά. Έχει σε 2-3 μέρη του σταδίου, στο γήπεδο ρήψεων, στο κεντρικό στάδιο κλπ. Ακόμα και υπάλληλοι δηλαδή του σταδίου, ταΐζουν γάτες. Αν δείτε τι γίνεται, αυτά εντωμεταξύ μεγαλώνουν τα καημένα, αναπαράγονται. Είναι η φύση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Η φύση τους, η φύση του ζώου, αναπαράγονται. Βγαίνουν έξω, τα πατάνε στην Αγίου Δημητρίου και στο Καθατζόγλιο μπροστά. Τα πατάνε λεωφορεία, αυτοκίνητα. Εκεί σημασία δεν δίνει κανείς. Αρκεί να πάνε να πούνε ότι είμαι φιλόζωος για να ταΐσω. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι άνθρωποι όλοι φταίμε με αυτό που κάνουμε.
0: Πάντως
3: ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει...
0: Όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζώα λένε ότι απαγορεύεται να
1: τα ταΐζουμε.
0: Δεν κάνει να τα ταΐζουμε.
3: Και κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρο και δεν επιτρέπεται, αλλά σας λέω ότι στο Καφταζόγλιο υπάρχουν ακόμα και υπάλληλοι του σταδίου που ασχολούνται, πηγαίνουν το πρωί, πηγαίνουν υπάλληλοι εκεί, αντί να κάνουν τη δουλειά για την οποία πληρώνονται, ασχολούνται να πάνε φαγητό στα γατιά κλπ. Εάν περάσετε Αγίου Δημητρίου και κοιτάξτε αυτά τα κάγκελα από Τριανδρία ερχόμενοι και πάτε προς το στάδιο και δείτε στα κάγκελα ακριβώς από μέσα, έχουν κάνει και σπιτάκια στα κάγκελα από τη μέσα μεριά με διάφορα φελιζόλ κλπ.
1: Ναι.
3: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ξεκίνησα να λέω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει έναν εξαίρετο άνθρωπο τον οποίο είχε, ήταν ο προηγούμενος αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας, ο κύριος Τσιαπακίδης ο Κώστας, mm-hmm. λοιπόν, ο οποίος είναι

0: εξαίρετος ο άνθρωπος, ήταν και...
1: Κάνει προσπάθεια, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, κάνει μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος.
0: Ξέρει ακριβώς. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Πώς θα τα
0: καταφέρουν. Το θέμα είναι τι τους επιτρέπει ο νόμος να κάνουν.
1: Και αυτό.
0: Πόσα μπορούν να μαζέψουν. Είναι λοιπόν τουλάχιστον ανοησία, μπορώ να... δεν κάνει να εκφραστώ διαφορετικά, είναι τουλάχιστον ανοησία να ταΐζουμε τα αδέσποτα. Δεν είσαι πονόψυχος. Πονόψυχος είσαι αν υπάρχει ένας ηλικιωμένος στην οικοδομή σου που είναι μόνος του, να πας να τον ψωνίσεις, να τον βοηθήσεις, να φωνάξεις τον γιατρό αν χρειαστεί.
1: Έτσι είναι, αγαπητέ. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε λίγο και στην επόμενη γραμμή. Παρακαλούμε, πέσατε εδώ. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει το θέμα, άπειρες.
2: Καλά, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Και όχι μόνο με τα γατιά και με τα σκυλιά, έτσι. Καλησπέρα. Παρακαλούμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Από πότε οι Έλληνες γίνανε φιλόζωοι?
1: Ανέκαθεν ήμασταν φιλόζωοι, γιατί το λέτε?
3: Όχι, εγώ ξέρω ότι από το 21 και μετά. Πήραν ένα σκύλο καθένα στα...
1: Το 21, τι εννοείται, από το 21, το 2021? Το, ή το 1821.
3: Από τον κορονοϊό.
1: Okay.
3: Γίνανε όλοι να πούμε φιλόζωοι. Για να μπορούν να βγαίνουν έξω να κάνουν βόλτες.
1: Όχι, θα διαφωνήσω, όλα εντάξει.
3: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σήμερα η μέρα είναι η μεγαλύτερη βάση τη ζωή του σκύλου και τη ζυγάλη πάνω στον ανθρώπου.
1: Εγώ θα έλεγα καλό είναι να δίνουμε βαρύτητα και σε όλες τις ζωές.
3: Όχι, πρώτα στον άνθρωπο.
1: Εντάξει, αν είναι να με φάει ένα σκύλο, φυσικά θα δώσω προτεραιότητα. Ναι. Αλλά αν υπάρχει αν λειτουργούμε με βάση τον νόμο και κάνουμε αυτά που λέει ο νόμος, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωστόσο, δεν γίνεται αυτό.
3: Ο Έλληνας κούκλα μου δεν έκανε αυτά που λέει ο νόμος.
1: Με λοιπόν, είπε κούκλα.
3: Εγώ περνάω από το φανάρι, έχω κόκκινο πεζοφάναρο, έχω πράσινο, και άλλος με κορνάρια με πατήσει κιόλα. Αν ήμουν σκυλί, θα σταματούσε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικός, αλλά δεν πειράζει.

0: τιμόνια.
1: Λοιπόν, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, δύο γραμμές ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε και στις Πανελλήνιες, παιδιά. Έτσι. Έχουμε τους καθηγητές από το φροντιστήριο Μπαχαράκη σε αναμονή, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς και φυσικά υποψήφοι, οι οποίοι θέλουν να μάθουν αν τα θέματα της φυσικής, της ιστορίας και ποιο άλλο θέμα είχαμε, οικονομία. Ήταν βατά ή όχι, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λίγο σύντομα θα τα πείτε, γιατί περιμένουν οι καθηγητές.
2: Σύντομότατη, σύντομότατη. Για πείτε μου πώς μπορώ να προστατευτώ εγώ που έχω δίπλα μου μία κυρία η οποία έχει δύο γατιά και τα αφήνει να κυκλοφορούν μέσα στην πολυκατοικία αδέσποτα και τα αφήνει να κατουράνε οπουδήποτε και έχω κάνει παρατήρηση και μου είπε φέρε μου τον νόμο ο οποίος
1: έτσι
2: να λέει ότι
1: συνήθως
2: απαγορεύεται.
1: Έτσι γίνεται συνήθως, δυστυχώς.
2: Σας
1: καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί αντιμετωπίζω παρόμοιο πρόβλημα στη δική μου γειτονιά με γαυγίσματα σκύλων όλη μέρα και όλη νύχτα και μιλάμε για τεράστια σκυλιά. Όταν λοιπόν, ευχαριστούμε αγαπητή, όταν λοιπόν είπα όμορφα, μετά και άσχημα, κάντε κάτι γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε, θέλουμε να χαλαρώσουμε, διαβάζουν τα παιδιά κτλ. Η μία το κατάλαβε, η άλλη μου είπε η φασαρία των ανθρώπων δεν σε ενοχλεί. Τι να κάνεις. Λοιπόν, χαμός γίνεται, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Άκουγα νωρίτερα που μιλούσατε με την κυρία υπεύθυνη για τα ζώα.
4: Δεν είναι υπεύθυνη.
1: Ήταν δικηγόρος. Απλά
3: τέλος πάντων,
1: μας
3: δικηγόρος.
1: Είπε...
4: Νόμο μας έλεγε.
1: Τι ισχύει.
3: Μας έλεγε το νόμο που έτσι τους βόλεψε. Δεν τη ρωτήσατε, έπαιρνα τηλέφωνο, δεν τη ρωτήσατε. Τα ζώα που έρχονται, κατεβαίνουν από το βουνό, αγριογούρινα, αρκούδες, λύκοι, αλεπούδες και έχουν κατασπαράξει τα ζώα, έχουν χαλάσει τα χωράφια των αγροτών, όλα στα χωριά.
1: Σε ποια περιοχή ζείτε?
3: Στην Κοζάνη.
1: Κοζάνη.
3: Δεν λένε τίποτα. Ναι. Με την αρκούδα που τρακέρουμε δεν λένε τίποτα. Η αρκούδα δεν φταίει δηλαδή που βγαίνει στον δρόμο?
4: Η αρκούδα συγγνώμη, αλλά δεν φταίει.
1: Είναι η μόνη που δεν φταίει η αρκούδα, να ξέρετε.
3: Φταίει, ναι.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες.
4: Η αρκούδα είναι στο βιότοπό της, στα Γρεβενάκια, στην Κοζάνη, έτσι. Τώρα, αν βγει στον δρόμο η αρκούδα, μπορεί να φταίει φυσικά το ζώο. Τι λέμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε το θέμα. Δώστε μας 10 λεπτάκια να κάνουμε ένα μικρό, να αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλά θα επανέλθουμε. Μείνετε εδώ, να πάμε λίγο και στα παιδιά που πραγματικά αγωνιούν. Στο τιμόνι μου δεμένο, στο τικ-τακ συντονισμένος, λέω οπα. Να φιλοξενήσουμε τους καθηγητές από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, να δούμε πού κινήθηκαν τα θέματα φυσική, ιστορία και οικονομία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και φυσικά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ανοίγω τις γραμμές και το ξανασυζητάμε.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί όπου φιλοξενούμε τους τρεις καθηγητές από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Σήμερα, 8 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΓΕΛ λοιπόν εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τελευταία μέρα για τα ΓΕΛ, έτσι.
0: Επιτέλους, ναι. Να ησυχάσουν και τα παιδιά. Να δούμε λοιπόν πού κινήθηκαν τα θέματα, αν ήταν εντός της διδακτέας ύλης, αν απαιτούσαν κατανόηση, συνθετική σκέψη και φυσικά αν είχαν δυσκολία αναμάθημα. Φροντιστήρα Μπαχαράκη.
2: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, πάμε στον φυσικό της παρέας, στον κύριο Κωνσταντίνο Αμπατζίδη. Κύριε Αμπατζίδη, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Είστε πώς καλά. Πήγαμε σήμερα?
5: Σήμερα τα θέματα της φυσικής είχαν σαφή διατύπωση. Απόλυτα κατανοητές οι εκφωνήσεις. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν ευκολότερα από τα περσινά.
0: Κάτι πήρε το αυτοί μας, ότι ήταν βατά τα θέματα της
5: και
0: φυσικής.
5: Επίσης, μια σημαντική παρατήρηση είναι η εξής, ότι δεν είχαμε στο τέταρτο θέμα την περίφημη υπερπαραγωγή. Αχα. Και δεν είχαμε κάποια ακραίες διατυπώσεις στα θέματα ή ακραία ερωτήματα, διότι με βάση την πρακτική προηγούμενων ετών στη θεματολογία, θέλω να ξέρετε ότι το δεύτερο ειδικά επιστημονικό πεδίο, αυτό που οδηγεί σε πολυτεχνία και φυσικομαθηματικές σχολές, είχε αδειάσει από υποψήφιους. Uh-huh. Άρα θα έλεγα ότι επανήλθε η λελογισμένη κανονικότητα στη θεματοδοσία της φυσικής. Θέματα που εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης χωρίς ακρότητες.
1: Άρα ήταν βατά τα θέματα, ήταν σχετικά εύκολα, ήταν για πολύ καλά διαβασμένους.
5: Θα να περάσουμε σε έναν επιμέρους σχολιασμό.
1: Βεβαίως.
5: Ναι, λοιπόν, το πρώτο θέμα εξετάζει θεωρία με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους, με σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο. Δηλαδή, η λεπτομερής μελέτη της θεωρίας στο σχολικό βιβλίο οδηγούσε στο άριστα. Πολύ πολύ εύκολα.
1: Πολύ ωραία.
5: Τώρα, αν πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο είχε τρία επιμέρους ζητήματα. Mm-hmm. Το Β1 ήταν από τη θεωρία του στάσιμου κύματος. Το Β2 ζητούσε τη σχέση ανάμεσα σε δύο δυνάμεις, ανάμεσα σε δύο ρευματοφόρους αγωγούς, δύναμη ανάμεσα σε δύο ευθύγραμμους ρευματοφόρους αγωγούς. Και το τρίτο θέμα ήταν ένα σύστημα δύο ράβδων σε ισορροπία. Όλα τα θέματα έξυπνα διατυπωμένα, σωστά διατυπωμένα, χωρίς δυσκολία στη μαθηματική τους επεξεργασία.
0: Μάλιστα. Φτάνανε λοιπόν και οι τρεις ώρες, νομίζω, επαρκούσαν.
5: Ναι, ήταν υπεραρκετές οι τρεις ώρες. Δεν είχαμε αυτή τη φορά υπέρβαση του χρονικού ορίου, δηλαδή πάρα πολλά θέματα ώστε να μην προλαβαίνει ο υποψήφιος και να τα επεξεργαστεί, αλλά να γυρίσει και πίσω να κάνει και τις απαιτούμενες διορθώσεις.
1: Άρα μπορούσαν να αριστεύσουν κιόλας.
5: Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα άριστα γραπτά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
5: Να περάσουμε λίγο στο θέμα Γ, το mm-hmm. οποίο ήταν θέμα από το τελευταίο κεφάλαιο της κβαντομηχανικής.
0: Ωραία.
5: Πολύ έξυπνες οι διατυπώσεις. Ίσως εδώ κάποιοι από τους υποψήφιους δυσκολευτούν σε κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς που χρειαζόντουσαν στα Γ3 και Γ4. Mm-hmm. Και πάμε στο τέταρτο θέμα, συνδυαστικό, με σαφείς διατυπώσεις. Δεν ήταν υπερπαραγωγή, δεν φόβιζε δηλαδή το σχήμα τους υποψήφιους. Από το κεφάλαιο των ταλαντώσεων ζητούσε και μια ισορροπία που παραπέμπει σε λογική πρώτης λυκείου, και το κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού. Ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το φετινό τέταρτο θέμα σε σχέση με τα θέματα των προηγούμενων ετών, ότι κάποιος υποψήφιος που δεν θα μπορούσε να επεξεργαστεί το Δ1 και Δ2 μπορούσε άντε να ξεκινήσει και να λύσει το 3 και το 4. Και επίσης απουσίαζε η κλιμακούμενη δυσκολία.
0: Κύριε Μπατζίδη,
5: στο τέταρτο θέμα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε, για να πάμε και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να πάμε και στα άλλα δύο μαθήματα, ότι οι υποψήφοι της φυσικής ευχαριστημένοι θα βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα.
5: Νομίζω πως ναι.
0: Οι περισσότεροι. Σας ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ, κύριε Αμπατζίδη. Να πάμε ωραία. Στον σας κύριο, ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, στον κύριο Κουσπακερίδη, τον κύριο Αναστάσιο Κουσπακερίδη. Ο οποίος.
5: Ναι.
0: Κύριε Κουσπακερίδη.
5: Σας δίνω τον κύριο Κουσπακερίδη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην οικονομία, η οποία να μάθουμε παρουσίαση έτσι αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας, κύριε Κουσπακερίδη.
6: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας, παρακαλώ.
0: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο σύντομοι, γιατί ξεπεράσαμε βεβαίως, λίγο το χρόνο και είστε τρεις σήμερα. Είστε φυσική βατά τα θέματα.
1: Στην οικονομία.
0: Ωραία. Στην οικονομία, για πείτε μας λοιπόν.
6: Στην οικονομία λοιπόν σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια, είδαμε θέματα τα οποία θεωρούνται απαιτητικά. Αχα. Θέματα τα οποία εξετάζανε μεγάλο μέρος της διδαχθής ασύλης. Θέματα τα οποία απαιτούσαν καλή μαθηματική υποδομή από τους υποψηφίους, να μπορέσουν δηλαδή να διαχειριστούν μαθηματικές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά δεν είναι και το συνηθισμένο φαινόμενο για το μάθημα της οικονομίας. Επιπλέον, στα φετινά θέματα υπήρχε μεγάλη απέτηση στο κομμάτι των διαγραμμάτων, δηλαδή και στα τρία θέματα, και στο Β και στο Γ και στο Δ, απαιτούσαν να γίνει διάγραμμα, το οποίο για τους μαθητές που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με αυτό το κομμάτι είναι κάτι που απαιτεί χρόνο. Mm-hmm. Και φυσικά αυξάνει το κομμάτι του άγχους να βγει το διάγραμμα σωστά, γιατί όλες οι απαντήσεις βαθμολογούνται.
0: Άρα οι τρεις ώρες δεν θα βοήθησαν ιδιαίτερως, μάλλον θα χρειάζονταν και περισσότερο χρόνο, θεωρείτε?
6: Οι τρεις ώρες θεωρώ ότι ήταν αρκετές για έναν μαθητή ο οποίος ήξερε πώς θα δουλέψει τα διαγράμματα. Ναι. Θα είχε δηλαδή σωστή προετοιμασία και στο κομμάτι των διαγραμμάτων. Θα είχε εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης. Mm-hmm. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως τα ερωτήματα να του φαίνονταν λίγο mm-hmm. πιεστικά σε σχέση με τον χρόνο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έτσι με μία φράση, πώς θα τα χαρακτηρίζατε, κύριε Κουσπακερίδη?
6: Θα τα χαρακτηρίζαμε απαιτητικά για σωστά προετοιμασμένους μαθητές.
0: Μάλιστα.
6: Και σας... θέματα τα οποία σίγουρα κρύβανε παγίδες. Σε κάθε δηλαδή θέμα σε κάθε θέμα στις εξετάσεις έπρεπε κάτι να προσέξεις. Κάπου θα μπορούσες να την πατήσεις, αν δεν ήσουν συγκεντρωμένος 100%.
0: Να τα κάνουμε μια αγκαλιά τα παιδιά. Μια περισσότερη αγκαλιά από τις φυσικής, γιατί ήταν λίγο πιο χαλαρά. Ευχαριστούμε, κύριε Κουσπακερίδη. Ο κύριος Αναστάσιος Κουσπακερίδης, οικονομολόγος από τα αυτοτουριστήρια Μπαχαράκη.
1: Και πάμε στην ιστορία τώρα.
0: Πάμε στην ιστορία, στον κύριο Κουρί. Σας ευχαριστούμε
1: βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε
1: να δούμε
0: πολύ.
1: Λίγο τι γίνεται. Τι έγινε στην ιστορία, πώς ήταν στην ιστορία τα θέματα, αν ήταν βατά και αυτά, αν έφτανε ο χρόνος. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Κουρί.
0: Καλησπέρα. Κύριε Κουρί, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Φυσική, πολύ ωραία τα ακούσαμε. Η οικονομία μας τα είπε λίγο δύσκολα ο κύριος Κουσπακερίδης, απαιτητικά. Στην ιστορία λοιπόν, πώς τα πήγαμε?
5: Για να το δούμε λίγο ιστορικά το θέμα, η ιστορία είναι δύσκολη τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είμαστε σε δύσκολα μονοπάτια για πολλούς λόγους, δεν είναι τις παρούσεις να αναλυθούν. Κυρίως και η εκτεταμένη ύλη και ο τρόπος εξέτασης, αυτό που αποκαλούμε διαχρονικά αποστήθηση, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ζορίζει πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Τα ίδια τα θέματα σήμερα δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, ήταν σαφώς διατυπωμένα. Ακόμη και το πιο δύσκολο κομμάτι, αυτό που λέμε των ιστορικών παραθεμάτων, δεν είχε κάποια δυσκολία, δεν υπήρχε κάποιο συνδυαστικό θέμα. Είναι όμως οι ερωτήσεις έχουν διασπορά σε όλη την έκταση της ύλης, άρα χρειάζεται πολύ καλή γνώση της εξετασίας ύλης. Αυτό είναι το κρίσιμο, δηλαδή αν σήμερα κάποιος ήταν πολύ καλά ή άριστα προετοιμασμένος, θα έγραψε άριστα, ο χρόνος δεν θα τον προβλημάτιζε, τα θέματα δεν ήταν εκτεταμένα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν πράγματα τα οποία δεν θα προλάβαινε ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος mm-hmm. να απαντήσει. Το θέμα, το κρίσιμο σημείο είναι αν γνωρίζω όλη την ύλη. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Κύριε Κουρί, επιγραμματικά πείτε μας τι έπεσε, τι θέματα πέσανε, χωρίς να τα αναλύσουμε ιδιαίτερα.
5: Ναι, υπήρχε πάντα το πρώτο θέμα, είναι τρεις ιστορικοί ορισμοί που ήταν σαφείς φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποιες δυστοκίες.
0: Ωραία.
5: Σε αυτό το σημείο ακολουθεί ένα θέμα σωστού λάθους. Είμαστε στην πρώτη ομάδα ακόμη που αφορά μόνο τη γνώση του σχολικού βιβλίου, που όπως όλα τα τελευταία χρόνια είναι πέντε εύκολες περιπτώσεις, απλά πάλι μια γραμμή του σχολικού βιβλίου είναι αρκετή για να μην γνωρίζεις την απάντηση.
0: Σωστά, σωστά.
5: Πάντως ήταν πολύ εύκολα, σαν νοηματικά, νοηματικά αρκεί να ξέρεις το συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα.
5: Οι δύο ερωτήσεις ανάπτυξης που τελειώνουν την πρώτη ομάδα, τις πρώτες 50
7: μονάδες ήταν σαφείς. Ίσως η πρώτη διατύπωσή της άφηνε, μπορούσε να οδηγήσει κάποιους υποψηφίους να σκεφτούν διάφορα πράγματα επιπρόσθετα της πραγματικής απάντησης από το κεφάλαιο του εμπορίου στο πρώτο κεφάλαιο. Η δεύτερη ήταν μια απλή σχετικά, βατή σχετικά ερώτηση ανάπτυξης. Και στα δύο ιστορικά παραθέματα είχαμε ένα... Το πρώτο θέμα ήταν μια ερώτηση από την αρχή μάλιστα του δεύτερου κεφαλαίου.
0: Ποιο δεν κομμάτι είναι, μη μας δίνετε τόσες πολλές λεπτομέρειες.
7: Τα πελατειακά δίκτυα που λέμε.
0: Ωραία.
7: Είναι από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου, η πρώτη σελίδα. Δεν είχε εξεταστεί τα τελευταία χρόνια, οπότε ίσως...
0: Δεν ήταν στα σως δηλαδή. Μάλιστα. Και το τελευταίο...
7: Το τελευταίο θέμα ίσως ήταν αυτό που προβλημάτισε μια σημαντική μάζα των μαθητών, όχι όμως γιατί ήταν δύσκολο, απλώς είναι στο τελευταίο κεφάλαιο. Πολύ συχνά οι υποψήφοι δυστυχώς κάνουν κάποιες επιλογές, κουράζονται και πνευματικά όταν τελειώνουν πλεονίδες. Έχει τη λογική του.
0: Μάλιστα.
7: Και είναι ένα από το ποντιακό, όπως λέμε, το κεφάλαιο του παρευξήνιου ελληνισμού. Αυτό ίσως προβλημάτισε, όχι γιατί ήταν δύσκολο, αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσον φτάνουν μέχρι το τέλος της ύλης.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν.
7: Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση στους υποψηφίους.
0: Έτσι.
7: Και βέβαια καλό κουράγιο σε αυτούς που ακόμη δίνουν τα λεγόμενα ειδικά μαθήματα. Λίγο κουράγιο ακόμη για να...
0: Για να πάμε στις παραλίες και έτσι, να φτάσουμε τέλος πάντων στο Σεπτέμβριο να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φροντιστήρα Μπαχαράκη, ευχαριστούμε ιδιαίτερως και τους τρεις καθηγητές.
2: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
2: Ώρα Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το χορηγό της ώρας. Εντάξει, φυσική χαρούμενη, οι άλλοι...
1: Η πιο χαρούμενη είναι φυσική.
0: Πιο χαρούμενη είναι φυσική. Οι υπόλοιποι λίγο θα ζοριστούν, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι αν διαβάζατε θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ βεβαίως. Και γι' αυτό διατηρητά κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
13: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
15: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ξανά.
1: Στάτους.
0: Στα. Όχι.
1: Τι.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να πω, ας πούμε. Στα.
1: Στα τρίκαλα, στα δυο στενά.
0: Στα. Στα 45 λεπτά μετά τις 12, ήθελα να πω. Αλλά εκεί ήρθε ο κόμπος στο λαιμό, καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει. Το ξαναπάμε.
1: Από όσο πω τι σκέφτηκα.
0: Τι σκέφτηκες, για πες. Θα μπορούσα να το πω και αυτό. Πολύ άνετα εγώ. Ειδικά που δεν βρίζω και ποτέ, έτσι. Το ξέρεις άλλωστε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι από τις γυναίκες που δεν βρίζω.
1: Οπότε και ο Βενιέρης μελίρητη.
0: Μελίρητη. Λοιπόν, 10 λεπτάκια πριν από το τέλος της εκπομπής. Πάμε γρήγορα στη γραμμή γιατί έχουμε και τα αθλητικούλια μας. Παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Άρη, πιο πολύ που ξέρω που θα ξέρεις, είμαι στα Μάγκα, μπήκα στα έργα. Με πως περάσαν καμιά 30 μηχανές, πώς θα λένε, η εγκληματική Hells Angels.
1: Ναι. Τέλει την Οικουμενίτσα, ναι.
0: Τι είναι, Χάρλεϊ.
1: Στην Οικουμενίτσα ήταν αυτή. Είχαν συγκέντρωση. Είχαν στην Οικουμενίτσα συγκέντρωση.
2: Πάνε προς τα καμιά 30 μηχανή.
0: Κάνα βιντεάκι έβγαλες, χρυσέ μου, για να τα δούμε κι εμείς.
2: Με το φορτηγό βιντεάκι έφυγε.
0: Γιατί.
1: Θα τους έπαιρνε μαζί γι' αυτό.
0: Με ασφάλεια πάντα. Να βγάζεις κάνα βιντεάκι να τις δούμε, ρε παιδάκι, με αυτό λέω.
1: Βάλε τον αυτόματο εκεί πέρα, αφού τώρα τα φορτηγά έχετε. Πετάτε, πετάτησες.
0: Γεια σου γλυκέ μας, να είσαι καλά.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Ξεκινάμε με εθνική. 0-1 εχθές στο Παγκρίτιο. Κακό πρόσωπο για την εθνική Ελλάδος, η οποία ολοκλήρωσε τα φιλικά της. Τώρα ο προπονητής είπε ότι εντάξει, ήταν όντως κακό το πρόσωπο, αλλά ελπίζω, λέει, στα επίσημα παιχνίδια να είμαστε καλοί. Επίσημο παιχνίδι 24 Σεπτεμβρίου στη Σερβία.

0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη ο Μάτος για να λάβει το νέο του ρόλο στη διοίκηση του ΠΑΟΚ μαζί με τον Βιερίνια. Στα προπονητικά υπάρχει στασιμότητα. Έχουμε μια πληροφορία, αλλά δεν τη λέμε γιατί δεν είναι διασταυρωμένη. Στον μπάσκετ τώρα, ο Χάτζινς έφυγε από τη Λεμάν και οδεύει προς τον ΠΑΟΚ. Όλα σχεδόν έχουν κλείσει. Θα είναι το νέο απόκτημα του δικεφάλου στον μπάσκετ. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το μπαμ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες με τον Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης, στον οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, δίνει διπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Πώς τον είπες αυτόν, Χεζόνια?
0: Για δες τον και εσύ λίγο, γιατί το ίδιο έκανε και η Βιργινία.
1: Χεζόνια το λένε.
0: Ναι. Δες τον αλίγο.
1: Ωραίος είναι.
0: Δες τον αλίγο και μετά μιλάμε.
1: Πέριμε.

0: Ναι, τον είδα το Χεζόνια.
1: Καλώς.
0: Για τα δικά μου γούστα πολύ φλούφλης.
1: Ναι.
0: Ε, ναι ρε φίλε, τι άντρας είναι αυτός. Ο άντρας πρέπει να είναι μπρουτάλ αγάπη. Τι είναι αυτό, ξυρισμένος, φλουφλόφατσα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ και πάμε στον σημερινό τρίτο τελικό στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για να δούμε ποιος θα πάρει κεφάλι στη σειρά των αγώνων. Και Ρεάλ Μαδρίτης, είχαμε εκλογές, Πέρεθ για πάλι πρόεδρος μέχρι το 30 και πόσο βγήκε ο Πέρεθ, έρχεται και ο Μουρίνιο.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Ηρακλή που παλεύει να κάνει τον μπαμ με τον Ινσίνια. Ο Ινσίνια ήταν στην Νάπολη πολλά χρόνια, 35χρονος, αλλά αστέρι της Νάπολη. Ωραίος παίχτης, πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Πάρα κάνει τον μπαμ. Όχι, σαν ποδοσφαιριστής εννοώ εγώ. Λοιπόν, και κλείνουμε πάλι με Ηρακλή, ο οποίος μάλλον οδεύει προς τον Αλαφούζο, προς την πλατφόρμα που φτιάχνει ο Αλαφούζος, με αποτέλεσμα να φτιάξει το Ηρακλής TV. Όπου εκεί θα φαίνονται, θα δείχνουν τα παιχνίδια του Ηρακλή.
1: Μόνο.
0: Ναι, γιατί ο Αλαφούζος κάνει το ΠΑΟ TV στην πλατφόρμα την ψηφιακή. Έφυγε από την πλατφόρμα που ελήγχανε Βαρδινογιάννης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά σενάρια στα τηλεοπτικά έρχονται την επόμενη χρονιά. Θα δούμε.
1: Μπράβο. Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπηδάκη.
1: Μπράβο σας, κύριε Παπηδάκη. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.
0: Για μία ακόμη φορά τα καταφέρατε.
1: Τα καταφέρατε.
0: Σε αυτή την ηλικία.
1: Δεν βαριέσαι. Εμείς, λέει ο Άκης, θα κάνουμε το Σπανούλης TV. Η Αριανή. Καλό. Γουσταρείς. Με γκούστα λακορούνι, με γκούστα στού. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για να ψυχαγωγηθείτε και να ενημερωθείτε ραδιοφωνικώς στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ήταν ο Άρης Παπηδάκης
0: και η Ευπαφή.
1: Αλλά
0: του.
1: Πριν θα τα ξαναπούμε.
0: But.
1: Θα φάμε πρώτα.
0: Εννοείται θα φάμε. Τι δεν θα φάμε.
1: Και σήμερα η διατροφή μου έχει
0: κοτόπουλο,
1: κοτόπουλο με ριζάκι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις. Έτσι,
1: Ανδρέα Παπανδρέου
0: 74, ναι. Νεάπολη. Στον Εμίλιο, πώς θα θες το κοτόπουλο. Σούβλα, σκάρα, πώς το θες.
1: Φιλέτο σχάρα.
0: Ό,τι και να θες στον Εμίλιο θα πάμε. Θα σου φέρω και τα δικά στα παλικόμενα που σου αρέσουν. Τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέαπολη. Αν δεν μπορείτε να πάτε, θα κάνετε ό,τι κάνει η Κιέφη. Θα πάρει τηλέφωνο. 2310-626-456. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς πρώτα Θεός και πάλι αύριο στις 11. Τα σέβη μου.
1: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Θράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους και πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτησή του μοιάζει να συνδέεται με την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, καθώς συγγενής του εμφανίζεται ως εμπλεκόμενος. Αυλαία σήμερα για τα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς το πρόγραμμα συνεχίζεται για τα ειδικά μαθήματα και τις φυσικές δοκιμασίες. Παγίδες φαίνεται να έκρυβε η ιστορία. Αναμενόμενα χαρακτηρίζονται τα θέματα για τη φυσική, ενώ τα θέματα της οικονομίας απευθύνονταν στους καλά προετοιμασμένους και εξοικειωμένους με τα γραφήματα. Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά χτες το βράδυ όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην Περαία. Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες οδηγείται σήμερα στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για τρομοκρατία. Ο καταγόμενος από τη λωρίδα της Γάζας άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, κατά την εξέτασή του παραδέχτηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους φέρεται να διατηρούσε στενές επαφές. Επιγούσα επιχείρηση της αστυνομίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στήθηκε σήμερα το πρωί για την μεταφορά μαθητή σε εξεταστικό κέντρο των Πανελλαδικών λόγω τεράστιου μπουτιλιαρίσματος στην Περιφερειακή Οδό. Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόπτσης, πολλοί ήταν οι υποψήφοι που εγκλωβίστηκαν στην κίνηση. Ένας μαθητής από τη Δυτική Θεσσαλονίκη κινδύνευσε άμεσα, αλλά περιπολικό τον απεγκλώβησε οδηγώντας τον έγκαιρα στις εξετάσεις. Όπως είπε ο κ. Κόπτσης, ένας μαθητής στο Νεπάλ έχασε εντελώς τις εξετάσεις αφού άργησε μισή ώρα χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 15 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες. Από το σεισμό προκλήθηκε η κατάρρευση πολλών κτηρίων στο νότιο τμήμα της χώρας, πυροδοτώντας νωρίτερα και συναγερμό για τσουνάμι, ο οποίος ωστόσο ήρθε αργότερα από την υπηρεσία των Φιλιππίνων.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μετά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες τοπικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκί τους 29 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
10: ναι,
9: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Γαμάς!

0: βγάζει το καπέλο του ημίψουλου, την τραγιάσκα του ριμπούπλικου. Όλα στα αυγά, μπράβο ρε εσύ. Άρε, άμα είναι να δώσει λεφτά, να τα δώσει και να πιάσουν τόπο να μου. Φυσικά, πού θα τα δώσει, αυτούς που μπορούν να κάνουν ένα θαύμα σε εμάς. Μη στη δουλειά. Ας έχει και πολλούς άπιστους δηλαδή, οπότε χώσε στην τράπεζα πίστεως. Δώσε εκεί φράγκα να ανέβει παράταξη λέμε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Τώρα είναι δυνατόν με το όνομα Μπακογιάννης να αποχωρεί ο άλλος από την κυβέρνηση, δηλαδή συγγνώμη δηλαδή, αλλά την κουπανάμε ένας ή μη φαίνεται. Γιατί μια έχουμε τα θαύματα της, του χριστιανού ορθόδοξου πλήθους, απ' την άλλη έχουμε τον Ιφούδη που μας μιλάει για πλαστικό χρήμα. Άμα μπορείς να το βρεις, αλλιώς αλλάζω και κατηγορία. Εγώ παίρνω τα αθλητικά, δεν είναι τίποτα. Αλλά μου αρέσουν αυτές οι δηλώσεις που ήτσι δεν σας κόφτει πριν τις εκλογές και απαιτείται να σας ψηφίσουν και από πάνω. Πού πας ρε ζόφια ρε, πού τους μάζεψες όλους αυτούς και όλους τους άλλους τους αδείξεις κατάφορα να πούμε και κλαίει δούρο. Είναι
1: η μπατζάνα κλαίει.
0: Μπατζάνα κλαίει, δούρο κλαίει, Πολάκης κλαίει και Νιφούδης άρχοντας.
2: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, μα ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
1: Με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα 250 γραμμάρια. Πού ζει?
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Παίρνει, ήταν έτσι και φέτα, δεν ξέρω. Πειραγμένη κάπου. Από AI τη κάνει η φέτα ή
1: δηλαδή
0: το AI.
1: Το 19 είχε 20 κιλά η φέτα και τώρα έχει τη 40.
0: 40, ναι. Θυμάστε τότε που ο Κασελάκης βρήκε και έλεγε.
1: Καλά, ο Κασελάκης δεν και απ' έξω.
0: Γιατί, συγγνώμη, ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι είναι ακριβή. Πάρτε μισό κιλό. Δηλαδή αμέσως. Γλιτώνει τα μισά λεφτά. Είχε βρει συσκευασία μισό κιλό της φέτας. Δεν είναι κατευθείαν το μυαλό. Αλλά εμένα μ' άρεσε.
1: 400 γραμμάρια.
0: 380 συγκεκριμένα, ναι, ναι. Γιατί έχει ένα απόβαρο ή το νερό.
1: Το ζουμι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι δηλαδή. Όπως αυτό που είναι ένα κιλό μέλι που παίρνει. Ποτέ δεν είναι ένα κιλό.
1: Ναι,
0: πάντα είναι κατάτι. Κατάτι λιγότερο. MTP που λένε και οι φίλοι μας σε
1: σειρά. Αλλά πάντα είναι λιγότερο.
0: Πάντα. Πάντα. Αυτό πώς γίνεται. σαν του μισθού. Πάρσε ένα χιλιάρι.
1: Περίπου.
0: Ναι, πάρσε ένα χιλιάρι το μήνα. Κάτσε, περιμένει. Στην αρχή την πατούσαμε. Πες του χιλιάρικου πόσα είναι, να ξέρω.
1: Θα πάρεις ένα χιλιάρικο. Τσέπη.
0: Τσέπη, τι τσέπη τώρα. Βάλε. Στην κουλότσιπη. Βάλε κάπου να χωράνε αυτά τα χιλιάρικα.
1: Μιχτά.
0: Μιχτά, ναι. Τα λεγόμενα στενάχωρα. Που φέρνεις και είσαι ήσυχος ότι πήρες το χιλιάρικο. Και όταν παίρνει το μισθό, σε ζώνουν τα φίδια που λέμε, κατάλαβε. Που δεν είναι ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε πικρία από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί ήταν άδικο και έγινε πράξη. Αλέξης Ζούφιος ξαναχτυπά. Την πρώτη φορά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, τώρα ήταν άδικο και έγινε πράξη. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος θεωρούσε ότι θα είναι με τη μία μέσα στο καινούργιο μαγαζί, αλλά τι λες, έτσι νόμιζες, αλλά έτσι δεν είναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε αδικημένους, έχω Καρανίκα αδικημένο, έχω Δούρο αδικημένη, έχω Πολάκη αδικημένο και οι υπόλοιποι περιμένουν να δουν σε ποιο target group θα είναι, δηλαδή με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Ο Πολάκης βέβαια βιάστηκε και έκανε μια δηλωσάρα κατευθείαν να πούμε, να δείξει κατευθείαν ότι είναι μπατζακλής Αντρίκιος να πούμε. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Τι, όχι, καταργούνται.
1: Μόνο με ατομικές βόμβες.
0: Του χόντρινες. Εδώ που τα λέμε όμως, τον έχουμε τον Πολάκη, ο οποίος μας δηλώνει ότι την ευθύνη του λέει, αυτός την πήρε. Άμα είσαι άντρας, δεν χαμπαριά. Στην παίρνει την ευθύνη, τσατ πατ.
3: Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στήριξει τον Κασελάκη. Έτσι, θα τα ξεκαθαρίσουμε όλοι. Καθαρά. Λοιπόν, κάνετε εγώ την πήρα. Και αν δεν άλλο μια άποψη, όταν πραγματικά είδα τις offshore στα Marshall, θα τον είχαμε ακόμα στο κεφάλι μας.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει ο Αλέφαντος από τον Πολάκη, δηλαδή. Αλλά δεν θέλετε αντρίκια παρουσία, δεν θέλει να είναι ντεκλαρέ ο άλλος, θέλει να είναι τσιριτσάντζουλας.
1: Τι να είναι.
0: Τσιριτσάντζουλας να είναι, καλή ώρα. Να κάνει λακλάκια.
1: Και τσικλίκια. Λακλάκια ή τσικλίκια.

0: Μας Θεσσαλονίκης.
1: Στο σύνολό του κοστίζει 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ένα πρόγραμμα γέφυρα, γιατί έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό.
2: Αυτό το παράλληλο πρόγραμμα.
3: Ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, το έχουμε.
0: Δίκαιη ανάπτυξη. Μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό.
4: Θα φορολογηθεί και ο πλούτος.
0: Και λίγους για πολύ καιρό.
5: Νέα συσάφεια.
0: Με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους.
6: Μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε ένα 100.
0: Δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα.
7: Θα πετύχουμε τη διαγραφή του χρέους.
0: Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε αύξηση του ΦΠΑ.
8: Και η ακύρωση των μνημονίων θα γίνει πραγματικότητα.
9: Δεν θα σας πούμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά.
10: Εξασφαλίσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάχιστη του δημόσιου χρέους με την επιμήκυνση.
11: Προσπαθώντας να παρουσιάσει ως επιτυχία το δωράκι της επιμήκυνσης.
12: Φορολογήσατε τμήματα της κοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη τη μεσαία τάξη.
13: Ασφαλώς εμείς αναγκαστήκαμε χωρίς να υιοθετούμε.
0: Το ποιος θα πληρώνει τους φόρους αυτή τη χώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
14: Με αίμα, δάκρυα και λαιλασία θα καταφέρετε πλεονάσματα
0: που είναι το άλλο όνομα της σκληρής λιτότητας.
15: Ο κάθε δίθεν επενδυτής θα μας βρει μπροστά.
16: Όλα όσα έχετε υπογράψει
17: χρειάζονται συνενέσεις για να πάει μπροστά η χώρα.
18: Δεν μας δεσμεύουν.
0: Εγώ είμαι από τους πολιτικούς που ποτέ δεν πίστεψα ότι για όλα τα δεινά σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται οι ξένοι.
19: Go back, κυρία Μέρκελ!
0: Μια χώρα με 400 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτή την Ελλάδα παραλάβαμε. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες.
20: Η χώρα μας να αποτελεί και μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας.
21: Είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε έναν νόμο που αποσυμφόρησε τις φυλακές.
22: Εγώ λοιπόν κλούβα τον μάτι δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση απαλλαγμένη από τον κομματισμό.
23: Να σταματήσετε άμεσα και τις συνεχείς τηλεοπτικές σας εμφανίσεις.
24: Γιατί ο λαός μας την κοροϊδία δεν ανέχεται. Δεν ανέχεται να του υποτιμούν την νοημοσύνη.
25: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές.
0: Ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει μάχες και κρίνεται στο πεδίο της αποτελεσματικότητας.
26: Αυτό που τούτη την ώρα έχει αξία μεγαλύτερη από κάθε άλλο είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Σαν ένα ζεσταμένο ντοκιμαντέρ.
27: Για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών.
0: Φιλοξενήθηκα το σκάφο της συνεργάτου δάσου. Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από εμάς.
28: Αυτά είναι τα δικά μας δείγματα γραφής.
0: Η αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποίησεων. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
29: Πριν έρθει η Βουλή, η κοινωνία δεν πρέπει να ακουστεί.
0: Ακραίοι.
29: Δεν πρέπει να πάρουμε το σφιγμό της κοινωνίας για μεγάλα θέματα.
0: Ακροδεξί, στους ετερόκλητους όχλους.
30: Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω τώρα.
2: Βρε καλύτερο σφινάκι παρά το Μητσοτάκι, τα λες εσύ, αλλά ποιος ακούει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Είπαμε, αλλά δεν του κόφτει τον κόσμο. Τώρα βέβαια, εσύ, ακροατή μου, απ' τη μια έχεις τα πυράγχα της δεξιάς, απ' την άλλη τους ηλίθιους της αριστεράς. Είναι λογικό να πας σε οπτικές αναφορές. Πητάει κάρτο Περιστέρι, λες με αυτήν θα πάω, τελείως. Πητάει άλλο το Γάιδαρο, λες με αυτόν θα πάω. Άμα μπορεί και κανένα πητά Γάιδαρο, τι αυτό δεν θα τον ψηφίσω για πρωθυπουργό. Πρωθυπουργάρα μου, δώσε! Give me, μάνα μου! Give me, εμείς, αλλά τα πήρ ο παπάς. Τα λεφτά, οι Μητροπολίτες από δύο και κάτι μεικτά, σε λέει δεν μπορεί. Οι άνθρωποι παίρνουν, αυτοί που φέρουν, δεν γίνει. Περιμένουν από τα αντίδρα που θα περισσέψουν την Κυριακή για να ταΐσουν την οικογένειά τους. Από την κοινωνία που θα μείνει για να χτυπήσουν και ένα ποτόν από μένα, να συνέρθουν, λίγο να σταθούν, να στυλωθούν. Κάντα 4200, 4300 και μια που έπιασε αυτό το εκλογικό του σώμα, λέει και τους νοσηλευτές μην τους αφήσουμε πίσω και τους διασώστες. Και περάσανε λοιπόν νοσηλευτές και διασώστες, έχουν γίνει βαρέοι και ανθυγιεινοί παιδιά, ενώ τα παπαδαριά με βαρβά τις αξίσεις πάνε σε εκλογές ξυστό. Όλο αυτό το κουμπώνουμε σε... για να κερδίσεις Μητσοτάκη αυτές τις εκλογές. Ένας τρόπος υπάρχει, να τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω εγώ η λιμουνιά. Άκουμε τι σου λέω. Γι' αυτό πάμε. Μπαμ δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Δεν χρειάζεται να αναστήσουμε τον Πυρσίμ για να δείξει τον 5 για 5 εκατομμύρια να πούμε στη συγκέντρωση.

0: Μόν που σκάει μύτ η Κάρι, βλέπεις την αυτοδυναμία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Με τη μία δεν χρειάζεται να το δηλώσει η ίδια. Απλά το κάνει για κάποιους που δεν παρακολουθούν, που είναι αφηρημένοι.
1: Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα επί της ουσίας, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν ψάχνουμε άλλη εργασία.
2: Γιατί το είχαμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή αυτό.
1: Είχαμε εργασία. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας, θα δει ότι αν ταιριάζουν οι αρχές μας και οι ιδέες μας σε αυτό που θέλει και θα μας στηρίξει. Δεν θέλω να συζητάω άλλες πιθανότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να έχει κυβέρνηση και να λειτουργεί σωστά. Θα σας πω κάτι όμως.
2: Αυτό που λέτε όμως είναι σημαντικό. Θα έχει κυβέρνηση, λέτε.
1: Προφανώς.
2: Άρα, αν δεν μπορέσετε να αποκτήσετε την αυτοδυναμία και θεωρήσετε ότι κάποια άλλα ποσοστά των άλλων κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα συμβάλλετε κι εσείς για να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Εγώ το ζητώ γιατί θα ήθελα μια διευκρίνηση. Γιατί λέτε την άλλη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Θα υπάρχει κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο ελληνικός λαός.
2: Να είστε εσείς δηλαδή, θεωρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Έστω και με μία ψήφο. Έχουμε και δεύτερο με μία ψήφο. Θα είμαι θα κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα, παιδιά, λίγο να συνοηθείτε. Ο Ανδρουλάκης βέβαια, ούτε ψήλο στον κόρφο να ήμουν. Τότε το πράγμα τον είχαν γκρ από μέσα. Γκρ. Είχε και εκείνο τον Ισδογκούτ, το δούκαμε του ψοφίμι στο κεφάλι να τον τρώει τα σουδικά. Τώρα βγήκε και κάρ κάνει τέτοιε δηλώσει. Οχοχό! Μεγάλο τσάι νέα για αυτή η γυναίκα. Μπράβο, θα προκόψω. Σα το λέω. Δηλαδή στην αρχή βέβαια, γιατί και η Ζουίτσα είχε και η Λατινοπούλου είχε. Όλες οι γυναίκες κάνουν ένα εντυπωσιακό σαν να είναι στο κομμωτήριο με την κάσκα όπως τα παλιά τα χρόνια και μετά κάτι εκεί αρπάζει κουάφ, φτιάχνεται το μαλλί, πιάνει το μυαλό από μέσα, δεν ξέρω τι, και πέφτουν τα ποσοστά. Γι' αυτό μην υπολογίζετε, παιδιά. Υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που μπορούν να δώσουν, όπως είναι ο Φαραντούρης που παίζει πιάνο, ας πούμε, στο σταθμό του μετρό. Μη δει πιάνο αυτός. Κλάτς, κάθεται, μια Kim Basinger τον λείπει να την βάλει από πάνω ξαπλούς.
3: Basinger, βρε. Basinger.
0: Basinger.
3: Basinger.
0: Γιατί εμείς από τα Σέρας είμαστε.
3: Συγγνώμη.
0: Αλλιώς θα διαβάζουμε. Δηλαδή, θα μας κάνει και παρατήρηση τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, είπαμε Basinger την Basinger και θα πέσει η ψηφοφορία του Πασόκ Όξου σιγά το πράγμα. Σας κατάλαβε, εκεί που ξαπλώνουν να μου είχε και να τα σκιστά που έκανε την Τζέσικα τη Ράμπιτ. Αυτό καλά το είπα.
3: Ναι.
0: Βελτιώνομαι. Όσο μην μη κάνεις μια παρατήρηση, κατευθείαν βελτιώνομαι.
3: Κοιτάξτε γιατί θα
0: πει. Ναι, γιατί δεν τα λες 5 και 6, 15. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Ναι. Τάκα, τάκα. Τσακαλό το θέλω. Μια που είπαμε έτσι παράδοξα Σαρδάμ.
4: Λέει. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και...
0: τι είπε? Και τι είπε? Μπορούμε να λέμε και ό,τι θέλουμε αφού είμαστε στην αντιπολίτευση. Φαντάζω τώρα ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν όλα αυτά τα υποψήφια κόμματα που με μία ψήφο διαφορά θα είναι η κυβέρνηση. Τώρα δικαιούνται όλοι. Παλιά ήταν ένας. Τώρα είναι εκείνος ο ένας που πήγε στους άλλους και οι άλλοι φύγαν από τον έναν και δεν ξέρουν πού να πάνε και θα το σκεφτούν τελικώς πού θα πάνε. Έχω ένα πολύ ωραίο με τον Γιαννούλη. Αν μπορέσει το βρέσει, δηλαδή είναι το αποκορύφωμα. Τον ρωτάει ο τέτοιος.
3: Ποιος είναι ο τέτοιος?
0: Κάτσε, σε πω ποιος είναι ο τέτοιος.
3: Για να σε δω. Συνέρτηνε, σε βοηθάω.
0: Με βοηθάς, τώρα του είχα κι εσύ. Ο κύριος Μητροχύλος, πώς τον λένε.
3: Ποιος?
0: Ο κύριος Μητροχύλος. Αυτόν που τον μαλώνει η ζωή όπου την πηγαίνει εκεί πέρα. Που ήταν παλιά στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη.
5: Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
6: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
5: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει?
0: Ο Παπακλημίτσος.
6: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
5: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
6: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
6: Για βουλευτή, τι εννοείται?
5: Ναι, πάω σε εκλογές.
6: Ναι.
5: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
6: Ναι.
5: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
6: Αυτό που με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί.
0: Ας ρε, πονηρέ.
5: Είναι απλό το ερώτημα. με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε στις εκλογές.
6: Εγώ προσωπικά δεν
2: καταλαβαίνω.
5: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω. Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον.
0: Ναι. Έλα.
6: Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι. Ναι. Πάρτα.
3: Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα.
0: Δεν μπορώ, δυσμεύομαι, δεν μπορώ να σου πω. Θέλω να διατηρήσω το δικαίωμα της σιωπής. Δηλαδή μόνο οι άλλοι μπορούν να κάνουν.
3: Θέλω να διατηρήσω την ανωνυμία μου.
0: Την ανωνυμία μου. Αυτό είναι bullying, δολοφονία χαρακτήρα. Πες ρε εσύ Γιαννούλη ρε, γιατί έχετε ατονίσει λίγο ρε, έχετε ατονίσει. Πού είναι ρε η αριστερά ρε, κοιμάται όρθια, πού είναι μια πορεία για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που χτύπησε τώρα, πού είναι η Μπουφίλιο, πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Μπετόβεν, πού είναι να κάνετε ρε, να κάνετε τον χαμότη. Αλλά τώρα κατάλαβες, είναι καβατζωμένες, λέει φαίνεται, κάνει μπαμ, θα πέσουμε Μητσοτάκης, ας τώρα μην τραμπιόμαστε μέσα στη ζέστη, δεν πάμε στον αστέρα βουλιαγμένος να ρίξουμε καμιά βουτιά καλύτερα, να καθόμαστε να κάνουμε συναυλίες, πεταμένα πράγματα.
3: Πού είναι ο Καρανίκας.
0: Καρανίκας είναι από τους αδικημένους. Είναι από τους αδικημένους και κάθε λόγο να λέει ό,τι θέλει να λέει. Ό,τι γουστάρει να λέει.
5: Θέλουν να πάνε όμως τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Διαλύεται η Νέα Αριστερά.
7: Και θέλω το... είναι, κοιτάξτε, είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, δεν είναι πολιτικό.
5: Μάστε.
7: Είναι λογικό. Δεν είναι έτοιμο.
0: Είναι σεξουαλικό. Είναι πρόβλημα αυθυπαρξίας. Είναι πρόβλημα ετεροπροσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού. Είναι διάφορα πράγματα που αν δεν πάνε στη ΦΕΗ για ψυχανάλυση, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όχι στη ΦΕΗ, ήταν away, γιατί και αυτή τη λέω σωστά, στην άλλη τη ΦΕΗ, τη ΔΕΠΑΣΤΑ.
3: Πού να πάνε.
0: Πού να πάνε, δεν είναι. Δεν τσκόφτρε. Πού να ξέρουν αυτοί ποια είναι, πόσα είναι τα τσάκρα στον άνθρωπο.
3: Πού να μιλάνε με τα βράχια, με τα λουλούδια.
0: Να πάρουν τη στάση του λωτού. Μπορούν αυτοί. Πού να ξέρουν. Α, από εκεί. Βλαχαία η αριστερά είναι από.
5: Έχετε αυτά... κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
5: Και λέω ότι μας αντέγραψε. Ισχύει αυτό.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα τη ουσία του διακυβεύματος, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει να τον κάνει καλύτερο. Σωστά.
5: Σωστά.
7: Αλλά το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά μιλάνε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα κεντρό κόμμα, το οποίο είπε και αυτή, έχοντας ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής, γιατί από εκεί προέκυψε, έχει ορίσει 5 ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι η διατήρηση των δημόσιων αγαθών. Και το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στη διακήρυξη. Στη διακήρυξη μιλάει και λέει ότι θέλει τα δημόσια αγαθά. Δεν μας λέει φυσικά ούτε η μία ούτε ο άλλος αν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Θα είναι κοινωνικό αγαθό και δεν θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό αγαθό.
5: Και κάτι άλλο έχουμε και...
7: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά, εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Μόνο εμείς δεν αντιγραφόμε θα λέμε, γιατί σαν τα σέρας δεν έχει. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ, εντσετρά. Αν δεν τα βρίσκετε και τα ζητάτε επιμόνως στα τμήματα μαναβικής, θα φτάσουν και εκεί που είστε. Θα λέτε, θέλω πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Τέλος, γεια σου Πέτρο. Και μια που είπα κάτι από πει, δεν είναι δυνατόν να μην συνεχίσω με κάτι από πει. Μιλάμε τώρα, αυτό θα σου το κάνει η έκπληξη ο Άρης.
8: Καλούμε τον κόσμο να μας ξαναεμπιστευτεί από δεξιά μέχρι αριστερά.
5: Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι.
8: Να στηρίξει τον προοδευτικό κόλο της ελληνικής κοινωνίας από δεξιά μέχρι αριστερά.
9: Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά.
8: Από δεξιά μέχρι αριστερά.
9: Θα την βρω την ευθεία τελικά.
0: Εγώ πάντως στηρίζω Πολάκη. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος Έχει μπέσα, φοράει πανταλόνια, δεν είναι κόκουρας ή κότα λιράτη. Κάτι δεν είναι από τα δύο και φυσικά είναι Χρήστος Έλληνας, γιατί διατηρεί δύο βιβλία. Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Δεν είναι κανένας ανεύθυνος να τα τρώει από πίσω και να έρχονται για έλεγχο και να μην ξέρει που τα έφαγε.
3: Βέβαια.
0: Βέβαια.
10: Πώς είσαι τόσο άνετος και τα λοιπά. Κάνε εκλογές. Αφού όλοι έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστο.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
10: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
10: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
0: Θα βρούμε ποιος είναι ο κούρκος, ποια είναι η κούρκα, ποιος είναι ο μπούφος, ποια είναι η μπούφα. Γιατί και αυτά έχουν κάποια θηλυκά που κρύβονται, δεν εμφανίζονται με τη μία. Παιδιά, να ξέρετε ότι την Πέμπτη ο ανασχηματισμός θα χτυπήσει. Και ξέρετε τι είναι ανασχηματισμός.
3: Όχι ευρύς.
0: Η καλαξία ευρύς. Δεν λέμε το σπίτι θέλει βάψιμο. Τώρα είναι το πρώτο χέρι. Με ένα χέρι δεν τελειώνεις. Πρέπει να κάνεις πρώτα τη βάση.
3: Για να γωνίες.
0: Ναι, βέβαια. Πώς δεν γίνεται. Δηλαδή θα γίνει να ρουφήξει το ταβάνι, να μην ξεράσει το χρώμα και μετά.
3: Ξύσιμο, σπάτουλα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, κατευθείαν με τη μία.
3: Στο κάρισμα.
0: Στο κάρισμα, βεβαίως. Έχει δηλαδή ομορφιές. Έχει βιβεχρώμ να επιδείξει πολλά.
3: Χρωματοδομή έχει.
0: Και ναι, συγγνώμη. Τα χίλια συγγνώμη. Γιατί είμαι με το παλιό. Εγώ είμαι παλιομερολογία της κατάσταση. Την Πέμπτη λοιπόν θα γίνει αυτός ο μίνι. Ο μίνι ανασχηματισμός και μετά θα γίνει αυτό που λέμε ο οικογενειακός. Σαν αυτό που λέει το οικογενειακό παγωτό, πότε τρώγεται καλύτερα όταν λείπει η οικογένεια. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή στη χαραμάδα, εκεί που δεν το περιμένεις, τάκ! 14 Αυγούστου, μπρρρρ! Μέχρι και εκλογές. Κάτσε, τρέχουμε με τα μπανιερά, εξαναγίνση, λέω. Καραμαλής δεν το έκανε αυτό. Που τρέχαμε από τις θάλασσες.
3: Πολλάξι με ποιον θα πάει, θα σκάσω εγώ τώρα.
0: Ο Πολλάξι με ποιον θα πάει. Με κανένα δεν πάει ο Πολλάκης. Ο Πολλάκης θα περιμένει σαν του Βενιζέλου να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άιντε!
11: Και δεν τρέπεσαι. Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους.
0: Οι Ουγγαντέζοι πού μένουν, στην Ουγγάντα?
11: Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους.
12: Το χτυπάει ο Αράπης, ο μαύρος.
0: Ω, ρατσιστικό, ουζαμπέτα.

0: πάει
1: ο Γκαντέσους.
2: Αυτός είσαι, τι αλέφαντος, τι πολλάκης, σημειώσατε ίδιο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτυπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
11: Μετράμε αντίστροφα.
12: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
11: Supermarket Kansas.
12: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.

0: εδώ είμαστε, κούτσα κούτσα, φτάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Καλά, μείνουμε στη γίνεται και κάνας χαμός. Εδώ έχει λέει 3 ή 2 σεισμοί, λέει, για ένα ρήγμα. Να ξέρεις, κατάλαβες τίποτα? Αυτό κάτω έγινε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στην Εύβοια, στην Βόρεια Εύβοια.
0: Εγώ έχω πάει jet lag, πάω, έρχομαι και στα Σέρρας, λίγο κουνήθηκε ο εγκέφαλός μου, γιατί κάνω πρόβες και με το διπεθέ εκεί πέρα και λέω, το χάνω, λέει, ουά, σεισμό, λέω, που έρε παιδιά, τι έγινε, λέει, μη σέχουρε, κάτω από τα βλάκια.
1: 5,2.
0: Δεν είναι και λίγο?
1: Όχι.
0: Είδες και τα κουτρόνια απόψε να πάω στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Α, πάρεις τη στροφή και να δεις αυτό μπροστά, φαντάζεσαι. Από ανακουπή θα πάω, δεν θα φτάσω στα βράχια. Είναι τι, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Άντε ρε. Δεν εμπιστεύεις τυφλά τα συνδικάτα, γιατί έτσι? Μήπως κομματικοκρατούνται? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στην Αφρική η παράνομη μετανάστες λέει στο 55,3%. Εκεί δεν έχει χρυσαυγή να βγει να τους καθαρίζει, να τελειώνουν. Τα προκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, ο ελεύθερος ο τύπος, τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Άσε μας ρε, αύξηση 153 ευρώ και δώστε 2.000 πάνω, από πούμε στους Μητροπολίτες, μας δουλεύετε.
1: Γιατί εξάπτησε, ρε, εσύ, ζηλεύεις. Πετραχύλια έχεις.
0: Δηλαδή, εγώ μια ζωή ακούγα ζήσει top.
1: Σε πίμνιο είσαι.
0: Τι είμαι εγώ?
1: Πίμνιο.
0: Πίμνιο είσαι εσύ.
1: Ποιμένας είναι που πληρώθηκε.
0: Α, με αυτή την έννοια. Και θα με σώσει ή θα έρθουν οι λίγοι νύχτα και ο ποιμένας θα την πέφτει μέσα?
1: Όχι, θα σε σώσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Ε?
0: Έχει ξαναγίνει?
1: Πολλές φορές.
0: Τότε που άνοιξε τη θάλασσα και πέρασαν όλοι.
1: Ναι.
0: Α, τέτοια παραδείγματα μα λες. Εντάξει, ψήθηκα. Κόψε και από τα δικά μας και δώσ' τους. Ναι. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το μανιφέστο έχει βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα παλιά όταν τα λέτε και θέλετε να σας ψηφίσουν άνθρωποι κάτω των 50, δηλαδή έχετε τεράστια πλάκα όμως, έτσι. Η αιστεία, ορίστε.
1: Ας την αιστεία.
0: Έχει κόψει καταρχήν την καθαρέωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι σε όλα.
0: Όχι σε όλα, σε μερικά επηρεάζεται. Λέει, ας πούμε, βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Δεν λέει πατρίδος.
1: Δας λέει.
0: Πατρίδας, ναι, το
1: παιδί. Σίγουρα.
0: Μα σε λέω.
1: Για δες πιο κάτω, δεν λέει τίποτα.
0: Πιο κάτω, περίμενε λίγο. Καταρχήν πρέπει να δω για να δω. Κάτσε λίγο. Εσύ τώρα ψουφάς για.
1: Καθαρέμουσα.
0: Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται να βάλει καθαρέμουσα. Μόνο το προτινόμενο που έχει. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της συνόδου της Άγκυρας? Και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυσης του στρατηγίου στην Κάρπαθο. Εντάξει, διαβάζονται, ναι, δεν ναι, είναι ναι. Όπως παλιά να πούμε.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετήματα στη Χρύσα.
0: Βέβαια, Χρύσα, γεια σου, τι κάνεις?
1: Εγώ δεν τη στέλνω.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας έστειλε στη Λευκάδα, είναι διακοπές.
0: Να περάσεις καλά, πουλάκι μου, και εύχομαι να μην έχει βροχές, γιατί από εκεί μεριά του Ιωνίου συνέχεια φέρνει. Μένα μου αρέσει πολύ η Λευκάδα, αλλά όσες φορές πάω παίρνω παρασόλι, παίρνω αδιάβροχα, παίρνω γαλότσες, παίρνω... Μακάρι να έχει καλό καιρό να πάτε εκεί στο κάθισμα, στους γκρεμνούς που θα πάτε.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετισμό στον Άκη.
0: Γεια σου Άκη, χαιρετισμούς πολλούς.
1: Έρχεται ο Αυτοκράτορας για τον Άρη, λέει αυτός. Νομάδα.
0: Καλά, καθένας έχει κάτι, μια.
1: Όχι, πρέπει... εντάξει, έρχεται. Και μακάρι να έρθει και ο Άρης, να έρθει και ο Πόκ να.
0: Ρε, παιδιά, τι λέτε σε εμάς τώρα, τα λέτε αυτά?
1: Εμείς ναι... έχουμε κάνει παλέντες σπορ τώρα.
0: Ρε, άσε τώρα, εδώ έχω κάνει και συναυλία στο παλέντες σπορ. Να ξέρει αυτό που είναι να πέσει το παλέντες σπορ και θέλει φροντίδα, ισχύει.
1: Ναι. Ισχύει, το έχουν φροντίσει, εντάξει.
0: Το έχουν φροντίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Νίκος.
0: Τι φρόντισε από όλα
1: και
0: τη μεγάλη τη φανέλα, την κίτρινη.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος, γεια σου.
1: Χαιρετίσματα. Κύριε Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Βέβαια χαιρετίσματα, τι.
1: Ο Θεόφιλος.
0: Α, Θεόφιλε.
1: Κουντούρτζης.
0: Κουντούρτζης.
1: Κουντούρτζης σήμερα, ε.
0: Α, έκοψε και το γιώτα αυτό, ακόμα χειρότερο. Κουντούρτζης. Με αυτό κουντουρτισμένο παιδό. Ναι, κουντούρτζης.
1: Σαψάλικο.
0: Σαψάλικο, όχι. Είναι αυτό που λέμε.
1: Μένα με λέγει η γιά μου, η σαψάλη σερσέμι.
0: Σερσέμι είναι διαφορετικό από του σαψάλι. Σαψάλι είναι ο εφάνταστο. Σερσέμι είναι ο αφηρημένο.
1: Ο Σερσέρι.
0: Ναι, ο Σερσέρι είναι επίση άλλο. Ο Σερσέρι είναι που λέει και πολλά διάφορα. Να πούμε και γιατί μα τι είπε.
1: Καλησπέρα, λέει ο Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Ο Στέργιο λέει: καλησπέρα. Η χαρά του ευχέλαιου για του παπάδε για πότε εξαφάνιζαν το 10 ευρώ μέσα από τάρασα.
0: Καλά, πλάκα με κάνει. Το λιγότερο στην επαρχία είναι τα λιράκι. Αν όμως στα μπιλάρια τον φωνάζει σκίσου τα λιράκες, πρώτα πηγαίνει στο δεκαρικάκι και μετά έρχεται για διάβασμα.
1: Δεν ξέρει πώς θα δίνει αφού. Πού να ξέρει.
0: Ξέρει, ρε μάτια. Εγώ σε πηγαίνω κόβει, στα σέρα να πούμε. Εμάς όλη η δική μας είναι από την άλλη μεριά από εδώ και πέρα. Μετά τα 60, μην νομίζει ότι το αποδοχωριό έχει παραπάνω από το από εκεί. Και πηγαίνουμε και του φωνάζω. Ψτ, κάνω μία, επειδή ξέρω ότι εγώ είμαι δεκάρικο. Η γυναίκα μου είναι Ιτάλιρο.
1: Ω, την έχω σταμαρισμένη.
0: Με τη δεύτερη φορά, γιατί η γυναίκα μου πάει και πιο πολλές φορές. Λέει, δεν γίνεται. Εγώ πηγαίνω να βάλω λουλούδια, να μάσω τις κοβελώνες από τις πέτρες μέσα, να καταρρεύσω το μνήμα. Τα γράμματα φεύγει ένα από τον αέρα, από τη βροχή. Από
1: το βάφεις.
0: Το δίνουμε εμείς κανονικά από την αρχή. Έχω δικό μου μαρμαρά.
1: Εμείς ήταν χαραγμένο και εκεί μέσα τέτοιο. Δεν ήταν εξτρά.
0: Έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Καλά τώρα. Ξέρετε πόσε φορέ έχω πάει πάνω.
0: Αυτό πάλι κάτσε λίγο, κάτσε να το διορθώσουμε. Από τον Βαγγέλη του ξάδερφου να πάει να βγάλει τα ανάγλυφα.
1: Μετά θα ένα χρωματάκι θες.
0: Ναι, να τα κάνω χωνευτά. Να το πω, ξέρεις, με το που φεύγει το χρώμα. Τσακ, ένα πινελάκι.
1: Λοιπόν, Ευγενή, άγια πες.
0: Έχει σου λέω, δεν γίνεται να πηγαίνει τόσε φορέ. Η Κατερίνα πηγαίνει 30 φορέ το χρόνο στα μνήματα. Γίνεται κάθε φορά από 10.
1: Εγώ μέχρι να βγάλω 300. Εγώ μέχρι να βγάλω την μπα πηγαίνει άστα.
0: Τώρα ξέρεις τι έκαναμε εμείς. Δική μου, δική τους, δική όλοι τους έβαλαμε σένα.
1: Έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς κι εμείς εκεί θα πούμε.
1: Έλατε.
0: Παρέα.
1: Ευγενία.
0: Γεια σου, Ευγενία.
1: Υπέροχος στο θέατρο Κήπου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς το ίδιο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ήταν ζήνια, παιδιά. Ήμασταν sold out. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο και μου θύμισε παλιές συναυλίες που είχαν και την έννοια του πανηγυριού. Γιατί χόρευαν, σκόθηκαν πάνω, μεγάλες κυρίες, παιδάκια αυτά. Έγινε χαμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μόνοι κονιέντε.
1: Λοιπόν, η Δανάη, καλησπέρα σας. Η παράσταση του Διογέννη καταπληκτική. Γελάσαμε, διασκεδάσαμε, περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστούμε το στάτους.
0: Ευχαριστούμε το στάτους, εννοείται, γιατί η στήριξη του στάτους, παιδιά, ήταν μεγαλειώδης. Να τα λέμε όλα, έτσι. Και αυτό που μας συνδέει είναι αυτό το κοινό συνέστημα που έχουμε οι ακροατές, οι άνθρωποι του ραδιοφώνου και το κοινό. Που είμαστε και εμείς εν δυνάμει κοινό, γιατί όταν φεύγουμε από εδώ πάλι θα τους ακούμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εσύ στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά λέγαμε τότε, τέλος πάντων.
0: Ρίχτω.
1: Να είσαι καλά. Ο Χρήστος, αρχιμανδρίτης, έχει σχέση με τη λέξη το μαντρί.
0: Όχι με το αρχή, άμα το κολλήσουμε το υπόλοιπο, κάτι βγαίνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Πιες, είστε υπέροχοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Φωτεινή. Ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη βραδιά στο Θέατρο Κήπου. Πάντα τέτοια Διογέννη, πολλά συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που τιμήσατε και τις προσκλήσεις του ραδιοφώνου και οι υπόλοιποι που μας τιμήσατε πληρώνοντας κανονικά το κόμιστρο του εισιτηρίου. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Ο Μάκης, θυμάσαι που ήταν όλος για τον Άρη Πολύ και τον Αυτοκράτορα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μάκης λέει και τον Πάο.
0: Ένα,
1: καλησπέρα,
0: καλά.
1: Διογέννη και Άρη. Θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και εμείς αποχαιρετάμε τον Λουτσέσκο.
0: Να ορίσει ο καθένα. Α, πώς το λέει αυτόν τον καινούριο που δεν τον ξέρω.
1: Ποιόνα.
0: Ένα παίκτη που πήραν. Έναν Χεσμπολάχ, πώς τον λένε.
1: Δεν τον πήρανε. Θέλει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Α, θέλει να τον πάρει. Ναι. Πώς λέγεται.
1: Τριάλ Μαδρίτης,
0: δεν τον. Γιατί δεν τον λέει. Επειδή είπα εγώ Χεσμπολάχ. Πες πώς τον λένε.
1: Χεζόνι.
0: Χεζόνι.
1: Νιά.
0: Α, δεν Χεζόνι σκέτο.
1: Λοιπόν, πάμε, Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ για την παράσταση και τις προσκλήσεις. Περάσαμε υπέροχα, λέει.
0: Ευχαριστώ, κορίτσια, να είστε καλά. Ήσασταν υπέροχοι κι εσείς.
1: Τι ήσασταν.
0: Υπέροχοι.
1: Υπέροχε, καταλάβατε του άντρε, τίποτα. Και ζώνια του άντρε.
0: Όχι, ρε, οι άντρε είναι αρμαγεδόνε, είναι πώς λένε, τιτάνε.
1: Τιτανοτεράστη.
0: Τιτανοτεράστη. Έκανα αναφορά για του άντρε.
2: Καλησπέρα, πώς... Έλληνε Χιλινίδε. Έλληνε απανταχού τη γη και φιλέλληνε. Θα φορέσω τώρα τα γυαλάκια μου και θα σα πω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κρατήσω πράγματα. Όταν είναι από την Ορθοδοξία. Δεν γίνεται να κρατήσει τα θαύματα.
0: Έτσι.
2: Γι' αυτό ο Θεός δείχνει στον άνθρωπο τα θαύματα για να τα μοιράζεται με άλλους ανθρώπους, με άλλους πιστούς, για να πιστεύουν περισσότερο ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Έτσι.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Αλλά τα λεφτά από τους Μητροπολίτες, οι Μητροπολίτες δεν τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους που πιστεύουν. Τι?
1: Τα λεφτά πεθαμένα είναι.
0: Τα λεφτά είναι πεθαμένα, είναι πλαστικό χρήμα, δεν φαίνεται.
1: Σταμάτε.
3: Το νόημα της ζωής για μένα είναι να γίνεις αυτό που είσαι. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις τι αγαπάς, τι φοβάσαι, τι μπορείς να προσφέρεις και τι μπορείς να μάθεις. Δεν ήρθαμε για να συγκρινόμαστε μεταξύ μας. Ήρθαμε για να εξελιχθούμε.
1: Κατάλαβες.
0: Και γιατί τότε έχεις στους Ολυμπιακούς 1, 2, 3 που παίρνουν τα μετάλλια?
1: Γιατί άμα είσαι, ας πούμε, σαν και αυτό το άσμα.
0: Σαν ποιο άσμα?
4: Παγωτό με το τσατζίκι, σύνταγη του Πετρετζίκι. Τρώνε στη Θεσσαλονίκη και στον πύργο το λευκό.
0: Γεια σου, Νεκταρία!

0: τάδικα θα φας. Όπα!
1: Όπα,
2: όπα, σώπα, ποιος μετά τι, ποιος εφαίρεις, ποιος ελίτης. Εδώ μιλάμε όταν σολάρι νεκταρία γίνεται χαμός.
1: Αυτή δεν μπορεί να, δεν πρέπει να πάρει ένα βραβείο.
2: Σίγουρα πρέπει να πάρει, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει.
1: Τότε γιατί γκρινιάζεις?
2: Όχι, δεν είπα εγώ, είναι ειδική κατηγορία. Έχει βραβεία και στα βατόμουρα. Χρυσά βατόμουρα. Δεν είναι μόνο τα μπάφτα. Υπάρχει ποικιλία, Άρη, γιατί? Για όλο τον κόσμο έχει βραβεία. Εμένα, ας πούμε, ο παπάς μου έδινε το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης.
1: Πού?
2: Όταν έπαιρναν τους βαθμούς από το σχολείο και τους πήγαινε.
1: Καλά, τι σαντιά σε έδινε.
2: Και πολλά με ήταν, όχι.
1: Πέντε μόνο. Όχι με τα δύο χέρια και με πόδια.
2: Μου! Έτσι με έβγαινε. Με επιφώνημα ήταν. Μου!
1: Μαμά όμως, αφού τα ξέρει, γιατί δεν τα καλά.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Έλεγε, άσου παιδί Νίκο, κόμπλαρε.
1: Κόλλησε.
2: Έπαθα κουρτίνα, κατάλαβε. Αυτό το πράγμα στο οδείο δεν το έχω πάθει ποτέ. Ένα μυστήριο πράγμα. Πώς φαίνεται κάποιος για πού είναι και για πού δεν είναι?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω γενέθλια και δέχομαι πάρα πολλές ευχές. Είμαι χαρούμενη για τις ευχές που μας στείλατε. Κλήσεις, τα μηνύματα, τα σχόλια. Πήρα πάρα πολλά σχόλια, θετικά σχόλια. Πήρα και ένα αρνητικό και η αλήθεια είναι ότι το έσπρωξα γιατί αυτή η μέρα ήταν εκεί μου, έτσι. Και όλα αυτά τα βίντεο ήταν εκείνης της μέρας. Οπότε κάθε αρνητικό σχόλιο δεν χωράει πάνω στη γιορτή μου.
2: Δεν χωράει, παιδιά. Και να γράψετε αρνητικά, δηλαδή. Ναι, το κάνουμε μπαμ μπαμ, μία το εξολοθρεύουμε. Δεν μας έχουμε από αρνητικά.
1: Θα τη συμπαθήσεις τώρα.
2: Ποια, τη Φέη. Ναι, ναι,
4: έκανα. Στη Λαϊκή ήρθα να ψωνίσω κάτι πανέμορφα βρακάκια που έχω βρει, τα οποία είναι 100% μπαμπάκι. Και είπα έτσι να κάνω ένα βίντεο που θέλω πάρα μα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Το πώς να φροντίζεις το εδίο σου και να του βάζεις πάνω το καλύτερο υλικό.
2: Το καλύτερο υλικό από το παζάρ, άμα πάρεις ειδικά. Αυτό λέγεται Mon Paner. Έτσι η αγορά.
1: Ελέη,
2: ναι, λαϊκή αγορά. Δηλαδή, μη με δεις να χαλαρώνω. Με πετάει μια counter pain να χαλαρώ στο σώμα με τη Φέη. Και μετά, τάκ!
1: Και κατάστατε τόσο τώρα. Έχεις μισό λεπτό και για τα δύο.
2: Α, τσιβικλήσεις σήμερα. Το ένα τσιβί πίσω. Τσιβικλής. Το ένα τσιβί πίσω απ' το άλλο. Λοιπόν, περνάω στην ελεύθερη ώρα γιατί με στρίμωξε. Α, με στρίμωξε, δεν μπορώ, παιδιά. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και γερόντισσας των Αθηνών. Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Κανονικά έπρεπε να γράφει και έπονται. Τι και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή, ούτε συντακτικό, ξέρω ότι δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, τι πας κλάσε, τα 5,2 ρίχτες στην Εύη είναι προειδοποίηση για όσα θα ακολουθήσουν. Άψε μας ρε φιλαράκι να πούμε, μας έχετε καταστρέψει 100 φορές, όχι θα γίνει αυτό, θα κρυφτεί η σελήνη, θα πηδάξει μια μαϊμού και θα μας δαγκάσει όλους και δεν μπορώ δηλαδή. Να περάσω κατέλαβε στη λαϊκή ώρα κατευθείαν.
1: Σε βάλω και υπόκρουση.
2: Α, ναι.
1: Ο μάγκας λαϊκή ώρα.
2: Να σε κάψω για να σε αλείψω λάδι να γέννη. Άκου τώρα. Μάγκας ξεχωρίζει από το Facebook. Ψηλά βγαίνει για αντρικό τόνο, κατάλαβες? Ενώ για τη Μαριού είναι τα μάμ, να πούμε, γιατί είναι...
5: Πουχες το λόγο
2: του κατευθείαν το μυαλό πάει αλλού να μου. Οι βομβιστές αυτοκτονίες της Χαμάς μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο, μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοεβραϊκή πολιτική της κυβερνήσεως. Ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά. 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων μπαίνουν από κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Πού είστε ρε φλωτήλες? Διαδήλωση τώρα για να απελευθερωθεί το παλικάρι. Μην κοιμάς το λάρθι ρε. Έτσι θα διώξουμε το Μητσοτάκι. Από μένα. Πουφ.
5: Φιλότιμος και ωραίος και Θεσσαλονίκιος.
2: Απέστα να μην τα λέω.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
10: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στου 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έντονες διεργασίες στην κυβέρνηση εν ώψη του επικείμενου μήνυ ανασχηματισμού. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, οι πιθανές μετακινήσεις Μαρινάκη Θεοδωρικάκου και οι επιστροφές από το παρελθόν. Όλο το παρασκήνιο και οι τελευταίες πληροφορίες μετά και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, αλλά και η επιβεβαίωση της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η επαγγελματική της διαδρομή είναι εντελώς διάφανη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο για τη συμμετοχή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας? Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στη Χαμάς, όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα παραπολιτικά 90,1, ο 37χρονος ομολόγησε ότι προετοιμάζονταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕ εφημερίδα και για την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρωτοκόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη. Ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγάλη συνένεση για το έργο του. Στο χώρο των Ρίχτερ η Εύβοια, νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της περιοχής με τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Σπίτια γκρεμίστηκαν χθες και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές, ολοκληρώνοντας τα βασικά μαθήματα των εξετάσεων, ο βαθμός δυσκολίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, σε ένα έντονα φορτισμένο επικίδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που, όπως είπε, κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής και πλήθος πολιτικού κόσμου. 15 χρόνια λειτουργίας για το aefemerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον» θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, Τζάμπολ στις 9 στο ΣΕΦ. Καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ώρα του ανασχηματισμού, όλο και πλησιάζει με τα σενάρια και τις πληροφορίες να λένε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κώστας Παπακλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ για τις έντονες διεργασίες που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ένα κρατές μας, Έρη. Όπως είπε πολύ και ο Παύλος Μαρινάκης, υπό τον όρο ότι η εκλογή του γραμματέα, δηλαδή του κυβέρνητος κόμματος, αυτό θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Και αυτή ακριβώς η δήλωση στο πλαίσιο του briefing των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή το μέχρι την Πέμπτη, πυροδότησε και τα σενάρια ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε το τελευταίο 48 ώρο από το κυβερνητικά στελέχη θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Τα δεδομένα είναι επί της αρχής τρία. Δηλαδή, το
1: η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
2: Ακριβώς. Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, πηγαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αδειάζει αυτή η θέση και κάποιος θα πρέπει να την καλύψει. Η αρχική σκέψη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δηλαδή μέχρι πριν την αναχώρησή του για την Βοστόνη, ήταν θέση αυτή να πάει ο Παύλος Μαρινάκης, ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθώς όμως αυτό θα δημιουργούσε και άλλο ένα κενό, το οποίο, δηλαδή, ενώ με θέση του κυβερνητικού προσώπου και υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός να το καλύψει, δηλαδή όταν λέμε δεν έτοιμος, δεν είχε καταλήξει στο μυαλό του ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πόστο και αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Επομένως, Μάλλον αυτή η σκέψη πάει πίσω, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, δηλαδή από το πρωί, που έχει επιστρέψει πλέον από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Και πιο ισχυρό πλέον είναι το σενάριο ο Γιώργος Κότσιρας, Υπουργός Οικονομικών, να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και να είναι ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Τώρα, το άλλο κενό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και μερικές μέρες είναι αυτό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, που ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος. Ναι. Αρκετά ονόματα επίσης ήταν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως είναι αυτά του Γιώργου Αμυρά, του Διονύση Σταμενίτη, του Χριστιανίδη Αλεξοπούλου. Φαίνεται ότι ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι παλιός δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής εδώ και αρκετά χρόνια του νομού Φιότητας, και ο ίδιος πολιτικός, μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός. Το λένε αυτό γιατί είναι και πολλά και σύνθετα όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί όταν λάβει θέση του κλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Φαίνεται λοιπόν να συγκεντρώνει τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα λάβει τον ρόλο. Άρα έχουμε τον σίγουρο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τα ισχυρά φαβορεί πλέον τον κύριο Κότσιρα και τον κύριο Κοτρονιά. Έχουμε φυσικά την Τετάρτη την σταγματική, αν θεώρησε, να ξεκινάει και πρόεδρος επιτροπής να αναλαμβάνει κατά βάση τον Μάκης Βορύδης. Επομένως, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι που παίζουν ισχυρά για τους ρόλους που είπαμε, συν ένα πέμπτο, ναι, του Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να αδειάζει κάποια θέση. Ωστόσο, εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινάει 1η Ιουλίου 2027 και η οποία απαιτεί μια πολύ εντατική προετοιμασία, εικάζεται ότι αυτή την προετοιμασία δεν κάνει Τάσου Χατζηβασιλείου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Τώρα, Κώστα, είχαμε και μία παραίτηση λίγο νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
2: Το είχε λοιπόν προαναγγείλει αυτό νωρίτερα το πρωί, το είχε προαναγγείλει δημοσιογραφικά, πάντα μιλάμε, το powergame.gr και η στήλη Big Mouth. Λίγο αργότερα έγινε ακριβώς αυτό πραγματικότητα, με ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Παρατήθηκε από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι έκλεισε ένα σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου και πλέον δύναμη, λέει ο κ. Μπακογιάννης, να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Από εκεί μετά, αυτό το οποίο υπάρχει το σενάριο το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ώρες δηλαδή, είναι ότι αυτό το κύκλωμα το οποίο έχει να κάνει με τις πολεοδομίες και το οποίο εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα εξαρχιστίας του κυρίου Μπακογιάννη στο κύκλωμα αυτό. Και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί να υπηρετεί σε αυτή την θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έντονες εκλογικές διεργασίες λοιπόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη Καλογεροπούλου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε ένας δρόμικος υπόγειος πόλεμος από κάποια τρόλ τα οποία συνδέονται με τον Στέφανο Κασιτσελάκη, όπως είναι η Πέντα Λαούρα, εναντίον της εκπροσώπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συγκεκριμένο τρόλ έκανε μία ανάρτηση όπου έλεγε ότι η κυρία Φουφονικολάκου εργαζόταν στην τράπεζα Αττικής όταν ο όμιλος Καλογρίτσα είχε πάρει δάνειο 40 εκατομμύρια ευρώ, υπονοώντας ότι η κυρία Φουφονικολάκου έχει κάποια σχέση με την όλη ιστορία.
1: Ναι.
3: Μιλώντας σήμερα λοιπόν η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ανέφερε ότι θα προσφύγει προφανώς, θα κάνει όλες τις απαραίτητες, ότι ποτέ μάλλον να ξεκινήσουμε αυτό, δεν εργάστηκε σε καμία τράπεζα, ότι η πορεία της επαγγελματική είναι διάφανη. Πρέπει να σημάνουμε ότι η κυρία Φουφονικολάκου ήταν συνήγορος του παιδιού για πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι,
3: και πρόσθεσε ότι προφανώς θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και, όπως είπε συγκεκριμένα, να βγει η κουκούλα του ανθρώπου ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση. Τώρα ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα για το αν δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει το 17% που είχε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Η κυρία Φουφονικολάκου είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο παρελθόν, ότι κομίζει κάτι νέο, ότι τα στελέχη συνεργάτες του είναι όλοι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι τους οποίους δεν τους έχουμε δει και στο παρελθόν, και ότι προφανώς έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή παίρνοντας κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Τώρα, από εκεί και ύστερα ρωτήθηκε και για τα αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς στην Ελλάδα σέβονται τις εσωκομματικές διεργασίες των κομμάτων και έμεινε, θα σου έλεγα, σε αυτό το σχόλιο.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα, οι πηγές από την Ελλάδα σχολίαζαν ωστόσο χτες την όλη ιστορία η οποία συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Επεσήμεναν και αυτοί ότι προφανώς δεν θέλουν να εμπλακούν σε συζήτηση. Πρόσθεταν ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η επισήμανση αυτή, αλλά τον κάθε πολίτη, ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές οι οποίοι ακούγεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμεναν ότι είναι γνωστές οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα, ότι για κανέναν δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση στο κόμμα.

0: ληστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην ασχολής Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από την νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
3: Θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
4: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
1: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε σωκοματικές τριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. Τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει,
2: λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή?
2: Να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο
1: σωστά
2: η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα 30%. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου που λέει να συνεργαστούν προεκλογικά, όχι να στηρίξουν μάλλον
1: ναι.
2: Τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έλυσε τα προβλήματα. Και γιατί η πρόταση του κυρίου Φάμελου δεν ήταν συγκεκριμένη, πώς μπορεί να γίνει, τι εννοεί, πώς, εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και ύστερα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα τρία αυτά στελέχη, προφανώς μαζί με όσους άλλους υποστηρίζουν την άποψη του Παύλου Πολάκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσουν τον κύριο Φάμελο να έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να ρωτήσει ο κύριος Φάμελος,
1: ναι,
2: τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν

0: θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Την απάντηση την ξέρουμε από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, θα συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες. Άρα στην πραγματικότητα θα τον πιέζουν προκειμένου να τον εκθέσουν. Έτσι υπάρχει μια σκέψη μέσα στο καλοκαίρι, δεν αποκλείεται και τον Αύγουστο, να υπάρχει το ένα συνέδριο, έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο Σωκράτης Πάμελος θα ζητήσει, θα καταθέσει εκ νέου την πρότασή του, θα ζητήσει την επιβεβαίωση ή την απόρριψη αυτής της πρότασης. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γιατί το διακύβευμα είναι αυτό, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε όσοι θέλουν να πάνε προς το κόμμα Τσίπρα και προφανώς και οι πολίτες να ψηφίσουν ένα μόνο κόμμα από την αριστερά και όχι να υπάρχει ένα δίλημα, ναι, με δύο κόμματα. Εάν από την άλλη δεν περάσει η άποψη του κύριου Πάμελου, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, δηλαδή τις διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου. Βλέπουμε δηλαδή, Έρη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε άλλη μία, ναι, κρίσιμη πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και μία κεντρική επιτροπή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα αρχικά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Πάμελου να στηριχθεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Νίκος Παπάς μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Πάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
3: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
2: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα, θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
3: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι σημαίνει, σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
1: Την αντίδρασή της στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η κυρία Ρένα Δούρου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
4: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά. Όπως επίσης δεν χρειάζομαι θεσμική ιδιότητα για να ασχολούμαι με την πολιτική. Λέω ότι είχαμε μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που κατέληξε σε ένα κείμενο που δεν δίνει ακόμα ηχέγγυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει όπως συνέχισε τα τελευταία 2 χρόνια, μακριά από μικρομεγαλισμούς, να επιζητεί το ενωτικό ψηφοδέλτιο βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και όχι αν έχει αμαλίας face control στον Παπαχλημίτζο σε σχέση με τον Παπατονίο. Αυτό αδικεί τον Τσίπρα, αδικεί και εμάς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦ Μερίδα αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος και διευθυντής σύνταξης του aefmerida.gr είναι μαζί μας για να δούμε μαζί αυτά τα σημαντικά στοιχεία που δείχνει αυτή η δημοσκόπηση και για τις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά βεβαίως και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦ Μέρια για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ιδίως μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Τα οποία φαίνονται και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά σε σχέση με το χρόνο της γέννησής τους.
5: Φυσικά, εντάξει, βέβαια είναι και η αρχή προφανώς, οπότε τα συμπαρασύρει αυτά. Στην εκτίμηση ψήφου, βλέποντας τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία σαφέστατα είναι πρώτη με 29,6%. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με ένα 13,3%. Και στη συνέχεια έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Είναι πρώτη, βέβαια, η κυρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 9,6%. Με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά. Είναι στο 9,3%. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
5: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποσοστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνα, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μία επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την Ελληνική Λύση και την Πλαίση Ελευθερίας. Και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 3%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
5: και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή, να πούμε, παρουσία του.
1: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά, φυσικά. Βέβαια. Και από το εφημερίδα.
5: Λοιπόν,
1: πάμε όμως να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
5: Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει, είπαμε, τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει τη Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς τη Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7, μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή. Έτσι. Με μια πόλη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο κυκλοφοριακό, κάτι που η Αθήνα δεν το έχει καταφέρει, και βεβαίως ότι έχει βελτιωθεί και η συγκοινωνία.
5: Λοιπόν, και αυτά καταγράφονται στην δημοσκόπηση, γιατί είναι ενδεικτικό ότι ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει μια δημοφιλία 67,3% και μάλιστα διατηρεί σημαντική διαφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που είχαμε πάλι εκλογές, ο κύριος Αγγελούδης ήταν και πάλι δήμαρχος. Όμως έχει σημασία να πούμε, γιατί είπε για την καθαριότητα, και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, ήδη η κάτοικη δηλώνει ικανοποιημένη σε ένα ποσοστό 48,6% για την καθαριότητα.
1: Ναι.
5: Μάλιστα, το 42,4% μιλάει για καλύτερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για τη συντήρηση του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως οι κάτοικοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους και για το μετρό. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία μέσω του μετρό.
1: Σκεψιμότητα, φυσικά.
5: Ακριβώς, και περιμένουν το επόμενο βήμα που θα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά.
1: Και επίσης, Βασίλη, έχουν καταγραφεί και πάρκινγκ για τα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και πάρκινγκ ειδικά και για τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση δηλαδή με το σχεδιασμό που γίνεται στην Αθήνα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ,
5: Βασίλη.
1: Και πάμε τώρα στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει προβληματισμός, επικρατεί προβληματισμός εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση, θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το ΠΑΣΟΚ θα ξαναναλάβει τα ενία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι, το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για restart ο κ. Σαββλάκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη των εξωτερικών υποθέσεων, Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, όλοι δηλαδή ένα κοντάκι.
1: Ναι,
6: το ηγετικό απαράτ του Πασόκ μπαίνει στο κάδρο έτσι της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Θα σου πω ότι σήμερα θα υπάρχει και σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για τα θέματα της Αττικής. Θέλει ο πρόεδρος του Πασόκ να ρίξει μεγάλο βάρος στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς εκεί είναι η τρύπα του Πασόκ. Στην περιφέρεια γενικότερη αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα το Πασόκ και εκτιμούν ότι αν υπάρξει και στοιχειώδης έτσι ανάταση των ποσοστών στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική, για να ακριβολογούμε, εκεί μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
7: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα, να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Άρα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χωρό των Ρίχτερ η Εύβοια από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική, την καταλάβαμε κι εμείς εδώ στην Αττική, και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5 και 13, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους με τους οποίους μιλήσαμε.
1: Τι λένε?
8: Είναι καθησυχαστικοί σε γενικές γραμμές. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
1: Α, θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
8: Ναι, ναι, και αυτό είναι και καλό εν μέρει, για να
1: εκτονώνεται το φαινόμενο.
8: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
1: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
8: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα ιερού προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαράζ στην ίδια περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπαζάχος, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
9: Σήμερα το που έγινε στα 4,3 έχουν γίνει
6: δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από τρία που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως και στα κοντινά χωριά, δαθμούς, Αποκόπη και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, σημειώνονται ακόμα και μικρή σημεία, ακόμα και τα τριάρια, γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ, σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες από το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των μετασυσμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια δυσμενή εξέλιξη μικρή ακμητεία. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που πάνε τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασυσμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κόντια από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την δασμική ακολουθία.
1: Πάμε τώρα στα παιδιά που έδωσαν σήμερα το τελευταίο τους μάθημα, στα βασικά τουλάχιστον μαθήματα, σε όσους υποψήφους βρίσκονται από τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, γιατί οι εξετάσεις πανελλαδικές συνεχίζονται για τα υπόλοιπα σχολεία. Φυσική λοιπόν, ιστορία και οικονομία σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα για το βαθμό δυσκολίας, την πρώτη σας εκτίμηση.
9: Ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι μάλλον εύκολη σήμερα. Η φυσική που πέρσι είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, φέτος οι επιδόσεις θα είναι καλύτερες, διότι τα θέματα δεν ήταν αφύσικα. Από την άποψη αυτή πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν και άλλες χρονιές πριν από την περσινή. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με την οικονομία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Η οικονομία λοιπόν που ήταν ένα μάθημα που συγκέντρωνε αρκετά παιδιά στις ψηλές βαθμολογίες, φέτος ήταν λίγο δυσκολότερο και αυτό μας οδηγεί σαν πρώτη εκτίμηση να πούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλότερες, 1-1,5 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες και στη βαθμολογία του Άριστα, αλλά και στις μεσαίες βαθμολογίες και στις ΜΕΠΕΛ.
1: Ναι.
9: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Και στην ιστορία.
9: Η ιστορία, η οποία έχει κάθε χρόνο 50% κατά μέσο όρο κάτω από τη βάση, πάνω κάτω τα θέματα ήταν τέτοιας δυσκολίας, εκτιμάμε, που δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα στατιστικό δεδομένο τέτοιο που μας είναι σαν πατρόν, μας αναγκάζει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
1: Τώρα θέλω τη βοήθειά σας στο εξής. Επειδή έχουμε συνήθως πάντα και σε κάθε χρονιά ένα από τα μαθήματα που μπαίνουν, αναλόγως την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε, πέφτει σήμερα, έπεσε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα για τα γενικά επαγγελματικά διοίκεια. Ποια μαθήματα ξεχώρισαν όσον αφορά τη δυσκολία αυτών?
9: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε ελαφρά καλύτερες ή ελαφρά χειρότερες, ελαφρά, σε όλα τα μαθήματα θεωρούμε επιδόσεις θα έχουμε. Τα βαθμολογικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ακόμη τέτοια που να μπορούν να μας δίνουν μια σιγουριά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από πέρσι.
1: Ναι.
9: Τα αρχαία ελληνικά, χαμηλότερες επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες, δηλαδή σε αυτό που λέμε το άριστα, θα είναι λίγο χειρότερο από πέρσι. Τα μαθηματικά ελαφρώς μάλλον καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση από πέρσι, αλλά να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε από 60-70% κάτω από τη βάση. Τη βιολογία θα έχουμε χαμηλότερες, ελαφρώς χαμηλότερες, 2 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Η χημεία και τα λατινικά θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες θα έχουμε στην πληροφορική που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μια χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις πρώτες αυτές εκτιμήσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων που συνεχίζουν φυσικά τις εξετάσεις τους, καθώς ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα €50, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη αέρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύνσεις στις Αγγλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, Έρη, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
1: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα εκτοπλαϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα εκτοπλαϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
10: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τσιμπημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλούς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από €140 με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα €210 με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα €441 με συμβατικό πλοίο και αγγίζει τα €475 με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως €140 με επιστροφής. Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα €460 με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα €600 με ταχύπλοο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από €236 και μπορούν να φτάσουν έως και τα €372, ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα €648. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefemerida.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν όψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρίστιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefemerida.gr.
11: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους τρεις πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60, πάνω από 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
1: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά. Είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή την ώρα που ο Νικήτας Ακλαμάνης σε ένα φορτισμένο επικίδιο είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Άρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλειπόντα. Και όπως είπε ο κ. Καγλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 1990, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάδιζε προς την εξουσία, που ο Εκλυπών είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουφλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προστικές και την Εγνατία και την Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας, Έρη.
1: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινής ως χαρακτήρας αξιοσέβαστος, καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Για χαρά.
13: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
25: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
26: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
25: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
26: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
25: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
26: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
25: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
27: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
26: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
23: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
26: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Δεν νομίζω να κάνω λάθος, δηλαδή αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, νέα κόμματα, νέα σχήματα, ανακατατάξεις πρώτο. Παλιά ξέραμε, ήταν δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο μεγάλα πολιτικά σχήματα, του 40% περίπου για τα δύο, ένα κουκουέ που ακολουθούσε και κανένα δυο μικρότερα. Τώρα το πράγμα είναι πολύ συγκεχημένο και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ερευνηθεί η τάση στο εκλογικό σώμα και να είναι και ακριβή τα συμπεράσματα.
2: Έχετε και δίκιο και στα δύο και θα συμφωνήσω και με τα δύο και είναι μια κατάσταση στην οποία δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναβρεθεί στην κατάσταση να μετράμε 12 κόμματα από τις προηγούμενες εκλογές, βέβαια, ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές. Και ενώ μετράμε 12 κόμματα ουσιαστικά να δημιουργούνται δύο νέα και να περιμένουμε ενδεχομένως και ένα τρίτο νέο κόμμα, και από την άλλη πράγματι αποτελεί μια πρόκληση για τις δημοσκοπικές εταιρείες αυτό το περιβάλλον, ειδικά μα σκεφτείτε και άλλους κινδύνους και, και άλλες πλευρές αβεβαιότητας και προβληματισμού όσον αφορά την αποτύπωση των διαθέσεων της κοινή γνώμης, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που και το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό, οι πολίτες έχουν γίνει πιο ευμετάβλητοι, πιο επιφυλακτικοί. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολιτικό περιβάλλον πράγματι πρωτόγνωρο και κάνουν την προσπάθειά μας σίγουρα πιο δύσκολη.
3: Ναι, θα περίμενε κανείς βέβαια με βάση και αυτά που είπατε, και έτσι είναι, δηλαδή δεδομένα, σε δεδομένα αναφερθήκατε με τόσα πολιτικά σχήματα, κόμματα κλπ, να ρημάξουν σε εισαγωγικά, έστω δημοσκοπικά, αν όχι εκλογικά, θα δούμε τι θα γίνει σε εκλογές, όλα τα μεγάλα κόμματα. Φαίνεται όμως το σύνολο των δημοσκοπήσεων έως και τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία τηρουμένων των αναλογιών αντέχει.
2: Πράγματι αντέχει, ιδιαίτερα να σκεφτούμε ότι βρίσκεται στο 7ο έτος της θητείας της, δεν είναι ούτε στον πρώτο χρόνο ούτε στο δεύτερο, και παρόλα αυτά καταφέρνει όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να καταγράφει και μια σημαντική διαφορά από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από την οποία δεύτερη θέση έχουν περάσει αρκετά κόμματα. Δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κάποιον να μπορεί να την προσεγγίσει. Mm. Μάλιστα, στην τελευταία μας έρευνα είδαμε ότι η δημιουργία των νέων κομμάτων όχι μόνο δεν μειώνει τη διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο, αλλά ενισχύει ελαφρώς το πρώτο κόμμα, δηλαδή οι ψηφοφόροι του συσπυρώνονται. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, εκτός από την πρώτη θέση και τη σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα, φαίνεται να έχει και μια σημαντική δεξαμενή από συσπυρωμένων ψηφοφόρων της στους αναποφάσεις τους και γενικότερα σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε όσους δεν επιλέγουν κάποιο κόμμα.
3: Στέκομαι λίγο σε αυτό, γιατί το συζητήσαμε και με συναδέλφους σας άλλων εταιριών.
4: Άσε ρε Βενιέρη που θες να τη βγάλεις στην κούτρα. Άιντε, άιντε. Βάζεις κονσέρβες, δεν τρέπεσαι λίγο? Όπως καταλάβατε, νόμιζα εδώ η παρέα ότι θα αργήσω, τους είπα έχω μια δουλειά απέναντι, αλλά επέστρεψα με καθυστέρηση 2 λεπτών. Μια κούλπα που λένε στο χωριό μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 5 λεπτά μετά τις 3 στον στάτους 107 και 7. Συντονισμένοι μας αλλά.

Έχει μια περίεργη ζέστη έξω. Είδαμε το φως το ηλεκτρικό. Σας ευχαριστώ κύριε εκτελονιστά και εδώ με το συνεργείο σου, με τον Αντώνη. Πώς το λένε, πολυτεχνίτες. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς, γιατί κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα σας ενδιαφέρει και σας αφορά, έχουμε αρκετή κίνηση προς τα δυτικά. Σήμερα το πρωί είχαμε έναν πανικό εφιάλτη, βίωσαν όλοι όσοι βγήκαν στους δρόμους εξαιτίας κάποιων τροχαίων ατυχημάτων. Τούτη την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση προς τα δυτικά, ξεκινά λίγο μετά από τα Νταμάρια και φτάνει στο 424 προς τα... όχι προς τα ανατολικά είναι αυτό, συγγνώμη. Ενώ προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις, όχι μεγάλες, στο ύψος της Τριανδρίας. Και ανασχηματισμό έχουμε, μίνι, μικρούλι, τόσο δούλι, τόσο όσο. Άλλα περιμέναμε, άλλα ήρθαν. Άλλα περιμέναμε, άλλα ήρθαν. Εννοώ για ένα σχηματισμό, ρε παιδί, περιμέναμε άλλα πράγματα, γιατί κάτι άλλα ονόματα ακούστηκαν, πολιτευτών, επιλαγόντων κτλ. Αλλά δεν. Την επόμενη φορά στην οικουμενική κυβέρνηση. Κότσιρα στη θέση του Κυρανάκη, στο μεταφορών Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών, Χατζηβασιλείου Τάσος υφυπουργός στο ΕΠΕΚ. Θυμίζω ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου έχει και την περιπέτεια, αλλά τελικώς δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για εκείνον και μπήκε για ακόμη μια φορά στο υπουργικό όχημα.

Μετά σου λέει ο άλλος ψάχνει να βρεις μάστορα και δεν βρίσκεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό. Άμα έχεις καλούς γειτόνους της παλιάς σχολής, των οποίων τα χέρια όπως και τα δικά μου πιάνουν τα πάντα, πιάνουν ρε παιδί μου, τι να σου πω, πιάνουν άνθρακα και γίνεται χρυσός, γίνεται διαμάντη. Έτσι λοιπόν εδώ και μισή ώρα παιδευόμαστε, γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν ηλεκτρολόγο να μας αλλάξει τα φώτα, δεν βρίσκαμε και αναλάβαμε όλοι μας.

Έχουμε και μία σημαντική παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με την οικογένεια των Μπακογιανέων. Ευθύμης Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Γιατί υπάρχει ένα κύκλωμα διαφθορά στο οποίο ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή του πρώην πλέον Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του κυρίου Ευθυμίου Μπακογιάννη.

Τέλος Γολγοθά για τους μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων. Μένουν οι εξετάσεις για εκείνους οι οποίοι είναι στα ΕΠΑΛ και βεβαίως τα ειδικά μαθήματα στην διάρκεια του Ιουνίου. Και μετά το άγχος, πώς έγραψαν, βαθμοί, ανακοίνωση των βαθμών. Και μετά ανακοίνωση των φάσεων για να δουν τα παιδιά μας αν τα κατάφεραν, τι ακριβώς κατάφεραν, αν πετύχουν στόχο ή στόχους που έθεσαν ή αν θα πρέπει να συμβιβαστούν με κάτι διαφορετικό. Κάτι λιγότερο, κάτι μικρότερο, κάτι διαφορετικό πάντως. Τα θέματα στη φυσική βατά για καλά προετοιμασμένους η ιστορία και η οικονομία. Σύμφωνα με όλα όσα λένε οι ειδικοί. Ο δικός μου έγραψε, μου λέει, πάρα πολύ καλά στην οικονομία. Ήταν, λέει, αρκετά προετοιμασμένος. Μακάρι, περιμένουμε. Ουδείς γνωρίζει

σήμερα με καλή Κατερίνα στο γραφείο και μου λέει: κύριε Βενιέρη, θέλω να σας δείξω κάτι. Τι έγινε, Κατερινιώ, της λέω. Λέει: κύριε Βενιέρη, έχουμε, λέει, έναν τύπο ο οποίος σας έχει στείλει κάποια mail. Μου λέει: mail, mail.

τα βλέπω κι εγώ. Θα τον περιποιηθώ τον άνθρωπο βέβαια. Βασίλης Γκέρ, έτσι υπογράφει, από ένα mail το οποίο τελειώνει σε κατάληξη Ρωσίας, RU, και γράφει, είναι τρία mail, ήθελα να τα ανεβάσω αλλά λέω άστο, θα τον τακτοποιήσω με το δικό μου τρόπο. Θα πεθάνετε μαμιόλι οικογενειακός και δεν θα υπάρχει συγγενής να σου τελεί τα μνημόσυνα, ουστ μαμημένο της δημοσιογραφίας. Είναι το ένα mail που μου έστειλε. Πάω στο δεύτερο για να δείτε με ποιους ανθρώπους συνυπάρχουν. Ξεφτυλισμένο χουσταριό με μαύρο. Τι, δεν διαβάζω τις ύφρες, Ευγενία, ξέρω ότι διαβάζω. Θα κλαις επί του μνήματος των τέκνων σου, παλιομαμιόλη και ξεφτυλισμένε πρώην κομμουνιστή. Τρίτο mail. Ξεφτυλισμένα της δημοσιογραφίας τυπάκια, αξίζει σε εσάς να βλέπετε τα τέκνα σας να πεθαίνουν μαχόμενα στον πόλεμο αβοήθητα και να θάβουν νεκρά σώματα των ημών τέκνων ΛΟΑΤΚΙ νοσοκόμες. Όταν έρθει η ώρα της επιμνημόσυνης δέησης και η ευλογημένη ώρα των κολύβων, καλέστε εμάς για μούρλια κόλυβα. Ξεφτύλα, δεν σε ξεχνώ μέχρι να σε δω νεκρό, φαλιοφούστη. Αυτά μας έστειλε ο κύριος, κάτσε λίγο εδώ πάλι, Βασίλης Γκέρ. Το email του vas19g81@mail.russia. Άντε καλά εμένα ρε Βασίλη Γκέρ. Τα παιδιά μου ρε μπαγλαμά, τι σου φταίνε, συγγνώμη δηλαδή. Βέβαια τα έχω ακούσει και από τον θείο τους, αλλά τέλος πάντων. Μάλλον είστε επηρεασμένοι από ό,τι έχει αφήσει πίσω το ατύχημα, δυστύχημα του, του Τσέρνομπιλ. Καημένη Κατερινούλα πανικοβλήθηκε, κύριε Βενιέρη μας. Λέω μην ανησυχείς κοπέλα μου, άστο, δώστε σε μένα. Του στείλα ένα τελεσίγραφο να συναντηθούμε στο κάμπο. Πόσοι και πόσο τυποτένιοι άνθρωποι μας περιβάλλουν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Και το λέω τώρα μόνο γι' αυτό, γιατί τέτοια ένας χαμός. Αλλά όταν μπλέκεις μέσα ρε φίλε και γράφεις τέτοια πράγματα για τα παιδιά των άλλων, να σε βρω ρε φίλε και να βάλω τα δάχτυλά μου στο λαιμό σου, να τον γυρίσω ανάποδα, που θα πιάσει τα παιδιά μου στο στόμα σου.

Μεσημεράκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είναι 8 του μήνα. Ο Ιούνιος μπήκε με άγριες διαθέσεις. Ποιος Ιούνιος, και πριν από 15-20 μέρες είχαμε θερμοκρασίες τρελές. Αλλά από ό,τι φαίνεται φέτος το καλοκαιράκι θα μας τσουρουφλήσει. Γι' αυτό σας έχω δροσερά υπέροχα νέα. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ. Στο κατάστημα Μαρμαρίδη, το οποίο αυτό υπέροχο, μεγάλο, τεράστιο κατάστημα, στροφή Ωραιοκάστρου, από τις 15 την άλλη Δευτέρα έως τις 20 Ιουνίου, σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μπαζάρ Μαρμαρίδη, 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.

0: Να γαρε φίλε, 250 γραμμάρια από το τυρί που αγοράζει ο Νιφούδης. Και τι στο καλό. Ο Νιφούδης, ο Νίκος, ο Νιφούδης, δικός μας άνθρωπος, ο οποίος μπήκε στην πρώτη γραμμή. Του νέου φορέα, τον οποίο συγκρότησε, ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά με τις δηλώσεις του εκθέτει συχνά πυκνά. Τον Αλέξη το έκανε μία φορά εκεί όταν έλεγε ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μου από τις 15 και έπειτα δεν έχουν χρήματα. Και τώρα ήρθε με μία άλλη δήλωση η οποία προσφέρεται για μεσημέρι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, ποιος χτυπάει την πόρτα?
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Φίλος που σε ακούει κάθε μέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν αξίζει να συγχύσεις.
0: Όχι, όχι, άστο, τελείωσε αυτό. Ό,τι είχα να πω, το είπα, δεν το ανοίγουμε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Δεν χρειάζεται, δικό μου θέμα. Μέα κούλπα, λέει. Όχι, mine problem, πώς το λένε οι Γερμανοί. Μην το ανοίγουμε, δεν χρειάζεται, θα τον βρω. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο φίλος μου ο Νιφούδης.
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Πρέπει να αγοράζει ακριβή φέτα ο φίλος μου ο Νίκος ο Νιφούδης, θα του πω να μου στείλει λίγη από τη φέτα που καταναλώνει. Έχω τον λόγο που τη ζητώ τη φέτα, γιατί κοίταξε να δεις. Έτσι κι αλλιώς οι 18 διαφορετικές προτάσεις στα λαδερά Μπαρμπαστάθη, αλλά και οι σαλάτες Μπαρμπαστάθη είναι υπέροχες από μόνες τους. Αλλά ρε φίλε, στα λαδερά δεν θες και λίγο τυράκι από δίπλα? Να, φέτα Νιφούδη. Σειράς μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη.

Στον συμπαθέστατο, πώς το λένε, στον συμπαθέστατο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς έχουν πάρει χαμπάρι ότι τέλειωσε το πανηγύρι, τέλειωσε, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, και τώρα ψάχνονται και ψάχνουν να δουν αν μπορούν, αν μπορούν κάπου να τρουπώσουν. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν σημείο αναφοράς για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν συμφώνησαν με την πρόταση του Φάμελου, από αυτά που δήλωσαν δηλώνουν, φαίνεται ότι θέλουν και εκείνοι να μπουν κάτω από την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα, απλά δεν είναι βέβαιο ότι ο Αλέξη ο Τσίπρας θα τους καλέσει. Βέβαια τώρα ο Φάμελος, ο φίλος ο Σοκράτης, νομίζω ρε παιδί μου έτσι λίγο για την υστεροφημία του κάτι της και τα λοιπά. Δεν ξέρω αυτά που είπε.
1: Σύντροφοι και συντρόφισσες, σας καλώ λοιπόν σήμερα με τις αποφάσεις μας που κοιτούν με θάρρος στο μέλλον και δεν κάνουν συμβιβασμούς, δίνουν καθαρές απαντήσεις, να δώσουμε καθαρές απαντήσεις και στα ερωτήματα των πολιτών, αλλά και καθαρές απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών του κόμματος. Να συμβάλλουμε δηλαδή εμείς με τις αποφάσεις μας στην αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών. Να συμβάλλουμε εμείς στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στη βασική απέτηση της κοινωνίας. Να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θέλει η κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δώστε λοιπόν.
0: Σοκράτη μου, συγγνώμη ρε φίλε που θα σου το πω, αλλά φαντάζομαι ότι η καλύτερη επιλογή για σένα ήταν να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ή να παραμείνεις στο ΣΥΡΙΖΑ και όσο αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να αλλάξεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν περιποιεί τιμή για εσένα και τους εναπομείναντες και εναπομείνασες αυτό το οποίο αποφασίσατε. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας σας διέλυσε, σας προσέβαλε, σας ξεφτύλισε κατά πολλούς. Και εσείς κάθεστε ακόμη και συνδιαλέγεστε μαζί του. Και το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας, έκανε τη δουλειά του και πολύ καλά έκανε. Και πρώτος μάγκας είναι. Εσείς κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη. Γελάει ο κόσμος. Γελάει όπως

ακριβώς σας το λέω. Γελάει ο κόσμος με τα καμώματά σας. Και με εκείνους οι οποίοι έρποντας, παρακαλώντας, οικετεύοντας, δήλωσαν παρόντες παρούσες στο σχήμα του Αλέξ Τσίπρα, αλλά και με εσάς οι οποίοι δεν είχατε το Σαββατοκύριακο την τόλμη να πείτε αυτό που ο Πολάκης. Πάμε μόνοι μας και όπου βγει.

0: Ο φίλος μου ο Κασελάκης από την άλλη πλευρά ψάχνει και αυτός τι να κάνει ο άνθρωπος. Αυτός λέει κάνω άνοιγμα στο Πασόκ να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Να συμπορευθούμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
1: Κάθε δικαίωμα και ο Άλεξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού και όποιος θέλει να κατέβει και να κριθεί. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε εκβιασμούς, ούτε ψεύτικα διλήμματα. Θέλουμε δημοκρατικές διαδικασίες και ιδέες. Σας έχω απαντήσει ότι εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και ιδέες και γι' αυτό και στην παρέμβαση χάρη για το ζήτημα θεσμών και κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας που είναι για την έμφυλη βία, τις γυναικοκτονίες και όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα για την κοινωνία.
0: Άρα Στέφανε, ο κόσμος εντάξει και αυτά έχουν ενδιαφέρον τα κοινωνικά και άλλα ζητήματα, αλλά ρε Στέφανε, ο κόσμος έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει σταχυολογήσει και ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Καλά είναι αυτά που λες, αλλά σημαντικότερα είναι άλλα, στα οποία δεν πολύ αναφέρεσαι και δεν κάνεις καλό. Τώρα το άνοιγμά στο Πασόκ για μένα είναι θεμητό. Καλά κάνεις. Μπορεί ο Ανδρουλάκης να ανοίξει την πόρτα και να πει αλλά εδώ να συζητήσουμε γιατί δεν πάω καλά. Τέταρτος είμαι.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
8: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
19: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
18: Άντε, λίγο έμεινε.
19: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
18: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
19: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
18: Μετράμε αντίστροφα.
19: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
18: Supermarket Kansas.
19: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την Θεσσαλονίκη, όπου οι Θεσσαλονικείς είμαστε υπέρ της ανάπλασης της έκθεσης σε ποσοστό πάνω από 70%. Όπως επίσης είναι θετική η γνώμη ημών των Θεσσαλονικαίων για την εξέλιξη των εργασιών του flyover. Αλλά είπαμε ότι πολλές φορές, σχεδόν πάντα, οι μειοψηφίες κάνουν περισσότερο.

Εντάξει, δεν το λες και ανασχηματισμό, ρε Ιωάννη. Εντάξει, τι ήτανε, τρεις αλλαγές, τοποθετήσεις αναγκαστικές. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα δυνατό μήνυμα, νομίζω, μάλλον διπλό μήνυμα και από Κυρανάκη και από Μαρκόπουλο. Πώς το έλεγε ο Λαλιώτης τότε με Πασόκ, πάμε να χορέψουμε σκληρό ροκ. Έχω την εντύπωση και ο Μητσοτάκης με την επιλογή αυτών των δύο κυρίως προσώπων θέλει λίγο πιο σκληρό ρυθμό απέναντι στην αντιπολίτευση, γιατί και ο Κυρανάκης αλλά και ο Μαρκόπουλος δεν είναι από τα πολύ ήσυχα παιδιά στα πάνελ, εναντίον. Είναι πολιτική τσακωματίες. Είπα τσακωματίες, ανησυχώ, γιατί έχω μέρες πολλές να δω την Κωνσταντοπούλου να πλακώνεται. Άρχισα να ανησυχώ.

Κατάλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τους συνεχείς τσακωμούς, αυτή τη γελοιότητα, τη χυδαιότητα, την αλητεία, την πολιτική αλητεία, δεν πήγαινε άλλο η πλεύση ελευθερίας και μάλλον λέει να το γυρίσει. Εικάζω, δεν είμαι βέβαιος, μπορεί η κοπέλα να είναι σε διακοπές, είναι σε άλλη φάση, γι' αυτό και μας απείλαξε από τους καθημερινούς καυγάδες, τσακωμούς και από όλη εκείνη την αθλειότητα την οποία βέβαια μας κάνει, πως το λένε τώρα, κακά τα ψέματα. Εμείς στα media δηλαδή τρελαινόμαστε για τέτοιου είδους καυγάδες, τους αξιοποιούμε και τους εκμεταλλευόμαστε. Και έχει τώρα μέρες που ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε, ρε.

Καλή επιτυχία, Χρυσάνθη μου, και στα δικά σου. Χρυσάνθη έχει δίδυμα, τα οποία έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις. Στέλνει τις ευχές σε όλους εσάς για τα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται. Σίγουρα επιβίωσε το άγχος η Χρυσάνθη. Γίνεται πανικούλη στην παραλιακή, από ό,τι βλέπω τώρα, στην Λεωφόρο Νίκης. Γίνεται ένας πανικός, μποτιλιάρισμα μεγάλο, έως τον Λευκό Πύργο. Ξεκινά από τον Λευκό Πύργο και φτάνει μέχρι εδώ, στη δική μας γειτονιά. Μεγάλο πρόβλημα στο ύψος Τριανδρίας και προς δυτικά και προς ανατολικά. Πρόβλημα προς ανατολικά, χαμηλά κάτω, μεγάλο πρόβλημα επίσης. Λίγο μετά τα Λατομία, μέχρι και την στροφή για Πεύκα.

Και εργασίες ασφαλτόστρωσης, είπαμε ότι εδώ και μέρες και πολύ καλά γίνεται. Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ. Εδώ κοντά σε εμάς, στο ύψος της Χαλάστρας, βλέπω έχουμε καθυστερήσεις, αλλά θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά. Γίνεται δουλίτσα στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο ήταν άθλιο εδώ και χρόνια. Τα πρώτα χιλιόμετρα δηλαδή από Θεσσαλονίκη μέχρι τα Διόδια Μαλγάρων ήταν ένας άθλιος δρόμος. Ένας απαράδεκτος δρόμος, μπαλώματα, σαμαράκια, λακκούβες και πάει λέγοντας. Αφού τον έλαβαν οι ιδιώτες στην συντήρηση, τα πράγματα βελτιώνονται όλο και περισσότερο.

Χορηγός του Status Express, η εταιρεία InfoTrust. Απευθυνόμαστε και απευθύνεται σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι θέλετε να κάνετε καριέρα και θέλετε να πετύχετε περισσότερα πράγματα, καλύτερα συμβόλαια, καλύτερο πελατολόγιο, πορτφόλιο κλπ. Αν θέλετε να τα πετύχετε όλα αυτά, καλά κάνετε και είστε ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Μπείτε όμως στην μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί έτσι θα δυναμώσετε ακόμη περισσότερο. Μπείτε στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπληρώστε εκεί τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται ή καλέστε στο 2310 492 492.

Περιμένουμε και αυτό τον Bob Dylan, πώς το λένε, τον Ian Gillan, τον Dillian. Στην Τελέξα, ρε παιδί μου, ο οποίος λέει σύμφωνα με ρεπορτάζ και του Λαμπρόπουλου, ο οποίος κάνει καλό ρεπορτάζ γενικώς, ότι έχει κάτι συμφωνητικά, κάτι χαρτούρες έγγραφα, τα οποία φέρουν υπογραφές από μέρους της εταιρείας του, αλλά και από διάφορους αξιωματούχους από την εδώ πλευρά, αλλά δεν λέει τι αξιωματούχοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι οι αξιωματούχοι, ρε φίλε? Δώσε χαρτιά, έχεις τον Οκτώβριο. Σε δεύτερο βαθμό, την εκδίκαση της υπόθεσης η οποία σε αφορά, γιατί δεν τα δίνες στην πρώτη φάση ώστε να απαλλαγείς ή να βάλεις φυλακή εκείνους στους οποίους εμέσως σήμερα αναφέρεσαι? Είναι ένα ερώτημα. Από την άλλη όμως, αν όντως υπάρχουν έγγραφα, υπογραφές που ενοχοποιούν συγκεκριμένους παράγοντες, δημόσιους λειτουργούς, να τα βγάλει και να καθίσουν στο σκαμνί όσοι παρανόμησαν. Τόσο απλά. Αν παρανόμησαν. Γιατί είδες και τον Ανεστήτη, το φίλο σου, φώναζε ο Ανεστήτης, έχω πολλά λεφτά, αλλά δεν τα παίξα παράνομα. Του την έπεσαν όλοι, του την πέσαμε όλοι δηλαδή. Και ο άνθρωπος μετά λέει, να πάρτε τα χαρτιά, πάρτε εδώ τα πόθεν έσχες μου και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Όλα είναι κουκλάκια. Αγνός και αμόλυντος.

ναι ρε, το βράδυ έχουμε. Η φίλη μου η Ρούλα μου στέλνει μήνυμα. Μπασκετόφιλη, τρελή, πιο τρελή από εμένα. Το βράδυ μου λέει έχουμε. Του χρόνου να δεις τι θα έχουμε, Ρούλα, που έχουν δυναμώσει, θα δυναμώσουν και άλλο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εκεί να δεις τι θα έχουμε. Δεν θα περνάει κανείς από Παλατάκι και από Παλέντε Σπορ, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Μέχρι τώρα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των δύο ομάδων. Τώρα θα μπουν σφήνα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Ποιος μου είπε, δεν το ξέρα, μου λένε εκεί, πώς το λένε, η οδός η οποία ανεβαίνει πάνω στο στα κάστρα, που ήταν πλακόστρωτο, που είχαν βάλει κάτι πέτρες και τα αυτοκίνητά μας πηγαίνανε, μη σου πω πώς πηγαίνανε. Στην οδό Ζωγράφου νομίζω, έτσι δεν λέγεται, Ζωγράφου δεν λέγεται, εκείνη η οδός. Αφού ταλαιπωρήθηκαν τα αυτοκίνητα, τα μορδεσέρ, τα ακρόβαρά μας και τα νεύρα μας, κάποιος μου είπε ότι ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος. Δεν τον είδα, δεν τον βάδισα, δεν τον περπάτησα. Αλλά μου το έλεγε προχθές σε μια παρέα κάποιος. Δεν ξέρω, κάποιος πέρασε από εσάς, περνάει από εκεί, είναι εκεί, περνά τώρα, πέρασε χθες, προχθές. Ασφαλτοστρώθηκε.

Κάτσε. Παιδιά, βροχηδών τα μηνύματα. Όλοι πήγατε, μόνο εγώ δεν πήγα. Η Μαριό μου λέει, ναι κύριε Βενιέρη. Ο Τζόρτζ λέει, στρώθηκε άσφαλτος ολόκληρος ο δρόμος, ναι. Ο Άκης λέει, όλα καλά. Μάλιστα, ένας φίλος μου στέλνει και φωτογραφία. Ποιος είναι αυτός, ο Άκης, είναι, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ευχαριστώ ρε Άκη μου.

Ναι ρε φίλε, τι έμπνευση, θυμάστε, βγαίναν κάτι αρχαιολόγοι, κάτι βυζαντινοί και λέγανε δεν πρέπει, πρέπει είναι αυτό, το ένα, το άλλο, θα πρέπει να παραμείνουν έτσι, έτσι είναι οι πέτρες, με το καιρό αυτές θα λιανθούν, μας έλεγαν κάτι αντιδήμαρχοι της προηγούμενης δημοτικής αρχής, μην ανησυχείτε, όσο περνά ο καιρός θα λιανθούν οι πέτρες και δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία. Σα γλαμάρες. Ίσα ίσα που είχαμε κόσμο να ταλαιπωρείται. Και στο εξωτερικό υπάρχουν περιοχές όπου έχουν κρατήσει αυτό το παλιό στοιχείο, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα και Ευρώπη, ενδεχομένως και για να μην γλιστρούν όταν χιονίζει, όταν κάνει παγωνιά. Αλλά δεν αφορά σε δρόμους οι οποίοι έχουν τέτοια χρήση. Στο κέντρο της πόλης όπου απαγορεύονται αυτοκίνητα ή περνούν λίγα αυτοκίνητα. Σε σημεία, ξέρω εγώ, ιστορικού ενδιαφέροντος όπου πηγαίνουν τουρίστες και όχι εργαζόμενοι και πολίτες. Εδώ έναν δρόμο ο οποίος ήταν διέξοδος από το κέντρο για να βγει στην περιφερειακή. Τον δρόμο αυτόν οι άλλοι τον είχαν κάνει χωματόδρομο ουσιαστικά.

Είναι σαν εκείνο το πείσμα, ρε φίλε. Εκείνο το πείσμα, το άθλιο πείσμα, που δεν ξέρω αν έκρυβε και συμφέροντα για τον ποδηλατόδρομο. Το άθλιο πείσμα. Τέ και καλά να τον διατηρήσουν. Ταλαιπωρία κάθε μέρα, πρωί, ιδίως μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, χαμός. Αλλά εκεί πείσμα, όχι, χρειάζεται, όχι, πρέπει να έχουμε ποδηλατόδρομο. Μα ρε άνθρωπέ μου, δεν έχουμε ποδηλάτες, δεν πειράζει, θα έχουμε ποδηλατόδρομο. Ευτυχώς που το ξυλώσανε και ησυχάσαμε. Τι μου γράφεις ρε Δημήτρη, η Ρώμη όλοι είναι ένα απέραντο μουσείο τώρα, τι συγκρίνουμε τώρα.

Φωτογραφίες έχω εδώ από φίλο ακροατή, ο οποίος μου στέλνει πολλές φωτογραφίες από ναυάρχου, κάτσε, ναυάρχου Βότση. Λακκούβες, τρύπες, σαμαράκι, ένας χαμούλης. Κρίμα τα αυτοκινητάκια μας.

Πρόσεχε να δεις τώρα ένας πανικός, φοβερός και τρομερός, ρε φίλε, και πραγματικά τρελαίνεσαι. Εδώ μπροστά στο λιμάνι, κόσμος ο οποίος τώρα επιστρέφει από τη δουλειά, θέλει να πάει ανατολικά στην πόλη. Οι άνθρωποι κουρασμένοι με τα δικά του ο καθένας στο μυαλό, έχει ένα μποτιλιάρισμα βαρβάτο. Και το μποτιλιάρισμα είναι εδώ μπροστά στο λιμάνι της Θεσσαλονικής, δίπλα μας, εδώ στον Στάτους. Από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι άδειος, η λεωφόρος Νίκης. Και από ό,τι βλέπω και οι κάθετες οδοί στην λεωφόρο Νίκης δεν έχουν αυτοκίνητα για να πεις, ρε φίλε, κοίταξε να δεις, υπάρχει κίνηση από εκεί, γι' αυτό και υπάρχει θέμα. 6 φανάρια δεν μπορείτε να βάλετε που να πάρει ο διάολος να πάρει. Τα οποία να βλέπουν ότι αυτή την ώρα, για παράδειγμα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καρατά σου για να φύγει ο κόσμος να μπει στο κέντρο της πόλης. Να φύγει ανατολικά, να πάει Καλαμαριά. Σας λέω, μέχρι εδώ στο λιμάνι μπροστά είναι κατακόκκινα τα σύμπαντα και μετά ο δρόμος λεωφόρος Νίκης είναι άδεια.

Ωπ, να σου και μία πονηρή δηλωσούλα από τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με φοβίζουν αυτές οι δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε στο πρώτο θέμα σε συνέντευξη: «Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια και στα κίνητα». Ο γαμπρός κάνει παιχνίδια στην Αλβανία. Λες ο γιος να κάνει παιχνίδια στην Ελλάδα.

βέβαια τώρα θα πει κάποιος, καλά, εσείς λέτε τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ, για μένα. Ας έρθουν χρήματα, ας γίνουν επενδύσεις, είτε από ημεδαπούς είτε από αλλοδαπούς. Εγώ τέτοια κολλήματα δεν έχω, ξέρετε. Γιατί ως γνωστόν, ως μικρούλης μαρξιστούλης, ξέρω το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, και αυτό το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, δεν με χαλάει να επενδύουν Αμερικανοί, θες Ρώσοι, θες Πολωνοί, θες Γερμανοί, θες Αυστριακοί, θες Σουδανοί, θες. Και μην πας να μου το παίξεις και καλά, γιατί βλέπω ότι κάτι δική σου. Οι οποίοι επενδύουν στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνουν, από μέρους σου, γενικώς το λέω, υπάρχει τεράστια

έλεγε τις προάλλες ένα στέλεχος μεγάλης αλυσίδας ξενοδοχειακής, ότι ένας τεράστιος αριθμός ξενοδοχείων, όχι στα νησιά μόνον, αλλά και στην Αθήνα, λιγότερο στην Θεσσαλονίκη, έχουν περάσει ήδη σε χέρια ξένων, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς από εμάς. Και τις είπανε κακό, όχι μου λέει, απλά το λέω σε ένα σημείο των καιρών. Καθόλου κακό δεν είναι. Οι άνθρωποι έρχονται, το

Πάμε να πάρουμε χρήσιμες συμβουλές από μια εξαιρετική μονάδα η οποία λειτουργεί στο Ρεόκαστρο, συγκεκριμένα στο Παλαιόκαστρο. Και οι άνθρωποι εκεί με επικεφαλής τον Γιάννη τον Γκέλσικαν, εξαιρετική δουλειά.

0: Και βέβαια ακολουθούν οι εγκινήσεις με πολλά και ενδιαφέροντα. Η κίνηση έχει αυξηθεί και υπάρχουν αρκετά θέματα, προβλήματα στους δρόμους της πόλης τούτη την ώρα, σε συγκεκριμένα σημεία, όχι σε όλη την πόλη, προς Θεού. Με InfoTrust, χορηγό, ολοκληρώνουμε και για σήμερα το Status Express. Για κάθε ασφαλιστικό σύμβουλο που θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο του βήμα, η InfoTrust είναι εκεί. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο 2310-492-492.
1: Η Συμβουλή Ευεξίας της ημέρας από το Φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η εικόνα μας, αλλά ο χαρακτήρας μας? Στην πρώτη δυσκολία ψάχνουμε άμεση λύση. Στο πρώτο διψάω σταματάμε αμέσως, αντί να μάθουμε να προετοιμαζόμαστε. Έτσι, χάνουμε την προπονητική της ζωής, δηλαδή την οργάνωση, την υπομονή, τη στρατηγική σκέψη. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις μια απλή διαδρομή, πώς θα οργανώσεις το σώμα και την υγεία σου? Η καθυστερημένη ικανοποίηση είναι δείκτης επιτυχίας. Όταν αφαιρούμε την προσπάθεια, την άσκηση για να δυναμώσουμε, την πείνα για να εκτιμήσουμε την τροφή, τη μελέτη για να μάθουμε, αφαιρούμε και τη δύναμη που μας χτίζει. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέος Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή η ορκομοσία του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη Στράτος Σιμόπουλος. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το Μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης 34χρονη, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση πριν από 6 χρόνια στο σπίτι του στην Άουσα. Η ίδια είχε καταδικαστεί από δικαστήριο της Έδεσσα σε 8ετή κάθριξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. Ανατρέποντας την απόφαση αυτή, το εφετείο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της ότι δεν εξέθεσε δολίο στο βρέφος της σε κίνδυνο για τη ζωή του, ούτε αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του μετά την πτώση, ενεργώντας ουσιαστικά σε πλάνη. Ετοιμιγορία που την οδηγεί σε καθεστώς ελευθερίας. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος μετά από μεταξύ τους επεισόδιο χθες στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει. Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για απόπειρα θανάτωση ζώου συντροφιάς. Αύξηση καταγράφηκε το 2025 στα ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε και στα ατυχήματα που σημειώθηκαν στο εξωτερικό με εμπλεκόμενα οχήματα με ελληνικές πινακίδες. Στην πρώτη θέση παρέμειναν τα ατυχήματα από οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες, ακολούθησαν τα ατυχήματα από οχήματα με γερμανικές πινακίδες, καθώς και τα ατυχήματα από οχήματα με ρουμανικές. Την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης γυναίκας από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένει να αναλάβει η αδελφή της, η μοναδική εν ζωή συγγενής της από την πατρική της οικογένεια. Την απόφαση θα λάβει η αρμόδια εισαγγελέα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας προστατευόμενα και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις μετά τις 16 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η εχειρία με τη Χεσμπολάχ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβένα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου. Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Μαμά, βαριέμαι!
13: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Στη δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού και όσοι είστε σε ραδιόφωνο, όπου και αν είστε, είστε στο καθημερινό εγκίνηση.
1: Δηλαδή, αν είναι σε υπολογιστή και μας ακούνε μέσω από ίντερνετ,
0: ναι.
1: Μέσω ίντερνετ δεν είναι στο καθημερινό εγκίνηση, είναι σε άλλη εκπομπή.
0: Αυτό λέω, όπου και αν είστε.
1: Είναι στο status update, παράδειγμα.
0: Ξανά πάλι.
1: Όχι, λέω, μήπως.
0: Τώρα μιλάμε για,
1: όχι, λέω,
0: για επιτυχίες και για ακριβές παραγωγές.
1: Ναι.
0: Όπου και αν είστε, λοιπόν. Είστε στο καθημερινό εγκίνηση, κυρίως είστε στον status 107 και 7.
1: Τον έπιασε το καλοκαίρι. Βλέπεις, με δυσκολία έρχεται και δεν θέλει να φύγει αυτό. Ανυπομονή.
0: Στη δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού και είμαστε ακόμη εδώ.
1: Μέσα σε ένα λεπτό είναι η δεύτερη φορά που το λέει, στη δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Μετράει ανάποδα με εβδομάδες του καλοκαιριού.
0: Στα θέματα μας και σήμερα και φυσικά όπως κάθε μέρα είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα.
1: Πάντα από το χώρο της αυτοκίνησης.
0: Καλά τώρα,
1: δεν παρεκκλίνουμε ούτε κατά χιλιοστό. Είναι, μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για αυτοκίνητο.
0: Ειδικά με ενιαίο εισιτήριο δεν συζητάω.
1: Έχουμε,
0: τώρα. Έλα τώρα.
1: Βρήκαμε τρόπο. Θα έχουμε με το ίδιο εισιτήριο και λεωφορείο και μετρό στην πόλη μας.
0: Εδώ υπάρχουν στελέχη
1: είναι
0: που...
1: Δεν είναι απλό.
0: Τι
1: είναι
0: λες τώρα.
1: Είναι επιτυχία.
0: Και μουσικά ξεκινάμε με έναν τουλάχιστον σερ.

Τόμ Τζόνς γεννήθηκε σαν σήμερα. Μια πολύχρονη καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Με κορυφαία στιγμή βέβαια το 1999, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ τον ανακήρυξε υπότι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, παίρνοντας τον τίτλο του σερ.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, με αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ασυνήθιστα πολύ, θα έλεγα, για καθημερινή έτσι στο κέντρο της πόλης.
1: Ερχόμενος δεν τα
0: λέμε. Και στην περιφερειακή όμως έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Προς τα ανατολικά πάει να ξεκινήσει θεματάκι σχεδόν από τα Νταμάρια και να πάει μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Προς τα δυτικά έχουμε το στο γνωστό σημείο στην Τριανδρία θεματάκι. Αλλά γενικά είναι μια μέρα με ασυνήθιστα πολλή κίνηση για αυτή την ώρα. Πριν πάμε στα θέματά μας, να απαντήσουμε εδώ σε μια ερώτηση που μας κάνει ο Σωτήρης. Καλησπέρα, Σωτήρη, είναι και συνονόματος, οπότε δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να περιμένει. Μας λέει ο δείκτης βενζίνης είναι κολλημένος στη μέση. Πώς θα καταλάβει αν φταίει το καντράν ή το φλωτέρ? Αν οι υπόλοιπες ενδείξεις στο καντράν λειτουργούν κανονικά, το πιθανότερο, Σωτήρη, είναι ότι φταίει το φλωτέρ. Αν οι υπόλοιπες ενδείξεις επίσης έχουν θέμα, μάλλον φταίει το καντράν.
1: Καλά, μπορεί να το ελέγξει και από την αυτονομία που του δίνει.
0: Δεν είναι απαραίτητο άμα είναι πιο παλιό το αυτοκίνητο ότι έχει υπολογιστή ταξιδιώρα και αυτονομία.
1: Εδώ είμαστε.
0: Οπότε έτσι θα το ελέγξει, Σωτήρη, και βεβαίως πηγαίνοντας τόσο συνεργείο.

0: Ρέιτσελ.
1: Βγήκες εκτός δρόμου με το Avenger που σου είπα?
2: Ναι, αλλά όχι τόσο όσο το ήθελα.
1: Ναι.
2: Ναι. Αλλά γιατί δείχνει.
1: Είναι για εκτός δρόμου η συγκεκριμένη έκδοση που οδηγείς.
2: Απλώς ήθελα να το πάω λίγο πιο γρήγορα. Αυτό θα επιστρέψω.
1: Να το πας πιο γρήγορα εκτός δρόμου ή εντός δρόμου?
2: Εκτός.
1: Εκτός.
2: Εντός το πήγα. Εντάξει,
1: θα εκπλαγείς πώς θα πάει εκτός δρόμου.
2: Θα επιστρέψω, σου λέω, στο σημείο στο συγκεκριμένο.
1: Έτσι, είναι γνήσιο τζιπ εκτός δρόμου, το Avenger, το τετρακίνητο που οδηγείς. Όπως επίσης τριαντάφυλλε γνήσιο τζιπ είναι και το ολοκένουργιο Compass, η νέα εμβληματική γενιά του SUV της Jeep, το οποίο μπορείτε να βρείτε ως υβριδικό, ως plug-in υβριδικό, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό, 100% ηλεκτρικό, με μια αυτονομία που φτάνει τα 650 χιλιόμετρα και τους 375 ύπους στην τετρακίνητη αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του. Όλα αυτά στο ολοκένουργιο, στην ολοκένουργια γενιά του Jeep Compass.

0: Πάντως για το Κόμπας, ακόμη και από την πρώτη του εμφάνιση,
1: ναι,
0: το πρώτο Κόμπας, γρήγορα βρήκε θέση.
1: Έτσι.
0: Που λέγαμε τότε, είναι δεν είναι, μήπως ακουμπήσει σε κατηγορίες άλλες μέσα στην ίδια την εταιρεία. Γρήγορα βρήκε.
1: Έχουμε και εδώ κάποιο στο ραδιόφωνο που οδηγεί ένα Jeep Compass, αλλά δεν το έχει πάει ποτέ εκτός δρόμου. Το έχει και κάθεται σε ένα πάρκινγκ. Ξέρω εγώ για να λέω ότι έχει Jeep.
0: Όπως όλοι.
1: Εν τω μεταξύ του λέω, δώσ' το να το πάω λίγο εκτός δρόμου.
0: Αυτό πάλι.
1: Να δει τι μπορεί να κάνει το αυτοκίνητό σου. Όχι, δεν το δίνω σε σένα. Για έναν που έχει ένα Jeep Compass, λέμε. Δεν λέμε για σένα.
0: Το πα ένα χολομούντα.
1: Του λέω, δώσ' μου να το πάω λίγο εκτός δρόμου να δει. Όχι, δεν το δίνω σε σένα, λέει. Ποτέ. Να βρει σάκ.
0: Το μόνο που δεν μου άρεσε στο Adventure,
1: ναι,
0: και το θεωρώ εργονομικό λάθος,
1: ναι,
0: πέρα από αυτό καθε αυτό το εξάρτημα, πάμε και στη θέση που είναι τοποθετημένο. Μιλάω για το κυβότιο, για την επιλογή των σχέσεων στο, ναι, αυτόματο. Με τα περίφημα κουμπάκια.
1: Είναι από μέσω διακοπτών, μέσω κουμπιών, ναι. Όχι μέσω λευγέ.
0: Μοχλού, ας πούμε. Και το έχει βάλει κάτω κάτω στη βάση της κονσόλα. Είναι δυνατόν?
1: Δηλαδή πού παρκάρω, να βάλει το κουμπάκι?
0: Επάνω, να το βλέπω άμεσα,
1: ναι.
0: Επάνω, εκεί που έχει την, να επιλέξεις.
1: Κάτσε, κάτι πρέπει να έχουν να κάνουν και στην επόμενη γενιά. Κάτι
0: μα
1: πρέπει
0: είναι
1: να διορθώσουν.
0: Δηλαδή, ένα δεν βρέφει. Ναι.
1: Πάντως ο χώρος.
0: Δεν είναι εργονομικό πάντως καθόλου.
1: Ο χώρος που εξοικονομείς είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ναι,
1: αφενός. Αφετέρου.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Η τάση που υπάρχει αρκετές εταιρείες πια να βάζουν

0: όχι όμως.
1: Και αλήμα. Τα δύο αυτά,
0: ναι,
1: προέρχονται από την Αμερική. Είναι δανεισμένα από την Αμερική.
0: Και το είχαμε δει κατά κόρο στη Mercedes.
1: Ναι, και εκείνη.
0: Εκείνη το ξεκίνησε.
1: Πότε? Όταν ξεκίνησε την παραγωγή στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και για μένα είναι πιο έξυπνο. Ναι, βεβαίως απαιτεί ένα χρόνο προσαρμογής. Σωστό. Είναι πιο έξυπνο. Πάντως και κυρίως πιο εργονομικό. Όσο για τα κουμπάκια,
0: ναι,
1: αυτά που πατάς.
0: Για να επιλέξεις το drive ή το, την όπιστε.
1: Ή την όπιστε. Η Chevrolet το είχε το 60.
0: Κουμπάκια.
1: Ναι.
0: Δεν οδηγούσα το 60. Καλά, δεν υπήρχα το 60. Εσύ πάλι.
1: Ναι, ενώ τώρα οδηγάς, ας πούμε.
0: Όχι, μετακινούμε. Απλώς δεν ήξερα να...
1: Ναι, γιατί...
0: Είναι το χάσμα.
1: Μην ξανασυστηθούμε τώρα. Είναι λίγο αργά.
0: Οδηγούσε το 60. Όχι, όχι. Οριακά έβγαζε δίπλωμα.
1: Εχθές το μεσημέρι δέχτηκα παράπονα. Πες τον άλλον.
0: Ναι,
1: εσείς ο άλλον.
0: Καλά, πάντα.
1: Μη σου κολλάει για ηλικίες και τέτοια. Τίποτα άλλο δεν έχει. Μάλλον
0: δεν έχει να ασχοληθεί. Δεν ξεκινάω όμως εγώ το θέμα.
1: Λοιπόν, η Chevrolet το 60,
0: ναι,
1: είχε επιλογή με κουμπάκια αριστερά από τον οδηγό.
0: Ήταν εργονομικά.
1: Εκεί που είναι, ναι, ένας αεραγωγός.
0: Εργονομικά ήταν.
1: Βεβαίως ήταν. Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Όχι στη βάση της κονσόλας.
0: Άρα
1: ψάχνω...
0: εκ της απαντήσεώς σου,
1: ναι,
0: συμπεραίνουμε ότι το έχεις οδηγήσει.
1: Εκ της απαντήσεώς μου να συμπεράνεις ότι διαβάζω ιστορία αυτοκίνησης.
0: Ναι, αλλά σε ρώτησα αν ήταν εργονομικά.
1: Ναι.
0: Και μου απάντησες βιωματικά, ναι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι,
0: ήταν...
1: όχι βιωματικά. Αλλά εκεί είναι, ναι,
0: από συναδέλφους τους τότε που διάβαζα.
1: Έχουμε.
0: Εντάξει. Έτσι. Πάμε, λέω ότι...

0: Έχουμε νέα είσοδο αυτοκινήτου και εταιρείας, θα έλεγα, στην κατηγορία της μικροκινητικότητας όμως.
1: Δηλαδή
0: είναι, ναι, ναι, είναι Smart 2, τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι το Link Tour Alumi. Σήμερα μάθαμε για την διάθεσή του και στην ελληνική αγορά από μια εταιρεία την οποία εδώ δεν την ξέρουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ καθώς δραστηριοποιείται στην Αθήνα, την FMS.
1: Υπάρχει στην...
0: Ναι, ναι, υπάρχει, δραστηριοποιείται στην FMS. Γίνεται και είναι η FMS. Γίνεται και μια συζήτηση, από ό,τι ξέρω, με έναν μεγάλο αυτοκινητικό όμιλο στη χώρα μας για συνεργασία. Μπορεί η FMS να είναι η εισαγωγική εταιρεία, ο μεγάλος αυτοκινητικός όμιλος να είναι ο διανομέας των μοντέλων της Link Tour. Θα το δούμε.
1: Πάνε να αλλάξουν οι κανόνες της αγοράς.
0: Διαφοροποιούνται, τριαντάφυλλε, διαφοροποιούνται. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα...
1: Ο ένας εισάγει, ο άλλος...
0: Είναι ένα όχημα μικροκινητικότητας. Είναι όντως μια πολύ προσιτή πρώτα

0: ρεύση αμυγός ηλεκτρικό,
1: ναι,
0: βασίζεται σε πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο.
1: Ανεβάζει την τιμή.
0: Θα σου πω την, την τιμή, αλλά με το αλουμινένιο πλαίσιο.
1: Καλά.
0: Κατεβάζει σίγουρα το βάρος της κατασκευής, το αλουμίνιο.
1: Και ανεβάζει τα χρόνια ζωής.
0: Ανεβάζει τα χρόνια ζωής, ανεβάζει την ακαμψία.
1: Βέβαια.
0: Και δείχνει ικανό να κάνει μια καλή πορεία. Μήκος μόλις 2,68 μέτρα. Γι' αυτό σας λέμε ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο μικροκινητικότητας. Μπορεί να φορτίσει προφανώς και σε οικιακή μπρίζα, αλλά και σε wallbox. Αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα, άρα είναι ένα όχημα καθαρά για αστική μετακίνηση. Τελική ταχύτητα 45 χιλιόμετρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Έχει βέβαια για τη μικρή έκδοση, ναι, υπάρχει και μεγαλύτερη έκδοση, είναι η L6 και η L7, όπου στη μεγάλη έκδοση η αυτονομία πηγαίνει στα 180 χιλιόμετρα και η τελική στα 90 χιλιόμετρα. Νομίζω πως αυτή είναι η σωστή έκδοση, τα 45 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ λίγα τριαντάφυλλα για τελική ταχύτητα, διότι άμα θέλεις...
1: τελική με περιοριστή...
0: Ναι.
1: Πόσο.
0: Έτσι. Και τιμές οι οποίες μετά την κρατική επιδότηση είναι ένα μπόνους που δίνει η εταιρεία για να ξεκινήσει ένα προωθητικό πρόγραμμα που έχει.
1: Εισόδου στην αγορά.
0: Ξεκινάνε από τις 8.700 ευρώ
1: για την
0: L6 και φτάνουν στην πλούσια εξοπλισμένη L7 έκδοση στις 13.950 ευρώ. Νομίζω πως είναι σε καλό επίπεδο για όχημα μικροκινητικότητας, επαναλαμβάνουμε, για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις και μόνο.
1: Επειδή με αυτό με την μικροκινητικότητα κάποια στιγμή να ρωτήσω αν έχει κλιματισμό ή...
0: Έχει.
1: Α.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι,
0: και γιατί... εννοείται ABS.
1: Καλά, αυτά είναι υποχρεωτικά. Θέλει.
0: ESP και τέτοιο, αυτά είναι απαραίτητα.
1: Δεν μπορεί να βγει στην αγορά χωρίς αυτά.
0: Θα το οδηγήσουμε, αλλά... νομίζω, κάποια στιγμή και θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τριζυνιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Μια επίσης εξαιρετική μουσική πορεία με μια πεντακάθαρη φωνή. Ο λόγος για την Bonnie Tyler γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Και ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος μαζί μας. Τι έχουμε, Γαβρίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο και στους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε δύο περιστατικά με πυρκαγιά. Να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ, από τα δικά μας. Ξέσπασε φωτιά σε γεωργική περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα, βρέθηκαν και πυροσβέστες, έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τις φλόγες. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το περιστατικό. Δεν υπήρχε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ούτε για έκταση έτσι περαιτέρω τέλος πάντων της φωτιάς. Ωστόσο έχουμε ένα συναγερμό για δασική πυρκαγιά, για πυρκαγιά σε δασική έκταση που ξέσπασε στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στην Αττική, αρκετά μακριά από εμάς. Ωστόσο ήχησε και το 112 για τους πολίτες εκεί, το οποίο τους έστειλε μήνυμα και τους ανέφερε ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και ότι για οτιδήποτε τέλος πάντων χρειαστεί περαιτέρω θα ενημερωθούν με νέο SMS. Στην ουσία ήταν μήνυμα ετοιμότητας από το 112. 56 πυροσβέστες επιχειρούν, 17 οχήματα είναι στο σημείο μαζί με δύο πεζοπόρα τμήματα. Έχουμε και συνδρομή από αέρος, 5 αεροπλάνα συγκεκριμένα και ένα ελικόπτερο. Λίγη ώρα, λίγο μετά τις 4 ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Την παρακολουθούμε, ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ.
0: Και να πούμε ότι καμία πυρκαγιά δεν είναι ευτυχώς μακριά από εμάς. Ναι. Ό,τι πυρκαγιά υπάρχει είναι δίπλα μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε σαν να είναι δίπλα μας.

Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Σας έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές ημέρες για το σχέδιο της Ford που έχει για την Ευρώπη. Ένα σχέδιο το οποίο έχει ως γενικό τίτλο «Αυτοκίνητα από την Ευρώπη για την Ευρώπη». Για την Ευρώπη. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει σίγουρα την αναβίωση του Fiesta, την ανανέωση την επόμενη γενιά του Puma, ένα ακόμη SUV σε αυτή την κατηγορία, μάλλον την SUV έκδοση του Fiesta, ευρωπαϊκό
1: εκείνο,
0: Bronco.
1: Εκείνο το περιμένω πολύ. Και,
0: και μάλλον και Focus. Άνω τελεία.
1: Ναι,
0: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Άκουγα την κουβέντα που είχατε πριν το διάλειμμα για αυτό το αυτοκινητάκι το ηλεκτρικό με τα 45 και τα 90 και τη μικροκινητικότητα. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τα πατίνια και ανακαλύψαμε τη μικροκινητικότητα και το μαγαζί το κάναμε μπάχαλο.
0: Τι σχέδιο, δεν καταλαβαίνουμε τον παραλληλισμό.
2: Ναι, τα 45 χιλιόμετρα, τα 45 χιλιόμετρα, mm-hmm. τελική,
1: ναι.
2: είναι, δηλαδή κινητό εμπόδιο θα είναι αυτό μέσα στον δρόμο.
0: Εντάξει, αν κάποιος κυκλοφορεί αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης, είναι μια χαρά.
1: Διότι μια χαρά, το κέντρο της πόλης έχει όριο 50. Τι
2: έχει
1: εννοείται.
2: Έχει όριο 50, αλλά ναι. ποιος πηγαίνει με 50.
0: Α, άλλο αυτό.
1: Αυτό
2: κάπως έτσι,
1: το αν θέλετε να είστε παράνομος ή εγώ.
2: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τα πατίνια με τα 25 χιλιόμετρα, αλλά τώρα πηγαίνουν στα τρελή.
0: Δεν έχει πολύ λογική ο παραλληλισμός σας.
1: Δεν έχει.
0: Να ξέρετε. Δεν έχει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά οκ, okay, εδώ είμαστε. Okay. Το ακούμε.
1: Για να το συζητήσουμε.
2: Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Σωστά.
1: Σωστό.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ναι, επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα της Ford για να το κλείσουμε.
1: Ας αφήσει η Ford και να το κάνει ηλεκτρικό, θέλει να το κάνει plug-in, θέλει ό,τι θέλει. Αλλά ας αφήσει, μην τα κάνει όλα SUV. Δηλαδή,
0: Fiesta.
1: Το Fiesta το άκουσα.
0: Focus.
1: Το Focus. Είπες το Fiesta.
0: Θα έχει και SUV έκδοση.
1: Α.
0: Ναι. Άλλο. Το Puma θα έχει νέα γενιά.
1: Καλά.
0: Πολύ πιθανό να δούμε και Focus,
1: ναι,
0: χωρίς αλλά... να διευκρινίζει αν θα είναι SUV
1: εδώ,
0: ή το κλασικό
1: εκεί,
0: Focus.
1: Από εκεί πιάστηκα.
0: Και επειδή θέλει να είναι και γνήσια Ford, αρχίζει και σκέφτεται και μια οικογενειακή έκδοση της Mustang. Όχι της ηλεκτρικής, της Mach-E, αλλά... της κανονικής της Mustang. Φαντάζεσαι να δούμε μια τετράθυρη Mustang. Ε?
1: Ναι, έχουμε δει Maserati. Γιατί να μην δούμε Mustang.
0: Μ' αρέσουν αυτοί, αυτοί οι παραλληλισμοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και μάλιστα προς τιμήν της Maserati την είπε η Quattro Porte. Ότι έχει τέσσερις πόρτες. Άρα
0: έτσι.
1: Δύο παραπάνω από τη ζωή.
0: Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση όλο αυτό που συμβαίνει στη Ford είναι... προφανώς και είναι ευπρόσδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε την επόμενη τριετία όπως σιγά σιγά θα εξελίσσει και θα παρουσιάζει στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα το πλάνο της. Μακάρι να δούμε και μια Mustang τετράθυρη.

0: Για τις μπαταρίες σιδήρου που σου είχα πει.
1: Ναι.
0: Και με η πρώτη ανακοίνωση, η πρώτη τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, ήταν ότι είναι για αποθήκευση ενέργειας και όχι επάνω στο αυτοκίνητο. Εν τέλει είναι αυτό που λέμε η εξέλιξη, η έρευνα. Ήδη μία-δύο εταιρείες συζητούν για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πια.
1: Μάλιστα.
0: Σιδήρου. Και όσο και αν ακούγεται αυτό, έγραφε σαν ανακοίνωση έτσι, ότι όσο και αν ακούγεται το σιδήρου
1: οξύμορο ότι θα είναι ακόμα πιο βαριές.
0: Το πρώτο που σου έρχεται στον και αυτό είναι ότι θα είναι βαριές. Δεν έχει καμία σχέση. Ονομάστηκαν σιδήρου,
1: μάλιστα,
0: αλλά είναι για να συνεννοηθούμε.
1: Καινούργια τεχνολογία. Περιμένουμε έτσι, να τη δούμε έτσι και αυτή στο αυτοκίνητα. Τρέχουν και πολύ ωραίες προσφορές εκ μέρους των εταιριών Τριαντάφυλλα.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες προσφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από την Nissan στο πλαίσιο του προγράμματος Summer Sales. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν? Να πας στη Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκης στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο πολύ γνωστό,
0: καλά,
1: ωραίο μεγάλο κτίριο.
0: Μεγάλο.
1: Να δεις το Nissan Juke, το οποίο έχει έκπτωση έως και 2.300 ευρώ. Να δεις το Nissan Qashqai, το οποίο έχει έκπτωση έως και 2.600 ευρώ. Ή το Nissan X-Trail, το οποίο έχει έκπτωση έως και 1.500 ευρώ. Πραγματικά πολύ ωραίες προσφορές, πολύ σημαντικές εκπτώσεις και για τα τρία μοντέλα της Nissan. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε και να τα οδηγήσετε, βεβαίως.
0: Το Micra δεν είναι εκεί?
1: Το Micra εννοείται ότι είναι εκεί,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: από ό,τι μαθαίνω
0: όμως
1: είναι και διαθέσιμο για οδήγηση επίσης, όπως και όλα τα άλλα μοντέλα που σας αναφέραμε. Όλα αυτά στη Nissan Νίγιωτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Η Mercedes θυμάται παλιές ενδόξες μέρες. Έχει και έναν πιτσιρικά ο οποίος πάει να τους τρελάνει όλους. Στο Μονακό εχθές έγινε ό,τι δεν έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, έγινε μέσα σε έναν αγώνα. Ένας 19χρονος
1: 19χρονος κέρδισε το Μονακό.
0: Δεν κέρδισε το Μονακό μόνο. Κέρδισε έναν κάτοχο 7 τίτλων παγκοσμίων, ναι, τίτλων, ο οποίος επίσης αναγεννιέται. Για το Χάμιλτον, ναι, ο λόγος. Και μαζί του και η Φεράρι. Και ένα που έχει 4 τίτλους. Mm-hmm. Για τον Φερστάπεν, ο οποίος βέβαια δεν ξεκίνησε ποτέ. Πήγε να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε. Ο μικρός είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν τον είδα τον αγώνα, τον είναι αυτονίδη η αλήθεια. Αλλά οδηγά... λίγο που διάβαζα σχόλια που άκουγα, φαίνεται ότι έχει δεν... στόφα μεγάλου οδηγού.
0: Οδηγάει. Δηλαδή, όσο και να λέμε, ναι, έχει την τρέλα της ηλικίας, βεβαίως, και είναι πολλά τα παραδείγματα, και στη Φόρμουλα 1 και στο MotoGP, όπως το λένε τώρα. Από αυτές τις ηλικίες ξεκίνησα.
1: Ναι, αλλά δεν κατάφεραν όλοι να κερδίσουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έναν αγώνα, πολύ περισσότερο ένα Μονακό.
0: Όχι, λέω, για όσους πήραν παγκόσμια πρωταθλήματα, ξεκινήσανε έτσι. Ωραία, ναι. Ακόμη και οι κυβερνήτες, οι πιλότοι των μαχητικών στα 25 είναι γέροι. Δηλαδή θέλω να πω εντός εισαγωγικών.
1: Γέροι.
0: Ναι.
1: Γέροι στα 25.
0: Πάντως,
1: έμπειροι.
0: Τέτοιες ηλικίες ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα γενικώς. Το παιδί είναι...
1: Μακάρι να είναι έτσι. Και να συνεχιστεί έτσι. Έτσι. Κινησούλα πολύ στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η παραλιακή αρκετά προβληματική αυτή τη στιγμή. Στους άλλους δρόμους το αναμενόμενο. Στον περιφερειακό, δηλαδή προς τα ανατολικά.
0: Παραλιακή μέχρι τον πύργο εννοείς ή και μετά?
1: Και μετά τον πύργο.
0: Α.
1: Ναι. Έχει κινησούλα, αλλά έχει πάει και πολύ πίσω η κίνηση. Έχει... φτάσει σχεδόν στο One Salonica και πηγαίνει περίπου μέχρι το Λευκό Πύργο, μετά ναι, ανοίγει. Άρα δεν θα έχει αστυνομία τροχαία στο Λευκό Πύργο να διευκολύνει την κίνηση.

0: εξίσου πολύ καλές είναι και οι προσφορές από πλευράς εταιριών, διαφόρων εταιριών, σχετικά με καλοκαιρινό έλεγχο του αυτοκίνητου.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πει, είναι χωρίς χρέωση, χωρίς υποχρέωση. Ωραία, βάζετε το αυτοκίνητο μέσα για καλοκαιρινό έλεγχο. Δεν κάνουν κάτι οι αντιπροσωπείες. Εάν αποφασίσετε, σας δίνουν όμως την εικόνα του αυτοκίνητου.
1: Σε τι κατάσταση είναι,
0: έτσι.
1: Αν χρειάζεται να γίνει κάποια επισκευή, πόσο αναγκαία,
0: πόσο είναι,
1: άμεση, έτσι. Πόσο απαραίτητη είναι και φυσικά και το κόστος.
0: Έτσι, η τελική επιλογή σε κάθε περίπτωση είναι δική σας. Αλλά δική σας είναι και η λογική του να μην βγάλετε αυτοκίνητο έξω και αρχίζουμε με οχιές κασοκινητήρας, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και αν αποφασίσεις, κάνουν και καλές εκπτώσεις.
1: Ναι, ναι, και εκπτώσεις έχουν και πληρωμές με δόσεις έχουν. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Με την πιστοτική σου δηλαδή.
1: Να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας, ναι, να είναι στην κατάσταση που πρέπει. Έτσι. Και να μπορέσετε να πληρώσετε αυτό το κόστος.
0: Τώρα θα μου πεις, το λέω γιατί ο νους μου είναι στο να φύγω, στο να κάνω.
1: Καλά, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Δεν είναι... το είπα γι' αυτό όμως, απολύτως, σας το λέω ξεκάθαρο. Κυρίες και κύριοι, το είπα για να...
1: Για το Θανάση εδώ που ρωτάει αν θα αναφερθούμε ξανά στο τετρακίνητο Avenger, διότι έχει ενδιαφέρον, Τριαντάφυλλε. Ναι. Εννοείται ότι θα επιστρέψουμε σε επόμενη εκπομπή, ίσως και αυτήν την εβδομάδα, με αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μας φάνηκε. Πώς μας φάνηκε, γιατί όντως, όχι η έκδοση North Face που οδηγούσες εσύ, αλλά η πρώτη έκδοση του τετρακίνητου Avenger ξεκινάει στις 30.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Μην αρχίσουμε τα ίδια.
0: Καλά.
1: Αλλά παίρνετε ένα τζιπ και μάλιστα τετρακίνητο.
0: Τετρακίνητο, ολοκληρωμένο.
1: Θα επιστρέψουμε.
0: Εγώ επειδή το αφήνω μέσα στην εβδομάδα.
1: Ποια μέρα?
0: Πέμπτη νομίζω.
1: Δεν θα είμαι εδώ.
0: Καλά. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Επειδή το αφήνω μέσα στην εβδομάδα, ήθελα απλώς να ολοκληρώσω και εγώ τη δοκιμή και να.
1: Έτσι. Και θα επιστρέψουμε με αναλυτικές πληροφορίες.

0: Για το τώρες πολλές ερωτήσεις που οδηγώ αυτές τις ημέρες.
1: Ναι,
0: είναι το σχήμα του τέτοιου τριαντάφυλλε το οποίο προκαλεί, είναι ασυνήθιστο, είναι εντυπωσιακό, είναι σίγουρα ξεχωριστό το σχήμα από το KGM τώρες.
1: Σε αυτό το καταφέρανε απλώς
0: έτσι,
1: θέλω να...
0: Οπότε και φυσικά δεν είναι ακόμα γνωστό, ναι, ούτε ως KGM, ούτε η μάρκα δηλαδή, ναι, αλλά ούτε και το συγκεκριμένο μοντέλο. Εκεί υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει εκ μέρους της εισαγωγικής εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος το βλέπει λέει
1: αυτό
0: τι σχήμα, τι ασυνήθιστο, τι είναι αυτό. Όταν τους λες KGM, η πρώτη ερώτηση είναι «Α, κινέζικο?»
1: Κινέζικο, έτσι.
0: Και η απάντηση είναι «Όχι, δεν είναι κινέζικο, είναι κορεάτικο». Έχουν μεγάλη διαφορά τελικά του αποτελέσματος. Και εκεί θα επανέλθουμε επίσης με αναλυτικές πληροφορίες.
1: Να ευχηθούμε και τα καλύτερα για τα παιδιά των Πανελλαδικών, τελειώσανε σήμερα.
0: Έτσι. Καλή ξεκούραση τώρα, παιδιά, να περάσουν έτσι, υπέροχα αυτό, να φύγουν να αυτό απολαύσουν τις διακοπές τους. Έτσι. Την Πέμπτη αφήνω κορεάτικο, φουλ υβριδικό, το KGM τώρας. Mm. Παίρνω κορεάτικο, φουλ ηλεκτρικό, Ioniq 5.
1: Hyundai πια.
0: Hyundai.
1: Ναι.
0: Φουλ ναι, ηλεκτρικό. 5. Είναι από τα αυτοκίνητα που ήθελα να οδηγήσω, οπότε επίσης θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και γι' αυτό.
1: Και το 9 ακόμη καλύτερα. Δεν με κατάλαβες,
0: το 9
1: λέω.
0: Το μεγάλο, πολύ.
1: Ναι, τώρα άμα τεράστιο. Πάρεις, άμα πάρεις,
0: τι να, ναι, να πάρεις, να κάνεις μεταφορές προσωπικού.
1: Ναι, αυτό.
0: Διαφορετικά, δηλαδή, τι να είσαι πολύτεκνος. Διαφορετικά, τι να
1: είναι
0: το κάνεις.
1: Όμως,
0: τι να το κάνεις.

0: Αυτά από εμάς για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αβδελάς για 2 ώρες, και στις 7 Status Update και Λεοντής Μαχαιράς.
1: Μια επική σύνθεση, πραγματικά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στη σειρά των James Bond. Και δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με τον Jones, επιχείρηση κεραυνός. Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσαλά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
1: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πύρκαγια ξέσπασε νωρίτερα σε γεωργική περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και έσβησε τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επέκταση της φωτιάς σε κατοικημένη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική κέγκια πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Μήνυμα για ετοιμότητα στους πολίτες από το 112, η πυρκαγιά και η δασική έκταση, και στο σημείο έχουν σπεύσει 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αλλάζουμε θέμα. Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Αυτή την ώρα, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες στην Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος 7 ετίας. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέος Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή η ορκομοσία τους ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη Στράτος. Την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης γυναίκας από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένει να αναλάβει η αδελφή της, η μοναδική εν ζωή συγγενής της από την πατρική της οικογένεια. Την απόφαση θα λάβει η αρμόδια εισαγγελέα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας προστατευόμενα και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία διαθέτει αναφορές για πολυάριθμες παραβιάσεις στη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες στην Αρμενία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με φόντο άνευ προηγουμένου πιέσεις επί της αντιπολίτευσης και ανάμειξη από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία κατηγορείται και η ίδια για ανάμειξη στις εκλογές στην Αρμενία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κυλκή στους 28, στη Βέρεια και στη Σέρρα στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
16: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
17: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
18: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
19: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστηθεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, Όχι και εμείς αφήνουμε.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Τώρα τι μας ήρθε, ξεκινήσουμε αυτό και μεσημεριάδικα και ποτήλια αρισμένη και λοιπά, να κόψουμε καμιά φλέβα και τέτοια. Όχι, έχουμε το σκοπό μας. Άντε, έτσι τα βάζουμε, νομίζετε εδώ πέρα. Τρεις ώρες σύσκεψη κάναμε πριν μπούμε εδώ πέρα μέσα. Έτσι νομίζετε μπαίνουμε μέσα στο στούντιο. Ούτε σε είδα, ούτε με είδε. Απλά επειδή οι προηγούμενες ασχοληθήκαν με τους ξένους που γεννηθήκαν και κάναν, εμείς θα ασχοληθούμε με τους Έλληνες. Σαν σήμερα, τον χάσαμε βέβαια το 8, να ζούσε θα είχε το γενέθλια ο Μάριος Τόκας που έγραψε αυτόν τον ύμνο. Έχω κι άλλο Μάριο Τόκα, πάλι με αυτό, πάλι με Πάριο. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλετε κανένα και ξέρετε κανένα περίεργο καλό που μου διαφεύγει εμένα, πολύ ευχαρίστως. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και η Κετούλα, η Κετούλα στον Κορυδαλό.

πριν ξεκινήσω να σας πω μια ευκαιρία για μην μετά λέτε «Α, δεν μας είπες τίποτε, τα είχαμε έτοιμα και χάσαμε την ευκαιρία», εντάξει. Ένα σπίτι, το λες και σπίτι τώρα, ναι, ένα σπίτι, όραμα ονομάζεται, είναι στο Καβούρι, με 8 δωμάτια, τζακούζι, αίθουσα ψυχαγωγίας, ναι, ναι, κινηματογράφο, ξενώνα, έπεσε η τιμή του, ναι, το διεκδικεί ένας Λιβανέζος με έναν Αμερικανό και λέει έπεσε η τιμή, αφού λέω διεκδικούν έπρεπε να ανέβει, λέει έπεσε η τιμή, οπότε μια και είναι ευκαιρία η Ορδανίδη, να ξέρετε, εγώ σας τη δίνω την ευκαιρία για το σπίτι, μην μου πείτε δε, και λοιπά, εντάξει, έπεσε στα 27 εκατομμύρια, να ξέρετε, εντάξει. Μην με κοιτάς έτσι, ρε. Έπεσε τιμή, τι να κάνουμε. Παιδί που δεν μοιάζει στα άλλα, αλλάζω. Ευκαιρία είναι, μην αφήσουμε τώρα να μας το πάρει ο Λιβανέος και ο άλλος Αμερικανός. Το πάρουμε εμείς, δικά μας, ναι. Γη μας, ρε παιδί μου. Ναι, Καβούρι και εκεί είναι.

0: πριν μπούμε στο στούντιο είχαμε μια επικοινωνία με την ΚΑΕ Άρης, με τον Αντώνη τον Κάτσιο, τον υπεύθυνο, ένα εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι φέτος το παλέ, βέβαια και εκείνα τα χρόνια το παλέ ήταν πολύ μικρό για τον Άρη. Φέτος το παλέ για τον Άρη θα είναι πάρα πολύ μικρό, ναι βέβαια. Λοιπόν, για τα διαρκείας ήθελα να ενημερωθώ και μου είπε ο Αντώνης ο Κάτσιος, τα διαρκείας λέει πρώτα από Δευτέρα θα εξυπηρετηθούν αυτοί που, έχουν, που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι, και είναι γύρω στα 3.000 και στη συνέχεια άλλα 1.000 λέει, στη συνέχεια, αφού διαρκέσει αυτό καμιά δύο εβδομάδες να πάνουν διαρκές αυτοί που είχαν και πέρσι, και αυτό είναι το σωστό, τα υπόλοιπα μέσω πλατφόρμας, τα 1.000 θα διατεθούν μέσω πλατφόρμας, ξαναλέω, μέσω πλατφόρμας, φαντάζομαι θα είναι οι προηγούμενοι. 4.000 με αυτούς που... Α, είναι πολύ λίγο, πολύ λίγο. Θα ζήσουμε στιγμές τότε με Γκάλι Γιαννάκη στο παλέ. Δεν θυμάμαι, ο εκείνος ο Κέρβερος που ήταν στην είσοδο, πώς το λέγανε. Για βοηθήστε με λίγο. 6-908-357-800 και 2310-513-000 2311-821-050. Στα εισιτήρια που ήταν ο παππού εκείνο, πού να πέρασε από εκεί πέρα, είτε δημοσιογράφος, είτε διαρκείας, δεν περνούσε με τίποτα. Πώς το λέγανε. Πένα, πάει. Το παλέ τότε ήταν μικρό. Σκεφτείτε τώρα. Πά, τι έχει να γίνει. Άιντε δώσε. Η Κετούλα σαν σήμερα το 1961. Α, ναι, ναι, όχι, 27 εκατομμύρια, όχι αδερφέ, δεν είναι σε δραχμές, έχεις δίκιο, δεν το είδες. Τζουβάρα, σε αυτό σε ευρώ είναι βρε αγόρι μου τώρα. Αλλά είναι ευκαιρία, τι ευκαιρία, πόσα δωμάτια, 8 δωμάτια, τζακούζι, αίθουσα ψυχαγωγίας, κινηματογράφο, ξενώνα και έπεσε λέει στα 27 εκατομμύρια, έπεσε, ναι, σκόταψε. Εμένα μου έπεσε το κεφάλι κάτω. Πώς λεγόταν αυτός που έκοβε τα εισιτήρια στην είσοδο που ήταν ο μπαμπούλας. Έκανε και τις γραμμές στο ποδόσφαιρο. Πού να το βάλει. Αριανός φανατικός. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Ο Σόλων. Μπράβο ρε ταμπάκι. Που τι κάνεις ρε κουκλέ. Ο δωδεκνίτης. Ο καλύτερος που υπάρχει. Μπράβο. Ο Σόλων. Μπράβο. Ο Σόλων. Πού να περάσει από το Σόλων. Ζει ο Σόλων. Μα κάνει ένα ζει ο άνθρωπος. Γράψε ρε Φώτη. Πού είχα μείνει. Στις καλησπέρες. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος επεισόδιο 268 μέρες πριν να υποδεχθούμε τη Μαναγίτσα. Στο ένα μικρόφωνο αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει και το λένε από στο Αβδελά. Στο άλλο μικρόφωνο και πλοηγός όπως το λέει ο προηγούμενος. Ναι, είναι λίγο δευτεριάτικο σήμερα. Ενώ τον βρήκα μια χαρά. Ναι, τον βρήκα... τώρα δεν ξέρω, πάγωσε, περνάνε και οι ώρες, περνάνε και τα χρόνια, καταλαβαίνει τώρα. Νέο παιδί από την Κερασιά Μηχανιώνα εκεί στη στροφή, ζέστες έχουμε. Για το Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά, γι' αυτό είναι η κουβέντα μας. Ο άλλος μέσα που έχει την δημοσιογραφική επιστασία, μια χαρά είναι το αγόρι από τον Νεοχώρης Ειδικής, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χρόνια πολλά στην Καλλιοπίτσα. Την Καλλιόπη από την Κοζάνη. Πώς τη λέγανε την Καλλιόπη με... Ο Πεκεπέ. Την έστειλα εγώ χρόνια πολλά. Είμαι ευγενικό παιδί. Α, φίλοι, πρέπει να ευχηθούμε τώρα. Τι έκανε. Πώς τη λέγανε την Καλλιόπη. Μπροστά είναι. Ορίστε. Σεμερτζίδου. Σεμερτζίδου. Την Καλλιόπη τη Χουρίδου στην Ασπρόμαυρη Αλεξανδρούπολη. Είχαμε και την μητέρα της πεθεράς μου, την Καλλιοπίτσα, που μου κρατούσε τα παιδιά. Συγχωρέθηκε όμως. 22. Μεγάλη αγάπη, Καλλιοπίτσα.
1: πολιτικός.
0: Τη χρωστάω πολλά. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Έκανα καλή επιλογή τραγουδίου. Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ να μου τα λέτε αυτά.

Από και τούλα σε Μάριο Τόκα πάμε. 1932 σας σήμερα το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων πέρασε από τη Βουλή και μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς που έλεγε, ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς, ναι, αυτό. Ή το άλλο που σας έβαλα προχθές με το μουστάκα που λέει γκρεμίστε το, μα είναι το ΙΚΑ, λέει θα σωθεί κόσμος, γκρέμισε το. Το φως. 1963, καλά ανοίξτε τώρα τη βότκα. Πάρτε τα ξηραφάκια και την ποτάσα θα πιείτε τώρα. Περίμενε. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης ιδρύει το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Όλοι συμμετάσχετε, όσοι με ακούτε εκεί ήσασταν. 1990 ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο στην Ιταλία. 1996 σας είπα ξεκινάει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αγγλία, Αγγλία Ελβετία 1-1. Και 2000 σαν σήμερα 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον Στίβεν Σόντερς. Γεννήθηκε το 1924 σαν σήμερα ο Άγγελος Βασιλιάδης. Για όσους δεν γνωρίζετε, παικτάρα, έπαιξε στον Άρη, μετά πήγε και λίγο στον Ολυμπιακό, Άγγελος Βασιλιάδης. Για το Μάριο Τόκα και

0: 1-0. Εντάξει, όταν κάναμε τις αλλαγές και δούλεψε λίγο η ομάδα, είχαμε και δοκάρι, είχαμε και ευκαιρίες και. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον που έβαλε το 2-2 στο προηγούμενο, πώς το λέγαμε, του Ολυμπιακού, τώρα κάπου αλλού είναι, εκεί δεξιά που παίζει, είναι ώρα να του δώσουμε μια τιμητική πλακέτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όπως και τον Κυριακόπουλο που ο εκφωνητής είπε, λέει, καλή χρονιά έκανε. Όλος ο Παναθηναϊκός τον βρίζει, αυτός καλή χρονιά λέει, έκανε. Και αυτό να του δώσουμε μια τιμητική πλακέτα. Σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, να πω, μια και μιλάμε για αριστερά μπακ, στο μπάσκετ πήραμε έναν αριστερόχειρα ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε, σουτάρει με το αριστερό, αριστερόχειρα, άρα θα είναι έξυπνο παιδί. Αλλά χάσαμε τον αριστεροπόδαρο Γιαννούλη. Λένε ότι πάει στον Ολυμπιακό, έδωσε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω ο Ολυμπιακός. Εδώ τα πράγματα, ο Γιαννούλης έκανε τεράστια προσπάθεια για να έρθει στον ΠΑΟΚ, το ήθελε πολύ και αυτός και το αίσθημα. Αλλά ξέρω τι σας λέω, το ξέρω όλο το αυτό. Ωστόσο, η Στουτγκάρδη αποφασίζει για το Γιαννούλη. Αν έλεγε το συμβόλαιο το 27, θα είχε το πάνω χέρι ο Γιαννούλης. Γιατί από το Γενάρη θα είχε δικαίωμα να υπογράψει 5 μήνες πριν σε οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα που λήγει το 28, ό,τι θέλει η Στουτγκάρδη. Περισσότερα τα χρήματα από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό μην αρχίσει να λέτε για τον Γιαννούλη και τέτοια αυτά. Γιατί έτοιμοι είστε, γιατί δεν έχουμε και ανακοινώσει πολύ. Ναι. Άιντε αγόρι μου, δώσε. Κάρφωσέ το Λεωνί. Δώσε.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Για λέγε ρε Μελίνα, τι να πούμε για το αγοριού απέναντι, γιατί σε λίγο θα αρχίσεις.
1: Είτε του πως πεθαίνω.
0: Αχ, μου γράψανε κάτι για να μην σε πειράζω. Υπάρχει, λέει, το αίσθημα, άστο, λέει, να μην έχετε... Να το ψάξω να το βρω.

0: Ναι, αδελφέ, μόνο 27 εκατομμύρια, 8 δωμάτια. Τι παίρνεις δηλαδή τώρα, πλάκα μας κάνεις. Και τζακούζι έχει.
1: Πώς το θέλω.
0: Φαντάζομαι θα έχει και κρεβάτι για μασάζ, αλλά δεν ξέρω, θα έχει τη ρωσίδα από πάνω. Αυτά δεν τα ξέρω. Μη ρωτάτε λεπτομέρειες, δεν ξέρω. Εγώ σας έδωσα την ευκαιρία, μην το χάσετε. Κοψοχρονιά είναι δηλαδή.

οδηγάω επειδή οδηγάει ο Βενιέρης αυτή την ώρα. Μπα. Κουνήσου αγόρι μου, κουνήσου, έτσι σε θέλω. Αυτά τα όμορφα τώρα από τραγουδάκια. Πάμε να ακούσουμε τα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, αλλά γι' αυτό είναι ο Στάτος εδώ, για να σε ενημερώνουμε. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.

0: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου. Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Μαμά, βαριέμαι!
5: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα
3: παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αυτό είναι που λέει η αγάπη θέλει τρίο για να ζεσταθεί. Όχι, άλλο είναι κενό. Άλλο τρίο. Προσπαθώ να τον κάνω να γελάσει, τι να κάνω. Εδώ είμαστε.
1: Αφέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου.
0: Σας είπα προχθές ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας της Κολομβίας εξέδωσε ανακοίνωση ότι να μην κάνουν το μεσημέρι σε 6 εκεί πέρα Κολομβιανοί. Ναι, ναι, ή αν κάνουν, σας είπα τους τρόπους που πρέπει να κάνετε. Λέω, ας το δοκιμάσω κι εγώ τώρα χθες το μεσημέρι, να δω, έχει δίκιο ο Χούλιο. Αυτός είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Ο δικό μας πάει και εγγενιάζει νοσοκομεία. Ορίστε, δίνει οδηγίες. Μην πάθουμε και τίποτε. Να, αυτό είναι, ρε.

0: Ελλάδα δεν έχει κρύο.
1: Η αγάπη
0: ούτε κρύο. Τέλος πάντων, ο Χούλιο λοιπόν, λέω, οπότε λέω την σύζυγο, λέω πάμε μέσα. Μεσημεριάτικα. Μου λέει κάτσε, λέει, να τσιμπήσουμε κάτι. Φάγαμε από δύο κομμάτια παστίσιο. Ήπιαμε και το κρασάκι. Πήγαμε για ύπνο και ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί. Αλλά σήμερα το πρωί ήταν όλα έτοιμα, έτσι. Ναι, σηκώθηκε πιο μπροστά, για να μην νομίζετε έτσι. Σηκώθηκε πιο μπροστά, ναι, ναι. Έβγαλε τα τραπεζάκια και τις καρέκλες πάνω από τα χαλιά, βέβαια, ναι, έτσι. Και μου λέει ξυδάκι, βουρτζίτσα, νεράκι, στα τέσσερα, και τα έκανα.
2: Να δούμε την κίνηση.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Με αρκετές καθυστερήσεις Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Δυτικά δεν έχουμε προβλήματα στην περιφερειακή. Ανατολικά αυτή την ώρα, ωστόσο, μπροστά από το 424. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή θα ταρεπολυθείτε αρκετά μέχρι και το Ιπποκράτιο. Χωρίς προβλήματα η Εγνατία στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή. Αυτή την ώρα, μέχρι μάλλον και αυτή την ώρα, από νωρίς το μεσημέρι, έχουμε προβλήματα στην παραλιακή από την Παλαιού Σταθμού στο ύψος του Σαλόνικα μέχρι και τον Λευκό Πύργο, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Με χαμηλές ταχύτητες στην εσωτερική περιφερειακή τα οχήματα κινούνται με πάρα πολύ καλές ταχύτητες.
0: Εδώ που δείχνει ότι από τα σφαγεία μέχρι εδώ έχει πάρα πολύ
2: κίνηση. Ναι, ναι, ναι, είναι το παραλιακό μέτωπο.
0: Αυτό εδώ είναι όλο. Δεν είναι απαρευχή. Τι έπαθε σήμερα αυτό? Έλα, δώσε. Τα βάλαμε τα χαλιά στη βεράντα να στεγνώσουν. Τη γλίτωσα για τα άλλα. Αυτά είναι τα χειροποίητα. Τα άλλα, λέει, θα τα δώσω, ναι, και λοιπά. Εντάξει, όλα καλά. Πάντως σηκώθηκε πιο μπροστά από μένα και φρόντισε, ναι, να μην σηκώνω και καρέκλες και τραπεζάκια. Τα έκανε μόνο. Για να δεις ότι μας σκέφτονται. Όχι τίποτα άλλο. Τι άτιμες είναι όταν μας σκέφτονται. Για εδώ ποιοι μας θυμηθήκανε. Πρώτος Στέφανος Τζουβάρας που ενδιαφέρεται είναι σε δραχμές, σε ευρώ είναι, σε ευρώ είναι. Η Ελενίτσα το διέγραψε ή μας διέγραψε γενικά, τέλος πάντων. Ο Χρήστος ο γραμματάς, καλησπέρα από πενιντάρικο εχειρέστη. Γιατί... ο Ταμπακάκης, ο Τσιμπάκης ο Φώτης, Απόστολε Χαριλιώτης είμαι, παοξή ήρεμα, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλο αν ζει για το Σόλον. Ξέρει αν ζει κάποιος ο Σόλον να στο γράψει. Ο Γιώργος ο Δελιγιαννίδης, προβλήματα Εγνατία στο κέντρο της πόλης, μάλλον σε άλλη πόλη. Έχουν προβλήματα στο κέντρο της πόλης, ναι, ναι. Όχι. Το καλύτερο μηνυματάκι το έχει στείλει ο Φέδωνας, ο οποίος λέει 27 εκατομμύρια, έλα ρε, ούτε 28. Είσαι, λέει, να πάρουμε και το διπλανό. Γεια σου Νικόλα Ραμπατζή, την αγάπη μου, στην ασπρόμαυρη Μύκονο. Έχει τίποτα εκεί, καμιά ευκαιρία να πάρουμε και εκεί? Το καλύτερο είναι της Νόρας, από τον ασπρόμαυρο εύωσμο. Αν το σκεφτείς, λέει, καλά, το τζακούζι είναι δωρεάν. Με τζακούζι και 8 δωμάτια, επιτέλους κάτι ταπεινό και συμμαζημένο. Ευκαιρία, καλησπέρα. Είδατε εγώ που σας ενημερώνω αμέσως. Δεν μην λέτε. Την καλησπέρα μου στην Φαλακρή Δονή, τον Βαγγέλη τον Πανέδη. Την καλησπέρα, έρχονται ένα τραγούδι από Διονυσίου, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Αυτό το τραγούδι μου το ζητάς από τότε που ξεκίνησα να κάνω εκπομπή εδώ. Διονυσίου, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Θα το βρούμε. Μίστε να κοριέσαι. Γεια σου κυρία Μαρίνα, την αγάπη μου. Την Ειρήνη, δώσε. Δώσε. Σήμερα πιάσαμε κινηματογράφο. Και εμένα, λέει, τα ίδια με κάνει ο Θόδωρος με τα χαλιά. Μας βρήκανε. Τι να σου πω, βρε Θόδωρε. Ψυχούλες είμαστε, ψυχούλες. Ψυχούλες. Ξέρεις τι άτιμες είναι. Ο Βουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή που παράγει πολιτισμό και μουσική, παιδεία. Τι 27 μοίρια, ρε Απόστολε, με παράγγες τα σχόλια. Πες τα, ρε Βουλακίδη, είναι δυνατόν. Την καλησπέρα μου στον Καλυμπιώτη εκεί στον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Ναι, τώρα ακούω, ο ένας είναι Πάο, καλός είναι Άρης. Στον Πάο Ξή, ναι, ναι, ναι. Τον Κώστα το Μουράκι και την κουκλά της Μαρό. Και ο Μουράκης, Άδωνης. Νουράκης, όχι Μουράκης. Καλησπέρα. Θόδωρε, έδωσε τα χαιρετίσματα στον Δημήτρη Βενιέρη, πολύ χάρηκε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όχι και γραμμένος Αποστόλη, αφού σας αγαπώ, Ελενίτσα, από την αερά την Νεάπολη. Έχει αερά στην Νεάπολη, ωραία. Να είσαι υπουργός παιδείας στην Κίνα. Δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιοι, ούτε 13.000 έδωσαν τις εξετάσεις για να εισταχθούν στα πανεπιστήμια. 12.900 Κινέζοι πήγαν για να δώσουν εξετάσεις εχθές. Άσας λίγο και ένα κοτσομπολιό μεταξύ μας τώρα, ακούστε. Επειδή τελευταία έχει αναπτυχθεί ένα καυγαδάκι, ας το πω έτσι ευγενικά, μεταξύ Μαρινάκη του Ανιψιού και Μαρινάκη, και τα site του Μαρινάκη παίζουν πολύ κατά του Μητσοτάκη και τέτοια, ναι. Είχαμε τα Ποσειδόνια και πήρε το ποπό της και πήγε η Μπακογιαννική και κάθισε δίπλα στο Μαρινάκη. Κουμπάραγα. Τα κοτσοπολιά λένε πήγε να τα φτιάξει με το Μητσοτάκη, για τον Ανιψιό δεν την ενδιαφέρει και πολύ. Έτσι λένε τα κοτσοπολιά.

Α, το βιντεάκι πώς έγινε η Μαριούπολη που ανοικοδομήθηκε το 2025, την είδατε? Α, καλά. Έπαθα σοκ. Την κάνανε η Ρώση η κουκλίτσα. Δεν ξέρω πώς ήταν πρώτα, αλλά τώρα όπως είδα το βιντεάκι, μια χαρά είναι. Α, είδα και το νοσοκομείο που έκανε ο Μητσοτάκης. Ναι, βέβαια. Θα το γενιάσουν μαζί με τη Σακάροβα τις επόμενες εβδομάδες.

δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανακάλυψε 25 όπλα εκεί στην είσοδο στην Κομωτίνη κυρίως, χωρίς αριθμούς. Για συμμορίες είναι αυτά τα όπλα συνήθως. Και ανακαλύψαν ότι έχουν στήσει στρατηγείο κάποιοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι διαβάζω ότι η Θράκη έχει γίνει πλέον είσοδος των τουρκικών μαφιόζων εκεί πέρα και λοιπά, και πήγαν να περάσουν αυτά τα 1000 όπλα. Από ό,τι διαβάζω, ο αρχηγός τώρα, ο Ραζαμάν Μπαϊγαρά, Μπαϊγουρά, που έχει κόκκινη ειδοποίηση από την Ιντερπόλ, δεν είναι μέσα. Κρατιέται, λέει, στο σπίτι του. Καλά, έχει σπίτι εδώ στην Ελλάδα και τον κρατάμε εδώ. Γιατί δεν μπαίνει μέσα, απορία μου. Τώρα κάτι παραπάνω ξέρουν οι υπηρεσίες, αρκεί που τους πιάσανε. Γιατί είδατε τον Πακιστανό, ο οποίος ετοίμαζε χημικά, περίμενε και άλλα χημικά, γιατί αυτά που είχε δεν αρκούσαν, γι' αυτό το καθυστέρησε. Περίμενε αυτός, οι πρώτες πληροφορίες αυτό λένε, περίμενε ένα κουραζερόπλιο από το Ισραήλ να πάει στον Άγιο Νικόλα και πιάσει και δουλειά στον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη. Ναι. Λίγο θολό είναι όλο αυτό και τον βρήκανε χημικά, ετοιμαζότανε, δεν του φτάνε αυτά τα χημικά, περίμενε κι άλλα.

0: τι να πω, ρε φίλε, για την Εθνική Ελλάδα. Εντάξει, δουλειά κάνανε. Τώρα, άμα παίξουν αυτοί που πρέπει να παίξουν, νομίζω έχουμε καλή ομάδα. Έτσι λέω εγώ. Γεια σου ρε Θωμά Νέστορα, Φιλιππάρα, την αγάπη μου. Α, και το Φίλιππα το Τοπαλίδι, παιχταρά μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Θέλω τα αστεία μου, τα καλαμπούρια μου, τη σαχλαμάρα μου να την έχω.
0: Πού είναι ο Τζόρτζα από την Ασπρόμα Μηχανιώτη, τον έχασα.
1: Θέλω τα χάδια μου και
0: την καλησπέρα μου στην Κατερίνα Τιτάκου, τη Δρακοπούλου την Κατερίνα, τη Θάλια τη Μοσχοβίτη, την Πανάθα από την Ασπρόμα Βρε Αθήνα.
1: Θέλω τη ζήλια μου και τις κορδέλες μου τις κορυδές.
0: Τον καρδιολόγο μας τον Γιώργο τον Κασόλη που τον ψάχνει όλη η πόλη. Την Μπεμπάρα και την κυρία τη Βάσο την θεία της. Την αγάπη μου.

0: Τραν Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μην με πεις φωτιές και τέτοια, νωρίς είναι ακόμα.
1: Φωτιά φου, θα σου πω.
0: Ναι. Το κατάλαβα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Μπήκε και αρχίσαν τα φουφού.
1: Αρχίσαν τα φουφού εκτός από την περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας που έσβησε η φωτιά. Τα είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η κατάσβεση. Λίγο μετά τις 5 ξέσπασε νέα φωτιά, αυτή τη φορά στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Ναι. Πάλι σε γεωργική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ναι. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκονται 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες και επιχειρούν αυτήν την ώρα, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Δηλαδή είναι αυτά που βάζουν φωτιά οι αγρότες.
1: Σε χωράφια κοινώς. Ναι, ναι, ναι, σε χωράφια.
0: Και πήγαν να έχουμε την επιτήρηση.
1: Και πήγαν να τις βγουν, βέβαια, να σβήσουν τις φωτιές. Βέβαια. Και για το λουτράκι που είπαμε και νωρίτερα.
0: Από ό,τι βλέπω έξω.
1: Ναι, έχει λίγο, έχει λίγο. Παρ' όλα αυτά, ο χάρτης επικινδυνότητας ήταν στο επίπεδο 1, στο χαμηλότερο για σήμερα. Να πούμε για το λουτράκι που έχουμε και εκεί την πυρκαγιά. Είναι σε εξέλιξη και εκεί η κατάσβεση. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές συνδράμουν και από αέρος έχουμε επιχείρηση και εκεί δεν έχουμε απειλές της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές. Το παρακολουθούμε, Απόστολε, και αυτό.
0: Ναι, τι το ήθελε ο υπουργός και είπε είναι έτοιμο το κράτος. Α, έτοιμο το κράτος, αρχίσανε. Κράτα το εκεί τώρα. Ο πενιντάρης. Δεν με διαφέρει για το πενιντάρι, εγώ 25 συν. Μην γελάσεις, μην γελάσεις, μην γελάσεις. Έτσι πρέπει.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Πού είσαι εσύ, βρε, και αν πας προς Χαλκιδική, σταμάτα στο Λιθαρί.
1: Εγώ παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, αλλά σένα δεν θέλω να σε ενοχλώ.
0: Τι είναι, ενόχληση είναι, δουλειά μας είναι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Απέ.
1: Γιατί τώρα υπουργοποιήθηκε ή όχι ακόμα ο Λοβέρδος.
0: Ποιος Λοβέρδος, ο Γιάννης. Είπε, ναι. Αυτός ο Γιάννης είπε αν επεκτείνουμε και στα 12 μίλια θα μπούμε μέσα στην Τουρκία, είπε. Ναι.
1: Πάει αυτό, εγώ για άλλο λόγο σε πήρα τηλέφωνο τώρα.
0: Ναι.
1: Βάλε της Ρήτας Ακελαρίος, είπε σε 25 στην 25.
0: Ναι.
1: Οι σαραντάρες ζήσονται 20.
0: Ναι. Ναι, γιατί τι για να το ζητάς κάτι έχεις στο μυαλό σου.
1: Είσαι 25 στην 25.
0: Α, ναι. Α, να βάλω Ρήτα οι 2 20. Καλό κι αυτό.
1: Εκείνη ήταν πιο προχώ από σένα.
0: Βέβαια.
1: Η 40 2 20. Οι 2 50 είσαι 25.
0: Να είσαι καλά, αγαπά, την αγάπη μου. Και εγώ σε αγαπώ. Να είσαι καλά.
1: Και σταμάτα όποτε περνάς.
0: Έγινε, αγόρι μου. Ο Μενέλαος ο Κουκουρδής, αυτό τι λέει, καλησπέρα σας, καλησπέρα αγόρι μου, να είσαι καλά. Πριν πάμε στο, αυτή η πράσινη θέλω να με τρελάω με Λεξοτανή, δεν φτάνει που έχουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε και αυτούς. Ο Νικόλας λέει, αν βγει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Ευτυχώς έβαλες το αν. Βρε, τρυπήθαμε, ακούς τι λες. Ακόμα δεν έχετε σταθερότητα μέσα στο κόμμα σας. Εσύ θα κάνεις σταθερότητα στην Ελλάδα. Με τι πάθαμε. Για να γελάει το παιδί, ξέρω από πού θα υπάρχει μήνυμα, χωρίς να δω. Καλησπέρα, Αστέρι, έρωτα. Όταν το αγόριο απέναντι. Μόλις τον είδα να γελάει η Μελίνα, εγώ κατάλαβα. Δεν χρειάζεται τώρα.
2: Μια φορά και ένα καιρό.
0: Αλλά σημερώσω όχι μόνο για αυτά, όχι για τα 27 εκατομμύρια που πουλιέται αυτό το σπιτάκι, αυτή η καλύβα. Να σου πω και το άλλο. Η Ελλάς άνοιξε και δέχεται βουλευτές, να το ξέρετε, έτσι. Η Ελλάς άνοιξε και δέχεται βουλευτές.
2: Τώρα όμως
0: πάω για δελτιάκι με το Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Θα επανέλθω 6 και κάτι ψηλά. Μείνε στο ραδιοφωνό.

0: ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε γεωργική έκταση στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο βρίσκονται 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική και για πυρκαγιά που ξέσπασε στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, μήνυμα για ετοιμότητα στους πολίτες από το 112. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης. Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Αυτήν την ώρα, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες στην Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ. Την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη σχολίασε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, επισημαίνει μεταξύ άλλων το κόμμα. Στην Ύμβρο μεταβαίνει αύριο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επικεφαλής αποστολής του Δήμου, που θα παραδώσει περισσότερα από 200 βιβλία στα ελληνικά σχολεία του νησιού έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Την επίσκεψή του γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμαρχος κατά τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης της ελληνικής κοινότητας της Ύμβρου και των εκπαιδευτικών δομών που έχουν επαναλειτουργήσει τα τελευταία χρόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πρόσεξε αν άδειασε η παραλιακή από εδώ από κάτω. Εδώ πάντως δείχνει λίγο κοκκινάδι ακόμη. Έχει ένα προβληματάκι όπως και στο 424. Τώρα αν βλέπετε κάτι άλλο εσείς από κίνηση, εδώ είμαστε 2310513000, 2318-21050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Και αν δεν σε φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αρδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, όπως έχει γράψει με μικρούλια γραμματούλια η Μελίνα του. Καλησπέρα, Αστέρι Έρωτα. Α, και τώρα πάμε να τις καρδούλες. Α, και αυτό από εδώ. Α, και αυτό από εδώ. Α, και το Αριανάκι, τον το Φώτη, και από εδώ. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το αδρολίβαδο είναι εδώ, μάλιστα παθισμένο δυνατό. Ελάτε να βοσκίσετε. Απόστολος Αρδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαίρας, Γαβρίλ Χατζινόπουλος και ήρθε επιστασία έτσι να μας... ο Γιάννης Ωρέπισμα. Έλεγα για τους πράσινους που με έχουν ζαλίσει, δεν φτάνει που δεν κουνιέται φίλος στην Παπακαλάκο και αυτούς. Λοιπόν, για τους πράσινους, ναι, βγάζουν πολύ γέλιο αυτοί. Ναι. Ο Βενιζέλος λέει, βλέπει ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει νύχτα. Στάσου ρε μεγάλε, γιατί, από το Μαξίμου. Στάσου ρε μεγάλε, Μπένι, γιατί εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα. Εσύ τι ώρα έφυγες από την πολιτική και πώς έφυγες? Ρωτάω εγώ, γιατί είμαι και μπούφος. Διασταύρωση και όνει με μπούφο, έχω θέμα.
1: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού.
0: Είναι και το ποιος μιλάει.
1: Το όνομα του παλικαριού.
0: Αλήθεια, ο Βελόπουλος που έβλεπε κοιτάσματα εκεί που φύγαν οι άλλοι, γιατί δεν βρήκανε, αυτός είχε πολλά κοιτάσματα, ένα-τρεις πόσο έλεγε και θα τα μοίραζε στο λαό. Τι έγινε τώρα, Μούγκα? Τώρα ασχολείται με την Καριστιανού, ναι, ναι. Έχει βάλει στόχο την Καριστιανού. Ακόμα που είσαι δεν ξέρεις τι σου έρχεται.

Οι Αλβανοί είναι πολύ κορόιδα. Μεγάλα κορόιδα. Βγαίνουν στους δρόμους με αυτή τη ζέστη. Ω, εκατομμύρια στους δρόμους για να κρατήσουν τα οικόπεδά τους που θέλει εκεί ο γαμπρός ή ο Ράμα, όποιος και να είναι, γιατί είναι λίγο θολό το θέμα, να μην λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, να τα κάνει ριβιέρα. Αυτός ο τραμπολίνο, όπου δει παραλία, θέλει να την κάνει ριβιέρα για αυτούς, για λεφτάδες. Τέλος πάντων, βγήκαν στους δρόμους να τα διεκδικήσουν και λοιπόν. Τι κοροϊδά που είστε, βρε Αλβανοί, τι κοροϊδά είστε, βγαίνετε στους δρόμους εκεί πέρα κλπ. Με αυτή τη ζέστη δεν κάθεσαι στα σπιτάκια, ενώ εμείς το παραδώσαμε για 99 χρόνια και τελείωσε. Απλά πραγματάκια, απλά πραγματάκια. Τι να βγαίνουμε στους δρόμους και τέτοια. Το δίνεις για 99 χρονάκια, πάει στο ταϊπέδι και από εκεί πέρα μοιράζονται σωστά και όμορφα. Όχι ότι μας βάλανε γυαλιά δηλαδή και τέτοια χαζά.

0: Άλλωστε εμείς ευτυχισμένοι είμαστε. Σπιτάκια δεν έχουμε. Αυτοκίνητο δεν έχουμε. Δουλειά δεν έχουμε. Καθόμαστε στον καναπέ, σκουριάσαν και οι αλυσίδες, όχι τίποτα άλλο. Τόσα χρόνια στον καναπέ, σκουριάσαν οι αλυσίδες. Και εκείνη η μπάλα που μας έχουν στο πόδι και εκείνη σκούριασε.
1: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού.
0: Τώρα να σας πω και τη δυσάρεστη, να σας πω και τη δυσάρεστη. Όχι μετά, μετά.
1: Γίναν πουλιά τα δύο μου χέρια.
0: Φοβάμαι ότι θα πληγωθείτε πολύ και δεν θέλω. Άντε δευτεριάτικα σήμερα, δεν θέλω τέτοια χαζά. Θα το πω γιατί είναι η δυσάρα, αλλά δεν θέλω τώρα, καταλάβατε. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, πώς το λέτε ρε παιδί μου.
2: Λέγω κορδέλες με τα φύκια του γυαλού.
0: Απολαύστε το Δημητράκι τώρα.
2: Σε προσηκώνω άγκυρα γυαλού. Μήνυμα στέλνω με ένα.
0: Γεια σου ρε Χριστοκιάτα, παοκάρα μου. Γεια σου Κώστα Πόπη, μία μεζόνι θέλω, Βερμούδα.

0: Δε τι παίζει σήμερα, δώσε. Και μην ξεχνάτε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο... Που είπαμε, είναι αυτό στα Πεύκα. Είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Φίλων Ρετζικίου, Άκτο Ρεμπέτικο, στο Δημαρχείο Πεύκων. Άντε να χορέψουμε. Α, τι μου είπανε για το χορό, τι μου είπανε να σας πω τώρα. Ο Νονός.
1: Μου έχει αφήσει
0: θα μας το φας το παιδί,
1: Έλα νύχτα για να ακούσεις το
0: θα
1: τραγούδι
0: το φας το παιδί.
1: Έλα νύχτα για να ακούσεις.
0: Θέλω να σου πω ότι για το χορό ο Νικόλας ο Παπανδρέου φιλοξένησε κριτικούς επάνω στο Βρυξέλλες, στο Grand Hotel, και χορέψανε κριτικούς χορούς. Οι κριτικοί άμα αρχίσουν να χορεύουν δεν σταματάνε με τίποτε. Έχω κουμπαριά, μη ζητά. Λοιπόν, και κάναν και πά. Ναι, εμένα μου έλεγε ένας, μάλλον μία μου είχε πει επάνω στη Βλάστη Κοζάνης, λέει, για να μάθεις λέει να χορεύεις πρέπει πρώτα να μάθεις να πηδάς. Τώρα τι εννοούσε αυτή δεν ξέρω, αλλά μου είπε και το άλλο, να ξέρεις με ένα χορό λέει κλείνει και ο κύκλος. Τώρα ο Νικόλας ήθελε να ανοίξει κύκλο, να κλείσει κύκλο εκεί στις Βρυξέλλες, συμμαχίες ή όχι, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι.
0: Α, μήπως πρέπει να το κάνουν γραβιέρα για να μην έχουν λέει κάτι και θέματα, λέει ο Ζακεστίδης ο Κώστας. Ξέρω εγώ τώρα. Τι βγαίνω στους δρόμους, μια χαρά. Αυτή τη μεγάλη καρδιά ποιος την έβαλες, εσύ.

0: νύχτα για να φύγει.
1: Ναι, κινησία έχουμε πάντα. Κινησία, ωραία πράγματα, έτσι. Μου έστειλε και κάτι όμορφο ο Φέδωνας. Τι 25 πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι 17, για Ολυμπιάδες μιλάμε, έτσι. Ναι, ρε Φέδωνα, άνετα. Βγήκανε με μαρτύρης ο Πίνατ. Η μασέρ του λαού θα είναι ο Χατζηδάκης, ο Άδωνος, ο Δένδιας, ο Πυρακάκης, ο Μαρινάκης και ο Κυρακάκης. Αυτοί θα βγαίνουν να μιλάνε, λέει, με το λαό. Αυτή θα είναι η μασέρ του λαού. Ο Άδωνης, έτσι κι αλλιώς βγαίνει. Άμα δεν βγει, στεναχωριέται. Ο Χατζηδάκης, ο Δένδιας, χλωμό το βλέπω. Ο Πυρακάκης, ο Μαρινάκης και ο Κυρανάκης. Αυτή θα είναι η μασέρ του λαού. Το Κατσιβασιλείο που το τοποθέτησε και που το τοποθέτησε για Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, πολύ καλά έκανε. Το έχω πει για τον Χατζηβασιλείο, ο Τάσος είναι εξαιρετικό παιδί, είναι με λόγο, με και καλά το κάνει, γιατί είναι και η Προεδρία τώρα. Για την Προεδρία θα χρειαστεί προεργασία και είναι ο πιο κατάλληλος.

ήθελε να φέρει τον. Αυτά ότι μου λέει ο Πίνατ, ήθελε να φέρει τον Τάκαρο, τον Γνίτη, να τον φέρει μέσα στο μαξί μου γιατί είναι επικοινωνιακός, ξέρει να τα χειρίζεται αυτά κλπ. Αλλά δεν ήθελε κανένα στο ανάπτυξη. Αυτή την εποχή το ανάπτυξη είναι τζιζικανή. Έχουμε και εκλογές. Να έβαζε εκεί το μαρινάκι, τον έκαιγε. Όχι, δεν είναι. Ναι, έκανε λίγο τζιζ, καταλάβατε. Την κουκουλά. Πώς την είμαι. Α, γιατί το ξέχασα το κορίτσι αυτό. Περιβάλλοντος. Η Σούκουλη. Εξαιρετικό κορίτσι. Εξαιρετικό κορίτσι με γνώσεις. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τα ΜΕΑ και εγώ μαζί τα έχουν με την Κεφαλογιάννη. Παρά τις τεκμηριωμένες ενστάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, με πήραν τηλέφωνο το πρωί, έβαλε τα άτομα με βαριά αναπηρία, τα έβαλε στις σκληρώσεις για τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. Ντροπή. Ντροπή. Εδώ δεν έχει. Εδώ αυτούς τους δίνεις. Τους δίνεις βάουτσερ κατευθείαν. Όχι τώρα στην κλήρωση, με βαριά αναπηρία. Τους αγνώρισε τελείως και από ό,τι μου είπαν κρύβεται και στο τηλέφωνο. Επίσης ο Πίνατ, για να δίνετε ότι τα ελέγχουμε αυτά, είπε ότι μου είπε ο Μητσοτάκης δεν θα μπει σε πολιτική βεντέτα με τον Σαμαρά. Θα αγνοήσει, λέει, τον εμφύλιο που πάει να σταματήσει, να στήσει ο Μεσσήνιος. Και στο μαξί μου λένε παράγει θόρυβο, λέει, όχι ρεύμα. Εντάξει. Άρα αυτός για το Μαξίμο ο Σαμαράς είναι μία από αυτά τα φουρφούρια που βάλαμε στα βουνά. Παράγει θόρυβο. Αν έχετε πλησιάσει αυτά τα φουρφούρια, κάνω ένα. Ναι. Λοιπόν, παράγουν ρεύμα. Λένε κάποιοι το δίνουμε στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Και το βράδυ το παίρνουμε πίσω και το πληρώνουμε. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν ένα θόρυβο. Μην νομίζετε επειδή τα βλέπετε μακριά δεν κάνουν θόρυβο. Ναι, έτσι είναι και ο Μεσσήνιος ο Σαμαράς. Κάνει θόρυβο, αλλά δεν παράγει ρεύμα. Λέει ο Πίνατ ότι λένε στο Μαξίμο. Εντάξει. Γι' αυτό είσαι στάδος, όλα τα μαθαίνετε. Σαν να είστε το πρωί στο πρωινό καφέ, ρε παιδί μου.

0: Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία.
1: Φίλοι, για τον τρυπίθαμο του Πασόκ, Νικολάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου. Ναι, μαμά. Αχ, Νικολάκη έλεγε όχι στα βαθιά. Α, το βρούμε, το βάζουμε. Νικολάκη, όχι στα βαθιά. Η διαφήμιση. Νικολάκη έλεγε στα βαθιά. Νικολάκη. Νικολάκης, ο Νικολάκης και έμεινε στα ριχά των επιχειρημάτων του και την βουβή εσωτερική αμφισβήτηση μέχρι εκεί φτάνει η ικανότητά του. Άμα ο Νικολάκης συνεχίσει έτσι, βλέπω στις εκλογές να πηγαίνουν και με άλλον ή θα τον αφήσω να πάει στις εκλογές, να πάει τα μούτρα του και μετά θα έχουμε διαπραγματεύσεις, ναι, γιατί πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις αν δεν έχουμε αυτοδύναμη που έτσι δείχνουν τα πράγματα, αν και στο Μαξίμου επιμένουν ότι θα βγει μία και έξω. Να σας πω και την είδεση, να στεναχωρέσω τώρα ή να μην στεναχωρέσω, τι θέλετε? Να τους στεναχωρέσω, λέω, τι, εγώ δεν θέλω να τους... Ναι, λέει, κοδοδύο. Δευτεριάτικε. Εγώ όμως δεν θέλω να στεναχωρέσω, όμως. Ένα παρέχει. Τώρα τι κάνω, να, αυτά είναι τα δύσκολα ενός δημοσιογράφου όταν είναι πίσω από ένα μικρόφωνο. Το λες ή δεν το λες τώρα? Το λες ή δεν το λες? Και όταν ακούει και ο Φέδωνας, ακούει και ο Θόδωρος ο Μπράβος.
0: Να μην τον αγαπώ.
1: Ανδρολίβαδο, μοναστική κοινότητα να κάνετε με σένα στους κανόνες. Δεν το πολύ κατάλαβα, δε. Γεια σου, φιλιά μου, την αγάπη μου.
0: Πετρά διαβάζω στο λαιμό.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον άγνωστο να βρω.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα, τι θέλεις να πεις. Η ΕΡΤ δεν καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, καλύπτει όμως τη σόλο εμφανίση της Κουφο Νικολάκου. Αυτή η γραφειοτύπου του Ελλάς δεν είναι? Μάλιστα. Δεν το πήρα γαμπάρι, αδερφέ, και πολύ, να είμαι ειλικρινής, δεν από τηλεόραση, ποδόσφαιρο, ναι, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και πάω κάρα, είναι δυνατόν και πώς το λένε.
2: Έχεις άλλα τρία λεπτά για να το πεις.
1: Ας πρόμαμε στις ταινίες. Την θλιβερή είδηση. Να το πάρει το ποτάμι. Εκεί επιμένει. Εντάξει. Η μετοχή της Μπέρμπερι στο Τόκιο έπεσε 28%. Τόπα. Τόπα. Τι να κάνω.

Η μετοχή της υπερπέρι έπεσε 28% στο Τόκιο. Κουράγιο, αδέρφια. Υπομονή. Αυτός δεν άδειξε ποιος ήταν. Το πήρε το ποτάμι. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Έπεσε. 28%.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απεστολίδη μου.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Ω, καλώς το να.
1: Χτες έψαχνες μία ατάκα, κάτι έλεγες. Ποια ακριβώς έψαχνες?
0: Τώρα, πού να θυμάμαι για χτες. Έκανα
1: εκεί που έλεγε, μήπως να σου κάνω ένα κλεισάκι, πέθανε εσύ.
0: Εκεί που έλεγα.
1: Έλεγε η γυναίκα, θα μου κάνεις και εμένα ένα τέτοιο κλεισάκι. Και της είπε ο πέθανε εσύ και θα σου κάνω.
0: Α, ναι, με τον... συγγνώμη να δω. Ποιοι γιόρταζαν χθες? Ναι, ο Παπαγιανόπουλος με την...
1: Κρεβατά.
0: Με την Κρεβατά, μπράβο.
1: Εχθές δεν ήτανε... είναι η Κρεβατά. Μάλλον είναι η Κρεβατά.
0: Τιμολέων. Τιμολέων, ναι. Δεν το λέγανε.
1: Ναι. Τίμο που τον φώναζε.
0: Ναι, μπράβο, αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η ίδια ατάκα ήταν στο ένας μάγκας στα Σαλόνια.
0: Ναι.
1: Με τον
0: Παράβα.
1: Τζαγανέα, με τον Τζαγανέα και τον Γιάννη Βόγλη.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε με τη Μέμα Σταθοπούλου.
0: Ο μάγκας με τον Τρίκυκλο. Ναι, πάμε στο άλλο Τζαγανέα, έχεις δίκιο.
1: Με τη Σταθοπούλου,
0: ναι.
1: Που πήγαν εκεί στο νησί.
0: Ναι.
1: Και πάλι έπαιζε Κρεβατά και του είπε, λέει, θα μου κάνεις και εμένα ένα τέτοιο εκκλησάκι. Και της είπε, πέθανε εσύ και θα σου κάνω τι θέλεις.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Τσαγανέας.
0: Ο Τσαγανέας.
1: Πέθανε εσύ, λέει.
0: Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ.

Εχθές που είναι ο Περικλής, εχθές είδα το έλα Δεσποινής Διευθυντής. Α, καλά, δεν παίζεται αυτό, είναι το έργο, το έργο. Αλεξανδράκης Καρέζη, το έργο. Πάλι γέλασα με την ψυχή μου, τέλος πάντων. Ναι, θα προλαβαίνω να διαβάσω. Άντε ρε Απόστολε, αφού θα το πεις έτσι κι αλλιώς, εσύ έσκασα, να ήθελα, στεναχωρέθηκε, σίγουρα έχεις συμμετοχές. Το αφιερώνω, ποιο τραγουδάκι με Λίνα του, ναι, γράψε και ποιο, γιατί βγαίνουν μετά τα μηνύματα, η Βουλάρα, δεν παίζεσαι, ακόμη γελάω, να είσαι καλά, Απόστολε μου. Την αγάπη μου, Βουλάρα, να είσαι καλά. Πάω για διαφημιστικό διαλυματάκι, κομψό και επανέρχομαι.

0: νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας στη Σαλαμίνος, 5 εδώ που βρισκόμαστε, στον πρώτο. Αν θέλετε, στείλετε καμιά πίτσα και αυτό λέω. Λοιπόν. Όχι, μην κάνετε κανένα λάθος. Λοιπόν. Από κάτω η κίνηση συνεχίζεται και πιάνει μέχρι πάνω το Δεκανήσου, πάνε σημειωτών. Βγαίνοντας στην παραλιακή επίσης σημειωτών, αν συμβαίνει κάτι, 23-10-513-2023-11-821-050, γιατί δεν έχουμε πληροφορία ότι συμβαίνει κάτι, είναι κίνηση, αλλά κίνηση Δευτέρα τέτοια ώρα. Ναι, μεν η Δευτέρα είναι η μέρα του γιατρού, γυναικολόγου και οδοντίατρου, αλλά είναι πολύ παράξενο για τέτοια ώρα. 6-908-357-800 μηνυματάκι ή στο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, να μας στείλετε ένα μηνυματάκι, τι ακριβώς, αν έχετε περάσει, αν συμβαίνει κάτι. Γεια σου ρε Θόδωρε, μπράβο.
1: Το καλοκαίρι που λάβει τα στέρι.
0: Αφού αναγκάσαμε τον τεράστιο Γιάννη Ρέπιτς, το μέτρη της μουσικής, να μπει μέσα στο στούντιο και να ρωτήσει ποιος λέει αυτή την τραγουδάρα για το προηγούμενο. Την τραγουδάρα και είπε ότι είδα και Γιωβάνα Σέγγι. Σκέψου τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα. Σκέψου. Λοιπόν, δεν ήθελα να την πω τη θλιβερή την είδηση. 28% κάτω η μετοχή της Μπέρμπερι και αρχίσανε τα όργανα. Ορίστε. Τι κεραμίδα ήταν αυτή με την Μπέρμπερι. Η γυναίκα μου λιποθύμησε και η πετέρα μου πήρε δικηγόρο και να ετοιμάζει διαζύγιο στον πετέρα. Η Βουλάρα, το διάβασα της Βουλάρας, δεν παίζει, ακόμη γελάω. Α, κι άλλος μου έστειλε, μισό λεπτό. Μένα 28 λέει τα 100, δεν μπορούσε, 5, 10, 28% κάτω, ναι, στο Τόκιο, άστα να τα πάει, Ανδρέα, πολύ κάτω. Ο δε φαίνεται να σας ασχολείται με τον Βενιζέλο, ο Μπένι δεν μας είπε ακόμα πού παράπεσε η λίστα Λαγκάρντ. Το μαμότο είναι ότι η μνήμη είναι επιλεκτική. Τολμάνε και έχουν λόγο. Α, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, Φέδωνα. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Τι θα πεις, τι θα κάνεις, δεν τους νοιάζει καθόλου.

0: Γιάννη Λιανό, να ζήσετε, να ευτυχίσετε και δυστυχία στη ζωή ποτέ να μην γνωρίσετε. Να είσαι καλά.
1: Με βασανίζει με μανία.
0: Σήμερα κάτι πάθατε, δεν είστε καλά. Τι έχουμε, ρε Μελίνα? Τι έχουμε? Μια χαρά είμαστε, ρε Μελίνα.

0: Να μην πω το κάγκελο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Ο Ηλίας Γιουλάκης, αυτό είναι στέλεχος της ΓΕΣΕ, είδε την υπογραφή του στη λίστα κατά της σύγκησης του Φάμελου και έγινε έξεντος. Παρετήθηκε αμέσως, αμφισβήτησε έντονα το γνήσιο της υπογραφής. Ναι, ναι, τέτοια όμορφα. Αλλά δεν βγήκε να πει κάτι ο Πολάκης γι' αυτό. Α, το γέλιο είναι με τις άλλες δύο. Την Ακρίτα και τη Δούρου. Προσέξτε τώρα. Ακούστε τώρα. Με την Ακρίτα και τη Δούρου. Κατέδεσαν ερώτηση. Ναι, ερώτηση κατέδεσε και ο Φλόρος, ξέρετε, για τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει 1 εκατομμύριο. Πώς είναι το. Ναι, μισό λεπτό. Ο Βελόπουλος, Χουβαρδάς. Αμοιβές προς τρίτων και 450.000 για επιμόρφωση τελεχών. Όποιον δείτε εδώ στην Πολυτεχνείο να πηγαίνει έτσι και λοιπά, με σοφιστική γυαλί, είναι που πήρε τα 450.000 από τον Βελόπουλο. Βελόπουλος, άμα δει δεκάλεπτο κάτω. Λοιπόν, η Ακρίτα και η Δούρου κατέθεσαν αυτό ερώτηση. Στη Δράμα τοποθετήθηκε μνημείο που έγραφε το αυτονόητο, δηλαδή του Στράβωνα, «Εστί μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία». Ο Στράβωνας, να σας πω, είναι από τους κορυφαίους ιστορικούς φιλόσοφους και ο πιο διάσημος γεωγράφος, από, μάλιστα και από εύπορη οικογένεια, και το όνομά του έχει μείνει στην ιστορία με το έργο «Γεωγραφικά». Δηλαδή το αυτονόητο έχουν γράψει οι άνθρωποι εκεί, παρεξηγηθήκανε οι Ακρίτα με την Δούρου, λέει, το ονόμασαν αυτό που έβαλε το ποτήκι μνημείο με την υπογραφή το αυτονόητο, το «Εστί μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία». Ναι, είναι ξεπούλημα, λέει. Ναι. Διπλωματικό έγκλημα. Διπλωματικό έγκλημα. Αυτό είναι διπλωματικό έγκλημα. Ναι, ναι. Αυτοί πάνε να δικαιολογήσουν το ξεπούλημα της Μακεδονίας, βέβαια. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ή τα χάπια τους, ένα από τα δύο που έχουν λήξει, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό είναι διπλωματικό έγκλημα. Ναι. Αυτό που κάνανε στη Δράμα. Τις πίκρες ψυχής μου. Πίκρα της ψυχής μου. Μπήκε στο στούντιο.
1: Και ήρθα να αφήσω κι εγώ το σχολείο μου σε αυτό.
0: Α, πολύ ευχαρίστω.
1: Ναι. Δηλαδή είδαμε. Χωριστή δήλωση βίντεο από την κυρία Δούρου. Ναι. Ξεχωριστή δήλωση βίντεο, έτσι. Έχει, και το λέω.
0: Εγώ είδα την ερώτηση που κάνα στη Βουλή. Όχι, την είδα. Ναι, την είδα, γιατί μου έρχονται στο
1: κινητό.
0: Και
1: μου έκανε εντύπωση το εξής. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα που η κυρία Δούρου επανήλθε στα πολιτικά πράγματα, γιατί για ένα διάστημα κρυβόταν η κυρία Δούρου. Ναι, είχε και την εκκρεμότητα με την υπόθεση στο μάτι. Είχε και την εκκρεμότητα πριν να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και επανήλθε δυναμικά το τελευταίο διάστημα και πολύ καλά έκανε φυσικά. Έχει το δικαίωμα, βουλευτής είναι. Ναι, ναι. Δεν είδα καμία δήλωση για όλα τα υπόλοιπα γεγονότα που έχουν γίνει στη χώρα. Ναι. Και είδα δήλωση για αυτό το περιστατικό.
0: Όχι δήλωση.
1: Όχι δήλωση, ερώτηση στη Βουλή. Ακριβώς.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Δεν είδα καμία πολιτική ενέργεια ούτε από την κυρία Δούρου αλλά ούτε και από την κυρία Κρήτα στο κομμάτι που να έχει να κάνει με τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως υποστηρίζουν οι δύο αυτές κυρίες, οι δύο βουλευτές. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε τη γείτονα, έτσι, να καταπατά αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών σε
0: σωστά,
1: πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και δεν θυμάμαι καμία τοποθέτηση κανενός βουλευτή περί του θέματος. Ούτε να καταθέσουν ερώτηση, θυμάμαι, για καταπάτηση της συμφωνίας από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν θυμάμαι. Εκτός αν κάνω λάθος. Έτσι.
0: Μα εδώ έχουν γράψει αυτό που
1: και βγήκανε
0: ο
1: τώρα.
0: Ναι. Ναι. Εξήγησα την Οστράβο, να μην ξαναλέω.
1: Μα το είπες, πολύ σωστά. Ναι.
0: Εστί μένουν Ελλάς και η Μακεδονία, και αυτό το η Ακρίτα με τη Δούρου το έχουν για διπλωματικό έγκλημα.
1: Διπλωματικό έγκλημα, μάλιστα.
0: Και επίσημη ερώτηση στην Βουλή.
1: Είναι τρομερό, έτσι.
0: Και τώρα εδώ θα πρέπει ο υπουργός να απαντήσει. Ούτε θα πήγαινα.
1: Θα πρέπει. Φαντάζομαι βάσει της θεσμικής του ιδιότητας θα πρέπει να απαντήσει. Δεν θα πρέπει.
0: Ναι,
1: γίνεται να μην απαντήσει αυτό, δεν το ξέρω, στο ρωτάω. Ναι,
0: θα απαντήσει, μπορεί να απαντήσει και γραπτός.
1: Δεν έχει το δικαίωμα όμως να μην απαντήσει.
0: Ναι,
1: καθώς πρέπει να απαντήσει.
0: Ναι,
1: είτε γραπτός είτε λεκτικός.
0: Να ρωτήσει και δεν, και καλό είναι να.
1: Αλλά είναι τρομερό πραγματικά. Ναι. Δεν είδαμε καμία τοποθέτηση ούτε από την κυρία Κρήτα ούτε και από την κυρία Δούρου για όλα αυτά τα περιστατικά μετά τη συμφωνία που έγιναν, που καταπατήθηκε αυτή η συμφωνία από την πλευρά της γείτονος, από τη γειτονική μας χώρα.
0: ο Κώστας Κολιτσιδάκης ναι, και να μας πούνε γκριές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα αυτό δεν είναι. Ούτε, δεν για... συμφωνώ ούτε σε αυτό, το.
0: Κωνσταντίνε, άμα τη δεις από κοντά τη Δούρου, θα αλλάξεις γνώμη. Θα αλλάξεις. Οι άλλοι, εντάξει. Καλά έκανες.
1: Μου έκανε εντύπωση η αλήθεια. Γι' αυτό και ήρθα. Ναι, ναι.
0: Καλά έκανες, καλά
1: διάβαζα τις προηγούμενες ώρες αυτή την είδηση και το σκεφτόμουν και μόνος μου μουρμούριζα.
0: Έχει περάσει και σε σάιτ.
1: Νομίζω
0: αυτό.
1: Ήδη από χτες παίζει αυτό.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Εκτός αν το είδα το πρωί και νόμιζα ήταν χτες. Δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ στο κινητό ότι είδα.
1: Και άκουσα που το λες και επειδή το σκεφτόμουν και λέω, άρα για αυτές οι δύο βουλευτές. Τοποθετήθηκαν σχετικά με άλλου είδους περιστατικά που γίνανε από τη Βόρεια Μακεδονία που καταπατούν τη συμφωνία συνεχώς και λεκτικά και πρακτικά. Όποια ήταν αυτή η συμφωνία έγινε, καλή κακή έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τηρείται ούτε από την γειτονική μας χώρα.
0: Σωστά.
1: Και έψαξα να βρω μήπως το. Δεν είδα, δεν βρήκα κάτι.
0: Όχι, δεν βρήκα κάτι. Ο Στράβωνας είναι και από την Αμάσια του Πόντου, να ξέρετε, τώρα που μου ήρθε η φλασιά. Και τι είπε ο Κοντζιάς, ότι ο Αλέξης πήρε διαζύγιο από την ηθική Σόπα, ρε. Ποιο λέει για να κάνω και το χατήρι της Μελίνας του. Ποιο τραγούδι για να ακούσει ποιο τραγούδι είναι, αν το ξέρω.
2: Μένουμε πάντα παιδιά.
0: Αυτό είναι. Μένουμε πάντα παιδιά, ορίστε. Ορίστε. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Ο Μαραίτης πήρε φορά και όλους τους σφάζει με το βαμβάκι. Αλέξη, Στέφανο, ναι, παραλύλησε μία ταβέρνα. Τώρα για να μην πω όλο το κατεβατό που έβαλε το μηνυματάκι, παραλύλησε μία ταβέρνα, η οποία ταβέρνα λέει απέτυχε και τα αφεντικά τα δύο γίνανε σερβιτόροι, ναι. Ο ένας λέει πήγε να πουλήσει σούσι και μπέργκετ. Το σούσι δεν είναι και φαγητό, δόλωμα για τα ψάρια είναι, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Και ο άλλος λέει απ' έξω, λέει κάθεσε στην είσοδο. Τώρα τους έχει ξεσκίσει όλους.

0: Η Ελενίτσα μας στέλνει ένα πολύ ωραίο λέει, ξέρετε γιατί τα πουλιά και άλλα είναι το πρωί. Γιατί αυτά δεν πάνε στη δουλειά. Ένα δίκιο το έχεις. Γεια σου γερε Γιάννη Τόκα, την αγάπη μου. Μελίνα, προσπαθώ να δω ένα που το ξέρω, που είναι μες στο ρεπερτόριό μου, κατάλαβες τώρα. Αυτό το χρυσόψαρο, ναι.
1: Και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Μιαου. Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα. Αρχίσανε ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
0: Τι ψάχνεις την κάτω, πού το κάνω.
2: Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι. Η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Ναι ρε, είναι πολύ άτιμες, είναι πολύ άτιμες. Οι άλλοι γκοτζάμ, ναι, αυτόν τον, την κοντομιλιά, το Γάλλο, το Μανολάκι. Στην είσοδο του αεροπλάνου, δεν του δώσε μία σστ. Ορίστε. Την κοντομιλιά λέω τον. Τι έγινε. Επίτηδες τα βάζει αυτά για να μην τραγουδείς, ζηλεύει τη φωνή σου. Πάρε και να έχεις τώρα.
1: Νιώθει η γατούλα έρωτα κρυφό και γίνει και αυτή.
0: Και ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου, του δίνει μια σατ. Ναι, βέβαια το περάσανε ότι ήταν σμπροξηματάκι, σμπροξηματάκι, ναι. Άτιμες σου λέω, άτιμες, έτσι μας φέρονται τις ψυχούλες εμάς τους άντριδι.
2: Αντί να φάει γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα.
0: Ο εκδότης, μια που είπα για Γάλλο, ναι, ο εκδότης, εκδότης Γάλλος, ο Ματιέ Πηγού, παίζει κανένα ρόλο το Ματιέ, το θυμάμαι, το άλλο δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, αυτός θέλει λέει να γίνει αυτό, να γίνει αυτό, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Γαλλίας, ο εκδότης, ένας Ματιέ, ναι. Όχι τίποτα άλλο, μη βάζει ιδέες και στο Μαρινάκι. Μας πει ο Μαρινάκης ο Βαγγέλας τώρα να θέλει να κατέβει αυτός. Άσε τώρα, μην συζητάς. Εδώ που τα λέμε.

0: έξω. Έπεσε η μετοχή τώρα της Μπέρμπερ 28%. Δεν τα βάψουμε και μάρμα. Όπου να είναι θα ανέβει. Άσε. Πάτε να κλείσετε αυτό το στο καβούρι 27 εκατομμύρια ευκαιρία. Εγώ έχω, αλλιώς θα πήγαινα. Ναι, ρε, τι και αλλά, δεν έχουμε λιόμενο στην Καλλικράτεια. Έγινε, με φίλησε. Έγινε, με φίλησε. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, εγώ ξανά, παιδιά, σκέτο οκ, okay, δεν λέω. Θα με λέει κάτι ο Λεωτής, δεν θα του λέω σκέτο οκ. Okay. Ούτε εσύ να του λες ο Λεωτής σκέτο οκ. Okay. Ναι, γιατί οι ψυχολόγοι λένε άμα λες σκέτο το οκ, okay, χωρίς άλλα δίπλα, δηλαδή σου λέει κάτι ο Λεωτής και του λες οκ, okay, ναι. Σου λέει κάτι, του λες και λέει σκέτο οκ. Okay. Το σκέτο λέει οι ψυχολόγοι, ναι, εγώ το κόβω πλέον, γιατί αν πεις σκέτο οκ okay, και δεν βάλεις δίπλα άλλα, το στολίσεις με άλλα, μπορεί να υποδουλώνει, λέει, συναισθηματική αποστασιοποίηση. Ναι, έλλειψη ενδιαφέροντος, που δεν μπορούμε στον προϊστάμενο να είναι έλλειψη ενδιαφέροντος. Ό,τι λέει, ενωμένες θέρμες, ενωμένα τα χέρια, ναι. Όχι προς τα κάτω να βλέπουν οι... Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, και ακόμα και αν είπε ότι λέει δυσαρέσκεια. Εμείς δεν έχουμε δυσαρέσκεια. Οπότε το κόβω εγώ το σκέτο, οκ. Ναι. Τι είπες, δεν έχουμε.
1: Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς.
0: Α, άρχισαν και ερωτήσεις, ποιος Λεωτής. Αυτή είναι φωνή, να σε καλά.

0: Και επειδή σας αγαπώ τις γυναίκες, ξέρετε πόσο εγώ. Λοιπόν, φέτος η μόδα είναι το κορεάτικο στα νύχια. Ορίστε. Το κορεάτικο είναι φέτος στα νύχια, η μόδα. Α.
1: Τι...
0: Ναι, το... ναι, μην τα κοιτάς, εγώ μόνο των ποδιών. Λοιπόν, ναι, το κορεάτικο είναι, λέει αυτό, το βάψιμο, ουράνιο τόξο. Τα βάφουν ουράνιο τόξο, όχι μόνο το ένα, όλα. Τα βάφουν ουράνιο τόξο. Είναι το κορεάτικο της μόδας. Άντε ρε, σας λέω και τη μόδα στα νύχια και με κοιτάτε ένας, στραβώνεται κιόλα. Αύριο μεθαύριο βγεις με την Μελίνα. Δεν θα δεις τα νύχια της αν τα έχει κορεάτικο, να δεις αν είναι μέσα στη μόδα. Θα το δεις, μπράβο. Το μαλλί.
2: Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
0: Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι.

0: Εάν θα κάνεις και τα 10, ξεκίνα και σε 10 χρόνια. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, ρε Αποστόλη μου.
0: Καλώς τον. Απέ. Έλα. Περικλή. Περικλή. Περικλή. Λοιπόν, είναι στον αέρα.
1: Έλα, είμαι στον αέρα.
0: Έλα, έλα, έλα. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα.
1: Ναι. Καλή εβδομάδα, ρε Αποστόλη Μάκου. Λοιπόν, τι κατάλαβα, ότι για να είσαι πολιτικός τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ικανότητες.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Μία ικανότητα να έχεις την μνήμη του ψαριού.
0: Ναι.
1: Που το σώσε του χρυσόψαρου. Το σώσε να μην καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει στο έτσι προηγούμενο κόμμα σου και, και ότι έχεις κράξει στους αντιπάλους σου όταν βρεθείς με αυτούς που έκραζες να νομίζεις ότι δεν τους έχεις κράξει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Επομένω. Ένα δεύτερο, ναι, να έχεις την ικανότητα να αυτοπαραμυθιάζεσαι, γιατί άμα δεν αυτοπαραμυθιάζεσαι τον εαυτό σου, πώς θα πεις στους άλλους τον παραμύθι που πας να πουλήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, να τα έχεις το παραμύθι, ρε παιδί μου. Αν δεν πεις το παραμύθι, δεν γίνεται δουλειά. Και ένα τρίτο, ναι, να μπορείς να, να μετατρέψεις το φτύσιμο σε βροχή.
0: Αυτό... Από το ξεκίνημα το ξέρουν.
1: Και, και μιλάμε ότι ξεστία. Τώρα αυτό δεν το λέω για το φάμελο. Μιλάμε για όλους τους πολιτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, είπες. Στην αρχή είπες. Για να είσαι πολιτικός, ναι, δεν είπες για το φάμελο.
1: Ναι, για να είσαι πολιτικός.
0: Για
1: δεν
0: το Σοκράτη.
1: Τώρα για το Σοκράτη, τι να πω, αυτό το, αριστικό, αυτό το αριστερό πλεονέκτημα, ρε φίλε, πού το βρήκανε και πού το είδανε, δεν μπορούσα να το καταλάβω ακόμα.
0: Δεν έχουν κανένα.
1: Ακόμα το ψάχνω.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ακόμα το ψάχνω. Και οφείλω να ομολογήσω, ρε Αποστόλη, και το λέω πραγματικά χωρίς καμία δόση ειρωνίας, ότι ο μόνος πραγματικός, αληθινός, αριστερός κομμουνιστής με όλα τα καλά ή τα κακά του, είναι ο Κουτσούμπας, είναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι και κύριος με το κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος, συμφωνούμε, διαφωνούμε μαζί του, εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχθώ ότι είναι ένας σταθερός αντίπαλος όσον αφορά την ιδεολογία του.
0: Έτσι.
1: Για την ιδεολογία του. Και ο άνθρωπος είναι respect, τέλος. Μιλάμε τώρα χάζα. Όλοι οι άλλοι είναι κατσαπλιάδες των πολιτικών.
0: Εχθές θυμήθηκα γιατί είδα στο Κοσμοτέ το Δεσποινής Διευθυντής. Καρέζει αυτό. Πολύ γέλιο έριξα πάλι.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σαν τις ελληνικές ταινίες δεν υπάρχουν, ρε Αποστόλη.
0: Να σε καλά.
1: Την αγάπη μου.
0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω αυτό το υπέροχο παιδί που σήμερα έχει μουτράκια Δευτέρας, δικαιολογημένα. Δεν ξέρω αν είναι καμιά στην συχνότητα που θέλει να του τα φτιάξει. Ακολουθεί μία ώριτσα ή σε δύο. Μετά ποιος είναι.
2: Εγώ.
0: Ζήζε, κόλα. Μετά είναι εγώ. Οπότε, μία ώριτσα. Μία ωρίτσα έχει εγώ. Και μόλις ακούστε τον εγώ, μετά ποιος είναι. Ο Μπαρμπαγιάννης πάει, αδίωχος δεν είναι. Όχι εδώ είναι. Πώς είναι ο Μπαρμπαγιάννη Καναδά. Δεν βάλαμε σήμερα αυτό, δεν βάλαμε σήμερα τον Μπαρμπαγιάννικο. Έμπειρας. Μετά είναι ο Πιπεράκιας, από τις Σέρες. Ο Πιπεράκιας και μετά. Ρε εσύ βάλαμε φως εδώ. Μα τώρα το πήρα χαμπάρι και εγώ λέω γιατί βλέπω σήμερα. Με γεια μας. Μετά, John Rabbit. Το μισό είναι. Βάλαμε άλλο. Τι πάθαμε. Πάλι εκεί την οικονομία του να την κάνει. Μισό μας έβαλε, ρε παιδί μου. Ολόκληρο δεν μπορεί με τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Τι πάθαμε. Εμείς μαζί για μια ζωή ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ντάνεσεις, 5 και κάτι ψηλά εγώ. Ντάνεσεις, τσουπ εγώ, τσούπρες μου. Μια και γράφτηκε, πρέπει να το διαβάσω, μια και γράφτηκε. Είσαι ο πιο αγαπησάρης ο παρουσιαστής. Λέει, γράφει Εύη. Αυτά δεν μου αρέσει να τα διαβάζω, πώς το γράφει να δεις. Δεν μου αρέσει να τα διαβάζω, είσαι ο πιο αγαπησιάρης παρουσιαστής. Το Κατερινάκι που είναι σήμερα από τον Ασπρομαυροβούργο, πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Γεννιόμαστε για να είμαστε αληθινοί, όχι τέλειοι. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Δελτία! Δελτία! Κατζινόπουλας! Μπερδεύτηκε. Πάνω πάει. Στον τέταρτο! Στον τέταρτο πήγε πάνω. Στον τέταρτο!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Σας μεταφέρουμε και τους χαιρετισμούς του Προέδρου του κυρίου Τραμπ, ο οποίος νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χώρο, είπε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για δημοψήφισμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σπύρος Πέγκας. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Στέλιου Αγγελούδη. Θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας, τόνισε ο Δήμαρχος. Υπό ελέγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε γεωργική έκταση στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός της νέας μεγάλης δικογραφίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής μετά τις σημερινές απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή. Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλιαχμένη στο Λουτράκι. Μήνυμα για ετοιμότητα στους πολίτες είχε σταλεί νωρίτερα από το 112. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα περνούν από μεταβλητές διευθύνσεις. Ασθενής, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 30 και στα Γιαννητσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
24: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
23: Άντε, λίγο έμεινε.
24: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
23: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
24: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
23: Μετράμε αντίστροφα.
24: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
23: Supermarket Kansas.
24: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
26: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, είναι απόγευμα Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Και είστε συντονισμένοι στον Status FM στους 107.7. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι θα έχουμε να περιμένουμε για αύριο Τρίτη.
25: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Στην παρέα μας είναι και η ΔΕΗ, όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Στάτους. Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ, εδώ δίπλα μας. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας 6908-357-800. Αν δεν το έχετε αποθηκεύσει, αποθηκεύστε το. Θα σας χρειαστεί. Κάτι παραπάνω δεν θα πω. Μία φωτιά μας ταλαιπώρησε νωρίτερα σήμερα στο σχολάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο σχολάρι. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, συνδράμει και ένα τμήμα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ. Κάτω στην Αττική, κάτω στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, μία φωτιά μας ταλαιπωρεί ακόμη έντονα. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Άστο, άντε να δούμε.
1: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους για αγάπη, μιλάμε.
0: Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη το νέο κανονιστικό πλαίσιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης για τις εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και οπτικών ινών. Στο νέο κανονισμό προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης αδειών, οι τρόποι αποκατάστασης, η επιβολή διοικητικών προστήμων και κυρώσεων, καθώς και ο συντονισμός εργασιών. Μέσα σε λίγες γραμμές, καμία εργασία για οπτικές ίνες στα επόμενα 5 χρόνια. Πλέον όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται, δεν θα γίνεται καμία εργασία, επανέλαβε σήμερα από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης.

Όσοι περνάτε από την παραλιακή θα έχετε διαπιστώσει ότι βρωμάει. Επιδεινώνεται καθημερινά το δίσωσμο φαινόμενο της Ερυθράς Παλήρειας που αγκαλιάζει, ας το πούμε έτσι, το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Το αποκρουστικό αλλά γνώριμο θέαμα σε όλους εμάς προκαλείται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Αποτυπώθηκε από ψηλά και οι εικόνες που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο είναι σοκαριστικές. Η αλήθεια είναι αυτή. Το φυτοπλακτόν τα κάνει όλα στον Θερμαϊκό και μυρίζει μέχρι και πάνω εδώ σε εμάς, στη Σαλαμίνος. Στα της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του iEfημερίδα.gr η Opinion Poll έκανε δημοσκόπηση. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, τα πάει περίφημα. Ένας στους δύο θα ξαναψήφιζε Αγγελούδη για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Το 55% εμφανίζεται πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το μέχρι σήμερα έργο του Δημάρχου, το 33,3% λίγο και μόλις το 8,7% καθόλου. Υψηλή είναι και η ικανοποίηση από τις παρεμβάσεις αλλά και το έργο του Δημάρχου, ανατομέα δημοτικής δραστηριότητας, το 48,6% από την καθαριότητα, το

Ο δήμαρχος εμφανίζεται πολύ υψηλά στην δημοφιλία της τάξης του 67,3%, η οποία βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την δημοφιλία όλων των άλλων επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Ζέρβας, ο πρώην δήμαρχός μας, 22,3%, ο κύριος Σπύρος Πέγκας με 21%, ο Δρόσος ο Τσαβλής με 15,7%, ο Νίκος ο Νικήσιανης με 15,2%, ο Στέργιος ο Καλόγυρος με 14% και ο Βασίλης Τομπουλίδης με 13,5%. Κάποιοι βέβαια δεν αγγίζουν ούτε τα ποσοστά που πήραν στις προηγούμενες εκλογές.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Επιστρέψαμε στον Status 107 και 7. Η ώρα είναι 39 μετά τις 7. Συνεχίζουμε με δημοσκόπηση από την ίδια έρευνα, από την Opinion Poll για λογαριασμό του iEfημερίδα.gr. Ένα σκέλος ήταν για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, όπως είπαμε. Αλλά έχουμε και φρέσκα κουλούρια για τα κόμματα.
1: Βέβαια.
0: Οι πολιτικοί συσχετισμοί στην πόλη μας. 24% λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, 10,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,8%, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με 7,5% και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι τέταρτο το Πασόκ, ΚΚΕ 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, 0,1% η διαφορά εδώ πέρα, έτσι, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,4%, Φωνή Λογικής 2,3%, Μέρα 25 στο 2%, η Νίκη στο 1,2%, οι Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη και οι Σπαρτιάτες στο 0,6% και οι δύο. Οι Σπαρτιάτες τώρα θα μου πεις γιατί μετριώνται, γιατί υπήρχαν στις τελευταίες εκλογές, έτσι, ασχέτως που έχουν διαλυθεί. Νέα Αριστερά 0,5% και άλλο κόμμα 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή, η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 29,6%, η Ελλάς 13,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6%, Πασόκ 9,3%, ΚΚΕ 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, πάλι 0,1% τους χωρίζει, Πλεύση Ελευθερίας 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 3%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες και Σπαρτιάτες από 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,6%, η Νέα Αριστερά 0,6% και άλλο κόμμα 5,3%.

0: Μια πρωτοφανής επιχείρηση στήθηκε το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου μαθητής να καταφέρει να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις παρά το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, μίλησε στον σταθμό μας και ανέφερε ότι έγινε μια πρωτοφανής επιχείρηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Αρκετοί μαθητές εγκλωβίστηκαν στον περιφερειακό κατά τη μετάβασή τους προς τα εξεταστικά κέντρα. Υπήρξε μαθητής που έχασε την εξέταση. Κάναμε τα πάντα, λέει ο κύριος Κόπτσης, για να μην χάσει ούτε ένας μαθητής την εξέταση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συμβεί. Περιπολικό της αστυνομίας έφτασε στο συγκεκριμένο δρόμο, άνοιξε τη διέλευση από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και οδήγησε μαθητή στο εξεταστικό κέντρο. Ακούστε χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε σήμερα στον σταθμό μας.
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλή εβδομάδα και εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
2: Δεν γνώριζα το συμβάν, απλά βλέποντας το χάρτη σήμερα και επειδή, ας πούμε, εγώ βιωματικά ξεκίνησε ο γιος μου το Ρεόκαστρο και έπρεπε να είναι στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Αυτό το πράγμα κάνει 40 λεπτά συνήθως. Αν σήμερα έκανε μια μισή ώρα γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν θα ήταν στην αίθουσα και με αφορμή. Αυτό λέω, αν για οδήποτε λόγο, ένας μαθητής σήμερα δεν πήγαινε, έχανε τις εξετάσεις.
1: Ναι κύριε Βενιέρη, δυστυχώς έστω να μάθει να χαθεί, πρέπει το Σεπτέμβριο να δώσει όλα τα μαθήματα από την αρχή. Γι' αυτό και εμείς, ξέρετε, είμαστε απόλυτα ευαίσθητοι, θα έλεγα, και είμαστε εδώ νύχτα μέρα. Πάντα, αλλά και στην περίοδο των πανελλαδικών ιδίων.
2: Για πείτε μας το παράδειγμα σήμερα, τι έγινε.
1: Να σας πω καταρχήν ότι νιώθω υπερήφανος που υπηρετώ το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο πραγματικά προσφέρει και μπορεί να προσφέρει πολλά. Να σας πω σήμερα ότι ήταν μια απίστευτη κατάσταση. Καταρχήν, σε μια περιοχή ανώνυση παίρνουμε τα μέτρα μας, ενημερώνουμε όλους τους φορείς να μην υπάρχει ούτε διακοπή ρεύματος στις πανελλαδικές. Σήμερα είχε μια εκ των πραγμάτων δεδομένη έκτακτη. Διακοπή ρεύματος σε μια περιοχή και ένα σχολείο δεν είχε ρεύμα. Εμείς κινητοποιήσαμε μέσα αστυνομία, πήραμε τα θέματα από ένα άλλο εξεταστικό, τα πήγαμε και ώστε ξεκινούν κανονικά και σε εκείνο. Αλλά αυτό το περιστατικό που θα σας πω τώρα, πραγματικά έτσι μας εγκλώνησε. Έχουμε εδώ μία ώρα, έχουμε βγει από τα ρούχα μας. Γιατί εγκλωβίστηκαν αρκετά παιδιά και το μουσικό σχολείο και το Αριστοτελείου στον δρόμο. Εμείς είμαστε διαρκή επαφή με τα σχολεία.
2: Εγκλωβίστηκαν και εννοείται στο ποτηλιάρισμα.
1: Στο ποτηλιάρισμα.
2: Ναι.
1: Καταφέραμε, φτάσανε στο παραπέντε βέβαια τα υπόλοιπα παιδιά. Ένα παιδί όμως δεν μπορούσε να φτάσει. Εκεί, και ξέρετε, για να μην χαθεί, για ένα παιδί κινητοποίησαμε την περιπολικό, πήγε περιπολικό, το πήρε από την αντίθετη πλευρά, άνοιγε δρόμο με το αυτοκίνητο μπροστά το περιπολικό και πίσω ο γονέας. Παράλληλα, ήμασταν στη διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο προς τιμή του, ακόμη και δέχτηκε και για κάποια έστω λίγα λεπτά καθυστέρηση. Θα το δούμε 8.30. Ευτυχώς το παιδί έφτασε 8.30, ακριβώς 8.29. Το βάλαμε μέσα με μια πολύ μικρή καθυστέρηση ενός λεπτού. Δόθηκαν τα θέματα που εμείς ήμασταν σε ετοιμότητα και παρακαλέσαμε έστω 5 λεπτά, έστω 10 να γίνει μια παράταση αποστολής των θεμάτων για να μην χάσει ούτε ένας μαθητής την διαδικασία.
2: Ολόκληρη επιχείρηση για να προλάβει ο μαθητής. Καλά κάνατε βέβαια και χίλια μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχατε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και το άγχος τώρα του πατέρα, αλλά και του παιδιού, γιατί κρίνεται μια ολόκληρη χρονιά τώρα. Μπορεί να είναι ένα παιδί. Αυτό γιατί έμεινε μακριά από τα άλλα. Αυτό ήταν παιδί άλλο, δηλαδή από αλλού.
1: Ναι, ήταν από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Και έπρεπε να περάσει όλη την περιφερειακή.
1: Έπρεπε να περάσει όλη την παρκή, εγκλωβίστηκε και δεν μπορούσε να φύγει. Αλλά είναι αλήθεια το παιδί, εντάξει, με κάποιο άγχος βέβαια θα πάει σε εξτάσεις. Αλλά να δείτε και το δικό μας το άγχος που λέμε, έστω ένα παιδί να χαθεί για μας θα είναι απώλεια μεγάλη. Τα καταφέραμε και θα σας πω ότι το δημόσιο να είναι ήσυχοι όλοι, ότι το δημόσιο σχολείο δουλεύει υποδειγματικά. Κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας, κύριε Βενιέρη.
2: Πάω λίγο πάλι στην επιχείρηση. Η διαδρομή που ακολουθήσαν είναι από την περιφερειακή. Μπήκε στην πόλη το παιδί και διάσχισε.
1: Ήταν περιφερειακή. Ήταν στην περιφερειακή και περίπου ήταν σε ακαινησία, περίπου στη Νεάπολη, νομίζω κάπου εκεί. Εκεί εμείς στείλαμε το περιπολικό που ήμασταν σε ετοιμότητα, γιατί περιμέναμε ότι θα απεγκλωβευτεί το παιδί. Μπήκε μπροστά το περιπολικό, άνοιγε δρόμο και έφτασε στις 8.29, αλλά είχαμε και μία μικρή παράταση, μιλούσαμε διαρκώς και με τα θέματα.
2: Σε ποιο σχολείο, από πού ήταν το παιδί, ξέρετε?
1: Ήταν από ένα ιδιωτικό της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να μην πω.
2: Ναι, εντάξει, και ξεκινούσε όμως από τα δυτικά. Από ποια περιοχή?
1: Από ό,τι ξέρω, περιοχή προς τον Εύωσμο, Ωραιοκάστρο, προς εκεί την περιοχή.
2: Από... Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι να μην είναι ο γιος. Εν τω μεταξύ, και εμείς κάνουμε τη διαδρομή κάθε μέρα και το πρωί με πήρε σύζυγος, μου λέει τι να κάνω. Λέω μπες από την πόλη, γιατί θα μπλέξεις από την περιφέρεια εκεί.
1: Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να πηγαίνουμε πολύ, πολύ νωρίτερα για να είμαστε σίγουροι.
2: Οι γονείς πήραν σε εσάς τηλέφωνο ή στην αστυνομία?
1: Οι γονείς, εμείς ενημερωθήκαμε από το σχολείο. Τι κάνουμε, έχουμε τρία παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμη. Και αρχίσαμε λοιπόν την επιχείρηση να μιλάμε και με κάποιους γονείς. Μιλήσαμε και είμαστε σε επικοινωνία, πού βρίσκεστε, πόση ώρα ακόμη. Τελευταία στιγμή κάναμε διάφορα σενάρια μέχρι ότι ετοιμάσαμε δε στο κρύβο και σενάριο και συνηγόρη του υπουργείου να το πάμε σε ένα άλλο σχολείο το παιδί που είναι κοντά εκεί για να μην χάσει το μάθημα.
2: Για να γράψει.
1: Ήμασταν σε δύο-τρία σενάρια για να μην χαθεί. Ελευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά στο σχολείο του.
2: Στη θητεία σας υπήρξε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν πρόλαβε για οποιονδήποτε λόγο και έχασε τις εξετάσεις?
1: Υπήρχε. Δεν στο κρύβο και στα ΕΠΑΛ φέτος, γιατί κάποιος ξεκίνησε πολύ αργά και πήγε στο σχολείο μισή ώρα αργότερα, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Καταλαβαίνετε, υπάρχει τέτοιο αδιάβλητο, κύριε Βενιέρη, που δεν δεχόμαστε.
2: Που δεν γίνονται εξυπηρετήσεις, το καταλαβαίνω.

δύσκολο. Να σου πω, να σου πω πως... Τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε να δούμε και εμείς τώρα στο περιφερειακό τι γίνεται αυτή την ώρα, στα 54 λεπτά μετά τις 7. Χωρίς προβλήματα η περιφερειακή, χωρίς προβλήματα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάπως καλύτερη κατάσταση και εδώ σε εμάς το κέντρο, καθώς νωρίτερα μέχρι και τις 6.30 περίπου, 7 παρακάτι πριν μπούμε στο στούντιο, είχε πάρα πολύ κίνηση ακόμη και σε εμάς εδώ στα Λαδάδικα. Ευτυχώς έχει τελειώσει και αυτό το ζήτημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Κώστας Μπαρμπαγιάννης για τη συνέχεια εδώ στον Στάτους 107 και 7. Διογένης Δασκάλου στις 9. Γιάννης Ρέπιτς, η φωνάρα μας είναι έτοιμη εδώ στις 10 έως και τις 12 για να παραδώσει σκυτάλη στον Μάνο Τσιλιμίδη να σας οδηγήσει μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Έρη Πανάγου. Αυτή με τη σειρά της ξανά στον Κώστα και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7. Εμείς αύριο εδώ στις 7 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο, καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
5: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μανολάκη, έλα ρε Μανολάκη τώρα, μην τα ψάχνεις αυτά τα πράγματα δευτεριάτικα τώρα. Δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα τώρα. Άσε τώρα τα τσιμίτι κότσι παραντουρζουνάκια. Μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα πριν πω καλησπέρα, πριν πιω ένα drinks, ας πούμε, απογευματινό. Αφού δεν έχουμε ελλιπής πληροφόρηση σε πολλά πράγματα τώρα. Από το πρωί τα λέμε, τα συζητάμε, τα κάνουμε, βγαίνουν οι ειδικοί, μιλάνε, κάνουν, ράνουν και δεν βγάζουμε άκρη. Θα εξηγηθώ σε λιγάκι. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Λέω για τον κύριο Τάσο, για τον κύριο Βαγγέλη, μου λένε τα ίδια πράγματα σχεδόν. Διαφορετικοί άνθρωποι είναι, αλλά εκεί παίξανε το θέμα από το πρωί που ακούνε. Δεν την έχουμε όλη την εικόνα. Και αφού δεν την έχουμε όλη την εικόνα, εγώ δηλαδή, αφού δεν έχω όλη την εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω, ρε φέ, τι γίνεται και πώς γίνεται. Τι να σου πω τώρα με τα γατάκια τώρα το πρωί. Το πρωί με τα γατάκια, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τι είναι αυτά που συζητάμε, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Μανώλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Την αγάπη μου, καλό απογευματάκι. Είναι Δευτέρα και είναι 8 του Ιούνιου. Ακούτε Στάτους 107 και 7 από το πρωί με τα γατάκια. Και το πρόστιμο το μεγάλο. Τα γατάκια. Τα αγαπάμε τα γατάκια. Βέβαια τα γατάκια τα αγαπάμε. Και καλώς υπάρχουν προστασίες για τα γατάκια, γιατί αλλιώς θα ήμασταν κτηνάκια. Αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο. Να ξέρουμε και τι λέμε, αφού μάθουμε την ιστορία. Να ξέρουμε την ιστορία. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, κακοποιεί ένα ζώο, το καταλαβαίνω. Εκεί είναι το θέμα άσχημο. Είναι και η εικόνα άσχημη. Θα σας πληροφορήσω, μην το μπερδεύουμε το ένα πράγμα με το άλλο όμως. Έτσι μην το συζητάμε. Να πούμε ότι Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, στον αδερφό μου τον Γιάννη. Την αγάπη μου για καλό απογευματάκι. Στο Μίλτο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ωραίες μουσικές. Απογευματινές. Βραδάκι δεν το λες ακόμα. Απόγευμα είπε θα βρέξει, αλλά το φέρα από εδώ, το φέρα από εκεί. Βρέχει πουθενά, παιδιά. Έριξε καμιά ψυχάλα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Δύο θεματάκια σήμερα είναι τα γατάκια, το ένα. Και το άλλο είναι ο Ιάσονας. Σήμερα τελείωσε η διαδικασία της δίκης για τον οδηγό της κυρίας Μπακογιάννη. Είναι δύσκολη περίπτωση, δεν είναι εύκολη. Μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, μην βιαστείς να φωνάξεις. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση των ανθρώπων. Προσέξτε, γιατί πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν στον καθένα μας εκεί που δεν το περιμένουμε, χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε και χωρίς να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Δεν φαντάζεστε, μάλλον φαντάζεστε, αν λίγο σκεφτείτε όρημα και συνετά, θα καταλάβετε ότι η ζωή μας είναι τόσο επικίνδυνη που μπορεί να βρεθούμε όλοι μπροστά σε μια τέτοια παράξενη κατάσταση και μια έκπληξη που να το φυσάμε και να μην κρυώνει και να λες πω ρε φίλε τι έκανα τώρα, τι έγινε τώρα ρε. Καθημερινά η ζωή είναι φτιαγμένη έτσι. Δεν δικαιολογώ κανέναν και μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, θα τα πούμε σε λιγάκι αυτά. Δύο λοιπόν τα περιστατικά. Ένα περιστατικό με το γατάκι, με τα γατάκια τα 9 τα οποία παράτησε κάποιος και γράφονται ακόμα άρθρα. Θα το συζητήσουμε μέχρι και αύριο αυτό. Το συζητάμε δηλαδή μέχρι και αύριο. Άκουσα και την εκπομπή των παιδιών εδώ τη Έφης και του Άρη του Παπιδάκη. Βγάλανε μια κυρία η οποία είναι υπεύθυνη για τα ζώα τέλος πάντων και την κακοποίηση αυτών των ζώων. Άκουσα και τις αντιδράσεις των ακροατών που μερικές φορές περνάμε από την άλλη μεριά και υπάρχουν θέματα υπερβολής. Αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Τα αναλύσουμε σιγά σιγά από άλλο πρίσμα. Έτσι. 3 χρόνια με αναστολή. Πρωτοδίκως 3 χρόνια με αναστολή. Στην Έφεση παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε ο οδηγός της κυρίας Μπακογιάννη. Διάβασα και το όνομά του, κακώς δεν μιλάμε για το όνομά του, του ανθρώπου. Έμπλεξε σε μια άσχημη κατάσταση. Έκανε λάθος. Φυσικά έκανε λάθος. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Βέβαια δεν σκοτώνουμε ανθρώπους. Είναι μεγάλη περίπτωση αυτά τα λάθη τα οποία έχουν απώλειες ανθρώπινης ζωής. Τραγικά πράγματα. 3 χρόνια με αναστολή, οι γονείς δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου από την όλη διαδικασία. Βέβαια και πάλι το ρεπορτάζ έχει ελλείψεις. Τι λέει ο νόμος στην προκειμένη περίπτωση? Η ασφάλεια του αυτοκινήτου, η ασφάλεια του οδηγού, η ασφάλεια των ανθρώπων που μας έχουν υποχρεώσει, καλώς μας έχουν υποχρεώσει να έχουμε ασφάλειες. Τι γίνεται, τι αποζημιώσεις? Πώς μπορείς να αποζημιώσεις έναν άνθρωπο που ουσιαστικά δεν είχες κάτι μαζί του, δεν τον ήξερες καθόλου? Έτυχε απλά, πρόσεξε. Θα μπορούσες αύριο να είσαι εσύ ή εγώ αυτός ο άνθρωπος ο οποίος από ένα λάθος μας θα μπορούσαμε να στερήσουμε τη ζωή ενός ίσως και περισσότερων ανθρώπων.
Μη βιαστείς να πεις εγώ δεν. Μη βιαστείς να πεις εγώ δεν. Θα μπορούσα να σου αναφέρω χιλιάδες περιπτώσεις καθημερινής προστριβής με την καθημερινότητα τη δικιά μας, με τις δουλειές μας, με τον τρόπο που οδηγούμε, με τον τρόπο που εργαζόμαστε, με τον τρόπο που... τα πάντα. Που ένα μικρό μοιραίο λάθος θα μπορούσε να στερήσει τη ζωή σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δύσκολη όμως κατάσταση για τους ανθρώπους που έχασαν το παιδί τους. Πολύ δύσκολη κατάσταση, καμιά παρηγοριά, κανένας τρόπος για να μπορέσεις να ελαφρύνεις αυτούς τους ανθρώπους που έχασες το παιδί σου, ρε φίλε. Έχασες το παιδί σου γιατί ένας πήρε μια λάθος τροφή. Τώρα βέβαια ήταν οδηγός της Μπακογιάννη, εκεί πήρε άλλες διαστάσεις, αμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Σας το λέω ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν οδηγός της Μπακογιάννη, αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Γιάννης ο Ζαχαροπλάστης ή ο Βαγγέλης, ξέρω εγώ, ο Ράφτης ή ο Μπάμπης ο Σοβατζής. Το λάθος ήταν λάθος. Δεν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε κάτι για το οποίο ήθελε να τον σκοτώσει ο άνθρωπος, δεν ήθελε να τον... Έκανε όμως λάθος, έκανε μια λάθος κίνηση. Τέτοιες λάθος κινήσεις κάνουμε πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να κάνουμε μερικές σκέψεις όλοι μας για τα λάθη που κάνουμε, το πόσο επιπόλαιοι είμαστε μερικές φορές. Για λες, έλα με το απόλυτο στο μονόδρομο, θα κάνω μια στροφή. Το κάνω κι εγώ. Το κάνεις κι εσύ. Το κάνουμε όλοι. Το προλαβαίνω το φανάρι. Κι ο άλλος είπε το προλαβαίνω. Δεν άναψε ακόμα. Το κάνουμε οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, εντάξει. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλό.

0: θα.
1: Έτσι Θανασάκη μου, σωστά αγόρι μου, για να μην φυσάμε το γιαούρτι, γιατί και εγώ είμαστε στο χυλό, μην την πατήσουμε σε το ροπαλοφόρο. Κάτσε να μάθουμε λίγο, δεν μας λέτε τι έγινε να πούμε. Ήταν 9 γατάκια, τι 9 γατάκια, τα 9 κατσικάκια, τα 9 γατάκια ήταν ειδικά του, είχε ταυτότητα, ήταν πού 9, τα βρήκε στο δρόμο ο άνθρωπος, τα... Πού ξέρεις ρε φίλε τι ακριβώς έγινε. Αυτή η διαδικασία και η αφέλεια την οποία μας διακατέχει μερικές φορές δημοσιογραφικά και ρεπορταζιακά μόνο, έτσι. Εγώ δεν ξέρω ρε φίλε τι έγινε τώρα. Τι μου λες ότι πήγε και άφησε 9 γατάκια στο... Και ποιος δεν σου πήγε να τα ελευθερώσει. Μπορεί να νομίζει, ξέρω εγώ, ότι τα γατάκια πρέπει να ζουν ελεύθερα, όπως είναι τόσες χιλιάδες αδέσποτες γάτες. Να μου έλεγες τα πυροβόλησε, μπορώ να το καταλάβω. Να μου έλεγες τα πνίξε, τα κρέμασε, τα έκανε, τα έσφαξε. Να πω, υπάρχει, έχει μια διαδικασία. Ναι, έχει λήψει στο ρεπορτάζ, παιδιά. Δεν μπορώ, μην με ρωτάτε τι και πώς. Τι να σου πω τώρα, να φωνάξω για το πρόστιμο. Εγώ είμαι υπέρ των προστήμων. Βέβαια, να υπάρχουν πρόστιμα. Να υπάρχουν πρόστιμα όταν, ας πούμε, υπάρχει τέτοιου είδους καγκουριά, ας πούμε, από μερικούς ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται στα ζώα και στους ανθρώπους. Καλά, μην το συζητήσουμε αυτό. Είδες άνθρωπο να συμπεριφέρεται άσχημα στα ζώα, το ίδιο συμπεριφέρεται και στους ανθρώπους. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Και αυτοί που λένε ότι αυτό είναι ζώο, και μόνο που το λένε, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι έχουν μια έλλειψη σοφίας, ας πούμε, μια έλλειψη αντίληψης. Αλλά επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Τι θα πει 9 γατάκια, τι θα πει 9 γατάκια, τα εγκατέλειψε. Τι τα εγκατέλειψε. Τι εγκατέλειψε, ρε παιδιά, τι τα εγκατέλειψε. Εγκαταλείπεις μια γάτα, τι έχει εγκαταλείψει μια γάτα. Άμα την εγκαταλείψεις, την εγκατέλειψες. Στο φυσικό της περιβάλλον είναι η γάτα. Κατάλαβα δηλαδή. Και πει τι εγκατέλειψε τη γάτα. Δηλαδή, αν είχα 16 καναρίνια και τα εγκατέλειπε, τι θα γινόταν, ας πούμε. Έλα. Ασλάν μου, για να ξέρουμε τι λέμε, αγόρι μου. Δηλαδή, από το πρωί ακούω να πούμε μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι. Αλλά δεν μπήκαμε μέσα στο θέμα με τι έγινε. Λέει, τόσα λεφτά δεν είχα σε όλη μου τη ζωή. Μα φυσικά, πού να έχει τόσα λεφτά. 270.000 ευρώ. Γιατί εγκατέλειψε 9 γατάκια. Τι θα πει τα εγκατέλειψε, δηλαδή. Υπάρχει ένα βίντεο, λέει, που είναι τη στιγμή, λέει, που ο άνθρωπος αφήνει τα γατάκια, ας πούμε, στο... Τα αφήνει, έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Τα έχει μέσα σε ένα... Κάτσε να δούμε το βίντεο, τι δείχνει το βίντεο, δηλαδή, στην ουσία. Τι δείχνει το βίντεο, ας πούμε, για παράδειγμα. Έρχεται με το φακό και τα αφήνει κάπου. Τα κουβαλάει μαζί σε ένα σακουλάκι και τα αφήνει ελεύθερα, ας πούμε, σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Το βίντεο είναι άστε, το βίντεο είναι σαν τη μάπα μας τώρα. Άστε το βίντεο. Σα σπυράκι είναι το βίντεο. Τι να δεις από το βίντεο αυτό το πράγμα. Είναι βίντεο αυτό. Σαν να βλέπεις μια αρκούδα η οποία ψάχνει στα σκουπίδια.
2: Στα πιο βαθιά σκοτάδια.
1: Σε παρακαλώ τώρα, παρακαλώ στη γραμμή. Δηλαδή ζούμε μια ζωή με αμφιβολίες και με λήψεις, ας πούμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
3: Κοιτάξτε, αφού τα πήρε από τη μητέρα και ήταν βέβαιο στο θάνατο. Τώρα άσχετα με όλο το γύρο και το πλαίσιο του νόμου και αυτό, αλλά ότι θα πέθανουν τα γατάκια είναι σίγουρο. Για να καταλήψουμε μωρά, χωρί, έχουν τη δυνατότητα να φάνε. Ήτανε νεογέννητα γατάκια.
1: Τα είδατε εσείς.
3: Το είδα, γι' αυτό έγινε το θέμα. Mm-hmm. Τα πήρε από τη μάνα και πήγε και τα κατέληψε στο ζέ. Αυτό ήταν βέβαια φάντο, δεν ήταν.
1: Mm-hmm. Ναι, σίγουρα.
3: Ήταν ανήμπορο.
1: Σίγουρα.
3: Ανήμπορα ήταν. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη στήρωση των ζώων. Και όχι να μαλώνουμε μεταξύ μας ζώων.
1: Συμφωνείτε με τη στήρωση των ζώων? Γιατί εγώ διαφωνώ, ξέρετε.
3: Ναι.
1: Γιατί να στήρωσουμε τα ζώα?
3: Γιατί ακριβώς υπάρχει υπερπληθώρα.
1: Για να υπάρχει και στις μύγες έχει υπερπληθώρα και τα ρίχνουμε φλύτη. Τι να κάνουμε, δηλαδή, εμείς αποφασίζουμε για την υπερπληθώρα. Γιατί νομίζετε ότι έχετε αυτό το δικαίωμα να αποφασίζετε εσείς για τη μείωση του πληθυσμού, ας πούμε?
3: Γιατί ακριβώς συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Γιατί άλλοι τα δηλητηριάζουν, άλλοι τα σκοτώνουν, άλλοι τα εγκαταλείπουν. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Δεν το λέω για έχω κανένα λόγο.
1: Όχι, δεν αντιδρώ σε αυτά που λέτε. Λέω απλά μια άλλη προοπτική, μια άλλη κατάσταση. Βλέπετε πολύ δεδομένη την κατάσταση. Να κάνουμε στήρωση στο ζώο. Το στήρωσουμε το ζώο. Γιατί το στήρωσουμε το ζώο?
3: Γιατί ακριβώς υπάρχουν περιστατικά. Μεταξύ μας μαλώνουμε, γιατί για κάτι δηλαδή που στη φύση είναι. Το να μην βάζουμε. Είναι αυτονόητο ότι θα γεννάνε το ζώο.
1: Αυτονόητο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι.
3: Δεν θα υπάρχει πληθώρα.
1: Και.
3: Μας ενοχλούν τα ζώα.
1: Γιατί μας ενοχλούν τα ζώα, κυρία μου, γιατί να μας ενοχλούν. Γιατί σας ενοχλούν τα ζώα?
3: Εμένα δεν με ενοχλούν καθόλου.
1: Άρα αφού εμένα... λοιπόν δεν σας ενοχλούν τα ζώα, άρα γιατί υποστηρίζετε αυτή την άποψη που μας ενοχλούν τα ζώα? Εμένα δεν με ενοχλεί κανένα ζώο. Εκτός και αν είναι επικίνδυνο.
3: Εγώ μιλάω για τα επιστατικά που γίνονται, που τα σκοτώνουν, που τα εγκαταλείπουν. Που... αυτό δεν ενοχλούν. Βγαίνουν άνθρωποι που λένε ότι μπαίνουν στον κήπο μου. Όχι νιαουρίζει γάτο, όχι καυγίζει ο σκύλος, όχι μπαλα. Δεν έχετε εσείς ακούσει περιστατικά για όλα αυτά?
1: Καλή μου συγγνώμη, εγώ μπορεί να έχω ακούσει, ότι έχω ακούσει εγώ περιστατικά σημαίνει ας πούμε ότι πρέπει να συμφωνήσω κιόλας με τα περιστατικά. Δηλαδή νιαουρίζει γάτα και δεν με ενοχλεί εξάτμιση και ο θόρυβος του δρόμου και με ενοχλεί γάτα.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, το λέω με αυτό τον τόνο, γιατί έτσι πώς μου το λέτε, το θεωρείτε ένα δεδομένο, μια περπατημένη ότι ξέρεις τι, οι άνθρωποι ενοχλούνται τις γάτες. Και τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι.
3: Ενοχλούνται αυτά ζώα γενικώς πολλοί άνθρωποι, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε όμως. Δεν μπορούμε,
3: μπορούμε να το αλλάξουμε.
1: Δηλαδή μπορείς να μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα τους γλάρους να τους πεις βούλωσέ το?
3: Δεν είναι το ίδιο.
1: Έχετε ακούσει γλάρους?
3: Φυσικά.
1: Και δεν σας ενοχλούν οι γλάροι?
3: Εμένα δεν με ενοχλεί κανένα ζώο.
1: Πάλι το προσωπικό σας λέτε. Εντάξει, καταλαβαίνω και εμένα δεν με ενοχλεί καλή μου. Εντάξει, ναι.
3: Λέω γενικά για αυτά.
1: Ναι, αλλά γιατί δέχεστε αυτή την άποψη της γενικότητας? Επειδή κάποιοι, ξέρω εγώ, κάποιοι παραπονέθηκαν. Τι γίνεται να κάνουμε, παραπονέθηκες και εμένα παρακονιέται.
3: Υπάρχει αυτό με τα ζώα, ότι κάποιοι τα θανατώνουν, κάποιοι τα εγκαταλείπουν, δεν υπάρχει?
1: Ναι, καλή μου, υπάρχει αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά σε αυτό, γιατί, ναι, θα πρέπει να βγάλουμε μια πάγια εντολή να στηρώνουμε τα ζώα? Και να μην σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να σταματήσουν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, να κάνουν τέτοια αποτρόπαια πράγματα, θανατώνουν τα ζώα κτλ. Και να. Το καταλαβαίνω αυτό.
3: Φαύλος
1: κύκλος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ελπίζω, ευτυχώς που δεν μεγαλώνουν πάρα πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί και τα κουνέλια μεγαλώνουν πολύ, αλλά δεν αυξάνονται τόσο πολύ. Τα κουνέλια, λέω, τα κουνέλια. Και αυτά. Και τα περιστέρια είναι πάρα πολύ αυξημένα στην πόλη μας. Να κάνουμε στήρωση, όμως. Να πιάσουμε τα περιστέρια, τα στηρώσουμε. Τα περιστέρια γεννάνε κάθε μήνα. Έχετε δει σπίτια, να πούμε, που έχουν γεμίσει με κουτσουλιά? Μέχρι πάνω σου λέω. Κάποια εγκατελειμμένα σπίτια, κάτι διαμερίσματα που είναι κλειστά, τρυπώσαν αυτά μέσα. Και άμα τρυπώσει περιστέρι μέσα στο. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Μισή Κίνα θα ρυθμούν σε λιγάκι. Παρακαλώ στη γραμμή, έλατε.
0: Ναι, καλησπέρα κύριε Βαρβακιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Εκείνο που θέλω να πω εγώ, πριν καμιά 10-15 χρόνια ήμουν σε μια εκκλησία. Ξέρετε, οι εκκλησίες κάθε Κυριακή βγάζουν ένα μικρό βιβλιαράκι που κάνει ανάλυση του Ευαγγελίου, ξέρω εγώ, ένα έτσι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται το Ευαγγελίο.
1: Τώρα, ρε Γιάννη, δεν πειράζει, δεν έχει πώς ξέρει. Όχι, αλλά μην πει πώς λέγεται.
0: Όχι,
1: αλλά μην ψάχνεις πώς λέγεται τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται το Ευαγγέλιο τώρα το βιβλιαράκι. Πες το περιστατικό, πες.
0: Άκου τι έγραφε μέσα επίσημα και δεν ξέρω από το ίντερνετ αν μπορείς να το δεις. Αυτό εδώ που ζούμε τις μέρες μας, να είμαστε με τα σκυλιά και με τις γάτες μέσα στα σπίτια. Αυτή η σκυλολαγνία, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω, η εκκλησία, η ορθόδοξη, το αναφέρει σαν αίρεση. Αυτό το πράγμα, λέει, δεν είναι φιλοσοφία.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία, η ορθόδοξη για τις γάτες, Γιάννη μου. Ούτε. Εντάξει, καλά κάνει και το λέει, δικαίωμά της, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τώρα αν η εκκλησία θεωρεί αίρεση έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει μια γάτα στο σπίτι.
0: Η εκκλησία δεν βγάζει ό,τι να είναι βιβλιάρια.
1: Ναι, καλά κάνει, ας βγάλει, ρε Γιάννη μου, ό,τι βιβλιάρια θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει και ίσως αυτά που λέω τώρα σε κάποιους να.
1: Να ενδιαφέρουν κάποιου άλλου. Εντάξει, ναι,
0: να
1: πιθανότατα.
0: Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, επισήμως η Εκκλησία μας, ναι, αυτό το πράγμα, λέει, είναι αίρεση, δεν είναι φιλοζωία. Και άμα θέλεις να ξέρεις, κύριε Μπαρβαγιάννη, το τι φιλόζωο είμαι εγώ, μιλάω έτσι. Δεν
1: ξέρω, όλοι φιλόζωοι είμαστε. Εντάξει, Γιάννη, και εγώ είμαι, το ξέρω, μπράβο, και εγώ είμαστε όλοι φιλόζωοι, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Τα αγαπάμε τα κουνελάκια, αλλά μας αρέσει και το στιφάδι.
0: Να κοιμόμαστε με τα σκυλιά, να μπαίνουμε στην πανιέρα, να τρώμε.
1: Γιατί σε ενοχλεί κάποιο εσένα, μα μπαίνει στην πανιέρα με τα σκυλιά?
0: Αυτό είναι σε κοινοβαστία.
1: Τι είναι?
0: Στο καρβάτι, άμα το έχει.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, Γιάννη. Έγινε, εντάξει, Γιάννη μου, έγινε, αγόρι μου. Γεια σου, αγόρι μου. Για να σε σώσω, δηλαδή, σε προστατέψω λιγάκι. Γιατί αρχίζουμε και λέμε τσαχμινιές τώρα, να πούμε και χαζά. Εμένα δεν με πειράζει αν ο άνθρωπος έχει ένα σκύλο. Ούτε να έχει μια γάτα. Ούτε αν έχει, ξέρω εγώ, ένα καναρίνι. Το καναρίνι με πειράζει, παρεμπιπτόντως, το λυπάμαι λίγο. Γιατί τα άλλα τα ζωάκια είναι αγαπητά στον κόσμο. Γουστάρει ο κόσμος να τα έχει. Και τα ζώα θέλουν την παρουσία των ανθρώπων. Γι' αυτό και τα περιστέρια, βλέπεις, τα διώχνεις, έρχονται. Τα περιστέρια, τόσο σκάμπος, τόσο πράγμα, τόση ερημιά. Εκεί θέλει να πάει. Εκεί στο λούκι από κάτω να πάει. Το κλιματιστικό σου από κάτω θέλει να πάει, ρε παιδί μου. Εκεί σε γουστάρει αυτό το πράγμα. Άλλο είναι αυτό όμως και άλλο η όλη διαδικασία η οποία εξελίχθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Πήρε τα γατάκια, λέει, τα πήγε να τα αφήσει, λέει, κάπου. Και αυτός, λέει, ήταν ένας βέβαιος θάνατος από τη στιγμή, λέει, που πήρε τα γατάκια, ας πούμε, για παράδειγμα, για να τα αφήσει κάπου, και πήγε και βράδυ, ας πούμε, για παράδειγμα. Θεώρησαν ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα και τον κατηγόρησαν και τον καταδίκασαν για, ξέρω εγώ, 250.000 ευρώ. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Ναι, έλα ρε Παρβατζόν, καλησπέρα.
1: Γεια σου και εσένα.
4: Να σε προκαταλάβω εκ προημίου, μη σου ψυχαζώ αυτό που θα πω, έτσι. Θέλω λίγο τα φώτα σου, την άποψή σου.
1: Αν μπορώ.
4: Λοιπόν, εγώ έχω ένα ζευγάρι καναρίνια.
1: Ναι.
4: Καναρίνι και κανάρα, θεωρούνται κατοικίδια.
1: Τα καναρίνια, ξέρω εγώ. Κατοικίδια. Φυλακισμένα είναι, αλλά κατοικίδια.
4: Ναι. Εντάξει, ναι, είναι. Τώρα ζευγαρώσαν κιόλα. Καλά περνάνε.
1: Βρε, καλά περνάνε επειδή ζευγαρώσανε, τι σημασία. Το θέμα είναι ότι άμα τα αφήσει ελεύθερα φεύγουν. Άμα φύγουν, δεν θα είχε ποτέ.
4: Θα τα φάει η γάτα.
1: Θα τα φάει.
4: Τα καναρίνια θα τα φάει η γάτα, σίγουρα, γιατί είναι συνηθισμένα μέσα στο κλουβί.
1: Έτσι κάνει η γάτα, τρώει το πουλάκι.
4: Λοιπόν, δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
4: Δύο φορές
1: ναι.
4: Η γάτα μου ρίξε το κλουβί κάτω, έφτιαξε από παλέτα γερό κλουβί, έτσι, σύρμα, ναι. Τέτοιο γιοταχή.
1: Το ένστικτο.
4: Πολύ καλό κλουβί.
1: Το
4: δύο φορές η γάτα τα ρίξε κάτω, έτοιμα να τα φάει.
1: Ναι.
4: Έχω δικαίωμα να προστατεύσω τα κατοικίδια μου.
1: Τα κατοικίδια σου, ναι, διώχνεις τη γάτα. Και τη εξηγεί για πειρατεία.
4: Δεν σκοτώνει τη γάτα, την έβαλε.
1: Όχι, γιατί να τη σκοτώσει τη γάτα.
4: Ναι, μα θα τα φάει.
1: Η γάτα θα τα φάει. Την προστάτευσέ τα, τι να κάνουμε.
4: Όπως είχε πει και ο Σιριζέος, κάνει ότι κοιμάσαι.
1: Όχι τώρα, μην με μπερδεύει με πράγματα άσχετα τώρα. Τι κάνει ότι κοιμάσαι. Η γάτα έχει το ένστικτο να πάει να φάει το καναρίνι. Το καναρίνι τρώει το καναβούρι. Το καναβούρι το.
4: Ο ιδιοκτήτη έχει την υποχρέωση να προστατεύσει το κατοικίδιό του.
1: Ωραία.
4: Εντάξει, βρήκα τη λύση, ρε παιδί μου, τα κρέμασα με κάτι σκοινιά, κάτι τέτοια.
1: Να μην μπορεί να τα φτάσει
4: η γάτα.
1: Να πλησιάσει
4: η γάτα.
1: Εντάξει. Okay. Το ποντικό, άμα τον δει στο δρόμο, τον εκλοτσάς, ναι ή όχι. Του αλλάζει τα φώτα.
4: Ναι, γιατί άμα σε δαγκώσει το ποντίκι, την έβαψες.
1: Ναι, ενώ η γάτα, άμα σε δαγκώσει, δεν την έβαψες.
4: Επίσης. Ναι. Έλα, καλησπέρα.
1: Καλιά σου, αγόρι μου, καλό. Παιδιά, είμαστε λίγο παράλογοι σε μερικά πράγματα. Αφήστε τα, σου λέω. Και γι' αυτό μιλούσα και με την κυρία, η οποία σωστά τα έλεγε προηγουμένως για τις στηρώσεις. Αποφασίσαμε εμείς, εγώ για παράδειγμα, σώσουμε τον πλανήτη και με στηρώσεις, γιατί οι στηρώσεις αυτές δημιουργούν, ας πούμε, τις συντανικές περιπτώσεις. Τρίχες είναι αυτές. Η φύση αναπτύσσεται μόνη της. Από τη στιγμή που η γάτα γουστάρει να ζει στον χώρο το δικό μας, να τρώει από τα σκουπίδια μας. Εμείς είμαστε όπου γωνία και τέτοιο. Για μας το κάνουμε, για την ψυχολογική μας κατάσταση, τη δικιά μας. Είδες ποτέ καμιά γάτα, εκτός και αν είναι κάποια που έχει αρρωστήσει ή τη δάγκωσε κανένα σκύλος, έχει και τέτοιες περιπτώσεις. Η γάτα είναι το απόλυτο, τουλάχιστον για τις γάτες, για να πληροφορηθείτε και λιγάκι, είναι ο απόλυτος κυνηγός. Η γάτα κυνηγάει και τρέφεται με πάνω από 200-300 είδη πλασμάτων τα οποία τρώει. Είναι παμφάγωδη, τρώει τα πάντα. Αυτές οι οποίες ζουν έξω, δηλαδή στην ουσία, άσε που ζουν πλουσιοπάροχα, αυτές που βλέπεις στις ταβέρνες, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τις χορταίνεις, ας πούμε, εντάξει, τρώνε, δεν

0: Όταν δώσουμε εμείς το νεράκι, θα πεθάνει η γάτα από την πείνα και από τη δίψα. Πάτε καλά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Εμείς μπορεί να πεθάνουμε από δίψα και από πείνα. Εμείς ως άνθρωποι. Έχουμε, γιατί πολλοί δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιβίωσης. Δεν τη γνωρίζουμε. Μεγαλώσαμε στις πόλεις. Έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο. Νομίζουμε ότι η μπριζόλα είναι ένα πράγμα που είναι πλαστικοποιημένο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουμε ότι ήταν βόδι κάποτε. Μοσχάρι, ας πούμε. Και περπατούσε και έτρεχε και έκανε και το σφάξανε, το κόψανε, το μαχίσανε, το κάνανε τυποποίηση και το βάλανε στο κατάψυξη. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Νομίζουν ότι τα αυγά ταλονίζουν ακόμα. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποια πράγματα έχω ελλείψει σε κάποια θέματα, τα οποία δεν θέλω να φαίνομαι ότι τα γνωρίζω όλα, αλλά σε κάποια πράγματα είμαστε παράλογοι. Εντελώς παράλογοι. Όταν σου λέω εντελώς παράλογοι, εντελώς παράλογοι.
1: Κι όλο έρχεσαι, κι όλο βιάζομαι το γιατί διαστέλλω.
0: Μπορείς να αλλάξεις τα ένστικτα των ζώων. Όχι. Αλλά μπορείς να είσαι φίλος με τα ζώα. Ναι, αλλά φίλος με τα ζώα που δεν σε ενοχλούν. Ναι, αλλά άμα δεις έναν ποντικό στο σπίτι μέσα, το κάνεις άλλο κάτω μέχρι να τον εσκοτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί σου λέει το ποντίκι είναι βρώμικο. Ποιος σας το είπε σας? Το παλιά λέει που είχαν τις ασθένειες τότε, το 1350, ας πούμε. Σε πείραξε ποτέ κατσαρίδα? Όχι. Αλλά για φίδια δεν μιλάω και για ράχνες. Σέχασε το, είναι γλιώδεις και τέτοια πράγματα, τα οποία τα σκοτώνουμε, έτσι δεν το συζητάω. Γιώργο μου καλησπέρα, Φώτη καλησπέρα, Αντώνη, Μάκης, στον Κωνσταντίνο, στον Λεωνίδα, στον Θανάση, στην Λίτσα, Γιάννη μου, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε χθες. Και χαίρομαι να συζητάμε. Υπόκα.

0: Επιπλέον πρόστιμο λέει 300 ευρώ για παράληψη σήμανσης, μη τοποθέτησης τσιπ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Προσέξτε λίγο να δείτε. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχουμε αρχίσει να νομίζουμε, είναι ψευδέστηση αυτό το πράγμα. Οι σχέσεις μας που πρέπει να έχουμε με την πανίδα και με τη χλωρίδα, αλλά η χλωρίδα είναι πιο εξειδικευμένο. Τώρα, αν αρχίσει να αγκαλιάζει τα φυτά και που λες, μερικές γυναίκες κάνουν και σεξ με κάτι δέντρα, ας πούμε, το κάνουν και αυτό είναι. Τώρα, μην με ρωτάς πώς το κάνουν. Διαβάζουμε. Στον κόσμο τον τρελό που ζούμε, διαβάζουμε πολλά πράγματα. Οι άλλοι παντρεύτηκαν ένα κουνουπίδι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αλλά πέρα από αυτά τα τρελά, θα πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι και πραγματικοί άνθρωποι πάνω σε αυτό το πλανήτη, σε σχέση με τη χλωρίδα και την πανίδα την οποία έχουμε γύρω μας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, δηλαδή 300 ευρώ για την παράληψη σήμανσης. Λέει και τοποθέτηση, δεν έχει τοποθέτηση chips. Πρέπει να τοποθετήσουμε στα ζώα μας, ξέρω εγώ, chips, για να μην χάνονται, για να μην κάνουν, για να μοιράνουμε. Γιατί να μην τοποθετήσουμε και στα παιδιά μας τα chips? Hello. Είναι κανείς, ακούει κανείς? Είναι Μπαριχίν. Γιατί να μην τοποθετήσουμε, λέω, και στα παιδιά μας ένα τσιπάκι? Μουσική που σ' αρέσει. Δεν ακούω απαντήσεις όμως. Ανοίξω γραμμές, θα πάω διαφημίσεις. Θα πάω διαφημίσεις. Αγκαλιάσε με πάλι. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Στο χορό. 300 ευρώ πρόστιμο, γιατί θα μου επιβάλλεις εμένα να βάλω στο σκύλο μου, ας πούμε, τσιπάκι? Το σκύλο μου το ρώτησες, άμα θέλει τσιπάκι.
1: Θα στο λέω. Μπαμπολέα. Τόσο αγαπώ χίλιες φορές.
0: Και μην μου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, κάποια ζώα είναι άγρια. Κάποια ζώα είναι άγρια γιατί είναι άγριοι οι ιδιοκτήτες τους. Το σκύλος που μεγαλώνεις και μεγαλώνεις ένα σκύλο, τον μεγαλώνεις με τις συνθήκες που θέλεις εσύ. Αν το θέλεις άγριο κουρούμπελο, άγριος θα είναι ο σκύλος και επικίνδυνος. Εκεί τα πράγματα επιβαρύνουν αυτόν που τον έχει. Έχει σκυλιά που τα βλέπεις κάθε μέρα, μπαίνω σε σπίτι εγώ. Μερικά είναι, μου λέει, το έχω δέσει γιατί θα σου ορμήξει. Λέω, γιατί να μου ορμήξει, κυρία μου? Γιατί πρέπει να μου ορμήξει ο σκύλος? Πώς το έχετε μεγαλώσει το σκύλο έτσι?
1: Στο διψασμένο στόμα δώσ' μου ένα φιλί.
0: Και έχει σκυλάκια τα οποία μπαίνεις μέσα και είναι άνθρωπο.

0: Άνθρωποι κανονικά έρχονται εκεί να σε κάνουν, να σε παίξουν, να σε κάνουν, να χαίρονται, κάνουν, ράνουν. Τι λέτε τώρα να πούμε. 300 ευρώ λέει πρόστιμο, πέρα από τα 270 χιλιάρικα, είναι και 300 ευρώ πρόστιμο. Λέει γιατί έχει παράληψη σήμανση, λέει, και μην τοποθέτησε chips. Όπως η κυρία που μας είπε, τα κάνουμε, λέει, πώς το λέμε, στήρος. Εγώ το καταλαβαίνω το να τα κάνουμε στήρωση όταν το έχουμε στο σπίτι. Γιατί λες, ας πούμε, δεν θέλω να γεννήσει. Δεν μπορώ να το προστατέψω, να πούμε, γιατί είναι και άτιμα τα ζώα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, άπαξ και σέρνη που λένε οι άλλοι, δεν τη σταματάει τίποτα. Θα τον ευρύ τον εραστή. Όσο τσίγκινο και να τη φορέσεις, θα το φορέσει ο άλλος.
1: Θα στο λέω, θα στο λέω.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε βρει τη λύση, ότι έχουμε αποκτήσει, ας πούμε, την, αυτός είναι ο πολιτισμός μας ή αυτή είναι η εξέλιξή μας, ας πούμε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την, καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
2: Κοίταξε, Κώστα, πώς το λέμε, τις γάτες κυρίως και τα ζώα, γενικά αυτά τα ζώα που είναι κοντά μας, στο σπίτι μας, που τα, πώς το λέμε, τα... Πες το, βρε τη λέξη, κόλλησα τώρα.
0: Ποια, τα κατοικίδια,
2: τα κάνουμε...
0: συντροφιάς.
2: Που τα κάνουμε, τι τα κάνουμε, είπαμε.
0: Συντροφιάς, συντροφιάς.
2: Ναι, ναι, τι τα κάνουμε. Τα...
0: κατοικίδια, τι.
2: Όχι, βρε, που τα...
0: τα στηρώνουμε, τα στηρώνουμε.
2: Τα στηρώνουμε. Ναι, ναι. Αυτό το κάνουμε για να περιορίσουμε τη μεγάλη αύξηση της γεννητικότητάς τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή εγώ έχω τώρα δύο δέσποντες εδώ, έρχονται στο μπαλκόνι μου.
0: Mm-hmm.
2: Της στήρωσης, τι ξέρεις τι συνέβαινε. Γεννούσε καημένη. Τα γεννούσε, τα πήγαινε πιο μακριά, τα έφερνε μετά κοντά σε εμάς. Και τι γινόταν, αυτά έτσι μικρά, από τα αυτοκίνητα που φεύγανε, ή τα πατούσαν ή φεύγανε τα αυτοκίνητα.
0: Και τι να κάνω, πατάνε ανθρώπους, πατάνε. Στην Νεάπολη της πρόλης πάτησε ένας άνθρωπος έναν άλλον.
2: Άκουσε με, ναι. Το ζώο άμα το ακούσει μετά πως κλαίει η μάνα, ναι. Κώστα, δεν το αντέχει.
0: Εγώ, δεν το, εγώ αν το ακούσω. Εγώ
2: ακούς,
0: παιδιά, τι
2: λέτε. Εμείς
0: μπήκαμε εδώ η άλλη έχασε το παιδί της, να πούμε, με τον οδηγό της Μπακογιάννη. Ναι, εκείνη δεν την ακούμε τώρα, θα ακούσουμε το γατά. Και η γάτα θα κλαίει και η γλώσσα κλαίει.
2: Όλα έχουν ανάσες, Κώστα.
0: Όλα έχουν ανάσες,
2: παιδιά. Δεν συγκρίνω, αλλά έχουν ανάσες.
0: Παιδιά, να είμαστε έχουν λίγο ζωή. Ισορροπημένοι. Μην με βάζετε μένα σαν να είμαι άκαρδος ξαφνικά. Α, πες το άλλο. Τι λες αυτό τότε. Πες το άλλο που ήθελες. Ναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Το κάνουμε λοιπόν για να περιορίσουμε αυτό το πράγμα. Να μην γεμίσουμε. Γιατί έχουμε πιάτα, ταΐζουμε όλοι, τα έχουμε κοντά μας. Και όσον αφορά το τσιπάρισμα. Το τσιπάρισμα γίνεται γιατί κάποιος μπορεί να χάσει το ζώο του και να το βρει εύκολα. Ή να το παρατήσει και
0: καλά,
2: να το βρούμε.
0: Βρε κορίτσι μου, άκουσε με λίγο. Άλλο να θέλεις να το κάνεις εσύ για να μην το χάσεις.
2: Όχι, το κράτος γιατί το κάνει.
0: Δεν ξέρω.
2: Εσύ είπα γιατί.
0: Γιατί.
2: Γίνεται αυτό σε περίπτωση που κάποιος υπάρχει ένα ζώο.
0: Ναι.
2: Το κρατάει 3-4 μήνες, μετά το μολάει έξω. Πάει και το παρατάει.
0: Α.
2: Κατάλαβες, εγώ να το βρω, θα βρω ποιανού είναι.
0: Και.
2: Θα το πάω πίσω.
0: Δεν μπορώ εγώ να ελευθερώσω και... το ζώο μου.
2: Ελεύθερο.
0: Δεν μπορώ να το ελευθερώσω, τυπο. Εδώ τα παιδιά μας διώχνουμε, λες. Τι, αλυταρά, ναρκωτικά, έξω από το σπίτι.
2: Λίγο, αυτή τη μόδα που παίρναν κάποια σκυλιά και τα μολούσαν μετά επειδή τα βαριόντουσαν.
0: Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει η μόδα. Ακούστε λίγο.
2: Και, αυτό... και κάτι άλλο.
0: Αυτό
2: και
0: είναι πρόφαση που συζητάμε τώρα.
2: Αν το χάσεις το ζώο σου, το
0: ναι,
2: χάνεις.
0: Ναι.
2: Μπορείς να το βρεις.
0: Ναι, βρε γλυκιά μου, αν θέλω να το βάλω εγώ τσίψ, είναι δικαίωμά μου, το κάνω τι θέλω. Αν δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Σου είπα τι προσπαθεί το κράτος να περιορίσει.
0: Και εσύ συμφωνείς με αυτό.
2: Συμφωνείς
0: εσύ με αυτό.
2: Συμφωνώ με το συμφάρισμα, ναι.
0: Εντάξει.
2: Και...
0: εντάξει. Έγινε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εγώ ρώτησα, αφού συμφωνείτε. Γιατί δεν βάζουμε τσιπάκι και στα παιδιά μας για να ξέρουμε που είναι, στον σύντροφό μας. Μην το χάσουμε ξαφνικά. Πάει στη δουλειά, πέσε κανέναν υπόνομο και δεν ξέρουμε που είναι. Χαλάσει το κινητό του και δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Ανάβει φωτιά. Ανάβει φωτιά.
0: Παιδιά, αυτά έχουν μια εξέλιξη τώρα. Μην τα συζητάτε έτσι ελαφρά την καρδία. Διαφημίσεις, διαφημίσεις.
1: Ένα φεγγάρι μας κοιτάζει φωτεινό.
0: Να ξέρουμε λίγο τι λέμε, παιδιά, έτσι. Να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Θα σου πει ο άλλος ότι δεν αγαπάς και τα σκυλιά τώρα και τα γατιά. Και γατιά είχα και σκυλιά είχα και θα ξανάχω και τα λατρεύω. Αλλά δεν μπορείς να με επιβάλλεις, ρε φίλε, εμένα τώρα. Δηλαδή, αν καταλάβω ότι ο σκύλος μου, καταρχήν ο σκύλος μου δεν μπορεί να, αν το πω, φύγε ελεύθερος, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα φύγει ποτέ, γιατί θέλει εμένα. Άρα να τον διώξω. Και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία, ξέρω εγώ, είναι άσχημη. Άσχημη διαδικασία. Για το σκύλο είναι άσχημη, για σένα που το βλέπεις. Για το σκύλο. Ο σκύλος υποφέρει όταν, ας πούμε, τον διώξεις, τον παρατήσεις. Σε τι ενδιαφέρθηκες ξαφνικά, ας πούμε, για το σκύλο μου εμένα, αν εγώ τον αφήσω ελεύθερο, ας πούμε. Να μου πεις άφησε το καναρίνι ελεύθερο και αυτό ξαναγύρισε, το καταλαβαίνω. Δικό σου είναι, φίλε. Δεν έχεις ακούσει που γράφαμε εκείνη την ατάκα ότι ό,τι αγαπάς, ας το ελεύθερο. Αν γυρίσει, θα είναι για πάντα δικό σου. Αν δεν γυρίσει, δεν το είχες ποτέ. Δεν το γράψες ποτέ αυτό το πράγμα όταν ήσουν έφηβος. Πασόκ είχαμε τότε. Διαφημίσεις, επιστρέφω στα τηλέφωνά σας. Μην φύγετε.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι νιώβη μου, αυτά τα λέγαμε λέει για τα, για τα αισθηματικά λέει. Αν γυρίσει είναι δικό σου, έτσι. Αν γυρίσει είναι δικό σου, άμα δεν γυρίσει όμως δεν τον είχες ποτέ. Στην Ευγενία καλησπέρα, στο είναι Κατερίνα καλησπέρα. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλά τα συζητάμε, είναι καλό να τα συζητάμε. Μην το βλέπετε αρνητικά. Ο σίδηρος ακονίζει σίδηρο λένε. Να καθόμαστε να τα συζητάμε. Και για το ένα θέμα και για το άλλο, το οποίο θα το πούμε τώρα σε λιγάκι. Γιατί πολλές φορές ακούω πράγματα τα οποία είναι παράλογα, εντελώς παράλογα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου, καλά.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως τα παιδιά, έτσι και τα σκυλιά και τα ζώα, πρέπει κάποιος να τα προστατεύει εκτός από τον ιδιοκτήτη τους. Και το λέω με πάρα πολύ έτσι, έμφαση. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες κανενός, ούτε των παιδιών μας, ούτε των σκυλιών μας. Όμως, ανήκουν κάτω από την προστασία μας. Εάν κάποιος γονιός είναι κακοποιητικός, πρέπει να υπάρχει ένας νόμος να του βάζει τάξη. Αλλιώς αλίμονο. Έτσι και για τα ζώα, ο μόνος τρόπος να μπει τάξη είναι τα τσιπάκια. Αν κάποιος είναι κακοποιητικός στο ζώο του, εξάλλου οι περισσότερες ράτσες δημιουργηθήκαν από την ματαιοδοξία των ανθρώπων. Πάρα πολλές ράτσες δεν θα υπήρχαν είτε στα σκυλιά είτε στα αγατιά, οι οποίες όμως επινοήθηκαν από τη ματαιοδοξία των ανθρώπων. Έγινε το κακό σε πρώτη φάση. Κάναμε διασταυρώσεις περίεργες, επικίνδυνες, βγάλαμε σκυλιά τα οποία δείξανε μια παράξενη DNA συμπεριφορά. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, Κωστή μου, πρέπει να έχουμε τα τσιπάκια, πολύ σωστά, γιατί αν κάποιος το παίρνει για τη ματαιοδοξία του και με εδώ παρατάει, πρέπει αυτός να τιμωρείται. Και να τιμωρείται αυστηρά.
0: Ακούστε λίγο, παιδιά, να τα πάρουμε από την αρχή,
1: ναι,
0: πάλι, για να
1: δεν
0: μην
1: ξέρω τώρα αν
0: το, πόσο... τσιπάκι, το τσιπάκι, εγώ, ναι, δεν είμαι κατά ένας διοκτήτης να βάλει, εγώ βάζω τσιπάκια, ας πούμε, για παράδειγμα, στα εργαλεία μου, να μην τα χάσω. Βάζω τσιπάκια στο αυτοκίνητό, ναι, μου, μην μου το κλέψουνε. Βάζω τσιπάκια, ξέρω εγώ, στη βάρκα μου, μην μου την κλέψει κανείς. Κατάλαβε, δικαίωμά σου. Σου επιβάλλει το κράτος να βάλεις τσιπάκι, γιατί άμα δεν το βάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πληρώσεις πρόστιμο.
1: Ναι, αλλά τώρα πρόσεχε, Κώστα μου, συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα.
0: Ο σκύλος, ο σκύλος, ναι, ή η γάτα, ή μπορεί αύριο να είναι μια γελάδα. Έχω μια γελάδα ο κατοικίδιο, ρε φίλε. Έχω ένα πρόβατο. Έχω ένα πίθηκο. Στην Αφρική έχουν πιθήκια, ένα μαϊμούδες έχουν, να πούμε έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα και τα κάνουμε. Γίναμε ξαφνικά.
1: Αν το πάμε σε πολύ.
0: Δεν το πάμε πουθενά, το πάμε σε έναν ρεαλισμό. Ναι. Λέει, πέρα από τα πρόστιμα που έφαγε ο άνθρωπος, έφαγε και ένα άλλο πρόστιμο, γιατί στα μικρά γατάκια δεν είχε τσιπάκια, ας πούμε. Και πόσα τσιπάκια τώρα, πόσα γατάκια, 9 γατάκια, που, ναι, προφανώς φρίκαρε αυτός.
1: Επίσης αυτό που λένε όλοι, ότι υπάρχει λογική στην ποινή, διότι παίρνει ένα νεογέννητο από τη μάνα του, ναι, το καταδικάζει σε θάνατο. Δεν γλιτώνει. Δεν μπορεί να γλιτώσει ένα νεογέννητο.
0: Α, τα κοτοπουλάκια που παίρνουμε στα παιδιά μας δεν τα καταδικάζουμε σε θάνατο.
1: Εννοείται, ρε, το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει αυτό, ρε Κώστα. Το ίδιο, ναι, πράγμα. Τώρα, όσο για το
0: κάτι
1: τσιπάκι,
0: χαμστεράκια, κάτι πράγματα που τα παίρνουμε και τα βάζουμε, έχει κάνει κύκλους αυτά.
1: Α, ενάντια, είναι ενάντια εσείς, ναι. Ενάντια είμαι σε αυτό. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αχα.
1: Είμαι εντελώς ενάντια.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν το συμφωνώ αυτό. Είναι απαράδεκτο το να παίρνει ένα ζώο, να το βάζει να τρέχει ένα κλουβί και να το απολαμβάνει όπως είμαι ενάντια.
0: Ναι, αλλά τα πουλάνε όμως. Τα πουλάμε όμως. Είναι εμπόριο κάνουμε τώρα.
1: Ακάκιστα,
0: εντάξει, αλλά πρόστιμα. Βάλτε του πρόστιμα.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής.
0: Μην μου κλείνετε τους ζωολογικούς κήπους απλά έτσι για το δίθεν.
1: Όχι, ούτε εμένα αυτό. Ναι. Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω, ειδικά όταν ήμουν μικρός, για να σου πω αυτό και ένα άλλο και να κλείσω.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τους λύκους, θυμάμαι στην Χάμφ που ήταν ο ζωολογικός κήπος, και έβλεπα εκείνον το λύκο, το θυμάμαι σαν
0: που,
1: εικόνα.
0: Που πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Είχε τρελαθεί το ζώο.
1: Μεγαλώντας κατάλαβα γιατί. Και φρίκαρα. Φρίκαρα και θύμωσα.
0: Έτσι.
1: Και έλεγα, αυτό το ζωντανό, αυτό το υπέροχο, το υπερήφανο πλάσμα, το κάναμε, όχι πυρέτη, δούλο. Ναι. Ούτε δούλο, δεν ξέρω. Ένα πράγμα χωρίς αξία. Να πάμε να το βλέπουμε, να κάνουμε τι. Ένα ζώο να πηγαίνει, έρχεται πάνω κάτω, σαν το τρελό. Να μην ξέρει γιατί βρίσκεται εκεί πέρα.
0: Εμείς είμαστε οι άνθρωποι αυτοί τώρα.
1: Τα χειρότερα ζώα στον πλανήτη είμαστε οι άνθρωποι.
0: Α, τώρα βλέπεις, γιατί... αρχίζουμε και συντονιζόμαστε λίγο.
1: Όχι,
0: με μια,
1: ναι,
0: διαδικασία.
1: Το λέω ξεκάθαρα, αλλά, ναι, πρέπει να μπει ένα όριο. Όπως, ναι, και για τα τσιπάκια, από την ώρα, φίλε μου Κώστα, και το ξέρεις πολύ καλά, από την ώρα που όλοι μας έχουμε κινητό, είμαστε ατύπως τσιπαρισμένοι. Το ξέρεις καλά, ναι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό, είναι άλλο κομμάτι. Ότι όσοι έχουμε κινητά, και δεν υπάρχει άλλος που δεν έχει κινητό, είμαστε όλοι τσιπαρισμένοι.
0: Δεν με πειράζει, αυτό δεν με πειράζει, βρε Περικλή μου. Εγώ είπα, ναι, για ποιο λόγο θα μου επιβάλλει σε μένα και μου εξήγησατε. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Εγώ κοίταξε, μπορεί να έχω λάθος. Είναι μια άποψη.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να έχεις λάθος ή όχι. Λέω εγώ,
1: ας πούμε. Αν βρω ένα ζώο έξω στον δρόμο και αν χάθηκε, αφενός μεν, αν υπάρχει καλό που σκέψη, το βρήκε ο άνθρωπος που το έχασε.
0: Και να σου πω και το άλλο για να τελειώνει λιγάκι αυτό, γιατί έχω και ένα άλλο θέμα. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς ήταν σε μια απόγνωση, δεν ήξερε τι να κάνει τα 9 γατάκια. Ρωτάω εγώ τώρα. Τι θα έπρεπε να κάνει?
1: Σε μια φιλοζωική.
0: Πούντι.
1: Έχει ρε σηκώστε.
0: Πούντι ρε παιδιά. Να με πάρει. Πούντι, πούντι. Δώστε μου ένα τηλέφωνο. Πάρω τώρα που έχω 12 γατάκια. Έχω 9 γατάκια. Μετά όλο ένα άλλα 9 γατάκια. Γιατί να τα πάμε όλα στη ζωή. Ποιε φιλοζωικέ θα πα τώρα 9 γατάκια, α πούμε, για παράδειγμα, τη μία, θα πει πάρτα.
1: Πέστε μου μια. Αν αποτανθεί στο δημόσιο κτηνιατρίο που είναι κάτω στη μοναστηρίου, που είναι πάντοτε ανοιχτό εκτός από τις βραδινές ώρες, σε τέτοιες καταστάσεις νομίζω ότι οι άνθρωποι δίνουν λύσεις και κατευθείαν βάζουν αγγελίες και βοηθούν την κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Έχω μια τέτοια εικόνα, δεν είμαι σίγουρος,
0: δεν θα επεκταθώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ Περικλή μου, καλό βράδυ αγόρι μου, καλό απόγευμα.

0: Ο Δημήτρης μου λέει: φαντάζεσαι να μας είχε απαγάγει ένας εξωγήινος, να μας είχε λέει σαν άρχοντες, λέει, και του πουλιού το γάμα. Το γάλα στο σκάφος, αυτοκίνητα, χρυσαφικά. Αλλά να μας στήρωνε, λέει, γιατί για να μην πολλαπλασιαστούμε, πώς θα νιώθαμε. Ξέρω εγώ πώς θα νιώθαμε. Τη στήρωση το κοιτούσαμε τώρα για να μας πήραν εξωγήινοι. Αν και φλερτάρω με την ιδέα να πάω με εξωγήινους, έτσι. Παρακαλώ, όχι σεξουαλικά, ενώ να με πάρουν και πειράματα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και εμένα με πήραν οι γύφτη, αλλά με γύρισαν πίσω γιατί δεν ήξερα χορεύω. Έτσι θα σε κάνω και σε εξωγήινοι.
0: Γιατί σε πήγαγαν γύφτ.
1: Όλα αυτά γεννήθηκα την εποχή που ο σκύλος ήταν φύλακας και σύντροφος.
0: Μπράβο, ωραία χρόνια.
1: Σύντροφος όταν ήθελε, όχι υποχρεωτικά.
0: Δεν εδώ ρε, χάναμε το σκυλί και πονούσε όλη η οικογένεια ρε τώρα. Πλάκα κάνετε. Τι το στηρώσουμε.
1: Ο σκύλος ήταν ο φύλακας του σπιτιού, ο φύλακας του κοπαδιού, ναι. Και σύντροφος όποτε ήθελε.
0: Έτσι.
1: Αυτός. Όχι όποτε ήθελες εσύ.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά, φίλε μου, σήμερα είναι δημιουργήματα ποιον. Τον.
0: Ποιον.
1: Φιλόζωων.
0: Τον φιλόζωων.
1: Ναι. Μα άμα δεν είσαι φιλόζωος, δεν παίρνει σκυλί για το καλοκαίρι να αγαπήσει το παιδί σου στο εξοχικό και το Σεπτέμβριο το αμολάς.
0: Έλα ρε, πόσοι άνθρωποι το κάνουν. Ρε παιδιά, πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό τώρα. Με συγχωρείτε, υπάρχουν και αυτοί, αλλά αυτό που περιγράφεται είναι μια μειονότητα ανθρώπων.
1: Μειονότητα.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ στην Αγία Τριάδα να δεις το Σεπτέμβριο τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: 15-20 κιλά. Έτσι, σαλμά.
0: Τι έτσι, σαλμά. Δηλαδή τα έχουν πάρει και μετά. Τα κάνουν τι, δηλαδή, μια σεζόν. Δεν είσαι με τους παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην τα λέτε σε μένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν παίρνεις ένα πλάσμα, πλάσμα είναι. Και το παίρνει γιατί το θέλεις. Εκτός και αν μου πεις, το πήρα για να οργώσω, ας πούμε, τελείωσε τη δουλειά μου και το παράτησα.
1: Κώστα, τότε πες μου, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Πώς συμβαίνει, ξέρω εγώ πώς συμβαίνει.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο.
0: Έχει αδέσποτα πολλά ρε.
1: Τα βλέπεις τα καημένα εδώ και εκεί σέρνονται να πούμε χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν και τα ταΐζουν και τα ποτίζουν.
0: Παιδιά, μην το πιστεύετε αυτό το πράγμα τώρα πάλι που συζητάτε αυτό το πράγμα, το ότι υπάρχουν μέσα, ειδικά μέσα στην πόλη την οποία ζούμε τώρα, ότι δεν έχουν φαΐ να πούμε.
1: Τα αδέσποτα δεν τα δημιούργησε αυτός που.
0: Πάντως αυτό που περιγράφουμε σαν να είναι δεδομένο, το ότι υπάρχει ένας ο οποίος παίρνει ένα σκυλί και μετά από λίγους μήνες το παρατάει, κάτι θα του συνέβη προφανώς. Δεν το θέλει η γυναίκα.
1: Συνέβη,
0: ναι, και καταλαβαίνω. Είναι λάθος, το δικαιολογώ.
1: Αλλά αυτό είναι μια μειονό.
0: Αυτή είναι μια μειοψηφία, είναι λίγοι άνθρωποι αυτοί. Πώς θα το κάνουν αυτό, ρε παιδιά τώρα.
1: Να πω κάτι άλλο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να ζούσαν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία σκύλων. Που ο σκύλος θα προσπαθούσε να τους μάθει να γαυγίζουν, όπως εμείς προσπαθούμε να τους μάθουμε να τους μιλάμε ανθρώπινα και έχουμε την απέτηση να καταλάβουν, όπου ο σκύλος θα χαρίζαμε τα παιδιά, θα ερχόμασταν σε δημόσια συνουσία και θα χαρίζανε μετά οι σκύλοι τα παιδιά μας όπου στάρανε.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, παιδιά, τώρα είναι σαν να λέμε τώρα ότι ξέρεις τι. Τι άνοιξα, είναι σαν να λες τώρα τι κρίμα που είναι η Αγελάδα που την αρμέγουμε όλη μέρα, τη παίρνουμε και το μωρό και κάνουμε γάλακτος μπριζόλες.
1: Τι κρίμα είναι ο σκύλος που τον φέρνει σε δημόσια συνουσία μαζί με σκυλίτσα, παρακολουθείς εσύ και το άλλο, ο φίλος που έχει το αντίστοιχο ζώο, και όταν γεννήσουνε, γράφεις. Χαρίζονται κουταβάκια.
0: Τέλος πάντων, μου περιγράφεται καταστάσεις που εγώ δεν ξέρω. Τώρα δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες τώρα εσύ τώρα.
1: Όχι τέτοιες περιπτώσεις δεν μιλάμε. Βρίσκει το διαδίκτυο όπου θες, έξω,
0: καλώς,
1: μέσα.
0: Καλώς.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου. Εντάξει, γεια σας παρακαλώ. Τι να λέμε τώρα για το. Εδώ μιλάμε για έναν νόμο ο οποίος καλώς υπάρχει για το να είμαστε, ας πούμε. Αλλά λογικά με τα πλάσματα αυτά. Ουσιαστικά είμαστε αυτοί που δεν είναι. Αυτοί που δεν είναι. Οι άνθρωποι που δεν είναι. Δεν έχω σκυλιά. Αν μου πεις αυτό, να εμφανίστηκε κάποιος τιμωρός, ας πούμε, όπως μερικοί βγαίνουν για να καθαρίσουν τη γειτονιά, ντεμεκ, και ρίχνουν φόλες, ας πούμε, αυτόν πιάστονα και μπουρντισέ τον, ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Και άλλο είναι τώρα, ξέρω εγώ, αυτά τα οποία προσπαθούμε να περιγράψουμε ή να πούμε. Ή να στοιχειοθετήσουμε, ξέρω εγώ, και να κάνουμε και να ράνουμε με πρόστιμα και με έτσι και με αλλιώς και με χίλια δυο, ας πούμε, για παράδειγμα, τα τσιπάρουμε, τα κάνουμε, τα στηρώσουμε, τα φτιάξουμε για να είμαστε πιο πολιτισμένοι, πιο τέτοιοι, γιατί αγαπάμε τα σκυλάκια και τα γατάκια. Γεμίσαμε τις πολυκατοικίες, ας πούμε, για παράδειγμα, με κουλουβάκια και με παγουράκια και με νεράκια και με κονφλέγγις και με πράγματα, γιατί νομίζουμε ότι η γάτα δεν μπορεί να φάει. Έτσι νομίζουμε, ότι δεν μπορεί να φάει, θα λιμοκτονήσει και καλά. Έτσι το μας έχουν πει στο μυαλό μας, ότι η γάτα θα λιμοκτονήσει. Πού, σε μια πόλη που πετάμε. Τι πετάμε από φαγόσιμα. Που να του δίνει στο σκύλο μπιφτέκι και να μην το τρώει. Να θέλει μόνο φιλέτο. Το έχω ζήσει σε ταβέρνα. Του ρίξα μπιφτέκι και δεν το φάει. Του λέω τι δεν τρώει, ρε Μουργό. Και του ρίχνω λίγο από τη γάλακτο, α πούμε, τη μοσχαρίσια. Εκείνο το χλαπάκιασε. Λέω μπράβο. Παρακαλώ στην γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο νόμος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Αλλά η ερώτηση μου είναι αν κάποιος μπορεί να απαντήσει. Αν κάποια μητέρα αφήσει ένα μωρό, ένα νογκέντο, ένα βρέφος, τι κύρωση έχει, τι πρόστιμο έχει.
0: Και να το πάνε στο ίδρυμα και τη μητέρα τη δείξουν τρία χρόνια με αναστολή.
2: Για τα γατάκια είναι 30 χιλιάρικα.
0: Ναι, ναι.
2: Για τα παιδάκια πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν έγινε. Μάλλον δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια ταρήφα. Ναι.
2: Δηλαδή είναι περίεργο να μάθουμε πόσο θα είναι για τους ανθρώπους.
0: Ναι, παράτησε το παιδί, το παράτησε σε μια σκάλα. Έφυγε εκεί πέρα, το άφησε σε ένα μαγαζί και έφυγε, ας πούμε. Την κοπάνησε. Και το βρήκανε άλλοι, το πήγανε στο ορφανοτροφείο.
2: Μήπως λίγο έχουμε.
0: Ξεφύγει.
2: Ξέρω εγώ.
0: Ξέρω κι εγώ αυτό, ρωτήγω. Μήπως έχουμε ξεφύγει.
2: Πρόστιμο, δεν λέω, αλλά τώρα αυτός ο άνθρωπος 15 ζωές να δουλεύει αυτά τα λεφτά.
0: 270.000 ευρώ. Για 9 γατάκια, ας πούμε. Ναι. Θα μου πεις, δεν ήταν σωστή κίνηση, ναι. Συμβούλεψέ τον, νουθέτησέ τον, σοφρόνησέ τον. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
2: Πιστεύουμε ότι επειδή αυτός θα πληρώσει αυτό το πρόστιμο, αν το πληρώσει, που δεν νομίζω,
0: ναι.
2: Δεν θα υπάρξει κανένας άλλος στο μέλλον. Θα σταματήσουν να αφήνουν τις.
0: Ναι, όχι, θα είναι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα έτυχε να το πιάσει μια κάμερα, βέβαια, για να αφήσει τα γατάκια εκεί που τα άφησε προφανώς. Δεν ξέρω, σου λέω, υπάρχουν ελλείψεις στο ρεπορτάζ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς και πώς τι σκεφτόταν, τι έκανε, τι έρανε. Προφανώς ότι δεν τα καταλήψει και επειδή ήταν ανήλικα τα γατάκια, θα είχαν βέβαιο θάνατο, λέει. Ας πούμε για πέρα. Και τον Μωυσή τον είχαν παρατήσει μέσα σε ένα κλουβάκι και τον πήρε ο Φαραώ και τον έκανε μεγάλο κετρανό. Μην το αναλύσουμε αυτό. Διόνυσος, καλησπέρα.

0: Λέει ο Διόν για τα τσιπάκια, λέει πάλι. Ακούστε λίγο. Σας είπα και πάλι. Δεν είμαι αρνητικός στο να βάζετε τσιπάκια στα ζώα. Είμαι αρνητικός που σου το επιβάλλει ο νόμος και πληρώνεις πρόστιμο αν δεν έχεις. Αυτό αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις. Αυτό σας εξηγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το ζώο του και δεν θέλει να το χάσει, σε μια μεγαλούπολη προφανώς, καλά θα κάνει να βάλει τσιπάκι για να μπορείς το βρει. Μη μου εξηγείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, με το τσιπάκι εύκολα εντοπίζουν οι αρχές και οι αρχές, ας πούμε, θα επιμεληθούν και θα κάνουν, θα ράνουν. Εγώ όταν βρήκα την τελευταία. Θέλετε να μιλήσουμε, για παράδειγμα, για τα δέσποτα που υπάρχουν, πού είναι οι αρχές? Πάμε μια βόλτα στο Φιλίππιο. Πάμε μια βόλτα στο Φιλίππιο. Έχει αδέσποτα. Πού είναι οι αρχές? Εγώ έπρεπε να φωνάξω τις αρχές. Βγήκαν ακροατές και μίλησαν για αδέσποτες γάτες. Αδέσποτες γάτες πάνε στη ρωμαϊκή αγορά. 38 μέτρησα μια μέρα. Λιαζόντουσαν. Πού είναι το κράτος, ας πούμε? Ή πρέπει να του πούμε του κράτος εμείς που έχει αδέσποτα? Ας πάνε οι φιλοζωικές να μαζέψουν τα αδέσποτα. Παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί και λίγο ρεαλιστές σε μερικά πράγματα. Να μην λέμε πράγματα έτσι απλά για να τα λέμε. Δεν σας μαλώνω. Ούτε σας συμβουλεύω. Λέω απλά πως νιώθω. Όταν μου μιλάτε και μου λέτε, ξέρεις τι, οι φιλοζωικές. Καλώς υπάρχουν οι φιλοζωικές. Παράγουν έργο οι άνθρωποι. Την τελευταία φορά όμως που είδα εγώ έναν σκύλο, ο οποίος ήταν γεμάτος τσιμούρια, αλλά ήταν πολύ φιλικό το σκυλί. Ήτανε χάλια, ήταν άρρωστο. Και έπρεπε κάποιος να επιμεληθεί. Αφού δεν μπορούσε εγώ λόγω αχρηστιάς, δεν μπορούσε ο γείτονας, δεν μπορούσε κανένας, και αυτό ζούσε στο πάρκο που παίζαν τα παιδιά. Τα παιδιά το χάιδευαν, αλλά ήταν εστία μόλυνσης. Γιατί ο σκύλος ήταν άρρωστος. Μεγάλης ηλικίας και άρρωστος. Παρατημένος προφανώς. Συμφωνώ. Πού είναι η φιλοζωική? Πήρα τηλέφωνο, εγώ έψαχνα, μια εβδομάδα έψαχνα να βρω στο Δήμο. Πήρα τηλέφωνο τον ένα, πήρα τηλέφωνο τον άλλο. Λέω, παιδιά, κάποιος να έρθει να περιμαζέψει το ζώο. Κάποιος. Ξέρετε που έφτασα στο σημείο? Έφτασα σε ένα σημείο που βρήκα και ένα γραφείο, το σήκωσε επιτέλους κάποιος. Λέω, επιτέλους. Λέω, ένα σκύλο. Μου λέει, με συγχωρείτε, αλλά εμείς είμαστε μόνο για άγρια ζώα. Εσείς είστε μόνο για άγρια ζώα? Έχει υπηρεσία για άγρια ζώα μόνο? Τι περιμένουμε, να βρούμε ένα λιοντάρι στη Τσιμισκή, ας πούμε? Μια καμιλοπάρδελη στην Ίωνος Δραγούμη? Ήτανε για άγρια ζώα. Ο σκύλος δεν ξέρω τι απέγινε. Προφανώς κάπου θα ξεψύχησε. Τέλος πάντων. Τώρα τις γλάστρες. 2 λεπτά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Κακώς δεν το ανοίξαμε πολύ αυτό το θέμα και δεν θα πούμε πολλά περισσότερα, γιατί δεν έχει νόημα. Σταματήστε να περιγράφετε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος άθελά του, ουσιαστικά από λάθος του, σκότωσε τον Ιάσονα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι απλά ο οδηγός της Μπακογιάννη. Είναι και ο σύζυγος της Δήμητρας. Είναι και ο πατέρας του Βασίλη. Είναι και ο γιος του Θανάση. Μη συνδυάζετε το ένα πράγμα με το άλλο. Λέγαμε στην αρχή, γιατί ήθελα να συζητήσουμε και γι' αυτό σήμερα, με αναστολή, τρία χρόνια με αναστολή. Τώρα πόση αναστολή δεν ξέρω. Και εκεί το ρεπορτάζ είναι λίγο και λιτό. Μιλάμε για το ατύχημα που έγινε πριν από χρόνια. Σκοτώθηκε άδικα ένα νεαρό παιδί, ένα πανέμορφο παιδί, ένα παλικάρι. Γιατί ένας πήρε μια ανόητη απόφαση να στρίψει. Πώς στρίβουμε εμείς εδώ πέρα στην πρώην Λαγκαδά? Όταν έρχεσαι για βαρδάρι στην πρώην Λαγκαδά, σταματάει ο άλλος αριστερά και θέλει να στρίψει, πάει Νάπολη. Το κάνουμε. Το κάνει, το βλέπουμε. Έτσι ήθελε να στρίψει κι αυτός. Και την ώρα που πήγε να στρίψει, ερχόταν ο Ιάσονας, καρφώθηκε πάνω και χάσε τη ζωή του άνθρωπος. Το παιδί. Παιδί ήταν. Δούλευε το παιδάκι. Ήταν, λέει, ο οδηγός της Μπακογιάννη. Και σας εξηγώ, δεν ήταν απλά ο οδηγός της Μπακογιάννη. Το οδηγός της Μπακογιάννη δεν λέει τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ξύπνησε το πρωί να πάει να σκοτώσει ένα παιδί. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό αύριο. Προσέχετε το. Αλλά το ρεπορτάζ έχει ελλείψεις μέσα. Λέει μόνο για την ποινή η οποία έγινε και επειδή παραιτήθηκε τη έφεση, ή δηλαδή κάνει λιγότερη. Πόσο λιγότερη είναι, αδερφέ? 3 χρόνια έφαγες με αναστολή. Πόσο λιγότερη να τη φας για να κατανευνάσεις λιγάκι το θυμό, ας πούμε, και την αγανάκτηση των γονιών τουλάχιστον, αλλά και του κόσμου, ας πούμε, έτσι? Γιατί όσο και να μην ήθελες, έφταιγες. Έφταιγες, ρε φίλε. Έφταιγες. Και αύριο μπορεί να φταίμε εμείς. Να φταίω εγώ, να φταίς εσύ. Αλλά δεν είναι απλά ο οδηγός της Μπακογιάννη. Για κάποιους το λέω αυτό το πράγμα. πριν μάθουν. Δεν είναι μόνο ο οδηγός της Μπακογιάννη, είναι και ο πατέρας του Βασίλη, είπαμε. Ο άντρας της Μερόπης.
1: Και μια γαρδένια που νομίζω με κοιτά.
0: Καταλαβαίνω την αγανάκτηση των γονιών. Άκουσα το ρεπορτάζ. Βγήκαν οι άνθρωποι, σου λέει: ποια δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη, αυτό δεν του πήραν ούτε το δίπλωμα. Και σας λέω και πάλι: δεν ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία των αποζημιώσεων σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν. Γι' αυτό κάνουμε ασφάλεια. Ασφάλεια τι λέει? Μέχρι πόσο ποσό για απώλεια. Τα γράφει μέσα. Τα διαβάσετε ποτέ στην ασφάλειά σας? Δεν ξέρω αν τα διαβάσετε. Γράφει μέσα. Αυτά βέβαια δεν αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ.
1: Παίρνω το λάστιχο, αρχίζω να ποτίζω.
0: Αλλά η ποινή λέει ήταν ελαφριά. Η ποινή λέει ήταν ελαφριά. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν Ιάσονα. Και φοβάμαι ότι αύριο υποψήφοι για κάτι τέτοια λάθη που κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ, μπορεί να είμαστε κι εγώ κι εσύ. Γι' αυτό θέλει λίγη σκέψη πριν να ανοίξω στόμα σου και μιλήσεις.
1: Την αγάπη μου την έπνιξα παρό.
0: Αυτά

Θανάσης λέει ότι συνεχίζει την οδήγηση, ενώ για μένα λέει όλοι όσοι προκαλούν θανατηφόρο δεν πρέπει να ξαναοδηγήσουν. Έχει διαφορά το πώς προκαλείς ένα θανατηφόρο. Αν το προκάλεσες επειδή ήσουν πιωμένος, ναι ρε φίλε, να μην ξαναοδηγήσεις. Αν το προκάλεσες γιατί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, γιατί ξέρω εγώ, σε κυνηγούσανε, ναι ρε φίλε, να μην ξαναοδηγήσεις. Αν όμως ήθελα να στρίψεις τη λαγκαδά που στρίβει όλος ο κόσμος για να πάει νεάπολη, ή άμα θέλεις να κάνεις μια από αυτές τις αναστροφές που κάνουμε λίγο πολύ όλοι και παράνομες, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά ρε Θανάση. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί δεν έχουμε κακό κίνητρο όλοι μας, όλοι όσοι κάνουμε μια παρανομία. Μια αγανάκτηση έχουμε σε αυτή τη ρουφιάνα την πόλη και γενικότερα στον κόσμο τον οποίο ζούμε, και μια λάθος επιλογή εκείνη τη στιγμή, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία στον αλήθεια. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό παραμονεύει η καταστροφή μας. Αλλά για φαντάσου τώρα για παράδειγμα του στερίζει, άμα είναι του στερίζει να οδηγήσει, που σημαίνει ότι χάνει το επάγγελμά του, δεν μπορεί να δουλέψει, καταστράφηκε γι' αυτός. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος καταστράφηκε, που δεν είχε κίνητρο να σκοτώσει. Άλλο να είχες κίνητρο να σκοτώσεις και άλλο να γίνει ένα μοιραίο λάθος που να μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Που δεν το εύχομαι για τον καθένα, για τον κανένα μας, έτσι. Για τον κανένα μας δεν το εύχομαι. Αλλά ξέρω και περιπτώσεις που έχουν συμβεί. Και ο άνθρωπος ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά την έκανε τη χαζομάρα, έκανε το λάθος, έκανε το ολίσθημα, σκότωσε έναν άνθρωπο. Και καταστράφηκε και η δικιά του η ζωή. Ζει συνεχώς μέσα στις τύψεις και μέσα στις στεναχώρια. Πόσο να τον στεναχωρέσεις παραπάνω. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Αύριο το πρωί στις 6 πάλι. Να είστε όλοι καλά.

0: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα το οποίο αναφέρει.
9: Ένα
10: Γαμάδ!
11: Φάμπα! Φάμπα! Αύξηση μισθού στους

0: Αύγα, μπράβο ρε εσύ. Άρε, άμα είναι να δώσει λεφτά, να τα δώσει και να πιάσουν τόπο να μου. Φυσικά, πού θα τα δώσει, αυτού που μπορούν να κάνουν ένα θαύμα σε εμά, μη στη δουλειά. Α, έχει και πολλού άπιστου δηλαδή, οπότε χώσε στην τράπεζα πίστεω. Δώσε εκεί φράγκα να ανέβει, παράταξη λέμε, γιατί. Δεν σε βλέπω καλά. Τώρα είναι δυνατόν με το όνομα Μπακογιάννης να αποχωρεί ο άλλος από την κυβέρνηση, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, αλλά την κουπανάμε ένας ή μη φαίνεται. Για τη μια έχουμε τα θαύματα της, του χριστιανού ορθόδοξου πλήθους, απ' την άλλη έχουμε τον Ιφούδη που μας μιλάει για πλαστικό χρήμα. Άμα μπορείς να το βρεις. Αλλιώς αλλάζω και κατηγορία. Εγώ παίρνω τα αθλητικά, δεν είναι τίποτα. Αλλά μου αρέσουν αυτές οι δηλώσεις που ήτσι δεν σας κόφτει πριν τις εκλογές και απαιτείται να σας ψηφίσουν και από πάνω. Πού πας ρε ζόφια ρε, πού τους μάζεψες όλους αυτούς και όλους τους άλλους τους αδείξεις κατάφορα να πούμε και κλαίει δούρο. Είναι
1: η μπατζάνα κλαίει.
0: Μπατζάνα κλαίει, δούρο κλαίει, Πολάκης κλαίει και Νιφούδης άρχοντας.
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, μα ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ούτως ή άλλως πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
1: Με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα 250 γραμμάρια. Πού ζει?
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά τα παίρνει τα νέα και φέτα, δεν ξέρω, πειραγμένη κάπου από AI κάνει φέτα ή
1: δηλαδή
0: το AI.
1: Το 19 είχε 20 κιλά η φέτα και τώρα έχει τη 40.
0: 40, ναι. Θυμάστε τότε που ο Κασελάκης βρήκε και έλεγε.
1: Καλά, ο Κασελάκης δεν και απ' έξω.
0: Γιατί, συγγνώμη, ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι είναι ακριβή? Πάρτε μισό κιλό. Δηλαδή αμέσως γλιτώνει τα μισά λεφτά. Είχε βρει συσκευασία μισό κιλό τη φέτα. Δεν είναι κατευθείαν το μυαλό σου. Αλλά εμένα μ' άρεσε.
1: 400 γραμμάρια.
0: 380 συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί έχει ένα απόβαρο ή το νερό.
1: Το ζουμι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι δηλαδή. Όπω αυτό που είναι ένα κιλό μέλι που παίρνει. Ποτέ δεν είναι ένα κιλό.
1: Ένα.
0: Πάντα είναι κατάτι. Κατάτι λιγότερο. MTP που λένε και οι φίλοι μα σε
1: σειρά. Πάντα είναι λιγότερο.
0: Πάντα. Πάντα. Αυτό πώ γίνεται. σαν του μισθό που λέει. Πάρσε ένα χιλιάρι.
1: Περίπου.
0: Ναι, πάρσε ένα χιλιάρι το μήνα. Κάτσε, περιμένει. Στην αρχή την πατούσαμε. Πες του χιλιάρικου πόσα είναι, να ξέρω.
1: Θα πάρεις ένα χιλιάρικο. Τσέπη.
0: Τσέπη, τι τσέπη τώρα. Βάλε. Στην κουλότσιπη. Βάλε κάπου να χωράνε αυτά τα χιλιάρικα.
1: Μιχτά.
0: Μιχτά, μιχτά, ναι. Τα λεγόμενα στενάχωρα. Που φέρνεις και είσαι ήσυχος ότι πήρες το χιλιάρικο. Και όταν παίρνει το μισθό, σε ζώνουν τα φίδια που λέμε, κατάλαβε. Που δεν είναι ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Έχουμε πικρία από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί ήταν άδικο και έγινε πράξη. Αλέξης Ζούφιος ξαναχτυπά. Την πρώτη φορά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τώρα ήταν άδικο και έγινε πράξη. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος θεωρούσε ότι θα είναι με τη μία μέσα στο καινούργιο μαγαζί, αλλά τι λες, έτσι νόμιζες, αλλά έτσι δεν είναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε αδικημένους. Έχω Καρανίκα αδικημένο, έχω Δούρο αδικημένη, έχω Πολάκη αδικημένο. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να δουν σε ποιο target group θα είναι. Δηλαδή με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Ο Πολάκης βέβαια βιάστηκε και έκανε μια δηλωσάρα κατευθείαν, να πούμε, να δείξει κατευθείαν ότι είναι μπατσακλής αντρίχιος, να πούμε. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Τι, όχι, καταργούνται.
1: Μόνο με ατομικές βόμβες.
0: Το χόντρινες. Εδώ που τα λέμε όμως, τον έχουμε τον Πολάκη, ο οποίος μας δηλώνει ότι την ευθύνη του λέει, αυτός την πήρε. Άμα είσαι άντρας. Άμα είσαι άντρας, δεν χαμπαριά. Στην παίρνει την ευθύνη, τσατ πατ.
3: Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάρει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στήριξει Κασελάκη. Έτσι, θα τα ξεκαθαρίσουμε όλοι. Θα τα ξεκαθαρίσουμε καθαρά όλοι. Λοιπόν, κάνετε εγώ την πήρα και αν δεν άλλαξε άποψη. Όταν πραγματικά είδα τις offshore στα Marshall, θα τον είχαμε ακόμα στο κεφάλι μας.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει ο Αλέφαντος από τον Πολάκη, δηλαδή. Αλλά δεν θέλετε αντρίκια παρουσία, δεν θέλετε να είναι ντεκλαρέ ο άλλος, θέλετε να είναι τσιριτσάντζουλας.
1: Να είναι.
0: Τσιριτσάντζουλας να είναι, καλή ώρα. Να κάνει λακλάκια.
1: Και τσικλίκια. Λακλάκια ή τσικλίκια.
0: Και τσικλίκια και λακλάκια.
1: Εσύ τώρα τι θες, τσακλάκια ή λικλίκια.
0: Λικλίκια. Τσακλάκια θα βάλουμε μετά.
1: Λοιπόν. Πού θες, πάρε να λήξει.
0: Είστε έτοιμοι.
2: Εμείς πορευτήκαμε με όπλο την ειλικρίνεια και την σταθερότητα στις θέσεις μας.
0: Καλώς, καλώς.
3: Υπάρχει άλλος δρόμος.
4: Είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύνολό του κοστίζει 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Ένα πρόγραμμα γέφυρα, γιατί έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό
7: από το παράλληλο πρόγραμμα.
8: Ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, το έχουμε.
9: Δίκαιη ανάπτυξη. Μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό.
10: Θα φορολογηθεί και ο πλούτος.
9: Και λίγους για πολύ καιρό.
11: Νέα συσάφεια.
12: Με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους.
13: Μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε 1%.
9: Δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα.
14: Θα πετύχουμε τη διαγραφή του χρέους.
15: Καταργούμε τον έμφυα από το 2015.
16: Δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε αύξηση του ΦΠΑ.
17: Και η ακύρωση των μνημονίων θα γίνει πραγματικότητα.
18: Δεν θα σας πούμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά.
19: Εξασφαλίσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάχιστη του δημόσιου χρέους με την επιμήκυνση.
20: Προσπαθώντας να παρουσιάσει ως επιτυχία το δωράκι της επιμήκυνσης.
21: Πορολογήσατε
0: Viagra
21: της κοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη τη μεσαία τάξη.
22: Ασφαλώς εμείς αναγκαστήκαμε χωρίς να υιοθετούμε.
23: Το ποιος θα πληρώνει τους φόρους αυτή τη χώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
24: Με αίμα, δάκρυα και λαιλασία θα καταφέρετε πλεονάσματα
25: που είναι το άλλο όνομα της σκληρής λιτότητας.
26: Ο κάθε δήθεν επενδυτής θα μας βρει μπροστά.
27: Όλα όσα έχετε υπογράψει.
28: Χρειάζονται συνενέσεις για να πάει μπροστά η χώρα.
29: Δεν μας δεσμεύω.
30: Εγώ είμαι από τους πολιτικούς που ποτέ δεν πίστεψα ότι για όλα τα δεινά σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται οι ξένοι.
31: Go back, κυρία Μέρκελ.
32: Μια χώρα με 400 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτή την Ελλάδα παραλάβω. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες.
33: Η χώρα μας να αποτελεί και μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας.
34: Είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε έναν νόμο που αποσυμφόρησε τις φυλακές.
35: Εγώ λοιπόν κλούβα τον ΜΑΤ δεν έχω, ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο.
36: Δημιουργήσαμε μια νέα δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση απαλλαγμένη από τον κομματισμό.
37: Να σταματήσετε άμεσα και τις συνεχείς τηλεοπτικές σας εμφανίσεις.
38: Γιατί ο λαός μας την κοροϊδία δεν ανέχει. Δεν ανέχεται να του υποτιμούν την νοημοσύνη.
39: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές.
40: Ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει μάχες και κρίνεται στο πεδίο της αποτελεσματικότητας.
41: Αυτό που τούτη την ώρα έχει αξία μεγαλύτερη από κάθε άλλο είναι η ανθρώπινη ζωή.
42: Σαν αζεσταμένο ντοκιμαντέρ.
43: Για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών.
44: Φιλοξενήθηκα το σκάφος της συνεργάτου δάσου.
45: Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας.
46: Αυτά είναι τα δικά μας δείγματα γραφής.
47: Η αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποίησεων.
48: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
49: Πριν έρθει η Βουλή, η κοινωνία δεν πρέπει να ακουστε.
50: Ακραίοι.
49: Δεν πρέπει να πάρουμε το σφιγμό της κοινωνίας για μεγάλα θέματα.
50: Ακροδεξί, στους ετερόκλητους όχλους.
51: Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας.
52: Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω τώρα.
0: Βρε καλύτερα σφινάκι παρά του Μητσοτάκη, τα λες εσύ, αλλά ποιος ακούει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Είπαμε, αλλά δεν κόφτει τον κόσμο. Τώρα βέβαια, εσύ, ακροατή μου, απ' τη μια έχεις τα πυράγκα της δεξιάς, απ' την άλλη τους ηλίθιους της αριστεράς. Είναι λογικό να πας σε οπτικές αναφορές. Πητάει κάρτο Περιστέρι, λες με αυτήν θα πάω, τελείως. Πητάει άλλο το Γάιδαρο, λες με αυτόν θα πάω. Άμα μπορεί και κανένα πητά Γάιδαρο, τι, αυτό δεν θα τον ψηφίσω για πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό.

0: πήρε ο παπάς τα λεφτά, οι Μητροπολίτες από δύο και κάτι μεικτά. Σε λέει δεν μπορεί. Οι άνθρωποι παίρνουν, αυτοί υποφέρουν, δεν περιμένουν από τα αντίτρα που θα περισσέψουν την Κυριακή για να ταΐσουν την οικογένειά τους. Από την κοινωνία που θα μείνει για να χτυπήσουν ή κανένα πουτόν από μένα συνέρθουν, λίγο να σταθούν, να στυλωθούν. Κάντα 4200, 4300 και μια που έπιασε αυτό το εκλογικό του σώμα, λέει και τους νοσηλευτές μην τους αφήσουμε πίσω και τους διασώστες. Και... περάσανε λοιπόν νοσηλευτές και διασώστες. Έχουν γίνει βαρέοι και ανθυγιεινοί, παιδιά. Ενώ τα παπαδαριά με βαρβάτες εκψίσεις πάνε σε εκλογές ξυστό. Όλο αυτό το κουμπώνουμε σε... για να κερδίσεις με τσοτάκι αυτές τις εκλογές. Ένας τρόπος υπάρχει. Να τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω εγώ η λιμουνιά. Άκου με τι σου λέω. Γι' αυτό πάμε. Μπαμ, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Δεν χρειάζεται να αναστήσουμε τον Πυρσίμ για να δείξει τον 5 για 5 εκατομμύρια να πούμε στη συγκέντρωση. Μόν που σκάει μύτ η Κάρη, βλέπει την αυτοδυναμία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τη. Με τη μία δεν χρειάζεται να το δηλώσει η ίδια. Απλά το κάνει για κάποιου που δεν παρακολουθούν, που είναι αφηρημένοι.
1: Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα επί της ουσίας, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν ψάχνουμε άλλη εργασία.
2: Γιατί το είχαμε εργασία. Από την πρώτη στιγμή αυτό.
1: Είχαμε εργασία. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας, θα δει ότι αν ταιριάζουν οι αρχές μας και οι ιδέες μας σε αυτό που θέλει και θα μας στηρίξει. Δεν θέλω να συζητάω άλλες πιθανότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να έχει κυβέρνηση και να λειτουργεί σωστά. Θα σας πω κάτι όμως.
2: Αυτό που λέτε όμως είναι σημαντικό. Θα έχει κυβέρνηση, λέτε.
1: Προφανώς.
2: Άρα, αν δεν μπορέσετε να αποκτήσετε την αυτοδυναμία και θεωρήσετε ότι κάποια άλλα ποσοστά των άλλων κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα συμβάλλετε κι εσείς για να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Εγώ το ζητώ γιατί θα ήθελα μια διευκρίνηση. Γιατί λέτε την άλλη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Θα υπάρχει κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο ελληνικός λαός.
2: Να είστε εσείς δηλαδή, θεωρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Έστω και με μία ψήφο. Έχουμε και δεύτερο με μία ψήφο. Θα είμαι θα κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα, παιδιά, λίγο να συνοηθείτε. Ο Ανδρουλάκης βέβαια, ούτε ψήλο στον κόρφο να ήμουν. Τότε το πράγμα τον είχαν γκρ από μέσα. Γκρ. Είχε και εκείνο τον Ισδογκούτ, το δούκαμε του ψοφίμ στο κεφάλι να τον τρώει τα σουδικά. Τώρα βγήκε και κάρ κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οχοχο! Μεγάλο τσάι νέα για αυτή η γυναίκα. Μπράβο, θα προκόψω. Σας το λέω. Δηλαδή στην αρχή βέβαια, γιατί και η Ζουίτσα είχε και η Λατινοπούλου είχε. Όλες οι γυναίκες κάνουν ένα εντυπωσιακό, σαν να είναι στο κομμωτήριο με την κάσκα όπως τα παλιά τα χρόνια. Και μετά κάτι εκεί αρπάζει κουάφ, φτιάχνεται το μαλλί, πιάνει το μυαλό από μέσα, δεν ξέρει τι, και πέφτουν τα ποσοστά. Γι' αυτό μην υπολογίζετε, παιδιά. Υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που μπορούν να δώσουν. Όπως είναι ο Φαραντούρης που παίζει πιάνο, ας πούμε, στο σταθμό του μετρό. Μη δει πιάνο αυτός. Κλάτς, κάθεται. Μια Kim Basinger τον λείπει να την βάλει από πάνω ξαπλούς.
3: Basinger, βρε. Basinger.
0: Γιατί εμείς από τα Σέρας είμαστε.
3: Συγγνώμη.
0: Αλλιώς θα διαβάζουμε. Δηλαδή, θα μας κάνει και παρατήρηση τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, είπαμε Basinger την Basinger και θα πέσει η ψηφοφορία του Πασόκ Όξου σιγά το πράγμα. Σας κατάλαβε, εκεί μου ξαπλώνουν να μου είχε και να τα σκιστά που έκανε την Τζέσικα τη Ράμπιτ. Αυτό καλά το είπα.
3: Ναι.
0: Βελτιώνομαι. Μην με κάνεις μια παρατήρηση, κατευθείαν βελτιώνομαι.
3: Κοιτάξτε,
0: γιατί δεν τα ναι, γιατί δεν τα 5 και 6, 15. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Τάκα. Τσακαλώ το θέλω. Μια που είπαμε έτσι παράδοξα Σαρδάμ.
4: Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι αν δεν μπορέσει την αντιπολίτευση, είμαστε μπορούμε να λέμε και...
3: ό,τι θέλουμε.
0: Τι είπε? Μπορούμε να λέμε και ό,τι θέλουμε αφού είμαστε στην αντιπολίτευση. Φαντάζω τώρα ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν όλα αυτά τα υποψήφια κόμματα που με μία ψήφο διαφορά θα είναι η κυβέρνηση. Τώρα δικαιούνται όλοι. Παλιά ήταν ένας. Τώρα είναι εκείνος ο ένας που πήγε στους άλλους και οι άλλοι φύγαν από τον έναν και δεν ξέρουν πού να πάνε και θα το σκεφτούν τελικώς πού θα πάνε. Έχω ένα πολύ ωραίο με τον Γιαννούλη. αν μπορέσει το βρέσει, δηλαδή είναι το αποκορύφωμα. Τον ρωτάει ο τέτοιος.
3: Ποιος είναι ο τέτοιος?
0: Κάτσε, θα σου πω ποιος είναι ο τέτοιος.
3: Για να σε δω. Συνέρτηνε, σε βοηθάω.
0: Με βοηθάς, τώρα του είχα κι εσύ. Ο κύριος Μητροχύλος, πώς τον λένε.
3: Ποιος?
0: Ο κύριος Μητροχύλος. Αυτόν που τον μαλώνει η ζωή όπου την πηγαίνει εκεί πέρα. Που ήταν παλιά στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη.
5: Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
6: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
5: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη. Για βουλευτή. Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει?
0: Ο Παπακλημίτσος.
6: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
5: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
6: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
6: Για βουλευτή, τι εννοείται?
5: Ναι, πάω σε εκλογές.
6: Ναι.
5: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
6: Ναι.
5: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
6: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί.
5: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
6: Εγώ προσωπικά
5: δεν
6: καταλαβαίνω.
5: Ναι,
2: εσείς, εσάς κύριε Γιαννούλη.
5: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
0: Ναι. Έλα.
6: Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι. Ναι. Πάρτα.
3: Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα.
0: Δεν μπορώ, δυσμεύομαι, δεν μπορώ να σου πω. Θέλω να διατηρήσω το δικαίωμα της σιωπής. Δηλαδή μόνο οι άλλοι μπορούν να
3: διατηρήσω την ανωνυμία μου.
0: Την ανωνυμία μου. Αυτό είναι bullying, δολοφονία χαρακτήρα. Πες ρε εσύ Γιαννούλη ρε, γιατί έχετε ατονίσει λίγο ρε, έχετε ατονίσει. Πού είναι ρε η αριστερά ρε, κοιμάται όρθια? Πού είναι μια πορεία για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που χτύπησε τώρα? Πού είναι η Μπουφίλιο, πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Μπετόβεν, πού είναι να κάνετε ρε, να κάνετε τον χαμότη? Αλλά τώρα κατάλαβες, είναι καβατζωμένες. Λέει φαίνεται, κάνει μπαμ, θα πέσουμε με Μητσοτάκης. Ας τώρα μην τραμπιόμαστε μέσα στη ζέστη. Δεν πάμε στον αστέρα βουλιαγμένος να ρίξουμε καμιά βουτιά καλύτερα. Να καθόμαστε να κάνουμε συναυλίες, πεταμένα πράγματα.
3: Είναι ο Καρανίκα.
0: Καρανίκας είναι από τους αδικημένους. Είναι από τους αδικημένους και κάθε λόγο να λέει ό,τι θέλει να λέει. Ό,τι γουστάρει να λέει.
7: Θέλουν να πάνε όμως τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Διαλύεται η Νέα Αριστερά.
8: Και θέλω το... είναι. Κοιτάξτε, είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, δεν είναι πολιτικό.
7: Μάστε.
8: Είναι λογικό. Δεν είναι έντονο.
0: Είναι σεξουαλικό. Είναι πρόβλημα αυθυπαρξίας. Είναι πρόβλημα ετεροπροσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού. Είναι διάφορα πράγματα που αν δεν πάνε στη ΦΕΗ για ψυχανάλυση, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όχι στη ΦΕΗ, ήταν away, γιατί και αυτή τη λέω σωστά, στην άλλη τη ΦΕΗ, τη ΔΕΠΑΣΤΑ.
3: Πού να πάνε?
0: Πού να πάνε, δεν είναι. Δεν τσκόφτρε. Πού να ξέρουν αυτοί ποια είναι, πώς είναι τα τσάκρα στον άνθρωπο.
3: Πού να μιλάνε με τα βράχια, με τα λουλούδια.
0: Να πάρουν τη στάση του λωτού. Μπορούν αυτοί. Πού να ξέρουν. Α, από εκεί. Βλαχαία η αριστερά είναι από.
7: Έχετε κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
7: Και λέω ότι μας αντέγραψε. Ισχύει αυτό?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα τη ουσία του διακυβεύματος, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει να τον κάνει καλύτερο. Σωστά.
7: Σωστά.
8: Αλλά το Πασόκ και η αριστερά μιλάνε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα κεντρό κόμμα, το οποίο είπε και αυτή, έχοντας ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής, γιατί από εκεί προέκυψε, έχει ορίσει 5 ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι η διατήρηση των δημόσιων αγαθών. Και το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στη διακήρυξη. Στη διακήρυξη μιλάει και λέει ότι θέλει τα δημόσια αγαθά. Δεν μας λέει φυσικά ούτε η μία ούτε ο άλλος αν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Θα είναι κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα. Και δεν θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό αγαθό.
7: Και κάτι άλλο έχουμε και...
8: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Μόνο εμείς δεν αντιγραφόμε, θα λέμε, γιατί σαν τα σέρας δεν έχει. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ, εντσετρά. Αν δεν τα βρίσκετε και τα ζητάτε επιμόνως στα τμήματα μαναβικής, θα φτάσουν και εκεί που είστε. Τα λέτε, θέλω πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Τέλος, γεια σου Πέτρο. Και μια που είπα κάτι από πει, δεν είναι δυνατόν να μην συνεχίσω με κάτι από πει. Μιλάμε τώρα, αυτό θα σου το κάνει έκπληξη ο Άρης.
9: Καλούμε τον κόσμο να μας ξαναεμπιστευτεί από δεξιά μέχρι αριστερά.
10: Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι.
9: Να στηρίξει τον προοδευτικό κόλο της ελληνικής κοινωνίας. Από δεξιά μέχρι αριστερά.
11: Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά.
9: Από δεξιά μέχρι αριστερά.
11: Θα την βρω την ευθεία τελικά.
0: Εγώ πάντως στηρίζω Πολάκη. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος έχει μπέσα, φοράει πανταλόνια. Δεν είναι κόκορας ή κότα λιράτη. Κάτι δεν είναι από τα δύο. Και φυσικά είναι κρίσους.

0: Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηγρίσκο.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
0: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν του απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
2: Ωραία.
0: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το...
3: Θα βρούμε ποιος είναι ο κούρκος, ποια είναι η κούρκα, ποιος είναι ο μπούφος, ποια είναι η μπούφα. Γιατί και αυτά έχουν κάποια θηλυκά που κρύβονται, δεν εμφανίζονται με τη μία. Παιδιά, να ξέρετε ότι την Πέμπτη ο ανασχηματισμός θα χτυπήσει. Και ξέρετε τι είναι ανασχηματισμός.
4: Όχι ευρύς.
3: Η καλαξή ευρύς. Δεν λέμε το σπίτι θέλει βάψιμο. Τώρα είναι το πρώτο χέρι. Με ένα χέρι δεν τελειώνεις. Πρέπει να κάνεις πρώτα τη βάση.
4: Για να γωνίες.
3: Ναι, βέβαια. Πώς δεν γίνεται. Δηλαδή θα γίνει να ρουφήξει το ταβάνι, να μην ξεράσει το χρώμα και μετά.
4: Ξύσιμο, σπάτουλα.
3: Πώς θα γίνει τώρα, κατευθείαν με τη μία.
4: Στο κάρισμα.
3: Στο κάρισμα, βεβαίως. Έχει δηλαδή ομορφιές. Έχει βιβεχρώμ να επιδείξει πολλά.
4: Χρωματοδομή έχει.
3: Και ναι, συγγνώμη. Τα χίλια συγγνώμη. Γιατί είμαι με το παλιό. Εγώ είμαι παλιομερολογία της κατάσταση. Την Πέμπτη λοιπόν θα γίνει αυτός ο μίνι. Ο μίνι ανασχηματισμός και μετά θα γίνει αυτό που λέμε το, ο οικογενειακός. Σαν αυτό που λέει το οικογενειακό παγωτό, πότε τρώγεται καλύτερα όταν λείπει η οικογένεια. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή στη χαραμάδα εκεί που δεν το περιμένεις, τάκ, 14 Αυγούστου, μπρρρρ, μέχρι και εκλογές, κάτσε, κάτσε, τρέχουμε με τα μπανιερά, εξαναγίνση, λέω. Καραμαλής δεν το έκανε αυτό. Που τρέχαμε από τις θάλασσες.
4: Πολάκης με ποιον θα πάει, θα σκάσω εγώ τώρα.
3: Ο Πολάκης με ποιον θα πάει. Με κανένα θα πάει ο Πολάκης. Ο Πολάκης θα περιμένει σαν του Βενιζέλου να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άιντε!
5: Και δεν τρέπεσαι. Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους.
3: Οι Ουγγαντέζοι πού μένουν, στην Ουγγάντα?
5: Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντές.
6: Το χτυπάει ο Αράπης.
3: Ο ρατσιστικό, ούζα

Αυτός είσαι, τι Αλέφαντος, τι Πολάκης, σημειώσατε ίδιο.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: εδώ είμαστε, κούτσα κούτσα, φτάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Καλά, μείνουμε στη γίνεται και κάνας χαμός. Εδώ έχει λέει 3 ή 2 σεισμοί, λέει, για ένα ρήγμα. Να ξέρεις, κατάλαβες τίποτα? Αυτό κάτω έγινε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια.
0: Εγώ έχω πάει jet lag, πάω, έρχομαι και στα Σέρρας, λίγο κουνήθηκε ο εγκέφαλός μου, γιατί κάνω πρόβληση και με το διπεθέ εκεί πέρα και λέω, το χάνω, λέει, ο σεισμό, λέω, πού έρε παιδιά, τι έγινε, λέει, μισή έχω, κάτω από τα βλάχη.
1: 5,2.
0: Δεν έχει λίγο?
1: Όχι.
0: Είδες και τα κουτρόνια που άφησαν να πάω στον δρόμο?
1: Ναι.
0: Θα πάρεις τη στροφή και να δεις αυτό μπροστά, φαντάζεσαι? Από ανακουπή θα πάω, δεν θα φτάσω στα βράχια. Ναι, τι, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Άντε ρε. Υπάρχει, δεν εμπιστεύεις τυφλά τα συνδικάτα? Γιατί έτσι? Μήπως κομματικοκρατούνται? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει, στο 55,3%. Εκεί δεν έχει χρυσαυγή να βγει να τους καθαρίζει να τελειώνουν. Τα προκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, ο ελεύθερος ο τύπος, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Άσε μας ρε, αύξηση 153 ευρώ και δώστε 2.000 πάνω να πούμε στους Μητροπολίτες, μας δουλεύετε.
1: Με τι εξάπτυσε? Ρε εσύ, ζηλεύεις.
0: Ναι, ναι, τι γιατί?
1: Πετραχίλια έχεις?
0: Δηλαδή, εγώ μια ζωή άκουγα ζήσει το.
1: Σε πίμνιο είσαι.
0: Τι είμαι εγώ?
1: Πίμνιο.
0: Πίμνιο είσαι?
1: Σημαίνας είναι που πληρώθηκε.
0: Α, με αυτή την έννοια. Και θα με σώσει ή θα έρθουν οι λύκοι νύχτα και ο Πιμένας θα την πέφτει μέσα?
1: Όχι, θα σε σώσει.
0: Ναι. Έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Ε?
0: Έχει ξαναγίνει?
1: Πολλές φορές.
0: Τότε που άνοιξε τη θάλασσα και πέρασαν όλοι.
1: Ναι.
0: Α, τέτοια παραδείγματα μα με λες. Εντάξει, ψήθηκα. Κόψε και από τα δικά μας και δώσ' τους. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το μανιφέστο έχει βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα παλιά όταν τα λέτε και θέλετε να σας ψηφίσουν άνθρωποι κάτω των 50. Δηλαδή έχετε τεράστια πλάκα όμως, έτσι. Η εστία, ορίστε.
1: Ας την εστία.
0: Έχει κόψει καταρχήν την καθαρέωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι σε όλα.
0: Όχι σε όλα, σε μερικά επηρεάζεται. Λέει, ας πούμε, βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Δεν λέει πατρίδος.
1: Δας λέει.
0: Πατρίδας, ναι, το
1: παιδί. Σίγουρα.
0: Μα σε λέω.
1: Για δες πιο κάτω, δεν λέει τίποτα.
0: Πιο κάτω, περίμενε λίγο. Καταρχήν πρέπει να δω για να δω. Κάτσε λίγο. Εσύ τώρα ψουφάς για
1: καθαρέβουσα.
0: Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται να βάλει καθαρέβουσα. Μόνο το προτινόμενο που έχει. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της συνόδου της Άγκυρας, και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυσης του στρατηγίου στην Κάρπαθο. Εντάξει, διαβάζονται, ναι, δεν ναι, είναι ναι. Όπως παλιά να πούμε.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετήματα στη Χρύσα.
0: Βέβαια, Χρύσα, γεια σου, τι κάνεις?
1: Εγώ δεν τη στέλνω.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας έστειλε στη Λευκάδα, είναι διακοπές.
0: Να περάσεις καλά, πουλάκι μου, και εύχομαι να μην έχει βροχές, γιατί από εκεί μεριά του Ιωνίου συνέχεια φέρνει. Μένα μου αρέσει πολύ η Λευκάδα, αλλά όσες φορές πάω παίρνω παρασόλ, παίρνω αδιάβροχα, παίρνω γαλότσες, παίρνω. Μακάρι να έχει καλό καιρό να πάτε εκεί στο κάθισμα, στους γκρεμνούς που θα πάτε.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετισμό στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη, χαιρετισμούς πολλούς.
1: Έρχεται αυτοκράτορας για τον Άρη, λέει αυτός. Ομάδα.
0: Καλά, καθένας έχει κάτι, μια.
1: Όχι, εντάξει, έρχεται. Και μακάρι να έρθει και ο Άρης, να έρθει και ο Πόκ να.
0: Ρε, παιδιά, τι λέτε σε εμάς τώρα, τα λέτε αυτά?
1: Εμείς έχουμε κάνει παλέτες σπορ τώρα.
0: Ρε, άσε τώρα, εδώ έχω κάνει και συναυλίες στο παλέτες σπορ. Εντάξει, αυτό που είναι να πέσει το παλέτες σπορ και θέλει φροντίδα, ισχύει?
1: Ναι. Ισχύει, το έχουν φροντίσει, εντάξει.
0: Το έχουν φροντίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Νίκος.
0: Τι φρόντισε από όλα
1: και
0: τη μεγάλη τη φανέλα, την κίτρινη.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος, γεια σου.
1: Χαιρετίσματα. Στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Βέβαια χαιρετίσματα, τι.
1: Ο Θεόφιλος.
0: Α, Θεόφιλε.
1: Κουντούρτζης.
0: Κουντούρτζης.
1: Κουντούρτζης σήμερα, ε.
0: Α, έκοψε και το γιώτα αυτός, ακόμα χειρότερο. Κουντούρτζης. Μα αυτό κουντουρτισμένο παιδού. Ναι, κουντούρτζης.
1: Σαψάλικο.
0: Σαψάλικο, όχι. Είναι αυτό που λέμε.
1: Μένα με λέγει η γιά μου, η σαψάλη σερσέμι.
0: Σερσέμι είναι διαφορετικό από του σαψάλι. Σαψάλι είναι ο εφάνταστο. Σερσέμι είναι ο αφηρημένο.
1: Ο σερσερί.
0: Ναι, ο σερσερί είναι επίση άλλο. Ο σερσερί είναι που λέει και πολλά διάφορα, να πούμε και για θυμά τι είπε.
1: Καλησπέρα, λέει ο Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Ο Στέριο λέει: καλησπέρα. Η χαρά του Ευχέλιου για του παπάδε, για πότε ξαφάνιζαν το 10 ευρώ μέσα από τάρασα.
0: Καλά, πλάκα με κάνει εσύ. Το λιγότερο στην επαρχία είναι τα λιράκι. Αν όμως στα μπιλάρια τον φωνάζεις και σου τα λιράκες, πρώτα πηγαίνει στο δεκαρικάκι και μετά έρχεται για διάβασμα.
1: Δεν ξέρει πώς θα δίνεις αφού. Πού να ξέρει.
0: Ξέρει, ρε μάτα. Εγώ πηγαίνω στα σέρας να πούμε. Εμάς όλοι δικοί μας είναι από την άλλη μεριά από εδώ και πέρα. Μετά τα 60, μην νομίζεις ότι το αποδοχωριό έχει παραπάνω από το από εκεί. Και πηγαίνουμε και τους φωνάζω. Ψ, κάνω μία, επειδή ξέρω ότι εγώ είμαι δεκάρικος. Η γυναίκα μου είναι Ιτάλικο.
1: Ω, την έχω σταμαρισμένη.
0: Με τη δεύτερη φορά. Γιατί η γυναίκα μου πάει πιο πολλές φορές. Λέει δεν γίνεται. Εγώ πηγαίνω να βάλω λουλούδια, να μάσω τις κοβιλώνες από τις πέτρες μέσα, να καταρρεύσω το μνήμα. Τα γράμματα φεύγει ένα από τον αέρα, από τη βροχή. Από
1: το βάφεις.
0: Το δίνουμε εμείς κανονικά από την αρχή. Έχω δικό μου μαρμαρά.
1: Εμείς ήταν χαραγμένο και εκεί μέσα τέτοιο. Δεν ήταν έξτρα.
0: Έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Καλά τώρα. Ξέρετε πόσες φορές έχω πάει πάνω.
0: Αυτό πάλι κάτσε λίγο, κάτσε να το διορθώσουμε. Από τον Βαγγέλη τον ξάδερφο να πάει να βγάλει τα ανάγλυφα.
1: Μετά θα ένα χρωματάκι θες.
0: Ναι, να τα κάνω 7.
1: Ναι.
0: Να το πω, ξέρεις, με το που φεύγει το χρώμα, τσακ, ένα πινελάκι.
1: Λοιπόν, Ευγενή, άγια πες.
0: Έχει σου λέω, δεν γίνεται να πηγαίνει τόσες φορές. Η Κατρίνα πηγαίνει 30 φορές το χρόνο στα μνήματα. Γίνεται κάθε φορά από 10.
1: Εγώ μέχρι να βγάλω 300. Εγώ μέχρι να βγάλω την μπα πήγαινε άστρα.
0: Τώρα ξέρεις τι έκαναμε εμείς. Δική μου, όλοι τους έβαλαμε σένα.
1: Έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς κι εμείς εκεί θα πούμε.
1: Έλαντε.
0: Παρέα.
1: Ευγενία.
0: Γεια σου, Ευγενία.
1: Υπέροχος στο θέατρο κήπου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς το ίδιο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ήταν ζήνια, παιδιά. Ήμασταν sold out. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο και μου θύμισε παλιές συναυλίες που είχαν και την έννοια του πανηγυριού. Γιατί χόρευαν, σκόθηκαν πάνω, μεγάλες κυρίες, παιδάκια αυτά. Έγινε χαμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι οι μονιμόνοι κονιέντες.
1: Λοιπόν, η Δανάη, καλησπέρα σας. Η παράσταση του Διογέννη καταπληκτική. Γελάσαμε, διασκεδάσαμε, περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστούμε το στάτους.
0: Ευχαριστούμε το στάτους, εννοείται, γιατί η στήριξη του στάτους, παιδιά, ήταν μεγαλειώδης. Να τα λέμε όλα, έτσι. Και αυτό που μας συνδέει είναι αυτό το κοινό συνέστημα που έχουμε οι ακροατές, οι άνθρωποι του ραδιοφώνου και το κοινό. Που είμαστε κι εμείς εν δυνάμει κοινό, γιατί όταν φεύγουμε από εδώ πάλι θα τους ακούμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είσαι στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά λέγαμε τότε. Τέλος πάντων,
0: ρίχτω.
1: Να είσαι καλά. Ο Χρήστος,
0: αρχιμανδρίτης,
1: έχει σχέση με τη λέξη το μαντρί.
0: Όχι με το αρχή, άμα το κολλήσουμε το υπόλοιπο, κάτι βγαίνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Πιες, είστε υπέροχοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Φωτεινή. Ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη βραδιά στο Θέατρο Κήπου. Πάντα τέτοια Διογέννη, πολλά συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που τιμήσατε και τις προσκλήσεις του ραδιοφώνου και οι υπόλοιποι που μας τιμήσατε πληρώνοντας κανονικά το κόμιστρο του εισιτηρίου. Σας ευχαριστώ.
1: Ο Μάκης. Θυμάσαι που ήταν όλος για τον Άρη πολύ και τον Αυτοκράτορα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μάκης λέει και τον Πάο. Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη. Θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και εμείς αποχαιρετάμε τον Λουτσέσκο.
0: Να ορίστε καθένα. Πώς το λέτε αυτόν τον καινούριο που δεν τον ξέρω.
1: Ποιον?
0: Έναν παίκτη που πήραν. Έναν Χεσμπολάχ, πώς τον λένε.
1: Δεν τον πήρανε. Θέλει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Α, θέλει να τον πάρει. Ναι. Πώς λέγεται.
1: Τριάλ Μαδρίτης, δεν το λέω.
0: Γιατί δεν το λέω. Επειδή είπα εγώ Χεσμπολάχ. Πες πώς το λένε.
1: Χεζόνι.
0: Χεζόνι.
1: Νιά.
0: Α, δεν Χεζόνι σκέτο.
1: Λοιπόν, πάμε, Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ για την παράσταση και τις προσκλήσεις. Περάσαμε υπέροχα, λέει.
0: Ευχαριστώ, κορίτσια, να είστε καλά. Ήσασταν υπέροχοι κι εσείς.
1: Ήσασταν
0: υπέροχοι.
1: Υπέροχες, καταλάβατε τους άντρες, τίποτα. Και ζώνια τους άντρες.
0: Όχι, ρε, οι άντρες είναι αρμαγεδόνες, είναι πώς λέει, τιτάνες.
1: Τιτανοτεράστη.
0: Τιτανοτεράστη. Έκανα αναφορά για τους άντρες.
2: Καλησπέρα, πώς... Έλληνες Κυλινίδες.
0: Να ορίσω.
2: Έλληνες απανταχού της γης και φιλέλληνες. Θα φορέσω τώρα τα γυαλάκια μου και θα σας πω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κρατήσω πράγματα. Όταν είναι από την Ορθοδοξία, δεν γίνεται να κρατήσεις τα θαύματα.
0: Έτσι.
2: Γι' αυτό ο Θεός δείχνει στον άνθρωπο τα θαύματα για να τα μοιράζεται με άλλους ανθρώπους, με άλλους πιστούς, για να πιστεύουν περισσότερο ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Έτσι.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά από τους Μητροπολίτες, οι Μητροπολίτες δεν τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους.
1: Τα λεφτά ζωντανά δεν είναι.
0: Τι?
1: Τα λεφτά πεθαμένα είναι.
0: Τα λεφτά είναι πεθαμένα, είναι πλαστικό χρήμα, δεν φαίνεται.
3: Το νόημα της ζωής για μένα είναι να γίνεις αυτό που είσαι. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις τι αγαπάς, τι φοβάσαι, τι μπορείς να προσφέρεις και τι μπορείς να μάθεις. Δεν ήρθαμε για να συγκρινόμαστε μεταξύ μας. Ήρθαμε για να εξελιχθούμε.
1: Κατάλαβες.
0: Και γιατί τότε έχεις στους Ολυμπιακούς 1, 2, 3 που παίρνουν τα μετάλλια?
1: Γιατί άμα είσαι, ας πούμε, σαν και αυτό το άσμα.
0: Σαν ποιο άσμα?
4: Παγωτό με το τσατζίκι, σύνταγη του Πετρετζίκη. Τρώνε στη Θεσσαλονίκη και στον πύργο το λευκό.
0: Γεια σου, Νεκταρία!

0: Βράδικα θα φας. Όπα!
1: Όπα, όπα, σώπα. Ποιος μετά τι, ποιος σε φέρεις, ποιος ελίτης. Εδώ μιλάμε ότι αν σολάρει νεκταρία γίνεται χαμός.
2: Αυτή δεν μπορεί να, δεν πρέπει να πάρει ένα βραβείο.
1: Σίγουρα πρέπει να πάρει, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει.
2: Τότε γιατί γκρινιάζεις?
1: Όχι, δεν είπα εγώ, είναι ειδική κατηγορία. Έχει βραβεία και στα βατόμουρα. Χρυσά βατόμουρα. Δεν είναι μόνο τα μπάφτα. Υπάρχει ποικιλία, Άρη, γιατί? Για όλο τον κόσμο η βραβεία. Εμένα, ας πούμε, ο παπάς μου έδινε το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης.
2: Πού?
1: Όταν έπαιρναν τους βαθμούς από το σχολείο και τους φίλους.
2: Καλά, της Ανοιχτής έδινε.
1: Και πολλά με ήταν, όχι.
2: Πέντε μόνο. Όχι με τα δύο χέρια και με πόδια.
1: Μου! Έτσι με επιφώνημα ήταν. Μου!
2: Μαμά όμως, αφού τα ξέρεις, βρε, γιατί δεν τα καλά.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Έλεγε, άσο παιδί Νίκο, κόμπλαρε.
2: Κόλλησε.
1: Έπαθα κουρτίνα, κατάλαβες. Αυτό το πράγμα στο οδείο δεν το έχω πάθει ποτέ. Ένα μυστήριο πράγμα. Πώς φαίνεται κάποιος για πού είναι και για πού δεν είναι?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω γενέθλια και δέχομαι πάρα πολλές ευχές. Είμαι χαρούμενη για τις ευχές που μου στείλατε. Κλήσεις, τα μηνύματα, τα σχόλια. Πήρα πάρα πολλά σχόλια, θετικά σχόλια. Πήρα και ένα αρνητικό και η αλήθεια είναι ότι το έσπρωξα γιατί αυτή η μέρα ήταν δική μου, έτσι. Και όλα αυτά τα βίντεο ήταν εκείνης της μέρας. Οπότε κάθε αρνητικό σχόλιο δεν χωράει πάνω στη γιορτή μου.
1: Δεν χωράει, παιδιά. Και να γράψετε αρνητικά, δηλαδή. Ναι, το κάνουμε μπαμ μπαμ, μία το εξολοθρεύουμε. Δεν μας έχουμε από αρνητικά.
2: Θα τη συμπαθήσεις τώρα.
1: Ποια, τη Φέη. Ναι, ναι,
4: έκανα. Στη Λαϊκή είχα να ψωνίσω κάτι πανέμορφα βρακάκια που έχω βρει, τα οποία είναι 100% μπαμπάκι. Και είπα έτσι να κάνω ένα βίντεο που θέλω πάρα μα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Το πώς να φροντίζεις το εδίο σου και να του βάζεις πάνω το καλύτερο υλικό.
1: Το καλύτερο υλικό από το παζάρα, αν πάρεις ειδικά. Αυτό λέγεται Mon Paner. Έτσι η αγορά.
2: Ελέη,
1: ναι, λαϊκή αγορά. Δηλαδή, μη με δεις να χαλαρώνω. Με πετάει μια counter pain να χαλαρώσει το σώμα με τη Φέη. Και μετά, τάκ!
2: Και κατάστατε τόσο τώρα. Έχεις μισό λεπτό και για τα δύο.
1: Τσιβικλήσεις σήμερα. Το ένα τσιβικλήσεις. Το ένα τσιβί πίσω απ' το άλλο. Λοιπόν, περνάω στην ελεύθερη ώρα γιατί με στρίμωξε. Με στρίμωξε, δεν μπορώ, παιδιά. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και Γερόντισσας των Αθηνών. Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Κανονικά έπρεπε να γράφει και έπονται. Τι και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή, ούτε συντακτικό, ξέρω ότι δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, τι πας κλάσε, τα 5,2 ρίχτες στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα ακολουθήσουν. Άψε μας, ρε φιλαράκι, να πούμε, μας έχετε καταστρέψει 100 φορές, όχι, θα γίνει αυτό, θα κρυφτεί η σελήνη, θα πηδάξει μια μαϊμού και θα μας δαγκάσει όλους και δεν μπορώ, δηλαδή. Να περάσω, κατάλαβε, στη λαϊκή ώρα, κατευθείαν.
2: Σε βάλω και υπόκρουση.
1: Α, ναι.
2: Λαϊκή ώρα.
1: Να σε κάψω για να σε αλείψω, λάδι να γέννει. Άκου τώρα. Μακάς ξεχωρίζει από το Facebook. Ψηλά βγαίνει για αντρικό τόνο, κατάλαβες, ενώ για τη Μαριού είναι τα μάμ, να πούμε, γιατί είναι...
5: Ούχες το λόγο
1: του, κατευθείαν το μυαλό πάει αλλού να μου. Οι βομβιστές αυτοκτονίες της Χαμάς μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο, μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοεβραϊκή πολιτική της κυβερνήσεως. Ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά. 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων μπαίνουν από κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Πού είστε, ρε φλωτήλες? Διαδήλωση τώρα για να απελευθερωθεί το παλικάρι. Μην κοιμάς το λάρθι, ρε. Έτσι θα διώξουμε το Μητσοτάκι. Από μένα. Πουφ!
5: Φιλοτιμός και ωραίος και Θεσσαλονίκιος.
1: Απέστα να μην τα λέω.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: And now, for all of you children of all ages from Scatland.
4: Στους 107 και 7.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ξελεμπών.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Yeah. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Και 8 του Ιούνιου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε λεμπονάτα και όμορφα. Απόψε τα νούμερο 1 τραγούδια Ευρώπη και Αμερική, Billboard Hot 100 του 2008. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής εκπομπής βέβαια, της μουσικής εκπομπής, ο Τζοβάνι Ρεπίτσι. Μαρία Βασιλιάδου μου το έχει κολλήσει αυτό. Έχουμε και λέμε. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που μου στείλαν ήδη τα μηνύματά τους. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ, καπετάν Κωστή. Lovely days. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης με 28 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους, γενικά έθριος ο καιρός. Ενώ μας έδειχνε σημάδια ότι μπορεί να ρίξει βροχούλα. Τι γλιτώσαμε. Να και το πρώτο νούμερο 1 της εκπομπής. Timbaland. Ο Timbaland και το Apologize. Στις 2 του Γενάρη ανέβηκε στο νούμερο 1 και στο Αμερικάνικο και στο Ευρωπαϊκό. Ο Timbaland μαζί με τους One Republic. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Έτσι, Απόστολο Κερατίδη. Για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα βρέξει τελικά, ε? Το ψυχαστήρι προσγειώθηκε. Εντάξει. Από αυτή την ομάδα είσαι.

Το 2008 λοιπόν υπήρχαν 14 singles που ανέβηκαν στην κορυφή του chart στα 52 τεύχη του περιοδικού Billboard. Το Low του rapper Florida ήταν το πρώτο νούμερο ένα της χρονιάς και το μακροβιότερο single του 2008. Εν τω μεταξύ, αυτό που ακούσαμε το πρώτο, το Apologize του Timbaland, ήταν νούμερο ένα στην Ευρώπη. Στην Αμερική ήταν νούμερο ένα, αλλά όχι Ιανουάριο. Το Low του Florida είναι το νούμερο ένα της χρονιάς, αλλά το μακροβιότερο για το 2008, παραμένοντας για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση. Και είναι η μακροβιότερη παραμονή στην κορυφή για ένα σίγγλς από τότε που το Irreplaceable της Beyoncé κυριάρχησε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες, αλλά την περάσαμε. Ξεκινώντας από τα τέλη του 2006. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. Yo, kid, you was right. In the United States, Oser. We just getting started. Με το Love in This Club, μαζί του Young Jeezy. Yeah, man.

Καλή σε λεμπονάτη ακρόαση, κυρία Ελένη. Γεια σας, κύριε Σίμω. Ωραία βραδιά. Βραδιά για μπαλκονίση. Ποτίζουμε και τα λουλουδάκια έτσι. Να αισθανθούμε και το άρωμα του χώματος όταν βρέχεται. Ε? Το φίλο μου τον cab driver, τον Απόστολο Γερατίδη, μου στέλνει μηνυματάκι από το αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε το ψεκαστήρι, δεν θα έχουμε βροχή. Αυτό τώρα είναι καλό, Απόστολε, ή κακό? Ουσέρ νούμερο 1, τον Μάρτιο. Το επόμενο τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στις 19 Μαρτίου, νούμερο 1, ανέβηκε αλλά στα τσάρτ της Ευρώπης, στο Europe Top, η Ντάφη με το Mercy.

0: Duffy number 1 2008 19 Μαρτίου. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, cab driver. Μαζί μας στο Allegro, παρακαλώ. Μοναδική εμπειρία. Μεγάλη άνετη βεράντα και κοιτάς μόνο θάλασσα. Γεια σου Κωνσταντίνε Κατζόγλου, καλώς ήρθατε και από ό,τι βλέπω έχουμε και από το Facebook χαιρετίσματα, αλλά να σας προτείνω έτσι μια ωραία ιδέα. Στο Allegro μπορείς να πας σκεπτόμενος και κάτι να φας, αν πεινάς. Διαφορετικά απολαμβάνεις ατμόσφαιρα, μουσική και μοναδικά κοκτέιλ από τους barkeepers, οι οποίοι είναι ντοκτορά.
1: Σε αυτές τις εκλογές το θέμα είναι απλό. Ξεμπερδεύουμε το παλιό.
2: Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εγώ και ο Τσίπρας ένα πράγμα είμαστε παγκόσμια γνωστοί.
0: Ναι, γεια. 5 Απριλίου, στο νούμερο 1, η Λέωνα Λιούις, Bleeding Love.

Φωτής Τσιμπάκης. Καλησπέρα σε Λεμπονάδα Γιαννάρα. Beach Bar Taxi παρακαλώ. Περνάμε υπέροχα και καλά που έκανα δεν έβρεξε. Αυτό δεν το πιάσα στο τέλος, αλλά καλά που δεν το έπλυνες, θες να πεις. Γιατί δεν έβρεξε. Ή το έπλυνες γιατί δεν έβρεξε. Γκατζόγλου Κωνσταντίνος, another one cab driver.

Δεν ήταν παράξενη η χρονιά του 2008. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Τότε 2008 άρχισε να ζυμώνεται το Black Lives Matter, White Not Lives Matter. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είχε αρχίσει να παίρνει στροφές. Επηρεάστηκαν δισκογραφικές εταιρείες, επηρεάστηκαν τα chart, τα περιοδικά, τα μουσικά, και ξεκίνησαν όλοι μία εκστρατεία για να αναδείξουν rappers, αφροαμερικανούς rappers και διαφόρων άλλων εθνικοτήτων, όπως επίσης και συγκροτήματα αφροαμερικάνικα, αλλά τα οποία ήταν ελάχιστα. Οι λευκοί μουσικοί καλλιτέχνες ήταν σχεδόν παραγωνισμένοι. Αλλά η Mariah Carey, παρόλο που έχει εβραϊκή καταγωγή, κατάφερε να τα τορπιλήσει από το 2000 μέχρι το 2009, το όνομά της να είναι πάντα κάποιο μήνα της χρονιάς στο νούμερο 1. Όπως τώρα, 2008, στις 12 Απριλίου, η Mariah Carey ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το υπέροχο τραγούδι Touch My Body. Άγγιξε το κορμί μου. Oh, check it out. This is Status 107.7 All Around the World.

Εξακολουθείτε να είστε ένας υπέροχος παππούς και μια πανέμορφη γιαγιά. Κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, ευχαριστώ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Γυρίσατε από Χίο, ψαρά και ινούσες. Απολαυστικά. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα. Καλή διασκέδαση. Γεια σου Τελέσιλα. Όλα τα πιάνεις στον αέρα. Touch my body, Mariah Carey. Ωραίο. 12 Απριλίου. Ναι, έτσι συνέβη. Λέει η Λασία στα πανεπιστήμια, στην πολιτική, σε οργανώσεις αριστερές βέβαια πάντα, με την woke agenda, να τα σαρώσουν όλα, να γκρεμίσουν όλη την προηγούμενη ιστορία και να δημιουργήσουν κάτι νέο. Βέβαια αυτό θα δημιουργηθεί, αλλά όχι από το Black Lives Matter. Αλλιώτικα θα δημιουργηθεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Αλέξανδρε Καραπουλητίδη? Τώρα το πρόσεξα. Να είσαι καλά. Okay, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, ωραία. Μεγαλώνει η παρέα, θα επιστρέψουμε. Γιατί θέλω να ακούσετε τώρα το νούμερο 1. Στις 23 Απριλίου, στην Ευρώπη όμως, στην Ευρώπη, 4 Minutes, το καινούριο τραγούδι εκείνης της χρονιάς από την Madonna. Μαζί της βέβαια έχει Justin Timberlake και Timbaland. Απαραίτητη, είπαμε.

Αφιερωμένο για σένα, Αλέξανδρα Καραπουλητίδη. Καλά, η φωτογραφία τα λέει όλα. Κούκλος είσαι. Η παρέα σου πρέπει να είναι αυτός ή αυτή που τραβάει τη φωτογραφία. Μπαλκονίσια κάποιοι, μπαλκοβούνια άλλοι. Όρος Βόρας. Στο ψηλότερο σημείο του Μαύρου Δάσους. Σε ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς. Αλλά θα πρέπει να είναι από το σπίτι τέτοια ώρα, έτσι.

Another One, Cab Driver. Καλώ στον Κατζόγλου τον Κυριάκο. Καλησπέρα σε Λεμπονάτε. Και τον Αλέξη τον Ματσικίδη. Γιατί γελάς, Αλέξη? Εγώ και ο Τσίπρας ένα πράγμα. Μας ξέρει όλος ο κόσμος.

0: Allegro, roof tape, sunset, everything under control. Και parking δωρεάν στο υπόγειο του κτηρίου Μη 2, στο Μέγαρο Μουσικής. Κατά τα άλλα, στον 5ο όροφο, μόλις ανεβείτε, Straight. Και το ασανσέρ του Μεγάρου Μουσικής είναι πανοραμικό. Γυάλινο. Χαίρεσαι να ανεβαίνεις και να βλέπεις τους ανθρώπους από ψηλά. Μαντόνα, 4 minutes. Και είναι η κατάλληλη ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. 22 και 30. TikTok.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Music Radio.
0: Song number one. Song number one. 24 Μαΐου στο νούμερο 1 παρελάσει η Ριάννα. Άλλο ένα αστέρι που

Πριν από λίγα χρόνια ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά. Το τραγούδι της Take a Bow μπήκε στη λίστα Hot 100 του Billboard με τις καλύτερες κριτικές. Λόγω φωνής.

τηλέφωνα στούντιο 2-3-10-5-13-000 2-3-11-8-21-0-50. Τζάμπα μηνύματα στο Viber του στάτους 6908 357-800. Είναι ήδη γνωστό σε πολύ κόσμο και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε και στο Facebook βέβαια. Ο κύριος Τωμάς Τρακατέλης μόλις μας έστειλε μηνυματάκι χαριτωμένο. Καλησπέρα σε λεμπονάτες μου, γράφει. Τολμώ να πω, κύριε Ρέπιτς. Κάποια φορά θα επιθυμούσα να μάθουμε κι εμείς οι αρχάροι τι ακριβώς σημαίνει το σελεμπόν και τα διάφορα παράγωγά του. Έχει αποκτήσει πλέον μυθικές διαστάσεις στα αυτιά μας. Κι όμως είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν έχεις πάρει λίγα μαθήματα, δεν χρειάζονται πολλά, από γαλλικά. Σελεμπόν, σελεμπόν, μπον, μπομπόν, τα θυμάσαι τα μπομπόν. Λοιπόν, το σελεμπόν είναι μια παράφραση του «όλα είναι υπέροχα», είναι όμορφα, σελεμπονάτα, καραμελένια, έτσι, μπορείς να βάλεις ό,τι χρώμα θέλεις. Αλλά όχι τα χρώματα της Ήρυδος. Αυτά ανήκουν στο ουράνιο τόξο. Μη γελάς, Ματσικίδη, αυτό βλέπω το χαχαχά του Ματσικίδη και τρελαίνομαι. Λοιπόν, τα παράγωγα, σελεμπονάτες βραδιές, πολύ όμορφες βραδιές, σελεμπονάτο πρωινό, θα μπορούσες να το συνδυάσεις ηλιόλουστο, δροσερό, καθότι και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι επιθυμούμε να είναι δροσερό το καλοκαιράκι, να μην μας ψήνει. Επίσης, χαιρετίσματα και στην Μαρία, η οποία μου γράφει, άσε δεν το διαβάζω Μαρία, άστο, ξέχνα το. Θα συνεχίσουμε με τα νούμερο ένα και αυτή τη φορά οφείλω να το πω ότι κατάφερε το Billboard Hot 100 να ανεβάσει στην αμερικάνικη αγορά ένα βρετανικό συγκρότημα το οποίο είχε ήδη αρκετά τραγούδια στο νούμερο ένα το ευρωπαϊκό, αλλά στο αμερικάνικο 2008, 26 του Ιούνιου, εμφανίζονται οι Coldplay με το υπέροχο Viva La Vita. Έτσι, νούμερο ένα και αγαπημένο.

Να τέτοια να μας λες, Μάρκο Χατζιαντωνίου. Το Κόπιγκεν είναι κοντά στη Στουτγκάρδη, Μάρκο. Πρέπει. Έχουμε ακροατές από εκεί που μου στέλνουν έτσι ενθαρρυντικά μηνυματάκια. Εσύ ένα τετραήμερο Πράγα Τσεχίας. Μπράβο. Πολύ ωραία πόλη. Και πάλι παρών στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Viva la vida!

Χαιρετίσματα και στη Βρέμη. Και λίγο. Και λίγο πληροφορίες διδακτικές. Υπάρχει ένα ρεκόρ. Τα περισσότερα δίδυμα γεννιούνται με διαφορά λεπτών. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο φίλος μας ο Λευτέρης. Και όσοι οι γονείς έχουν δίδυμα παιδάκια, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Τα περισσότερα λοιπόν γεννιούνται με διαφορά λεπτών. Η μεγαλύτερη όμως καταγεγραμμένη διαφορά μεταξύ γεννήσεων δίδυμων είναι παρακαλώ 87 μέρες. Σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, το ένα δίδυμο γεννήθηκε σχεδόν 3 μήνες πριν από το άλλο. Βέβαια δεν μοιάζαν σαν δίδυμα. Katy Perry, I Kissed a Girl. 5 Ιουλίου στο νούμερο 1. USA.

0: Η Katy Perry φίλησε ένα κορίτσι και το έκανε τραγούδι. Και πήγε νούμερο 1, 5 Ιουλίου, in United States. Σήμερα άνοιξε ένα ερυθρό από Πορτογαλία σε σοδιά 2019 από την περιοχή Ντουρό. Μάρκος Χατζιαντωνίου με την υπογραφή του. Δεν με ενθουσιάζει η ετικέτα, αλλά από ό,τι βλέπω το περιεχόμενο είναι πολύ dark. Μας έρχονται χαιρετίσματα και από τον Ναύπλιο, το πανέμορφο. Γεια σου Έαντα. Καλησπέρα φίλε μου. Το αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Έγινε. Και θα συνεχίσει να είναι, διότι υπάρχει κάτι σελεμπών σε αυτό το ραδιόφωνο. Ίσως να το έχετε εντοπίσει. Έχουμε και σελεμπών παρέα και σελεμπών επιχειρήσεις τις οποίες υποστηρίζουμε. Αλέγκρο.
1: Status FM. Status FM. Status FM. Status FM. 107.7.
0: Αλέγκρο στο Μέγαρο Μουσικής. Για απίθανες βραδιές. Έτσι όπως το γράφει η Θωμά. All summer long.

στην Ελλάδα συνηθίζεται εδώ μεταξύ. All summer long. Kid Rock. 16 Ιουλίου στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό. Αυτό έλειπε.

μαθήματα για τον Χάχα που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο Μάγιαρ, ο καινούριος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, κατά 40% μειώνει τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Εμείς εδώ ανεβάσαμε μισθούς μητροπολιτικούς, τελεμπονάτους. All summer long. Από φασολάκια μέχρι γιουβαρλάκια.

Λοιπόν, όπως σας είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές, μπήκα στον ιστότοπο aliens.gov, η οποία σελίδα είναι στην ιστοσελίδα του Donald Trump, του Πρόεδρου. Αλλά ο ιστότοπος αυτός ξεκινάει με διπλή έννοια. Και μου αρέσει αυτή η σύγκριση που κάνει. Ένα άλλο νέο το οποίο κυκλοφορεί in United States είναι ότι πολλοί επιστήμονες εξαφανίζονται μυστηριωδώς ή τους βρίσκουν νεκρούς. Όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι η Amy Eskridge δεν είναι νεκρή, διότι την είδε ένας μάρτυρας αυτόπτης και αυτή η είδηση έγινε viral στο διαδίκτυο. Ισχυρίζεται ότι η Amy Eskridge εργάζεται σε μια υπόγεια εγκατάσταση και θέλει να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες. Η Eskridge είναι ειδική επιστήμον για την αντιβαρύτητα. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να αποκτήσουμε κι εμείς ως γήινοι τα δικά μας UFO. One more time, Ριάννα. Άλλη μια φορά η Ριάννα. 23 Αυγούστου ξαναμπαίνει με άλλο τραγούδι. Disturbia.

Τι είναι, γεια σου Σελεμπονάτε φίλε. Μάργο Σελεμπονάτε. Επίσης και στο Σελεμπον Ναύκλιο. Τρέ Σελεμπον. Γεια σου Έαντα. Καλή διασκέδαση. Έως τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ. Παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, από Πέμπτη ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο και θα μετρήσω πόσους ποδοσφαιρόφιλους έχουμε στην εκπομπή. Οπότε 10 αρχίζουμε εμείς, 10 ξεκινάει και ο αγώνας του παγκοσμίου. Οπότε μπορείς να μετρήσεις, περίπου μαζί θα τελειώσουμε, μαζί θα λήξουμε τον αγώνα. Συμφωνείτε κύριε Μάρκο, συμφωνείτε. Και θα δούμε ποιοι είναι οι, τέλος πάντων, οι αθλούμενοι, ποιοι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Φώτη Τσιμπάκη, ξέρω, εσύ θα είσαι καρφωμένος. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:55. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής της ενότητας, νούμερο 1, που είναι ο T.I., καινούριος καλλιτέχνης, Αμέρικα, T.I., what, wherever you like, έτσι ρωτάει. Το τραγούδι πήγε στο νούμερο 1 στις 6 Σεπτεμβρίου. Hey,

0: Και την εξήγηση που δίνεις παρακάτω, καρπί τη έρωτα του γαλλογερμανικού αξιώματος, ναι, καμιά διαφορά. Σε λεμπόν, φίλε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Η ώρα είναι 10 και 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λοιπόν.
7: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.

Η χειρότερη Ολυμπιάδα όλων των εποχών ήταν στο Παρίσι με υπογραφές Βαρβάτος. Η μία γκάφα μετά την άλλη, η μία υπερβολή μετά την άλλη, η μία προσβολή μετά την άλλη. Έχουμε εδώ 13 Ιουνίου, Καμάρα, έχουμε fly in SKG Sky, που σημαίνει ότι στην Καμάρα θα στηθεί πίστα για πίστα. Τέλος πάντων, θα στηθούν τα σφουγγάρια όπου πέφτουν οι αθλητές του άλματος επί κοντό. Θα είναι και η Κατερίνα Στεφανίδη, άλμα επί κοντό, δηλαδή... τι ακριβώς θα πηδήξουν πολλοί αθλητές? Χρύσα, μας στέλνεις τώρα αυτό το πράγμα, αλλά δεν λέει και πολλά. Ας πούμε, ώρες έναρξης επί κοντό γυναικών στις 6 και 4, επί κοντό ανδρών στις 8 και μισή. Μάλιστα. Είσοδος ελεύθερη, αυτό έλειπε. Τι δηλαδή, θα φράξουμε γύρω-γύρω την Καμάρα να μετράμε εισιτήρια? Αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, το είσοδος ελεύθερη δεν χρειαζόταν να γραφτεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Λούρμου. Εντάξει. Εντάξει. Κάτι τέτοια δεν περνάνε στα αμερικάνικα design office. Live your life. Η Ριάννα και ο T.I. 18 του Οκτώβρη στο νούμερο 1. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

Οι καλλιτέχνες που αγαπούσαν πολύ οι δισκογραφικές και θέλανε να αναδειχθούν. Κάνουνε καλά ταμεία. Και 8 στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107.7.

Στην καλή μου φίλη την Τζέννη Κεφαλιανού, σου τα έστειλα και γραπτά, Τζέννη, τα είδε. Πολύχρονη και όμορφη όπως πάντα. Χρόνια πολλά, πολλά, πολλά. Λαμπερά. Τον Ντίμη Γουλά, το Δημητράκη μας. Την Αλεξάνδρα Γεωργιάδου επίσης για τα γενέθλιά σου, Αλεξάνδρα.

Έλα ρε φίλε, μπράβο, ωραία. Καλά έκανες και μου το εξήγησες, Κερατίδη, Απόστολε. Είναι τα αεροπλάνα που ρίχνουν στα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Εντάξει, φαίνεσαι ότι δεν είσαι από αυτούς. Live your life, το λέει και η Ριάννα. Τρίτο νούμερο ένα, παρακαλώ, το 2008 στους καταλόγους.

Λοιπόν, άλλες πληροφορίες έτσι για να ενημερώνομαστε λίγο και από την άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Ο ερευνητής δημοσιογράφος ο Κρίστοφερ Σάρπ λέει ότι οι πηγές του του έχουν αποκαλύψει ότι ο στενός κύκλος του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου και του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που είναι ήδη στο υπουργικό σχήμα, υποστηρίζουν την αποκάλυψη για τους εξωγήινους. Και παροτρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει και να μιλήσει και να πει τι συμβαίνει ακριβώς. Διότι ένα άλλο νέο είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες είναι εκεί που φυλάσσονται όλα τα κορυφαία μυστικά για τα UFO και τους τα εξωγήινα. Και επίσης και τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν όλες τις δημοσιεύσεις του φακέλου για τα UFO από τον πρόεδρο Τραμπ. Άρχισε μία-μία οι χώρες να τσιμπολογάνε, εκτός από τον Κιρ Στάρμερ. Του Οκτώβρη 2008 εμφανίζεται ο λαμπερός αστέρας Britney Spears στο νούμερο 1 με τον Womanizer.

0: Γιάννη Ρέπιτς.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα σοκάρει πραγματικά. Δείχνει κάτι άλλο, φίλοι Βίλι Βαντρέκ. Μου στέλνεις μήνυμα «You have a beautiful hometown, Γιάννη. We really enjoy it». Που σημαίνει ότι ήσασταν εδώ, Θεσσαλονίκη, έκανες διακοπές. Και αύριο, back to Holland. I wish you a good summer. Me too. And thank you for calling me to go out for a coffee. Have a good trip. Bye bye.
2: Here's my key. Philosophy. A freak.
1: Guru Josh Project Infinity. Στο αμερικάνικο Hot 100. Νούμερο 1 στις 5 του Νοέμβρη. Relax.

γεια σου Αθηνόδωρε Νικητόπουλε. Άλλαξε φωτογραφία, βάλε μια πιο χαρούμενο ύφος. Επίσης χαιρετίσματα στο Λευτέρη. Πολύ σε καταλαβαίνω. Σε αντιλαμβάνομαι, σε νιώθω. Σε συναισθάνομαι. Θυμάμαι και εγώ αυτή την ημέρα. Διότι ο Λευτέρης μου γράφει: σήμερα μπορώ να πω ότι γιορτάζω τη λήξη μιας πολύχρονης υποχρέωσης. Αυτής του πάνε τα παιδιά στο σχολείο και πάνε μεσημέρι να τα πάρεις. Είχε αρχίσει πριν δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και δεν ξέρεις πόσα χρόνια πριν. Ζήτω η απελευθέρωση του πατέρα με την υπογραφή του Ελευθέριου. Η συνέχεια είναι με Beyoncé και μάλιστα με δύο τραγούδια που μπήκαν στο νούμερο 1 στα τέλη της χρονιάς του 2008. Το πρώτο είναι αυτό. If I were a boy, αν ήμουν άντρας, αγοράκι, τραγουδάει Beyoncé. Τώρα κατάλαβες πόσο λίγο έχει επηρεάσει η Walk Agenda την παγκόσμια μουσική. 2008, 27 Νοεμβρίου, If I Were a Boy από την Beyoncé. Γυναικάρα.

Και τώρα, Λευτέρη, περιμένεις τη δεύτερη χαρά. Εγώ δεν ξέρω πώς, γιατί και εφόσον πιστεύω ότι οι δίδυμες γράψανε πολύ καλά. Θα τους χαρίσουν ένα πλατή χαμόγελο.

Έτσι ακριβώς. Ναι, Βίλι, Βασιλική Βαντρέκ από την Ούτραχτ. Δεν κάνουν έτσι. Ήρθες Θεσσαλονίκη, έκατσες 2-3 μέρες, πόσο έκατσες, και δεν πήρες ένα τηλεφωνηματάκι έτσι. Να βρεθούμε, ρε παιδί μου, να ανταλλάξουμε 2 κουβέντες. Πώς πέρασες στο νησί, το όμορφο της ΚΟ? Εν τω μεταξύ, έχουμε και κάτι άλλο από το Κογκρέσο. Ένα άλλο μέλος του Κογκρέσου που δεν κατονομάζεται μιλάει για τις ανοιχτές ανακοινώσεις στις οποίες παρευρέθηκε και συζητήθηκε το φαινόμενο των UFO από πολύ μεγάλους αξιωματικούς και διάφορους άλλους προεδρικούς. Να και πάλι η Beyoncé. Single ladies, ελεύθερα κορίτσια, σηκώστε το χέρι. Η Beyoncé έχει να σας δώσει κάτι καλό.

0: Θέλω όταν μεγαλώσω να έχω δουλειά.
1: Θέλω να μάθω σωστά την ιστορία μου.
2: Δεν θέλω να ξεπουλάνε το μέλλον μου.
0: Δεν θέλω να γίνω μειοψηφία στη χώρα μου.
3: Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Status FM.
6: Telia.gr.
9: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ladies and gentlemen,
12: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Και όταν η όρεξη ανοίγει, το Allegro Bar Restaurant δίνει μοναδικές προτάσεις. Ο σεφ δημιουργεί μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, ειδικά για εσάς, επιλέγοντας την καλύτερη πρώτη ύλη, για να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τόσο απλό και τόσο ποιοτικό. Μοναδική εμπειρία. Αυτό είναι η αλήθεια. Μεγάλη άνετη βεράντα που κοιτάει μόνο θάλασσα. Βλέπεις τι έχασες, Βίλι Βάντρακτ. Καλό ταξίδι.

τώρα τα τελευταία 20 χρόνια αρχίζουν και ξεδιπλώνονται μυστικιστικές ιστορίες. Πολλοί τις ονομάζουν συνωμοσιολογίες, κάποιοι άλλοι ιστορικά ντοκουμέντα. Και όταν σκέφτεσαι να είτες, ασφαλώς και είναι καταγεγραμμένοι στην ιστορία. Και όταν τους σκεφτόμαστε, ειδικά όταν σκεφτόμαστε τα σταυροφορικά τάγματα του μεσαίωνα, αμέσως το μυαλό μας πάει στους ναΐτες υπότες. Γιατί ήτανε θρηλυκοί πολεμιστές, μοναχοί και πολεμιστές, που συγκέντρωσαν απίστευτο πλούτο πριν καταπιεστούν βάναυσα από τον βασιλιά της Γαλλίας το 1307. Τα γράφει η ιστορία. Οι ναΐτες αποτελούν βέβαια θέμα αμέτρητων βιβλίων, ταινιών, θεωριών συνωμοσίας, αλλά ενώ ο κόσμος έχει αιμονή με ένα φάντασμα, αυτοί αγνοούν το τάγμα που επέζησε. Το κυρίαρχο στρατιωτικό τάγμα της Μάλτας, το ΣΜΟΜ, δεν εξαφανίστηκε. Προσαρμόστηκε, εξελίχθηκε και σήμερα είναι το μόνο μεσαιωνικό υποτικό τάγμα που εξακολουθεί να λειτουργεί ως κυρίαρχη οντότητα στην παγκόσμια σκηνή, παρακαλώ. Δεν έχουν εδάφη, ωστόσο εκδίδουν τα δικά τους διαβατήρια, κόβουν το δικό τους νόμισμα, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με 113 χώρες. Έχουν καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, παρακαλώ. Και είναι η μόνη οντότητα στον κόσμο που εκδίδει διαβατήριο σε ακριβώς ένα άτομο κάθε φορά. Και μάλιστα το άτομο αυτό επιλέγεται. Are you a believer?

Τι ωραίο αυτό που μου γράφεις, Αλέξη Ματσικίδη. Τώρα τα είδα τα μηνύματα, συγγνώμη. Έχω πάρα πολλά στο Facebook και προσπαθώ να, αντί να στέλνω like και τρίχες κατσαρές, θέλω να γράφω δυο λογάκια. Όταν ο άλλος σου γράφει ένα μήνυμα, πρέπει να το απαντήσεις γραπτός. Αλλά όταν βιάζεσαι, φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω πότε ανοίγει η αμνέσια. I'll tell the world, I'll tell my friends. Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι ακροατής της εκπομπής, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Διότι έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν.

Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο είναι η αλήθεια. Για να μην παρεξηγούμαστε, όταν λέμε βουλευτής, όταν λέμε congressman, όταν λέμε κτλ., είναι άνθρωποι σαν και εμάς, με τις αδυναμίες που έχουμε εμείς, με τις ανάγκες, με την τρέλα μας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και αυτοί. Οπότε, όταν ένας βουλευτής, όπως ας πούμε ο Tim Barchett, ο οποίος λέει, οι άνθρωποι προσπαθούν να εμποδίσουν την αποκάλυψη UFO επειδή ανησυχούν για την αναστάτωση στις θρησκείες, θεωρείται πλέον γραφικός. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με θέματα συμπαντικά και μυστικιστικά, είναι ο γραφικός της υπόθεσης. Αλλά εδώ, μεταξύ μας που τα λέμε, υπάρχουν συστήματα με αόρατες πύλες που οδηγούν σε άλλες διαστάσεις. Υπάρχουν αστρικές πύλες, εξωγήινα σημεία πρόσβασης. Αυτό που της μάρτυρας μάλιστα ισχυρίζεται ότι ο νεκρός επιστήμονας, ένας νεκρός επιστήμονας, πριν από λίγες μέρες γράφτηκε ως είδηση, ηγείται έρευνας αντιβαρύτητας σε μυστικό διαστημοδρόμιο κάτω από το Green Mountain της Αλαμπάμας. Φυσικά, αν θα πας στο Green Mountain της Αλαμπάμα, είναι περιφραγμένο και απαγορεύεται η προσέγγιση στο ένα χιλιόμετρο. Αλλά έχουμε και την άλλη πλευρά, τον αρχιεξορκιστή της Αρχιεπισκοπής της Ουάσιγκτον, ο οποίος πιστεύει ότι οι περισσότερες θεάσεις UFO είναι στην πραγματικότητα demons, δαίμονες.

Ο υπέροχος Will Downing 2002 κυκλοφόρησε το Lover's Paradise. Ο παράδεισος των εραστών και των αγαπητικών. You and I.

το μεταξύ οι σεισμοί σήμερα ήταν πολύ δυνατοί, ξεκινώντας από τις Φιλιππίνες. Για 7,8 μιλούσανε, αλλά τελικά κάπου χάσανε τα νούμερα. Κοντά στα 7 ήταν ο σεισμός. Ο καθένας, το κάθε σεισμολογικό κέντρο καταγράφει διαφορετικές συχνότητες, διότι απέχουν περισσότερο από το σημείο, κάποιοι άλλοι είναι πιο κοντά, κουνιούνται κι αυτοί. Εντάξει, υπάρχει μία σύγχυση. Τέλος πάντων, εσείς κρατήστε το 6,τάδε. Το θέμα είναι ότι είχαμε ξανά επίσης μετασεισμικές δονήσεις στην Εύβοια, στο Βόρειο Εβοϊκό. Είχαμε επίσης και στο βόρειο τμήμα της Κούβας πολύ δυνατή σεισμική δόνηση, και όπως βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, ξεκίνησε ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει πάρα πολλές σεισμικές δονήσεις. Καθότι έχουμε και μερικές ηλιακές εκρήξεις, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας, την τεχνολογία μας. Το μεγάλο δράμα της ανθρωπότητος θα είναι όταν θα πέσει το παγκόσμιο ίντερνετ. Χωρίς ίντερνετ περνούσαμε καλύτερες μέρες.

Και τα καλά νέα επίσης έρχονται και από την Anthropic. Η Anthropic είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη, παιδί της ChatGPT. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, η Anthropic, υποστηρίζει ότι η τεχνολογία η ίδια πλησιάζει σε ένα σημείο που μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο. Σε μια μακροσκελή ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η πιο πολύτιμη startup τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο υποστήριξε ότι η οικογένεια μοντέλων Claude βρίσκεται στο δρόμο για την επίτευξη ικανότητας να βελτιώνονται οι ίδιοι. Οι ίδιοι! Oh yeah! Ένα βασικό υποθετικό σημείο καμπής που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρών τεχνητών μηχανών ικανών να λειτουργούν εκτός των ανθρώπινων συμφερόντων και να βλάπτουν την κοινωνία. Αυτά τα είπε η Anthropic για τους μηχανικούς της.

Εν τω μεταξύ, το θέμα δεν είναι αστείο, γιατί την Anthropic το να ζητήσει μια παύση τώρα είναι βολικό. Στους τελευταίους μήνες ξεπέρασε την OpenAI και έγινε η πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Πρόσεξε αποτίμηση, 1-3 δολάρια. Και τα μοντέλα της θεωρούνται πλέον γενικά τα καλύτερα στον τομέα, ειδικά σε εργασίες κωδικοποίησης.

11 και 55 λεπτά πλησιάζοντας το τέλος. Να κλείσω με το αν ο κλάδος φρενάρει τώρα, αυτό θα εδραίωνε την κυριαρχία της ανθρώπη. Σκέψεις για τον ντου.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση, δεν το περίμενα τέτοια ώρα. Δηλαδή με ξαφνιάζεις φίλε, διότι και πραγματικά δεν πρόσεξα τι συμβαίνει, ξέρεις, με τους καταλόγους. Καλό ξημέρωμα φίλε Δημήτρη Λιάση. Πού είσαι τώρα? Πρέπει να είσαι στη Γερμανία, έτσι, ή έχεις σταματήσει για λίγο ύπνο πριν συνεχίσουμε για τον τελικό προορισμό? Να είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι έχουμε. Να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που είμαστε. Nothing more, nothing less. 11 και 56 λεπτά. Ο Γιάννης Ντράπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα όμορφο ξημέρωμα Τρίτης. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Καλή πορεία και καλό δρόμο για Βρέμη και Νιρεμβέργη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πάντα. Εξαιρετική παρέα. Ακροατές που μας αξίζουν. Μια πανέμορφη παρέα που τη χαίρεσαι και τη χαίρομαι. Καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά, έγχρωμα. Αμέσως μετά Μάνο Τσιλιμίδης από Παραπολιτικά. Ο άγρυπνος as always. Γεια χαρά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Είναι η ώρα που ξεκινάει το δρομολόγιο της ραδιοβάρκας που καταλήγει στις 5 το πρωί. Οπότε έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, ακόμα και για να γνωριστούμε και με ανθρώπους οι οποίοι ακούνε χρόνια την εκπομπή αλλά δεν έχουν πάρει τηλέφωνο ποτέ. Όπως λέγει το τραγούδι, ας είναι καλά το γυνάτι τους.

0: Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Δισαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Απόψε, αγαπητοί φίλοι, ας μιλήσουμε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική ένδυα. Για αυτή την αντίθεση που αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου πέρα από υλικά αγαθά. Πρόκειται για μία έννοια που συναντάμε σε ψυχολογικά, φιλοσοφικά και πνευματικά κείμενα και περιγράφει πώς η νοοτροπία, τα συναισθήματα και η στάση ζωής καθορίζουν την ευτυχία και την ποιότητα του βίου μας. Τι είναι ο ψυχικός πλούτος? Είναι η ικανότητα να εκτιμάς αυτό που έχεις, να βρίσκεις νόημα σε απλά πράγματα και να νιώθεις πληρότητα χωρίς να εξαρτάσαι από εξωτερικούς παράγοντες. Ψυχικός πλούτος είναι η προθυμία να προσφέρεις χρόνο και προσοχή ή και βοήθεια ακόμα στους άλλους χωρίς προσδοκίες ανταπόδοσης. Είναι η διατήρηση της παιδικής περιέργειας, το ανοιχτό μυαλό και η συνεχής εξέλιξη του εαυτού. Τώρα, τι είναι η ψυχική ένδυα? Είναι η δυσαρέσκεια, η εστίαση στις ελλείψεις, ο φόβος, το άγχος και η απομόνωση, ο εγωκεντρισμός, η δυσκολία στις σχέσεις, η αιμονή με υλικά ή εξωτερικά επιτεύγματα, η στενότητα σκέψης, η πεποίθηση ότι οι πόροι, ο χρόνος, το χρήμα, οι ευκαιρίες είναι περιορισμένοι και κυρίως η έλλειψη νόηματος, δηλαδή το κενό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας στοχασμός, η ευτυχία μας εξαρτάται από το ψυχικό μας πλούτο ή την ψυχική μας ένδυα, δηλαδή από την πρόθεσή μας να προσφέρουμε και να εκτιμάμε το λίγο που έχουμε αντί να κυνηγάμε αενάως το περισσότερο. Ο ψυχικός πλούτος λειτουργεί ως εσωτερικό κεφάλαιο που δεν χάνεται εύκολα, ενώ η ψυχική ένδυα μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε υλικά άνετους ανθρώπους. Ο ψυχικός πλούτος δεν είναι κάτι που αποκτάς μια φορά, αλλά μια καθημερινή πρακτική και εξάσκηση. Μιλήστε μας λοιπόν με παραδείγματα, δεν χρειάζεται να πείτε ονόματα, για πλούσιους και φτωχούς ψυχικά ανθρώπους που έχετε γνωρίσει. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα? Εγώ θα έλεγα πάντως ότι οι άνθρωποι σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουν ψυχικό πλούτο, πολύ μεγάλο. Έχουν και χαρίσματα που καμιά φορά τα πατικώνει η καθημερινότητα, τα συμπιέζει. Αλλά μια τόση δα λάμψη φτάνει για να ξαναβγούν στην επιφάνεια. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να
0: τώρα, εάν δεν μπορείτε να πάρετε, που είναι κατανοητό γιατί μπορεί να μην το επιτρέπουν οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι σας, στείλτε ένα email στο radio@parapolitika.gr. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μιλάμε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική φτώχεια. Και είναι η Ξένια από τη Νέα Ιωνία, η οποία μάλλον δεν είναι στη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Ξένια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς την.
2: Λοιπόν,
1: στην Κρήτη.
2: Είμαι τυχερή γιατί αυτή την περίοδο είμαι στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και είναι τόσο όμορφα, τι να σου πω μάλλον.
1: Ναι, όχι, για πες μου, τι είναι το όμορφο.
2: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή την περίοδο το χωριό πλημμυρίζει από αγριολούλουδα. Αγριολούλουδια. Και μυρωδιές που έχει το αγιόκλημα, γιατί το αγιόκλημα δεν το προλαβαίνουμε συνήθως όταν κατεβαίνουμε καλοκαίρι. Αυτή την περίοδο έχει ανθίσει το αγιόκλημα και μοσχομυρίζει. Επίσης είναι τα αρωματικά βότανα, ξέρεις, τα θυμάρια, οι ρίγανοι που μοσχοβολούν, λίγο να φυσήξει, γεμίζει, πλημμυρίζει ο αέρας με τις μυρωδιές αυτές.
1: Τι ωραία.
2: Ναι, σήμερα πήγαμε μια βόλτα στα Σφακιά, μιας και δεν έχουν έρθει ακόμα οι τουρίστες, γιατί το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός.
1: Ναι.
2: Ναι, η διαδρομή είναι πάρα πολύ όμορφη προς τα Σφακιά.
1: Ναι.
2: Περνάς, ξέρεις, από χωριά ορεινά της Κρήτης, αντικρίζεις τα Λευκά Όρη. Περάσαμε από ένα χωριό, το Ασκήφου, τα Ασκήφου λέγεται.
1: Τα Ασκήφου, ναι.
2: Ναι, ναι, έχει πολύ ωραίες ταβερνούλες, έχει έναν πολύ ωραίο παραδοσιακό φούρνο που φτιάχνει κριτικά παξιμάδια, τα σφακιανά, τα παξιμάδια.
1: Ναι.
2: Και τις σφακιανές τις πίτες. Αγοράσαμε από εκεί τέτοια διάφορα καλούδια. Και η αποθέωση, μάλλον, είναι όταν φτάνεις, όταν κατεβαίνεις, όταν βρίσκεσαι μάλλον στο βουνό και αντικρίζεις τη θάλασσα με το βαθύ γαλάζιο του Λιβικού.
1: Καταπληκτική εικόνα.
2: Είναι, τι να σου πω, τι εικόνα είναι αυτή. Οι εικόνες δεν εναλλάσσονται συνεχώς. Να βλέπεις μικρά κοπάδια προβάτων, κατοικιών στις πλαγιές, πέτρινα σπίτια και την άγρια ομορφιά της κριτικής γης.
1: Αυτά τα κατσίκια στα βράχια επάνω,
2: ναι,
1: σαν ακροβάτες του κενού, σαν,
2: ναι,
1: αναρριχητές, ας πούμε.
2: Ναι, αφού βλέπεις και πατάνε στην άκρη του γκρεμού,
1: ναι,
2: και λες τώρα θα τσακιστούν.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Πολλές φορές ζούμε μέσα στην ομορφιά, αλλά ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, έζησα λίγο, ας πούμε, αυτή την ομορφιά, αλλά μετά τα ξεχνάμε όλα αυτά και άντε ξανά στη ρουτίνα και αυτού ξανά και από την αρχή. Αλλά τώρα το ζω, πραγματικά το ζω, γιατί είμαι τελείως μόνη με τον άντρα μου. Πάμε όπου θέλουμε, έχει ησυχία. Και τώρα θα ανέβω στην Αθήνα να πάρω τα εγγονάκια μου και να κατέβουμε πια να πιάσουμε δουλειά.
1: Δεν ξέρω αν είναι το αγιόκλημα αυτό που έχω στο νου μου, αλλά ναι, όταν ήμουν μικρός, το διπλανό σπίτι είχε κυκλίδωμα.
2: Ναι.
1: Και ήταν αναρριχόμενο αγιόκλημα,
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίναμε, τα παίρναμε και τρώγαμε το μέλι που έχουμε μέσα.
2: Αυτό είναι το αγιόκλημα.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό είναι το αγιόκλημα.
1: Μιλάμε.
2: Που ρουφάς το μέλι.
1: Ρουφάς το μέλι, ναι. Κόβεις με τα δόντια σου την άκρη.
2: Μπράβο, είναι κάτι άσπρα.
1: Τι είναι αυτό, ανθάκια,
2: κάτι άσπρα ανθάκια. Και τραβάς το μέλι, ναι. Σου λέω, είναι μοσχομυρίζει το αγιόκλημα.
1: Ναι,
2: τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Και έχουμε γεμίσει, το έχουμε γεμίσει, έχουμε κάτι βράχια εκεί και το έχουμε κάνει αναρριχόμενο και όλος ο βράχος καλύπτεται με το αγιόκλημα. Είναι, τι να σου πω, είναι τελείως διαφορετικά από το καλοκαίρι. Ο ήλιος αλλιώς,
1: η
2: ζέστη αλλιώς, η ζέστη του ηλίου αλλιώς, η ανατολή αλλιώς. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα λοφάκι σκαρφαλωμένη, γιατί δεν πιάνω σήμα πουθενά, και είμαι με το ημίπαλτο, ας πούμε. Έχει ψύχρα.
1: Κατάλαβα.
2: Τέτοιο πράγμα.
1: Και καθώς κοιτούσατε τα λευκά όρη, είχαν χιόνια πάνω.
2: Ναι, ναι, έχουν. Δεν έχουν λιώσει. Όχι. Και έχει και πάρα πολλά νερά φέτος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στις βρύσες που πάμε σε ένα. Τις ξέρεις τις βρύσες, εκεί ναι. που έχει το ποταμάκι.
1: Ναι.
2: Το τι νερό έχει, Μάνο, δεν μπορείς να φανταστείς. Mm. Δεν μπορείς να. Ενώ άλλες φορές το καλοκαίρι, ας πούμε, που πάμε εκεί συνήθως για καφέ, είναι πάρα πολύ λίγο το νερό. Τώρα δεν τολμούν να μπουν οι πάπιες, θα πνιγούν. Και έχει και πάπιες.
1: Κατάλαβα.
2: Οι πάπιες είναι στην άκρη. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ την αγαπάω την Κρήτη πολύ.
2: Ναι, μα είναι, παιδί μου, είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, από πού να πει, και ο Αποκόρωνας, εγώ πιστεύω, είναι το ωραιότερο κομμάτι της Κρήτης, ο Αποκόρωνας.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει λίμνες, έχει ποταμάκια, έχει τη θάλασσα, έχει το Λιβικό από τη μια, έχει το Κρητικό από την άλλη. Είναι πανέμορφα, έχει και δροκυπάρισα, ελαιώνες, λουλούδια, εκκλησιές, γκούμους, τι να.
1: Πώς το είπες το τελευταίο?
2: Τους κούμους, κούμους.
1: Δηλαδή?
2: Αυτά τα σπιτάκια τα πέτρινα.
1: Α, που μάλιστα, ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο.
2: Που τυροκομούσαν και τώρα είναι η ευκαιρία να πας για να την ευχαριστηθείς, δηλαδή. Πριν να έρθουν οι άγροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπεκρουλιάζουν και κάνουν φασαρίες.
2: Ναι, ναι, αφού να φανταστείς, δεν έχω κατέβει στα Χανιά ακόμη, στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Δεν έχω κατέβει, όχι, δεν μου κάνει αίσθηση δηλαδή να κατέβω.
1: Ναι.
2: Πάμε στο καφενείο, καθόμαστε εκεί με τους ντόπιους και είμαι μόνη γυναίκα που κάθομαι στο καφενείο, ε. καμιά άλλη δεν τολμάει να πάει.
1: Αλλά είσαι καλοδεχούμενη όμως.
2: Πάντα με αγαπάνε. Ναι. Με αγαπάνε πάρα πάρα πολύ. Ναι, με αγαπάνε και εγώ, εντάξει, είμαι ρε παιδί μου, τους αγαπάω και εγώ, είναι καλή. Είναι πολύ φιλόξενη, πάρα πολύ φιλόξενη.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Στραβώνουμε λίγο γιατί εμένα η τσικουδιά δεν μ' αρέσει και μόλις θα βγω μέσα, κεράστε την ξένια μια τσικουδιά.
1: Μια τσικουδιά,
2: εγώ,
1: ναι.
2: Εγώ δεν πίνω τσικουδιά. Πίνω ένα καφεδάκι, λέω, θα πιω, σας κάνω παρέο και πιάνουμε τις κουβέντες, τις ιστορίες, χαμός γίνεται.
1: Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στον Ομαλό για να διασχίσω το φαράγγι της Αμαριάς.
2: Ναι.
1: Και ήταν 7 η ώρα το πρωί και ήταν το καφενείο ανοιχτό. Η δίψα μου ήταν απίστευτη και μπήκα να πάρω ένα μπουκάλι νερό, ξέρω εγώ. Μόλις είχαν κυκλοφορήσει τα εμφιαλωμένα νερά ή τουλάχιστον έτσι νομίζω.
2: Ναι.
1: Και πήρα ένα μπουκάλι και με βλέπει ένας παππούς και μου λέει, είδα κάνεις μορσή, κάτσε το και κάθομαι. Και λέει, βάλ του μια τσικουδιά. Του λέω, μα είναι 7 η ώρα το πρωί. Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, εγώ έχω σηκωθεί από τις 4. Είναι μεσημέρι για μένα. Του λέω, ναι, αλλά εγώ που πρέπει να οδηγήσω μεγάλη απόσταση, κάτσε μου, τι μου είπε, δεν μεθάει, ομορφαίνει τσικουδιά.
2: Ναι. Είχαμε κατέβει μια φορά με έναν φίλο μας, ο οποίος είναι πολιτικός, ρε παιδί μου, και γνωστός πολιτικός, τέλος πάντων, και είχαμε κατέβει κάτω στο λιμάνι, το γνωρίσανε και του λένε, έλα μωρέ να κεράσουμε μια. Και αυτός, δεν θέλω. Δεν θέλεις τώρα, θα σε του φεκίσω και θα δεις.
1: Θα θέλεις να βάλεις την πληγή απάνω μετά.
2: Οπότε, δώστηκε, δώστηκε. Να βγούμε από το λιμάνι, είχε γίνει τίρλα. Ναι, και δεν έχει τέτοια, δεν έχει τέτοια. Πρέπει να τους πας με ρεύουλα.
1: Επίσης, αυτό που είναι θαυμαστό, είναι ορισμένες ώρες της ημέρας, το μεσημεράκι ας πούμε, που πέφτει μια αδιάτρητη σιωπή, δηλαδή που δεν ακούγεται το παραμικρό, ναι, να τη σπάσει.
2: Ναι. Τώρα εμάς επάνω έχει τέτοια ησυχία που απολαμβάνει την ομορφιά της φύσης. Γιατί ακόμα τα τζιτζίκια δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Ναι.
2: Τα τζιτζίκια το καλοκαίρι, η αλήθεια
1: λυσάνε.
2: Από τη μια είναι, ναι, από τη μια είναι, λες ρε παιδί μου, η φύση, αλλά και από την άλλη σου σπάνε τα νεύρα.
1: Εντελώς όμως.
2: Που έχει μια ηρεμία, μα τι να σου πω. Ότι το φερί με κανένα μήνα εδώ και βάλε, μην νομίζεις.
1: Μπροστά στο σπίτι μου υπήρχε ένα δέντρο το οποίο έπαθε μια ζημιά και αναγκάστηκαν να το κόψουν οι αρχές. Ήρθανε του Δήμου, ήταν έτοιμο να πέσει, εν πάση περιπτώσει. Ήτανε οικοσύστημα. Δηλαδή είχε 10.000 τζιτζίκια επάνω.
2: Ναι.
1: Όταν κόπηκε το δέντρο, εξαφανίστηκαν τα τζιτζίκια όλα. Δηλαδή, πλέον δεν ακούγονται τζιτζίκια, παρά μόνο στο άλσος της Νέας Μύρνης. Δεν έχει.
2: Για εδώ μιλάς, για την Αθήνα.
1: Για την Αθήνα, ναι.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, δεν σταματάγανε.
2: Ναι.
1: Λύσα κακιά.
2: Ναι. Εγώ πέρσι κατέγραψα με το κινητό, πρέπει να στο είχα στείλει. Μπορεί. Από την ώρα που βγαίνει ο Τζίτζικας από τη γη μέχρι που βγαίνει από το... Πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό που βγαίνει από το πετσί του.
1: Από το κέλυφος, ας πούμε.
2: Μπράβο, ναι. Και το κατέγραψα μια μισή ώρα περίπου κατέγραφα. Αλλά να δεις το πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτή η αναγέννηση. Δεν μπορείς να... Και πώς βγαίνει και πετάει, ας πούμε. Και από την ώρα σου λέει που βγαίνει και πετάει, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει μετά σε λίγο, σε τρεις μέρες, τέσσερις, θα ψοφήσει.
1: Θα πεθάνει, ναι.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει καλύτερα η λέξη πεθάνει από ψοφήσει.
2: Πεθάνει, ναι. Γιατί και εμείς πρόσφατα χάσαμε την αργούλα μας. Σας έχουμε πάθει...
1: Το σκυλί.
2: Αχ, ναι, έχουμε. Τι, ναι. Να σου πω, ότι έχω τέτοιο πράγμα να πάει και να μην έρθει μάνο.
1: Ναι.
2: Δεν περίμενα ότι τόσο πολύ θα μας λείψει αργό μας. Γιατί την παίρναμε κάτω στο χωριό, την είχαμε παρεούλα, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Έφτασε 12 χρόνων.
1: Και έφυγε.
2: Έκανε μια καρδιακή ανεπάρκεια και έφυγε στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
2: Στα χέρια μας έφυγε. Αυτό. Δεν προλάβαμε να την κάνουμε αυτά και καλά την κάναμε. Γιατί Άτια. Πραγματικά πέθανε στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα.
1: Να πούμε, ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Λοιπόν, τώρα κοίταξε, μάνο. Είναι δύο έννοιες, ψυχικός πλούτος και ψυχική ένδυα. Είναι δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος και στέκεται απέναντι στη ζωή, με το πώς φιλοσοφεί τη ζωή. Στην πραγματικότητα μιλάμε, ας πούμε, για δύο διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αλλά να βιώνουν εντελώς διαφορετικά την καθημερινότητά τους, παιδί μου. Δηλαδή διαφέρει ο τρόπος που σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τη ζωή.
1: Σωστή.
2: Τώρα, ο άνθρωπος με τον ψυχικό πλούτο έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις όποιες δυσκολίες χωρίς να χάνει την εσωτερική της ισορροπία.
1: Mm-hmm.
2: Ακόμα βλέπεις ότι ακόμα και όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσπαθεί να διατηρήσει τη σύνδεσή του με τους άλλους, να εκφράσει τα συναισθήματά του στον άλλον τον άνθρωπο και να βρει ένα νέο νόημα στην καθημερινότητά του. Δεν εστιάζει μόνο σε αυτό που του λείπει, αλλά αναγνωρίζει και όσα εξακολουθεί να έχει. Να βρει το μπροστά του.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Και βέβαια. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με πλούτο ψυχής ήταν μια φίλη μου που γνώρισα, μάλλον, τα τελευταία χρόνια μέσα από τη ραδιοβάρκα. Ήταν μια γυναίκα που της ακροτηρίασαν το πόδι λόγω διαβήτη και σταδιακά έχασε και την όρασή της.
1: Η κυρία Σίλβα.
2: Μπράβο, μάλλον.
1: Η κυρία Σίλβα Πάντου.
2: Η Σίλβα Πάντου, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτή η καθηγήτρια που ίδρυσε την πρώτη σχολή
1: Ισπανικών.
2: Ναι. Μπράβο, ναι. Ναι. Λοιπόν,
1: και έχει μεταφράσει ένα πολύ σπουδαίο Ισπανό ποιητή.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
2: Ναι,
1: αλλά...
2: Εγώ δεν θυμάμαι. Μου έχει δώσει κάποιες σημειώσεις τις οποίες τις στυλάω εκεί πέρα σαν κόρη οφθαλμού, ναι. Και παρόλα αυτά, Μάνο, κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής της παραμένοντας ψυχικά παρούσα και ενεργή αυτή η γυναίκα.
1: Το ξέρω, είχα πάει στο άσυλο αποκατάστασης μετά το κόψιμο του ποδιού.
2: Μου το είχε πει ότι σε είχε ζητήσει και πήγες μαζί με την
1: Αλέκα.
2: Με την Αλέκα σου, ναι. Και ζούσε, Μάνο, πλέον στο κρεβάτι της, όμως δεν απομονώθηκε ποτέ, έχω να πω.
1: Ναι.
2: Δεχόταν στο σπίτι φίλους, κουβέντιαζε ασταμάτητα, μιλούσε καθημερινά στην εκπομπή σου.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: μέσα
1: ναι.
2: από το λόγο της μας έκανε να νιώθουμε πιο πλούσιοι εσωτερικά. Δηλαδή εγώ που ήξερα το τι περνάει, την άκουγα αυτή τη γυναίκα και πραγματικά ένιωθα πλούσια, Μάνο.
1: Ναι. Τίποτα. Είχε ένα εξαιρετικό κήπο, ένα αέριο, μια βεράντα απίστευτη,
2: ναι.
1: όπου είχε μέχρι και κλιματαριά και συγκέντρωνε τα φύλλα και έφτιανε ντολμαδάκια.
2: Ναι,
1: από δική της παραγωγή δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ήτανε φοβερή μαγείρισα κιόλας.
2: Ναι, έφτιαχνε μια κυμαδόπιτα δε με κουκουνάρι.
1: Ναι.
2: Που σου που τρελαινός.
1: Έβλεπες το Χριστό Φαντάρο που λέει.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ που πήγαινα συχνά στο σπίτι της, γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Ξένια, θέλεις να κάνεις μια καλή πράξη?» Της έλεγα «Πες μου, Σίλβα, θέλω να έρθεις να με δεις». Έπαιρνα το ταξί και πήγαινα στο Παγκράτη και καθόμουνα με τις ώρες, Μάνο, ήταν στο κρεβάτι της και διατηρούσε την ζωντανή την επαφή με τους άλλους, με τους γύρους.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, όταν δεν την επισκεπτόμουν και είχε αρχίσει πια να χάνει το φως της, γιατί στο τέλος δεν έβλεπε κιόλας.
1: Ναι.
2: Με άγγιζε απαλά στο κεφάλι για να με νιώσει, Μάνο. Η φωνή μου, εντάξει, την γνώριζε.
1: Την γνώριζε.
2: Όμως έτσι έδειχνε, έτσι, ας πούμε, προσπαθούσε να δείξει έναν ιδιαίτερο τρόπο σύνδεσης πέρα από την όραση, με την αφή.
1: Ναι.
2: Με το άγγιγμα.
1: Και ήτανε...

0: Πονή τρελό, θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Σίλπα και τα λοιπά. Και με πήρε τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, πού είχα μιλήσει εγώ, ντάν, και με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Και από τότε αρχίσαμε και είχαμε έτσι πολύ καλή σχέση.
1: Ξέρεις, όταν χάθηκε ο γιος της, εκείνη την ημέρα δεν ξέρω πώς, την πήρα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ακούω μια θρηματισμένη φωνή. Και μου λέει τι συνέβη. Και της λέω, Σίλβα, ντύσου, έρχομαι να σε πάρω. Και επί 15 μέρες πήγαινα κατά τις 10 η ώρα, την έπαιρνα με το αυτοκίνητό μου και πηγαίναμε στο σταθμό. Ναι. Την άφηνα να κάνει παρέα με την τηλεφωνήτρια και στις 5 η ώρα την επέστρεφα σπίτι της.
0: Γι' αυτό σε αγαπούσε πάρα.
1: 15 μέρες, μιλάμε μετά, κρυολόγησε και δεν ξαναήρθε για να...
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, Μάνο, η γυναίκα αυτή ήθελε να ζήσει.
1: Ναι, το
0: ήθελε να ζήσει. Και έτσι άρχισε να καλλιεργεί μέσα της την αισιοδοξία, την ελπίδα. Αν θες την ψυχική ανθεκτικότητα, ρε παιδί μου, που τη βοηθούσαν να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Ήτανε δηλαδή, για αυτήν η δυσκολία που αντιμετώπιζε, ήτανε μια αφορμή για εσωτερική εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος με ψυχικό πλούτο μπορεί να βρίσκει νόημα και σε απλά πράγματα, γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα μόνο για το. Ας πούμε, ρε παιδί μου, να πάρω παράδειγμα τώρα τους φίλους μας από την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το Γιάννη, το Δουνδουλάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Του ήρθε ξαφνικά να χάσει την όρασή του.
1: Ναι.
0: Τι κάνει όμως για να αντιμετωπίσει και πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Δραστηριότητες κάνει, όχι φιλανθρωπίες, πώς το λένε, που παίρνει, βοηθάει κάποιους εκεί πέρα να...
1: Συμπαράσταση σε ανθρώπους, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή βλέπεις τον κύριο Βασίλη. Έχουν βρει και αντιμετωπίζει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Τρόπο αισιόδοξο. Ναι. Θα πούνε σε εκπομπή, θα πούνε τέσσερα ψυχά τους, θα μιλήσουν, θα κάνουν, θα πάει βόλτα ο κύριος το Βασίλης. Ο Γιάννης θα κάνει άλλα. Η Κοστούλα, πάρε παράδειγμα τη Κοστούλα.
1: Καλά, η Κοστούλα έχει αλωνίσει τον κόσμο ολόκληρο.
0: Δηλαδή, εγώ όταν είχε έρθει η Κοστούλα, θυμάμαι στα Χανιά, μια φορά είχε έρθει στα Χανιά και είχαμε πάει στις Βρύσεις. Και ήταν ένα δέντρο λιγαριά, νομίζω. Πρέπει να ήταν, ναι. Και μου τη λέει, μύριζε κάπως. Και μου λέει, μου η Κοστούλα, τι λουλούδι είναι αυτό, ξένια? Λέω, είναι λιγαριά. Και το πιάνει με την αφή τη, το χάιδευε. Και ήταν σαν να έβλεπε τα φύλλα του δέντρου, το χρώμα του δέντρου, το μοβ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα εγώ δεν μπορώ να το... Είναι ασύλληπτο,
1: ασύλληπτο
0: για
1: μένα. Ασύλληπτο,
0: βέβαια. Βλέπω, κατάλαβες. Και λες πώς αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, σε αντίθεση με αυτούς τους ανθρώπους με την ψυχική ένδυα που συχνά εγκλωβίζονται στον εαυτό τους. Εστιάζουν στο...
1: Στην κατανάλωση, ας πούμε.
0: Στο τι τους λείπει και χάνουν την ικανότητα να βλέπουν τις δυνατότητες που υπάρχουν γύρω τους. Τα ωραία τα πράγματα. Έχουν μια αίσθηση μόνιμη του ανικανοποίητου, μάλλον.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εδώ...
1: Ακόμα και υπέρπλουτη να είναι, ξέρεις.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αδιαφορούν για τον συνάνθρωπό τους. Απομακρύνονται όταν κάποιος τους χρειάζεται, όταν τους έχει ανάγκη. Ενσυναίσθηση μηδέν. Το μαράκι τους κοιτάζουν. Επιφανειακές σχέσεις και σχέσεις που... Πώς το λένε? Με ιδιοτέλεια.
1: Ναι.
0: Απολαβή. Αν δεν τους δώσει, πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κενοί.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ευδαιμονία, δηλαδή η αληθινή ευτυχία, έρχεται από την άσκηση των αρετών και όχι από τα υλικά αγαθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάσου, αυτά τα ξέρανε από τότε.
0: Βέβαια. Και ο ψυχικός πλούτος, αν θες, είναι αποτέλεσμα προσωπικής καλλιέργειας, μάλλον. Είναι στάση ζωής. Είναι το πώς φιλοσοφείς τη ζωή και συνειδητών επιλογών, θα έλεγα. Ενώ η ψυχική ένδυα πηγάζει από το φόβο, από την εσωτερική αποξένωση και την έλλειψη νοήματος. Τελείωσε. Γι' αυτό είναι εγωισμός το τι θα απολαύσουμε και το τι πάνω απ' όλα αυτή και κανένας άλλος. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτά, Μάνο μου...
1: Λέει ένας ψυχολόγος Ο Βίκτορ Φράγκλ

0: Ο άνθρωπος μπορεί να βρει νόημα ακόμα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Η ψυχική ένδυα είναι κυρίως έλλειψη νόηματος. Θυμάσαι μια ταινία με εκείνο τον κωμικό, τον Ιταλό ηθοποιό και σκηνοθέτη που διαδραματίζεται σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου είναι μαζί με το παιδί του. Και προσπαθεί
1: να
0: του κρύψει που βρίσκονται, κάνοντάς τα όλα αστεία. Δεν θυμάμαι το όνομά του, του ηθοποιού.
1: Κάτσε να δεις πώς το έλεγε. Όχι, η ζωή είναι ωραία.
0: Η ζωή είναι ωραία, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: η ζωή
1: μπράβο,
0: είναι ωραία.
1: Τι έργο, δυνατό έργο.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ.
1: Το παιδάκι που το έβαζε στο τάγκ και το κάνανε παιχνίδι το τάγκ.
0: Ναι, ή ότι όταν πηγαίνανε, ξέρω εγώ, σε κάποια δύσκολη κατάσταση και τα λοιπά, έκανε σαν να... σαν κλόουν που έκανε παρέλαση.
1: Για να κάνει το παιδί να. Για να πάρει ρε παιδί μου αυτούς τους πολιτικούς κρατούμενους που πηγαίνανε μέσα στα στρατόπεδα, ας πούμε, στις εξορίες και στη Δούρα και στη Μακρόνσο κτλ. Και κάνανε κάθε τι, διαβάζανε θέατρα κτλ. Για να μπορέσουν να είναι τάξη. Να μην έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ρομπέρτο Μπενίνι.
1: Μπράβο,
0: μου το θύμισε ο Ηλίας εδώ.
1: Μπράβο, ναι. Ρομπέρτο, ναι, η ζωή είναι ωραία. Είναι από τα πολύ, από τα δυνατά.
0: Πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Άντε.
1: Θυμηθήκαμε και τη σύμφα
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: όχι, εννοώ τώρα που θα κατέβεις από το βράχο που βρίσκεσαι. Πρόσεχε.
1: Έχω φακό μαζί μου, το μεταξύ άντρας μου κάθεται απέναντι και με κοιτάζει. Σου λέω, είναι ικανή να τσακιστεί από εκεί.
0: Α, τον κουβάλισες και τον άνθρωπο έξω.
1: Τι να κάνω.
0: Σωστά. Πες του χαιρετίσματα εκ μέρους.
1: Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

0: Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο.
1: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχες αλιοτάρια στις βράχες στα βουνά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

0: 2 11 10 80 880 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε απόψε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική φτώχεια, ένδια. Είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και εκλεκτός φίλος της εκπομπής, Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους και τις αγαπημένες.
0: Να είσαι καλά.
1: Πόσο όμορφα ένιωσα όταν άκουγα να μιλάτε για την αξέχαστη Σίλβα.
0: Τη Σίλβα, ναι.
1: Η Σίλβα που έφυγε το 21, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Σίλβα ήταν ξεχωριστός άνθρωπος και στα ελληνικά γράμματα και στα ισπανικά γράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε μεγάλη, μεγάλη συμβολή στη σύστηξη των πνευματικών σχέσεων των λαών.
0: Σωστό.
1: Έτσι βέβαια δεν είναι μια καλή φίλη που γνωρίζαμε και στάθηκε δίπλα σε έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλο εσωτερικό πλούτο. Γίνονται εκδηλώσεις για το πρόσωπό της από τους ανθρώπους που τη θυμούνται. Δηλαδή αν κοιτάξει κανείς και καταφύγει στο ίντερνετ για να δει τι σημαίνει Σίλβα Πάντου, θα το καταλάβει. Λοιπόν, ο ψυχικός πλούτος έχει μια διαφορά πολύ σημαντική από τον υλικό πλούτο. Ο υλικός πλούτος λειτουργεί όταν ξοδεύεται και όταν ανταλλάσσεται με κάποιο υλικό αγαθό. Όσο έχεις αυτό τον υλικό πλούτο αποταμιευμένο στο σεντούκι σου, στην τραπεζά σου, δεν έχεις ηρεμία, δεν έχεις ευδαιμονία, έχεις μάλλον αγωνία, έχεις μάλλον αγωνία πως τον χάσεις, μήπως τον κλέψουν, μήπως σε σκοτώσουν. Και αξιοποιείται όταν δοθεί και ανταλλαχθεί με κάτι άλλο, με μια υπηρεσία ή με κάποιο υλικό αγαθό που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να δείξεις το πόσο πλούσιος είσαι στους άλλους ή στον εαυτό σου. Το ψυχικό πλούτο και μόνο που τον έχεις.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νιώθεις άνθρωπος μας τα κεφαλαίο αν έχεις ψυχικό πλούτο. Δεν είναι ανάγκη να τον επιδείξεις, να τον δείξεις αλλού. Όχι. Ενδυνάμει το ότι τον έχεις και τον έχεις διαθέσιμο για τους θεούς, για τους άλλους ανθρώπους, για τους άγνωστους. Αυτό είναι αρκετό για να σου εξασφαλίσει εσένα που τον έχεις μια νυφαλιότητα, μια ηρεμία, μια γαλήνη. Θυμάμαι εδώ πέρα αυτό που είχε πει ο Επίκουρος, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, ότι φίλος δεν είναι αυτός ο οποίος σου στέκεται μια φορά στα δύσκολά σου ή δύο φορές στα δύσκολά σου. Φίλος είναι αυτός που κι αν ακόμα δεν σου έχει σταθεί ποτέ, σε έχει διαβεβαιώσει, επειδή είναι αυτός που είναι, ότι όποια στιγμή και να χρειαστεί θα είναι δίπλα σου. Έτσι και ο ψυχικός πλούτος, και μόνο που υπάρχει στον άνθρωπο μέσα, τον ευεργετεί. Είπατε κάτι για τη Σίλβα και για το ότι παρά το γεγονός ότι είχε σωματικό πρόβλημα, ούτε καν του δίνει σημασία η ίδια, παρά μόνο ήθελε να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα η ζωή της ήταν πνευματική καθαρά και συναισθηματική. Και θυμήθηκα μια γραμμή από τον υπεραδυνάτου λόγο του Λυσία. Ο Λυσίας γράφει αυτό το λόγο υπεραδυνάτου. Ο αδύνατος ήταν κάποιος άνθρωπος ανάπηρος, ο οποίος έπαιρνε ένα επίδομα από την πόλη και κάποιος τον κατηγόρησε ότι ξέρετε παιδιά, κακώς του δίνουμε επίδομα, δεν είναι ανάπηρος, μπορεί και μια χαρά τα φέρνει βόλτα, κάνει τον ανάπηρο και παίρνει το επίδομα αυτό. Έγραψε ο Λυσίας λοιπόν για αυτόν τον ανάπηρο τον αδύνατο ένα λόγο που θα πήγαινε ο αδύνατος να τον εκπονήσει στο δικαστήριο. Δεν υπήρχαν δικηγόροι τότε που παρήσταν το συνδίκες. Οι δικηγόροι έγραφαν τους λόγους και οι πελάτες τους, ο κατήγορος ή ο κατηγορούμενος, πήγαινε και τον εκφωνούσε στο δικαστήριο. Για αυτόν τον λόγο πολύ πονηρή λογογράφοι γράφαν για την ίδια δίκη ένα λόγο για τον κατηγορούμενο και ένα για τον κατήγορο. Mm. Και τα πέραν και από τους δύο. Λοιπόν, λέει εκεί λοιπόν, είμαι ο Μικρογιώτα, νομίζω, δίμ, ότι πρέπει τα του σώματος δυστυχήματα, οι σωματικές αναπηρίες, αδυναμίες, της ψυχής επιτιδεύμαση με τις ψυχικές αρετές, οι άσθε, να θεραπεύονται, να θεραπεύουμε. Πρέπει να θεραπεύουμε, διήμας οι άσθε, πρέπει εμείς να θεραπεύουμε τα σωματικά μας δυστυχήματα, τις αναπηρίες μας, τις δυσκολίες μας, με τις ψυχικές αρετές. Το επιτίθεμα της ψυχής, δηλαδή η ψυχική αρετή. Πράγματι, πόσοι άνθρωποι δεν ανθίστανται απέναντι στο σωματικό πόνο. Και μάλιστα πάλι θυμήθηκα τώρα μια επιστηλίδα του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία, την λέει δύναμη ψυχής. Και λέει πόσο δυνατή η ψυχή έπρεπε να ήταν ορισμένοι γίγαντες της λογοτεχνίας ή της μουσικής, της τέχνης, που μέσα κατεμένη υγεία κατάφεραν και δημιούργησαν τόσο πολλά πράγματα ανεκτήμητα για μας. Αυτή η ψυχική όμως, αυτό το περίσευμα ψυχής όμως, κάνει τη ζωή ανθεκτική, την καθημερινή, τους ανθρώπους της δυσκολίας. Όπου η πολιτεία δεν τα καταφέρνει, έχετε η κοινωνία για να στηρίξει. Εγώ λοιπόν στο σημερινό σου θέμα, Μάνο, βλέπω ότι αυτό το περίσσευμα της ψυχής είναι αυτό που στηρίζει την κοινωνία εκεί που η πολιτεία ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να βοηθήσει. Mm. Είναι το στήριγμα που συνέχει, που συγκρατεί όλους τους αδύναμους και μας μετουσιώνει σε ένα αρμονικό σύνολο όσο είναι δυνατόν αυτό. Η χαρά που μοιράζεται διπλασιάζει το μόνο πράγμα που διαιρούμενο πολλαπλασιάζεται. Mm. Γι' αυτό και ο λαός λέει μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Ένας άνθρωπος λοιπόν με ψυχικό περίσσευμα γίνεται πιο πλούσιος με το να στέκεται δίπασο στην άνθρωπό του. Αρκεί να πιστεύει και να νιώθει ότι ο συνάνθρωπός του είναι ένας άλλος εαυτός του. Κάπως έτσι τα λέω στον εαυτό μου, τα είπα στον εαυτό μου, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν οδηγούσα σωστά, οδηγούσα επιθετικά, δηλαδή, ναι, δεν δεσεβόμουν τους άλλους, αλλά νόμιζα ότι τα κατάφερνα καλά. Μη χρειάζεται να σταματάω σε όλα τα stop και τα λοιπά. Όταν είπα στον εαυτό μου ότι κοίταξε, αυτός που είναι εκεί πέρα στο φανάρι και περιμένει δεν είναι αυτός, είσαι εσύ. Είσαι ένας άλλος εσύ. Εκεί ηρέμησα. Εκεί μου έφυγε όλη η έπαρση, όχι η επιθετική έπαρση, η ιδιωτελής έπαρση, αλλά έπαρση όμως. Γιατί δεν του δίνει σημασία τόλμου. Έλεγα πότε θα περάσω εγώ. Σε μια αμφισβητούμενη κατάσταση, έλεγα εντάξει, ας προηγηθώ εγώ. Κι εγώ και εκείνο είμαι ένας άλλος. Λάθος. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, με ρωτάγανε στον δρόμο, μπαμπά, σε αυτή εδώ τη διασταύρωση, ποιος έχει προτεραιότητα. Έλεγα, ο άλλος. Τα παιδιά 4 ετών, τώρα 5 έτσι. Mm-hmm. Ναι. Κοιτάζαν όμως και με ξαναρωτάγανε σε μια άλλη περίπτωση που ήταν ακριβώς αντίθετα πράγματα. Εδώ, μπαμπά, ποιος έχει προτεραιότητα. Ο άλλος έχει προτεραιότητα. Λέω, μπαμπά, τι ο άλλος, αφού είναι εντελώς αντίθετα. Την άλλη φορά ήταν αλλιώς τα πράγματα και μας είπε ο άλλος. Τώρα που είναι αλλιώς πάλι ο άλλος. Ναι, λέω, πάντα ο άλλος έχει προτεραιότητα, τους έλεγα. Γιατί άμα γίνει η σύγκρουση, ας τα βράσεις να ψάχνεις να βρεις ποιος έχει προτεραιότητα. Εκεί καλός ήμουνα, γιατί ήρθα σαν δάσκαλος που πρέπει να πω το σωστό. Ως πρόσωπο όμως, τα έκανα μπούσκεμα. Έκανα το λάθος μου. Δεν κρατούσα την ίδια στάση. Θέλει, το λέω αυτό, γιατί θέλει, όχι απλώς να λέμε είμαι κατός και έχω ψυχικό έτσι περίσσευμα. Όχι, θέλει άσκηση. Θέλει καθημερινή άσκηση να υπενθυμίζουμε στον τον εαυτό μας, το ότι ο άλλος είναι μας, άλλος εαυτός μας, και ότι οφείλουμε να δίνουμε. Οι αρχαίοι είχαν δύο ρήματα για το πρέπει. Το δι, δίδι χρημάτων που λέγεται Δημοσθένης, και το χρή. Θαρσίν χρή των αγαθών, πρέπει να δείχνει θάρρος ο γενναίος. Το δι είναι για υλικά πράγματα κυρίως, και το χρή είναι για συναισθήματα και για ήθος. Χρή λοιπόν πρέπει με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει να σκεφτόμαστε τον άλλον και να μην λέμε ότι αυτός γεννήθηκε με ψυχικό περίσσευμα. Όχι, όχι, δεν γεννήθηκε μόνο. Είναι παράδειγμα του σπίτι του, το υιοθέτησε και δεν φτάνει το τοπίο και το υιοθέτησε. Το ασκεί καθημερινά για να μην το ξεχάσει. Γιατί το βόλεμα είναι, έχει μεγάλη δύναμη και μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν ασκούμε τα καθημερινά στο σωστό, να γίνουμε ζωάκια. Δεν κάνει. Δεν είναι όλο να έχει γεννηθεί άνθρωπος με τις προδιαγραφές του ανθρώπου. Να ζει, να βιώνει συναισθήματα, τρυφερότητας, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, και να μην το να βάλουμε υπόψη μας και να θέλουμε να ζούμε σαν 40 ποδαρούσες, σαν κατσαρίδες. Είναι πολύ κρίμα. Μάλλον και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας δίνει την αφορμή και να μιλάμε για τέτοια θέματα, να τα θυμόμαστε, και γιατί μας θυμίζεις ανθρώπους και γιατί μεταξύ μας μας συνδέεις. Γιατί και μόνο που ακούσαμε την Ξένια τώρα, που θυμηθήκαμε τη Σίλβα, που ο νους μας πήγε και σε άλλους φίλους που δεν ονομαστήκανε, αλλά που συνειρμικά ήρθανε στην μνήμη μας, νιώσαμε όμορφα και μας ομόσπαινε σήμερα και τη ζωή. Να σε καλά, Μάνο.
0: Και εσύ, Αντρέα μου, για χαρά.
1: Να σε καλά, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν.
2: Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο αυτό. Κυρία Αυτέρπη μου, ο τίτλος είναι «Όσοι ζουν αληθινά». Ήρθε και έδεσε το κομμάτι με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Η στίχη και η μουσική είναι του εκλεκτού Φίλιππου Πλιάτσικα.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
6: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκελε, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παλματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
5: 2-11-10-80-8-8-0. Τη χαρισάμενη ζωή τη δημιουργεί επικοινωνία πρώτα απ' όλα. Τώρα για τις ραδιοφωνικές μας επικοινωνίες. 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία που είναι στην άκρη της γραμμής δεν θέλει να λέω τις ιδιότητές της, παρότι εγώ παραβαίνω τον κανόνα και που υπενθυμίζω ότι είναι πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός και ονομάζεται Αθηνά Σχοινά. Καλά, αυτό το ξέρετε. Τη φωνή της θα την αναγνωρίζατε έτσι κι αλλιώς ανάμεσα σε δεκάδες άλλες. Γεια σου, Αθηνά μου.
6: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
5: Καλώς την.
6: Θέλω να επίσης να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε μια εξαιρετική ζωγράφο που σε παρακολουθεί, που είναι πραγματικά υποβλητικά εξαιρετικά τα έργα της και πράγματι μπορεί να σου δώσουν 500 επίπεδα πέρα από αυτά που βλέπεις.
5: Mm.
6: Λέγεται Χρύσα Βέργη και της στέλνω πολλούς χαιρετισμούς. Είναι πολύ καλή ζωγράφος και πάω στο θέμα μετά κατευθείαν.
5: Και από μένα πολλές ευχές.
6: Ναι, ναι, ναι, γιατί παρακολουθεί τις εκπομπές και όλα αυτά.
5: Τώρα βλέπω με το που είπες το όνομα.
6: Ναι.
5: Έγραψα Χρύσα Βέργη στο Google και μου έβγαλε τους πίνακες, τα
6: ναι,
5: τοπία,
6: ναι,
5: τρομερά τοπία.
6: Ναι, είναι τρομερά, ναι, ναι. Και είναι κάτι, ξέρεις, ενώ όλη η φύση με βάση τον ήλιο, με βάση τα νερά, με βάση τις φωτοσκιάσεις που δημιουργούν οι άνεμοι συνεχώς, είναι σε ρευστή κατάσταση. Mm. Τι κάνει η ζωγραφική και γενικότερα η τέχνη? Αναχαιτίζει τη χρονικότητα για λίγο διάστημα για να σε βάλει στο κλίμα να σκεφτείς πολύ περισσότερα επίπεδα από αυτά που βλέπεις, δημιουργώντας σου έναν πλούτο. Γιατί δημιουργούνται περισσότερες συνάψεις εγκεφαλικές, δημιουργούνται συνάφειες, συσχετισμοί, συνειρμοί πάρα πολύ και έτσι ένα πράγμα που βλέπεις γίνονται 1500. Ο ψυχικός πλούτος συνήθως ξεκινάει με βάση την εκπαίδευση, βέβαια μπορεί να το διδάξεις από τα μικρά παιδάκια. Αν πάρει μάνα σου ένα τόπι και φέρει το παιδάκι κοντά, τι βλέπεις? Βλέπει μια μπάλα. Λοιπόν, θα βάλουμε 4 κουτάκια. Τι άλλο βλέπεις? Πώς θα συμπληρώσουμε τα 4-5 κουτάκια? Οπότε αναγκάζεται το παιδί να δει και άλλα πράγματα. Ουσιαστικά βλέπει και μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Βλέπει με βάση τις εμπειρίες του, τα αποτυπώματα, τις εντυπώσεις, τα τραυματά του, τις φοβίες του, τις προσδοκίες του. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα δει και να τα εφαρμόσει και να τα προβάλλει μάλλον σε αυτό που βλέπει. Ουσιαστικά είναι αντανάκλαση του εσωτερικού του εαυτού και της συνειδητοποίησης του εαυτού του.
5: Mm-hmm.
6: Γι' αυτό και διευρύνεται ο ψυχικός του κόσμος. Αυτό κάνει τέχνη. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ηθοποιοί. Είχα φίλο μου, το ξέρουν όλοι, το ξέρεις και εσύ, ας πούμε, πολύ, τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο που έφυγε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες.
5: Ναι.
6: Και η ρόλη που έχει παίξει, που είχε παίξει στη ζωή του, του διεύρυναν το αντιληπτικό του πεδίο πάρα πολύ. Μπαίνεις μέσα στον ρόλο, κοιτάζεις να δεις τι θέλει ο σκηνοθέτης, τι λέει το κείμενο, πώς είναι η εποχή, πώς είναι η δική σου η εποχή που το μεταφέρεις. Ποια είναι η γέφυρα που κάνεις ανάμεσα στο τώρα και στο τότε που γράφτηκε το έργο. Όλα αυτά είναι διάφοροι δρόμοι που εμπλουτίζουν και το κείμενο και την παράσταση βέβαια και τον λόγο και τις εικόνες που διαμορφώνονται και όλα και την κινησιολογία σου και όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα κάνει το θέατρο, το κάνει και η λογοτεχνία. Ωστόσο όταν διαβάζεις πόσα επίπεδα δεν διαπερνάς μέσα από αυτά. Βέβαια δεν είναι να κάνεις παρανάγνωση ή υπερανάγνωση, είναι να προσπαθείς να πας σε βάθος σε αυτό το πράγμα που διαβάζεις, σε αυτό το πράγμα που βλέπεις στην εικόνα, σε αυτό το πράγμα που ακούς μέσα από τη μουσική. Αυτό το πράγμα διαστέλει τον εσωτερικό μας ορίζοντα, τον ψυχισμό μας, και μέσα από εκεί περνάει, συνδέεται η συνείδηση, το υποσυνείδητο, το συλλογικό ασυνείδητο επίσης, αλλά και η επινόηση. Δηλαδή είναι ο νους που έρχεται και καλύπτει τις αισθήσεις και ουσιαστικά βγάζει κάτι μαζί με τη φαντασία, με τη δημιουργική φαντασία, που δεν μπορείς να το προβλέψεις τι θα υπάρξει. Αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη ομορφιά και ένας πολύ μεγάλος ψυχικός πλούτος για το πώς αντιλαμβανόμαστε μέσω της τέχνης και την πραγματικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μπορείς ο άλλος, δεν είναι μόνο κόμματο αυτό που βλέπεις, κάνεις. Πρέπει να μπεις στα πόδια του, να καλλιεργήσεις την ενσυναίσθηση. Είναι ασκήσεις αυτά τα πράγματα. Να δεις ξανά γιατί το είπε, πώς θα μπορούσε να το πει, ποια ήταν η ώρα, μήπως τον επηρέασε το ένα το άλλο. Δεν σου λέω να μειοδοτήσεις σε μια σχέση, όχι. Αντιθέτως, θα πρέπει να είσαι παρόν και θα πρέπει να λες και κάποτε ευθαρσός την άποψή σου με ευγένεια πάντα, αλλά με θάρρος. Για ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν την πραγματικότητα και την επιζητούν για να διορθωθούν, να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα καλλιεργείται και μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά κυρίως μέσα από την τέχνη. Διευρύνονται οι ορίζοντες και αισθάνεστε αυτάρκεια. Επομένως, η αυτάρκεια δεν είναι τι θα κερδίσω, με τι ρούχα θα ντυθώ, τι αυτοκίνητο θα οδηγήσω, πού θα πάω και αν δεν πάω. Μπορείς μέσα σε ένα επί ένα, σε ένα πολύ μικρό χώρο, πραγματικά όταν έχεις ψυχικό κόσμο, να το πολλαπλασιάσεις μέσα και από την τέχνη και από τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Αρκεί να ξέρεις, να έχεις αντίληψη του πώς μπορεί να διασταλεί κάτι και να πάρει μέσα του πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι περιορισμένα ούτε ο εγκέφαλός μας ούτε οι συνάψεις μας. Έχουμε πάρα πολλές εγκεφαλικές συνάψεις και φυσικά τίποτε δεν είναι αδρανές. Και η μνήμη ξαναβγαίνει επάνω και ξαναβγαίνει με διαφορετικές όψεις και με διαφορετικές συνδέσεις και με άλλα χρώματα και με άλλο προσωπείο. Και η μνήμη και οι πραγματικότητες, όλα αυτά που κατακτούμε καθημερινά στη ζωή. Και το απλούστερο των πραγμάτων μπορεί να γίνει πάρα πολύ ένας μικρός ουρανός καθημερινός. Εγώ σου λέω μια γεύση από ένα φαγητό. Πόσο διαφορετικά την αντιλαμβανόμαστε τη μία μέρα και διαφορετικά την άλλη. Έχει σχέση με τη διάθεσή μας, έχει σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε, την ψυχοπνευματική και τη σωματική βέβαια. Γιατί όταν πονάς δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα, αλλά πρέπει και εκεί πέρα να φιλοσοφήσεις τον πόνο, να μπορείς ας πούμε να συμβιβαστείς με αυτό που σε τυρανά, να σε τυρανά λίγο λιγότερο και να δεις και άλλα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή, για να δεις και να θαυμάσεις το εύρος στη ζωή.
5: Θυμάμαι τώρα, επειδή το είπες, για την ανθεκτικότητα που πρέπει να αυτοεπιβάλλεις στην ύπαρξή σου για να προσπεράσεις τον πόνο. Η μάνα μου που έπασχε πάρα πολύ, δεν μπορούσε εύκολα να περπατήσει, πόναγαν τα κόκαλά της και τα λοιπά. Της έλεγα «Πονάς, Μανούλα?» και μου έλεγε το εξής: «Πονάω, αλλά υπάρχω».
6: Α, πολύ ωραίο.
5: Ναι.
6: Εμένα ο πατέρας μου που είχε καρκίνο και τα λοιπά, στο τέλος, επειδή αισθανόμουν ότι πονάει, ήταν σαν και εμένα, δεν εκδηλωνόταν εύκολα καθόλου. Του έλεγα «Μα πονάτε?» και μου έλεγε «Εντάξει, λίγο, εντάξει». Μανάρι. Για να μην με στενοχωρήσει, γιατί ήταν ευαίσθητη, το ήξερε αυτός και σου λέει τώρα πώς θα το εκλάβει αυτή τώρα. Και λέει «Εντάξει, πονάω λίγο,
5: τον άνθρωπο».
6: Ναι, πάντοτε μικραίνουν την κατάσταση και δεν θέλουν να σου μεταφέρουν αυτό που περνάνε.
5: Ναι.
6: Είναι δικό τους πρόβλημα και πάλι ξέρεις και να το πεις, το πιστεύεις πια. Γίνεται πραγματικότητα.
5: Βέβαια.
6: Ελαχιστοποιείται ο πόνος και ελαχιστοποιείται σχετικά με τον άλλον.
5: Όπως λες σε κάποιον πως είσαι και λέει καλά λέω.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Καταλάβες,
6: ναι, ναι,
5: δηλαδή ναι. Το ίδιο είναι.
6: Ναι, ναι, λέω καλά.
5: Ναι.
6: Εντάξει, αν το ρωτήσεις γιατί λες, ας πούμε αρχίζει άλλη ιστορία.
5: Άλλο αυτό.
6: Άλλο αυτό, ναι, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά μας δίνει τόσο ωραία πράγματα η ζωή. Αρκεί να ξέρουμε να τη διαβάσουμε, να την ακούσουμε, να την αισθανθούμε. Και φυσικά να την αντιληφθούμε, να την κατανοήσουμε. Δεν είναι όλα εγκεφαλικές πράξεις. Είναι αισθήσεις, διαισθήσεις, μνήμες, ακούσματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι τεράστιος πλούτος που δεν τον υπολογίζουμε στην καθημερινότητα, γιατί ζούμε σε μια διαπάλη. Πρέπει να ηρεμήσεις, να έχεις λίγο αποστάσεις, να παίρνεις λίγο αποστάσεις από τα πράγματα. Εάν ταυτίζεσαι μαζί τους και είσαι συνεχώς σε έναν ανταγωνισμό, δεν βγάζεις πουθενά. Γιατί και να κατακτήσεις αυτό που θες να κατακτήσεις, πάλι θα τρέχεις. Στο πουθενά δηλαδή.
5: Σωστά.
6: Γιατί θα έχεις μάθει να τρέχεις έτσι, άσκοπα, να τρέχεις και να ανταγωνίζεσαι. Ύστερα είναι μιζέρια. Δεν μπορείς συνέχεια να διαμαρτύρεσαι, ρε Μάνο. Ναι, πότε φταίει το ένα, πότε. Γιατί είναι μετάθεση ευθυνών.
5: Σωστά.
6: Οπότε πρέπει να δεις τι έχεις, τι μπορείς να κατακτήσεις. Πώς μπορεί να το διευρύνει, να το πολλαπλασιάσεις αυτό, σαν το τάλαντο που το ένας το έθαψε και μόλις ήρθε ο Ιησούς του το έδωσε, του το έδειξε και ο άλλος το είχε χρησιμοποιήσει και το είχε πολλαπλασιάσει αυτό το τάλαντο.
5: Mm-hmm.
6: Έτσι είναι. Το θέμα είναι πώς θα πολλαπλασιάσουμε τα τάλαντα, αυτά που μας έχει δώσει η ζωή.
5: Ναι. Ναι. Πολύ σωστά.
6: Ναι, και όχι μόνο, και όχι να καθόμαστε σε ανταγωνισμούς και σε μεταθέσεις ευθυνών και τη μιζέρια που είναι και το κράτος συνέχεια φταίει και όλο το κράτος, αυτό είναι μετάθεση. Συνεχώς εμείς δεν φταίμε, εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς θέλουμε τα πάντα, εμείς δεν μπορούμε αυτά διότι εμείς δικαιούμαστε. Ποιος είσαι ρε, ποιος είσαι να πούμε.
5: Έλα.
6: Δηλαδή είναι και σαν ύβρις προς τη ζωή πια.
5: Να.
6: Αμάν, δεν σου λέω, είμαστε κάποιοι και πρέπει να έχουμε και το θάρρος όπως και το σθένος. Έτσι. Να υποστηρίξουμε την ύπαρξή μας, αλλά από ένα σημείο και ύστερα πια αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι συνέχεια μεταθέσεις ευθυνών. Δεν γίνεται δηλαδή. Τέλος πάντων.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτά,
5: ναι.
6: εγώ.
5: Καλή
6: καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, δηλαδή εάν κάποιος δεν θέλει να σχολιάζει αυτό που έχω προτείνει εγώ, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, μπορεί να μας οδηγήσει μέσα στη δική του σκέψη και να μιλήσει για πράγματα που τον απασχολούν. Όλα αυτά στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μου από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Τι ωραία καλή που τα λένε οι φίλοι μας. Ναι. Δεν χορταίνω να τους ακούω. Άκουσα και την Αθηνούλα μας. Τη μικρή Αθηνούλα, εγώ έτσι τη λέω.
0: Καλά τη λες.
1: Καλή, είναι πολύ γλυκιά. Να είναι καλά. Πολύ ωραία τα είπε. Πραγματικά δεν πρέπει να είμαστε γκρινιάριδες. Να μην ψημιρούμε διαρκώς.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, γιατί προγραμματίζεται ο εγκέφαλος και ακολουθεί πάντα αυτό το δρόμο. Δεν κατάλαβες
1: τι λέει. Ναι. Και δεν χαιρόμαστε τα πιο απλά πράγματα, βρε παιδί μου. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το χρήμα, ούτε με τα μεγάλα σπίτια. Μπορεί να είσαι σε ένα καλυβάκι μέσα και να νιώθεις ευτυχισμένος. Αρκεί να το θέλεις. Δεν είναι... δηλαδή έχω δει ανθρώπους πολύ φτωχούς και να είναι ευτυχισμένοι μες στο σπίτι τους.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι, να ζουν αξιοπρεπώς, δεν λέω να γίνεις και... Και υπήρξαν και άνθρωποι, γιατί εμείς οι πιο μεγάλοι ζήσαμε εποχές που είδαμε και φτώχεια.
0: Mm-hmm.
1: Τα απομεινάρια του πολέμου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Γνώρισα, είχα γειτονόπουλο που έμενε σε ένα υπόγειο, κατέβαινε 10 σκαλιά, δεν ήταν απλώς υπογειάκι. Είχανε μόνο ένα παράθυρο ψηλά που ήταν στο ύψος του εδάφους, που όταν ήσουν μέσα στο υπόγειο κοίταγες ψηλά για να δεις το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ κάτω από τη γη.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δωμάτιο μόνο, πεντακάθαρο. Ήταν το κρεβάτι των γονιών. Δίπλα χωρούσε ένα μικρούλι τραπεζάκι 20x20, δηλαδή 20 πόντους απήχε το ένα κρεβάτι από το άλλο, ίσως που χωρίζει να περάσει. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δίπλα ακριβώς ήταν του φίλου μου το κρεβάτι. Εκεί πηγαίναμε, παίζαμε απάνω στο κρεβάτι του. Σε μια γωνίτσα είχε ένα νεροχυτάκι η μαμά του, κουβαλούσε νερό. Μύριζε το σπίτι αυτό και ναφθαλίνη, γιατί βάζανε πράγματα. Ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι.
0: Mm.
1: Όμως δεν έλειπε τίποτα στο φίλο μου. Προσπαθούσαν οι γονείς το παιδί αυτό να μεγαλώνει σωστά, να έχει σωστή διατροφή, φτωχική μένα αλλά σωστή διατροφή. Και ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές εκεί πέρα της παιδικής μου ζωής μέσα στο δωμάτιο αυτό. Αυτό το τραπεζάκι μάλιστα, το 20x20, το έχω εγώ σήμερα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, το ζήτησα κάποτε. Το οποίο παιδί αυτό έγινε πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης και επιχειρηματίας. Έπιασε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ήταν πολύ προκομμένος. Γιατί ήταν οι γονείς του, του έδωσαν αυτές τις βάσεις, τις καλές. Και τον χαίρομαι τώρα. Βλεπόμαστε, είμαστε σαν αδέλφια.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα με αποκαλεί αδελφούλα. Και τον χαίρομαι πραγματικά και τον θαυμάζω. Πώς αυτό το παιδί, και ένας άνθρωπος πολύ γελαστός, πολύ θετικός, σου δίνει θάρρος. Αυτό όλο το άντλησε μέσα από αυτό το υπόγειο, γιατί ήταν θετικός πάντα και οι γονείς του και ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που είχαν χρήματα και έχουν, όμως με μία διαφορά, νεόπλου τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι πιο άθλια μερίδα ανθρώπων αυτοί, θα τους χαρακτηρίσω γλιώδεις. αυτός είναι ο πλουτισμός φύρει τους ανθρώπους και τα ήθη. Ήταν μια εποχή μάλιστα που αυτοί οι νεοπλουτοί ήταν της μόδας, έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε και μια Φιλιππινέζα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η πιο άθλια εποχή που έχω ζήσει. Πολύ εκνευριζόμουν με αυτό το... Και εντάξει, μπορεί να έχεις να συμπεριφέρεσαι όμως αυτόν τον άνθρωπο που σε υπηρετεί σαν υπαλληλός σου. Που το να μείνεις, πρέπει να είσαι σωστός. Δεν μπορείς να έχεις ένα τραπέζι πλουσιοπάροχο με καλεσμένους για να δείξεις το σπίτι σου το μεγάλο και αυτή η κοπέλα να ταλαιπωρείται, να σερβίρει και στο τέλος να τη βλέπει σε μία γωνίτσα, σε ένα δωματιάκι το οποίο προοριζόταν για βεσέ, ας πούμε, και το κάνανε το δωμάτιο της Φιλιππινέζας και να κάθεται σε μία γωνιά να τρώει τίποτα από αυτά τα εδέσματα που είχαν στο τραπέζι. Μάλιστα. Ένα τόστ, ας πούμε, ένα τίποτα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και είχα πολύ θυμώσει και αυτοί οι άνθρωποι ήταν διαρκώς στην κρίνια και πόπο και δεν έχουμε, γιατί φοβόντουσαν να μην τα χάσουν αυτά που είχαν.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, μιλάω για συγκεκριμένα άτομα. Κατά που λέγανε πόπο δεν έχουμε μία. Αυτή η λέξη δεν έχουμε μία.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέραν τι είχανε. Δεν χαιρόντουσαν λοιπόν αυτά. Επίδειξη κάνανε, αλλά ζούσαν μέσα στην αγωνία, στο άγχος, μην τυχόν και χάσουν αυτά που έχουν. Και δεν χάρηκαν τίποτα στη ζωή τους. Ενώ άλλοι άνθρωποι που ήταν φτωχότεροι, χαιρόντουσαν αυτό το λίγο που έχουν. Είναι σαν τα παιδάκια. Εγώ σαν παιδί θυμόμουν, θυμάμαι ακόμα συγκεκριμένα παιχνίδια που είχα. 3-5 παιχνίδια, ας πούμε. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τα μποτάκια, τα κόκκινα που μου πήρε ο νός μου δώρο. Και σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν πόσα παιχνίδια έχουν. Είχε εγγονή μου γενέθλια προχθές και είχαν καλέσει όλη τον νηπιαγωγείο, 40 τόσα παιδιά. Και την είδα φορτωμένη, τσάντες ερχόντουσαν από τον πεδότοπο. Τη ρώταγα λοιπόν σήμερα, τι δώρα πήρες, μου είπε 3. Μόνο αυτά πήρες. Αχ, δεν θυμάμαι. Καταλαβαίνεις, το χαίρεται έτσι το παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη πληθώρα πραγμάτων. Και θα πρέπει αυτό να γίνει μάθημα και στους γονείς. Μην τα πνίγουν τα παιδιά με τόσα πράγματα. Καλύτερα 3 δώρα για να το νιώσει το παιδί, να το χαρεί. Γιατί τα πετάνε έτσι χωρίς το παιδί να τα έχει παίξει. Και αυτό ισχύει για όλα στη ζωή μας. Να αντλούμε και από την άσχημη κατάσταση, από άσχημες καταστάσεις, ακόμα και από αρρώστιες, από ασθένειες βαριές, μπορούμε να αντλήσουμε το καλό φως που θα μας δώσει ελπίδα για να νιώσουμε χαρούμενοι. Ότι αυτό που λέμε, λέει ο λαός, υπάρχουν και χειρότερα. Αν το σκεφτείς έτσι, θα πεις, δόξα τω Θεώ, καλά πάω εγώ, αφού μπορώ επικοινωνώ. Πάντα μπορεί να γίνεις χειρότερα. Εγώ ήμουν στο κρεβάτι τόσο καιρό και έλεγα να μπορέσω να κοιτάξω έξω από το παράθυρο και αυτό το λίγο φως που έβλεπα κάθε πρωί έλεγα Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία πάλι να δω το φως και ένιωθα ευτυχισμένη πραγματικά.
0: Απολύτως σε πιστεύω.
1: Ναι, έτσι είναι. Εγώ έτσι ένιωσα. Πώς να σου πω, και επίσης οι άνθρωποι να προσπαθούν, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Εγώ αν έχω μία μεγάλη στενοχώρια, μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο, αλλά τραγουδάω. Mm. Μπορεί να τραγουδάω και να κλαίω, έτσι όμως εκτονώνομαι. Με το τραγούδι, ένας που θα με ακούσει, μα δεν ντρέπεται. Έχει ας πούμε αυτό το πρόβλημα και τραγουδάει. Ναι, ναι, εγώ τραγουδάω.
0: Όχι να ντρέπεται, να είναι περήφανοι έπρεπε, να λένε οι άλλοι.
1: Πρέπει να βρίσκει άνθρωπος, είτε να διαβάσει ένα βιβλίο, να ξεφύγει. Ειδικά η μουσική, γενικά η τέχνη βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι. να ξεφύγουν από τις μικρότητες και από τη μιζέρια.
0: Σωστά.
1: Και να πιστεύουμε και σε μια ανώτερη δύναμη, όποια και αν είναι αυτή για τον κάθε έναν.
0: Σωστά.
1: Είναι σπουδαίο. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους.
0: Είμαστε ακούραστοι.
1: Είστε ακούραστοι. Και εσύ ο κυματοθράφστης μας, γιατί πραγματικά σου λέμε τα προβλήματά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

Έφερα ένα βιβλίο που λέγεται «Το κεφάλι στα σύννεφα». Συγγραφέας είναι η Σουζάννα Ταμάρο, η οποία γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1957 και τώρα πια ζει στη Ρώμη. Είναι το μυθιστόρημα με το οποίο πρωτοεμφανίστηκε, «Το κεφάλι στα σύννεφα». Ακούστε κάτι πάρα πολύ ωραίο που λέει σε δύο σελίδες. Η γιαγιά συμβουλεύει την εγγονή της. Κάθε φορά που θα νιώθεις χαμένη, μπερδεμένη, να σκέφτεσαι τα δέντρα, να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν, να θυμάσαι ότι ένα δέντρο με πλούσια φυλώματα και λίγες ρίζες ξεριζώνεται με το πρώτο φύσημα του αέρα, και σε ένα δέντρο με πολλές ρίζες και ισχνά φυλώματα η λέμφος κυλάει με δυσκολία. Ρίζα και φυλώματα πρέπει να αναπτύσσονται με το ίδιο μέτρο. Πρέπει να μένεις μέσα στα πράγματα και πάνω από αυτά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να προσφέρεις σκιά και καταφύγιο. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να γεμίσεις καρπούς και λουλούδια την κατάλληλη εποχή. Και όταν θα ανοιχτούν μπροστά σου τόσοι δρόμοι και δεν θα ξέρεις ποιο να διαλέξεις, μην ακολουθήσεις κάποιον στην τύχη, αλλά κάτσε και περίμενε. Πάρε βαθιές, γεμάτες εμπιστοσύνη ανάσες, όπως τη μέρα που ήρθες στον κόσμο, χωρίς να αφήσεις τίποτα να αποσπάσει την προσοχή σου.

περίμενε. Περίμενε κι άλλο. Μείνε ασάλευτη, σιωπηλή και άκουσε την καρδιά σου. Και όταν σου μιλήσει, πήγαινε όπου σε πάει εκείνη. Σουζάννα Ταμάρο.

0: Καθώς σας περιμένουμε στο 211-10-80-880, ας ρίξουμε μία ματιά στα σχόλια των φίλων στο Facebook. Κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε απόψε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική ένδυα, τη φτώχεια. Η κυρία Χριστίνα Πουλούκη. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε. Στη ζωή μου κατάλαβα πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο ψυχικός πλούτος. Γνώρισα άτομα που δεν είχαν χρήμα και άλλους που είχαν. Έκανα φιλίες και διαπίστωσα αυτό που έλεγαν οι παλιοί, ότι το χρήμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Και όταν δεν είσαι άνθρωπος δεν έχεις τίποτα. Ωραίο θέμα, σε ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, να είσαι πάντα καλά. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου. Καλησπέρα, πολύ ωραία αυτά όλα Μάνο μου, αλλά είναι μόνο στα παραμύθια. Καλή εκπομπή. Ποιο είναι Κατερίνα στα παραμύθια, για πάρε με να το κουβεντιάσουμε. Η κυρία Βάσο Γούναρη. Καλησπέρα Μάνο μας, όπως πάντα υπέροχα θέματα. Καλή εκπομπή. Η κυρία Άντζελα Καρά. Γενεοδορία, δόσιμο ψυχής, αισθημάτων, χωρίς δόλο. Άλλωστε το ψεύτικο το καταλαβαίνει ο άλλος αργά ή γρήγορα. Το να ξέρεις να δίνεις με το λόγο και τις πράξεις, εάν χρειάζεται, είναι σημαντικό να αγαπάμε τους άλλους και να θέλουμε κάτι από αυτούς. Αγαπητή μου Άντζελα, κάνε μου μια χάρη, όταν μου στέλνεις μηνύματα βάζεις σημεία στίξεως, γιατί έτσι αραδιασμένες οι λέξεις η μία δίπλα στην άλλη δεν μου βγάζουν νόημα. Τελείες, κόμματα κτλ. Χαιρετώ τον κύριο Στρατή που βρίσκει πολύ ωραίο το θέμα. Την κυρία Βάσο, το Λάζαρο Σεϊταρίδη. Μου γράφει, όταν βρείτε κάποιον που μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί του, μην τον χάσετε. Δεν κυκλοφορούν πολλοί. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο κύριος Αριστίδης, αγαπημένο μας κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου που βάλατε χθες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά είχα κλείσει εκείνη τη στιγμή τον υπολογιστή και δεν μπορούσα να σας στείλω μήνυμα. Αν μπορείτε απόψε, κεράστε μας ένα τραγούδι με την Πάολα Νικολέσκο. Το τραγούδι με τίτλο Πάολα. Παραμένουμε στην ακρόαση της πολύ ωραίας και ποιοτικής εκπομπής σας. Ναι, αλλά το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε Αριστίδη, όχι μόνο εσείς να ακούτε μένα, αλλά και εγώ να ακούω εσάς. Χαιρετώ το Γιώργο Μπιστόλα. Δεν το έχω, αγαπητέ φίλε, το τραγούδι που μου ζητάς. Αν μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος, να στείλεις ένα τίτλο έστω, γιατί αν είναι συγκρότημα αυτό δεν υπάρχει στην μπάγκα.

ανέφερε νωρίτερα το όνομα του επίκουρου, ο Ανδρέας Μωρίκης. Κάθριν Βίλσον, πώς να γίνετε επικούροι. Όπως πολλοί άνθρωποι, είμαι δύσπιστος έναντι οποιοδήποτε βιβλίου διάλεξης ή άρθρου προσφέρεται να αποκαλύψει τα μυστικά της ευτυχίας. Για μένα η ευτυχία είναι επεισοδιακή. Είναι εκεί μία στιγμή που συναντάς ένα φίλο για ένα ποτό, όταν ακούς ένα νέο και εντυπωσιακό κομμάτι μουσική στο ραδιόφωνο, όταν μοιράζεσαι εμπιστοσύνη με ένα συγγενή ή όταν ξυπνάς από ένα καλό ύπνο μετά από μία περίοδο αϊπνίας. Η ευτυχία είναι μία αίσθηση χαράς σε κάποια στιγμή που δεν μπορεί να κυνηγηθεί και να πιαστεί και κυρίως δεν μπορεί για πολύ να διαρκέσει. Αλλά η ικανοποίηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα είναι διαφορετική από την ευτυχία. Η ικανοποίηση έχει να κάνει με την ποιότητα και τις ρυθμίσεις στη ζωή που μας κάνουν να θέλουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί, να μάθουμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να συνεχίσουμε με ό,τι φέρνει η μέρα ή κάθε μέρα. Υπάρχουν εμπόδια στην ικανοποίηση και μπορούν, εάν δεν αφαιρεθούν εντελώς, τουλάχιστον να μειωθούν. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση εξαρτάται κυρίως από τα γονίδια μας, που ζούμε από την εποχή του χρόνου ή από το πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι συμπεριλαμβανομένοι της κυβέρνησης. Ωστόσο, η ψυχολογία και η μετάδοση προσωπικών εμπειριών που αποκτήθηκαν από γενιά σε γενιά μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Το ίδιο μπορεί και η φιλοσοφία. Οι μεγάλες σχολές φιλοσοφίας στην αρχαιότητα, ο πλατωνισμός, ο στοικισμός, ο αριστοτελισμός και ο αγαπημένος μου ο επικουρισμός έθιξαν το ζήτημα της καλής ζωής άμεσα. Όλοι οι φιλόσοφοι προσυπέγραψαν έναν ιδανικό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τη φύση, με την οποία εννοούσαν τόσο την ανθρώπινη φύση, όσο και τη μη ανθρώπινη, ενώ διαφωνούσαν μεταξύ τους για όσα αυτό συνεπάγεται. Τα πρωτότυπα γραπτά τους, τα περισσότερα από τα οποία είναι ευρέως προσβάσιμα, ευανάγνωστα και πρόκληση για σκέψη, παραμένουν πηγές όχι μόνο για φοιτητές φιλοσοφίας και ειδικούς, αλλά για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα της φύσης, της κοινωνίας και της ευημερίας. Τι ήταν μια σχολή φιλοσοφίας για τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους? Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα που μοιράζονταν κοινές πεποιθήσεις και αξίες. Τα μέλη της συναντιόνταν τακτικά για να ακούσουν διαλέξεις από τον πρωτεργάτη της, να συζητήσουν τα φιλοσοφικά ζητήματα μεταξύ τους, αλλά και με περιστασιακούς επισκέπτες και να επεξεργαστούν πώς να υπερασπιστούν τις απόψεις τους ενάντια στις αντιρρήσεις των σχολών των ανταγωνιστών τους. Οι καταγραφές των διαλέξεων και των συζητήσεών τους μπορεί να κατέληγαν ως γραπτά κείμενα που επιμελούνταν από το δάσκαλο ή τους μαθητές τους. Η φιλοσοφία δεν ήταν ωστόσο μία μορφή δημόσιας εκπαίδευσης. Ο πληθυσμός της Αθήνας τους πρώτους αιώνες ήταν σκλάβοι, άντρες και γυναίκες, σε ποσοστό μεταξύ του 40 και του 80%. Μερικοί από αυτούς μπορεί να υπηρετούσαν ή να βοηθούσαν σε εκδηλώσεις διασκέδασης εντός των φιλοσοφικών σχολών, αλλά δεν συμμετείχαν. Ο Πλάτων, ο οποίος συγκέντρωσε τις σκέψεις και τις συζητήσεις του δασκάλου του Σοκράτη στον 5ο αιώνα π.Χ., τόνισε την καλλιέργεια των τεσσάρων αρετών, της σοφίας, του θάρρους, της μετριοπάθειας και της δικαιοσύνης. Ο Πλάτων θεώρησε αυτές τις αρετές και άλλες μορφές, όπως η αλήθεια και η ομορφιά, πιο πραγματικές από οτιδήποτε αποτελείται από την ύλη. Η αρετή, σκέφτηκε, ήταν η διαδρομή και η μόνη διαδρομή προς την ευδαιμονία, που συνήθως μεταφράζεται ως ευημερία ή ευδοκίμηση. Η ανεντιμότητα, η δειλία, η λεμαργία, η λαχτάρα, η ανεπιθύμητη συμπεριφορά και η κακομεταχείριση άλλων θα μπορούσαν να παραγάγουν μόνο μια διαταραγμένη και δυστυχισμένη προσωπικότητα.

0: Κούτσι! Κούτσι!
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email βέβαια, radio@paralitika.gr. Στο email ο κύριος Κυριάκος μου γράφει: στη Νέα Ελλάδα συχνά οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται σαν να κατήχαν απόλυτες αλήθειες, όμως πολλές από τις ιδέες τους για τη φύση και την ιατρική έχουν σήμερα διαψευστεί. Η αξία τους δεν είναι ότι είχαν πάντα δίκιο, αλλά ότι προσπάθησαν πρώτοι να εξηγήσουν τον κόσμο με λογική, παρατήρηση και ερωτήματα αντί για μύθους. Δεν μας έδωσαν έτοιμες σωστές απαντήσεις, αλλά ένα τρόπο σκέψης για να τις αναζητούμε. Γι' αυτό το σημαντικό μάθημά τους είναι η αμφισβήτηση και η κριτική σκέψη, όχι η χρήση τους ως αυθεντίες για κάθε σύγχρονο ζήτημα. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2 και 2 πρώτα λεπτά, τρίτη ώρα της εκπομπής. Με κοιτάει που μετράω με τα δάχτυλα. Λέω 12, 1, 1, 2, 2, 3, τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα, δεν λες τίποτα. Και τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο από το αρχείο της εκπομπής, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 στο Κερατσίνι, με καταγωγή από τη Χίο και τη Σέριφο. Μιλάω για έναν εκλεκτό τραγουδοποιό, τον οποίο η γυναίκα μου αποκαλεί ο Ινδιάνος. Πρόκειται για τον Παντελή Θαλασσινό, που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1987 μαζί με τον συνθέτη και τραγουδοποιό Γιάννη Νικολάου, έχοντας κάνει οι δυο τους το συγκρότημα Λαθρεπιβάτες, και το 1993 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του.
2: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν το βάζεις στη ζυγαριά λες, να ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο να προσπαθήσω με το τραγούδι και με τη μουσική, γιατί κέρδισα αυτό? Ποιο είναι αυτό?
3: Αυτό που κέρδισα, βάζω στη ζυγαριά πολλά πράγματα. Κέρδισα, ας πούμε, το να γίνουν γνωστά τα τραγούδια μου, που ποιος θα φανταζόταν τα τραγούδια που έγραφα σε ένα δωμάτιο να τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά νιώθω ότι έχασα και πράγματα, στο ότι έχεις χάσει, ξέρεις, τη γυαλάδα σου, προσέχεις πράγματα που κάνεις, προσέχεις πώς θα φερθείς στον κάθε άνθρωπο για να... Επειδή εγώ βέβαια είμαι πάρα πολύ απλός και το ξέρεις, ας πούμε, αλλά νιώθω ότι πολλές φορές ελέγχομαι από τους ανθρώπους που δεν με ξέρουν.
2: Πρέπει να γίνεις αυτό που σε θέλει το κοινό, αυτό εννοείς?
3: Όχι, δεν έχω αυτό το να με θέλει το κοινό. Απλά πολλές φορές νιώθω ότι σου επιτάσσουν τα τραγούδια σου να είσαι πάντα έτσι ένας άνθρωπος που πρέπει να σκέφτεσαι αλλιώς, να σκέφτεσαι... Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Αλλά όταν σου λέω πάρα πολύ, ακόμη και τους δικούς μου ανθρώπους, τους τρελαίνω. Όταν βγαίνω έξω, θα ήθελα να συζητήσω για ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλλά σου λένε τώρα... Ο Θαλασσινός τώρα καλλιτέχνης, ας πούμε, τώρα κάθεται και μιλάει συνέχεια για την ΑΕΚ.
2: Α, ναι.
3: Αυτό
2: ναι.
3: Χρεώνομαι, πιστώνω με άλλα πράγματα. Ναι.
2: Εδώ κοντά έχεις μεγαλώσει?
3: Όχι, έχω μεγαλώσει στο Κερατσίνι, στον Πειραιά.
2: Είχε γήπεδο κοντά, γιατί εδώ κοντά έχει το παλιό γήπεδο, το Far West που λέγανε.
3: Της Καλυθέας. Της Καλυθέας το γήπεδο. Και εκεί είχε γήπεδο κοντά. Ναι. Παλιά, τη δεκαετία του 60 και του 70, του 70 πιο πολύ που ήμουν έφηβος, ας πούμε, νομίζω ότι είχε πάρα πολλές αλάνες και μπορούσαμε να παίξουμε όπου θέλουμε. Τώρα έχουν χαθεί οι αλάνες, έχουν γίνει γηπεδάκια λίγο πιο φορμαρισμένα για 5-5, για 8-8, για 10-10. Και συνήθως όταν φεύγαμε από το σπίτι δεν μας ψάχνανε, ξέραν που είμαστε.
2: Και ήταν και σίγουροι ότι δεν θα σε ενοχλήσει κανείς στο δρόμο, γιατί από όπου και αν πέρναγες ξέρανε πιανού παιδί είσαι, και μάλιστα σε ρωτάγανε τι κάνει η μάνα σου και ο πατέρας.
3: Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Ναι. Έτσι ήταν. Οι γειτονιές παλιές έτσι ήταν. Εγώ μεγάλωσα μια τέτοια γειτονιά λοιπόν, στο Κερατσίνι, και νιώθω και τυχερός. Τα πολύ παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στη Χίο, πάλι σε αλάνες, έτσι.
2: Νησιώτες είναι οι γονείς σου. Ο μπαμπάς είναι από τη Χίο.
3: Ο μπαμπάς είναι από τη Χίο, η μητέρα μου από τη Σέριφο.
2: Α, από τη Σέριφο.
3: Αλλά πήγαμε 2 ετών λόγω της δουλειάς του μπαμπά μου στη Χίο, που είχε ξεμπαρκάρει από τα καράβια, και κάνανε ένα κέντρο διασκέδασης με το θείο μου για 7 χρόνια. 2 χρόνια πήγα, 9 έφυγα.
2: Έπαιζε ο μπαμπάς και τραγουδούσε?
3: Όχι, δεν έπαιζε. Ήταν μαζί με το θείο μου, είχαν ανοίξει ένα κέντρο διασκέδασης, σερβίριζε ο μπαμπάς, ο θείος μαγείρευε και φέρνανε φίρμες της εποχής, Μαρινέλα, Ζαμπέτα, Μοσχολιού, τέτοια πράγματα. Πάνω Τζανετή, θυμάμαι πάρα πολλούς που είχαν περάσει. Μαρούδας.
2: Και σένα η ιδέα ότι σου αρέσει η μουσική, πώς σου κολλάει?
3: Η μουσική μου άρεσε ακούγοντάς τους να παίζουν και ζήλευα. Ήθελα να μάθω να παίζω. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μας πάρει μία κιθάρα, παραγγέλνοντάς τη στον Πειραιά. Και ο πατέρας μου λοιπόν παρακάλαγε τους μουσικούς εκεί και τα έλεγε: δείχτε και στα παιδιά 2-3 κόρδα, κάντε τους 2-3 μαθήματα. Και μας δείχναν η μουσική που δουλεύαν, οι εκάστοτε μουσικοί που δούλευαν σε αυτό το κέντρο. Στον αδερφό μου δείχνανε. Μελετούσε ο αδερφός μου και καθόμουν και εγώ μαζί του και μάθαινα και εγώ, γιατί ήμουν πολύ μικρός εγώ. Του μάθαινε κιθάρα ο ένας ο Κατσάμπας.
2: Ο ένας από τα δύο αδέλφια.
3: Από τα δύο αδέλφια, ναι.

0: Στο διάστημα που είσαι στο νησί, θυμάσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι τι έκανες. Εκτός που να μαθαίνεις
1: ναι,
0: κιθάρα.
1: Ναι, θυμάμαι, είμαι σε μια ηλικία που θυμάμαι. Μερικά πράγματα δεν τα θυμάμαι γιατί πήγαμε 2 χρονών. Αλλά θυμάμαι ότι έπαιρνα, ας πούμε, ένα ποδηλατάκι με βοηθητικές και αργότερα με χωρίς βοηθητικές και πήγαινα σε μια αλάνα λίγο πιο πάνω και παίζαμε. Ή θυμάμαι καθαρές Δευτέρες που πετάγαμε τους. Μακριά από το σπίτι και δεν μας έψαχνε κανείς. Αυτό ήταν η ευτυχία για τα παιδιά. Εγώ το νιώθω σαν ευτυχία, ότι ήταν...
0: Ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι πιο πολύ οι μνήμες του ή το παρόν του, το παρόν που ζει.
1: Είναι και οι μνήμες του, αλλά πιστεύω ότι είναι ό,τι αγαπήσει, αυτό θυμάται. Νιώθω ότι δεν θυμάται τα κακά πράγματα, θυμάται τα καλά. Οι μνήμες όμως είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σωστά προς το μέλλον. Γιατί... Τις περνάμε ένα κόσκινο, τις μνήμες, και κρατάμε τα καλά πράγματα.
0: Κρατάμε πράγματι τα καλά.
1: Ναι, κρατάμε γιατί μεγαλώνοντας έρχεται η σοφία. Όση σοφία έρχεται ακόμη και στην εφηβεία και μετά στα 30 και στα 40, σιγά σιγά, και μακάρι να ζήσουμε να γίνουμε και σοφότεροι. Πιστεύω ότι ισχύει αυτή η παροιμία που λέει «Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». Μαθαίνεις και κρίνεις τις προηγούμενες πράξεις σου και κρατάς τα καλά.
0: Τι σκεφτόσουν έχτες το βράδυ πριν πας για ύπνο, θυμάσαι?
1: Σκεφτόμουν τώρα τελευταία όχι πολλά καλά πράγματα, διότι νιώθω ότι η νύχτα πια μεγαλώνει και ξέρεις, κάθε φθινόπωρο σε πιάνει αυτό το πράγμα και ότι δεν την προλαβαίνεις. Αρχίζεις πια και δεν την καλύπτεις με ύπνο.
0: Έρχεται νωρίς.
1: Και ξυπνάς και είναι ακόμη χαράματα, κοιμάσαι και είναι ακόμα, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η νύχτα που έχει πλακώσει την ελληνική πραγματικότητα, διότι περί νύχτας πρόκειται, έτσι,
1: ναι. Είναι.
0: Θα αλλάξει, λες, θα ξημερώσει?
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται την βάση της πυραμίδας, δηλαδή εγώ νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι ο πιο πολύς κόσμος δεν περνάει καλά, ότι δεν μπορεί να περάσει με αυτά που παίρνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυξάνουν το ΦΠΑ, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο μισθωτός και ο συνταξιούχος πληρώνουν το ΦΠΑ ολόκληρο. Δηλαδή, για να ήταν δίκαιος ο νόμος του ΦΠΑ, όπως τότε να έκανε τότε ο Τσοβόλας, έπρεπε να δίνει 24% στο μισθό του μισθωτού και του συνταξιούχου, για να μπορεί να πληρώνει το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ έγινε για να κόβεις αποδείξεις, δεν έγινε για να μαζεύουν φορολογία, διότι... Πληρώνεις αυτό το 24% στο κέρδος σου. Όταν πληρώνεις ΦΠΑ, εισπράττεις ΦΠΑ. Αλλά ο μισθωτός δεν εισπράττει από πουθενά. ΦΠΑ το πληρώνει ολόκληρο. Ό,τι αγοράζει πληρώνει 24%. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή ο ένφια. Δηλαδή μια γυναίκα έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και της έρχεται 1500 ευρώ, 1200 ευρώ να πληρώσει φόρο. Άλλο τόσο ένφια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να τη έρχεται, ξέρω εγώ 300-500 ευρώ. Δηλαδή, money, 4 συντάξεις παίρνουν πίσω. Δεν είναι καλά τα πράγματα, διότι προσπαθούν από τους Έλληνες να βγάλουν των Ελλήνων τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα ώστε να γίνει εισρωή συναλλάγματος. Έχουμε γίνει καταναλωτές μόνο των ξένων εργοστασίων και εταιριών. Όλα τα εργοστάσια εδώ κλείνουν. Διότι δεν σε βοηθάνε για να μπορείς να κρατηθείς ανοιχτός. Μόνο τα μεγάλα καταστήματα, και αυτά και τα μεγάλα καταστήματα μπορεί να κλείσουν λόγω του ότι ανοίγουν τα ξένα τα μεγαλύτερα, δεν έχουν φόρους αυτοί και μπορούν και είναι πιο ανταγωνιστικοί.
0: Πού νομίζεις ότι χάθηκε η διαδρομή?
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Και απλά τώρα μπορούσαμε και καταλάβαμε τι γινόταν τόσο καιρό.
0: Τώρα μας έγινε ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να την είχαμε μυριστεί τη δουλειά, αλλά να κάναμε κι εμείς τα κορόιδα.
1: Κοιτάξτε, συνέχεια κορόιδευαν τον κόσμο, δίνοντάς του ψευτοδάνεια, τα οποία μετά έπρεπε να τα ξεπληρώσει ύστερπλούν και ύστερδραπλούν. Τα δάνεια που παίρνει η Ελλάδα τώρα πρέπει πια να τα ξεπληρώσει. Γίνονται πράγματα τα οποία τώρα φαίνονται. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία τώρα φαίνονται. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στην ΕΟΚ, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Και να μένουν, και αν ξεπληρώνουμε και τους στόχους, γιατί συνέχεια, το δάνειο συνέχεια αυξάνεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, με τόση λιτότητα και να αυξάνεται το δάνειο? Άρα αν δεν γινόταν δηλαδή και η λιτότητα, πού θα πήγαινε?

0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν μία άλλη αποκωδικοποίηση των πραγμάτων. Δεν είναι όπως τα είχαμε εμείς. Γι' αυτό και οι γονείς μας πάντα μας λέγανε τι είναι αυτά που ακούτε, τι είναι αυτά που κάνετε. Έτσι λέμε και εμείς στα παιδιά και μας φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό που κάνουν, έτσι όπως δίνονται, όλη αυτή τη μόδα, ξέρω εγώ, με το μαλλί, το πλοφείο, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα τατουάζ που γεμίζουν όλοι τα τατουάζ. Κοιτάξτε, έχουν ένα δικό τους κώδικα πλέον. Υπάρχει η ζωή τους μέσα από την πληροφορική, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα μέσα μαζικής
1: επικοινωνίας
0: και δικτύωσης. Έχουν ένα δικό τους κώδικα και αποκωδικοποιούν τα πράγματα. Μόνο αυτοί θα μπορούν να καταλάβουν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Εμείς κάποια στιγμή κουραζόμαστε, από ό,τι βλέπεις είμαστε μέσα στα πράγματα, προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν
1: δεν να στείλουμε το τοπίο
0: πλέον, δεν μπορούμε να στείλουμε μια φωτογραφία να την βάλουμε στο φάκελο να τη στείλουμε για να δημοσιευτεί. Θα τη στείλουμε με email, δηλαδή παρακολουθούμε την τεχνολογία. Απλά κάποια στιγμή κουράζεσαι και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τη μεγάλη εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μπορείς να μου πεις μια λεπτομέρεια, μια εικόνα που είναι στη μνήμη σου απολύτως συνδεδεμένη με τη μάνα σου και τον πατέρα σου?
0: Ναι, μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, στην αυλή του σπιτιού μας στοιχείο, το ότι ο πατέρας μας και η μητέρα μου καθόντουσαν πάντα το απόγευμα μετά το μεσημεριανό τους ύπνο να καθίσουν να πιούν τον καφέ τους και το γλυκό τους. Και δεν τολμά για κάποιος να ξεμητήσει να φύγει να πάει βόλτα. Έπρεπε να έχει μια δικαιολογία που πάει, ας πούμε, γιατί θα μας καθίζαν εκεί δίπλα για να μιλήσουμε. Και, εμάς, και για μας αυτό ήταν, ξέρεις τώρα, τι να καθίσει.
1: Σπατάλη χρόνο τώρα, του παιχνιδιού.
0: Ναι. Και θυμάμαι ότι καθόντουσαν με τις ώρες και μιλάγανε. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και έλεγα, μα τι λένε ρε παιδί μου, τι λένε.
1: Τόσα χρόνια.
0: Όταν μεγαλώνεις, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις ότι θέλεις με κάποιον να μιλήσεις. Θέλεις να μείνεις σπίτι σου, θέλεις να μιλήσεις, θέλεις να. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έχω δει σκηνή να μιλάνε μεταξύ τους τα παιδιά με μηνύματα, έχουν τα κινητά και στέλνει το ένα στο άλλο μηνύματα, ενώ είναι δίπλα. Και
0: ναι,
1: θα μπορούσαν και να μιλήσουν.
0: Μπορεί να επικοινωνούν και με άλλους. Και δεν δίνουν στον άλλον που είναι δίπλα τους αυτό το αβαντάζ, δεν τους δίνουν την προτεραιότητα το ότι βγήκαν μαζί τους και μιλάνε με άλλους στα κινητά. Μπορεί να είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι, φίλοι, έτσι, ή δύο αγόρια, δύο κορίτσια, φίλοι, συμμαθητές, και δεν τους δίνουν αυτή την προτεραιότητα το ότι βγήκαν μαζί να μιλήσουν. Απλά μιλάει ο καθένας με την κοπέλα του ή με το αγόρι του.
1: Μου έχει τύχει σε παρέα τα δύο νεαρότερα άτομα της παρέας να μιλάνε μεταξύ τους ενώ καθόντουσαν δίπλα με μηνύματα στο κινητό.
0: Ναι, και να λένε πω πω τι φρίκι μεγάλε τρώμε τώρα.
1: Προφανώς.
0: Τέτοια πράγματα.

0: το ραδιόφωνο. Για μένα ήταν το ραδιόφωνο. Ήταν η εποχή της μη τηλεόρασης, η εποχή που αρχίσαμε να ακούμε ραδιόφωνο με τα ρετζιστοράκια, ήταν τα μεσαία τότε, και ακούγαμε ραδιόφωνο. Αυτό για μένα έγινε φάρος, δηλαδή πάντα ψάχνω στο ραδιόφωνο να βρω κάτι καλό για να ακούσω, κάτι απρόβλεπτο, να μην ξέρω τι θα πέσει μετά, τι τραγούδι θα μπει μετά. Και η χαρά μου ήταν τρομερή όταν περίμενα να ακούσω κάτι και έμπαινε. Δηλαδή ακούγα Γιάννη Αργύρη το μεσημέρι, ακούγα τις εκπομπές του Μίμη Πλέσα το βράδυ, αργότερα το τρίτο πρόγραμμα όταν πήγα Φαντάρος, ακούγα Χατζηδάκη και πάνω στον Εύρο. Εντάξει, το ραδιόφωνο για μένα ήταν ένας φάρος. Ήταν μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Τι άλλαξες στη ζωή σου όταν άρχισες να γίνεσαι γνωστός?
0: Άλλαξαν πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στους δικούς μου ανθρώπους και στους δικούς μου φίλους δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Απλά άλλαξαν πολλά πράγματα, άλλαξε αυτό το πρέπει. Και όταν σου λέω πρέπει, ποιο είναι το πρέπει? Ότι μπορεί να έχω 20-30 τραγούδια και να τα έχω στο σερτάρι μου, αλλά έπρεπε να κάνεις και ένα δίσκο. Γιατί έδωσες ένα παρόν, και δυστυχώς σημερινή εποχή, αν δεν κάνεις ένα CD, αν δεν κάνεις καινούργια τραγούδια, είναι σαν να μην υπάρχεις. Επειδή υπάρχουν εκατομμύρια πληροφορίες και είναι σαν να μην υπάρχεις.
1: Πόσο συχνή είναι οι δίσκοι μεταξύ τους?
0: Τώρα τελευταία είναι συχνότατη, διότι προσπαθώ να διάσω τα συρτάρια μου, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ καλά πράγματα. Να φανταστείτε τον τελευταίο χρόνο, τώρα έκανα το, με το Φασουλά το CD τα Χριστούγεννα, το «Να ήταν ο πόλεμος χορός», που είναι δηλαδή 10 παιχνίδια που έγιναν τραγούδια. Και κατευθείαν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή όλο το χειμώνα δούλεψα και έκανα τα, με δύο ρολόγια, είναι 9 τραγούδια της Ξενιτιάς. Είχα κάνει λοιπόν ένα CD το οποίο ήταν live, ήταν ένα διπλό CD, και τα 10 τραγούδια της Ελπίδας πιο μπροστά πριν 3-4 χρόνια ήταν αυτό, 4-5 χρόνια. Όλες αυτές τις παραγωγές δικές μου, τις έχω κάνει εδώ στο ντιάκι μου, εκτός το πρώτο δηλαδή, για το δεύτερο που είναι live. Αυτές οι δύο λοιπόν παραγωγές τις έκανα εδώ στο ντιάκι μου, διότι πλέον δεν μπορείς να βγάλεις τα έξοδα κάνοντας ένα CD σε ένα στούντιο. Πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά, πληρώνεις πολλά λεφτά για να εκδώσεις το CD, σε δικαιώματα των στιχουργών, όλα αυτά, τι να πει, τα CD, τα εξώφυλλα, και δεν βγαίνουν ποτέ, διότι σήμερα ένα CD δεν πουλάει πια. Ναι. Δυστυχώς δεν πουλάει. Στο εξωτερικό πουλάει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα στην Ελβετία και κάναμε μια συναυλία και πούλησα 350 CD σε ένα κοινό 800 ατόμων. Οι ξένοι αγοράζουν CD. Σέβονται τον καλλιτέχνη και αγοράζουν CD. Εμείς λέμε, πάω στο σπίτι να το ακούσω στο YouTube. Το YouTube στην Ελλάδα είναι ελεύθερο, ενώ στις ξένες χώρες το πληρώνεις. Ναι, υπάρχει μια συνδρομή.
1: Που αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουν τα δικαιώματα στους δημιουργούς.
0: Φυσικά, φυσικά. Όπως έπρεπε να είναι δηλαδή.

0: Για ποια δουλειά σε προόριζαν οι γονείς σου?
1: Α, δεν νομίζω να με προόριζαν για κάποια δουλειά.
0: Δεν θα λέγανε κάτι που δεν μπορεί.
1: Εγώ μπορεί να μην έμεινε ποτέ μεταξεταστέο στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο το σημερινό, εξατάξιο του γυμνάσιο. Αλλά τις τάξεις τις πέρναγα στο τσίμα-τσίμα πάντα. Δηλαδή δεν ήμουν πολύ του διαβάσματος στο σχολείο. Ήμουν στη μουσική, ήμουν στο ραδιόφωνο, ήμουν στην μπάλα. Ήμουν πολύ εξωσχολικός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή κάθε Δευτέρα ήταν ο εφιάλτης μου.
0: Μετά από την ένταση του γηπέδου της Κυριακής.
1: Μπορώ να πω τώρα με βεβαιότητα ότι δεν μου άρεσε το σχολείο. Βλέπω τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και λέω πώς αντέχουν. Είμαι πάρα πολύ καλός γραμματική, είμαι ορθογράφος, είμαι τρελός με την ελληνική γλώσσα. Αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο δεν μπορούσα να μαθαίνω απ' έξω πράγματα.
0: Το σχολείο έπρεπε να δημιουργεί χαρά στους ανθρώπους. Και κίνητρο το ίδιο το σχολείο για να πας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ νιώθω πάλι ότι τα πιο πολλά παιδιά δεν προλαβαίνουν με όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, μερικοί γονείς τα φορτώνουν να κάνουν τα πάντα στην εφηβεία τους ή στην παιδική τους ηλικία. Να μου πεις, αν δεν τα κάνεις και τότε, πότε θα τα κάνεις? Και πολλές φορές τα παιδιά είναι σε μία άρνηση.
0: Την κόρη σου, ας πούμε για παράδειγμα, την Φέδρα, την οποία χαιρέτησα, ναι, μου άνοιξε την πόρτα. Της υπέδειξες εσύ τι να κάνει? Δηλαδή την παρακολουθούσες να μεγαλώνει?
1: Όχι, ποτέ, ποτέ, δεν της υπέδειξα ποτέ. Δηλαδή και το ότι τραγούδισε στο προηγούμενο CD, της είπα, θες να πεις ένα τραγούδι? Μου λέει, ναι, αμένα το πω. Δεν την πίεσα, αν και έχει πολύ ωραία φωνή, αλλά ντρέπεται. Λέω, ο άνθρωπος που ντρέπεται δεν μπορείς να τον κάνεις να μην ντρέπεται. Έτσι είναι. Δηλαδή έχει μια συστολή. Κάποια στιγμή έκανε ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Έφτασε να κάνει ζωντανές εκπομπές. Ήταν στην ΕΡΤ, ήταν ηχολήπτρια. Έχει σπουδάσει ηχολήπτρια. Μόνη της αποφάσισε. Δεν ήθελε. Πήγαινε στο μουσικό γυμνάσιο και στο Λύκειο και μάθαινε όργανα τα οποία τα παράταγε την επόμενη χρονιά και πήγαινε ένα άλλο όργανο. Πιστεύοντας και εκείνη ότι το τάδε όργανο δεν θα θέλει μελέτη. Επειδή μπορεί να έχει έφεση σε αυτό. Αλλά όλα τα όργανα θέλουν μελέτη.
0: Άλλωστε, οι Αμερικάνοι λένε και οι Εγγλέζοι ίσως ότι ο ηχολήπτης είναι ισότιμο μέλος του γκρουπ.
1: Φυσικά. Μπορείς να πας με έναν λιγότερο μουσικό, όχι χωρίς ηχολήπτη. Mm. Διότι ο ηχολήπτης είναι ο σκηνοθέτης σου προς τα έξω. Προς τον κόσμο. Είναι τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου. Όπως ο φωτιστής είναι τα μάτια του κόσμου και ο ηχολήπτης είναι τα αυτιά του κόσμου. Αυτό που ακούει, γι' αυτό κάθεται και μέσα στον κόσμο. Εκείνος ξέρει τα τραγούδια σου, εκείνος ξέρει πότε θα μπει το τάδε όργανο να το ανοίξει. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να πας με έναν ηχολήπτη αυτόν που στείνει τα μικρόφωνα. Δεν μπορεί να ξέρει.
0: Πρέπει να είναι άνθρωπος που έχει θητεύσει δίπλα σου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είναι φίλος σου, να σε ξέρει, να γνωρίζει, να ξέρει τη φωνή σου, να ξέρει τα χούγια σου, να ξέρει τον τρόπο σου.
0: Η έννοια παραγωγός στην Ελλάδα και αλλού.
1: Η έννοια παραγωγός είναι πάρα πολύ σπουδαία έννοια. Στο ότι ό,τι έχουμε εξοικονομήσει εμείς, ό,τι έχουμε εμείς ακούσει και ό,τι έχουμε εισπράξει, το έχουμε

πράξη από καλός παραγωγός. Δηλαδή, η σκέψη του παραγωγού, του Α, του να κάνει το ζαμπέτε με δημοσχολείο εκείνο το τραγούδι, έγινε για μας ένα δώρο. Ήταν για μας ένα δώρο. Θα μπορούσε να μην το είχε σκεφτεί. Θα μπορούσε να μην είχε διαλέξει αυτόν τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να μην είχε διαλέξει αυτό το τραγούδι. Κι όμως εκείνη η παραγωγή λοιπόν ήταν τα αυτιά του κόσμου. Σήμερα νιώθω ότι είναι περισσότερο παραμελημένη η παραγωγή, διότι παραγωγές κάνουν όλοι και δεν υπάρχει αυτή η αγορά που υπήρχε στη μουσική βιομηχανία.

0: Πώς βρίσκει κανείς το δρόμο του στη ζωή?
1: Εγώ νιώθω μόνο από τη συγκίνηση το βρίσκει. Τώρα μπορεί να μείνει η συγκίνηση που νιώθω εγώ και εσύ, που εμείς τη νιώθουμε, ας πούμε, στο δέρμα μας. Τα παιδιά θα μείνουν με ανοιχτό το στόμα με κάτι. Αυτό που θα ζηλέψουν και αυτό που θέλουν να γίνουν, και το ζηλεύουν. Αν έχουν και το ταλέντο και το ακολουθήσουν, θα γίνουν καλοί. Νιώθω ότι το μέτρο είναι συγκίνηση πάντα. Δηλαδή συγκινούνται από κάτι και θέλουν να τα ακολουθήσουν. Σε λίγες περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες υστερόβουλα μερικά παιδιά σκέφτονται μέσω των γονέων τους ότι να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα το οποίο θα τους αποφέρει χρήματα. Έτσι.
0: Είναι και δουλειά του μπαμπά.
1: Είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις.
0: Που έχει έτοιμη πελατεία.
1: Σίγουρα.
0: Εάν δεν είχες πάρει το δρόμο της μουσικής, τι θα ήσουν σήμερα, έχεις σκεφτεί?
1: Μπορεί να ήμουν ναυτιλιακός υπάλληλος στη δουλειά που έκανα πριν κάνω δισκογραφία. Μπορεί να ήμουν ναυτικός. Μπορεί να ήμουν μαραγκός. Σου λέω επαγγέλματα τα οποία έτσι με εξητάρουν, μου αρέσουν. Και μερικά τα έχω κάνει κιόλας. Αλλά ό,τι θα έκανα θα ήταν αυτό που θα μου άρεσε και δεν θα το έκανα μόνο για τα χρήματα.
0: Εσύ περνάς ένα μεγάλο μέρος της μικρής σου ηλικίας περιμένοντας μαζί με τη μάνα και τον αδερφό πότε θα έρθει ο πατέρας από το ταξίδι? Γιατί είπες κάποια στιγμή τα παράτησε.
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής τώρα, ότι όταν ερχόταν ο πατέρας μου σφίγγαν τα πράγματα.
0: Α.
1: Έτσι. Και όταν είσαι και μικρός, σου λείπει μεν ο πατέρας σου, αλλά έλεγες, «Ωχ, πάω να κρύψω τα τσιγάρα. Ωχ, πάω να κάνω αυτό. Πάω να κάνω...» Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Διότι ο μπαμπάς που ήταν μακριά δεν ήξερε ότι κάπνιζες. Μπορεί να το ξέρει η μαμά, αλλά έπρεπε να το πεις κιόλας. Έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα να το μάθει. Ή πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, όταν ήταν αυτός ήθελε να καθίσουμε εκεί να μιλάμε, γιατί έλειπε ο άνθρωπος. Έτσι. Βέβαια σε πιο μικρή ηλικία τον περιμέναμε με λαχτάρα, διότι μας έστελνε φωτογραφίες με μια ηλεκτρική κιθάρα, με έναν ενισχυτή. Του άρεσε που παίζαμε μουσική.
0: Πες μου κάτι που με επίμονο τρόπο προσπαθούσε η μάνα σου να στο μάθει, ως αξία.
1: Ας πούμε το να μην λέω ψέματα. Ειδικά σε εκείνη. Να μην λέω ψέματα. Δηλαδή, αν με έπιανε να τη λέω ψέματα, έπεφτε ξύλο. Δεν ήταν. Η μάνα μου ήταν και πατέρας μου. Δεν ήταν. Είχε να μεγαλώσει δύο μαντραχαλαίους και μία κόρη.
0: Πόσο χρονών ήσουν εσύ όταν εγκατέλειψε τα καράβια ο πατέρας?
1: Ο πατέρας μου τα εγκατέλειψε μεγάλο στα καράβια. Γύρω στα 60, 62, γιατί δεν είχε πάρα πολλά ένσημα θαλάσσια υπηρεσία, διότι τα πρώτα χρόνια που ταξίδευε ήταν με ξένη σημαία και τον ΝΑΤΟ δεν τα αναγνώριζε τότε.
0: Και δεν μου λες, έφερνε πάντα εκτός από τους ενισχυτές και τις κιθάρες και το μαγικό μπαούλο?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Που είχε μέσα...
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα,
1: τα πάντα, τα πάντα.
0: Σοκολάτες.
1: Από άπλυτα μέχρι το ωραιότερο δώρο.
0: Πες μου ένα τέτοιο.
1: Λοιπόν, το ωραιότερο δώρο για μένα ήταν ένα παιδικό δώρο, ένα τρενάκι το οποίο έπαιζε και μάλιστα ανάβανε και λαμπάκια και έκανε και και σφύριζε κιόλας, έτσι. Και του βάζαμε κάποιες γραμμές με τον αδερφό μου, ας πούμε, και πήγαινε πάνω στις γραμμές. Αυτό το πράγμα το 60, το 62, 63, ήταν για μας ένα θαύμα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Με μπαταρία. Μόλις υπήρχαν οι μπαταρίες.
0: Πες κάτι που δεν θα ήθελες να χάσεις μεγαλώνοντας.
1: Τη συγκίνηση. Τη συγκίνηση. Η συγκίνηση πιστεύω ότι είναι το υπέρτατο συνέστημα για τον άνθρωπο. Είναι αυτό που σε κάνει να ζεις και να θέλεις να ζεις και να θες να μιλάς και να θες να ακούς και να θες να τραγουδάς και να θες να βλέπεις για πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να σε συγκινήσουν. Αναζητούμε τη συγκίνηση.
0: Το πρώτο σου τραγούδι ποιος το άκουσε?
1: Ήταν κάποια χαζοτράγουδα τα οποία όλοι μου λέγανε «Α, τι ωραία που είναι», αλλά μετά αργότερα τα άκουγα και έλεγα «Πω, τι βλακείς είναι» και μου λέγανε «Ωραία είναι». Τα ακούγανε βέβαια, ναι, οι γονείς μου τα ακούγανε. Δρεπόμουν να τα παίξω. Εγώ τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισα σε ντέμο για να πάω στο δισκογραφική ήταν του Γιάννη του Νικολάου. Και εκεί έγραψα, μαζί με τον ντέμο του Γιάννη, έγραψα και εγώ ένα τραγούδι που λεγόταν «Το Γραφείο», που ήταν
0: βιωματικό.
1: Βιωματικό τραγούδι, ναι. Δούλευα στο γραφείο των Αφιλιακών τότε. Ντρεπόμουν να βγάλω τα προηγούμενα μου τραγούδια, ήταν λίγο σαχλά.
0: Περίμενε, είπες πριν ότι μια ανάγκη να ξεκαθαρίσεις το αρχείο, να διάσεις τα συρτάρια σου, σε έσπρωξε σε πιο συχνή επαφή με τη δισκογραφία από ό,τι πιο παλιά.
1: Τώρα, πρόσεξε. Όμως, έχω ας πούμε 100 τραγούδια.
0: Πώς καταλαβαίνεις ποια από τα 100 θα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο?
1: Είναι ξεσκαρταρισμένα αυτά και μοιρασμένα σε ενότητες, σε ποιο συντύπαει αυτό, σε ποιο συντύπαει το άλλο. Ναι, είναι να κάνω τώρα σειρά δηλαδή έχει του Άλκη Αλκαίου τα 12 ηλιοτρόπια. Μου τα είχε εμπιστευτεί να τα γράψω για τον Δημήτρη τον Μητροπάνο.
0: Ναι.
1: Τα πήρα τα τραγούδια την ημέρα που πέθανε ο Μητροπάνος. Διότι τα είχε δώσει τη Λιζέτα καλημέρα να μου τα δώσει. Και μου λέει: Λιζέτα, την ημέρα που πέθανε ο Μητροπάνος, πρέπει να σε δω. Και μου δίνει το γράμμα ότι ήταν για τον Μητροπάνο τα τραγούδια και μου λέει: Κατάλαβε γιατί θέλω να σε δω. Τα έγραψα τα τραγούδια. Άκουσε 5-6 ο Άλκης ο Αλκαίος, μετά πέθανε, μετά δεν ήθελα να τα κάνω, γιατί δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, που πέθανε ο άνθρωπος, να βγάλω τα τραγούδια του κατευθείαν. Και τώρα λέω σιγά σιγά, εγώ δεν έχω τραγουδήσει του Αλκαίου τραγούδια, θα τραγουδήσω, θα βγουν στην...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Τελειώσει αυτό. Λοιπόν, είναι τα λαϊκά τροπάρια, λαϊκά τραγούδια. Και είναι και κάποια τραγούδια συνέχεια της ζωγραφίας μου, που έχω άλλα 10-20 τραγούδια έτσι, τα οποία τα έπαιζα και στα live μου και δεν τα έχω δισκογραφήσει ποτέ.
0: Στα ζητάει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή
1: βέβαια,
0: τα ξέρει.
1: Ναι, ναι, επειδή τα ξέρει από τα live μου.

0: είναι ο φόβος?
1: Είναι το άγνωστο, το οποίο πάντα μας τρομάζει. Μας τρομάζει. Αλλά ο φόβος πολλές φορές είναι και ο Θεός. Που λέμε, είναι ο Θεός. Λοιπόν, πολλές φορές οι άνθρωποι έκαναν θεούς αυτό που φοβόντουσαν. Αυτό που φοβόντουσαν, δηλαδή τη φύση. Η φύση, τα φυσικά φαινόμενα, όλοι τα φοβούνται και όλοι θα τα φοβούνται στον αιώνα τον άπαντα. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορείς να προβλέψεις και αυτό το πράγμα το οποίο όταν οργιστεί δεν θα μπορεί κανείς να το σταματήσει. Δηλαδή τα ποτάμια, οι χύμαροι που υπήρχαν παλιά, που δημιουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα βλέπετε ότι δεν βρέχει. Αύριο θα βρέξει και θα πάρει μέσα από τα ρέματα τα σπίτια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Σαν να έχει η φύση μνήμη και να θυμάται από πού περνάγαν τα νερά και από πού περνάγαν οι αγέριδες.
1: Μα η μορφολογία του εδάφους τέτοια, ναι, την έχει δημιουργήσει το νερό.
0: Σαν να μην το ξέχασε η φύση ότι
1: έτσι
0: εκεί...
1: Έτσι ακριβώς είναι. Θυμάται από πού πέρασε. Ακόμη και αν έχουν κάνει παρέκκληση των ποταμιών, εκείνο θα τρυπήσει την παρέκκληση και θα περάσει. Τα φράγματα δεν μπορούν να τα σταματήσουν το νερό. Τα φράγματα είναι προσωρινά.
0: Τι είναι η Ελλάδα για σένα σήμερα?
1: Η Ελλάδα είναι ένας τόπος, όπως και όλα τα σημεία πάνω στο χάρτη, σε αυτή την υδρόγειο έτσι που βλέπουμε και τη γυρίζουμε στο γραφείο, είναι ένας τόπος. Αυτός ο τόπος λοιπόν έχει τους ανθρώπους που γεννιούνται εκεί, τα τραγούδια τους, την τοπιολαλιά, τη γλώσσα και ό,τι έχει υποστεί όλα αυτά τα πράγματα που είπα πάνω σε αυτό τον τόπο. Είναι ένας τόπος. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο χωρίς διαβατήρια, όπως τα υπόλοιπα ζώα πάνω στον πλανήτη που δεν έχουν διαβατήρια. Τα πουλιά δεν τους ζητάει κανένας διαβατήριο, ενώ εμάς μας ζητάνε. Και εκείνο που, ας πούμε, έχω καμιά φορά αναλογιστεί, μπορώ να είμαι πολίτης κανενός κράτους? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, ε. Μπορείς να είσαι πολίτης κανενός κράτους? Γιατί όλοι οι δρόγες είναι χωρισμένοι και λέει πού ανήκει αυτό, πού ανήκει το άλλο.
0: Δεν μπορείς, γιατί πού θα πληρώνεις φόρους?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι γίνεται?
1: Αυτό ακριβώς. Λέει, θα μπορούσες να μην είσαι πολίτης κάποιου κράτους.
0: Μέσα σε ένα κράτος απολαμβάνεις τις παροχές του κράτους αυτού.
1: Ποιες παροχές? Η φύση είναι δώρο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό εννοώ.
0: Λες ότι θα ξυπνήσουμε μία μέρα οι άνθρωποι και θα καταλάβουμε ποιο είναι το ουσιώδες?
1: Το ουσιώδες όλοι το ξέρουμε. Απλά το συμφέρον μας κάνει να μην το ξέρουμε, να μην το δείχνουμε ή να μην θέλουμε να το χωνέψουμε. Δηλαδή αυτός που έχει πάρα πολύ γη δεν θα ήθελε να μην ανήκει η γη σε κάποιον και ο καθένας να καλλιεργεί ένα κομμάτι και να τρώει. Η καλλιέργεια, ας πούμε, της γης έχει πάει περίπατο. Και σήμερα δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας ή οποιοσδήποτε ότι όταν βάλεις μία ντομάτα ή ένα φασόλι ή ένα αγγούρι, κόβεις χρήμα. Είναι σαν να κόβεις χρήμα. Έρχεται από το πουθενά αυτό. Και κόβεις χρήμα. Γι' αυτό και θα απαγορευτεί.
0: Είπες νωρίτερα, Παντελή, ότι συχνά οι άνθρωποι έκαναν Θεό τον εκάστοτε φόβο τους. Πώς έφτασαν στο σημείο να κάνουν Θεό το χρήμα?
1: Το χρήμα σίγουρα δεν είναι Θεός. Δεν είναι Θεός. Αλλά είναι απλά ένα μέσον για να σε προωθήσει μέσα στην κοινωνία. Θεός είναι κάτι ανώτερο, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το χρήμα ξέρουμε τι είναι. Το χρήμα ή αρπάζεται, ή το διεκδικείς, ή το κερδίζεις δίκαια. Δηλαδή το χρήμα δεν είναι Θεός. Δεν μπορεί να είναι Θεός. Θεός είναι για αυτούς που νιώθουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα με το χρήμα. Δεν γίνεται όμως. Η αθανασία δεν κερδίζεται ούτε με το χρήμα ούτε με τίποτα.

2-11-10-80-8-8-0. Το τραγουδάκι που θα έρθει τώρα θα μας πάει. Δεν προλαβαίνω να βάλω άλλο κομμάτι τη συνέντευξη επιστρέφοντας. Βεβαίως αν προκύψει φωνή φίλου θα προηγηθεί, αλλά παρόλα αυτά η συνέχεια την επόμενη ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στη γειτονιά. Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ένα λεπτό μετά τις 3.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Να χαιρετήσω τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και έτσι έχουμε αποκαταστήσει την επαφή με το βορρά της Ελλάδος και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή. Να χαιρετήσω επίσης το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και το Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Καθώς επίσης το Γιάννη από την Ιρλανδία, την Άννα από το Χαλάνδρι και όλους αυτούς και εσάς μαζί, σας κερνάω ένα τραγούδι.